στον κόμπο Κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο.

Τι να μας πει η φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση με τα φυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του κακού, δεν ψάχνω αποδείξεις.

μέσα και θέλω να με βίζω. Δεύτερη φορά γυρνώ να σ... Τώρα συνηθίσα και θέλω να με βίζω.

0: Ακούτε Eraspor.
1: Φεύγω αλλά κοίτα να σκεπαστείς καλά, κάνει τόσο

0: Era Sport 101,8.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
2: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
1: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Κωνσταντέλια στο σουτ και γκολ. Το γκολ λοιπόν για τον ΠΑΟΚ από τον Κωνσταντέλια. Μετά από την προσπάθεια του ΠΑΟΚ από την αριστερή πλευρά, έπεσε ο Τάισον, κράτησε ο Γκόμες. Ο Κωνσταντέλιας κέρδισε, ζύγισε την μπάλα, την έστειλε σε ένα σημείο όπου ο Σούρκης δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Κωνσταντέλιας περνάει όποιον βρίσκει μπροστά του και πετυχαίνει τον γκολ. ΠΑΟΚ λοιπόν φτάνει στο 2-0 στο 48.
4: Εδώ έχουμε τη φάση μέσα στην περιοχή, προσοχή, γκολ! Υπάρχει, το βάζει. Ο Πέτο ζουτάρει κεραυνός λίγο πιο έξω από το σημείο του πέναλτι, την μπάλα στα δίχτυα.
5: Ένα σουτ που θα γίνει από τον Τσέρινο. Τσάπρας θα πάρει και πάλι την μπάλα. Νέο σουτ, Γιάνκουσιτς, γκολ! 1-1 από τον Κροάτι, ο οποίος στη κίνηση κάνει τον πλασέ, η μπάλα πάει στο αριστερό γάμα του Κόβαρτσικ που δεν μπορεί να αντιδράσει. Και με αυτόν τον τρόπο ο Αντριάνο Γιάνκουσιτς ισοφαρίζει σε 1-1 για τον Παναθηναϊκό στο 45ο λεπτό της αναμέτρησης. Θα υπάρξει το γύρισμα, ευκαιρία, γκολ 2-1 στο 57. Ο Γκιόρφ είναι ο παίκτης που σκοράρει. Τα μπόρδα από αριστερά, ένα νέο γέμισμα προς την περιοχή. Ο Ντεφράι, ευκαιρία, 2-2, Ραστόντερ στο 85. Ο Παναθηναϊκός φέρνει το παιχνίδι στα ίσια και αυτό είναι σκορ πρόκρισης.
6: Ακούτε Era Sport.

0: questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare un innamorato, ali innamorata, l'assurerà, l'assurerà.
1: Ah, ma questo bettino, in ora calimera, buongiorno, good morning, good day, calimera σε όλους. Το μαγαζί άνοιξε, ανοίξαμε τις πόρτες, φρεσκάραμε τον αέρα, στρώσαμε μπουφέ, σας περιμένουμε. Breakfast με σπορ, ξεκινάμε τώρα, τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα, 6 με 8 το πρωί. Λίγο μετά τις 6 παίρνουμε μικρόφωνο στα χέρια, δηλαδή 6 και 6 δείχνει το ρολόι εδώ. Στο στούντιο της Ερασπόρ θα το παραδώσουμε στις 8, σε περίπου 2 ώρες. Καλά τε βρεκούτα, μην αγχώνεστε, έχουμε τα πάντα στο μπουφέ μας. Μέχρι και λοξανατανίλ βάλαμε, μετά θα χθες να πάλι Παναθηναϊκού. Τα έχουμε τα χάπια εμείς εκεί, για κάθε ευκαιρία δεν είναι θέμα. Ψωνίζουμε από την Βιανέξ του Γιαννακόπουλου. Τα έχουμε σε καλύτερη τιμή, προνομιακή. Δεν μπορούμε να περάσουμε μια έρημη βραδιά, κύριε Σολεμέζη. Πρέπει να έχουμε εκεί την τζίτα, τα γκάζια και αγωνία μέχρι τα 90 φεύγα. Αλλά περάσαμε τέλος καλό τα καλά. Job is done που λένε. Η δουλειά έγινε, οπότε και ο ΠΑΟΚ που καθάρισε πιο εύκολα την πουγάδα, παρότι δεν ήταν ιδιαίτερα καλός από ό,τι κατάλαβα από τη μετάδοση του Βοητσίδη. Χρειάστηκαν δύο εμπνεύσεις του Κωνσταντέλια να το πάρει πάνω το παιχνίδι για να ξοσκιστούν τα φαντάσματα και να περάσει ο ΠΑΟΚ χωρίς άλλα χτυποκάρδια. Ήταν και σε δύο φάσεις τυχερός με τα δύο δοκάρια της Δυναμό, που ξέρετε πως είναι το ποδόσφαιρο, δοκάρι και μέσα, δοκάρι και έξω. Πόσο μεγάλη είναι η διαφορά σε αυτές τις δύο λέξεις. Έτσι είναι αυτό που λέει ο φιλαράκος εδώ, τα σούλης, ότι ο καλός θεματοφύλακας έχει και τα δοκάρια μαζί του, παίζει με τα δοκάρια, σωστό και αυτό. Εδώ σπάμε, πέρασε ο ΠΑΟΚ με την υπογραφή Κωνσταντέλια, πέρασε και ο Παναθηναϊκός με την ψυχή στο στόμα, γιατί δύο φορές προηγήθηκε η Πάξη, σοφάρισε το σκορ του πρώτου αγώνα, αλλά στο 85 με το παρθενικό του γκολ ο Ραστόντερ έφερε τον Παναθηναϊκό στην επόμενη φάση. Θα μείνουμε σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε και οι δηλώσεις έχουν ενδιαφέρον και όσα γίνανε στον αγωνιστικό χώρο έχουν ενδιαφέρον και σε εξίδρες. Η εικόνα είχε ενδιαφέρον. Γενικά έχουμε, όταν τσουλάει το τόπι, όταν κυλάει η μπάλα, όταν βλέπουμε ποδόσφαιρο, βλέπουμε μπάσκετ, δηλαδή όταν μπαίνουμε σε ένα ρυθμό, όλα είναι πολύ πολύ πολύ πιο εύκολα. Λοιπόν, εδώ είμαστε έτοιμοι για να ασχοληθούμε με τα πάντα. Σας βάλουμε και εσάς το παιχνίδι, να το ξέρετε. Έχουμε ανοίξει όλες τις πλατφόρμες επικοινωνίας έξω από μία. Γιατί, ως γνωστόν, μια αλφιβόδηγο στα πρόθυρα του Ατσχάιμερ ξέχασα το κινητό μου σπίτι. Οπότε δεν έχουμε τη δυνατότητα σήμερα να διαβάσω τα μηνύματα που θα στέλνετε μέσω του Messenger, του Facebook. Μηνύματα στέλνετε παραδοσιακή στην σελίδα μας. Δεν μπορώ να τα διαβάσω. Διότι, ως γνωστόν, ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι. Και επειδή είμαι επιρρεπής σε τέτοιες γκάφες, το κινητό έχει μείνει σπίτι, εγώ είμαι εδώ, άρα δεν μπορούμε να συναντηθούμε. Εμείς οι δύο και μαζί μας, μέσα στους δύο, δεν βρίσκεστε κι εσείς μαζί μας μέσα από αυτή την πλατφόρμα. Υπάρχουν όμως άλλες πλατφόρμες επικοινωνίας. Για παράδειγμα, μπορείτε να δείτε στην παρέα μας μέσα από το πενταψήφιο της Erasport, την κονσόλα της News Phone. Γράφτε στο κινητό σας τη λέξη Spory Sport με κεφαλαία ή πεζά γράμματα ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Αφήνετε ένα κενό. Γράφτε το μηνυματάκι σας, το στέλνετε στο 54160. Εύκολη διαδικασία. Κοστίζει βέβαια 10 λεπτά του ευρώ κάθε 10-11 κάπου εκεί λεπτά του ευρώ κάθε μηνυματάκι που στέλνετε. Οπότε αν θέλετε να αποφύγετε αυτό το έξοδο, που καμιά φορά το λέω γιατί αλήθεια είναι, υπάρχουν μερικοί που είναι λίγο έτσι σε αναμένα κάρβουνα και μπορεί να στείλουν και 10 μηνύματα στη διάρκεια μιας εκπομπής και στη διάρκεια της ημέρας και 20 το πρωί μέχρι το βράδυ, ξέρεις, δεν έχουν. Που στάρουν να είναι στην παρέα μας, να τοποθετούνται, να ρωτάνε, και στέλνουν προβολάνε κατάπαυστα. Με αυτή τη λογική, άμα έχεις 10 λεπτά επί 10 μήνυματα, να είναι ευρουλάκι. Επί 20 μέρες, να 20 ευρώ. Οπότε, αν θέλετε να αποφύγετε αυτή τη διαδικασία, μπορείτε πολύ εύκολα να στείλετε μήνυμα είτε μέσω του mail μας, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση είναι erasport, μία λέξη όπως την ακούτε, papakier.gr. Μπορείτε να μας δείτε και μέσα από το Viber. Ήδη έχουμε τα πρώτα μηνύματα, νωρίς, πριν ακόμα ανοίξουμε το μαγαζί, έχουμε τις πρώτες καλημέρες σήμερα. Κάθε μέρα λέμε ότι θα τα προλάβουμε, συνήθως δεν τα προλαβαίνουμε. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα στο Viber. Θες έλεγα μία ώρα και μείναν και καμία τριανταριά διάβαστα. Εντάξει, γενικές γραμμές όπως τα είδα μετά έτσι που τα φίλτραρα, μετά το τέλος της εκπομπής, τα περισσότερα θέματα που θύμουν τα είχαμε καλύψει. Αλήθεια είναι αυτό. Δεν είχαμε τέτοιο θέμα. Γιατί το αντιλαμβάνεστε ότι όταν έχουμε 150 μηνύματα, ας πούμε, τα 100 μπορεί να στρέφονται για ένα θέμα, δεν έχουμε 100 διαφορετικές απόψεις. Μπορεί να έχουμε 3-4. 20 να συμφωνούν με αυτό, άλλοι 20 με κάτι άλλο, κάτι. Άλλοι 30 μπορεί να βλέπουν κάτι διαφορετικό. Αλλά σε γενικές γραμμές, διαβάζοντας 2-3 απόψεις από κάποιους, καλύπτονται και κάποιοι άλλοι που στην πορεία δεν προλάβουμε να τις πούμε αυτές τις απόψεις με το όνομα το επώνυμό τους. Καλημέρα σε όλους λοιπόν. Βλέπω έχουμε επιζήσαντα εδώ. Αντώνης Τσιπλάκης έμεινε με τον Λουκάκη μια εβδομάδα στην Άξο. Εντάξει, καθάρισε να στείλει και φωτογραφία. Με τον Άρχοντα εδώ να στείλει φωτογραφία που βλέπουν το μάτς. Τον Άκη μου αφού επέζησες μετά από μια εβδομάδα δίπλα στο Γίγαντα. Εντάξει, παίρνεις βραβείο επιβίωσης, είσαι έτοιμος για το Survivor. Θα σε προτείνω στον πρόεδρο. Επίσης, αν τον δείτε, είναι ίδιος ο Γκουαρδιόλα, έτσι. Δηλαδή, αν βάλεις φωτογραφίες του, καμιά φορά έτσι, γρήγορα να περάσουν μπροστά σου, νομίζω ότι είναι με τον Μπέπο ο Λουκάκης. Αν την ανεβάσει αυτή τη φωτογραφία, για παράδειγμα, ο Λουκάκης στο Facebook, θα πέσουν κάτω σχόλια, ρε, πού το βρήκες τον Μπέπο, να πούμε, ή πού σε βρήκε ο Μπέπο, ο Γκουαρδιόλα εκεί στην Άξο. Ίδιοι είναι. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Ξεκινήσαμε τα μηνύματα, πιάσαμε την ψήφιο. Νωρίς, μόνο στο Viber έχουμε καμιά 13 μηνύματα από ό,τι βλέπω εδώ. Πρόλαβα να ανοίξω μερικά από αυτά, θα ανοίξω για τα υπόλοιπα στην πορεία. Λοιπόν, γενικώς έχουμε διάφορα θεματάκια με ενδιαφέρον και με τα γραφικά και αγωνιστικά και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ και. Έχουμε μπει σε ρυθμό πια. Έχουμε πράγματα που είναι ιστορικά. Για παράδειγμα, το γκολ που βάζει ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο, το 2-2. Δεν είμαι 100% σίγουρος, αλλά νομίζω ότι θα το είχαμε διαβάσει αν και σημεί κάπου αλλού. Είναι ένα γκολ ιστορικό. Όχι επειδή έβαλε το πρώτο γκολ τώρα στον τρίμα με την πράσινη φανέλα. Είναι ιστορικό γιατί είναι η πρώτη φορά που μπαίνει γκολ σε αυτό το ένα λεπτό τιμωρίας μιας ομάδας επειδή καθυστέρησε να κάνει κάποιος την αλλαγή. Είναι οι κανονισμοί, τα είχαμε πει σχεδόν και από το Μουντιάλ, επιβάλλουν στις ομάδες να τρέχουν, να μην καθυστερούν, να μην ροκανίζουν τον χρόνο. Γιατί όταν κάποιος παίχτης κάνει τα γνωστά αυτά, το πάω να βγω, αλλά με πιάνει το πόδι. Θέλω να βγω από εκεί, αλλά επιλέγω να πάω 50 μέτρα πιο κάτω. Χαιρετάω τον κόσμο, μιλάω με την εξέδρα και κάνω δείχνω και τρώω 2 λεπτά μέχρι να μπω και να βγω. Αυτά τα κομμένα οι νέοι κανονισμοί, σου λέει, αν σε 7 δευτερόλεπτα δεν έχει πάρει την άγουσα για τον πάγκο, χαίρετε. Ένα λεπτό τιμωρίας. Πώς γίνεται αυτή η τιμωρία? Βγαίνει ο παίχτης, δεν μπαίνει όμως για ένα λεπτό αυτός που είναι να τον αντικαταστήσει. Και αυτό το είδαμε χθες να γίνεται, το έχουμε ξαναδεί να γίνεται και στο Μουντιάλ το είδαμε σκέψη. Αλλά είναι η πρώτη φορά νομίζω που αυτό το ένα λεπτό συνδυάζεται με γκολ της ομάδας που εκείνη τη στιγμή έχει αριθμητικό πλεονέκτημα, έστω και για ένα λεπτό. Είναι συμπτωματικό γιατί πολλές φορές μπα παίζεις και 30 και 40 και 50 λεπτά παραπάνω και γκολ να μην βάζεις, αντιθέτως να το τρως κιόλας. Είναι πολύ πιο δύσκολο και στατιστικά, αν το θέλετε, να μπει γκολ σε αυτό το ένα λεπτό. Ουσιαστικά μια-δυο φάσεις είναι. Μπήκε όμως. Οπότε υπ' αυτή την έννοια ενδεχομένως να είναι και ένα ιστορικό γκολ. Να είναι η πρώτη φορά που μια ομάδα η οποία τιμωρείται με αυτή τη νέα ποινή του ενός λεπτού έξω παίχτης που είναι να μπει γιατί αυτός που βγαίνει καθυστέρησε να δέχεται τον γκολ. Και ουσιαστικά εδώ δεν είναι ένα γκολ που είναι στο 5-0, στο 4-0, ένα γκολ που αλλάζει τα δεδομένα της πρόκρισης. Και είναι και μια ιστορική βραδιά, διότι χθες με τα 4 γκολ του Βαγγέλη Παυλίδη έβαλε τα 4 από τα 5 γκολ της Μπενφίκα στο 5-0 επί της Ελβετικής Σενγκάλε. Με αυτά τα 4 γκολ ο Παυλίδης κάνει 2 ρεκόρ. Πρώτο ρεκόρ είναι ο πρώτος και μοναδικός, όπως αντιλαμβάνεστε, μέχρι στιγμής Έλληνας ποδοσφαιριστής που πετυχαίνει σε ένα και μόνο παιχνίδι Ευρώπης καρέ τερμάτων. Τέσσερα μάτς στο 4 γκολ στο 2 μάτς και μάλιστα δεν είναι γκολ τα 3 με πέναλτι, ένα με πέναλτι το τελευταίο τα 3, αλλά είναι κανονικά. Αυτό είναι το ένα ρεκόρ που πέτυχε και το δεύτερο ρεκόρ είναι ότι με αυτά τα 4 γκολ έφτασε τα 31 και είναι πλέον ο πρώτος σκόρ σε όλη την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Μέχρι τώρα τον τίτλο αυτό τον είχε, δεν πάει το μυαλό σας σε πολλούς πιθανότητα, δεν έχετε αντιληφθεί ότι είτε με τη φανέλα του ΠΑΟΚ είτε ακόμα περισσότερο με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, γιατί είχε πετύχει κάποια καλά χρόνια, ο Δημήτρης Αλπιγκίδης είχε φτάσει 30 ευρωπαϊκά γκολ, όχι με την εθνική, σε συλλογικό επίπεδο. Δεύτερος ήταν ο Ντέμις Νικολάηδης με 26, τρίτος ο Δημήτρης Αραβάκος με 25. Με αυτά τα 4 γκολ, ο Παυλίδης που μέχρι χθες ήταν δεύτερος και 27, μπροστά από τον Νικολάηδη αλλά πίσω από τον Αλπιγκίδη, ξεπέρασε τον Δημήτρη Αλπιγκίδη και είναι πλέον μόνος πρώτος στην κορυφή του πίνακα των Ελλήνων σκόρες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Δεν μοιάζει να απειλείται από κάποιον άλλον, γιατί όλοι οι παίχτες που είναι κοντά του σε αυτή τη λίστα έχουν αποσυρθεί. Ο Αλπιγκίδης, ο Νικολάηδης και ο Σαραβάκος είναι βετεράνοι πια ποδοσφαιριστές. Οι νεότεροι που αγωνίζονται τώρα για να φτάσουν τα 30 φεύγα γκολ, κομματάκι δύσκολο, δεν είναι απλό. Οπότε νομίζω ότι αυτό το ρεκόρ που χτίζει με αυτά τα 4 γκολ ο Παυλίδης, που δεν είναι βέβαια μόνο τα 4 γκολ, γιατί για να φτάσει στα 31 έχει σκοράρει και σε πολλά άλλα παιχνίδια. Μάλιστα, κανένα από αυτά με φανέλα ελληνικής ομάδας, γιατί δεν έχει τύχει αυτό το παιδί να αγωνιστεί στην Ελλάδα. Από 15 χρόνων έφυγε στο εξωτερικό και τον είδαμε μέχρι που έφτασε. Κανείς λοιπόν δεν μπορεί να τον απειλήσει άμεσα. Ο Κωνσταντέλιας ενδεχομένως. Κάπου διάβασα ότι με τα 2 γκολ πέτυχε χθες απειλεί τον Σαλπιγκίδη να γίνει αυτός ο κορυφαίος σκόρερ του ΠΑΟΚ όμως, γιατί τα περισσότερα γκολ που σας είπα από τα 30 που βάλει ο Σαλπιγκίδης θα γίνουν με τον Παναθηναϊκό και με τον ΠΑΟΚ. Απειλεί λοιπόν ο Κωνσταντέλιας να ξεπεράσει τον Σαλπιγκίδη σε επίπεδο ΠΑΟΚ. Ποιος είναι δηλαδή ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ που έχει πετύχει τα περισσότερα γκολ στην Ευρώπη? Να το, το βλήκα το θεματάκι γιατί κάπου το είχε πάρει το μάτι μου. Λοιπόν, έχει σημειώσει στα 2 πρώτα παιχνίδια φέτος ο Κωνσταντέλιας 3 γκολ. Έχει φτάσει πλέον τα 12 ευρωπαϊκά τέρματα με τη φανέλα του ΠΑΟΚ και είναι πια στους κορυφαίους σκορ του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Ξεπέρασε το Βιερίνια, ο οποίος μέχρι χθες είχε 10 γκολ. Ξεπέρασε το Ρόμπερτ Μακ που είχε 11. Και κυνηγάει πλέον το Δημήτρη Αλπιγκίδη, ο οποίος έχει πετύχει 14 γκολ από τα 30, τα 14 τα έχει πετύχει με τον ΠΑΟΚ, τα 16 με τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι όμως ο Αλπιγκίδης ο κορυφαίος σκόρερ του ΠΑΟΚ, γιατί τον προσπερνάνε ο Ζίβκοβης και ο Αθανασιάδης. Ο Αθανασιάδης, ο Κλάους Αθανασιάδης, είναι ο κορυφαίος σκόρερ του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη με 20 γκολ και τον ακολουθεί στην δεύτερη θέση ο Ζίβκοβιτς. Τρίτος ο Σαλπιγκίδης, τέταρτος πλέον ο Κωνσταντέλιας με 12, έμεινε πέμπτος ο Μακ με 11 και έκτος ο Βιερίνια με 10. Αυτά για τους λάτρεις των αριθμών και της στατιστικής, έχουν και αυτά το ενδιαφέρον τους. Και επειδή οι αριθμοί πάντα αρέσουν στο ποδόσφαιρο, δεν λένε βεβαίως όλη την αλήθεια, είναι ξεκάθαρο αυτό, γιατί αν οι αριθμοί που εκφράζουν το πόσο κοστίζει μια ομάδα, το πόσοι βαθμοί τη χωρίζουν από μια άλλη ομάδα, το πόσο ήρθε το σκορ του προηγούμενου αγώνα, καθορίζανε και το αποτέλεσμα μιας αναμέτρησης ξεχωριστής, δεν θα έχει ενδιαφέρον το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο έχει ενδιαφέρον και συναρπάζει και μαγεύει, ακριβώς επειδή η λογική των αριθμών πηγαίνει πάσο, πηγαίνει στην άκρη. Οι ταπεινοί, φτωχοί και αδύναμοι κερδίζουν τους μεγάλους, τους πλούσιους, με τα πολλά λεφτά τους και τους κερδίζουν πολύ συχνά. Τα μπάτζετ παίζουν ρόλο μέχρι ένα σημείο. Και έχουμε πει, έχει μαγιάσει η γλώσσα μας και λέμε ότι το ποδόσφαιρο είναι περισσότερο θέμα χημείας παρά μαθηματικών. Αν έχεις καλή χημεία, μια φτηνή ομάδα όπως είναι η Πάξη, πολύ φτηνότερη από ότι ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός Νομίζω ότι αν αποτιμηθεί χρηματιστηριακά, είναι μια ομάδα που θα ξεπεράσει πολύ εύκολα τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρξει αντίστοιχα τοποθετείται και ανάμεσα στα 9 και 10. Δηλαδή, αν αθροίσουμε το πόσο κοστίζουν όλοι οι παίχτες της, ο πιο ακριβός της κοστίζει στο χρηματιστήριο 700.000 ευρώ. Και νομίζω αυτός που πέτυχε το πρώτο γκολ, ο Πέτο, αν δεν κάνω λάθος, αυτός πρέπει να είναι. Φτάνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ εκείνη, λίγο πάνω, λίγο κάτω. Παναθηναϊκός έχει 10 φορές παραπάνω budget. 10 φορές παραπάνω αξίζει χρηματιστηριακά η ομάδα του. Και παρόλα αυτά είδατε ότι πέρασε στο 85. Και αυτό δεν είναι πρώτη φορά, δεν είναι είδηση, γιατί τις περισσότερες φορές, ειδικά καλοκαιριάτικα, που ακόμα οι ομάδες δεν είναι έτοιμες και στην αναμπομπούλα ο λύκος χαίρεται, δηλαδή είναι ένα καθεστώς που δεν είναι κανονικό, ευνοεί τον αδύναμο. Γιατί σε κανονικές συνθήκες τις περισσότερες φορές θα επικρατήσει ο πιο ισχυρός. Αλλά στην αναμπομπούλα, στον κλεφτοπόλεμο που λέμε ποδοσφαιρικά, μπορεί ο αδύναμος να κερδίσει, είναι σε συνθήκες κανονικής μάχης. Αν ένας αδύναμος στρατός αντιμετωπίσει face to face έναν πολύ ισχυρό, θα χάσει. Αν όμως τον παίξει κλεφτοπόλεμο, λίγο παγιδούλα εδώ, λίγο να τον περιμένω εκεί, σε ένα πέρασμα, σε ένα στενό, σε κάποιες συνθήκες ιδιαίτερες και περίεργες, μπορεί και να κερδίσει, όπως έχει συμβεί ιστορικά πολλές φορές. Αυτό το είδος του κλεφτοπόλεμου να αποδίδει και να κάνει νικητή τον αδύναμο. Α, μου λέει τώρα εδώ πέρα ο Τάσος που ακούει ήδη έχει συντονιστεί με το News Radio για να πάμε σε λίγο, σε καμία δεκαριά λεπτά περίπου, στο πρώτο δελτίο των αθλητικών ειδήσεων, ότι μόλις πριν από λίγο βγήκε απαγορευτικό σε Λαύριο και Ραφίνα. Λόγω των θυελωδών ανέμων δεν θα αποπλέψουν τα προγραμματισμένα δρομολόγια από το Λαύριο, από το λιμάνι του Λαύριου και από το λιμάνι της Ραφίνας, κυρίως για Κυκλαδονήσια. Οπότε όσοι είστε καθοδόν για τα λιμάνια αυτά προκειμένου να προλάβετε τα πρώτα πρωινά πλοία, που συνήθως φεύγουν εκεί γύρω σε 7, 7.30, 8, δεν σας λέω μην πάτε, γιατί δεν ξέρω σε μια ώρα που μεσολαβεί τι μπορεί να γίνει. Απλά να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει εκδοθεί από το λιμεναρχείο απαγορευτικό απόπλου. Όχι από τον Πειραιά, από την Ραφίνα και το Λαύριο. Θα τα ακούσετε αυτά λίγο αργότερα, όταν θα έχουμε και το σύντομο δελτίο μη αθλητικών ειδήσεων σε σύνδεση με το Earth News Radio. Εν τω μεταξύ, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε πάρα πολύ μεγάλη μάχη σε πάρα πολλά μέτωπα, με αυτούς τους θυελώδεις ανέμους υπό εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες δίνουν πολύ μεγάλη πυροσβέστες, πολύ μεγάλη μάχη πυροσβέστες για να μπορέσουν να ελέγξουν, να περιορίσουν και να σβήσουν τις πυρκαγιές που έχουν κατακάψει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του νομού Ρεθύμνης, την Πάρο, και γενικά έχουν δημιουργήσει δύσκολες στιγμές σε διάφορα μέρη της χώρας. Είναι που είναι πάντα μια δύσκολη υπόθεση η μάχη με τη φωτιά. Είναι ακόμα πιο δύσκολη, γιατί αυτοί οι θυελώδεις άνεμοι αφενός μεταφέρουν τη φλόγα, την πυρκαγιά, πάρα πολύ γρήγορα από τη μία περιοχή στην άλλη, με ταχύτητα που δεν μπορεί να την προλάβουν τα επίγεια μέσα κατάσβεσης, και αφετέρου δεν επιτρέπουν στις περισσότερες περιπτώσεις αυτοί οι θυελώδεις άνεμοι να απογειωθούν τα εναέρια μέσα. Να πάνε αεροπλάνα και ελικόπτερα με τα ειδικά επιβραδυτικά υγρά και με τους τόνους νερού που κουβαλάνε να περιορίσουν πάρα πολύ την έκταση φωτιάς. Αυτές είναι οι δύσκολες συνθήκες. Απ' τη μια τρέχει γρήγορα η φωτιά, απ' την άλλη δεν μπορούν να συνδράμουν τα πυροσβεστικά μέσα από αέρος, και αυτό δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το καλό νέο είναι ότι σώθηκε η Μονή Πρέβελης και το Φοινικό Δάσος, που απειλήθηκαν άμεσα από την πυρκαγιά στο νότιο κομμάτι του Ρεθύμνου. Παραμένει βέβαια εκεί ζωντανή η φωτιά για ένα ακόμη 24 ώρα, έχει τεθεί υπομερικό έλεγχο, και από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα, αυτή τουλάχιστον είναι η τελευταία ενημέρωση, εκεί που φάνηκε να χτυπάει καμπανάκι για την ιστορική Μονή Πρέβελης και για το μοναδικής φυσικής ομορφιάς Φοινικόδας που υπάρχει εκεί στον ποταμό, που βγαίνει στο Λιβικό, υποκρέει στο Λιβικό Πέλαγος. Τουλάχιστον μέχρι τώρα αυτά φαίνεται να τα γλιτώνουμε. Λοιπόν, είχαμε όπως πάντα εκπληξούλες χθες στα ευρωπαϊκά κύπελλα, δηλαδή είχαμε κουμπουριές και κανονιές σε μάτσο που δεν πέρασε το φαβορί και πέρασε ο αδύναμος. Μια από αυτές τις εκπλήξεις που πήγε να γίνει τελικά δεν ευνοήσε τον Παναθηναϊκό, γιατί κατάφερε με την ψυχή στο στόμα η Γάνδη να περάσει από το Βέλγιο, και αυτό σημαίνει ότι όταν είχε αποκλειστεί από μια ασθενέστερη ομάδα θα είχε πάει στον γκρουπ των αδυνάτων, η Χετάφε, η ισπανική ομάδα που μετέχει στο Conference League, και θα έβγαινε από τη μέση ένας πιθανός αντίπαλος του Παναθηναϊκού στην επόμενη φάση. Τα λέγαμε και χθες ότι έτσι όπως είναι διαμορφωμένα τα πράγματα, είναι παράδοξο αυτό, γιατί είναι σαφώς πιο αδύναμη ομάδα, πιο αδύναμη διοργάνωση το Conference σε σχέση με τον Europa League. Αλλά έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, παρότι και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ θα είναι στον γκρουπ των ισχυρών, εάν και εφόσον φτάσουν μέχρι τα playoff, οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού είναι πολύ πιο δυνατοί από τους πιθανούς αντίπαλους του ΠΑΟΚ. Και αυτό γιατί στην πλευρά των αδυνάμων του Conference League, επειδή είναι ομάδες που δεν βγαίνουν συχνά μέσα από τα προγράμματά τους, θα δούμε φέτος πώς το λένε, γερμανική ομάδα, ιταλική ομάδα, γαλλική ομάδα, ισπανική ομάδα. Γιατί αυτές που βγαίνουν στο Conference είναι ομάδες που πάνε μόνο με το συντελεστή της χώρας, δεν είναι ομάδες που βγαίνουν συχνά στην Ευρώπη για να είναι ψηλά στο ranking της UEFA. Αυτό της πάει απευθείας στο γκρουπ των αδυνάμων. Είναι δηλαδή υποψήφια αντίπαλη του Παναθηναϊκού. Ενώ αντίστοιχα στο Europa League, οι αντίστοιχες ομάδες από τις συγκεκριμένες χώρες είναι ομάδες που έχουν συχνή παρουσία στα κύπελα Ευρώπης και είναι στο γκρουπ των ισχυρών. Τις αποφεύγουν ο ΠΑΟΚ αυτές τις ομάδες. Από ό,τι διάβαζα προχθές, με βάση τις εκτιμήσεις ποιες ομάδες θα περάσουν, γιατί ήταν ακόμα ανοιχτά κάποια ζευγάρια, ο πιο σημαντικός πιθανός αντίπαλος του ΠΑΟΚ είναι η Τραμπζονσπορ. Δηλαδή, αν κυκλώσεις ποια ομάδα δεν θες να αποφύγεις, είναι η Τραμπζονσπορ. Είναι μια καλή και πλούσια τουρκική ομάδα. Θα τα πούμε όλα αυτά λίγο έτσι πιο αναλυτικά. Πάμε τώρα με γέφυραν τραγούδι. Πάμε σε να συνδεθούμε με το Earth News Radio για το πρώτο δελτίο μια αθλητική ενημέρωση που είχαμε προαναγγείλει νωρίτερα, και επιστρέφουμε μετά να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά.

0: σώματο δεν απειλείται πλέον η ιστορική μονή Πρέβελης, αποτεφρώθηκε μέρος του Φοινικόδασους. Καλύτερη εικόνα σε Άνδρο και Κάλυμνο αναζωπυρώσει στην Πάρο, αλλά εντός οριοθετημένης έκτασης. Τριήμερο πένθος στο Δήμο Αμαρίου στο Ρέθυμνο για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους σήμερα, η κηδεία του 27χρονου που κατέρευσε στη φωτιά στο Γήθιο. Τέσσερις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια και από πρόθεση σε Αττική και Μεσσηνία. Ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η Χαμάς συμφώνησε καταρχήν στον πλήρη αφοπλισμό της στο πλαίσιο Αμερικανικού Σχεδίου Ειρήνευσης για τη Γάζα. Για ιστορική συμφωνία κάνει λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Ισπανική κυβέρνηση θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα στα βόρεια παράλια της Αφρικής, όπου περισσότεροι από 1.500 παράτυποι μετανάστες έφτασαν από το Μαρόκο. Τουλάχιστον 18 έχασαν τη ζωή τους. Ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο έως 9 μποφόρ, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 και στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Γυρίσατε.
3: Με ένα αρμπάκ εδώ είμαστε. Πάμε πίσω να δούμε την επόμενη μέρα. Θα μιλήσουμε βέβαια και τα χθεσινά παιχνίδια πιο αναλυτικά, αλλά κυρίως μέσα από τα μηνύματα. Γιατί από ό,τι βλέπω εδώ έχουν αρχίσει τοποθετήσεις. Ποιος κάνει, ποιος δεν κάνει. Αν είναι μυρωδιά ο Λύση ή ο Νίστρομ. Έχουμε αρχίσει τα ωραία τα ελληνικά. Έχει πλάκα αυτή η ιστορία. Θα τη δούμε πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Πάμε περισσότερο να στραφούμε στο μέλλον, γιατί έχουμε ένα δεδομένο. Έτσι, ότι από τη στιγμή που πέρασαν οι ελληνικές ομάδες, ξέρουμε αυτή τη στιγμή τον αντίπαλό τους στην επόμενη φάση. Για τον ΠΑΟΚ είναι η Άντερλαχτ, η οποία με ανατροπή απέκλεισε τη Χάμαρμπι. Ένα το σκορ του πρώτου αγώνα χθες βρέθηκε να είναι μπροστά η σουηδική ομάδα, αλλά το γύρισε η Άντερλαχτ και πέρασε. Αυτή είναι η ομάδα που θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στην επόμενη φάση, τον τρίτο προγραμματικό γύρο του Europa League, τελευταίο εμπόδιο πριν τα play-off. Ο ΔΕ Παναθηναϊκός ήταν γνωστό εκ των προτέρων, θα παίξει με την ΤΣΕΣΚΑ 1948. ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας 1948 είναι ουσιαστικά ένα παρακλάδι της παλιάς αγαπημένης και πανίσχυρης κάποτε ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας, της ομάδας του στρατού στην Βουλγαρία. Την είπαμε την ιστορία πριν δύο μέρες, μην την επαναλαμβάνουμε γιατί είμαστε και λίγο κουραστικοί. Αποσκύρτησε ένα μεγάλο κομμάτι πριν από καμία δεκαετία χρόνια, έφτιαξε την ΤΣΕΣΚΑ, την original θεωρητικά, όχι αυτή που συγχωνεύτηκε για να παραμείνει στην κατηγορία λόγω οικονομικών περιβολάτων, με την Λίτες Λόβεξ, που είναι η τωρινή ΤΣΕΣΚΑ, έχει κρατήσει το όνομα ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Η άλλη ομάδα που προέρχεται από την ίδια ρίζα οπαδών, η ίδια χρώματα, ίδια τα πάντα όλα, ξεκίνησε από την πρώτη κατηγορία, από την μικρότερη κατηγορία στη Βουλγαρία και έχει φτάσει μέχρι την πρώτη κατηγορία τώρα και πέσει και Ευρώπη. Είναι η ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας 1948. Αυτή την ομάδα θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός. Την επόμενη εβδομάδα το πρώτο παιχνίδι, την μεθεπόμενη οι αγώνες ρεβάνς. Εάν τώρα, γιατί εκεί πάμε και στο χέρι, εάν τώρα περάσουν οι ομάδες μας στην φάση το play-off, να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι ισχυρός σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή είτε με το καλό B play-off Europa League, είτε κάτι στραβώσει τα παιχνίδια με την Άντελεκ και μπει play-off του Conference League, και στις δύο περιπτώσεις θα είναι στους ισχυρούς των ζευγαριών. Ο Όφι, που αντίστοιχα εκπροσωπεί ως κυπελούχος την Ελλάδα στην φάση των play-off του Europa League, είναι όπως και να έχει ανίσχυρος. Το μόνο σίγουρο για τον Όφι είναι ότι από τους ισχυρούς δεν θα πέσει πάνω στην Άντερλεχτ. Γιατί η Άντερλεχτ έχει κληρωθεί με τον ΠΑΟΚ, οπότε στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα θα είναι νικητή ζευγαριού τάδε με τον Όφη. Και επειδή ο Όφη δεν μπορεί να παίξει, ας πούμε, με τον ΠΑΟΚ, μπορεί να είναι νικητή σε αυτό το ζευγάρι. Το συγκεκριμένο ζευγάρι βγαίνει από τους πιθανούς, με κλειδάρθμα από τους πιθανούς αντίπαλους του Όφη. Ο οποίος Όφη πιθανότατα θα βρεθεί με μια ομάδα από την Μπενφίκα Χάρτς, όποια περάσει από το ζευγάρι. Ρέιτζας Γιαγκελόνια, Φερετσβάρος Γκόρνικ, από τη Βικτόρια Πλτζέν, από Μίντιλαν ή Χράντετς, Ζάλσμπουργκ ή Χάιντουκ, Καραμπάγκ ή Μακάμπι Τελαβίβ, Ζάλσμπουργκ ή Πάφο, Λεχ Πόζναν η Κλάσβικ, Ομόνια, η Λίνκον, Σάμπρο Κρόβερς, η Εγνάτια και Κουόπιο ή Κραϊόβα. Αυτές οι ομάδες που ακούσατε, οι νικητές αυτών των ζευγαριών, θα είναι ισχυρές στην κλήρωση των πλέι-οφ. Με όποια ομάδα προκύψει και από το ζευγάρι ΠΑΟΚ Άντερλεχτ. Το ΠΑΟΚ αντίστοιχα θα κληρωθεί, αν συνεχίσει τα πλέι-οφ του Europa League, εκτός από τον Όφη που δεν μπορεί να τον αντιμετωπίσει, με την Σεντρουίντεν, είναι υποψήφια αντίπαλος, η Τραμζοσπορ, που είναι και η πιο ισχυρή ομάδα θεωρητικά που θα έχει στον δρόμο του, η Λίλεστρομ, και από εκεί και πέρα τους ιτημένους κάποιων ζευγαριών. Θεωρητικά οι ιτημένοι των ζευγαριών δεν θα είναι ομάδες όπως η Δυναμό Ζάγκρεμπ, ο Ερυθρός Αστέρας, η Σλόβαν Μπρατισλάβας. Θεωρητικά. Γιατί αν είναι κάποια από αυτές, θα έχει θέμα. Εδώ πέρα ο ΠΑΟΚ, αν πέσει πάνω τους, δεν θα είναι καλό το συναπάντημα. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Βικιγκόρ Τούμ, τον νικητή ζευγαριού Λαρντ Ιμπέρια, τον ιτημένο του ζευγαριού Ερυθρός Αστέρας Χαποέλ Μπερσεβά, τον ιτημένο του ζευγαριού Λεύσκη Σόφια Σκαϊράτ, τον ιτημένο του Τσέγια Αραράτ, τον ιτημένο του Σαμπάχα Άρχους, όπως επίσης τον ιτημένο του Ζάλγκυρης Κάουνας Δυναμό Ζάγκρεπ και τον ιτημένο του Σλόβαν Μιάλμπι. Δηλαδή, αν πάνε τα πράγματα λογικά και περάσουν οι ισχυροί Δυναμό Ζάγκρεπ, Σλόβαν και Ερυθρός Αστέρας, η πιο δύσκολη ομάδα είναι όντως η Τραμπζοσπορ. Αν όμως με κάποιο τρόπο φάνε ντουφεκιά αυτοί και μείνουν έξω, τότε μπορεί να έχει, θα έχει μια πιθανότητα να πέσει με πιο δύσκολο αντίπαλο. Αυτά θα ξέρουμε περισσότερο τη Δευτέρα, που θα έχουν βγει τα υπογκρουπ. Πριν από την κλήρωση σχηματίζονται κάποια υπογκρουπ και εκεί θα ξέρουμε περίπου ποιες είναι τα 4-5 πιθανά ζευγαρώματα κάθε ελληνικής ομάδας. Αντίστοιχα για τον Παναθηναϊκό, είπαμε ότι αυτό το ντόμινο δεν ευνόησε τελικά. Η πρόκληση της Γάβιντης κόντρα στην Τσέρκαση κρατάει τη Χετάφε επικεφαλής στον γκρουπ των 19 ανίσχυρων. Αν είχε περάσει Τσέρκαση, θα ήταν αυτή η ανίσχυρη και θα είχε μετατεθεί η Χετάφε στους ισχυρούς. Οπότε ο Παναθηναϊκός, που σε κάθε περίπτωση θα είναι ισχυρός στα play-off του Conference League, αν και εφόσον αποκλείσει Τζέσκα και φτάσει εκεί, ο Παναθηναϊκός λοιπόν θα μάθει Δευτέρα το πρωί την υποομάδα, το υπογκρουπ από το οποίο θα προκύψει την πιθανή του αντίπαλη, από τις 19 που έχει μπροστά του, και μπροστά του είναι κάποιες καλές ομάδες. Δηλαδή αν ιτηθεί η Μπενφίκα από την Χάρτσα, ας πούμε, θα πέσει, έχει πιθανότητα να πέσει πάνω στην Μπενφίκα, λέω για παράδειγμα, ή να πέσει πάνω στη Χάρτσα. Το σίγουρο είναι ότι ο Παναθηναϊκός θα βρει απέναντί του καλές ομάδες από τα κορυφαία πρωταθλήματα, όπως Μπράιτον, Αταλάντα, Φράιμπουργκ, Μονακό,

Τα περισσότερα θα τα δούμε τη Δευτέρα το πρωί όταν θα ανακοινωθούν από την UEFA τα υπογκρουπ σε κάθε κλήρωση. Θα μπει και ο Ολυμπιακός στην κληρωτίδα, αν και εφόσον για το ενδεχόμενο ότι θα περάσει την ομάδα που θα αντιμετωπίσει, την Αϊμέγγεν. Δηλαδή και αυτός από τη Δευτέρα ποιον θα βρει στα play-off του Champions League, αν και εφόσον περάσει, γιατί αν αποκλειστεί με κάποιο τρόπο πάει απευθείας, δεν ασχολείται πια με play-off, πηγαίνει κατευθείαν στη league phase του Europa League. Είναι κάποια περίεργα, θα πει τώρα κάποιος, μα είναι δυνατόν η Αταλάντα που πριν δύο χρόνια είχε φτάσει, που είχε φτάσει οκτάδα νομίζω του Champions League, να είναι ανίσχυρη στο κόφερες, είναι, ναι, πια ας πω. Να είναι η Φράιμπουργκ, η Μονακό, ναι, αυτή τη στιγμή έτσι όπως είναι η κατάσταση, είναι πιθανή αντίπαλη του Παναθηναϊκού. Μπράιτον, Αταλάντα, Φράιμπουργκ και Μονακό. Οι ομάδες που έρχονται από την Αγγλία, την Ιταλία, τη Γερμανία και την Γαλλία. Τα κατά τεκμήριο κορυφαία πρωταθλήματα του κόσμου.

Ας πάμε βήμα-βήμα, αυτό που λένε οι προπονητές έχουν δίκιο. Μην τρέχει το μυαλό μας. Έφτασε κάποιος, ένας Άγγλος συνάδελφος που είχε έρθει και έκλεισε τις ερωτήσεις των Νίστρου. Του είπε, δηλαδή μας κούφανε. Το πιστεύετε, λέει, ότι μπορείτε να πάρετε με τον Παναθηναϊκό το Conference League? Κοίτα, ο Νίστρου λέει, ξέρω εγώ τώρα, είμαστε ακόμα στα προκριματικά. Να σκεφτούμε τι μπορεί να γίνει 8-9 μήνες αργότερα, αν μπορεί να πάει ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι κάτι, λέει, που μπορεί να το έχουμε στο μυαλό μας αυτή τη στιγμή. Ο Μπι λέει και είχε ενδιαφέρον αυτή η ατάκα. Με βάση την εμπειρία που είχα στην Κοπενχάγη όλα αυτά τα χρόνια, λέω πάντα στους παίχτες μου ότι τα πιο δύσκολα παιχνίδια στην Ευρώπη είναι τα προκριματικά. Όταν μπει σε φάση ομίλων, με κάποιο τρόπο θα ρολάρεις. Ξέρεις τι σε περιμένει, έχεις το πρόγραμμά σου, έχεις τον ομιλό σου, ξέρεις πώς θα κινηθείς. Τα προκριματικά, λέει, είναι αυτά που σου βοηθάει στο λαιμό και έχεις πάντα το άγχος, μην γίνει στραβή, μην κάτι πάει λάθος, μην γίνει κανένα ξόφαλτσο, κάτι εδώ και εκεί που είσαι ωραίος και άνετος, βρεθείς από κάτω να κυνηγάς και να τρέξεις, όπως πήγαινε την Παναθηναϊκός χθες.

Και ναι, επειδή ρωτάει ένας φίλος εδώ, τώρα που τα προσπαθώ να τα φιλτράρω τα μηνύματα, να κερδίζω λίγο χρόνο. Ναι, παιδιά, είναι, το έχουμε πει αυτό. Ότι αν για κάποιο λόγο δεν πάνε καλά τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ και αποκλειστεί από την Άντερλεχτ, δεν αποκλείεται. Πηγαίνει play-off conference league, όπου εκεί είναι ισχυρός. Θα έχει δηλαδή τους ίδιους πιθανούς αντιπάλους που έχει και ο Παναθηναϊκός. Σαν ξεχωριστό δικό του υπογκρουπ, γιατί δεν θα μπορούσαν να είναι αντίπαλοι Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ σε αυτή τη φάση, όπως είπαμε προηγουμένως και για τον Όφη. Ενώ αντίστοιχο ο Παναθηναϊκός δεν είχε τέτοιο μαξιλαράκι. Ο Παναθηναϊκός, όπως πέρυσι η ΑΕΚ, πρέπει να κάνει το 3-3. Πέρασε τη μία ομάδα, τώρα πρέπει να κάνει το 2-2. Αν περάσει τη ΖΣΚΑ Σόφιας 1948, θα πάει μετά στο play-off. Και εκεί δεν έχει. Άμα αποκλείσει τα play-off, χαιρέτησε την Ευρώπη. Πρέπει να περάσει. Είναι πιθανό να δει παλού του στα play-off. Θυμάστε, είχε πέσει πάνω στη Λαντς. Αλκή ομάδα την πέρασε πριν 2 χρόνια.

Λοιπόν, για να μην το κουράζουμε, θα πούμε περισσότερα πράγματα μέσα από τα μηνύματα για τις αλλαγές που βλέπω εδώ, για το γιατί δεν ξεκίνησαν τα μπόρδα που ρωτάνε πολλοί φίλοι του Παναθηναϊκού, για τον Τέλια που ρωτάνε επίσης κάποιοι παοξίδες τρελαμένοι. Σου λέει αυτός αν φύγει πόσα μπορεί να πιάνει. Αν δηλαδή πιάνει, λέει ο Κοστούλας, λέει ένας φίλος εδώ, για παράδειγμα 35-40 ο Καρέτσας, και πόσα πήρε ο Τζόλης, λέει ο Ντέλιας, αν συνεχίσει έτσι, πόσα μπορεί να πιάσει, παιδιά. Αυτά η αγορά τα καθορίζει. Να ξέρετε. Είναι ο κάθε ενδιαφερόμενος. Αν βγει στην αγορά ο Κωνσταντίνος, εσύ και εγώ μπορεί να πούμε ότι κάνει 100. Θα βρεθεί η ομάδα να δώσει όμως κάτι παραπάνω από τα 35-40 που στοιχήσαν τώρα αυτά τα παιδιά που κάναν μεγάλες μεταγραφές πέρσι και φέτος. Έκανα χθες ένα κομμάτι για την Καθημερινή. Και ξεκίνησα αλλού ξεκίνησα και αλλού και τελικά κατέληξα. Γιατί σκαλίζοντας λίγο και ψάχνοντας κάποια στοιχεία, παιδιά, αντιλήφθηκα κάτι που νομίζω ότι οι περισσότεροι από εμάς δεν το έχετε αντιληφθεί. Είναι εκατοντάδες οι Έλληνες ποδοσφαιριστές εδώ και 30 χρόνια που έχουν παίξει σε ξένα πρωταθλήματα. Δηλαδή, καθόμουν χθες και ξεσκαρτάζα να δω ποιοι Έλληνες έχουν παίξει Premier League. Σε επίπεδο Premier League έχουμε φτιάξει 3 ενδεκάδες. Είναι πάνω από 30 οι ποδοσφαιριστές οι Έλληνες που έχουν παίξει την Premier League. Είναι πολλές δεκάδες οι Έλληνες που έχουν παίξει Premier League, Bundesliga, La Liga, Καμπιονάτο. Εκεί που για πολλά χρόνια λέγαμε ένα μωρό μουστάκια ο Αναστόπουλος έχει παίξει στην Αβελίνο και ήταν ένας και μοναδικός για 40 χρόνια. Από το 96-97 έχουμε 30 τόσους που έχουν παίξει Premier League. Έχουμε περισσότερους που έχουν παίξει Bundesliga, πάρα πολλούς La Liga. Δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει αυτό το πράγμα. Γιατί το ξεκίνησα αυτό ψάχνοντας λίγο να δω τις ακριβές μεταγραφές. Με Καρέτσα τώρα, με Τζόλι κτλ. Και στην πορεία διαπίστωσα ότι πραγματικά έχουμε κάθε χρονιά που ξεκινάει, έχουμε πάνω από 100 επαγγελματίες Έλληνες ποδοσφαιριστές που παίζουν σε πρωταθλήματα πρώτης κατηγορίας στην Ευρώπη. 90, 95, 100, εκεί είναι τα τελευταία χρόνια. Θα μου πεις κάποιοι παίζουν Σλοβακία, Βουλγαρία, Κύπρο, ξέρω εγώ. Ναι, αλλά είναι επαγγελματίες, βράζουν το ψωμάκι τους παίζοντας στην Ευρώπη. Και λέμε ότι μετά εμείς ότι δεν έχουν οι ελληνικές ομάδες τη δυνατότητα να πάρουν οι μεγάλες να εμπιστευτούν Έλληνες παίκτες, γι' αυτό έχουν μόνο ξένους. Άμα κοιτάξτε να δείτε πόσοι Έλληνες παίζουν γύρω-γύρω, καλοί παίκτες, θα αλλάξετε γνώμη για αυτό το πράγμα. Αλλά δεν είναι επί του παρόντος αυτό το θέμα, το βάλα έτσι σαν μια σφίνα. Πάμε με γέφυρα ένα τραγούδι να συνδεθούμε με το Earth News Radio και επιστρέφουμε μετά με πρωτοσέλιδα αθλητικών εφημερίδων και πολιτικών οικονομικών στη συνέχεια.

Πάμε να τρέξουμε να προλάβουμε, εφόσον σπορ κεντρικό θέμα, αλλά αλλού με Σαλάχ Εντίν. Λέει η εφημερίδα: Ο Ολυμπιακός έχει βάλει στο σημάδι του Μαροκίνο Μπακ και κάνει τεράστια προσπάθεια για να τον αποκτήσει. Τι θέλει ο παίχτης, τι δίνουν οι πυρώτες, δεδομένη η συμφωνία με τη Ρώμα. Στα κόκκινα ο Γκουστάβο Σά, πρόβλημα με τα χάφου, σε δύσκολα θα προλάβει την Αϊμέγγεν και ο Χουσί λέει με τη Λίμπαρ αναζητεί λύσεις για τη μεσαία γραμμή. Στην πόλη για να υπογράψει τη Χάλο Τζολάκης, τεράστια ζήτηση, έχουν φύγει 29.000 εισιτήρια για το μάτς με την Αϊμέγγεν. Απόσταση ακόμα με τη Ρίβερ για Ορτέγα. Δίπλα, Μάγος Κωνσταντέλιας, σε εκρηκτική κατάσταση ο ηγέτης του ΠΑΟΚ πέτυχε δύο εξαιρετικά γκολ, 45 και 48, στη δεύτερη νίκη επί της Δυναμού Κιέβου 2-0 αυτή τη φορά, και ο Δικέφαλος του Βορρά πέταξε πανηγυρικά στον τρίτο γύρο του Europa League. Όρθιος Μεραστόντερ, με πολλά αγωνιστικά προβλήματα ειδικά στην άμυνα και κακές επιλογές στην επίθεση, ο Παναθηναϊκός κινδύνεψε άμεσα με αποκλεισμό από την Ευρώπη, αλλά με λυτρωτή τον Σκοπιανό στο 85 πήρε την ισοπαλία 2 από την Πάξη και προκρίθηκε στο τρίτο πραγματικό γύρο του Κόφερας Λεκτά, αντιμετωπίσει την βουλγαρική ΤΣΕΣΚΑ 1948. Νέα τριάρα και Μυρ, ο Άρης νίξε 3-1 σε φιλικό τη Μόντσα και τελειώνει την μεγάλη προσθήκη του Ράφα Μυρ από τη Βαλένθια. Δεδομένη η απάντηση, ο Ολυμπιακός θα κάνει μεταγραφή ουσίας και όχι εντυπωσιασμού μετά την απόκτηση του Φρανσίσκο από τον Παναθηναϊκό, συνεχίζει να ακούγεται ο Μπατούμ. Ήρθα εκεί που ήθελα, ο Σιλβέν Φρανσίσκο μίλησε για τη νέα σελίδα στην καριέρα του. Ρωμαίος, η πρόκληση σερία για τον Κωνσταντίνο Κουγεράκη. Τα βρήκε η Ρώμα με τη Βόσμπουκ και για τη μεταγραφή του διεθνούς στόπερ. Εδώ, για παράδειγμα, σε αυτό που έλεγα προηγουμένως, Κουγεράκης είναι ο 10ος Έλληνας παίκτης που θα φορέσει τη φανέλα της Ρώμα. Δεν είναι μικρό νούμερο, αντιλαμβάνεστε έτσι. 10 Έλληνες παίκτες να έχουν αγωνιστεί σε μια ομάδα επίπεδου Ρώμα και ρωτήστε την πλειοψηφία του κόσμου που αθμούνται μόνο τον Μανολάη του Ντοροσίδη. Είναι 10 συνολικά οι Έλληνες που έχουν παίξει τη Ρώμα. Αυτοκτονία, η εθνική εφήβονα και προηγήθηκε ακόμα και με 29 πόντους απέναντι στην Ισπανία. Κατόρθωσε να χάσει 69-66 και έμεινε εκτός τετράδας στο Ευρωμπάσκετ. Βασιλιάς της Σύρο, 22χρονος Γκανέζος μεσοεπιθετικός Κινγκ Φαϊζάλ, που πέρυσι αγωνίστηκε με τη Λάρισα στη Super League, θα ενισχύσει την προσπάθεια της Ελλάδας στην δεύτερη κατηγορία. Πάμε. Αθλητική ώρα των σπορ. Κεντρικό θέμα. Και χαφ και αριστερό μπακ για δύο ακόμα μεταγραφικές κινήσεις Φορτσάρι ΑΕΚ. Συνεργασία για πολλή ώρα χθες μεταξύ Ριμπάλτα και Νίκολιτς. Η πιο σωστή επιλογή, ο Μάγερ μίλησε για τους λόγους που επέλεξε την ΑΕΚ για τον Νίκολιτς, το ρόλο του στην ομάδα και την προσαρμογή του. Μέσα ξανά ο Καλοσκάμης, έτοιμος για το Super Cup. Θυμίζουμε θα παίξει πρωταθλήτρια ΑΕΚ με τον κυπελούχο Όφη, παιχνίδι θα γίνει στο Παγκρίπτιο. Ποδόσφαιρο γυναικών στα κυτρινού μαυρακή η Αμερικανίδα επιθετικός Χάνα Ανσέλμο. Μπάσκετ, σοκ στην ΑΕΚ με Μπιλιόνι που υπέστη ρήξη χιαστού με την εθνική. Κόκκινος πρωταθλητής, ο Δαγκόνι, πανέτοιμος και αγριεμένος δείχνιος που υπέστη ρήξη χιαστού με την εθνική. Κόκκινος πρωταθλητής, ο Δαγκόνι, πανέτοιμος και αγριεμένος.

Σαλάχ εντείνει ο Ολυμπιακός τα χείλη με τη Ρώμα, κερδίζει χρόνο ο Μαροκινός, ο οποίος από ό,τι λέγαμε και χθες το σχολιάσαμε δεν μοιάζει να ψήνεται στην προοπτική του ελληνικού πρωταθλήματος. Αφήστε με να φύγω, ξεκάθαρο ο Νταβιτασβίλη τη Σεντετιέν, παρακολουθήστε ένα ο θρύλο, κληρώνει για χάφη μεγάλη στόχη και εναλλακτικέ τύπου Ζοργκάν. Αμόκ ο κόσμο του Ολυμπιακού έχει ήδη καλύψει 29.000 θέσει για το μάτς με την Ναϊμέγγεν. Πάμε Sport Day, του βγήκε η ψυχή με πράσινα γράμματα. Ο άνευρος και μπερδεμένος Παναθηναϊκός βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκόρ, αλλά επέστρεψε και στο 85 έλυσε τον γόρδιο δεσμό. Ο Γιάγκουσιτς, όπως και στο πρώτο παιχνίδι, βγήκε ξανά δίχτυα για το 1-1. Δεν είχε βάλει πολύ ο Γιάγκουσιτς στο πρώτο παιχνίδι, είχε μπερδευτεί η εφημερίδα. Είχε χάσει μια τεράστια ευκαιρία, ήταν αυτό γκολ το πρώτο και γκολ το αντίνο το δεύτερο, για να μιλήσει στο φινάλι ο Ραστόντερ που έδιωξε τα φαντάσματα και χάρισε την πρόκριση θρίλερ. Προβληματισμένος ο Νίστρουπ με την εικόνα, αλλά και δικαιολογημένα παράπονα για το δεύτερο γκολ του Νου, τον Ούγκρον προηγήθηκε χέρι. Εδώ να πούμε ότι ήταν παιδιά απόφαση χθες αυτή, Παναγία βοήθεια. Με την Τζέσκα 1948 το προκριματικό η πράσινη, την Τετάρτη το πρώτο μάτς στο ΟΑΚΑΠΑΝΟ. Ήρθε έτοιμος ο ΣΑ, ανακοινώθηκε επίσημα και έπιασε δουλειά. Πήρε το 8, έπαιξε στο 10. Άγγλοι και Πορτογάλοι συμφωνούν ότι το κόστος μεταγραφής έφτασε στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Κρίσιμες ώρες για Σαλάχ Εντίν, οι Ερυθρόλευκοι τα έχουν βρει με τη Ρώμα και για τον Μαροκινό Διεθνή, αλλά ο ίδιος δεν έχει πει ακόμα το ναι. Παναθηναϊκός, ο δικός του ο δρόμος, ο Φρανσίσκο ανακοινώθηκε ως το 2029 και δήλωσε «Ήρθα στους καλύτερους». Ντέλια εσύ σούπερστάρ, με νέο σόμπου του μικρού μάγου που πέτυχε δύο γκολάρες, ο Κεφάτος ΠΑΟΚ καθάρισε τους Ουκρανούς και προκρίθηκε. ΑΕΚ ήρθα λόγω Νίκολιτς, είναι δηλώσεις του Μάγερ. Μόντσα Άρης, νέα νίκη με υποσχέσεις. Ατρόμητος καθάρισε με τσιγκάρα 1-0 τον Άρη Λεμεσού. Καλαμάτα ανακοίνωσε η Λατσικούρα. Λεβαδιακός παίρνει Ροντρίγκες. Θλίψη για τον Νίκο Παπαδόπουλο, έφυγε ιστορικός ηγέτης του Εθνικού Αστέρα. Και Ευρωμπάσκετ, K18, έβγαλαν τα μάτια τους. Οι γέφοι βιέχασαν από το σύν 29 στον πρώην τελικό του Ευρωμπάσκετ. Live Sport, μαγικός Ντέλιας με δύο γκολάρες του αρχηγού του, ο ΠΑΟΚ καθάρισε 2-0. Κεντρικό θέμα, Ραστόντερ λυτρωτής. Ο Παναθηναϊκός πληγώθηκε ξανά από την αμυνά του. Άλλο Σκοπιανός σκόραρε στο 85 και σφράγισε το ραντεβού με τη ΖΕΣΚΑ 1948, το τρίτο πραγματικό του κόφερεντς. Ένα ναι από Σαλάχ Εντί περιμένει ο Ολυμπιακός. Στόπερ ξανά στο τραπέζι για την ΑΕΚ. Παράκουση με Φραντζίσκο στον πασχετικό Παναθηναϊκό. Αντάρτικο κατά Ιφαντίνο από την ΟΕΦΑ, λέει η εφημερίδα. Και πάμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των οικονομικών και αθλητικών εφημερίδων. Νέο ΙΜΑΤΙ, ηλεκτρονικό μάτι στις ροές αγροτικών αγαθών, πώς θα εφαρμοστεί το ψηφιακό δελτίο αποστολής στο MyData, τα πρώτα 10 προϊόντα είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Ναυτεμπορική. Δίπλα, Χρήστος Πρίτσας, ο γκρούεζας του Μπιζά, ο δήμαρχος που έκανε Μύκονο την Πάρο και την έκαψε με τα σκουπίδια. Απογευματινή, άνηση μάχη με τη Λερναία Ύδρα και την Ανοησία. Σε κόκκινο συναγερμό η μισή χώρα. Συνεχίσαν να ζωπηρώσει νέα μέτωπα και μπαράζ μηνυμάτων από το 112 για κοινώσεις οικισμών έως 125 χιλιόμετρα οι ρηπές ανέμου στην Κρήτη. Δημοκρατία. Ο μεγάλος ένοχος, ο Μητσοτάκης, κρύβει την αλήθεια και τις ευθύνες του για την πύρινη καταστροφή. Ο εγκληματικός ο απολογισμός της γαλάζιας επταετίας. Εθνικός κήρυξ. Σε πύρινο κλείο η Ελλάδα με πολλαπλά μέτωπα σε όλη τη χώρα. Κλίμα οδύνης για τους τρεις αδικοχαμένους πυροσβέστες. Πάμε στην εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Πατήρ Σάβα Αχιλλέος, τα διαβατήρια του Αντίχριστου. Ένα ακόμη μαζικό Αχιλλέα στις νέες ταυτότητες και ουρές ντροπή σε όλη τη χώρα. Ένα πρώτο σελίδο της εφημερίδας, πάλι για το θέμα των ταυτοτήτων. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Οι τιμές οικοπαίδων για σπίτια και εξοχικά, σε ποιες περιοχές ψάχνουν οι κατασκευαστές και σε ποιες οι οικογένειες. Εστία, το Ιράν απειλεί με αντίπεινα την Αλεξανδρούπολη και τη Ρεβιθούσα. Οι επιθέσεις της Ουκρανίας στην Κασπία στρέφουν την Τεχεράνη κατά της Ευρώπης. Νόμιμος στόχος, τα ενεργειακά συμφέροντα, λέει η εφημερίδα. Εφημερίδα των συντακτών. Πένθος, οργή, καταστροφή. Μάχη με τις φλόγες και τους ανέμους σε Ρέθμινο, Πάρο, Άνδρο, Κάλυμνο. Κατηγορώ εποχικών πρόσβεστών για την κυβερνητική υποκρισία. Η εισβολής

0: έγιναν ήρωες. Η καθημερινή ορολογιακή βόμβα η χωματερή της Πάρου, που ως τα τελευταία χρόνια επιδεινώθηκε μια ήδη προβληματική κατάσταση, νύχτα αγωνίας στα πύρινα μέτωπα και ένα ενθαρρυντικό χτύπημα στην πρώτη σελίδα ότι μειώθηκαν τα δυστυχήματα, τα θανατηφέρα τροχιά λόγω των αυστηρών ελέγχων. Λόγος πύρινη λέλαπα, έχουμε ακόμα δύσκολες μήνες μπροστά μας, δύσκολος μήνας ο Αύγουστος, έκκληση Μητσοτάκη στους πολίτες για μέγιστη προσοχή. Ριζοσπάστης, πηγή κερδών για τους ομίλους και ο λογαριασμός στο λαό. Τα νέα, οι συνεπείς πληρώνουν τα φέσια. Εσπρέσο, το κινητό ξεκλειδώνει τη βαλίτσα της φρίκης. Μιλάμε για το φόνο που βρέθηκε μια κοπέλα τεμαχισμένη ξένη σε μια βαλίτσα. Κόντρα, 67 εκατομμύρια πρόστιμο για την απάτη της Τεξάν. Σταρ, σεξουαλικό έγκλημα πίσω από τη βαλίτσα. Μανιφέστο, ο κύκλος των χαμένων προέδρων. Αριστερά, φύγε εσύ, έλα εσύ. Και πάμε να δούμε γρήγορα γρήγορα κάτω κάτω. Έχουμε The News Deal, μισθή Βαλκανίων και τιμές Δυτικής Ευρώπης. Μέτοχος, αναμένοντας σήμα από τις τράπεζες και ύπαιθρος χώρας, πολλαπλασιάζονται οι απληρωτοί αγρότες.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Καλημέρα! Τι ζέστη είναι αυτή! Κι αργούν και οι διακοπές! Καλημέρα! Τι ζέστη είναι αυτή! Κι αργούν και οι διακοπές! Καλημέρα! Τι ζέστη είναι αυτή! Και αργούν και οι διακοπές!
4: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Στοίχημαν Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
3: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
2: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
3: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
4: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
5: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
4: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
5: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
4: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
6: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Ακούτε, Έρα Σπορ.
7: Εδώ έχουμε τη φάση μες στην περιοχή, προσοχή, γκολ, υπάρξει το βάζι. Ο Πέτο ζουτάρει κεραυνός λίγο πιο έξω από το σημείο του πέναλτι, την μπάλα στα δίχτυα.
8: Ένα σουτ που θα γίνει από τον Τσέριν. Ο Τσάπρας θα πάρει και πάλι την μπάλα. Νέο σουτ. Γιάνκουσιτς, γκολ! 1-1 από τον Κροάτι, ο οποίος την κίνηση κάνει τον πλασέ. Η μπάλα πάει στο αριστερό γάμα του Κόβαρτσικ, που δεν μπορεί να αντιδράσει. Και με αυτόν τον τρόπο ο Αντριάνο Γιάνκουσιτς ισοφαρίζει σε 1-1 για τον Παναθηναϊκό στο 45ο λεπτό της αναμέτρησης. Θα υπάρξει το γύρισμα, ευκαιρία, γκολ, 2-1 στο 57. Ο Γκιόρφ είναι ο παίκτης που σκοράρει. Τα μπόρδα από αριστερά, ένα νέο γέμισμα προς την περιοχή, ο Ντεφράη, ευκαιρία, 2-2, Ραστόντερ στο 85. Ο Παναθηναϊκός φέρνει το παιχνίδι στα ίσια. Είναι σκορ πρόκρισης.
9: Κωνσταντέλια στο σουτ και γκολ. Το γκολ λοιπόν για τον ΠΑΟΚ από τον Κωνσταντέλια. Μετά από την προσπάθεια του ΠΑΟΚ από την αριστερή πλευρά, έπεσε ο Τάισον, κράτησε ο Γκόμες. Ο Κωνσταντέλιας κέρδισε, ζύγισε την μπάλα, την έστειλε σε ένα σημείο όπου ο Σούρκης δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Κωνσταντέλιας περνάει όποιον βρίσκει μπροστά του και πετυχαίνει τον γκολ. ΠΑΟΚ λοιπόν φτάνει στο 2-0 στο 48.
4: Ακούτε, Era Sport.

Από τη Μελίνα, τη Μελίνα Ζανίδη που μας έβαλε φωτιά εδώ πέρα πριν με τους κινδύνους που έβαλε στη ζωή μας. Δεύτερο ημίχρονο, ξεκινάμε τώρα. Breakfast με σπόρο έχουμε ανοίξει, σερβίρουμε πρωινό μέσα από τη συχνότητα της αγαπημένης Ερασπόρ εδώ και σχεδόν μία ώρα, παραπάνω από μία ώρα, από τις 6 και κάτι. Είμαστε στον αέρα, θα είμαστε παρέτσα μέχρι τις 8. Και θα είμαστε γιατί είμαστε δύο, είναι στη μία πλευρά του φεγγαριού, τα γόρη μας. Τάσος Ελεμέζης, κονσολάρης εκεί, στην κονσόλα των ήχων. Παίζει με τα κουμπάκια για να φτάνει όσο το δυνατόν πιο καθαρός ο ήχος στα αυτιά σας. Και από την άλλη πλευρά, μέσα στη γυάλα, στην άλλη πλευρά του φεγγαριού, Χρήστος Κοντός, ολοκαπίκι και σήμερα, όπως και την επόμενη εβδομάδα. Από τη μεθεπόμενη θα επιστρέψει και ο Μιτσάκος και θα έχουμε ντουέτο εδώ, κατά πάσα πιθανότητα τις περισσότερες φορές. Τα πρώτα σέλιδα των αθλητικών εφημερίδων 200. Μέσα από αυτά είδατε τι περίπου παίζεται και με τα γραφικά και αγωνιστικά, ποια είναι τα κεντρικά θέματα που απασχολούν τις εφημερίδες και το σύνολο των ανθρώπων του ποδοσφαίρου, του μπάσκετ, γενικά του αθλητισμού. Δεν ξέρω τι απασχολεί εσάς. Βλέπω εδώ αρκετά μηνύματα και τα περισσότερα τα έχουν στείλει ο πάντη του Παναθηναϊκού. Θα τα σχολιάσουμε ξεχωριστά ένα-ένα, αν προκάμουμε όλα, γιατί ήδη έχουμε φτάσει στα 90 κάτι μηνύματα μόνο στο Viber. Επαναλαμβάνω για να μην έχουμε παρεξηγήσει ότι σήμερα δεν θα κάνουμε χρήση των μηνυμάτων που στέλνετε στο Facebook, γιατί ξέχασα το κινητό στο σπίτι, οπότε δεν έχω τη δυνατότητα να μπω στο Messenger, το δικό μας εκπομπής, για να δω τα μηνύματα. Οπότε μην παρεξηγηθείτε αν δεν ακούσετε τα μηνύματά σας. Αν θέλετε, μπορείτε να στείλετε το ίδιο μήνυμα σε κάποια από τις άλλες πλατφόρμες επικοινωνίας, όπως για παράδειγμα στο πενταψήφιο της News Phone, το 54160, Sport και No, το μήνυμά σας 54160. Στο mail μας, ηλεκτρονική μας διεύθυνση είναι erasport@papakir.gr, το erasport μία λέξη χωρίς τάφ στο τέλος, και στο Viber που, όπως σας είπα, πλησιάζουμε να γίνουμε τριψήφιοι στα μηνύματα, να φτάσουμε τα 100 στα μισά της διαδρομής, θα τα ξεπεράσουμε σίγουρα, το συζητάμε. Μην πάμε και 200, γιατί ο πολύς ο κόσμος μπαίνει μετά τις 7, ξέρετε, είναι η ώρα που ξεκινάει πάρα πολύς κόσμος να πάει στη δουλειά και μας ακούει ή ετοιμάζεται για να μπει στα μάξι και να φύγει. Ό,τι προκάμουμε, παιδιά, ό,τι μπορώ έχω φιλτράρει, ό,τι έχω ακόμα εδώ, πόσες γαλάζιες σημαίες, πολλά μπλε, τάκ, τάκ, τάκ, εδώ πέρα μηνύματα που δεν έχουν ανοιχτεί, θα δούμε στην πορεία ό,τι προκάμει το μάτι μου. Δηλαδή, καμιά φορά και όλο το 2 ώρο σε μηνύματα να τα αφιερώσεις και πάλι στη μέση είσαι. Έχει και άλλα τόσα που δεν πάει να τα διαβάσεις. Και το θέμα δεν είναι απλά να τα διαβάσεις, να πεις και καμιά κουβέντα παραπάνω. Έτσι, να το σχολιάσεις, να τα ανοίξεις λίγο. Λοιπόν, ξεκινάμε νωρίς ο Τέλειος Δέδες στην πρώτη καλημέρα της ημέρας. Ακολούθησε πολύ κοντά ο Θοδωρής. Ο Νίκος ο Πολιτάκης επίσης και αυτό στην πρώτη τριάδα. Νωρίς καλή εκπομπή να έχουμε, φιλιά σε όλους. Ο άλλος φίλος μας, ο Χρήστος ο Μπλέτσας από την Καβάλα, Ολυμπιακάρα λέει, άντε να αρχίσει το μπασκετάκι. Ο Γιάννης Παπακυριαζής από τους κλασικούς και αγαπημένους φίλους εδώ της εκπομπής λέει, τίποτα δεν κρατάμε από τα χθεσινά μάτς, μόνο την πρόκριση των ομάδων και τον Κωνσταντέλια. Επέστρεψε η Νίκη Βόλου στη βάση της και άντε να δούμε κανένα φιλικό από κοντά τώρα. Και στέλνει ένα κλασικό σκιτσάκι με ανεκδοτάκι, μαμά και κόρη μιλούν, μαμά θα βγω ραντεβού με τον γείτονά μας. Τι, αυτός θα μπορούσε να είναι ο πατέρας σου, απαντάει η μαμά. Δεν παίζει ρόλο, λέει και η μαμά. Νομίζω ότι δεν με κατάλαβες, απαντά. Είχε περάσει πρώτα από αλλού το αγόρι. Λοιπόν, ο Βαγγέλης ο Δημητρίου τι λέει. Έγινε αυτό που πες θες, ότι δεν μπορεί να είναι κακή μια ομάδα που έχει μπει ανάμεσα στους μεγάλους του γκρικού ποδοσφαίρου. Να υπάρξει, παιδιά, είναι μια καλή ομάδα. Εγώ νομίζω ότι αν ήταν στο πρωτάθλημά μας, θα στεκόταν άνετα στην πρώτη εξάδα. Δεν σου λέω τις πρώτες τέσσερις θέσεις, αλλά πέμπτη, έκτη ή κάπου εκεί γύρω-γύρω, μια χαρά θα ήταν. Και πάρα πολλά παιδιά, νέα παιδιά, που κάποια από αυτά μπορεί να τα δούμε να έρχονται κάποια στιγμή στα μέρη μας. Είναι επενδυτικές ευκαιρίες, αν αναλογιστεί ότι κανείς ότι ο πιο ακριβός παίχτης της ΠΑΚ χρηματιστηριακά αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει 700 χιλιάρικα τιμή. Νομίζω ότι μπορείς εκεί με αυτά τα λεφτά να βρεις πάρα πολύ καλές ευκαιρίες. Όχι ίσως για επίπεδο Παναθηναϊκού Ολυμπιακού ενδεχομένως από τη φάση, αλλά για ομάδες δικές μας που είναι στο γύρω-γύρω εκεί, με πολύ λίγα λεφτά μπορούν να πάρουν καλούς παίχτες. Από αυτήν την ομάδα η οποία χρησιμοποιεί αποκλειστικά και μόνο Ούγγρους ποδοσφαιριστές. Δεν παίζει με ξένους.
Καλημέρα στον Αντωνάκη μας, στα Job is Done και τα υπόλοιπα γαλλικά κοντούλη. Ρίξε το κλασικό σου άσπρη γάτα, μαύρη γάτα, αρκεί να πιάνει ποντίκια. Πες το καμιά δεκαετία φορές, να πάει καλά η μέρα, ναι, αυτό είναι. Μου λένε πολύ ποιον παίχτη, αν θέλω ακριβούς, φτηνούς παίχτες, Έλληνες, ξένους. Λέω εντάξει, πέρα από το ότι θα ήθελα να έχουμε Έλληνες παίχτες, δηλαδή οι ομάδες μας να στηρίζονται στο ελληνικό στοιχείο, που εκεί πέρα λέω πυρολέξη κολοκυθότυπα. Κολοκυθόπιτα. Άσπρη γάτα, μαύρη γάτα. Δεν με ενδιαφέρει τι χρώμα θα έχει, αρκεί να πιάνει ποντίκια, να κάνει τη δουλειά της. Θέλω να κυνηγώ που να πετάει την μπάλα μέσα. Μα θα είναι Πορτογάλος, Άγγλος, φτηνός ακριβώς, νεαρός ή βετεράνος, μπορεί να πετάξει κάποιος την μπάλα μέσα. Δικός μου είναι, τον θέλω. Ο Ηλίας, τι λέει ο Ηλίας. Κάτι πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός με τον Θόδωρο Θοδωρίδη. Δεν ξεκινήσαμε καλά πάλι με την Ευρωπαϊκή Διετσία. Ρε παιδιά, ειλικρινά σας μιλάω. Πιστεύετε ότι μπορεί να ασχοληθεί ο Θοδωρίδης για να έχει κακές διετσίες ο Παναθηναϊκός? Αλήθεια σας το λέω. Πιστεύετε ότι μπορεί να έχει βάλει το δάχτυλο ο Θοδωρίδης για να μην έχει καλή διετσία ο Παναθηναϊκός? Πήρε κάποιος να δει και του είπε χθες σφάξε τον Παναθηναϊκό? Όχι, δεν έγινε αυτό το πράγμα. Το ότι τα τελευταία 2-3 χρόνια από τότε που πέσα ο Παναθηναϊκός δεν έχει καλές διαιτησίες είναι αλήθεια. Έχει πολλά και δικαιολογημένα παράπονα σε πολλά παιχνίδια. Χθες, παραδείγματος χάρη, το δεύτερο γκολ είναι, παιδιά, άμα το δείτε, είναι να τραβάς τα μαλλιά σου. Εμείς στη ροζοντανή δεν το καταλάβαμε. Όταν είδαμε το replay που σηκώνει σαν χαντμπολίστα στο χέρι ο άλλος, το πάει στο Θεό, βρίσκει την μπάλα, τη τραβάει ένα χαστούκι και αλλάζει η κατοχή στο διώξιμο του μπα. Και γίνεται η σέντρα μετά και μπαίνει τον γκολ. Δηλαδή, η φάση που αν υπήρχε βαρ, δεν το συζητάμε καν. Θα έχει ακυρωθεί. Μη σου πω ότι και το πρώτο γκολ είναι πάρα πολύ συζητήσιμο, γιατί σκαρφαλώνει στην πλάτη του Τσάπρα ο παίκτης που κάνει την κεφαλιά και με τον αγκώνα του τον χτυπάει πίσω στο σβέρκο. Και αυτό, αν το γκολ, αν γινόταν η χρήση του βαρ, πιθανότατα δεν θα μετρούσε. Για να είμαστε όμως δίκαιοι, εγώ θα σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω για ποια φάση μιλάει, αλλά για να το λέει προφανώς. Γιατί λόγω του ταξιδιού της επιστροφής δεν ξαναείδα τις φάσεις, δεν έχω δει τις φάσεις του πρώτου αγώνα σε replay. Όταν ρωτήθηκε σχετικά ο Νίστρο Πάν, συμφωνεί ότι είναι σωστή η απόφαση της UEFA να μην υπάρχει σε αυτή τη φάση VAR, και αυτό μπορεί να είναι κατανοητό κάπου που δεν υπάρχει υποδομή να γίνει, γιατί έχει πολλές ομάδες που είναι από χαμηλή δυναμικότητα που δεν μπορούν να υποστηρίξουν το VAR. Αλλά όταν, για παράδειγμα, μπορεί να έχει βάρει σε ένα τέτοιο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο, γιατί να μην το χρησιμοποιεί? Επειδή δεν το χρησιμοποιεί στο πρώτο παιχνίδι, είπε ότι, και του αναφέρθηκε ότι αν είχε βάρει, τα δύο γκολ της Πάγκης δεν μετρούσαν. Δεν θα είχε δηλαδή ο Παναθηναϊκός αυτό. Θα μπορούσε να μείνει έξω από μια διαιτητική κραυγαλαία αυλεψία. Είπε ο άνθρωπος προς τιμήν του ότι κοιτάξτε να δείτε, λέει, αν υπήρχε VAR, πιθανότητα στο πρώτο παιχνίδι να είχε καταλογιστεί πέναλτι σε βάρος μας. Δεν ξέρω για ποια φάση μιλάει, προφανώς όπως αυτός κάτι έχει δει που εγώ δεν πήρα χαμπάρι. Κάποια φάση μπορεί να ήταν ύποπτη και ενδεχομένως σου λέει, αν υπήρχε VAR, να μας το δίνανε σε βάρος μας το πέναλτι. Τώρα λέει, είχαμε ναι, όντως δύο φάσεις λέει που ήταν καθοριστικές στο σημερινό παιχνίδι, αλλά μην ξεχνάμε, οι διαιτητές λέει, είπε, είναι άνθρωποι. Και το πρόβλημα με τους διαιτητές είναι ότι όταν έχουν συνηθίσει στη διάρκεια της σεζόν να έχουν την ασφάλεια του VAR, όταν παίζουν σε παιχνίδια στο σημερινό που δεν το έχουν αυτό το πλεονέκτημα της τεχνολογίας, αγχώνονται, γίνονται νευρικοί και κάνουν λάθη. Και κατά άποψή του, όπως είπε, είναι ή να το έχουν όλα τα παιχνίδια το VAR ή κανένα. Δηλαδή από την αρχή μέχρι το τέλος ξεκινά τη διοργάνωση με VAR ή μέχρι το τέλος δεν το βάλεις καθόλου. Και τώρα πραγματικά ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να αποκλειστεί με δύο καρβγαλαίες διαιτητικές αυλεψίες. Αλλά όμως, ειλικρινά δεν μπορώ να πιστέψω ότι έχει σφινωθεί στο μυαλό ορισμένο ότι ο Θοδωρίδης δεν κάνει άλλη δουλειά από το να κυνηγάει τον Παναθηναϊκό στην Ευρώπη. Εγώ δεν μπορώ να το πιστέψω. Τώρα, αν το πιστεύετε εσείς, είναι δικό σας θέμα. Και επειδή τον ξέρω τον Θοδωρό, έχω βέβαια πολλά χρόνια να τον δω, είναι πολύ, πολύ ευγενής άνθρωπος και δεν έχει αυτή την τρελά που ο πατέρας του. Ο Κερσάβας ήταν, είχε το φανατικά Ολυμπιακός. Αυτό είναι πολύ χαλαρών τόνων. Είναι Ολυμπιακός, εντάξει, δεν το κρύβει, δεν το κρύβει και ποτέ. Αλλά δεν είναι, ρε παιδί μου, κανένας Ταλιμπάν, ας πούμε.
Καλημέρα σε Σάκη. Πού είσαι ρε Σάκαρη, για να δω από πού μας στέλνεις. Από το Βέλγιο με κατεύθυνση τη Γερμανία. Μάλιστα. Τιμόνι δυνατό ο Σάκης. Ο Χρήστος. Όπως τα βλέπω, λέει ο Χρήστος, λέει από την Βαμβακού Αϊκάρα Κάργα, όπως τα βλέπα, λέει τα πράγματα, περίπατο θα κάνει η Αϊκάρα και φέτος. Εσείς ακόμα θα μείνετε ένα χρόνο άτιτλοι, βρε καλό, στο να φάει την γλώσσα σου. Ακούσε εκεί, άτιτλοι. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος από την Πρέβεζα. Είμαι λίγο να δω τα μηνύματά του. Γιατί έχει γράψει κατεβατά εδώ. Λοιπόν, ανησύχησα κάποια στιγμή ότι θα αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός. Ελπίζω να την περάσουμε τη βουλγαρική ομάδα. Έχω την αίσθηση ότι η ομάδα χρειάζεται δύο παίχτες κλάσης που να κάνουν διαφορά. Πώς το είδες στο μάτς? Λέω, μήπως είδες κάτι, λέει, που δεν πήγε καλά. Εδώ να απαντήσω ότι ένα στοιχείο που φάνηκε στην αρχή, ότι ο Παναθηναϊκός, όπως και στο πρώτο μάτς, είχε μεγάλη ανασφάλεια στην άμυνα όταν η μπάλα ήταν ψηλά. Είναι ένα θέμα που ταλαιπωρεί. Δηλαδή, γίνανε δύο κόρνερ και έχασε τρεις κεφαλιές από δύο κόρνερ. Μετά το μάζεψε λίγο καλύτερα, αλλά γενικά με την μπάλα ψηλά, ο Παναθηναϊκός θεματάκια τάχει. Λοιπόν, μήπως θα έπρεπε να καθαρίζουν το μάζεψε πιο γρήγορα? Ποιος δεν θέλει? Απλά δεν τα καταφέρανε. Τέλος, καλά, όλα καλά. Πες μας το παρασκήνιο, λέει, αν κυνηγάει κάποιο δυνατό όνομα. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι από την πλευρά του ιδιοκτήτη έχει διαμηνηθεί στον τεχνικό διευθυντή και στον προπονητή ότι υπάρχει ένα αρκετά αξιοσέβαστο ποσό διαθέσιμο για μεταγραφική κίνηση. Μαθάνε για ένα παίχτη, μαθάνε για δύο. Είναι θέμα δικό τους να αποφασίσουν. Αλλά έχει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή, έχει πάρει το πράσινο φως ο Κοτσούλης, να βγει στην αγορά και να ψάξει να βρει ένα παίχτη 7, 8, 10 εκατομμύρια συνολικά. Με την αμοιβή του κτλ. Δεν ξέρω αν το νούμερο είναι ακριβώς αυτό, αλλά τέλος πάντων να κάνει μια καλή μεταγραφική κίνηση. Και ρωτάει ο φίλος πότε ξεκινάει η προετοιμασία του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Δεν έχω ιδέα, αλλά υποθέτω Αύγουστο μήνα λογικά θα πρέπει, γιατί έχουμε μετά το Παύλος Γιαννακόπουλος και ξεκινάει μετά Ευρωλίγα και πρωτάθλημα. Έχουν ανακοινωθεί κάποια παιχνίδια, το τουρνουά του Παύλος Γιαννακόπουλος. Τα υπόλοιπα στην πορεία. Φίλε μου Αλέξανδρε, ξέρουμε, λέει ο Αντώνης, ποιες ημερομηνίες θα παίξει με ΤΣΣΚΑ. Είπαμε, ανακοινώθηκε τον Παναθηναϊκό το πρώτο μάτς Τετάρτη 5 του μηνός 9:30 το βράδυ στο ΆΚΑ. Η ρεβάνς Τρίτη στη Σόφια, Τρίτη 10 του μήνα, 11 του μήνα στη Σόφια. Δεν έχει οριστεί η ώρα, και αυτό γιατί? Κανονικά τα μάτς έπρεπε να γίνει Πέμπτη, αλλά επειδή την ίδια μέρα είναι γηπεδούχος η ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο δικό του παιχνίδι, στον αγώνα ρεβάνς, στο δικό του παιχνίδι στο Europa League, μετατίθεται χρονικά το παιχνίδι της υποδεέστερης διοργάνωσης εν προκειμένου του Conference. Πηγαίνει λοιπόν αντί για Πέμπτη Τρίτη, να υπάρχει μια απόσταση, μην συγχρονιστούν οπαδοί του Παναθηναϊκού με την ομάδα, με τους οπαδούς της ομάδας που θα αντιμετωπίσει η ΤΣΣΚΑ, να έχει μια διαφορά δύο ημέρων. Αυτό αναγκάζει και να αλλάξει και η ημερομηνία του πρώτου αγώνα, να γίνει μια μέρα νωρίτερα για να μην γίνουν δύο μάτς σε τέσσερις μέρες. Λοιπόν, ο Γεράσιμος, χάλια μαύρα με αυτά που είδαμε. Το τραγικό, πόσο τραγικό ήταν αυτό το χέρι, λέει, που δώσανε. Εντάξει, γέλασε ο κόσμος, ήταν σαν να ζητάει αλλαγή, λέει, σηκώντας το χέρι σε τέτοιο ύψος. Αλλά ο Παναθηναϊκός γενικά δεν έχει καθόλου καλή εικόνα. Και αυτός ο Τετέι, λέει, θυμίζει Μπαλοτέλη στα 35 του μετά από Μύκονο. Έλα μωρή, υπερβολές τώρα. Εντάξει ρε Γεράσιμε, δεν ήταν σε καλή μέρα. Αλλά θέλει και αυτός το ρυθμό του. Η αλήθεια είναι, μου φαίνεται ότι έχει λίγο τσουπώσει, έτσι μου φαίνεται από μακριά. Είναι πάντα ένα, το έχουμε πει, ότι είναι ένα παιδί που έχει όγκο, ρε παιδί μου. Με πιάσει πάρα πολύ με τον Λουκάκο. Τον είχαμε πει τότε παλιά, που τον είχα δει σε ένα παιχνίδι με τον Πανετολικό του Παναθηναϊκού. Τον είχα πει ο Λουκάκο των φτωχών, πριν δύο χρόνια, που είχε έρθει αντίπαλος του Παναθηναϊκού. Μου είχε κάνει εντύπωση εκείνο το παιχνίδι, είχε πάει πάρα πολύ καλά, είχε βάλει και γκολ. Δεν είχε κάνει τον Παναθηναϊκό άνω κάτω. Είναι ένα παιδί που, άμα πάρει φόρα, μπορεί να του γκρεμίσει όλου. Αλλά είναι λίγο ατσουμπάλος. Θέλει λίγα θεματάκια να μπει ακόμα, είναι στην αρχή, έτσι ουσιαστικά σε υψηλό επίπεδο. Τι παίζει? Κάτι μήνες παίζει. 5-6 μήνες πιο πριν έπαιζε στην Κηφισιά και στον Πανετολικό. Τώρα έχει αρχίσει και παίρνει διεθνείς παραστάσεις, αρχικά με την εθνική ομάδα και εν συνεχεία με τα δύο παιχνίδια τα φετινά του Παθνού και τα τέσσερα που έπαιξε πέρυσι στην Ευρώπη. Δεν έχει δηλαδή τα διεθνή του παιχνίδια να είναι συνολικά 10.
Τι είπες θες, λέει, και μου είπες, λεφτό με το τάβλι, λέει, με μπέρδεψες, λέει, δεν το κατάλαβα πολύ. Δεν είχε, λέει, παράστατα, λέει, ένας φίλος ο Αχιλλέας. Είπα χθες το βράδυ, ρε παιδί μου, για χαβαλέ, στην εκπομπή του Καϊμά που βγήκα, ότι αυτά τα παιχνίδια, με αυτή τη διαφορά ποιότητας και δυναμικής ανάμεσα στις ομάδες, καλοκαιριάτικα, είναι σαν να παίζεις τάβλι με μια γυναίκα. Άμα κερδίσεις, δεν έχεις καμία δόξα, τι να πεις, να πεις μια γυναίκα στο τάβλι. Αλλά έτσι και χάσεις, σου κρεμάνε κουδούνια, δεν βγαίνεις από το σπίτι για καμιά εβδομάδα, μη σου πω και μήνα. Είναι μας δηλαδή από τα οποία έχεις να κερδίσεις λιγότερα από αυτά τα πολλά που θα χάσεις άμα γίνεις στραβή. Έχετε σχάλια σήμα στην Πάτρα, λέει ο Κυριάκος, δεν ακούγεστε καθόλου. Γεια σου Χριστάρα, Χριστάς ο Καζάκος, ο αγαπημένος μου. Καλή υγεία και δύναμη σε όλους. Ο Γιάννης, ρε παιχταρά μου, τι επίθετο είναι αυτό, Τζορακολευτεράκης. Έλα ρε παιχταρά μου, δεν ξανακούσε τέτοιο επίθετο. Είσαι one of a kind. Πώς σου φάνηκε χθες ο Παναθηναϊκός, δεν σε ακούω από την αρχή. Από τα λίγα που ξέρω μου φαίνεται ότι είναι πολύ σοφτή ομάδα, λείπει ο δυναμικός κρίκος στη μέση, βαρύς ο Τετέι, φλίαρα τα άκρα μας χωρίς ουσία. Κοίταξε, χθες έκανε πολύ κακό παιχνίδι ο Ζαρουρή. Ένα από τα χειρότερα του παιχνίδια. Πήρε πολλές φορές την μπάλα σε καλή θέση έξω από την περιοχή ή μέσα στην περιοχή και την έστειλε στα περιστέρια. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία, ένα κακό παιχνίδι. Στο προηγούμενο είχε συμμετοχή και στα δύο γκολ. Έτσι. Ο Αντίνο ήταν καλός χθες. Και μπούκαρε και πίεσε και σούταρε και απείλησε γενικά. Ο Τετέι τα είπαμε είναι λίγο βαρύς, όντως. Έχουμε κάποια θέματα στην άμυνα με την μπάλα ψηλά κυρίως και είναι, παιδιά, λογικό. Αν δείτε την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού, δεν είναι μόνο ότι στους 11 παίξαν 4 καινούργοι και 7 παλιοί. Από τους 7 παλιούς, οι 4 είναι παιδιά που ήταν το Δεκέμβρη, που δεν έχουν παραστάσει από ευρωπαϊκή εμπειρία. Ο Τετέι, σας το έλεγα πριν, δεν έχει ξαναπαίξει στην Ευρώπη. Τώρα έπαιξε. Πρώτη φορά τον περασμένο Φλεβάρι. Πότε ήτανε? Γενάρη. Ο Αντίνο πρώτη φορά παίζει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Ο Τσάπρας το ίδιο. Που είναι καινούριος. Γενικά η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού με ξέρει τον Ντεφράι και να σου βάλω εγώ και τον Φαντρόγγελεν συν κάποιους παλιούς στυλ Τσέριν. Δεν έχει παίχτες με πολύ μεγάλη ευρωπαϊκή εμπειρία. Βάλε μέσα και τον Πένια που έχει παίξει Champions League με την Μπαρτσελόνα. Δηλαδή, από ένα σύνολο 25 παιχτών, είναι λίγοι αυτοί που έχουν ευρωπαϊκή εμπειρία και πολλές παραστάσεις. Είναι μια νεανική ομάδα, το έχετε καταλάβει το πράγμα. Οι περισσότεροι από τους παίχτες που έχει πάρει ο Παναθηναϊκός είναι από ομάδες που δεν έχουν παίξει στην Ευρώπη. Έχει πάρει δύο παίχτες από τον Λεβαδιακό, τον Γκάτρι, ας πούμε, που γύρισε, και τώρα τον Τσάπρα. Πήρε παίχτες από τον Πανετολικό. Παίχτες από την Κηφισιά. Οι ξένοι που ήρθαν τώρα, ο Ταμπόρδα και ο Αντίνο, τώρα μαθαίνουν το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Γενικά δεν έχει μεγάλη εμπειρία στην Ευρώπη. Έχει ενθουσιασμό, έχει χαμηλό μέσο όρο ηλικίας, έχει κάποια πράγματα, αλλά η εμπειρία του λείπει. Μάγος ο Κωνσταντίας, ναι ρε παιδιά, αυτό το παιδί είναι, δώστε μου μάτια στην καλή του μέρα. Είναι, δώστε μου μάτια να τον βλέπω πραγματικά. Δηλαδή, πολλές φορές λες χαλάλι το ειστήριο που πληρώσα μόνο και μόνο για να δω δύο ενέργειες που κάνει. Βάζει δύο γκολάρες χθες. Είναι ένα παιδί, ρε παιδί μου, που άμα βρεθεί τη μέρα του μπορεί να τρίβει τα μάτια σου. Δεν είναι μόνο αυτά που κάνει, αυτά που βλέπεις. Πάμε time out τραγούδι, σύνδεση Mert News Radio και επιστρέφουμε μετά για άλλα μηνύματα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για τρίτη μέρα συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες σε πολλές περιοχές της χώρας. Νέα φωτιά τα ξημερώματα στην περιοχή Φλόκα Χαΐας. Δύο τα μέτωπα της φωτιάς προς το χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και προς τα πηγάδια έχουν σηκωθεί ένα αέρια μέσα. Ισχυροί άνεμοι πνέουν στην περιοχή, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης. Συναγερμός και στο Αγρίνιο, καίγεται δάσος κοντά στο Αρχοντοχώρι, φωτιά και στη Φαλεσία Αρκαδίας. Δραματική παραμένει η κατάσταση στο νότιο Ρέθυμνο. Επιχειρούν μόνο επίγειες δυνάμεις λόγω των ισχυρών ανέμων. Αναμένονται ενισχύσεις. Κύριο μέλημα η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής, τόνισε ο αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος στο Earth News Radio 105,8. Καλύτερη εικόνα σε άνδρο και κάλυμνο, αναζωπηρώσει στην Πάρο, αλλά εντός οριοθετημένης έκτασης. Τριήμερο πένθος στο Δήμο Αμαρίου στο Ρέθυμνο για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους. Σήμερα η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη που κατέρευσε στη φωτιά στο Γήθιο. Ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Η Χαμάς συμφώνησε καταρχήν στον πλήρη αφοπλισμό της στο πλαίσιο του Αμερικανικού Σχεδίου Ειρήνευσης για τη Γάζα. Αντιμέτωπη με μία από τις σοβαρότερες συνοριακές δοκιμασίες των τελευταίων ετών η Μαδρίτη, χιλιάδες μετανάστες περνούν από το Μαρόκο στη Θέουτα. Στρατιωτικές δυνάμεις αναπτύσσονται στους δρόμους της Ισπανικής πόλης, τουλάχιστον 9 νεκροί. Ισχυρά μελτέμια έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
6: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Ακούτε Έρα Σπορ.
8: Γυρίσατε.
9: Με τα πόδια στην πλάτη γυρίσαμε να προλάβουμε, καταρρυπά στα μηνύματα. Πάντα σηκώνει πολύ μήνυμα μια μέρα που έχει αγωνιστική δράση. Η προηγούμενη δηλαδή έχει αγώνες, έχει πράγματα που όλοι τα περιμένουν, ειδικά στην αρχή της περίοδου, για να δούνε, να καταλάβουν πώς το πάει το πράγμα. Ισχύει αυτό που λέμε πάντα, παιδιά, είναι ακόμα αρχή της περίοδου. Οι ομάδες δεν είναι έτοιμες. Το είπε χθες και ο Νίστρουπ, επειδή έτυχε να είμαι εκεί. Είπε, τι περιμένετε, λέει, να δούμε τελειότητα από το δεύτερο παιχνίδι? Έχει δρόμο μπροστά μας, έχει πάρα πολύ. Και είπε ότι είναι μια νέα ομάδα ο Παναθηναϊκός και όντως έχει δίκιο. Είναι μια νέα ομάδα. Αν εξαιρέσει δηλαδή κανένα δύο παλιούς στον Τζέριν, ο μόνος δηλαδή παίκτης που έχει παίξει πάνω από ένα χρόνο στον Παναθηναϊκό από αυτούς που χρησιμοποιήθηκαν χθες είναι ο Τζέριν. Όλοι οι άλλοι είναι περσινοί. Τέτοια εποχή ήρθανε. Ή δεν είχαν έρθει καν. Οι μισοί, τέσσερις και άλλοι, οι 7 στους 11 είναι παίκτες που ήρθανε μέσα στο 2026 στον Παναθηναϊκό. Δεν είναι εύκολο να τους κάνουν όλους αυτούς την ομάδα. Νομίζετε ότι μεθαύριο που θα παίξει ο Ολυμπιακός με τις τόσες αλλαγές στο ρόστερ και τα λοιπά και τα λοιπά θα έχει εύκολη δουλειά με την Αϊμέγγεν? Δεν ήταν καθόλου εύκολο να βρει ρυθμό, να ρονταριστεί σαν ομάδα και να επιβεβαιώσει τη διαφορά δυναμικότητας που έχει απέναντι σε μια καλή Ολλανδική ομάδα που πέρσι έκανε εξαιρετική σεζόν. Είναι η εποχή. Αν τα ίδια ζευγαρώματα γινόντουσαν τρεις μήνες αργότερα, πιθανότατα να ξεμπερδεύαν όλοι πάρα πολύ πιο εύκολα. Αλλά αυτό είναι μια υποθετική κουβέντα, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Λοιπόν, ο Χριστάρας από την Πάρο πρέπει... ο Χριστάρας, καταλάβεις πρέπει να είναι. Λοιπόν, ξενυχτισμένοι είμαστε σε επιφυλακή στους Αγίους Θεοδόρους, πάνω από την Αλική. Ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα και ζημιές σε θάμνους και σκηνάρια που για να μεγαλώσουν θέλουν αιώνες. Δηλαδή περιορίστηκε η ζημιά τουλάχιστον στη συγκεκριμένη περιοχή. Ο Βαλάντης λέει: Μόρνη Χρήστο μου αγαπημένε, θέλω τη βοηθειά σου. Αυτός ο Λουκάκης με έκανε να πίνω μέλα να ζωμώ και έχω χάσει 2 κιλά. Τι να κάνω? Έλα κοντά μου, σου κάνω μια δίαιτα πάχυνσης. Σε 2-3 μέρες σας έχω φέρει στα ίσα σου. Μη μου αγχώνεσαι. Είμαστε επί φυλακή από την Πάρο στο μοναστήρι των Αγίων Θεοδόρων. Δύσκολες μέρες για το νησί. Έχουμε μηνύματα από εκεί, παιδιά. Δύσκολα πράγματα, πράγματι. Λοιπόν, πες το γάτα, λέει, που του έφταιγε ο Μπενίτη, το ρόστερ είναι χάλια του Παναθηναϊκού. Δεν το βλέπει. Έπαιξε, λέει, και μπαλά, ρε φίλε. Μη τα μηδενίζεται όλα. Μη τα μηδενίζεται όλα πια. Όταν παίρνεις την επιλογή να αλλάξεις δέρμα, γιατί αυτό κάνει ο Παναθηναϊκός, αλλάζει δέρμα. Κάπου θα κερδίσεις, γιατί βάζεις μέσα φρεσκάδα, ταλέντο, νέα παιδιά, χαμηλώνεις πάρα πολύ το μέσο ηλικία. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει μεταγραφές παιδιών 20, 21, 22, 23 χρονών. Δεν έχει πάρει 30 έμπειρους. Καλό ή κακό, αυτό επέλεξε να κάνει. Αυτό έχει το καλό, γιατί σου δίνει μια φρεσκάδα, ένα ταλέντο, ένα ενθουσιασμό. Όλοι είναι διψασμένοι, πεινασμένοι να κάνουν κάτι. Αλλά απ' την άλλη, πρέπει να χτίσουν εμπειρία. Την εμπειρία την αποκτάς μέσα από τα παιχνίδια. Και την αποκτάς συνήθως μετά από παθήματα. Παθαίνεις και μαθαίνεις. Δηλαδή, ο Τσάπρας, καλό παιχνίδι. Έχει ξαναπαίξει ποτέ στην Ευρώπη? Δεύτερο ευρωπαϊκό του μάτς είναι. Και γι' αυτό είναι μια καινούργια εμπειρία. Για τον Τετέ είναι το 5ο του ευρωπαϊκό μάτς. Για παράδειγμα. Για τον Αντίνο το ίδιο. Δεν είναι παιδιά μπάρτο καπνισμένα. Ο Ντεφράι είναι κάτι διαφορετικό. Ο Ντεφράι είναι από την άλλη πλευρά. Λέει, παιδιά, χίλια συγγνώμη, λέει, αλλά εγώ στην καριέρα μου πρώτη φορά παίζω προκριματικά. Η ομάδα που έπεσε πήγαν κατευθείαν στο League Phase και στο Group Stage. Δεν έχει ξανατύχει, λέει, να παίξω στην καριέρα μου προκριματικά. Είναι πρωτόγνωρη εμπειρία για μένα. Εντάξει, αυτό είναι μια άλλη περίπτωση. Αυτό όντω είναι μπάρτο καπνισμένο στην Ευρώπη. Έχει παίξει 2 τελικούς Champions League με την Ίντερ. Αλλά σε επίπεδο προκριματικών, και γι' αυτό είναι πρωτόγνωρη καλοκαιριάτικα να παίζει κοροναγράμματα το ζωή πεθαίνω σε 2 και μόνο παιχνίδια. Τι γίνεται, λέει, προκάμνουμε, λέει, να μπούμε στην δεκάδα. Κοιτάξτε, παιδιά, με το χθεσινό αποτελέσμα πήραμε 300 βαθμούς. Συνολικά πήραμε σε αυτή την πρώτη φάση από τις δύο ομάδες μας 700 βαθμούς. Να πούμε ότι το βαθμολογικό μπόνους δεν επηρεάζει το ranking των ομάδων. Έχει να κάνει μόνο με τον εθνικό συντελεστή. Το ranking των ομάδων θα επηρεαστεί από την league phase και μετά. Δηλαδή ότι οι νίκες κάνουν αυτές τα αυγατίζουν το ranking τους. Τώρα είναι σαν να μην έχουν παίξει. Θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα, παιδιά. Αν βάλουμε π.χ. 2 ομάδες Champions League, πάει και η ΑΕΚ, πάει και ο Ολυμπιακός, αυτομάτως είναι, νομίζω, 1200 βαθμούς μπόνους για την καθεμιά, 1400 κάτι τέτοιο, να μάνει με σχεδόν 2500 βαθμοί. Πώς με ένα μπαμ καλύπτεις αμέσως τη διαφορά που έχεις από τους Τσέχους. Αν και εφόσον αυτοί δεν βάλουν αντίστοιχα δικές τους ομάδες. Απ' την άλλη, η απόσταση είναι μεγάλη. Αυτή τη στιγμή είμαστε 12η. Γιατί κουβαλάμε μια πάρα πολύ κακή, μια άθλια χρονιά. Νομίζω είναι η τελευταία χρονιά που θα την έχουμε. Όπου συνολικά όλες οι ομάδες μας πήραν 2.500 βαθμούς. Να φανταστείτε πέρυσι ότι η τελευταία πήρε μόνη της 8. Και πριν από 5 χρόνια είχαμε πάρει όλοι μαζί 2.500 βαθμούς. Καταστροφική χρονιά. Μόλις φύγει αυτή από την καμπούρα μας, και αν συνεχίσουμε να έχουμε την εικόνα που έχουμε τα τελευταία χρόνια, δηλαδή να βάζουμε ομάδες στις 16-8 και να προχωράνε, θα δείτε ότι δεν πηγαίνουμε για δεκάδα, για οχτάδα, για εννιάδα. Θα μπούμε για τα καλά μέσα στην πρώτη δεκάδα. Με ό,τι κέρδος αυτό έχει σε απευθείας προκρίσεις. Να βλέπετε τώρα, και τσιμπήσαμε 2 θεσούλες πέρυσι και βλέπεις απευθείας ο κυπελούχος Europa League, απευθείας ο πρωταθλητής στα play-off, συγγνώμη. Απευθείας ο πρωταθλητής στα play-off. Ο Ολυμπιακός, αν πες ότι δεν περνάει, πάει απευθείας στη league phase. Δεν χρειάζεται να δώσει άλλο αγώνα play-off. Δηλαδή, έχεις απευθείας κάποια κέρδη από τη θέση σου, τα οποία είναι πολύ μεγαλύτερα με κάποιο τρόπο μπει στην πρώτη δεκάδα. Γι' αυτό γκρινιάζουμε και κοιτάμε πόντο-πόντο να δούμε τι γίνεται με αυτό το θέμα. Και να το ψάξω λίγο για να μην σας λέω τώρα με αέρα τι γίνεται. Να σας πω τώρα ακριβώς τη βαθμολογία. Πού είσαι? Μισό λεπτά, τη βρω. Τη βρήκα. Λοιπόν, Να σας τα πω γρήγορα γρήγορα. Τουρκία ένατη 47-175, χάσει όπως μια ομάδα. Συνεχίζει με 4-5. Έχασε την Πασάκ Σεχίρ, η οποία προς έκπληξη όλων αποκλείστηκε από το conference, τελείωσε. Δέκατη Τσεχία. Οι Τούρκοι έχουν 47.175 βαθμούς. Δέκατη Τσεχία με 43. 4-25. Έχει πάρει μέχρι τώρα από τα προκριματικά 1.600 πόντους, σχεδόν 900 παραπάνω από εμάς. Έχει 5-5 ομάδες. Σλάβια Πράγα, Σπάρτα Πράγα, Βικτόρια Πλτζέν, Χράντες Κράλοφς και Γιάμπλουνετς. Στην 11η Πολωνία με 42.825. Οι Πολωνοί είχαν μια απώλεια με τον αποκλεισμό της ΛΕΧ, αλλά δεν έφυγε από την Ευρώπη. Πήγε απλά αντί για το Champions League στο Europa. Μπορεί να του βγει σε καλό. Πιο εύκολα παίρνει βαθμό στο Europa παρά στο Champions League. Έχουν και αυτοί 5-5 ομάδες και κερδισμένους βαθμούς μέχρι τώρα 700. Όσο έχουμε πάρει και εμείς από ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Εμείς είμαστε στην 10η θέση με 41.112 βαθμούς, πολύ μακριά από την 13η Δανία, η οποία έχει 35.181. Εδώ βλέπετε ότι η διαφορά μας από την Πολωνία που είναι 10η είναι περίπου 1.700 βαθμοί και από την Τσεχία που είναι 10η, αυτή την κυνηγάμε ουσιαστικά, έχουμε μια διαφορά περίπου 3.300 βαθμών. Αν με κάποιο τρόπο τρυπώσουν οι δύο ομάδες μας στο Champions League, μόνο από τον πόνο της πρόκρισης σχεδόν τους φτάνουμε. Αλλά αν αποκλειστούν, δύσκολο μετά. Πρέπει να κάνουμε πολλές νίκες στη League Phase. Το καλό είναι ότι ό,τι και να γίνει, ο Όφη θα μπει σε League Phase. Έστω στο Conference, αν αποκλειστεί και δεν μπει στο Europa League. Ο ΠΑΟΚ επίσης θα μπει σε League Phase. Η ΑΕΚ θα μπει σε League Phase. Ο Ολυμπιακός θα μπει σε League Phase. Δηλαδή έχουμε σίγουρα 4 ομάδες σε League Phase μετά την πρόκληση του ΠΑΟΚ τη χθεσινή. Λοιπόν, εντάξει, το ΠΑΟΚ δεν είναι τόσο πολύ σίγουρο και θα πρέπει να παίξει playoff. Αν και εφόσον αποκλειστεί και να περάσει από το playoff, ναι, τρεις ομάδες είναι σίγουρα. Όφη, ΑΕΚ, Ολυμπιακός. Πολύ πιθανά ο ΠΑΟΚ που είχε ένα μαξιλαράκι, ένα κανονάκι να κάψει. Και ο Παναθηναϊκός, αν κάνει το 2-2 στα παιχνίδια που απομένουν. Θα είναι καλό να πάμε με 5 ομάδες. Αν πάμε με 5 ομάδες, είμαστε καλά. Τα μηνύματα στα Νέα Ύδρα 1 διαβάζω, 10 έρχονται. Η Καθλίνα, τι λέει η Καθλίνα, καλημέρα αγαπητέ, σήμερα εορτάζει ο Ευδόκιμος, όνομα που συναντάμε στους πρόσφυγες και τους Μακεδόνες. Χρόνια πολλά στο δάσκαλό μου Ευδόκιμο Τσολακίδη, διευθυντή του Θεάτρου Αλλαγών, που έκανε τομή στη θεατρική παιδεία και μας μάθαινε να αγαπάμε ό,τι κάνουμε. Μπράβο λοιπόν στο δάσκαλο, αυτό είναι το βασικό, να μην κάνουμε ό,τι αγαπάμε, αλλά να αγαπάμε ό,τι κάνουμε. Είναι μεγάλη διαφορά το ένα με το άλλο. Καλά και τα δύο, αλλά το δεύτερο είναι ακόμα καλύτερο. Και με μπερδεύει αυτό που στέλνεις εδώ, στη δεύτερη φωτό λέει, ο γιος μου με τον οποίο υπήρξαμε συμμαθητές. Συμμαθητές με το γιο σου εσύ ή ο γιος του με τον οποίο υπήρξε συμμαθητές. Γιατί βλέπω εδώ μια αφίσα Human Factory, δεν ξέρω ακριβώς τι είναι, ένα live είναι. Δεν το καταλαβαίνω, κάνε ένα explanation εκεί. Δώσ' μας μια διευκρίνηση. Λοιπόν, ο Ζούγκας 7 λέει, εντάξει όλα καλά, χθες το σκοτώσατε το θηρίο. Κάτι τέτοια θηρία, φίλε μου, έχουν κλείσει σπίτια να ξέρεις. Ο Αλέξανδρος, αν έπαιζε ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός μόνο με Έλληνες, να δούμε αν θα κέρδιζαν. Φίλε μου Αλέξανδρε, θα σου πω ότι τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Παναθηναϊκός τις έχει κάνει με Έλληνες παίχτες. Δηλαδή αν δείτε την ομάδα που πήγε στον τελικό του Wembley, okay, όλοι οι Έλληνες ήταν, 11-11, το συζητάμε αυτό. Αλλά αργότερα, το 84, το 96, αρχές δεκαετίας του 2000 που κάνει συνεχόμενες νίκες και προκρίσεις, ο κορμός ήταν απλός. 8-9 Έλληνες, 2 ξένοι. Δεν ήταν 9 ξένοι και 2 Έλληνες. Ο Ολυμπιακός τη μοναδική φορά που έχει παίξει, παίζει στο πρωταθλητήριο Champions League από το 59 μέχρι τώρα. Είναι δηλαδή σχεδόν 70 χρόνια. Μια φορά έχει πάει σε 8. Το 98 δεν έχει πάει η δεύτερη και τότε είχε 2 ξένους, 9 Έλληνες. Μην απαξιώνουμε τους Έλληνες. Αυτά τα παιδιά που τώρα είναι σκορπισμένα δεξιά και αριστερά και παίζουν στην Ευρώπη, θα μπορούσαμε να τα έχουμε δηλαδή τον Παυλίδη. Γιατί να μην τον έχει μια ελληνική ομάδα, να μην τον εξελίξει. Πήγε στο εξωτερικό από τα 15 του και τώρα αυτή τη στιγμή είναι πρώτος κόρης σε όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και δεν έχει φορέσει ούτε μία μέρα φανέλα ελληνικής ομάδας στην καριέρα του. Γιατί να μην παίζει εδώ. Το Δουβίκα τον έκαμε στα πόδια μας. Πήγε στην Ιταλία, σε μια Κόμο και αυτή τη στιγμή πέρυσι ήταν δεύτερος κόρης στο καμπιονάτο. Γιατί να μην είναι, γιατί τον απαξίωσαν οι ελληνικές ομάδες, δεν τον πήρε μια από τις ομάδες κορυφής. Και πόσα τέτοια παραδείγματα μπορώ να σας βάλω στη μέση. Δεν σου λέω να μην πουλάμε, γιατί όλοι πουλάνε. Τα φτάνει σε μια καλή πρόταση. Είναι λογικό να πουλήσεις. Αλλά παιδιά όμως που τα ανακαλύπτουν πρώτα οι ξένοι και μετά εμείς, γιατί να μην τα έχουμε εμείς να τα εκμεταλλευτούμε. Και να παίζουμε μόνο του λεγεωνάριου και να μην έχουμε ένα κορμό από 7-8 παίχτες, 6 τέλος πάντων. Δεν σου λέω να το κάνουμε πάξη 11 στους 11, 25-25, να είναι μόνο γηγενείς, αλλά να έχουμε δικά μας παιδιά βάση. Γιατί αυτό είναι πραγματικά η πρόοδος του ποδοσφαίρου. Το να έχω λεφτά και να φέρνω Αργεντινούς, Βραζιλιάνους, δεν λέει κάτι. Απλά έχεις ένα πρόεδρο που έχει λεφτά και σου φτιάχνει μια ομάδα στην Ντουμπάι που παίζει η Ευρωλίγκα και είναι μια καλή ομάδα και δεν έχει ούτε ένα Άραβα μέσα. Είναι όλοι Αμερικάνοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι. Τι σημαίνει αυτό για το εγώ, ότι έχει μπάσκετ του Ντουμπάι? Κοψοχωριαστήκαμε λίγο χθες, αλλά τα κατάφερα πάντα. Κόστη λίγο φιλοσοφημή του Παπαδημητρίου. Ο Μάριος ο Μπαλάσκας από το Άργος στέλνει απλά την καλημέρα του. Παιδιά, τώρα τα ανοίγω. Δεν ξέρω αν το είπες, αλλά τον κόλ του Παναθηναϊκού δεν θα μετρούσε επειδή παίρνει την μπάλα με το χέρι. Το... Η φάση αυτή δεν είναι πολύ καθαρά. Διαμαρτυρήθηκαν αυτοί, αλλά το χέρι είναι, πολύ είναι κολλημένο πάνω του. Είναι στο σώμα του. Και να έχει βρει η μπάλα το χέρι, που δεν είμαι σίγουρος γιατί δεν υπάρχει κάποια λήψη, σαν αυτή την άλλη που είδαμε πολύ ξεκάθαρα στον γκολ που πέτυχε η Πάξη και δεν έπρεπε να μετρήσει. Το χέρι, φίλε μου φυσιομπίλα από τη Δράμα, του Ραστόντερ, είναι κολλημένο πάνω του. Δεν έχει καμία προέκταση. Δεν την έχει σπρώξει την μπάλα με το χέρι. Αλλά το είπε και ο Νίστρουπ ότι στο πρώτο παιχνίδι μπορεί να μην μας δώσανε ένα πέναλτι σε βάρος μας επειδή υπήρχε βάρ. Δεν είναι θέμα, είναι το θέμα ότι δεν το κάνει επίτηδες. Και σε αυτό το μούντι με δεν πήρε κανένας Ολλανδός γιατίς με αποστολή να καθαρίσει τον Παναθηναϊκό. Χωρίς βάρ μπορεί να δεις, μπορεί να μην δεις μια φάση. Με στο παιχνίδι είναι. Και γενικά λίγο πρέπει να ξεκολλήσουμε από την αίσθηση ότι μας κυνηγάει όλη η Ευρώπη, έτσι. Καινούργια ομάδα, καινούργιοι παίχτες, θα στρώσει η ομάδα, σημασία έχουν προκρίξεις. Δεν ψάχνουν για δικαιολογία, αλλά με βάρ. Το μάτσα ήταν σβηστά υπέρ μας 2-3-0, λέει ο Φόντας. Για στρεφόν. Ο Κώστας Αριδάκης τι λέει? Μπήκε υπερβολικά αγχωμένος ο Παναθηναϊκός. Ναι, γιατί του στράφει το παιχνίδι από την αρχή. Δηλαδή, όταν ξεκινάει το μάτς και κερδίζει διαδοχικά κόρνερ ή Πάξη και σου παίρνει τρεις κεφαλιές σε δύο κόρνερ μέσα στην περιοχή, σε αγχώνει. Και όταν κάποια στιγμή, με επίπεδα κατοχής 70-30 υπέρ σου, βλέπεις ότι έχεις 0 κόρνερ εσύ και 5 η αντίπαλος, μία τελική προσπάθεια εσύ και 6 ο αντίπαλος, αγχώνεσαι. Στο τέλος βέβαια το 0-5 έγινε 8-5 υπέρ του Παναθηναϊκού στα κόρνερ, ενδεικτικό της πίεσης που άσκησε. Το 70-30 έμεινε μέχρι το τέλος, 71-29 πήγε νομίζω η τελική στατιστική, και οι τελικές ήταν 28, εκεί που ήταν 1-6 πήγε 28. 20 τελικές ο Παναθηναϊκός, 8 υπάρξει. Λοιπόν, ο Τίμος από την Κοζάνη τι λέει? Αυτή η αισιοδοξία σου είναι τρομερά εκνευριστική, με την καλή έννοια. Δεν μπορώ να περιμένω άλλο. Θέλω πρωτάθλημα, λέει Παναθηναϊκός, για μια ζωή. Τι να κάνουμε, ρε φίλε? Δεν θα μας το φέρει κανείς delivery. Πρέπει να το πάρουμε. Γιατί εντάξει, μπορεί και εμείς πολλά να θέλουμε, αλλά διαφορετικό να περιμένεις να χτυπήσει κανείς την πόρτα να ανοίξει, να το δώσει. Και διαφορετικό να πρέπει να βγεις να το κυνηγήσει εσύ. Τι έκανε. Δεν είναι και εύκολο. Υπάρχει ανταγωνισμός. Φράχνια στις ρεκοντέ με τους Παξούς. Έλεος λέει. Θα είστε λέει για πολλά για φέτος. Καλά, θα σε δω και σένα. Μη στεναχωριέσαι. Όταν θα έρθει η ώρα σου. Ο Αντρέι Πολ, Πολ Αντρέι. Εγώ καλύτερα παίζω από αυτούς, λέει, τους παίκτες που έχουμε. Και με σαγιονάρα, λέει, μη σου πω. Πήγαινε, κάνε ένα δοκιμαστικό. Μπα σε δει προπονητά να σε πάρει. Έχουμε κανένα θέμα. Ξέρω ότι είναι νωρίς, λέει ο Χρήστος Κούρος. Ότι είναι καλή και σφιχτή ομάδα υπάρξει. Αλλά να έχετε μια ομάδα που δεν έχει παίξει ποτέ Ευρώπη με μόνο Ούγγρους μέσα στην έδρα και να προηγείται δύο φορές και να κινδυνεύουν να μείνουμε εκτός από αυτό, δεν το λες αρνητικό. Δεν έχει παίξει πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή, παιδιά. Εμείς την ακούσαμε. Πριν δύο χρόνια απέκλεισε με νίκες μέσα έξω την Αϊκλάρνακα, για παράδειγμα. Που είναι μια καλή και αξιόπιστη ομάδα που πέρυσι πήγε αρκετά βαθιά στο κοφερένς. Δεν είναι. Έχει πάρει δύο φορές το κύπελο στην Ουγγαρία τα τελευταία τρία χρόνια. Είναι δευτερότριτη, δεν είναι κακή ομάδα. Τέσσερα έβαλε τη Φερεντσβάρος προχθές. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Η οποία Φερεντσβάρος πήγε και κήρυξε την Τβέντε με στην Ολλανδία δύο μέρες νωρίτερα. Δεν είναι κακή ομάδα. Είναι μια ομάδα που έχει κορμό, έχει προπονητή πολλά χρόνια και είναι ομάδα της Ουγγρικής σχολής. Δεν είναι να την αγνοείς. Μπορεί χρηματιστηριακά να μην έχει υπεραξίες δημιουργήσει, να έχει σχετικά φτηνούς παίχτες άμα βγουν στην αγορά, αλλά είναι καλοί παίχτες. Νομίζω ότι οι σκάουτερ των ελληνικών ομάδων μπορούν να τσιμπήσουν κάποιους από αυτούς και να τους δούμε. Δεν σου λέω να πάω παίξω στον Ολυμπιακό και πάω και Παναθηναϊκό, αλλά πολλοί από αυτούς που παίχτες που είδαμε χθες θα στεκόντουσαν πάρα πολύ εύκολα στον Άρη, στον Όφη, θα κάνουν διαφορά στον Αστέρα Τρίπολης. Μπορεί να είναι και μια καλή αλλαγή στον Παναθηναϊκό και κάνα δύο από αυτούς. Μην τους υποτιμάτε. Θέλουμε ένα Παναθηναϊκό πρωταγωνιστή, κομπάρσο, έχω προβληματίστηκα, ρε παιδιά. Δεύτερο παιχνίδι είναι. Please. Τι λέξαν, στέλνει μήνυμα εδώ ο Χριστάρας, λέει, σαν παγιούς πες στην Έρα Σπορ, τον Βασίλη τον αγαπάμε, είναι Ολυμπιακός, όπως και εγώ δηλαδή, λέει ο φίλος, αλλά σε παρακαλώ να το απαγορεύσετε να παίζει μουσική. Χθες ήθελα να κόψω τα αυτιά μου, τι έβαλε πάλι, τι έβαλε τα αγόρι. Δεν την άκουσα όλη την εκπομπή, άκουσα ένα μικρό κομμάτι της. Χθες πήραμε άνετα την πρόκριση απέναντι στους Ουκρανούς, λέει ο φίλος από την Ολυμπιάδα Χαλκιδής, ο φίλος ο Αλέσανδρο. Νομίζω ότι η αλλαγή του Μπακασέτα στην Εθνική, ο Κωνσταντέας, θα πήγε πολύ καλά και στα δύο παιχνίδια. Βέβαια, ο Μπακασέτας δεν είναι για να παίζει βασικός, αλλά τουλάχιστον προσπαθεί το παιδί και νομίζω ότι στα δεκάλεπτα που τον έβαζε ο Γιωβάνοβης ήταν αρκετά για αυτόν. Θυμάσαι εσύ τον Λουτσέσκου να τον ξεκινάει σε πολλά ντέρμπι το Κωνσταντέλια πέρυσι και σε πολλά ευρωπαϊκά. Όχι, για σας θέλει μόνο ο Γιωβάνοβιτς. Για τσεκάρτε να δείτε σε πόσα μάτς δεν τον ξεκινάει ο Λουτσέσκου τον Κωνσταντέλια. Βγαίνουν πολύ Ολυμπιακοί, π.χ. γιατί δεν παίζει, ξέρω εγώ. Έλα, έχει κολλήσει το μυαλό μου τώρα. Άιντε. Μπιτσιρικά του Ολυμπιακού. Πω, τι μυαλό. Δεν βάζει, λέει, στην Εθνική. Κάτσε να δεις, παιδιά. Είμαι για Αλτσχάιμερ τελείως. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Πρέπει να πω σε γιατρό, δεν υπάρχει θέμα. Αυτό που είχε βάλει την κολλή του Παναθηναϊκό στο κύπελο που είπα, το έβαλε μια φορά στην Γερμανία, το ξαναβάλει και από τότε δεν έχει ξαναβάλει γκολ. Που είχαμε πει κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελήμπονα. Λοιπόν, έχει κολλήσει το μυαλό, παιδιά. Τον έβαζε μήπως ο Μεντιλίμπαρ. Δεν τον βάζει στον Ολυμπιακό. Και βρει τον Γιωβάνο για να τον βάζει στην Εθνική, τον ξεκινάει βασικό. Δηλαδή, όλοι δεν ξέρουν οι προπονητές, ξέρουν μόνο εμείς για απ' έξω. Λοιπόν, ο Νίκος από το Ρέθυμνο. Χθες μετά την αντικατάσταση του Μπα καταλάβαμε όλοι ότι πλέον δεν υπολογίζεται όπως και ο Μπράουν. Ρε παιδιά, ξεκινήσει βασικό σε δύο παιχνίδια και το κατάλαβες εσύ, παιδιά, έγινε αλλαγή στο 75, ότι δεν υπολογίζεται. Ρε Νικόλα, μην μου το. Μπορεί όντως να χάσει γιατί τον άλλο τον πήρε και βασικό. Είναι καλός παίκτης, ο Φαντρογγελέν. Αλλά μου ότι το κατάλαβες επειδή έγινε αλλαγή κάποιος στο 75 που έχει παίξει βασικό στα δύο πρώτα παιχνίδια. Ο Μουζακίτης, ναι μωρέ, άιντε από εκεί πέρα το μυαλό είναι ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι. Πώς κολλάμε τα ονόματα ρε παιδιά, πω πω πω πω. Αυτόν Φαν Τρόγκελεν για παράδειγμα, έχω κάνει προπόνηση για να τον πω. Κάθε φορά που ερχόταν η ώρα στο ρεπορτάζ να πω, έλεγα ο Ολλανδός. Δεν μπορούσα να θυμηθώ το όνομά του. Με τίποτα, στην αρχή. Και μετά έκανα προπόνηση Φαν Τρόγκελεν για να συνηθίσει να μου έρχεται αυτόματα στο μυαλό. Λοιπόν, φωνάζει με τα γραφή, λέει, στα center back. Πήραμε τον Φαντρόγγελε. Πώς θα πάρουμε, δηλαδή. Θα δούμε, εξάρτητα τι θα κάνει και ο Πάλμερ Μπράουν. Αναφορικά με τις φωτιές, ελπίζουμε να μην υπάρχει κάποιο ανοιχτό μέτωπο σύντομα. Μακάρι. Λοιπόν, κακός ο Παναθηναϊκός. Χθες ο κόσμος στο γήπεδο έβγαλε τη δυσαρέσκειά του. Παιδιά, Γιώργη μου, αν νομίζεις εσύ ότι θα πας στο γήπεδο και θα δεις την ομάδα να πετάει 5 γκολ Ιούλιο μήνα, δεν νομίζω ότι είσαι σε καλή φάση. Θέλουμε λίγο τρέξιμο στα μαρκαρίσματα. Καλούς παίχτες έχουμε, λέει ο φίλος Ιούλιο μήνα. Δεν νομίζω ότι είσαι σε καλή φάση. Θέλουμε λίγο τρέξιμο στα μαρκαρίσματα. Καλούς παίχτες έχουμε, λέει.

Διαφωνώ μαζί σου. Εγώ τον κόβω για μπαλαδόφατσα. Θέλω να πω στους Παναθηναϊκούς να θυμηθούν πέρυσι τέτοιο καιρό τι μπάλα έπαιζε η ΑΕΚ. Ναι, η ΑΕΚ άρχισε να ρολάρει μετά τον Νοέμβριο, παιδιά. Το θυμάστε αυτό. Με νέο προπονητή και κάποιες σημαντικές αλλαγές στο ρόστερ. Μετά τον Νοέμβριο βρήκε ρυθμό και άρχισε να παίζει ωραία μπάλα. Ο Θοδωρής ο Δρυμάλας, καλημέρα σε όλους τους φίλους του Παναθηναϊκού. Ο Ανέσης ο Κλήμης τι λέει. Δηλαδή, αν είχε αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός στο βράδυ, θα λέγαμε ότι είναι νέα ομάδα. Κάτι κάνουμε λάθος. Όχι, δεν κάνουμε κάτι λάθος. Δεν υπάρχει, φίλε, κάτι εγγυημένο στο ποδόσφαιρο. Μόνο ότι το έχει πληρώσει. Εδώ, κάτω από το τραπέζι. Είναι εγγυημένο. Οτιδήποτε άλλο είναι φανερά πάνω στο τραπέζι, δεν σου εγγυάται καμία επιτυχία. Μην τρελαίνεστε. Έχουμε δρόμο. Με το γιο μου, λέει η Καθλίνα, σπουδάσαμε θέατρο. Είναι ο εξ ευωνίμων. Α, καλό στα αγόρια. Μάλιστα. Ωραίος. Ο Βασίλης ο Κάπος λέει γενικά ήταν κακή η διαιτησία χθες. Ο Δημήτρης ο Καραμπάς λέει καλός παίκτης αλλά μικρός άνθρωπος και άρνηση πατρίδος. Εννοεί για τον Κωνσταντέλια. Γιατί ρε φίλε. Είναι ιδιαίτερο το θέμα αυτό. Δεν θέλω να το πιάσουμε τώρα. Όταν μονταριστεί καλά ο Παναθηναϊκός δεν θα πιάνεται. Έχουμε βέβαια τις γνωστές μύρλες. Πάρσαν πάλι να τους βγάζουν όλους άχρηστους. Δεν μας κυνηγάει η Ευρώπη, λέει ο φίλος ο Δημήτρης, μας κυνηγάει ένα συγκεκριμένος κύριος, ο κύριος Θεοδωρίδης. Η κληρώση είναι πάντα η πιο δύσκολη ομάδα που γίνεται να πέσουμε και η διαιτησία συνεχώς εναντίον μας. Τυχαίο, ναι, μωρέ παιδιά, δεν έχει άλλη δύο Θεοδωρίδης να δίνει εντολές να κυνηγάνε τον Παναθηναϊκό. Και ακούν οι άλλοι και τρέχουν από πίσω να σφυρίζουν ανάποδα. Αχ, παιδιά. Έχει μια κακοδαιμονία σκληρός, αλήθεια είναι αυτό. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι προϊόν εντολής. Δηλαδή, τι έδωσε το εντολή με ένα αλγόριθμο στο ηλεκτρονικό σύστημα να του βγάζει τη χειρότερη ομάδα, γιατί αυτό γίνεται σχεδόν πάντα. Από αυτές τις πιθανές υποψήφιες αντιπάλους. Πάντα παίρνει τη χειρότερη. Αλλά δεν γίνεται αυτό. Είναι και λίγο να σε πηγαίνει και η μπάλα. Τι να κάνουμε. Αλλά εντάξει, δηλαδή με την μπάξη παίζει το φινάλε, φίλε. Δεν θέλω να την υποτιμήσω. Τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή. Για να μην μπερδεύουμε τον κόσμο, αν η μπάλα βρει σε χέρι επιτιθέμενο και σκοράρει άμεσα τον γκολ, γκολ με το χέρι. Το άμεσα γκολ είναι να βάλω την μπάλα μέσα με το χέρι και δεν υπάρχει το ακούσιο. Δηλαδή, αν η μπάλα είναι κολλημένη πάνω μου και με το χέρι μπει μέσα, είναι κάτι διαφορετικό από το κολλημένο το χέρι πάνω μου στο κοντρόλ, στην κόντρα. Έτσι. Αλλά εγώ δεν είμαι ψημένος ότι έχει βρει το χέρι του, δεν το έχω δει. Έχω δει κάποια replay, δεν μου έχετε ξεκαθαρίσει. Αν το έχετε δει, να το αποδεχτώ. Γιατί δεν έχω δει και το παιχνίδι 10 φορές, έτσι. Είμαστε μετάδοση. Ό,τι πρόλαβα να δω, στο φτερό εκεί με τις επαναλήψεις. Γιατί πρώτα οι Έλληνες δημοσιογράφοι απαξιώνουν. Α, δεν είναι χαιρετηματικό. Αυτό λέει το φαινόμενο είναι γιατί πρώτα οι Έλληνες δημοσιογράφοι απαξιώνουν τον Έλληνα παίκτη και μετά ο κόσμος. Έχει ο Παναθηναϊκός τον Τετέ και γράφουν ότι θέλει ο Παναθηναϊκός ότι θέλει σεντερφόρ να βάζει την μπάλα μέσα. Ναι, παιδιά, δεν μας αρέσει. Ο Τετέ που πέρυσι ήταν ο δοστρωτήρας, τώρα επειδή έχει κάνει ένα-δύο μέτρια παιχνίδια, κατευθείαν παλτό να φύγει, να πάρουμε άλλον. Θέλει υπομονή. Είναι μια ομάδα που δεν έχει παίξει ποτέ σε όμιλο, προκριματικά αποκλείεται και τέλος. Ναι, παιδιά, δεν είπαμε ότι είναι κανένα μεγαθύριο. Είναι μια ομάδα με ένα συγκεκριμένο ταβάνι υπάρξει. Αλλά δεν μπορεί να την αγνοήσει. Και πάλι αποκλείστηκε. Αλλά μας έβγαλε την πίστη μέχρι να αποκλειστεί. Δεν αποκλείστηκε έτσι αν του φέκιστη. Μου Βασίλη μπορεί να το κάνεις αυτό. Βγάζεις λέει την μπάξη ομαδάρα και πρόπερς την Άστον Βίλα ομαδούλα. Ποιος περιφύλλο τι είναι η Άστον Βίλα ομαδούλα. Η Άστον Βίλα όμως που είχε αποκλείσει ο Ολυμπιακός και να παίξει στην Ευρώπη 44 χρόνια, 42 χρόνια. Στον κρούπο ήταν δυνάτον ξεκίνησε. Και αυτή. Μην τον μπερδεύετε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Όμως είναι μια ομάδα που είχε πάρει εισιτήριο για Champions League από το πρωτάθλημα. Είπα εγώ ποτέ ότι δεν ήταν άθλος αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός. Να μην ονειρεύεστε και να χτυπά το κεφάλι να έρχεται στη θέση του. Μου φιλιά πολλά την αγάπη μας. Ακολουθεί το γκολ από τα αποδύρια της Ερασπόρου, όχι με Δρυμόνα, αλλά με τον Λεωνίδα Καζνέτση. Φιλιά πολλά. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Τα λέμε πάλι Δευτέρα το πρωί στις 6. Γεια σας.

0: Era Sport 101,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Γιάννη.
6: Έλα.
5: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
6: Πάλι, χθες δεν πήγα.
5: Έλα, μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
6: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
7: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
8: Φορά κράνος.
7: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές. Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε.
10: Κόκαλα.
9: Έτσι, μπράβο.
11: Ακούτε Ερασπορ.
12: Εδώ έχουμε τη φάση μες στην περιοχή, προσοχή, γκολ. Υπάρξει το βάζι. Ο Πέτο ζουτάρει και ραυνός λίγο πιο έξω από το σημείο του πέναλτι, την μπάλα στα δίχτυα.
13: Ένα σουτ που θα γίνει από τον Τσέριν. Ο Τσάπρας θα πάρει και πάλι την μπάλα. Νέο σουτ. Γιάνκουσιτς, γκολ! 1-1 από τον Κροάτι, ο οποίος την κίνηση κάνει τον πλασέ. Η μπάλα πάει στο αριστερό γάμα του Κόβαρτσικ, που δεν μπορεί να αντιδράσει. Και με αυτόν τον τρόπο ο Αντριάνο Γιάνκουσιτς ισοφαρίζει σε 1-1 για τον Παναθηναϊκό στο 45ο λεπτό της αναμέτρησης. Θα υπάρξει το γύρισμα, ευκαιρία, γκολ. 2-1 στο 57. Ο Γιώργος είναι ο παίκτης που σκοράρει. Τα μπόρδα από αριστερά, ένα νέο γέμισμα προς την περιοχή. Ο Ντεφράη, ευκαιρία, 2-2, Ραστόντε στο 85. Ο Παναθηναϊκός φέρνει το παιχνίδι στα ίσια. Είναι σκορ πρόκρισης.
11: Κωνσταντέλια στο σουτ και γκολ. Το γκολ λοιπόν για τον ΠΑΟΚ από τον Κωνσταντέλια. Μετά από την προσπάθεια του ΠΑΟΚ από την αριστερή πλευρά, έπεσε ο Τάισον, κράτησε ο Γκόμες. Ο Κωνσταντέλιας κέρδισε, ζήγησε την μπάλα, την έστειλε σε ένα σημείο όπου ο Σούρκης δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Κωνσταντέλιας περνάει όποιον βρίσκει μπροστά του και πετυχαίνει τον γκολ. ΠΑΟΚ λοιπόν φτάνει στο 2-0 στο 48.

8 και 8 πρώτα λεπτά. Είσαι συντονισμένη στην Ερασπόρ 101,8. Γκόλα από αποδυτήρια με Λεωνίδα Καζνέτη στο μικρόφωνο, Τάσο Λεμέζη ρυθμίση των ήχων και Λουκά Λουκά στην δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Οι προκρίσεις ήταν το θέμα χθες και για τις δύο ομάδες και για τον ΠΑΟΚ και για τον Παναθηναϊκό, και από τη στιγμή που τις πήρανε όλα καλά.

Ο ΠΑΟΚ νίξε 2-0 την Δυναμό Κιέβου στην Τούμπα και με συνολικό σκορ 5-2 πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση του Europa League, έχοντας αυτόν τον μάγο τον Κωνσταντέλια για άλλη μια φορά κινητήριο μοχλό. Από την άλλη, Παναθηναϊκός, σαν και δυσκολεύτηκε, έφερε ισοπαλία 2-2 με την Πάξη και με συνολικό σκορ 4-3 πέρασε και αυτό στην επόμενη φάση. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει κανονάκι, δεν έχει περιθώριο λάθους σε αυτή την προκριματική φάση. Πρέπει να πάρει μόνο προκρίσεις για να μπει στην League Phase του Conference League.

Είχα πει και το βράδυ μετά το πρώτο παιχνίδι του ΠΑΟΚ στην Πολωνία κόντρα στην Δυναμό Κιέβο ότι απολαμβάνω να βλέπω τον Γιάννη Κωνσταντέλια να παίζει ποδόσφαιρο. Και χθες για άλλη μια φορά αυτός ο παίκτης, αυτό το παιδί έκανε πράγματα και θάματα. Και είμαστε πολύ τυχεροί που ζούμε στην εποχή του. Είναι μακράν ο πιο ταλαντούχος Έλληνας ποδοσφαιριστής αυτή τη στιγμή. Και δεν ξέρω για πόσο θα τον απολαμβάνουμε στην Ελλάδα, για όσο θέλει ο ίδιος σίγουρα. Αλλά είμαστε πραγματικά τυχεροί και πρέπει να τον απολαμβάνεις χωρίς να σκέφτεσαι, χωρίς να έχεις δεύτερες και τρίτες σκέψεις αναφορικά ούτε με το χαρακτήρα του, ούτε με τις επιλογές του, τίποτα άλλο. Απλά απολαμβάνεις αυτό που βλέπεις, είναι ένα τόφιο ταλέντο.

Γενικότερα για τον ΠΑΟΚ βλέπεις τις φρέσκες ιδέες του Αλέσιο Λύση. Είναι εμφανής στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Και όσο δικέφαλος του φορά έχει αυτή, σε αυτή την κατάσταση τον Γιάννη Κωνσταντέλια, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Υπάρχουν όμως και αδυναμίες και αυτό είναι λογικό. Είμαστε πολύ νωρίς στην σεζόν. Ο ΠΑΟΚ επίσης χρειάζεται ενίσχυση σε πολλές θέσεις, ειδικά στη θέση του center for, όπου θα πρέπει να γίνει μια ιδιαίτερα προσεκτική επιλογή. Χρειάζεται και βάθος στο roster. Αλλά όσο βρίσκει λύσεις σε αυτό το στάδιο της σεζόν και κερδίζει, τόσο θα χτίζει αυτοπεποίθηση και θα κερδίζει χρόνο για να προχωρήσει σε σωστές κινήσεις. Μην ξεχνάμε ότι έχει και νέο προπονητή στον πάγκο, ο δικέφαλος του Βορρά, και μια μεγάλη αλλαγή. Έφυγε ο Ράσμα Λουτσέσκου, που ήταν κάτι παραπάνω από προπονητής για τον ΠΑΟΚ, και ήρθε ο Αλέσιο Λύση. Οπότε για να δουλέψει σωστά χρειάζεται σίγουρα χρόνο και οι νίκες του προσφέρουν αυτό το χρόνο και την ηρεμία του Λύση για να χτίσει τον δικό του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής έχει ανάγκη από τέτοιες νίκες και προκρίσεις, το ξαναλέω, για να μπορέσει ο Αλέσιο Λύση να χτίσει τη δική του ομάδα, ώστε να δείξει τα δικά του θέλω μέσα στο το γήπεδο και να δούμε τον δικό του ΠΑΟΚ μέσα σε ένα μήνα και ειδικά Ιούλιο, παιδιά. Μην περιμένετε να δούμε πικ απόδοσης και αυτοματισμούς και συνεργασίες και τριγωνάκια και στο 100% αυτό που θέλει να παρουσιάσει ο συγκεκριμένος προπονητής, και όχι μόνο ο συγκεκριμένος προπονητής. Σημασία τώρα σε αυτό το στάδιο έχουν οι προκρίσεις πάνω απ' όλα.

ξέραμε ότι η προκριματική ευρωπαϊκή αγώνες είναι πολύ πονηρή και όταν νομίζεις ότι η πρόκριση είναι στο τσεπάκι σου και ότι η τάδε ομάδα είναι εύκολη, η άλλη είναι χωριό που συνηθίζουμε να λέμε κάποιες φορές, πας να την πατήσεις, δεν θέλει και πολύ να την πατήσεις. Παρά λίγο να δούμε κάτι τέτοιο χθες. Ευτυχώς ο Παναθηναϊκός βρήκε τις λύσεις και την ψυχραιμία, θα έλεγα, στο τέλος να πετύχει το goal με το Rastoder και να πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του Conference League. Τίποτα όμως δεν ήταν εύκολο. Χρειάστηκε μπόλικο άγχος. Ήθελε υδρότα, ήθελε και προσωπικότητα στο τέλος. Ο Παναθηναϊκός μπήκε με διάθεση χθες, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει αυτά που είχε σχεδιάσει ο Τζέικομπ Νέστρουπ στο πρώτο ημίχρονο. Τι να κάνει δηλαδή, να εκμεταλλευτεί τους χώρους που δημιουργήθηκαν μάλλον από την πίεση ψηλά που άσκησαν οι Ούγγροι. Ήταν νευρικός ο Παναθηναϊκός και βιαστικός. Είχε τη διάθεση να βγει στο ανοιχτό γήπεδο. Αυτή ήταν η επίδειξή του, αλλά ήταν αρκετά βιαστικός και νευρικός και δεν του βγήκε αυτό. Και μετά τα πρώτα αναγνωριστικά λεπτά του παιχνιδιού, η ΠΑΚΣ πήρε μέτρα στο γήπεδο και μπόρεσε να απειλήσει και να δείξει μάλλον στον Παναθηναϊκό ότι μπορεί να γίνει απειλητική. Κλειδί για μένα ήταν και η γρήγορη ισοφάριση του Γιάνγκουσιτς στο 44, γιατί πας στο ημίχρονο με άλλη ψυχολογία, είναι άλλο να πηγαίνει με 0-1 και άλλο με 1-1, αλλά έδειξε η ΠΑΚΣ στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, στο 57, ότι δεν αστειευόταν χθες, αλλά όπως σας είπα και στην αρχή, χρειάστηκε ψυχραιμία, χρειάστηκαν σωστές αποφάσεις και προσωπικότητα για να έρθει στο 85 ο Rastoder να βρει δίχτυα και να στείλει τον Παναθηναϊκό στην επόμενη φάση. Και όταν ένας νέος παίκτης της ομάδας και ειδικά επιθετικός σκοράρει και σκοράρει και ένα σημαντικό γκολ το οποίο σου δίνει μια πρόκριση, σε γεμίζει η αυτοπεποίθηση και σου δίνει χρόνο και σένα, όπως έλεγα πριν για το λύση, σου δίνει και σένα χρόνο να δουλέψεις με ηρεμία και να γίνεις μόνο καλύτερος, γιατί ο Rastoder μόνο καλύτερος μπορεί να γίνει, όπως και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές, αλλά ειδικά για έναν center for το goal έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία, από αυτό τρέφεται ο center for. Έχουμε ακούσει πολλά κατά καιρούς για center for οι οποίοι δεν σκοράρουν, ναι, αλλά κάνει άλλες λύσεις μες στο γήπεδο, ναι, αλλά ανοίγει διαδρόμους, ναι, αλλά αυτό, ναι, αλλά εκείνο. Φυσικά και δεν είναι μόνο για να σκοράρει ένα center for, έτσι. Θα κάνει και άλλες δουλειές μέσα στο γήπεδο. Αλλά παιδιά, μην κορυδευόμαστε. Ο center for από τον goal τρέφεται. Αυτό του δίνει ψωμάκι. Πρέπει να σκοράρει ο center for για να είναι ο ίδιος καλά πρώτα απ' όλα. Άσχετα αν θα βοηθήσει την ομάδα του ή όχι, πρέπει ο ίδιος να είναι καλά. Όταν είσαι center for, μόνο με τον goal είσαι καλά, με τίποτα άλλο.

Εγώ πιστεύω αυτό το γκολ του Ραστόντερ θα του δώσει ψυχολογία εν ώψη της συνέχειας, για να δείξει και αυτός ότι είναι σημαντικός στην ομάδα και ότι μπορεί ο Νέστρουπ να στηριχτεί πάνω του. Και για άλλη μια φορά βλέπουμε ότι τα παιχνίδια κρίνονται από αυτούς που έρχονται από τον πάγκο. Πόσο σημαντικοί είναι και οι παίκτες που έρχονται από τον πάγκο, και πρέπει να έχεις και βάθος στο ρόστα σου για να προχωρήσεις.

Έχει δίκιο ο Τάσος ότι οι αλλαγές του Νέστρουπ έπιασαν τόπο χθες. Μπήκε στο γήπεδο Φαντρόχιλ στη θέση του Ντουμπά. Νομίζω έπρεπε να είχε γίνει από το ξεκίνημα του παιχνιδιού αυτή η αλλαγή. Να έχει ξεκινήσει δηλαδή ο Φαντρόχιλ έναντι για τον Ντουμπά, ο οποίος εμένα δεν μου εμπνέει τόση μεγάλη σιγουριά πίσω. Μπήκε ο Πελίστρη στη θέση του Ζαρουρί. Μπήκε ο Ραστόντερ στη θέση του Γιάνγκουσιτς, ο οποίος πέτυχε ένα ωραίο γκολ. Και ο Τσιριβέγια στη θέση του Τσέριν και ο Ταμπόρδα στη θέση του Αντίνο. Ταμπόρδα, τον οποίο τον ψάχνουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού στο πρώτο παιχνίδι, δεν τον είδανε. Τον είδανε χθες. Έκανε τη σέντρα για το κεφάλι του Ντε Φράι και από εκεί ο Ραστόντερ σκόραρε για τον Παναθηναϊκό. Ξαναλέμε, θέλει και προσωπικότητα, θέλει και ψυχραιμία. Θέλει τις στιγμές που η μπάλα καίει να τη ζητάς. Ο Ταμπόρδα τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι δεν κρύβεται. Ζητάει την μπάλα, ζητάει την ευθύνη πάνω του. Θέλει να δημιουργήσει. Εμένα αυτό μου έδειξε χθες ο Ταμπόρδα, άσχετα από όλα τα άλλα που μπορεί να λένε κάποιοι. Νιώθω ότι σε συγκεκριμένα κομμάτια του παιχνιδιού ο Ταμπόρδα έχει να δώσει πραγματάκια, αλλά σίγουρα πρέπει να δουλέψει και αυτός κι άλλο, τουλάχιστον στο αθλητικό κομμάτι. Επειδή στέλνετε πολύ για τα γκολ της Πάξη, προφανώς και με VAR μπορεί να είχαμε άλλη κατάληξη, έτσι, να μην μέτραγαν τα γκολ της Πάξη, αλλά το κακό είναι ότι δεν υπάρχει VAR και θα υπάρχει από τον επόμενο γύρο. Εντάξει, είναι λίγο αστείο αυτό. Τόσα εκατομμύρια έχει η UEFA και εξοδεύει η UEFA. Θα έπρεπε να έχει και σε αυτό το γύρο VAR, έτσι. Γιατί μπορεί να έχει στοιχήσει και μια πρόκριση. Αλλά να έρθω εδώ να κάνω τώρα μαθήματα διαιτησίας ενώ πέρασε ο Παναθηναϊκός, τι, να κυνηγήσω πιο φάντασμα τώρα. Όλα καλά, προχωράμε. Ο Παναθηναϊκός πήρε αυτό που ήθελε. Όπως έγινε και με τον ΠΑΟΚ, έτσι και με τον Παναθηναϊκό. Το ζητούμενο ήταν η πρόκριση, παιδιά. Ούτε ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος τώρα. Και αυτός με νέο προπονητή, και αυτός με νέους παίκτες, χτίζεται. Δεν θα δεις τώρα τον Παναθηναϊκό 20. Πότε έπαιξε το πρώτο μάτς με την ΠΑΞ εκτός έδρας? Έπαιξε 23. Ούτε 23 Ιουλίου, ούτε 30 Ιουλίου θα δεις έτοιμο Παναθηναϊκό. Είναι αδύνατο να είναι έτοιμος. Τώρα μοντάρεται, τώρα χτίζεται. Άλλος Παναθηναϊκός είναι τώρα, άλλος θα είναι μετά, που θα έρθουν και άλλοι παίκτες. Οπότε θέλει και εδώ υπομονή, έτσι. Ρε Λεωνίδα, πάλι ρε Λεωνίδα, σαν τη μήγα μες στο γάλα ήταν ο Ταμπόρδα χθες. Πάλι καλά που μπήκε και τελειώζει, το βλέπα καλά. Φίλε μου Ανδρέα, αυτό είπα, ότι μου άρεσε που δεν κρυβόταν ο Ταμπόρδα. Ζητούσε την μπάλα, ήθελε δηλαδή να βγει μπροστά, να γίνει πρωταγωνιστής, να γίνει ένας πόλος σημαντικός στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Να δείξει κιόλας στον Έστρουπ και ο ίδιος ότι coach, εδώ είμαι, ήρθα από τον πάγκο, μου έδωσε την ευκαιρία, εδώ είμαι, έκανα αυτά, αυτό και αυτά. Οπότε ναι, για μένα ο Ταμπόρδα χθες ήταν καλός. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί η χρονιά και πώς και πόσο τον υπολογίζει ο Νέστρουπ και για πού τον υπολογίζει ο Νέστρουπ. Μπορεί ο Νέστρουπ να τον υπολογίζει για βασικούρα, να θεωρεί ότι δεν είναι έτοιμος και να του έδωσε χθες 20 λεπτά, ξέρω εγώ, και από το επόμενο μάτς να του δώσει ένα ημίχρονο ή να τον ξεκινήσει βασικό. Δεν ξέρω πώς το σκέφτεται ο προπονητής. Εγώ απλά είδα όταν μπήκε στο γήπεδο Ταμπόρδα ότι δεν κρυβόταν, ότι ζητούσε μπάλα και ότι ήθελε να γίνει επιδραστικός και να δείξει προφανώς και στον προπονητή του πράγματα, έτσι. Και κυρίως για τον ίδιο παίζει. Αυτό είδα.

Πού το θυμήθηκες αυτό το τραγούδι, μου έχει κολλήσει με ένα τελευταίο διάστημα. You really got me, Φοβερό. Ανεβαστικό είναι, για δυνάμωσε το λίγο.

4 Αυγούστου του 1964 κυκλοφόρησε αυτό. Τάσο. The Kinks. Και γράφτηκε από τον Ray Davies. Από τα πιο σπουδαία τραγούδια στην ιστορία της rock μουσικής.

Με Άντερλεχτ τώρα ΠΑΟΚ, με Τσεσεκά 1948 ο Παναθηναϊκός, βήμα-βήμα για να φτάσουν στο στόχο του. Ο ΠΑΟΚ θέλει να μπει στη League Phase του Europa League, ο Παναθηναϊκός σε αυτή του Conference League, και ο Παναθηναϊκός δεν έχει και κανονάκι. The joy they had found. Then they spoke up. Φίλος μου ο Χρήστος λέει: γιατί ζητάμε αθλητικότητα από τον Ταμπόρδα? Υπήρχαν τρομερά δεκάρια σαν τον Ταμπόρδα που παίζανε με το ταλέντο και την ψυχή. Παμπλο Αϊμάρ, Ρικέλ. Με φέρνεις αυτά τα παραδείγματα, φίλε μου Χρήστο. Σε καμία περίπτωση δεν είναι ούτε Αϊμάρ ούτε Ρικέλ με τον Ταμπόρδα. Τουλάχιστον ακόμη. Δεν ξέρω αν θεωρείς ότι μπορεί να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Και δεύτερον, το σύγχρονο ποδόσφαιρο απαιτεί και αυτό το κομμάτι. Πώς να το κάνουμε? Πες μου εσύ έναν ποδοσφαιριστή πλέον που δεν είναι αθλητικός, και πες μου εσύ ποια ομάδα παίζει με τύπου δεκαριού Ρικέλμε ή Αϊμάρ. Βλέποντας τον Κωνσταντέλια, που κι αυτός είναι ένα παιδί, ένα δεκάρι μπορεί να το πεις, ένα τόφιο ταλέντο, ένα δεκάρι παλιά σκοπής, και όμως και αυτός χρειάζεται την αθλητικότητα. Χρειάζεται αθλητικότητα για να είναι πιο μπουκαδόρος, για να μπορεί να φτάνει στον γκολ πιο εύκολα, για να μπορεί να κάνει κούρσες με την μπάλα και όταν φτάνει σε θέση εκτέλεσης να έχει δυνάμεις να εκτελέσει. Εγώ αυτό εννοώ αθλητικότητα. Δεν σου λέω αθλητικότητα να κάνει τα μπόρδα πάνω κάτω το γήπεδο να μαρκάρει και μετά να βγαίνει και στην επίθεση. Είναι αδύνατο να έχει δυνάμεις μετά όταν βρεθεί μπροστά να είναι απειλητικός. Απλά χρειάζεται και αθλητικότητα. Πώς να το κάνουμε? Έχει αλλάξει τελείως το ποδόσφαιρο. Δεν βλέπουμε ποδοσφαιριστές όπως βλέπαμε παλιά, που λες και εσύ ο Ρικέλμε, που ήταν το δεκάρι που λέγαμε στο παλιό. Αλλάζει η φάση. Πρέπει να προσαρμοστούμε και σε αυτό. Τι να κάνουμε? Για το κορυφαίο επίπεδο μιλάμε πάντα, έτσι. Αλλιώς μπορεί να πάει σε μια ομάδα, βρες μου μια μικρομεσαία Super League, για να μην πω όνομα και αδικήσω κάποια, να πάει εκεί και να είναι πρωταγωνιστής. Αυτό το δώσε μου την μπάλα εμένα, να κάνω μία-δύο τριπλίτσες εκεί κοντά από τον άξονά μου, δίπλα μου, και να σου κάνω την τέλεια πάσα και να σε βρω. Εντάξει, ψηλό έχει πεθάνει στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Και εγώ, φίλε μου Χρήστο, σου είπα ότι μου άρεσε τα μπόρδα, δηλαδή δεν κρυβόταν χθες. Εμένα αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Να μπαίνεις μέσα και να λες στον προπονητή σου: δες με τώρα να ζητάω την μπάλα συνεχώς, να ψάχνω, να κάνω, να ράνω. Μου αρέσει να παίρνεις την ευθύνη πάνω σου. Πάει να πει ότι αυτό το παιδί έχει και προσωπικότητα. Κοιτάω και αυτό το κομμάτι. Αλλά ναι, εντάξει, μια χή αθλητικότητα θα την ήθελα. Τι να κάνω? Για να μπορέσει σε περισσότερα κομμάτια του παιχνιδιού και για μεγαλύτερη διάρκεια να μου είναι επιδραστικός. Με αυτή την έννοια.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενισχύονται οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρούν στην περιοχή Φλόκα στη Δυτική Αχαΐα. Μήνυμα από το 112. Η φωτιά έχει ανακοπεί, πλησίασε το χωριό. Έχουν σηκωθεί ένα αέρια μέσα. Ισχυροί άνεμοι πνέουν στην περιοχή, ανέφερε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Κώστας Τσίγκας. Από θαύμα σώθηκαν σπίτια, τόνισε. Συναγερμός και στο Αγρίνιο, καίγεται δάσος κοντά στο Αρχοντοχώρι, φωτιά και στη Φαλεσία Αρκαδίας. Δύσκολη παραμένει η κατάσταση στο νότιο Ρέθυμνο λόγω των ισχυρών ανέμων, επιχειρούν μόνο επίγειες δυνάμεις. Αναμένονται ενισχύσεις. Κύριο μέλημα η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής, τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Καλύτερη εικόνα σε Άνδρο και Κάλυμνο, αναζωπηρός στην Πάρο. Τρίμερο πένθος στο Δήμο Αμαρίου στο Ρέθυμνο για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους. Σήμερα η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη που κατέρευσε στη φωτιά στο Γήθιο. Απαγορευτικό απόπλο από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των ισχυρών ανέμων. Η Χαμάς συμφώνησε καταρχήν στον πλήρη αφοπλισμό στο πλαίσιο του Αμερικανικού Σχεδίου Ειρήνευσης για τη Γάζα. Για ιστορική συμφωνία κάνει λόγο ο Αμερικανός Πρόεδρος. Χιλιάδες μετανάστες περνούν από το Μαρόκο στη Θεούτα, αναφορές για 18 νεκρούς στους δρόμους ο Ισπανικός στρατός. Και ο καιρός, ισχυρά μελτέμια, ως εννέα αποφόρου στο Αιγαίο, 33 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
6: Ακούτε Era Sport.

Επιστρέψαμε 8 και 35 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι πάντοτε στην Ερασπορ 101,8. Γκόλ από τα αποδυτήρια με Λεωνίδα Καζνέτη σήμερα. Τάσο Λεμέζη στους ήχους και Λουκά Λουκά στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής μας, και έχετε στείλει και πολλά μηνυματάκια και ευχαριστώ. Ο φίλος ο Πέτρος από την Καλαμαριά στέλνει την καλημέρα του και λέει: Μάγος ο Ντέλιας και ο χαρακτήρας του είναι πρότυπο για όλα τα νέα παιδιά. Η φωτογραφία του νεαρού παίκτη με το μικρό του γιο ήταν όλα τα λεφτά. Θα συμφωνήσω μαζί σου, Πέτρο. Πρέπει όσοι ασχολούνται μαζί του, ο ΠΑΟΚ, η ΕΠΟ, η οικογένειά του, όλοι αυτοί που ασχολούνται μαζί του, πρέπει να τον προστατέψουν. Και προσοχή, ενώ μιλάω για τον άνθρωπο Κωνσταντέλια, έτσι, γιατί πάνω απ' όλα είναι άνθρωπος το παιδί και μετά είναι ποδοσφαιριστής. Πρέπει να προστατευτεί για οποιαδήποτε απόφαση έχει πάρει για την προσωπική του ζωή, έτσι, δεν έχει να δώσει λογαριασμό σε κανέναν. Δεν ξέρουμε ποτέ τι μπορεί να αισθάνεται και τι μπορεί να έχει μέσα του. Εμείς θα τον κρίνουμε μόνο παικτικά. Αυτό που βλέπουμε στο γήπεδο, και αυτό που βλέπουμε στο γήπεδο είναι μαγεία. Οπότε έτσι θα τον κρίνουμε το Γιάννη Κωνσταντέλια. Και εγώ θα ήθελα να το βλέπω στην Εθνική, γιατί έχετε στείλει και άλλα μηνύματάκια. Αλλά είπαμε, το παιδί βγήκε, μίλησε δημόσια, είπε τους λόγους. Δεν μπορούμε να κάνουμε παρά μόνο τη δουλειά μας κι εμείς και να σεβαστούμε την απόφαση του Γιάννη Κωνσταντέλια. Καλημέρες, Λεωνίδα. Καλό Σαββατοκύριακο. Υγεία, δύναμη σε όλους. Ανέβασέ μας με καμία μουσική. Αυτή είναι η δουλειά του Τάσου, φίλε μου Χρήστο. Αυτός επιμελείται, θα τα κάνει όλα τέλεια όπως το κάνει. Καλημέρα, λέω. Έτσι όπως ακούω, πιστεύω πως πρέπει να θέσεις βέτο στις πρωινές εκπομπές. Και καφέ, πολύ καφέ. Για ανέπτυξε το αυτό, ρε Δημήτρη. Καφεδάκι έχω πάρει ήδη, το καφεδάκι μου, αλλά θες πρωινή εκπομπή ή όχι? Για να ξέρω κι εγώ που πατάω. Για πες μου. Φίλε μου Μιχάλη, για τα δύο γκολ της Πάξη, λες εσύ ήταν πεντακάθαρα φάουλ? Είπα ότι έπρεπε να έχουμε VAR σε όλους τους γύρους του conference. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έχουμε. Μπορεί να κρυθεί μια πρόκριση, είπα, από κάποια λάθη. Καλό θα ήταν λοιπόν να το δει αλλιώς η UEFA και να βάζει VAR σε όλους τους προκριματικούς γύρους. Καλημέρα, Λεωνίδα, από το φίλο μου τον Ελία. Θεωρώ πως πλέον ο Νίστρου πήρε το μάθημά του για Ζαρουρί και Τουμπά. Ο Ταμπόρδα βοήθησε πολύ στο κάθετο παιχνίδι. Φίλε μου Ηλία, μοιάζει μην δίκιο έχεις. Και εγώ, Φαντρόχελεν, θα είχα βασικό χθες στη θέση του Ντουμπά. Εμένα ο Ντουμπά προσωπικά δεν μου έμπνε η εμπιστοσύνη στην άμυνα, με αγχώνει. Το ίδιο είχα πει και πέρσι για το Λαφόν και κάποιοι διαφωνούσαν μαζί μου. Θυμάμαι δηλαδή κάποιες αναφορές που είχα κάνει για το Λαφόν, ότι εμένα προσωπικά ο Λαφόν δεν μου εμπνέει εμπιστοσύνη κάτω από τα δοκάρια. Ήθελα κάτι διαφορετικό. Θα τον δούμε τον Ινιάκη Πένια. Μιλάω τώρα για τον Λαφόν που τον είχα δει πιο πολύ. Θέλω πιο ηρεμία εκεί στην άμυνα, να είμαι δηλαδή πιο σίγουρος. Ο Ντεφράι στο προσφέρει αυτό. Ο Ντεφράι είναι ηγέτης. Με 2-3 βηματάκια του, με 2-3 κινήσεις του μέσα στον αγωνιστικό χώρο, μπορεί να σε κατευθύνει, μπορεί να διαβάσει εύκολα το παιχνίδι, μπορεί να σου δώσει ηρεμία. Κάτι τέτοιο με τον Τουμπά δεν το νιώθω εγώ. Μπορεί, τι να σου πω, να κάνει εκπληκτική σεζόν ο Τουμπά, αν μείνεις Μπανδέκο, τι να σου πω. Αλλά Φαντρόχιλεν με Ντεφράι θα είχα εγώ, ναι. Και τα Μπόρδα βοήθησε πολύ σου κάθε το παιχνίδι. Εγώ θα έλεγα τα Μπόρδα. Εκεί που βοήθησε ήταν στο να μπει ένας παίκτης μέσα, να δώσει μια ηρεμία, να πάρει την μπάλα και να έχει εμπιστοσύνη στις δυνατότητες του, ώστε να τραβήξει την ομάδα πιο μπροστά. Το έκανε τον Μπόρδα. Ήταν επιδραστικός. Αυτό μπορούμε να το δώσουμε. Ο φίλος ο Άρης. Καλημέρα, φίλε μου Άρη. Λέει πώς κατάντησε έτσι αυτή τη δυναμό Κιέβου. Χειρότερη, λέει, από τον Πανετολικό. Εντάξει. Δεν είναι δυναμό Κιέβου που ήταν κάποτε. Κακά τα ψέματα, αλλά δεν πάβει να είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, όπως καλή ομάδα είναι και ο Πανετολικός, έτσι. Α, μην την αδικούμε τη δική μας την ομάδα. Απλά τον βάζουν στα άκρα σαν ταργκερίστ και τον μπερδεύουμε με εξτρέμ. Υπάρχουν δεκάρια χωρίς πολυαθλητικότητα. Ο Μπρούνο Φερνάντες π.χ. ή ο Φορτούνης, ο καλύτερος Έλληνας στο 10, δεν έχουν αθλητικότητα, αλλά έχουν εξαροχτάρια που καλύπτουν τα υπόλοιπα. Ήρθε ο Καμαρά και έρχεται και το οχτάρι που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, λέει ο φίλος ο Χρήστος.
Δεν διαφωνώ, φίλε μου Χρήστο. Απλά εγώ σου λέω ότι θέλω να δω από τον ταμπόρδα. Θέλω να βλέπω, σου ξαναλέω, σε περισσότερα κομμάτια του παιχνιδιού και για περισσότερη ώρα, να έχει διάρκεια δηλαδή αυτό που θα κάνει. Να πάρει την μπάλα και να γίνει επιδραστικός με τον τρόπο παιχνιδιού του. Να πάρει την μπάλα, να μου περάσει έναν αντίπαλο, να μου δημιουργήσει υπεραριθμίες. Γιατί κακά τα ψέματα, τα μπόρδα δεν έχει ούτε την μπάσα του Μπρούνο Φερνάντες, ούτε την μπάσα του Κώστα Φορτούνη τώρα, έτσι. Και αυτοί οι δύο παίκτες που ανέφερες για παραδείγματα, ο Μπρούνο Φερνάντες και ο Φορτούνης, και οι δύο έχουν σουτ. Ο Μπρούνο Φερνάντες σουτάρει, ο Φορτούνης σουτάρει. Έχουν και άλλα στοιχεία στο παιχνίδι τους. Ο Ταμπόρδα είναι λίγο πιο μακριά από αυτούς τους δύο. Καλά, από τον Μπρούνο Φερνάντες τώρα δεν το συζητώ. Απλά τον έχει αναφέρει σαν παράδειγμα εδώ. Και τον πιάνω κι εγώ στο στόμα μου. Αλλά ναι, θα ήθελα δηλαδή να βλέπω τον Ταμπόρδα για πιο πολλά κομμάτια σημεία και σε πιο πολλά κομμάτια του παιχνιδιού και για πιο πολλή ώρα να μου είναι πιο επιδραστικός. Πάλι όμως σου λέω, δεν το μειώνω τον παίκτη, ίσα ίσα. Σου λέω, ήρθε από τον πάγκο και ήταν επιδραστικότατος. Και ζήταγε μπάλα, έβγαλε προσωπικότητα, έβγαλε χαρακτήρα. Τι άλλο να κάνουμε. Ο Γιώργος λέει, για να νούρισμα είσαι... Άμα είσαι στο κρεβάτι και μ' ακούς και να νουρίζεσαι, μια χαρά. Μια χαρά, φίλε μου Τζόρτζ. Άμα είσαι τώρα κάπου έξω στο αμάξι και σε να νουρίζω, έχουμε θέμα. Πρέπει να το κοιτάξω κι εγώ τότε αυτό, Γιώργαρα. Καλημέρα κιόλας. Έρχεται και Σαββατοκύριακο, ε. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Πρέπει να φας την εκπομπή του μοντέλου. Μη λέμε ονόματα τώρα, ιδανική ώρα. Δημήτρη, καλημέρα φίλε. Καλημέρα από την Κοζάνη. Ο Φάνης Λεωνίδα. Ο Κωνσταντέλιας τα είχε όλα κουρδισμένα. Φίλε μου Φάνη, ο Κωνσταντέλιας τα είχε όλα κουρδισμένα, ναι. Ωραίος ο Κωνσταντέλιας. Ωραίος. Αυτά που κάνει δύσκολα, δύσκολα τα βλέπουμε τώρα στην... στη χώρα μας, έτσι. Είμαστε ευλογημένοι που έχουμε αυτό το παιδί εδώ στα μέρη μας ακόμα. Καλημέρα ρε Χάρη Γιάννα 13, φίλε. Κοίτα έγκλημα που έκανα, λέει. Για να δω. Είχε παίξει σαμπό κάρτα. Over 4,5 corner πάξη. Πρώτο γκολ πάξη. Τελικό αποτέλεσμα ισοπαλία. Με 2 ευρώ έπαιρνες 180 και έκανες cash out στο 41, ε. Εγώ δεν ήμουν ποτέ του cash out. Αλλά εντάξει, με 2 ευρώ πήρε 40, αυτό σκέψου, 38 ευρώ κέρδος καθαρό. Ο Ταμπόρδα έχει δείξει μια ποδοσφαιρική αλητεία που χρειάζεται στον πολλές φορές νοθρό Παναθηναϊκό. Γι' αυτό το γουστάρουμε και συμφωνώ, φίλε μου Άρη. Και εγώ γουστάρω τέτοιο ταπεραμέντο πάρα πολύ. Να είναι έτσι αλήτης μέσα στο γήπεδο ένας παίκτης και να είναι παράλληλα και ποιοτικός. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο από το Λονδίνο, που είναι Μπρέτφορντ, τον Νίκο Αελάρα. Καλό ξεκίνημα έκαναν ελληνικές ομάδες. Μπράβο, καλό Σαββατοκύριακο. Enjoy και σε σένα, φίλε μου. Καλά να περάσεις. Έκαναν καλή εκκίνηση, ναι. Καλό ξεκίνημα. Και χρειαζόμαστε και τις προκρίσεις και τις νίκες και τους βαθμούς για να προλάβουμε την 10η θέση στην UEFA και να στέλνουμε τον πρωταθλητή απευθείας στη League Face του Champions League. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Δημήτρη από τη Μεσσηνία. Χθες έκανε πολύ καλό παιχνίδι ο Πελίστρη, γρήγορος και διεισδυτικός. Συμφωνώ. Και ο Πελίστρη έδωσε άλλη πνοή στον Παναθηναϊκό από την που μπήκε στο γήπεδο. Ο Πελίστρη, παιδιά, εντάξει, άμα έχει και το τελείωμα, το έχουμε πει πολλές φορές, θα ήταν ακόμα στη Manchester United. Του κοστίζει αυτό γιατί είναι extreme. Η extreme και συνήθως αυτή η παίκτη επιθετικογενής γράφουν νούμερα. Θα κοιτάνε τα νούμερα και όχι μόνο στατιστικά, έτσι, που μας έχουν τρελάνει και τα νούμερα, γιατί πολλές φορές βλέπεις ένα παιχνίδι και δεν είναι καλός ο τάδε παίχτης και βλέπεις μετά τα νούμερά του και λέει, ξέρω εγώ, 38 στις 42 εύστοχες πάσες, οι 8 από τις 10 ήταν μπροστά, οι μονομαχίες του ήταν τόσες κερδισμένες, έπιασε τόσο αέρα, έκανε τόσο με νούμερα και έχοντας δει στο παιχνίδι, λες ρε παιδιά, όντως έκανε αυτό το παίξι όλα αυτά τα πράγματα. Τον είχες αλλιώς στο μυαλό σου, ότι δεν ήταν τόσο καλός. Και τα νούμερα πολλές φορές σε μπερδεύουν. Εγώ προσωπικά με το μάτι μπορώ να διακρίνω
αν ένας παίκτης όντως είναι επιδραστικός ή όχι, και πώς είναι επιδραστικός και τι κάνει μέσα στο γήπεδο και σε ποια κομμάτια του γήπεδου τα κάνει και σε ποιο λεπτό τα κάνει, και όταν χάνει η ομάδα του και όταν κερδίζει η ομάδα του, είναι πολλά τα οποία δεν αποτυπώνονται μόνο με νούμερα, που σίγουρα και τα νούμερα σε κάποιους τομείς λένε την αλήθεια έτσι. Ο Ταμπόρδα, εκτός ότι φαίνεται ότι έχει πράγματα να δώσει, είναι επιδραστικός στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, αλλά το βασικότερο είναι μπαίνει και αποκτά ψυχή ο Παναθηναϊκός, ρε παιδί μου, ανεβάζει ψυχολογία. Δεν θα μου έκανε εντύπωση σε βάθος χρόνου να γίνει και ο αρχηγός του Παναθηναϊκού που ψάχνουμε τόσα χρόνια, λέει ο Γεώργιος. Καλημέρα, φίλε. Πες μου ένα παίκτη στο επίπεδο του Παναθηναϊκού που κρύβεται. Το έχεις πει πολλές φορές σήμερα. Υπάρχουν παίκτες που κρύβονται σε μεγάλες ελληνικές ομάδες και δεν τους βλέπουν. Μη λες παπαρα. Τι. Αυτός που κρύβεται είσαι εσύ. Πού σπουδάσες και πώς μπήκες στην Ερασπόρε, όλες τις φορές. Ναι, ναι. Φίλε μου, εσύ τροσμπάν κατευθείαν, Μιχάλη. Τροσμπάν γιατί μιλάς άσχημα. Πότε είπα εγώ ότι παίχτης Παναθηναϊκού κρύφτηκε? Άλλα ντάλα. Μάθε να ακούς και φάει και τον πάνω σου, γιατί μιλάς άσχημα, για να μην πω και τίποτα άλλο τώρα. Πρωινιάτικα με τσίτωσες. Χωρίς λόγο, φίλε μου. Κάθεσαι και κράζεις. Κρίμα. Αλλά δεν είσαι ακροατής, φίλε μου. Σωστός. Ούτε δίκαιος. Αν δεις την τέξη του Ζέκα, λέει, δεν ήμουν παιχταράς, αλλά έπαιζα με ψυχή, γι' αυτό με γούσταρε ο κόσμος και με αγάπησαν. Ο Ταμπόρδα σε άλλη θέση, γι' αυτό το γουστάρουμε. Ναι, φίλε μου Χρήστο. Και εμένα μου αρέσει αυτή η ψυχή που βγάζει ο Ταμπόρδα και αυτός ο ρόλος που αποκτά και η ομάδα του όταν μπαίνει μέσα. Δεν διαφωνώ. Και να κλείσω το προηγούμενο θέμα, δεν είπα ποτέ ότι κάποιος παίκτης του Παναθηναϊκού κρύφτηκε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Είπα ότι ο Ταμπόρδα μπαίνει μέσα και δεν κρύβεται, ζητάει την μπάλα. Γιατί υπάρχουν πολλές περιπτώσεις παικτών σε όλες τις ομάδες του κόσμου, σε όλες τις χώρες, παντού, που στα κρίσιμα δεν τους έχεις εκεί. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή?

Ο φίλος ο Τάσος από την Τρίπολη Πανάθα στέλνει την καλημέρα του. Καλή εκπομπή να έχετε. Έχει δίκιο για Ντεφράη. Κάθε φορά που έδινε την μπάλα στο τέρμα, το έδειχνε που να τη δώσει. Είναι μεγάλη βοήθεια αυτό. Το σημαντικό είναι η προκρίση τώρα. Αργότερα θα παίξουμε καλά. Αυτό έχει σημασία, Τάσο. Η πρόκριση έχει σημασία τώρα. Θυμηθείτε και την ΑΕΚ του Νίκολιτς πέρσι. Τσούκου τσούκου πήρε τις προκρίσεις. Πέτυχε το στόχο δηλαδή των προκριματικών στο conference. Γιατί και η ΑΕΚ πέρσι είναι όπως ο Παναθηναϊκός φέτος. Η ΑΕΚ δεν είχε κανονάκι πέρσι. Δεν είχε δικαίωμα να κάνει λάθος. Πέρασε τους γύρους, μπήκε στη League Phase του Conference League. Διακρίθηκε και μετά τον Νοέμβριο περίπου εκεί είδαμε και την Νίκολιτς που οραματιζόταν την ΑΕΚ που οραματιζόταν ο Νίκολιτς. Έτσι και τώρα Παναθηναϊκός με νέο προπονητή. Και αυτός το μόνο που έχει να κοιτάξει μπροστά του είναι να πάρει τις προκρίσεις σε αυτό το κομμάτι της σεζόν. Να μπορέσει ο Νίστρουπ να δουλέψει με ηρεμία. Να βάλει τον Παναθηναϊκό σε ευρωπαϊκό όμιλο. Και από εκεί και πέρα κάποια στιγμή μέσα στη σεζόν να δούμε την δική του ομάδα και αν θα μπορέσει να κάνει πρωταθλητισμό και να φτάσει στην κατάκτηση του τίτλου που είναι και στόχος φυσικά του Παναθηναϊκού. Έχει μείνει πάρα πολλά χρόνια εκτός πρωταθλήματος, οπότε νομίζω ότι όλος ο οργανισμός Παναθηναϊκού το έχει ανάγκη και ο κόσμος του και ο Παναθηναϊκός. Είναι πολύ μεγάλη ομάδα για να είναι τόσο πολλά χρόνια μακριά από τα πρωταθλήματα. Οπότε υπομονή είναι. Υπομονή και υπάρχουν και πολλοί νέοι παίκτες. Ντεφράη πάντως που λες τα Σάρα, πολύ μεγάλη μεταγραφή. Πάρα πολύ μεγάλη μεταγραφή σε όλους τους τομείς. Καλημέρα από το φίλο μας το Μάκη. Τεχνικά τα μπόρδα είναι από τους καλύτερους, έτσι έκανε και ο Βιτόρια με τον Ουναΐ. Και στο κάτω-κάτω με τον Ταμπόρδα γύρισε το μάτσο, όχι με τρεχαντήρια τύπου Τσέριν, 80 συμμετοχής, 2 γκολ. Άντε. Φίλε μου, μ' αρέσει ο Ταμπόρδα πολύ, το ξαναλέω. Μ' άρεσε. Μ' αρέσει αυτή η αλητεία. Μ' αρέσει αυτό το τσαγανό που βγάζει όταν μπαίνει στο γήπεδο. Δεν έχω κάτι με το παιδί, δεν το θέλω τρεχαντήρι. Δεν είμαι από αυτούς τώρα που τρελαίνονται και με το σύγχρονο ποδόσφαιρο να είναι όλοι έτσι μηχανικοί και ρομπότ. Απλά σου λέω ότι λίγο παραπάνω αθλητικότητα με την έννοια να μπορεί για περισσότερο διάστημα να μου είναι επιδραστικός και να μπορεί να κάνει αυτά που έχει στο μυαλό του να τα εκτελεί με το κορμί του έτσι μέχρι εκεί. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει μεταγραφές εκατομμυρίων, θέλει οπωσδήποτε μια διάκριση. Έβλεπα τα λεφτά που έχει ξοδέψει η πρωταθλήτρια τα τελευταία χρόνια και τα περισσότερα είναι τα 6 εκατομμύρια για Μάγερ φέτος. Για να προσελκύσεις κάποιες φορές και παίκτες, φίλε μου Χρήστο, όταν δεν παίζεις ας πούμε Champions League, πρέπει να κάνεις και υπερβάσεις οικονομικές. Ο Παναθηναϊκός καλείται να κάνει υπερβάσεις οικονομικές, να φέρει καλούς παίκτες για να επιστρέψει στα πρωταθλήματα. Αυτή είναι η αλήθεια. Πρέπει να βάλει δηλαδή το χέρι βαθιά στην τσέπη κάποιες φορές. Γιατί σου λέει ένας παίκτης, γιατί να πάω σε μια ομάδα που παίζει προκριματικό Conference League, δηλαδή ούτε καν εξασφαλισμένο ευρωπαϊκό όμιλο. Μπορεί δηλαδή μετά τον Αύγουστο να μην έχει ευρωπαϊκή παρουσία, θέλω να σου πω. Γιατί να πάω σε αυτήν την ομάδα και να πάω σε μια ομάδα που παίζει προκριματικά Champions League και στη χειρότερη θα παίξουμε κανένα Europa League. Οπότε πρέπει να κάνεις υπερβάσεις, ναι, αναγκαστικά. Πάντως ο Κοτσόλης το πάει καλά το έργο μέχρι στιγμής. Καλημέρα, αν μπει ο 4 σε καλό φεγγάρι και με τόσες ευκαιρίες που δημιουργεί ο Παναθηναϊκός, τότε θα κάνει τρελά πράγματα. Επίσης θα παρασύρει και τον Ντετέι Νίκος ΑΕΚ. Καλημέρα φίλε. Ναι, ο 4 έχει δείξει ότι ήταν δεινός σκόρερ. Αλλά έχει ταλαιπωρηθεί αυτό το παιδί στον Παναθηναϊκό. Πραγματικά ήταν πολύ άτυχος. Πιστεύω ότι ο 4 από αυτούς που έχει ο Παναθηναϊκός, γιατί το Ράσοντερ τον έχουμε δει πάρα πολύ λίγο, ένα μισή παιχνίδι πόσο τον έχουμε δει. Ο 4 είναι ο πιο δεινός εκτελεστής του Παναθηναϊκού μπροστά. Καλημέρα, Σαντίνο Αντίνο. Η χαρά του οφθαλμίατρου. Είναι εντάξει, φίλε μου Δημήτρη, να το δούμε. Τώρα μπορεί να είναι βαριά τα πόδια του και από την προετοιμασία. Κατάλαβες, να έχει και άγχος να αποδείξει κτλ. Θα τον δούμε συνέχεια. Έχει πολύ, πολύ ψωμί η σεζόν. Τώρα ξεκίνησε. Ο Κώστας ο φίλος έστειλε την καλημέρα του. Κώστας Παναθηναϊκός από Αχαρνές. Να είσαι καλά φίλε μου Κωστάρα για το μηνυματάκι σου. Καλή δουλίτσα και σε σένα.

Πραγματικά εσένα φίλε μου Μιχάλη πρέπει να σε έχουν επηρεάσει πάρα πολύ οι ζέστες. Πραγματικά. Και σου είπα, μη στέλνεις μηνύματάκι σε μένα. Ο τρόπος με τον οποίο απευθύνεσαι είναι άστα να πάνε. Δεν πάω να πω και στον αέρα τώρα τι σκέφτομαι ακριβώς. Αλλά πραγματικά πόσα 5 χρόνια περίπου είμαι εδώ, τέτοιο μήνυμα. Παναγία μου, να είσαι καλά πάντως, καλή σου μέρα, καλό Σαββατοκύριακο και να ακούς αυτούς που σ' αρέσουν. Άμα δεν σ' αρέσει κάποιος, δεν τον ακούς. Ή τουλάχιστον δεν μπορείς να το απευθύνεσαι και έτσι. Να είσαι πιο ευγενικός, όπως θα ήθελες, δεν είναι και άλλοι απέναντί σου έτσι. Και το γεγονός ότι είσαι ακροατής 40 χρόνια όπως λες, δεν σε κάνει κάτι, τι σε κάνει. Μπορείς, έχεις το δικαίωμα να στέλνεις τέτοια μηνύματα.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης μπήκε φουριός στη σεζόν, το ξαναλέω. Ο 27χρονος Έλληνας διεθνής στράικερ πραγματοποίησε μια απίθανη εμφάνιση. Ο Μάρκος Σίλβα τον αποθέωσε. Υποτίθεται ένα εξαιρετικό παιχνίδι στην επίθεση, όχι μόνο λόγω των γκολ που σημείωσε, κάτι που κάνει την απόδοσή του πολύ ολοκληρωμένη, αλλά και λόγω αυτού που έκανε στο να συνδέει το παιχνίδι. Έχουμε κάποιους παίκτες που είναι θεμελιώδεις για μας. Η ομάδα και ο σύλλογος έρχονται πάντα πάνω απ' όλα, αλλά υπάρχουν παίκτες που δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να χάσουμε. Ο Παυλίδης είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης για μένα, όχι μόνο για την ικανότητά του στο γκολ, αλλά και για τη δουλειά του μακριά από την μπάλα και για όλα όσα συμβάλλει στο στυλ παιχνιδιού της ομάδας. Είναι ένας βασικός παίκτης. Παυλίδης κάνει πολλά πράγματα μέσα στο γήπεδο, αυτή είναι αλήθεια. Το λέγαμε και προηγουμένως για να συντερφόρω ότι πλέον κάνει πολλά πράγματα στο γήπεδο. Είναι και αυτός που θα ξεκινήσει το pressing ψηλά, αυτός που θα καθοδηγήσει το pressing. Αλλά είναι το goal, παιδιά. Είναι το goal. Αυτό κάνει χαρούμενο έναν επιθετικό. Αυτό του δίνει ψυχολογία. Αυτό του δίνει καύσιμο ένωψη της συνέχειας. Γεια σου Κωστάρα, πολύ ωραία φωτοφιλέ από Μονακό. Πω πω. Τι ηρεμία έχει εκεί, έτσι ήρεμα είναι Κώστα. Όλα ήρεμα, όλα καθαρά. Ο καιρός λίγο ψιλοσυννεφιασμένος το βλέπω. Και εσύ ζακετούλα βλέπω φοράς. Και οι άλλοι πίσω σου ζακετούλα. Ωραία είναι πάντως, μαγικά. Καλά αν περάσει φίλε μου, δεν ξέρω, εκεί μένεις, Μονακό μένεις. Στείλε μου, πες μου.

Φίλε μου Χρήστο, φαντάζομαι ο Πάντοβιτς, ο φόρτ Παναθηναϊκού, θα φύγει. Δεν ξέρω πώς θα χωρέσει και πώς θα βρει χρόνο συμμετοχή στον Παναθηναϊκό, ειδικά αν πάρει και άλλον παίκτη. Εντάξει, δεν το συζητώ. Δεν νομίζω να μείνει. Η λογική λέει ότι θα πάει και δανεικός, γιατί είναι σε καλή ηλικία.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Μην φύγετε από την Ερασπορ. Έρχεται ο Μπάμπης Παπάζογλου με την εκπομπή 352 για περισσότερη ανάλυση και για τα χθεσινά μάτς και για τις άλλες ομάδες οι οποίες συνεχίζουν τις προετοιμασίες τους. Όπα, πολύ κακή είδηση πριν κλείσουμε. Δεν θα ήθελα ποτέ να τη διαβάσω. Έφυγε από τη ζωή ο Φράνκο Μπαρέζι. Πραγματικά τραγική είδηση, σε ηλικία 66 ετών. Ο εμβληματικός αρχηγός της Μίλαν και εκ των κορυφαίων αμυντικών στην ιστορία του Ιταλικού ποδοσφαίρου έφυγε από τη ζωή σήμερα σε ηλικία 66 ετών. Συλληπιτήρια στους οικείους του. Να είναι ελάφρυ το χώμα που θα σκεπάσει και τι να πω, δεν υπάρχουν λόγια. Γεια σας και σας αφήνω με αυτή πραγματικά τη δυσάρεστη είδηση. Μείνετε συντονισμένοι, ξαναλέω, στην Ερασπορ. Έρχεται ο Μπάμπης Παπάζογλου με την εκπομπή 352.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, το αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 9 με τη Χρύσα Αντωνοπούλου στην κονσόλα των ήχων. Τα κανόλα σαλάτα, τη Χρυσούλα Αντωνιάδη στην κονσόλα των ήχων και το Χρήστο κοντό στα μικρόφωνα της Ερασπορ. Τρίνω στην Ιταλία και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών ο εμβληματικός καπιτάνο της Μίλαν και της Σκουάντρα Τζούρα, Φρανκο Μπαρέζι. Με τρεις νίκες και μία ισοπαλία σε 4 μάτς, πέρασαν χθες ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός στον τρίτο προκριματικό γύρω του Europa και του Conference League. Αντίστοιχα, ο δικέφαλος του Βορρά επικράτησε 2-0 της Δυναμό Κιέβου στην Τούμπα, ντουμπλάροντας στις νίκες του, και οι πράσινοι πέρασαν με ισοπαλία 2-2 κόντρα στην Πάξη στο ΆΚΑ, χάρη στη νίκη τους με 2-1 στην Ουγγαρία. Μαγιά Κωνσταντέλια στη Θεσσαλονίκη με τον 23χρονο Άσο να σκοράρει 2 φορές και να δίνει την νίκη πρόκριση στον ΠΑΟΚ. Στο ΆΚΑ η Πάξα μπήκε με σκόρερ τους Πέτρο και Γκέρφη 2 φορές μπροστά στο σκορ, ωστόσο άλλες 2 ισοφάρισε ο Παναθηναϊκός με τον Γιάγκουσιτς και τον Ραστόντερ. Κόντρα στην Άντερλεχτ, ο ΠΑΟΚ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa. Πρώτο παιχνίδι την ερχόμενη Πέμπτη στην Τούμπα. Κόντρα στη Τζέσκα 1948, ο Παναθηναϊκός Τετάρτη στο ΆΚΑ, η Ρεβάν στην άλλη Τρίτη στη Σόφια. Γνωριζόμαστε και έτσι πρέπει να συνεχίσουμε. Ο παδί μας είναι εντυπωσιακή, δήλωσε ο Αλέσιο Λύση. Είχαμε άγχος, έχουμε πολλά να βελτιώσουμε και θα το κάνουμε. Ωστόσο, το τέλος άξιζαμε τον γκολ, σχολίασε ο Τζέικομπ Νίστρουμπ. Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ προσέφεραν σημαντικούς βαθμούς στην Ελλάδα, 200 δικέφαλος και 100 οι πράσινοι, στη μάχη για την πολυπόθητη 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA. Ωστόσο, τα χθεσινά αποτελέσματα δεν ευνόησαν ιδιαίτερα τη χώρα μας, καθώς τόσο η Τουρκία αλλά και η Τσεχία με την Πολωνία που βρίσκονται μπροστά από μας πήραν πολύτιμους βαθμούς από νίκες των εκπροσώπων τους. Η 10η Τσεχία έχει 43.425 βαθμούς, η 11η Πολωνία 42.825 και η Ελλάδα ακολουθεί στη 10η θέση με 41.112 βαθμούς. Στην Αθήνα από χτες ο Kings Kangwa για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στο Τριφύλιο. 27χρονος διεθνής μέσος από τη Ζάμπια θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τήσεις αποδοχές 1 εκατομμύριο ευρώ. Θέλω να είμαι έτοιμος στο πρώτο παιχνίδι του πρωταθλήματος, ανέφερε σε δηλώσεις του ο Cyril Dessers. Και με τη βούλα από χθες τον Ολυμπιακό, 21χρονος μεσοεπιθετικός Γκουστάβο Σάθολο, ακόμα το τοπίο για τον Άνας Σαλάχ Εντίν. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν συμφωνήσει με τη Ρώμα, αλλά ο 24χρονος Μαροκινός αμυντικός εμφανίζεται διστακτικός να έρθει στην Ελλάδα. 29.000 εισιτήρια έχουν ήδη αγοράσει οι φίλοι του Ολυμπιακού για το παιχνίδι της Τρίτης με την Ναϊμέχεν, εκτός ευρωπαϊκής λίστας για αυτή την προκριματική φάση του Champions League, ο Στεφάν Ορτέγα. Αισθάνομαι πως είμαι κάποιους μήνες εδώ. Η παρουσία του Νίκολιτς έπαιξε σημαντικό ρόλο στην απόφασή μου να έρθω στην ΑΕΚ, δήλωσε ο Λόβρο Μάγερ, αναφερόμενος στις πρώτες μέρες του στην Ένωση. Σκόρερ τους Ράτσιτς, Καντεβέρε και Μπασίρου, ο Άρης νίκησε 3-1 τη Μόντσα στο τελευταίο φιλικό του παιχνίδι επί Ιταλικού εδάφους, ενώ ο Ατρόμητος νίκησε 1-0 τον Άρη Λέμεσο στην Πολωνία με σκόρερ τον Χάρη Τσιγκάρα. Απόψε στις 8 παίζουν στην Ολλανδία The Hag Αστέρας Άκτορ. Δύο μεγάλα ρεκόρ πέτυχε ο Βαγγέλης Παυλίδης με τα 4 γκολ που σημείωσε το 5-0 της Μπεφίκα επί της Ενγκάρεν. Πέρασε την πρώτη θέση των Ελλήνων σκόρερ διαχρονικά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις με 31 τέρματα, ένα παραπέρα από τα 30 του δεύτερου πλέον Δημήτρη Σαλπιγκίδη, ενώ έγινε ο πρώτος Έλληνας ποδοσφαιριστής που σημειώνει καρέ τερμάτων σε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Στο μπάσκετ, ο Δημήτρη Ήτα από το ΣΥΝ 29 για την Εθνική των Εφήβων με 69-66 από την Ισπανία στο Τρεντίνο, στον προημιτελικό του Eurobasket κάτω των 18 ετών. Η Γαλανόλευκη θα διεκδικήσει πλέον το Σάββατο την 5η θέση που οδηγεί στο παγκόσμιο κύπελλο κάτω των 19 με πρώτο αντίπαλο το Ισραήλ. Την απόκτηση του Σιλβέν Φρανσίσκο για 3 χρόνια ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Γνωστοποίησε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Νίκο Περσίδη έως το 2028. Τέλος, ο 45χρονος Αντώνης Φώτσης συνεχίζει απτόητος την παρουσία του στα παρκέ, καθώς θα φορέσει τη φανέλα του Λυσιακού για ένα ακόμη χρόνο. Την τελικός παγκοσμίου κυπέλου παγκοσμίου πρωταθλήματος απόψε για την Εθνική Κορασίδων μετά το θριαβευτικό 14-8 επί της Ουγγαρίας στον ημιτελικό του αντίστοιχου παγκοσμίου πρωταθλήματος στο Ζάγκρεμπ. Αντίπαλος των κοριτσιών μας στον απόψινό τελικό θα είναι στις 9.30 το βράδυ η Ισπανία. Από σήμερα στις 16 Αυγούστου διεξάγεται στο Παρίσι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου με 5 αγωνίσματα. Κολύμβηση, κολύμβηση ανοιχτής θαλάσσης, συγχρονισμένη κολύμβηση, καταδύσεις και καταδύσεις από ύψος με τη συμμετοχή 38 Ελλήνων αθλητών και αθλητριών και καθημερινές μεταδόσεις από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Τα 51 παιχνίδια έγιναν χθες η Europa και η Conference League. Μερικά αποτελέσματα: Anderlecht Hammarby 3-1, CSKA Sofia Karabakh 0-0, ο κανονικός αγώνας και η παράταση 5-4 στα πέναλτι. Η CSKA Sofia, Midland Besiktas 0-2, Πάφος Χάιντουκ Split 2-0, ο κανονικός αγώνας και 4-0 στην παράταση για την ομάδα της Πάφου. Φερετσβάρος Τβέντε 2-2. Αυτά είναι παιχνίδια το Europa League. Για το Conference, Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ ΑΕΚ Λάρνακας 2-3, ο κανονικός αγώνας, η παράταση 4-3 στα πέναλτι υπέρ της ελληνικής ομάδας. Άγιαξ Φοϊβοντίνα 4-1, Λουντογκόρετς Χάπολ Τελαβίβ 2-2 και Ζάλγκυρης Δυναμό Τυφλίδας 7-2, με την ομάδα του Τιμούρ Κεσπάγια να έχει νικήσει 3-0 στο πρώτο μάτς και να είχε σκορ πρόκρισης μέχρι το 82. Υπέραψε την Dortmund Καρέτσας, απομένει μόνο η ανακοίνωση στην Κωνσταντινούπολη. Από χθες ο Κωνσταντής Τζολάκης για να υπογράψει παρουσία του Ατζούν Ιλατζαλή το συμβόλαιό του στη ΧΑΛ. Σύμφωνα με ανάρτηση του Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, η Ρώμα έφτασε σε πλήρη συμφωνία με τη Βόλφσβουργκ για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Κουγεράκη έναντι 15 εκατομμυρίων ευρώ. Ο πρόεδρος της FIFA Gianni Infantino χαρακτήρισε την πρόταση για την πώληση μερίδιων του παγκοσμίου κυπέλου ως πρόταση και όχι ως υποχρέωση για τις εθνικές ομοσπονδίες. Τέλος, η Real Madrid συμφώνησε με το Ρόδρι και τη Manchester City. Ο Ισπανός μέσος αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο έως το 2030. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις στο sports.gr. Επόμενο δελτίο αθλητικής ενημέρωσης σε μία ώρα στις 10. Ακολουθεί το σύστημα 352 με τον Μπάμπη Παπαζόγλου στα μικρόφωνα της Ερασπορ. Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Ερασπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Θλητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
3: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
4: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
6: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις τώρα έτοιμη για σένα.
5: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
6: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
5: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
7: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύτηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
9: Ακούτε Eraspor.
10: Κωνσταντέλια στο σουτ και γκολ. Το γκολ λοιπόν για τον ΠΑΟΚ από τον Κωνσταντέλια. Μετά από την προσπάθεια του ΠΑΟΚ από την αριστερή πλευρά, έπεσε ο Τάισον, κράτησε ο Γκόμες. Ο Κωνσταντέλιας κέρδισε, ζύγισε την μπάλα, την έστειλε σε ένα σημείο όπου ο Σούρκης δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Κωνσταντέλιας περνάει όποιον βρίσκει μπροστά του και πετυχαίνει τον γκολ. ΠΑΟΚ λοιπόν φτάνει στο 2-0 στο 48.
11: Εδώ έχουμε τη φάση μέσα στην περιοχή, προσοχή, γκολ! Υπάρξει το βάζει. Ο Πέτος σουτάρει κεραυνός, λίγο πιο έξω από το σημείο του, πέναλτι, την μπάλα στα δίκτυα.
12: Ένα σουτ που θα γίνει από τον Τσέρινο. Τσάπρας θα πάρει και πάλι την μπάλα. Νέο σουτ, Γιάνκουσιτς, γκολ! 1-1 από τον Κροάτη, ο οποίος στη κίνηση κάνει το πλασέ, η μπάλα πάει στο αριστερό γάμα του Κόβαρτσικ, που δεν μπορεί να αντιδράσει. Και με αυτόν τον τρόπο ο Αντριάνο Γιάνκουσιτς ισοφαρίζει σε 1-1 για τον Παναθηναϊκό στο 45ο λεπτό της αναμέτρησης. Θα υπάρξει το γύρισμα, ευκαιρία, γκολ 2-1 στο 57. Ο Γιώργινο παίκτης που σκοράρει, τα μπόρδα από αριστερά, ένα νέο γέμισμα προς την περιοχή, ο Τεφράη, ευκαιρία, 2-2, Ραστόντε στο 85. Ο σκορ πρόκρισης.
9: Ακούτε Eraspor.

Καλημέρα, αν και η μέρα δεν ξεκίνησε καθόλου καλά με την απώλεια του Φράνκο Μπαρέζη, συγγνώμη, ενός τεράστιου ποδοσφαιριστή μύθου. Αυτόν μεγαλώσαμε με τις εμφανίσεις του, με την ηγετική, την αρχηγική παρουσία του στη Μίλαν, στην Εθνική Ιταλίας. Η είδηση έγινε γνωστή λίγο πριν τις 9 από την Μίλαν. Μάλιστα υπήρχε από προχθές μια φημολογία ότι είχε φύγει από τη ζωή, είχε διαψευστεί. Αλλά δυστυχώς ήταν τελικά αλήθεια. Ο Φράνκο Μπαρέζη σε ηλικία 66 ετών είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση το 2025. Ένα χρόνο μετά χώρισε και αυτός. Μεγάλος αρχηγός Μίλαν, είχε διατελέσει και αρχηγός βεβαίως της Εθνικής Ιταλίας, τεράστιο λίμπερο το λέγαμε τότε, κεντρικός αμυντικός που άφησε ισχυρό και εκείνο το αποτύπωμα στο χώρο όχι μόνο του Ιταλικού αλλά και του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

0: Πάει και ο Ιούλιος. 31 του μηνός Παρασκευή, 31 Ιουλίου, η ώρα είναι 9 και 17 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στην Ελλάδα Σπορ. Πάμε εμείς να παίξουμε μπάλα με σύστημα 3-5-2. Είχαμε τους επαναληπτικούς του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού. Τη δουλειά την έκαναν. Άλλος πιο εύκολα ο ΠΑΟΚ, άλλος πιο δύσκολο ο Παναθηναϊκός. Περιμέναμε ίσως να συμβεί το αντίθετο, αλλά αυτή είναι η μπάλα, αυτά είναι τα προκριματικά. Το έχουμε πει πολλές φορές. Αυτή την περίοδο κοιτάς να κάνεις τη δουλειά σου, να προχωράς. Και ειδικά για τον Παναθηναϊκό, που δεν έχει και μαξιλαράκι ασφαλείας σε σχέση με τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες. Done deal που λέμε, Παναθηναϊκός πιο δύσκολα. Πάω, τι να πούμε, πάω στο γήπεδο. Πραγματικά είναι πολύ τυχεροί οι παοξίδες που βλέπουν αυτόν τον ποδοσφαιριστή, τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Το παιδί έχει εξελιχθεί απίστευτα. Είναι μάγος, δηλαδή είναι απίστευτα αυτά που κάνει. Τον πήρα από το χεράκι τον ΠΑΟΚ, τον πήγε στον επόμενο προκριματικό, θα τα δούμε και τα του ΠΑΟΚ στη συνέχεια. Χρυσουλαντωνιάδη είναι στη ρύθμιση των ήχων, Λουκάς Λουκάς στην δημοσιογραφική υποστήριξη, εγώ βίσω Βάης Παπάζογλου στο μικρόφωνο της ΕΡΑ Σπορ. Μηνύματα SMS γράφετε Σπορ, Σπορ ελληνικά, λατινικά, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μηνύματάκι σας, αποστολή στο 54160, email στην ηλεκτρονική διεύθυνση erasport@er.gr. Viber μπαίνετε στην αναζήτηση, πηγαίνετε στην εφαρμογή στην αναζήτηση, γράφετε ΕΡΑ Σπορ λατινικούς χαρακτήρες χωρίς τι στο τέλος, βρίσκετε το σηματάκι της ΕΡΑ Σπορ, μπουκάρετε και από εκεί και στέλνετε, σας βολεύει περισσότερο. Πάμε ρεπορτάζ. Χρήστος Κοντός δίπλα μου, έλα Χριστό. Μας έπιασε και όσο, γιατί έκανες και το δελτίο, Φράνκο Μπαρέζι πρώτα.
1: Αυτή ήταν η αρχή.
0: Φεύγουν άνθρωποι που μεγαλώσαμε κι εμείς μαζί. Δηλαδή,
1: και δεν ήταν μεγάλος, ξέρετε, έχεις χρόνο.
0: Ναι, μικρός είναι.
1: Δεν έχουμε εικόνα, δεν ξέρω κάτι παραπάνω για τους.
0: Καρκίνος δεν είχε κάνει. Είχε κάνει, είδα την ανακοίνωση της Μίλαν, είχε κάνει επέμβαση για οζίδιο στο πνεύμανα το 25 τον Ιούνιο. Τι να πούμε. Αυτό.
1: Είναι η μάστιγα της σύγχρονης ζωής μας.
0: Και φεύγουν όλοι αυτοί που για εμάς παλιότερους, γιατί ήταν νέα παιδιά που αν το δούμε μόνο σε κάποιο βιντεάκι, για εμάς παλιότερους ήταν. Δεν είχαμε Μπαρέζι. Ποιος είναι ο Μπαρέζι, ποιος είσαι, ξέρεις, άμα ήταν κανένα. Να πούμε και αυτό, ήταν στα γήπεδα τότε. Πηγαίνουν ο κόσμος στα γήπεδα.
1: Αλέφαντος το λέει. Ποιος είσαι, αγόρι μου.
0: Ναι. Όχι, γενικώς το λέγανε στην εξέδρα, εγώ το θυμάμαι. Ξέρετε, ο λίμπερο της ομάδας ήταν λίμπερο. Πήγε να κατεβάσει λίγο την μπάλα, την άκρη. Ποιος είσαι, ο Μπαρέζι. Κατευθείαν. Οπότε καταλαβαίνετε τι μέγεθος ήταν.
1: Φεύγουν σιγά-σιγά, ξυλώνεται παραπάνω γενιά από εμάς. Εντάξει, τι να κάνουμε. Αυτά είναι στη ζωή, δεν μπορεί να τα αλλάξει.
0: Έστω και ωραία όμως κάποια πράγματα και αυτοί οι σπουδαίοι αθλητές.
1: Ξέρω πριν που μελαγχόλησε ότι μπαίνει ο Αύγουστο, έβγαινε και ο Ιούλιο.
0: Όχι, μια χαρά.
1: Εγώ έχω βγάλει το δέντρο, ετοιμάζω. Το ξεσκονίζω το στην γενιά του.
0: Κοίτα, μας έχει πάει μια
1: χαρά. Έρχεται.
0: Μια χαρά είναι το καλοκαίρι. Άσε, γιατί έχω διαβάσει κάτι μοντέλα, κάτι τέτοια, θα πάμε μετά.
1: Τι θα έχουμε, θα έχουμε θέματα.
0: Ζέστη λέει μετά.
1: Άμα.
0: Όχι τώρα Αύγουστο, γιατί καλοκαίρι είναι. Χρήστο, έχουμε καταλάβει ότι είναι μια χαρά, μας έχει πάει το καλοκαίρι.
1: Εγώ καταλάβει ότι δεν υπάρχουν εποχές πια.
0: Ναι, καλά, αυτό χρόνια τώρα.
1: Εντάξει, έχουν ισοπεδωθεί όλα.
0: Για πες τώρα τι έγινε χθες το βράδυ στο ΆΚΑ.
1: Εντάξει, καλή η νίκη, γιατί η νίκη, η πρόκριση, γιατί αυτό θες αυτή την εποχή, έτσι. Κανείς δεν θυμάται ότι πήρε ο Παναθηναϊκός και κάνει σκόνη και θρύψαλα τη Ρέιτζας και είχαν μια ευκαιρία με την άλλη, γιατί στο τέλος ημέρας με 2,5 επιθέσεις η Ρέιτζας έβαλε 3 γκολ. 2 στην κλασικό Βιέννα στο ΆΚΑ και πέρασε. Και ο Παναθηναϊκός βαρέθηκε να μετράει πόσες ευκαιρίες έχασε. Δεν θα θυμάται κανείς αυτά τα πράγματα.
0: Σημασία έχει
1: να τελειώνεις τη δουλειά. Να προχωράς, να παίρνεις ανάσα και να δίνεις ευκαιρία και χρόνο σε μια νέα ομάδα. Ο Παναθηναϊκός είναι μια. Τώρα και πριν στην εκπομπή, είναι μια νέα ομάδα με νέο προπονητή και παίχτες από τους οποίους 11 που ξεκίνησαν εχθές, μόνο ο Τσέριν έχει παραπάνω από ένα χρόνο στην ομάδα. Μόνο ο Τσέριν. Όλοι οι άλλοι είναι παίκτες που ήρθαν από πέρυσι το καλοκαίρι. 4 από αυτούς, 3 ήταν το χειμώνα και άλλοι 4 τώρα. Ένας μόνο. Μόνο Τσέρι. Είχε παρελθόν από πριν στον Παναθηναϊκό. Είναι θεματάκια. Δηλαδή δεν είναι να σε ξαφνιάζει το ότι τη μια φορά μπορεί να παίξει καλά και την άλλη στραβά. Αγχώθηκε ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή όταν βλέπεις τώρα μια ομάδα να παραχωρεί 2 κόρνερ και να χάνει 3 κεφαλιές σε 2 σέντρες στην αρχή και μάλιστα να σου υποδηλώνει ο άλλος από την αρχή ότι είμαι εδώ και πρόσεξέ με, αγχώθηκε, έκανε πεδαριώδη λάθη στην άμυνα από αυτά που συνηθίζει και δεν τα έχει κόψει, τα είδαμε και στο πρώτο παιχνίδι, σπατάλησε 3-4 καλές ευκαιρίες να βάλει πάλι ένα γκολ και να ηρεμήσει νωρίς και να μην είχε τεάχει, κυνήγησε 2 φορές το σκορ και ήταν τυχερός που πρώτα με την κολάρα του Γιάνκουσιτς και μετά από αυτή την ενέργεια του Ταμπόρδα που έφερε τον Ντεφράι να σερβίρει παρεβάλλει στον Ραστόρντα να κάνει το 2-2 και να παίρνει έτσι την πρόκριση στην επόμενη φάση.
0: Το χθεσινό μάτς ανέδειξε και τη χρησιμότητα του VAR.
1: Πιθανότατα να μην μετρούσε με VAR κανένα από τα τρία γκολ.
0: Εντάξει, εγώ λέω τουλάχιστον τα δύο.
1: Δεν έχω δει καθαρά την τελευταία φάση του Ραστούντρα, αλλά ακούω αυτό που
0: λέει. Έχει βρει χέρι.
1: Ότι έχει βρει το χέρι.
0: Αυτό είναι ο κανονισμό. Τα δύο δεν θα είχαν μετρήσει. Δηλαδή το δεύτερο γκολ τη. Πες το.
1: Τη Πάξη.
0: Τη Πάξη και του.
1: Το οποίο είναι handball κανονικά δηλαδή.
0: Έχει πάρει το πλεονέκτημα.
1: Και το πρώτο είναι συζητήσιμο, αλλά εκεί τουλάχιστον συζητά.
0: Εκεί έχει κάνει ένα λάθο. Δηλαδή του Τσάπρα που δεν σηκώνεται. Οπότε, okay, αυτό μπορεί να το αφήσει ο διαιτητής. Αλλά εν πάση περιπτώσει με VAR δεν θα είχαμε δύο γκολ. Μάνι, μάνι. Δεν υπάρχει ήδη. Πώς το βλέπω εγώ, πώς το βλέπεις εσύ. Αυτά δεν θα είχαν. Αλλά το προσπερνάμε αυτό που πάμε παρακάτω. Λέμε πόσο χρήσιμο τελικά είναι το VAR, όχι μόνο στην Ελλάδα που λέμε στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά γενικώς και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
1: Είπε κάτι ο Νίστρουπ, ναι, ότι οι διαιτητές έχουν συνηθίσει να παίζουν με την ασφάλεια του VAR. Και όταν δεν το έχουν, παθαίνουν κοκομπλόκο.
0: Έχεις δίκιο.
1: Έχουν ανασφάλεια, δεν είναι σίγουροι για τα σφυρίγματά τους και κάνουν λάθος.
0: Αυτό είναι ένα λάθος που γίνεται. Το μοναδικό πρόβλημα με το VAR είναι αυτό, ότι έχει κάνει τους διαιτητές πλέον να σου λέει: άλλο, για να μην το δω, δεν έγινε τίποτα.
1: Ναι, ναι.
0: Και βλέπεις ακόμη και τώρα, ρε Χρήστο, μερικούς βοηθούς που σηκώνουν σημαίες που τις πετυχαίνουν στον πόντο. Και άλλοι που τους κάνουν λάθη, αυτοί θα πάντα
1: τα. Αυτό που λέγαμε παλιά, έχει φάει καλό ψαράκι.
0: Αυτός έχει φάει το ψαράκι.
1: Έχει δει. Εντάξει, μπαίνει χθες ένα γκολ που είναι ιστορικό. Δεν ξέρω αν έχει. Σε αυτό το σύντομο διάστημα που έχει μπει ο νέος κανονισμός, αν έχει συνδυαστεί αυτή η. Δεν είναι αποβολή. Είναι η τιμωρία του παίχτη που είναι να μπει μέσα, να μείνει ένα λεπτό και να περιμένει γιατί άργησε η αλλαγή. Έχει συμβεί αυτό το πράγμα, δηλαδή μέχρι τώρα να δούμε παίχτη να περιμένει και να μπαίνει μετά από ένα λεπτό. Αλλά δεν έχουμε δει ότι σε αυτό το ένα λεπτό να μπαίνει γκολ. Δηλαδή έκατσε η κέντα και είναι η πρώτη φορά νομίζω που ο νέος κανονισμός βοηθάει μια ομάδα. Σε αυτό το ένα λεπτό της περιοχής της αριθμητικής να βάλει ένα γκολ. Έτσι, για το γκολ που
0: βέβαια δεν είναι ελπιστό παρεκκεί.
1: Αλλά okay. Ένα σπίτι της περιοχής. Μπορεί να δει.
0: Και αυτό είναι η έννοια της τιμωρίας.
1: Έτσι, ακριβώς. Η τιμώρηση γιατί πίεσε να κλέψει το ζύγι.
0: Ναι. Έπαιξαν όλο εκ του αποτελέσματος οι αλλαγές του Νίστρου. Δηλαδή,
1: ήταν καλές αλλαγές.
0: Έχουμε μια πρώτη εικόνα ότι το διαβάζει. Ναι. Πρώτη, επαναλαμβάνω, έτσι μην βιαζόμαστε, αλλά πρώτη είναι μια εικόνα.
1: Πάντα δηλαδή υπάρχει ο αντίλογος, σου λέει ρε φίλε, προπονητής είσαι. Γιατί τις αλλαγές που κάνεις και που σου δίνω δεν έχεις κάνει αρκετές επιλογές στην 11η. Αυτό μας συμβαίνει.
0: Όταν κάνουν αλλαγές, λέει που παρεμβαίνει από το 20 έκανε αλλαγές, σημαίνει ότι το δεν λάθος.
1: Κάτι έχει λάθος, είναι κάτι λάθος.
0: Εγώ είμαι με τους προπονητές σε μερικά πράγματα. Ότι
1: αν τα ξέρουν. Αν ξέρουν, ποιο είναι σε φόρμα, ποιο θα βάλει, ποιο θα βγάζει.
0: Δεν θα το είχε βάλει. Και τώρα. Ο Παναθηναϊκός Χριστό εντάξει έχει φαβορί και στον επόμενο γύρο.
1: Ναι, ξεκάθαρα. Νομίζω ότι από την εικόνα που έχω η Τσέσκα 1948 είναι η υποδέστερη ομάδα της Πάξη τεχνικά, σαν ταλέντο, σαν ό,τι θέλεις βάλε μέσα. Απλά είναι μια ομάδα πιο σκληρή αμυντικά, έχει τελείως διαφορετικό προφίλ από την Πάξη. Η Πάξη είναι μια ομάδα που στηρίζεται περισσότερο στην επίθεσή της και προδίδεται από τα αμυντικά λάθη που κάνει. Από εκεί δεν μπορεί να κεφαλοποιήσει κάποιες καλές βραδιές της στην Ευρώπη. Η Τσέσκα είδαμε ότι σε 2,5 παιχνίδια, γιατί έπαιξε και παράταση κόντρα στη Σπάρτα Τράβνα, μια ομάδα που θεωρητικά και πρακτικά είναι καλύτερη από αυτήν, δεν δέχτηκε γκολ. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το προσέξει ο Παναθηναϊκός, γιατί αν μια τέτοια ομάδα με κάποιο τρόπο προηγηθεί, πρέπει να τη βγάλει 2 για να περάσει.
0: Έχουμε, περιμένουμε κάτι άλλο για να πάμε και στα υπόλοιπα.
1: Τίποτα. Και Σκάο Γκουάι ήταν χθες στο ΑΚΑ. Έχει περάσει το μεγάλο μέρος των ιατρικών και εργομετρικών εξετάσεων. Υπογράφει τετραετές συμβόλαιο. Ανακοινώνεται σήμερα. Ο Ντέσσερς μίλησε στο κανάλι που κάλυψε το παιχνίδι, το Sky, και είπε ότι στόχος του είναι να είναι έτοιμο στο πρώτο παιχνίδι πρωταθλήματος, δηλαδή τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου. Ήδη έχει μπει, ξεκινάει προπονήσεις. Μεταγραφικά, αν με ρωτήσεις, είναι αυτό που έλεγα χθες, ότι έχει ενημέρωση ο Κοτσόλης αλλά και ο Νίστρο από την ιδιοκτησία του Παναθηναϊκού, του Γιάννη Αλαφούζο, ότι υπάρχει ένα σημαντικό διαθέσιμο ποσό που μπορεί να αγγίζει συνολικά με τις αμοιβές του ποδοσφαιριστή τα 10 εκατομμύρια ευρώ για να τα ρίξουν εκεί που νομίζουν ότι χρειάζεται ενίσχυση ομάδα. Διαβάζω κάποια πράγματα ότι θέλει κι άλλο χαφ ο Παναθηναϊκός. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει πολύ συνοστισμό στα χαφ. Δεν ξέρω. Θα το δούμε στην πορεία. Αν και εφόσον θα αποφασίσουν οι δύο συγκεκριμένοι να ενεργοποιήσουν αυτό το ποσό που τους δίνει ο ιδιοκτήτης. Χθες ο Νούστρο που ρωτήθηκε είπε ότι δεν είναι θέμα δικό μου αυτό, είναι θέμα του τεχνικού διευθυντή. Μιλάω κάθε μέρα με τον Κοτσόλη και η αλήθεια είναι ότι είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από το όσο έχουν κάνει μέχρι τώρα με τις μεταγραφικές τους επιλογές. Δεν μπορώ να πιέζω να φέρουν συνέχεια και άλλους παίκτες κτλ. Και μάλιστα απαντάτε στην ερώτηση ενός Άγγλου δημοσιογράφου που ήταν εκεί, για το αν βλέπει την ομάδα του φαβορή για το Conference League. Είπε, παιδιά, ακόμα δεύτερο παιχνίδι. Το Μάιο θα κοιτάμε, δηλαδή. Πόσο μακριά μπορούμε να κοιτάξουμε.
0: Πολύ γρήγορα μια ερώτηση για να πάμε στο Γιάννη Βοητσίδη για τον ΠΑΟΚ. Τετέι, έχουμε κάτι?
1: Όχι, παιδί μου, εντάξει. Δεν έχει βρει λίγο ρυθμό.
0: Όχι, όχι, για το. Και που παραπονέται.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν βγαίνει κάτι προς το παρόν. Τώρα, επειδή αυτά εκτιμώνται την επόμενη μέρα.
0: Ναι, μικρά και αυτά.
1: Θα τα δούμε στην προπόνηση σήμερα. Νομίζω δεν είναι κάτι που ανησυχεί. Εγώ νομίζω το πήγαινε στο ότι ο Τετέι γενικά δείχνει λίγο βαρύ.
0: Νοήσαν ακόμη και η άμυνα που τρώει γκολ και αυτά τώρα μπαίνει ο Βαρδρό. Θέλει λίγο υπομονή.
1: Ένα θεματάκι είχε ο Πανδάκο όταν μίξε το πρώτο παιχνίδι με την μπάλα ψηλά στον αέρα.
0: Αυτό, γι' αυτό λέω.
1: Στην αρχή, μετά το διόρθωσε και στα δύο παιχνίδια. Αλλά γενικά όταν η μπάλα σφυρίζει στον αέρα.
0: Εγώ το κρίνω υπάρχει. Το κρίνω με τον Φαντρόχερεν. Με τον Μπα θα έχει πρόβλημα προσωπική άποψη. Με τον Φαντρόχερεν νομίζω.
1: Νομίζω ότι ο Φαντρόχερεν αποκτήθηκε για βασικό και εκεί θα τον δούμε.
0: Ακριβώ. Και θέλει γρήγορο παίχτη δίπλα από τον Ντεφράη να καθαρίζει και το που λέμε δαγκώνει και λίγο. Λοιπόν, είσαι το περπέρα, δαγκώνει και λίγο.
1: Η αλήθεια είναι ότι. Έτσι πρέπει να τα πράγματα.
0: Λοιπόν, καλημέρα, Χρήστο, ευχαριστώ
1: πολύ. Να το ταλέρ, φιλιά πολλά.
0: Πάμε Θεσσαλονίκη, Γιάννης Βοητσής. Έλα, Γιάννη, καλημέρα.
2: Γεια σου, Μπάμπη.
0: Τι ωραία που είναι να περιγράφεις αγώνες και να περιγράφεις γκολ του Γιάννη Κωνσταντέλια. Τι ωραίο το ματσάκι σούπα μέχρι εκείνη τη στιγμή που παίρνει την μπάλα ο Κωνσταντέλιας και κάνει αυτό που κάνει, Γιάννη μου.
2: Εντάξει, ναι, γενικά είναι τυχεροί όσοι παρακολουθούν αυτά τα χρόνια και θα παρακολουθήσουν βέβαια και τα επόμενα το Γιάννη Κωνσταντέλια με αυτό το σπουδαίο ταλέντο του, με την μαγεία του, με το απρόβλεπτο το οποίο έχει στο παιχνίδι του. Πραγματικά είναι χάρμα ιδέστε και οπωσδήποτε είναι και ωραίο να περιγράφεις και κάποιες κινήσεις του, όσο και αν είναι δύσκολο κάποια πράγματα να τα περιγράψεις, γιατί κάποια πράγματα ό,τι και να πεις, η εικόνα είναι αυτή η οποία μετράει περισσότερο.
0: Σωστά. Γιάννη μου, να ζητήσω συγγνώμη γιατί πήγαμε λίγο καθυστερημένα. Πρέπει να πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Θα μιλήσουμε για Κωνσταντέλια, θα μιλήσουμε για πρόκληση. Θα μιλήσουμε και για το Χαμ Τόμλουσε που παίρνει ο ΠΑΟΚ. Θα τα ακούσετε όλα εδώ. Πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και συνεχίζουμε σε λίγα λεπτά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα φωτιά σε αγροτοδασική περιοχή στην Ξηρονομή Βιωτίας. Μήνυμα του 112 στους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα, κινητοποιήθηκαν και εν αέρα μέσα. Καλύτερη εικόνα της φωτιάς στην περιοχή Φλόκα στη Δυτική Αχαΐα. Στέλνει και μήνυμα του 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν. Η φωτιά έχει ανακοπεί, πλησίασε νωρίτερα το χωριό. Έχουν σηκωθεί εν αέρα μέσα, ισχυροί άνεμοι πνέουν στην περιοχή, ανέφερε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Ένωσης Εξωματικών της Πυροσβεστικής Κώστας Τσίγκας. Από θαύμα σώθηκαν σπίτια, τόνισε. Συναγερμός και στο Αγρίνιο, καίγεται δάσος κοντά στο Αρχοντοχώρι, φωτιά και στη Φαλαισία Αρκαδίας. Δραματική παραμένει η κατάσταση στο νότιο Ρέθυμνο. Επιχειρούν μόνο επίγειες δυνάμεις, αναμένονται ενισχύσεις. Κύριο μέλημα η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής, τόνισε στο σταθμό μας ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος. Συνεχίσει αναζωπηρώσεις και πολλές εστίες στην Πάρο, βελτιωμένη εικόνα των πυρκαγιών σε Άνδρο και Κάλυμνο. Τρίμερο πένθος στο Δήμο Αμαρίου στο Ρέθυμνο για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους. Σήμερα η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη που κατέρευσε στη φωτιά στο Γήθιο. Σε αυξημένη επαγρύπνηση, καλή πολιτική προστασία, ενώ σε πορτοκαλί συναγερμό για φωτιές έχουν τεθεί 16 περιοχές. Απαγορευτικό απόπλιο από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των ισχυρών ανέμων. Καταρχήν, συμφωνία της Χαμάς στην πλήρη αφοπλισμό της στο πλαίσιο του Αμερικανικού Σχεδίου Ειρήνευσης για τη Γάζα για ιστορική συμφωνία κάνει λόγο Ντόναλντ Τραμπ. Και ο καιρός ισχυρά μελτέμιωσε νέα μποφόρ στο Αιγαίο, 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
8: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
9: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
8: Δεν έχουμε λεφτά.
9: Δεν έχουμε αμάξι.
8: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
9: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους. Και τον κτηνίατρο.
7: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
10: Ακούτε Ερασπορ.
11: Και εσείς ακούτε το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ από τον Γιάννη Βοητσίδη. Ξεκινήσαμε φυσικά από την νέα εντυπωσιακή εμφάνιση και τα γκολ που πέτυχε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ο ΠΑΟΚ, Γιάννη μου, το πήρε τελικά εύκολα την πρόκριση. Θέλω να πω χωρίς άγχος από τη στιγμή ειδικά που προηγήθηκε. Πήγε ένα μάτι σβηστό 0-0. Από τη στιγμή που προηγήθηκε και έβαλε και το δεύτερο γκολ, όλα είχαν γίνει πια απλά.
12: Έτσι είναι, Μπάμπη, άνετα και δίκαια θα έλεγα. Ήρθε αυτή η πρόκριση με συνολικό σκορ 5-2. Σε μια ωραία βραδιά στην Τούμπα, όπου βέβαια έλαμψε το άστρο του Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο ΠΑΟΚ από το 48 λεπτό ουσιαστικά μπορούσε να σκέφτεται τον επόμενο αντίπαλο που θα είναι η Άντερλεχτ. Οι Βέλγοι νίκησαν 3-1 τελικά, δυσκολεύτηκαν γιατί η Χάμαρμπι προηγήθηκε στις Βρυξέλλες με 1-0. Τελικά έκανε η Άντερλεχτ την ανατροπή. Κόντρα λοιπόν σε αυτήν την ομάδα ο ΠΑΟΚ θα παίξει την ερχόμενη Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη και 13 Αυγούστου στις Βρυξέλλες. η Άντερλεχτ, η οποία είναι τα τελευταία χρόνια σε κάμψη. Από την άλλη, βέβαια, μια ομάδα που έχει 34 πρωταθλήματα Βελγίου, που έχει δύο κύπελα κυπελούχων, UEFA, δεν μπορείς ποτέ να την απαξιώσεις. Είναι μια ομάδα που έχει βαριά φανέλα, έχει ποιότητα, έχει χρηματιστηριακή αξία κοντά στα 75 εκατομμύρια. Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι δεν είναι από τους πιο εύκολους αντίπαλους που θα μπορούσες να έχεις σε έναν τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Θα τη σκεφτεί πλέον ο ΠΑΟΚ την Άντερλεχτ από εδώ και πέρα. Τώρα για χθες ο Λύση θα έλεγα ότι πήγε στη λογική του, ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Το λέγαμε χθες στις εκπομπές. Δεν ήταν λογικό να την πειράξει πολύ την ενδεκάδα, ακόμη και επειδή ακουγόταν ότι μπορεί να έπαιζε από την αρχή ο Μπάμπα, ο Ελουστόντο, ο Γερεμέγε. Θα έλεγα ότι τελικά φάνηκε πως ο Λύση δεν ήθελε να αλλάξει πράγματα, πέρα βέβαια στη σύγκριση με την ενδεκάδα του πρώτου αγώνα, την αναγκαστική αλλαγή που ο Τάχα Άλλη ήταν τραυματίας και αγωνίστηκε ο Τάισον. Δεν πείραξε την ενδεκάδα, δεν ρίσκαρε βέβαια ο ΠΑΟΚ, ανέβασε την απόδοσή του μετά το 30 λεπτό του αγώνα, έφτασε στα δύο γκολ μέσα σε λίγα αγωνιστικά λεπτά στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου και στο 48, και από εκεί και πέρα όλα κύλησαν ήρεμα. Η ομάδα κέρδισε το χειροκρότημα της κερκίδας. Οι προκρίσεις μετράνε το καλοκαίρι, όπου όλοι ψάχνουν να βρουν το ρυθμό τους. Οι προκρίσεις δίνουν όθηση για τη συνέχεια.
11: Εννοείται, ο ΠΑΟΚ θέλει μία ακόμη για ένα σίγουρο σε league face, έτσι.
12: Ναι,
11: να το υπενθυμίσουμε. Αλλά θέλει να πάει η Ευρώπη, εννοείται. Να κάνει...
12: Ναι. Δίνουν χρόνο οι προκρίσεις των προπονητών. Δουλέψει πάνω στα προβλήματα. Γενικά ο ΠΑΟΚ άφησε καλή εικόνα στους δύο πρώτους αγώνες και προφανώς έχει μεγάλα περιθώρια βελτίωσης. Είπε και ο Λύση ότι έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης και με την προσθήκη των μεταγραφών και με την επιστροφή των τραυματιών, γιατί και ο ΜΕΙΤΕ αυτό τον καιρό δεν είναι διαθέσιμος, ο Ντεσπότοφ, ο Άλλη, ο Μπάμπα και ο Ελουστόντο κάθε εβδομάδα θα ανεβαίνουν. Ο Μπάμπα επέστρεψε από το Μουντιάλ πριν από καμιά δεκαριά μέρες. Ο Ελουστόντο είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού. Άρα λοιπόν οι προοπτικές φαίνονται καλές. Τώρα,
11: με Λουσέτ τι γίνεται, πες μας.
12: Λοιπόν, ναι, ο ΠΑΟΚ μεταξύ άλλων έψαχνε και χαφ, έτσι, γιατί ναι μεν υπάρχουν ο ΜΕΙΤΕ, ο Καμαρά, ο Ζαφύρης, ο Σανταμαρία, έψαχνε κάποιο χαφ ο οποίος θα μπορούσε να κάνει και άλλες δουλειές. Φαίνεται λοιπόν ότι τον βρήκε, δεν έχουμε επίσημες ανακοινώσεις, αλλά όλες οι πληροφορίες οδηγούν στο ότι πολύ σύντομα, ενδεχομένως και μέχρι αύριο, να βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ο Τόμ Λουσέ, Γάλλος, 23 χρονών της Νις, μέσος, αλλά το αξιοπερίεργο και αξιοσημείωτο με αυτόν είναι ότι πέρα από το ότι παίζει ως οχτάρι τις περισσότερες φορές, έχει παίξει πολλά παιχνίδια στη Νις και ως αριστερός εξτρέμ, αλλά και ως δεξιός αμυντικός. Θα λέγαμε ένα
11: πολυθεσίδης.
12: Ένας παίκτης ο οποίος παίζει σε πολλές θέσεις, με γεμάτη χρονιά πέρσι, 42 αγώνες έκανε πέρσι στη Νις, με μεταγραφή θα τον αποκτήσει ο ΠΑΟΚ κοντά στα 3 εκατομμύρια. Άρα λοιπόν όλα δείχνουν ότι αυτός θα είναι η επόμενη μεταγραφή. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος γενικά φαίνεται ότι ψάχνει στη γαλλική αγορά, γιατί είπαμε υπάρχει και το θέμα του Μικέλ Μπρεσί, του δεξιού αμυντικού του, που ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με το Αμβούργο. Αλλά για τον Τόμ Λουσέ πραγματικά φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ κοντά ο ΠΑΟΚ στην απόκτησή του. Περιμένουμε πλέον τις επίσημες ανακοινώσεις. Και βέβαια από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ είναι δεδομένο ότι ψάχνει και σεντερφόρ, ότι θα ψάξει και τέταρτο στόπερ. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν βέβαια Μιχαηλίδης, Χατζηδιάκος, είναι ο Ελουστόντο, ο νεαρός ο Μπαταούλας από πίσω, αλλά σίγουρα θα χρειαστεί και έναν στόπερ ακόμη. Να δούμε με αριστερό μπακ, γιατί η περίπτωση του Γιαννούλη είναι βέβαια πάντα στο επίκεντρο. Από εκεί και πέρα είδαμε σε αυτά τα δύο πρώτα παιχνίδια τον Τζόναθαν Γκόμες να παίρνει τις ευκαιρίες του. Το είπε μάλιστα ο Λύση χθες ότι είναι πολύ καλός παίκτης. Τον προπόνησα στη Μιραντές, τώρα έχει παραπάνω αυτοπεποίθηση. Είπε ότι πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι και με αυτόν. Συνολικά ο Λύση φαινόταν πάρα πολύ ικανοποιημένος και λογικό και στο πρώτο δικό του παιχνίδι στην Τούμπα. Είπε ότι η Τούμπα ήταν φανταστική, το απόλαυσα, ελπίζω η ομάδα να είναι ικανή να δημιουργεί και άλλα τέτοια βράδια. Είπε και για τον Σάντα Μαρία ότι είναι σε πολύ καλό φεγγάρι, είναι πολύ καλός και προστατεύει την μπάλα. Είπε βέβαια και για τον Κωνσταντέλια ότι είναι διαφορετικός, αλλά πρέπει να μιλήσουμε και για το τι έκανε χωρίς την μπάλα, γιατί πίεζε παντού, βοηθούσε στα κλεψίματα, ότι υπάρχουν τομείς τους οποίους πρέπει να βελτιωθεί. Γενικά είπε και η ομάδα βοηθάει τον Κωνσταντέλια, δεν βοηθάει μόνο ο Κωνσταντέλια στην ομάδα, βοηθάει και η ομάδα τον Κωνσταντέλια να δείχνει αυτά που δείχνει στο χορτάρι, και από εκεί και πέρα ήταν ικανοποιημένος ο Λύση περισσότερο με την αμυντική λειτουργία, ότι χθες σε σύγκριση με το πρώτο παιχνίδι αμύνθηκε καλύτερα η ομάδα.
3: Ωραία,
12: είπε ότι και ο Ζαφίρης έπαιξε διαφορετικά. Γενικά λοιπόν για τον ΠΑΟΚ υπάρχει αυτό το θετικό ξεκίνημα, αλλά καταλαβαίνει κανείς, υπάρχει μπροστά του και η Άντερλεκ.
3: Και θα έχουμε μέρες να τα πούμε αυτά. Θα έχουμε μέρες για το παιχνίδι.
12: Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε για τις επόμενες μέρες. Καλή συνέχεια.
3: Ευχαριστούμε, Γιάννη μου. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, συνεχίζουμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός είναι και εκείνος σε μια φάση προετοιμασίας, πρώτα απ' όλα προετοιμασίας για τον αγώνα με την Ναϊμέχεν. Μπαίνει και ο Ολυμπιακός στα προκριματικά του Champions League την επόμενη εβδομάδα. Από χθες έχει γίνει γνωστός και ο διαιτής του αγώνα, από χθες το βράδυ, Χωσέ Μαρία Σάντσες, ο Ισπανός Ολυμπιακός, ο οποίος έχει πραγματάκια μπροστά του, κυρίως να δει με τη Λίμπαρ πώς θα διαχειριστεί το ρόστερ με τα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί και είναι όλα σε συγκεκριμένες θέσεις, για παράδειγμα ο τραυματισμοί του Σιπιόνι και του Έσε στη μεσαία γραμμή. Ο Σιπιόνι είναι ούτως ή άλλως εκτός, ο Κλέιτον είναι ούτως ή άλλως εκτός, δύσκολα και ο Έσε έχει ένα πρόβλημα, δεν έχει παίξει ακόμη, έχει το τραυματισμό προερχόμενος από τραυματισμό και ο Ρέτσος, αλλά εδώ οι μεταγραφές που έγιναν το καλοκαίρι και δυνάμωσαν πολύ την αμυντική γραμμή του Ολυμπιακού δεν προκαλούν προβληματισμό και πονοκέφαλο, γιατί υπάρχουν άλλοι τρεις παίχτες που είναι δυνάμει πάντα βασικοί, και ο Πιρόλα βέβαια και ο Κάρμο, αλλά και ο Σμαϊλόβιτς, τον οποίο ο Ολυμπιακός απέκτησε το καλοκαίρι και δεν υπάρχει πρόβλημα. Το θέμα είναι θα γίνει με το ΣΚΑΦ, γιατί κακά τα ψέματα, εκτός του Μουζακίτ υπάρχει ο Ντάνι Γκαρθία, ο οποίος μας έδειξε και στην προετοιμασία το παιδί αυτή τη στιγμή. Θα μου πείτε όλοι περίπου 70 λεπτά που βγάζουν σε ένταση, αλλά μέσω λίγο λιγότερο ο Γκαρθία. Αλλά αυτές είναι οι επιλογές αυτή τη στιγμή. Και θα δούμε και μέχρι τη Δευτέρα αν μπορεί να αλλάξει κάτι με τον Έσε, που είναι δύσκολο. Δύσκολη εξίσως ήταν ούτως ή άλλως και η ευρωπαϊκή λίστα, έλεγα χθες το πρωί. Και πραγματικά το ξαναλέω, γιατί με πήραν κάποιοι φίλοι μου, λέει κάτι ήξερες και όλα αυτά. Όχι, πραγματικά δεν ήξερα κάτι, δεν είχε διαρρεύσει κάτι. Αλλά είχα σκεφτεί ότι μπορεί να αφήνει εκτός τον Ορτέγκα, τον γκολκίπερο με τη Λίμπαρ. Και το είχα σκεφτεί για, πέρα από το πρόβλημα που υπάρχει, γιατί είναι 22 οι ξένοι, αντέξω ο Κλέιτον, αντέξω ο Σιπιόνι, πάμε 20, υπάρχουν άλλοι τρεις. Το γεγονός ότι ο Ορτέγκα δεν έχει κάνει ακόμη παιχνίδια με την ομάδα του Ολυμπιακού. Είναι μια ιδιαίτερη θέση αυτή του goalkeeper, όσο έμπειρος και να είσαι. Άρα ήταν πολύ πιθανό να πήγαινε με τον Πόποβιτς ο Ολυμπιακός σε αυτά τα παιχνίδια, και αυτό ουσιαστικά επιβεβαιώθηκε και στην πράξη. Επαναλαμβάνω, η λίστα δεν αφορά μόνο τον Ολυμπιακό, όλες τις ομάδες μπορεί να αλλάξει μέχρι την παραμονή ενός αγώνα. Δηλαδή μέχρι τη Δευτέρα το βράδυ ο Ολυμπιακός μπορεί να κάνει δύο αλλαγές, και νομίζω περιμένει και τον Έσε να δει πώς θα είναι προπονητής του Ολυμπιακού. Από εκεί πέρα, από χθες το βράδυ γίνει γνωστό ότι έχουν εξαντληθεί 29.000 εισιτήρια για τον αγώνα με την Ναϊμέχεν. Βέβαια, σε αυτά είναι και τα περισσότερα από 21.000 διαρκείας, που σημαίνει να δούμε και πώς θα εξελιχθεί αυτό.

0: Και αυτό πάντα παίζει ρόλο στο αν θα πάνε οι κάτοχοι διαρκείας, των εισιτήριων διαρκείας, στο γήπεδο. Στα μεταγραφικά, πολύ γρήγορα να πω, δεν έχουμε κάποια ουσιαστική εξέλιξη από αυτά που ξέραμε χθες. Πάντα ένα ανοιχτό αριστερό μπακ, δηλαδή να φύγει ο Ορτέγα, που δεν έχει βρεθεί ακόμη λύση, τουλάχιστον μέχρι στιγμής με τη River Plate, και ο Ολυμπιακός να προχωρήσει σε άλλο παίχτη, να δούμε αν θα ισχύσει τελικά αυτό με τον Σαλάχ Εντίν, που έχουμε διαφορετικές πληροφορίες. Στην Ιταλία το θεωρούν σίγουρο, στην Ολλανδία που προχθές το βράδυ υπήρχαν τουλάχιστον ήταν τουλάχιστον επιφυλακτικοί, για να μην πω αρνητικοί, ότι θα γίνει συγκεκριμένη μεταγραφή. Αλλά πρώτα πρέπει να φεύγει ένας παίχτης, να έρχεται κάποιος άλλος. Δεν έχει ανακοινωθεί η ευρωπαϊκή λίστα, επειδή οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι εξοκιό τα Ρέμι. Μην γελιόμαστε, υπάρχει αυτή η διαδικασία, το έχουμε πει. Και τα Ρέμι και Γιάρεμ στον Ολυμπιακό δεν γίνεται να είναι μέχρι το τέλος Αυγούστου, και σας έχω πει ότι χωρίς να ξέρω κάτι δεν αποκλείω να φύγουν και οι δύο στο τέλος της ημέρας. Περιμένουμε εξελίξεις και για αυτό το θέμα, και πρέπει να τα κλείσει αυτά τα θέματα ο Ολυμπιακός όσο γίνεται πιο γρήγορα, γιατί δεν είναι ωραίο, ας πούμε, για παράδειγμα, να έχεις έναν μόνο σεντερφόρ, να έχεις τρεις εξαιρετικούς σεντερφόρ, και στην πραγματικότητα να έχεις έναν, είτε γιατί δεν θα έχεις δηλώσει κάποιον στην ευρωπαϊκή λίστα, είτε γιατί στο μυαλό του άλλου είναι η μεταγραφή. Αυτά πρέπει να ξεκαθαρίσουν γρήγορα τα ζητήματα για να προχωρήσει ο Ολυμπιακός, όπως και κάθε ομάδα. Συνεχίζουμε, πάμε και στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Γιάννης Αντωνινέος μαζί μας. Έλα Γιάννη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα Μπάμπη, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Κοιτάξτε τώρα, η ΑΕΚ ολοκληρώνει επί της ουσίας σταδιακά το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Οι προπονήσεις πλέον έχουν μειωθεί μία φορά τη μέρα. Κυριακή επιστρέφει στην Αθήνα και πριν συμβεί αυτό θα παίξει το πιο δυνατό της φιλικό με την βελγική Σεντρουίντεν, η οποία στο πρωτάθλημα τερμάτισε πίσω από την πρωταθλήτρια Μπρίζ και την Ουνιόν Σεν-Σιλουάζ. Για να κλείσει αυτό το στάδιο, καταλαβαίνουμε ότι όλη η κουβέντα για την ΑΕΚ γίνεται για την μεταγραφική ενίσχυση. Ο Μάρκο Νίκολιτς έλεγε ότι μπορεί ο χαφ που έχει ζητήσει, ο κεντρικός μέσος, δηλαδή παίκτης με δυναμισμό, με τρεξίματα, με εντάσεις, περίμενε ότι μπορεί να έχει εξελιχθεί η διαδικασία με τέτοιο τρόπο ώστε να προλάβαινε να τον δει στην Ολλανδία. Αλλά έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση έχοντας φτάσει τώρα Παρασκευή, αυτό φαντάζει δύσκολο. Άλλωστε ο Νίκολας μίλησε για δύο μεταγραφές, την μία του ΧΑΦ και άλλη μία μεταγραφή προτού ξεκινήσει η προετοιμασία στην Αθήνα, ύστερα από το ρεπό που θα δώσει με την επιστροφή από το Άπλεντον της Ολλανδίας. Άρα οι μεταγραφικές εξελίξεις ουσιαστικά τοποθετούνται έως την άλλη εβδομάδα. Μπορεί για τον κεντρικό μέσο να έχουμε νέα έως την Κυριακή. Καταλαβαίνουμε όμως με όλα όσα είπε ο προπονητής της ΑΕΚ σε σχέση με τα συμπεράσματα που έβγαλε από το στάδιο της προετοιμασίας, πως πλέον μιλάει για περισσότερες κινήσεις μεταγραφικές και πως στην ανάλυση της προετοιμασίας μπαίνει η άμυνα. Μπαίνουν δηλαδή οι επιλογές της αμυντικής γραμμής, ποιοι από αυτούς ανταποκρίθηκαν, ποιοι έχουν μείνει πιο πίσω, σε ποιους μπορεί να βασιστεί. Ήδη άλλωστε μετά το φιλικό με την Samsunspor έκανε μια αναφορά και ονομαστική αναφορά για παίκτες που έδειξαν βελτίωση, όπως για παράδειγμα ο Ελίασον, ο οποίος έκανε πολύ καλύτερο δεύτερο στάδιο προετοιμασίας σε σχέση με το πρώτο. Γι' αυτό άλλωστε το μνημόνευσε και ο προπονητής. Και έχω ξαναπεί, επειδή τον Ελίασον το θυμόμαστε και από τη χρονιά του Ντάμπλ και από την επόμενη χρονιά του 24 που ήταν από τους κορυφαίους, εάν ο Νίκολιτς καταφέρει να τον επαναφέρει ύστερα από μια στάσιμη διετία, για να μην πω ότι ήταν σε ευθύνουσα πορεία, και φαίνεται και το γεγονός ότι έχασε πια και τις κλήσεις στην εθνική ομάδα Σουηδίας, χάνοντας και την παρουσία στο παγκόσμιο κύπελλο.
0: Σωστό, σωστό.
1: Θα είναι μια προσθήκη πολύ σημαντική για την ΑΕΚ.
0: Ναι, γιατί αυτό να σου ρωτήσω, αν μπορεί να γυρίσει στην πραγματικότητα μετά από και τις δηλώσεις που κάνει ο Νίκολιτς, αν μπορεί να γυρίσει του Ελίασον. Εννοείται ο καλός Ελίασον, ο Ελίασον που είχαμε δει ειδικά την πρώτη χρονιά, αλλά συμφωνώ και μαζί σου και τη δεύτερη, θα είναι ουσιαστικά μεταγραφή σχέση με πέρσι.
1: Η κουβέντα για την άμυνα έχει ανοίξει για το αριστερό μπακ. Mm-hmm. Γιατί έχουμε πει ότι στον τρόπο με τον οποίο θέλει να αγωνίζεται ο Νίκολιτς με τις επιλογές που έχουν γίνει μεσοεπιθετικά με τη μετατόπιση του Κοϊτά στα αριστερά, επειδή ο Κοϊτά θα κάνει διαγώνιες κινήσεις, είναι αυτό το παιχτικό στυλ, θέλει από τον αριστερό μπακ να λειτουργεί ως εξτρέμ. Γενικά τα πλάγια μπακ θέλει να λειτουργούν έτσι, αλλά δεξιά υπάρχει ο Ρώτα με τις εντάσεις του. Και ο Πίος έχει εντάσεις, αλλά βλέποντας ότι ο Πενεράης δεν έκανε καλή προετοιμασία σε σχέση με τις προσδοκίες, και ότι έχασε πόντους σε σχέση με το πώς τελείωσε το πρωτάθλημα με την παρουσία του στα play-off. Και επειδή ζητάει αυτά τα χαρακτηριστικά από έναν ακραίο αμυντικό, να έχει καλή επαφή με την μπάλα, να έχει καλά γεμίσματα, να έχει καλό συνδυαστικό παιχνίδι, φαίνεται πια ότι εξετάζουν πολύ σοβαρά την περίπτωση απόκτησης αριστερού μπακ, που σημαίνει ότι ο Πενράις θα προωθηθεί στην αγορά της Βρετανίας. Εκεί τουλάχιστον καταγράφεται το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και από τις δύο ομάδες της Σκωτίας, την Rangers και τη Celtic, και από ομάδες της Αγγλικής Championship, όπως είναι η Blackburn, η Middlesbrough και η Norwich που είχαν αναφερθεί. Αλλά γενικά διαπιστώνω πλέον ότι η συζήτηση θα πάει προς την άμυνα και για τον κεντρικό αμυντικό, αν τελικά χρειάζεται να φέρει κεντρικό αμυντικό, γιατί είπε ο Νίκολιτς ότι μπορεί να βασιστεί σε κάποιους παίκτες και ανάμεσα σε αυτούς αναφέρθηκε στο Βίντα. Ήδη έχει 5, Ρέλβας Μουκουντή. Ο Αλεξίου δεν μπόρεσε να κάνει καλή προετοιμασία γιατί είχε κάποια μικροπροβλήματα τραυματισμού που τον άφησαν σε κάποιες περιπτώσεις έξω. Ο Γεωργίεφ όμως έκανε καλή προετοιμασία. Στόπερ είναι, δοκιμάστηκε ως στόπερ. Άλλο αν συζητάμε ότι μπορεί να δώσει κάλυψη και στα δεξιά πίσω από το Ρώτα. Αυτό δεν το είδαμε στην πράξη. Ούτε στα προπονητικά διπλά έγινε κάτι τέτοιο, ούτε στα φιλικά παιχνίδια που είχαμε τη δυνατότητα να τα παρακολουθήσουμε. Εκεί δόθηκε η δυνατότητα και η ευκαιρία στον Χρυστακόπουλο, τον 19χρονο που κινήθηκε πίσω από το Ρώτα. Άρα, κρατάμε ότι η ΑΕΚ πάει να φέρει τον κεντρικό μέσο που θα έχει τις εντάσεις και τα τρεξίματα και τον δυναμισμό. Κρατάμε ότι η ΑΕΚ, αυτό που λέγαμε την αρχή, δεν έψαχνε κάποιον αντί Πινέδα ή έναν κλόνο του Πινέδα, αλλά πλέον να βάλει χαρακτηριστικά σαν αυτά του Μάγερ στο παιχνίδι και σαν αυτά του κεντρικού μέσου που αναμένονται. Και κρατάμε ότι πλέον έχει ανοίξει η συζήτηση για την ενίσχυση στην αμυντική γραμμή, ξεκινώντας από το αριστερό μπακ και τις άλλες ανάγκες που μπορούν να προκύψουν.
0: Ωραία. Έγινε, Γιάννη μου. Περιμένουμε τις εξελίξεις. Ουσιαστικά έχει χρόνο. Ναι, Γιάννη.
1: Ναι, δεν ξέρω να ακούω.
0: Ναι, βέβαια, μια χαρά.
1: Ναι. Να σε προλάβω, δηλαδή, τελειώνει σήμερα η περιοδία του πρωταθλήματος. 10 η ώρα το πρωί, δηλαδή σε λίγα λεπτά, είναι στην Αρχαία Ολυμπία. Και το απόγευμα στις 6.30 θα γίνει έτσι στην Νέα Φιλαδέλφια ο τερματισμός. Έβγαλε και ανακοίνωση η ΑΕΚ με το κάλεσμα του κόσμου, προς τον κόσμο δηλαδή, να έρθει εκεί παρουσία και του ιδιοκτήτη της, του Μάριου Ηλιόπουλου, που θα μπει το τρόπαιο στην ειδική θέση εκεί στην βιτρίνα της All Win Arena.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Σαντορίνο για το αναλυτικό ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Πάμε Θεσσαλονίκη ξανά. Πάμε στον Τάσο Πακλατζή, γιατί ο Άρης έβαλε 3 χθες στη Μόντσα. Έλα, Τάσο, καλημέρα. Φιλικά, όπως λέμε και στις ήττες μην αυτό, έτσι και στις νίκες μην ενθουσιαζόμαστε, αλλά ο Γρηγορίου λέει ότι θα σου είχα πει ότι θα παίξουμε επιθετικά και το βλέπετε. Και εγώ που το χάζομα το ματσάκι, ωραία γκολάκια έβαλε και στην πλάτη της άμυνας, μια χαρά. Δεν ξέρω, εσύ το είδες καλύτερα το φιλικό, το είδες σε όλη τη διάρκεια, μας πεις 5 πράγματα.
2: Ναι, φυσικά. Ασφαλώς υπάρχει ικανοποίηση για το χρονικό σημείο που βρίσκεται ο Άρης και η προετοιμασία του. Και εδώ που τα λέμε, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι ο Άρης έχει και αρκετές ελλείψεις ακόμα. Δηλαδή στην άμυνα, στα μπακ, γενικότερα χρειάζεται τουλάχιστον 4-5 ποδοσφαιριστές, στους οποίους θα πάρει. Παρά το γεγονός αυτό, η ομάδα τακτικά πήγε πάρα πολύ καλά εχθές. Και είναι αποτέλεσμα και της δουλειάς που γίνεται στην Ιταλία, που έγινε στην Ιταλία, γιατί επιστρέφει σήμερα η ομάδα στη βάση της για να δώσει 2 φιλικά την επόμενη εβδομάδα. 5 του μηνός με Πανδρακικό, Τετάρτη και Σάββατο με Πανσεραϊκό, για να πάει ξανά στην Ιταλία στις 12 του μηνός να παίξει με την Νάπολη. Το χθεσινό φιλικό ασφαλώς ήταν σε σχέση δυναμικότητας πάντα πολύ πιο δυνατό από ότι αυτό με την Αταλάντα, με την K23 της Αταλάντα. Η Μούντσα είναι μια ομάδα η οποία επέστρεψε στην Σέρια, έκανε μια παρένθεση πέρσι στην ΜΠΕ, είχε χρόνια παρουσία στην μεγάλη κατηγορία της Ιταλίας. Ασφαλώς πιο δυνατή ομάδα, μάλιστα το προηγούμενο φιλικά έχει κερδίσει και τη Γαλατά Σεράι. Και δείχνει αυτό ότι ο Άρης όχι μόνο την κόντραρε, αλλά θα μπορούσε να είχε πετύχει και άλλα γκολ με μια κραυγαλαία ευκαιρία που δεν χάνεται από τον Μπουσάιτ. Φυσικά και οι Ιταλοί μετά το 2-0 που νωρίς ο Άρης άνοιξε το σκορ με μια πολύ ωραία αντεπίθεση και συνεργασία μέσα στην περιοχή με τον Κατεβέρε και ένα γκολ λίγο πριν από το 20 λεπτό εκεί πέρα πριν το ημίωρο με τον Ράσιτς να πετυχαίνει ακόμα ένα γκολ, έκλεισε στο δεύτερο ημίχρονο τα 3 τέρματα που πέτυχε, το δικό του σκορ δηλαδή με τον νεοφερμένο τον Μπασίρου και δέχτηκε γκολ σε νεκρό χρόνο ουσιαστικά. Στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων μπήκε τον γκολ και τελείωσε το παιχνίδι. Ο Άρης πήγε και αμυντικά καλά. Εκεί που θα σταθώ, Μπάμπη, είναι ότι ο Γρηγορίου ξεκίνησε μια εντεκάδα, ας το πούμε, τους ποδοσφαιριστές που έχει ως βασικούς στο μυαλό του, με τα κενά που έχει η ομάδα, γιατί χρειάζεται αριστερό πιστοφύλακα. Έπαιξε με τον Κέρκες εχθές, χρειάζεται κεντρικό αμυντικό, έπαιξε με τον Γένσεν, όπως έχουμε πει κατ' επανάληψη. Γενικότερα, αμυντικά έχει κενά. Πρέπει να έρθει εχθές, χρειάζεται κεντρικό αμυντικό, έπαιξε με τον Γένσεν, όπως έχουμε πει κατ' επανάληψη. Γενικότερα, αμυντικά

0: δούλεψε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, δηλαδή στον τρόπο με τον οποίο η ομάδα βγαίνει στο build-up, η αλληλοκάλυψη, η πίεση ψηλά, γιατί έπαιξε με Κουάμε και Κατεβέρε στο πρώτο ημίχρονο και οι δύο πίεσαν πάρα πολύ ψηλά την άμυνα της Μόντσα. Εκεί δημιουργήθηκαν και τα προβλήματα στη μετάβαση των Ιταλών από την άμυνα στο κέντρο, με αποτέλεσμα να κλέψει τις μπάλες και να πετύχει γκολ. Αυτό που είπε επίσης ο Γρηγορίου είναι ότι πλέον σκοράρουμε. Και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό για μια ομάδα που, μην το ξεχνάμε, πέρυσι είχε 12 ισοπαλίες, δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να σκοράρει και ρόλαρε ουσιαστικά στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος όταν άρχισε να βρίσκει το εύκολο γκολ. Η αλήθεια είναι ότι ο Άρης έτρεξε χθες, κάλυψε το χώρο του κέντρου, δεν άφησε τους αντίπαλους, την αντίπαλη ομάδα, γιατί είναι μια καλή ομάδα η Μόντσα, είναι μια καλή ομάδα, μια ιταλική καλή ομάδα, δεν την άφησε να μπει στην περιοχή πάρα πολύ εύκολα. Δημιούργησε κάποιες καταστάσεις, είτε αποστημένα με τα κόρνερ που κέρδισαν οι Ιταλοί, είτε με 2-3 σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή, αλλά ο Διούδης ήταν σε καλή κατάσταση. Και σε γενικές γραμμές και αντικειμενικά, γιατί είπαμε ότι οι Έλληνες ή απογοητεύονται ή ξαφνικά είναι πολύ αισιόδοξοι, εμείς πρέπει να δούμε την πραγματικότητα, ότι κρύβεται πίσω από αυτή την εικόνα που έδωσε ο Άρης στα δύο φιλικά. Αυτό που βγαίνει ξεκάθαρα είναι ότι στο τακτικό κομμάτι ο Άρης ήταν πάρα πολύ καλός εχθές. Και ένα πολύ σημαντικό δεύτερο στοιχείο, το οποίο το βάζω στην κουβέντα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι το ότι στο δεύτερο ημίχρονο έβαλε όλους τους νεαρούς, όλους τους πιτσιρικάδες. Και ο Διαλό, ο 20χρονος από την Ακτή Ελεφαντος, του έριξε πολύ καλά στοιχεία, τον οποίο απέκτησε ο Άρης φέτος. Και οι νεαροί που έπαιξαν από την. Ο Αντωνιάδης είναι από την ΚΑΠΑ19 που ανέβηκε, είχε και άλλους μαζί στην Τολεμαϊδα, δεν τους πήρε, αλλά έχει και παίκτες όπως ο Χαρούπας, ο Κάμπτης, δηλαδή παίκτες οι οποίοι μπορούν να δώσουν πράγματα. Και εγώ θα πω ότι ο Γρηγορίου εδώ κερδίζει πόντους. Γιατί χρησιμοποιεί νεαρά παιδιά και δεν μπαίνει στη διαδικασία να τους έχει μαζί του και να τους βάλει ένα πεντάλεπτο, δεκάλεπτο για να συμπληρώσουν ή να κάνουν μια συμμετοχή. Είναι σημαντικό αυτό γιατί στη διάρκεια του πρωταθλήματος θα χρειαστούν. Ο Άρης δείχνει, γιατί δεν είχε και τον Χόγκλα που είναι τραυματίας και θα επανέλθει. Ο Μωρόν εχθές δεν έπαιξε, είχε κάποιες ενοχλήσεις, δεν προπονήθηκε. Θα δούμε τι θα γίνει με τον Μωρόν, αν πάρει μεταγραφή ή όχι, εφόσον έρθει μια καλή πρόταση με βάση τα νέα δεδομένα που έχουν σχηματιστεί, γιατί έχει πέσει το κασέ του, αλλά και 1,5 εκατομμύριο να πάρει ο Άρης από τον Μωρόν που τελειώνει το συμβόλαιο του 27 το καλοκαίρι, είναι κέρδος για την ομάδα. Έχει βρει στο πρόσωπο και του Κουάμε και του Κατεβέρε δύο παίκτες που μπορούν μέσα στην περιοχή να δημιουργήσουν καταστάσεις.
1: Και τι θέλει και το Μυρ. Εντάξει, μεγάλο όνομα βέβαια με δικαστική υπηρεσία.
0: Σε περίπτωση που θα έρθει.
1: Με δικαστικές περιπέτειες, γιατί έχει,
0: ναι, εντάξει,
1: έχει τιμωρηθεί για βιασμό. Όχι, λέω, ο Άρης έχει μια χαρά επιθετικούς, αυτό θα πω. Από πέρσι μια χαρά. Δεν βλέπω το. Γιατί να πάρει και το Μυρ.
0: Έχεις δίκιο, δεν διαφωνώ σε αυτό.
1: Έχει αλλού θέμα. Αυτό είναι να κάνουμε και μια ηχηρή πάντα.
0: Και ναι. Ο συγκεκριμένος παίζει συντακτικός, έτσι είναι πολύ καλό.
1: Ναι, Τάσο μου, πάμε 10. Πάμε 10,
0: έτσι. Ναι, έχουμε να πούμε κι άλλα, αλλά δεν έχουμε χρόνο, θα τα πούμε αύριο. Περιμένει ο Άρης την κλήρωση σήμερα γιατί θα μπει σε αυτό το κομμάτι.
1: Θα δείτε κύπερ, εντάξει, ο Γιάννη Σιμάνη. Εντάξει, οκ. Έγινε, Τάσο μου. Θα περιμένουμε τις εξελίξεις και στον Άρη. Όσο κερδίζει και χρόνο, λέω εγώ, και όσο ασχολείται περισσότερο με τον μπάσκετ, θα μπορεί να κάνει και τη δουλειά του Γρηγορίου και να εμφανίσει την ομάδα του. Ποτέ δεν είναι κακό αυτό. Λοιπόν, έγινε, Τάσο μου. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Εντάξει, και το περίεργο θα ήταν να μην περάσουμε τις 10. Δεν γίνεται να τα χωρέσουμε όλα, γιατί είχαμε και πολύ πράγμα. Φινάλες για το 3-5-2 και σήμερα. Η Χρυσούλα Αντωνιάτη ήταν στην ρύθμιση των ήχων, ο Λουκάς Λουκάς, δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής, ο Βάης Παπάζουγλου στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, ακολουθεί δελτίο αθλητικής ενημέρωσης. Ήταν ένα κορίτσι να μπαίνει και να ανοίγει την πόρτα και θα έρθει να το εκφωνήσει η Αντιγόνη Δρακάτου. Τι άλλο. Α, ναι, μην ξεχνάτε να μπαίνετε και στο αθλητικό πόρταλ της ΕΡΤ, το airsports.gr, και θα τα βρείτε όλα. Και όσα χάνετε και από το ραδιόφωνο, βεβαίως, δεν έχετε ακούσει, θα τα βρείτε εκεί τα ηχητικά. Λοιπόν, να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα και καλό Σαββατοκύριακο σε όσους μπορούν να πάνε και για καμπανάκι, να δροσιστούν. Να είστε καλά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων η Χρυσούλα Αντωνιάδη, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Θρήνος στην Ιταλία και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών ο εμβληματικός καπιτάνο της Μίλαν και της Εθνικής Ιταλίας, Φράνκο Μπαρέζι. Με τρεις νίκες και μία ισοπαλία σε τέσσερα μάτς πέρασαν ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός στον τρίτο προκριματικό του Europa και του Conference League αντίστοιχα. Ο δικέφαλος του Βορρά επικράτησε 2-0 της Δυναμό Κιέβου στην Τούμπα, ντουμπλάροντας τις νίκες του και οι πράσινοι. Προκρίθηκαν με ισοπαλία 2-2 κόντρα στην Πάξη στο ΟΑΚΑ μετά τη νίκη τους με 2-1 στην Ουγγαρία. Μαγεία Κωνσταντέλια στη Θεσσαλονίκη με τον 23χρονο Άσο να σκοράρει 2 φορές και να δίνει τη νίκη πρόκριση στον ΠΑΟΚ. Στο ΟΑΚΑ υπάρξει με σκόρερ του Σπέτο και Γκέφρι. Μπήκε 2 φορές μπροστά στο σκόρ, ωστόσο άλλες 2 ισοφάρισε ο Παναθηναϊκός με τους Γιάκουσιτς και Εραστόντερ. Κόντρα στην Άντερλεχτ ΠΑΟΚ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League με πρώτο παιχνίδι την ερχόμενη Πέμπτη στην Τούμπα. Κόντρα στην Τσέσκα 1948 ο Παναθηναϊκός την Τετάρτη στο ΟΑΚΑ, η Ρεβάν στην άλλη Τρίτη στη Σόφια. Ο ΠΑΟΚ με 200 βαθμούς από τη χθεσινή του νίκη και ο Παναθηναϊκός με άλλους 100 από τη δική του ισοπαλία κράτησαν την Ελλάδα σε σχετικά κοντινή απόσταση από τη 10η θέση στο ranking της UEFA. Η 10η Τσεχία έχει 43.425 βαθμούς, η 11η Πολωνία 42.825 και η Ελλάδα με 41.112 βαθμούς είναι στη 12η θέση. Στην Αθήνα από χθες ο Kings Kangwa για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον Παναθηναϊκό. Ο 27χρονος διεθνής μέσος από τη Ζάμπια θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με ετήσιες αποδοχές 1 εκατομμύριο ευρώ. Και με τη Βουλά από χθες τον Ολυμπιακό, 21χρονος μεσοεπιθετικός Γκουστάβο Σάθολο, ακόμα το τοπίο για τον Νανά Σαλάχ Εντίν. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν συμφωνήσει με τη Ρώμα, αλλά ο 24χρονος Μαροκινός αμυντικός εμφανίζεται διστακτικός να έρθει στην Ελλάδα. 29.000 εισιτήρια έχουν ήδη προμηθευτεί οι φίλοι του Ολυμπιακού για το παιχνίδι της Τρίτης με την Αϊμέχεν, εκτός ευρωπαϊκής λίστας για αυτόν τον προκριματικό γύρο ο Στεφάν Ορτέγκα. Αισθάνομαι πως είμαι κάποιους μήνες εδώ. Η παρουσία του Νίκολιτς έπαιξε σημαντικό ρόλο στην απόφαση, μου δήλωσε ο Λοβρομάγερ αναφερόμενος στην προσαρμογή του στην ΑΕΚ. Σε ενίσχυση στον άξονα προχωράει ο ΠΑΟΚ, καθώς ο δικέφαλος του Βορρά είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του 22χρονου μέσου Τόμ Λουσέ από την Νις. Με σκόρερς τους Ράτσιτς, Καντεβέρε και Μπασιρού, ο Άρης νίκησε με 3-1 τη Μόντσα στο τελευταίο του φιλικό επί Ιταλικού εδάφους. Ο Ατρόμητος νίκησε 1-0 τον Άρη Λεμεσού στην Πολωνία με σκόρερ τον Χάρη Τσιγκάρα. Απόψε στις 8 παίζουν στην Ολλανδία, Ντε Χάγκ, Αστέρας, Άκτορ. 2 μεγάλα ρεκόρ πέτυχε ο Βαγγέλης Παυλίδης με τα 4 γκολ που σημείωσε στο 5-0 της Μπενφίκα επί της Σενγκάλεν. Πέρασε στην πρώτη θέση των Ελλήνων σκόρερ στις ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις με 31 τέρματα, ένα παραπάνω από τα 30 του δεύτερου πλέον Δημήτρη Σαλπιγκίδη, ενώ έγινε ο πρώτος Έλληνας που σημείωσε καρέ τερμάτων σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Μία από τις πιο οδυνηρές ήττες της ιστορίας της γνώρισε η Εθνική Εφήβων, η οποία έχασε μέσα από τα χέρια της την πρόκριση στα ημιτελικά του Eurobasket κάτω των 18. Η ελληνική ομάδα προηγήθηκε ακόμη και με 29 πόντους απέναντι στην Ισπανία, όμως κατέρευσε στο δεύτερο ημίχρονο και τελικά ιτήθηκε με 69-66. Η Γαλανόλευκη θα διεκδικήσει το Σάββατο την πέμπτη θέση που οδηγεί στο παγκόσμιο κύπελο κάτω των 19 κόντρα στο Ισραήλ. Τελικός παγκοσμίου πρωταθλήματος απόψε για την Εθνική Κορασίδων στο Πόλο μετά το θριαμβευτικό 14-8 επί της Ουγγαρίας στον ημιτελικό στο Ζάγκρεπ. Αντίπαλος των κοριτσιών μας στον απόψινό τελικό θα είναι στις 9.30 η Ισπανία. Από σήμερα έως τις 16 Αυγούστου διεξάγεται στο Παρίσι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου με 5 αγωνίσματα: κολύμβηση, κολύμβηση ανοιχτής θαλάσσης, συγχρονισμένη κολύμβηση καταδύσεις και καταδύσεις από ύψος με τη συμμετοχή 38 Ελλήνων αθλητών και αθλητριών και καθημερινές μεταδόσεις από την ΕΡΤ 2 Sport. Συνολικά 51 παιχνίδια έγιναν χθες σε Europa και Conference League. Άντερλαχτ Χάρμπι 3-1, Τσέσκα Σόφιας Καραμπάκ 0-0, ο κανονικός αγώνας και η παράταση και 5-4 στα πέναλτι. Μίτιλαντ Μπεσίκτας 0-2. Πάφος Χάιντουκ Σπλίτ 0-2 κανονικός αγώνας και 4-0 στην παράταση. Φερεντσβάρος Βέντε 2-2 μερικά αποτελέσματα του Europa League. Και για το Conference Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ ΑΕΚ Λάρνακας 2-3 κανονικός αγώνας και παράταση. 4-3 στα πέναλτι. Άγιαξ Βοηβοντίνα 4-1 και Λουτογκόρατς Χάπουελ Τελαβίβ 2-2. Και Ζαλγκύρης Δυναμό Τυφλίδας 7-2 με την ομάδα του Τιμούρ Κετσπάγια να είχε νικήσει 3-0 στο πρώτο μάτς και να είχε σκορ πρόκρισης μέχρι το 82. Υπέγραψε στην Ντόρτμουντ ο Καρέτσας και απομένει η ανακοίνωση. Στην Κωνσταντινούπολη από χθες ο Κωνσταντής Τζολάκης για να υπογράψει παρουσία του Ατζούν Ιλιτζαλή το συμβόλαιό του στη ΧΑΛ. Όπως ανέφερε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, η Ρώμα έφτασε σε πλήρη συμφωνία με τη Βόλφσμπουργκ για να αποκτήσει τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη έναντι 15 εκατομμυρίων ευρώ. Ήταν το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Έρα Σπορ. Ακολουθεί εκπομπή Η Φανέλα με το 10 με τον Βασίλη Παπανικολάου και τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
4: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξια, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα λισοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
5: Ακούτε Έρα Σπορ.
6: Εδώ έχουμε τη φάση μες στην περιοχή, προσοχή, γκολ. Υπάρξει το βάζει. Ο Πέτος σουτάρει κεραυνός λίγο πιο έξω από το σημείο του πέναλτι, την μπάλα στα δίχτυα.
7: Ένα σουτ που θα γίνει από τον Τσέρινο. Τσάπρας θα πάρει και πάρει την μπάλα. Νέο σουτ. Γιάνκουσιτς, γκολ! 1-1 από τον Κροάτη, ο οποίος στη κίνηση κάνει το πλασέ. Η μπάλα πάει στο αριστερό γάμα του Κόβαρτσικ, που δεν μπορεί να αντιδράσει. Και με αυτόν τον τρόπο ο Αντριάνο Γιάνκουσιτς ισοφαρίζει σε 1-1 για τον Παναθηναϊκό στο 45ο λεπτό της αναμέτρησης. Θα υπάρξει το γύρισμα, ευκαιρία, γκολ. 2-1 στο 57. Ο Γκιόρφ είναι ο παίκτης που σκοράρει. Τα μπόρδα από αριστερά, ένα νέο γέμισμα προς την περιοχή. Ο Ντεφράι, ευκαιρία, 2-2, Ραστόντε στο 85. Ο Παναθηναϊκός φέρνει το παιχνίδι στα ίσια. Είναι σκορ πρόκρισης.
8: Κωνσταντέλια στο σουτ και γκολ. Το γκολ λοιπόν για τον ΠΑΟΚ από τον Κωνσταντέλια. Μετά από την προσπάθεια του ΠΑΟΚ από την αριστερή πλευρά, έπεσε ο Τάισον, κράτησε ο Γκόμες. Ο Κωνσταντέλιας κέρδισε, ζήγησε την μπάλα, την έστειλε σε ένα σημείο όπου ο Σούρκης δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Κωνσταντέλιας περνάει όποιον βρίσκει μπροστά του και πετυχαίνει τον γκολ. ΠΑΟΚ λοιπόν φτάνει στο 2-0 στο 48.
0: Ακούτε Έρα Σπορ

0: Ναι. Έλα, πού είσαι, τι γίνεται. Γιατί με ευνηδίασες έτσι, ρε φίλε. Έλεγα το τραγουδάκι μου, ωραία, ωραία.
1: Είπαμε, σε ευνηδιάσω πραγματικά.
0: Όχι,
1: δεν καταλαβαίνεις
0: τι. Με έμπειρος, έμπειρος. Τι νέα.
1: Νέα.
0: Στεναχωρημένος σε βλέπω σήμερα.
1: Όχι, δεν είμαι στεναχωρημένος.
0: Όχι.
1: Είμαι συμπάσχο.
0: Ναι. Με ποιον, με ποιον.
1: Με τους προπονητές της Εξέδρας.
0: Ωραία.
1: Γιατί χάσαμε χθες. Εμείς οι προπονητές της Εξέδρας.
0: Χάσαμε. Για λέγε.
1: Φίλε, κάτι πρέπει να γίνει με αυτόν τον Ίστρουπ.
0: Ναι.
1: Τον προπονητή. Γιατί νομίζω ότι θα μας βγει ξινός αυτός.
0: Οπα.
1: Σε λίγο δεν θα μπορούμε να τη λέμε στους προπονητές. Κάτσε, κάτσε.
0: Περίμενε τώρα τι θες να πεις. Κάτι φυσιογνωμικό πάει.
1: Ναι, ναι, όχι, όχι, δεν είναι φυσιογνωμικό. Δεν είναι φυσιογνωμικό καθόλου. Στο 56-57
0: ναι.
1: Τρώει τον γκολ ο Παναθηναϊκός.
0: Το δεύτερο.
1: Το δεύτερο.
0: 1-2, ναι.
1: 1-2.
0: Ναι.
1: Και γίνεται, μας πιάνουν τα ζόρια.
0: Mm-hmm.
1: Και λιγότερο από 10 λεπτά μετά, στο 66, τι κάνει.
0: Τα μπορτά.
1: Μου βγάζει το Γιάνγκουσιτς.
0: Α, το Γιάνγκουσιτς, ναι, ναι, ναι, ναι, σωστά.
1: Μου βγάζει το Γιάνγκουσιτς.
0: Ναι.
1: Πού πας ρε. Και μου βάζει τον άλλον.
0: Το Ράστοντερ, πώς τον Ράστοντερ.
1: Ράστοντερ, πώς τον ναι, ναι. Ράστοντερ. Ράστοντερ. Και αρχίζω λοιπόν εγώ ο προπονητής της Εξέδρας να λέω πού το βρήκαμε αυτό ρε. Τον καλύτερο παίκτη μου το βγάζει.
0: Έτσι.
1: Τώρα που κυνηγάω και θέλω να βάλω γκολ.
0: Βεβαίως.
1: Και έρχεται ο Ράστοντερ και το βάζει μετά. Και έτσι. Και τι κάνω εγώ τώρα ο προπονητής της Εξέδρας. Δηλαδή, να σου πω, βάζω την τραγιάσκα μέχρι κάτω, το καπέλο μέχρι
0: και
1: κάτω
0: φεύγω,
1: και,
0: και
1: στα αυτιά και στα έτσι και τα λοιπά και φεύγω ηττημένος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Την πάθησες. Φεύγω ηττημένος. Ποιος είσαι, ρε Νίστρουπ, τι θα κάνω εγώ τώρα.
0: Ναι, εν τω μεταξύ ο
1: άνθρωπος. Ποιος θα με πάρει προπονητή της Εξέδρας
0: εμένα τώρα. Βοήθησε και αλλαγές όλες να πεις.
1: Μπράβο,
0: ναι, ναι, ναι. Καλά, αυτά δεν είναι πράγματα το που έχει έρθει πες του.
1: Ναι.
0: Δεν θα κάνει αλλαγές και θα βγαίνουν.
1: Δεν θα μας το χαλάσει.
0: Όχι, αυτό. Βέβαια, θα μας το χαλάσει. Να κάνει 2-3 αποτυχημένες δηλαδή, αλλαγές, θα προχωράμε.
1: Δηλαδή, βλέπεις ότι εγώ τα χώνω, τα έχω πάρει στο κρανίο που
0: έτσι
1: βγάζει το Γιάνγκουσιτς.
0: Έτσι.
1: Και μου βάλει σε εκείνον που θα βάλει και τον γκολ μετά.
0: Και να χάσει και μια ευκαιρία και θα είναι και καλός γενικά. Όχι. Αυτό απαγορεύεται. Πολύ σωστά το θέτεις, Βασίλη. Μπράβο. Μπράβο. Αυτή είναι η ανάλυση του χθεσινού παιχνιδιού.
1: Με καταλαβαίνει.
0: Συμφωνώ 100%.
1: Να ξέρουμε τι λέμε.
0: Ναι.
1: Γιατί ναι, έρχονται μερικοί από πάνω εκεί, βόρεια, εκεί, βόρειες Ευρώπες, ξέρω εγώ, και Σκανδιναβίες
0: ναι,
1: και τα λοιπά, και μας κάνουν ότι ξέρουν μπάλα και στο τέλος αποδεικνύουν ότι ξέρουν καλύτερα από μένα.
0: Ναι,
1: κάτσε,
0: και δεν είναι αυτό, ρε φίλε.
1: Πού ήρθε, ρε.
0: Βάζει και τον ταμπόρδα μέσα.
1: Βάζει και τον ταμπόρδα.
0: Εκεί, δηλαδή, να πάει στραβά το πράγμα, ναι, να λέμε, ορίστε, πάλι δεν έβαλε τον ταμπόρδα και τι γίνεται με τον παίχτη αυτόν και τα λοιπά. Και αυτό ναι, το βάζει μέσα. Να μην έχει πουθενά να τον πιάσει. Έξαλλος είμαι και εγώ, Βασίλη, μπράβο, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Άντε να πούμε από εδώ πέρα.
1: Δεν ξέρω, μπλέξαμε με τον Ίστρουπ.
0: Με τον κάθε περίεργο που έρχεται εδώ πέρα και θέλει να κάνει τον προπονητή, να πούμε. Τι πράγματα είναι αυτά.
1: Μας το παίζεις.
0: Η ψυχούλα βγήκε λίγο, βέβαια.
1: Προκρίσεις από εδώ, προκρίσεις από εκεί, μας το παίζεις. Το καλοκαίρι προκρίνεσαι και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Θα σου πω εγώ προκρίσεις που έχω κάνει εγώ.
0: Εκεί που έχω ταξιδέψει εγώ. Αμάν.
1: Να σου πω. Οι προπονητές οι
0: εντάξει, βέβαια, ζήτηση. Εντάξει,
1: η κοντή, α πούμε. Ξέρω,
0: ναι. Έχει παραθυναϊκό πολύ και τέτοια, αλλά ο Κωνσταντέλιας είναι η ζήτηση πάλι.
1: Είναι.
0: Πάλι αυτό είναι η ζήτηση.
1: Είναι.
0: Δεν ξέρω. Πάω, λες, ρε παιδί μου, ότι ο Πάοκ θα είναι πάρα πολύ τυχερός που αυτό το παιδί από ό,τι φαίνεται θα μείνει εδώ για πάντα.
1: Γιατί?
0: Και εμείς λέμε. Από ό,τι φαίνεται εντάξει.
1: Τι πάει να πει.
0: Δεν ψήνεται να πάρει μεταγραφή έξω και τέτοια.
1: Γιατί?
0: Δεν θα είχε πάρει μωρέ τόσο καιρό, δεν θα είχε ενδιαφερθεί κάποιος έτσι λίγο έντονα. Να είχαμε φτάσαμε λίγο στο τσάκ και με... νομίζω ότι εδώ θα μείνει. Άστον, καλά είναι εδώ, μια χαρά. Θα τον βλέπουμε εδώ να τον παρακολουθάμε.
1: Οκ, okay, αν έτσι νομίζεις, τι να σου πω.
0: Δεν ξέρω, δεν βλέπω καμιά, καμιά πρεμούρα.
1: Μακάρι για τα ματάκια μας έτσι, ναι, δηλαδή.
0: Καλύτερα να βλέπουμε κάτι από το κύριο.
1: Τι κάνει εκεί στο δεύτερο κόλπο, παιδιά.
0: Ναι, ναι.
1: Τι κάνει το παιδί.
0: Ναι. Και εντωμεταξύ το πλασέ νομίζεις ότι είναι κακό. Αλλά δεν είναι κακό το πλασέ.
1: Ποιο το πλασέ,
0: ναι,
1: στο δεύτερο τον
0: ναι, ναι, ναι, ότι έχει κάνει όλη την προσπάθεια και τα λοιπά και μετά βρίσκει την μπάλα όπως τη βρίσκει και θα το χάσει γιατί πάει μπάλα δύναμα και τα λοιπά. Όμως τη στέλνει εκεί που άλλος έχει απλωθεί για να μην μπορεί να τη φτάσει.
1: Λοιπόν, ο Κωνσταντέλιας είναι προκλητικός. Έχεις δίκιο σε αυτό. Στο δεύτερο τον γκολ. Τώρα δηλαδή μου δίνει στροφή να το σκεφτώ. Ναι. Γιατί ρε φίλε το κάνεις δηλαδή, τόσο χαλαρό το σουτ για να πάει βασανιστικά στα δίκτυα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί δεν το κάνεις πιο δυνατά δηλαδή για να πει ο τερματοφύλακας. Το φάγα, αλλά ήταν δυνατό σουτ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί το κάνεις αυτό, γιατί είσαι τέτοιο, τόσο δίστροπος άνθρωπος.
0: Το κάνει για να φταίει ο τερματοφύλακας έτσι όπως το κάνει.
1: Όχι για να φταίει.
0: Φίλε, δηλαδή, μπάλα πάει αργά. Απλώς λίγο και εσύ και πιάστηνα. Όχι. Το φάγε. Ναι, ναι. Εντάξει,
1: για ήταν, να προβληματίζεται μετά ο άλλος, μήπως πρέπει να πάρουμε πιο ψηλό τερματοφύλακα.
0: Πέντε πόντους, ίσα.
1: Ρε Κωνσταντέλια.
0: Ναι, ναι.
1: Αγαπησιάρικο παιδί.
0: Ναι, ναι, ναι. Ωραίος. Και γκολάκι, ωραίο και τα λοιπά. Μια χαρά. Και τώρα πάω Κάντερλεχτ.
1: Πάω Κάντερλεχτ.
0: Εντάξει. Και η Άντερλεχτ θα κάνει να περάσει θες προχθές. Ενώ Ευρωπανάθα.
1: Με ποιον?
0: Τσεσεκά Σόφια 1948.
1: Το 48 τι έγινε το 48.
0: Μάλλον θα ιδρύθηκαν τότε, φίλε. Τι ήθελε να γίνει, επανάσταση.
1: Αυτοί δεν μπορεί να το βγάλαν έτσι. Εγώ παλιότερα ήξερα Τσεσεκά Σόφια σκέτη.
0: Άλλη ήταν αυτή, νομίζω.
1: Άλλη ήταν.
0: Ναι, νομίζω είναι δύο διαφορετικές. Ποια τώρα Τσεσεκά Σόφια από τη Βουλγαρία που θα θέλουν να μας κερδίσει. Δεν νομίζω να κερδίσει κανένα. Ναι. Στα πέναλτι πέρασαν και αυτοί, νομίζω. Ναι.
1: Και πότε αυτή την εβδομάδα, έτσι. Μπαίνουν όλοι αυτοί.
0: Δεν έχει τώρα, φίλε, όλοι. Πέμπτη, Τετάρτη, μάτσα να μετρήσει συνέχεια. Κάργα. Δεν είναι, ό,τι.
1: Μπαίνει Αύγουστο τώρα.
0: Ό,τι ξεκουραστήκατε, ξεκουραστήκατε. Τώρα 4-5.
1: Μόνο αεκαρά. Η Άκη δεν παίζει.
0: Πιο μετά.
1: Πιο μετά αυτό.
0: Η Ακάρα, είμαστε άρετροι, φίλε. Και ισχυρή και αν, δηλαδή, τι θέλει. Δηλαδή.
1: Και όφη.
0: Πιο καλά δεν γίνεται. Και όφη πιο μετά, ναι.
1: Πιο μετά. Δηλαδή μόνο Ολυμπιακό μπαίνει.
0: Ολυμπιακό πάω να μην. Αλλά τώρα θα έχουμε να μετρήσει στο full, φίλε. Δεν έχει τώρα. Ό,τι έγινε, έγινε. Τελειώσαμε. Μαζέψαμε και άλλα βαθμουλάκια. Με μια νίκη και μια ισοπαλία. Κάτι είναι και αυτό. Η δέκατη θέση έρχεται. Τα έχουμε πει από πέρσι, βέβαια, αλλά τέλος πάντων.
1: Μάλιστα.
0: Τι άλλο είδες, για πες εκεί.
1: Κοίτα, περισσότερο. Είδα το πρώτο ημίχρονο του ΠΑΟΚ. Εντάξει, ήρθε τον γκολ εκεί στα χασομέρια του πρώτου.
0: Κοιμισμένο μάτσε, έτσι. Κοιμισμένο μάτσε.
1: Δεν είχε ευκαιρίες, δεν είχε
0: και
1: τίποτα.
0: Και πήγε ο άλλος και το βάρισε στις καθυστερήσεις, τελείωσε το παιχνίδι. Εκεί τελείωσε και η πρόκριση, ας πούμε, μια χαρά δηλαδή.
1: Ναι.
0: Μια χαρά.
1: Και μετά είχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, φυσικά.
0: Βέβαια, έτσι όπως εξελίχθηκε κιόλας, βέβαια.
1: Εντάξει, κοίταξε να δεις τώρα. Πάξι. Πάξι.
0: Εσύ αυτό το ήξερες, αυτό ότι πάξι παίζει μόνο με Ούγγρους ποδοσφαιριστές.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραίο πράγμα είναι αυτό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και μάλιστα είναι και πάρα πολύ σπάνιο να το κάνει μια ομάδα,
1: ναι,
0: μέσα σε αυτή την παγκοσμιοποίηση του ποδοσφαίρου. Μπράβο τους, εγώ τους βγάζω το καπέλο τους.
1: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Είναι αναλόγως γιατί το κάνεις.
0: Αν το κάνεις για λεφτά ή για ιδεολογία.
1: Περίμενε, ναι. Είναι αναλόγως, δηλαδή πίσω από το κάθε ένα που πριν να τρέξουμε όλοι να πούμε το μπράβο και τα λοιπά, που σου έρχεται ένα μπράβο να πεις.
0: Σου
1: έρχεται, εντάξει, βάζουν πολλούς ποδοσφαιριστές μέσα, δεν βάζουν ξένους και τα λοιπά. Σου έρχεται καταρχήν να πεις ένα μπράβο, αλλά πρέπει κάποια στιγμή κάποιος από εκεί που να το ξέρει το θέμα να μας πει και γιατί το κάνουν, ρε φίλε. Μπορεί παράδειγμα να είναι φουλ εθνικιστές, ξέρω εγώ.
0: Ναι, μπορεί. Και οι Ούγγροι έχουν τέτοια στάση.
1: Επειδή δηλαδή έχουμε ακούσει για την Ουγγαρία, αυτόν που είχαν εκεί πέρα γενικά. Ότι δεν γουστάρουν τους ξένους, ο Όρμπαν και τα λοιπά. Αυτός δεν
0: γουστάρει. Ναι.
1: Δηλαδή να βγει κάποιος να πει: παιδιά, εμείς θέλουμε να προωθήσουμε τους νέους παίκτες του Ουγγρικού ποδοσφαίρου, της περιοχής μας ή οτιδήποτε άλλο και τα λοιπά. Να τα ακούσεις, να το σεβαστείς και να τους πεις μπράβο.
0: Έτσι. Εγώ λέω ότι ανεξάρτητα.
1: Εάν όμως είναι κανένας τρελός εκεί πρόεδρος, ο οποίος δεν θέλει να βλέπει ξένο, ούτε καν άμα είναι Τσέχος, ναι, που λέει ο λόγος, ούτε καν άμα είναι τέτοιο. Δεν ξέρω, αλλάζει. Απλώς, εντάξει, διευκρινιστικά.
0: Εντάξει, ξέρεις τι γίνεται όμως.
1: Μόνο διευκρινιστικά.
0: Ανεξάρτητα από τον λόγο που το κάνει, είναι πάρα πολύ δύσκολο μια ομάδα να προσπαθεί να πάρει πρωτάθλημα, να παίξει Ευρώπη, να σταθεί γενικότερα.
1: Και ποιος σου είπε, τι προσπαθεί να πάρει πρωτάθλημα. Πήρε κανένα πρωτάθλημα.
0: Βγήκε Ευρώπη πέρσι.
1: Βγήκε Ευρώπη.
0: Φέτος έπαιξε πρώτη αγωνιστική και κέρδισε 4-2 τη Φερεντσβάρος.
1: Εντάξει.
0: Δεν είναι και λίγο.
1: Εντάξει, δεν πήρε πρωτάθλημα, θέλω να σου πω.
0: Δεν πήρε, μπορεί να πάρει φέτος.
1: Θέλω να σου πω.
0: Γενικά είναι πολύ δύσκολο. Ποιος το κάνει, το κάνει κανένας.
1: Ακούγεται καλά να τα ακούμε, να το ξανακούμε κτλ. Εμείς βεβαίως δεν μας αφορά. Είναι αυτό που λέμε. Λέμε μπράβο σε εκείνον που το κάνει, αλλά δεν είναι για μας.
0: Όχι, δεν είναι για
1: μας. Δεν είναι για μας. Να πάρεις τώρα 11 Έλληνες, τώρα τους βάλεις στον Ολυμπιακό σου Παναθηναϊκό κτλ.
0: Δηλαδή και η Μπιλμπάο που το κάνει, ας πούμε. Και η Μπιλμπάο που το κάνει, παίρνει μόνο βάσκος. Που νομίζω το έχει σπάσει με κανένα 2-3 παίχτες τα τελευταία χρόνια.
1: Το έχει σπάσει.
0: Έχει όμως πολύ μεγαλύτερη δεξαμενή να διαλέξει. Και σε ένα πρωτάθλημα το οποίο, ρε παιδί μου, και καλύτερες ακαδημίες λογικά θα έχει και πιο πλούσια ομάδα είναι από ότι είναι αυτή η πάξη κτλ. Εγώ, φίλε, του βγάζω το καπέλο. Μπορεί τώρα, αν ο λόγος είναι
1: όχι,
0: έτσι,
1: όχι,
0: χαζός.
1: Όχι. Μα δεν λέω ότι είναι αυτός. Λέω ότι ξέρεις, λίγο ακόμα, λίγες ακόμα πληροφορίες για να έχουμε όλο το πακέτο.
0: Ναι, για ποιο λόγο το κάνει.
1: Δηλαδή, ότι έχει καλές ακαδημίες να μάθουμε.
0: Δηλαδή,
1: από πού έρχονται
0: όλες αυτές οι ακαδημίες καλές να έχει.
1: Μια στιγμή, Πέτρο. Πες ότι έχει 11 Ούγγρους, έτσι.
0: Ναι.
1: 11 Ούγγρους. Από πού προέρχονται αυτοί, από τις ακαδημίες της, από μεταγραφές από μικρότερες ομάδες, μικρές ομάδες, από αυτούς που δεν θέλουν οι άλλες, Φερεντσβάρος και ποια άλλη είναι μεγάλη εκεί πέρα στην Ουγγαρία. Δηλαδή, λίγες περισσότερες πληροφορίες θα μας βοηθούσαν λίγο περισσότερο.
0: Λοιπόν, οι μεταγραφές που έκανε φέτος,
1: ναι,
0: είναι οι εξής δύο. Δεν έκανε άλλες.
1: Πέρυσι πες τότε. Φέτος που έκανε δύο.
0: Τώρα το καλοκαίρι πέρασε, ρε φίλε. Τρεις μήνες. Κάτσε. Γύρισαν καμιά δεκαετία παίχτες από τα.
1: Θέλω να σου πω οι παίχτες που έχει. Από πού προέρχονται. Γιατί έχει καλούς παίχτες. Είναι δηλαδή παίχτες οι οποίοι δεν πιάνει κανένας
0: χρηματιστηριακά
1: το εκατομμύριο. Κανένας δεν πιάνει το εκατομμύριο από τους παίχτες. Από πού προέρχονται, προέρχονται από τις ακαδημίες.
0: Όχι. Βλέπω αυτό το Σάλαϊ που έπαιξε κιόλας, ας πούμε, χθες, που έπαιξε 72 λεπτά. Όχι, είναι από μια κιτσικεμέτη. Κιτσικεμετή. Βάσας και λοιπά δανεισμό αυτό και τσουπ ήρθε εδώ και κόλλησε.
1: Okay. Εντάξει, δεν θέλω να σου πω ότι είναι και λίγο διαφορετικό. Αν παράδειγμα παίρνει τα απομεινάρια, ας πούμε, άλλων ομάδων. Mm. Και πάλι εντάξει, δεν θα τις βγάλω και τόσο το καπέλο. Δηλαδή, ξέρω ποιον δεν θέλει μία η ομάδα, ποιον δεν θέλει η άλλη. Τους παίρνω εγώ, ξέρω εγώ και έχω 11 όγκρους. Okay.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, δεν θα τους βγάλω. Αν όμως του βγάζει από τις ακαδημίες της, έχει τίποτα φαινόμενο, ακαδημίες και όλα αυτά, να πεις μπράβο.
0: Να είναι μασία, ε.
1: Ναι, μπράβο. Mm. Δηλαδή, πώς το κάνετε, ρε παιδιά, αυτό και τούτο και τ' άλλο. Μπράβο σας.
0: Τέλος πάντων, δεν θα μας ξαναπασχολήσει η πάξη ποτέ ουσιαστικά στο πιο πιθανό. Οπότε πάμε παρακάτω.
1: Ναι.
0: Άμα μπορούσαμε να το κάνουμε και εμείς αυτό, καλά θα ήταν. Κάποια στιγμή που λέγανε ότι η Λάρισα όταν πήρε το πρωτάθλημα είχε πάρα πολλούς Λαρισαίους γύρω-γύρω, έτσι λέγανε.
1: Ναι.
0: Αλλά τότε.
1: Δεν επιτρεπόταν οι τέτοιοι.
0: 40 χρόνια έχουν αλλάξει και όλα αυτά τα πράγματα από τότε.
1: Δύο ξένοι δεν ήταν.
0: Μπορεί να πάει να παίξει ο Ολυμπιακός Champions League, ας πούμε, και να έχει μόνο Έλληνες μέσα. Γίνεται για να πάει να παίξει όλα αυτά τα θηρία που παίρνουν παίχτη από οποιαδήποτε γωνιά της γης. Δεν γίνεται. Τι να κάνουμε. Τέλος πάντων.
1: Εντάξει, λέμε πράγματα τα οποία. Δήθεν ζηλεύουμε, αλλά δεν θα τα κάναμε ποτέ εμείς.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι ωραίο, είναι ρομαντικό, είναι τσιλικό, αλλά δεν. Λοιπόν, να πω και κάτι επειδή το ανέφερες χθες. Το είπα χθες το βράδυ στον Άκη του Δημακού, που βγήκα για την ανακοίνωση της ΕΠΟ, τέλος πάντων, για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Μετά την UEFA, χθες που αναφέραμε λίγο Ινφαντίνο κλπ. Η UEFA και οι 55 είπανε όχι. Χθες το βράδυ αργά έσκασε και η CONCACAF και είπανε όχι κι εμείς λέμε. Ούτε αυτοί μέσα δηλαδή, ούτε αυτοί στηρίζουν. Άρα, σαν να κάνουν πίσω στα χρήματα. Μπράβο τους.
1: Τι να κάνουν πίσω στα χρήματα.
0: Ότι ναι, μεν θα πάρουμε χρήματα άμα προχωρήσει αυτή η διαδικασία.
1: Εγώ δεν νομίζω ότι κάνει κανένας πίσω στα χρήματα. Απλώς αυτή τη στιγμή σου λέει, κάτσε ένα Ινφάντινο. Θα παίζεις εσύ δηλαδή μπάλα μόνος σου.
0: Ναι.
1: Και θα μας δίνεις εμάς ό,τι νομίζεις. Ναι. Δηλαδή, πας εσύ και κάνεις παράδειγμα deal με τα fund. Ή με τους Αμερικάνους ή με, εκεί με την ευρύτερη οικογένεια Τραμπ και τα λοιπά και έρχεσαι εμάς και μας λες πάρε και 20 εκατομμύρια για να μην μιλάς.
0: Ναι, ναι. Και το μάσανε.
1: Δηλαδή κανένας δεν λέει όχι στα λεφτά.
0: Όχι. Αλλά ίσως τους ενδιαφέρει ο τρόπος λες. Ότι βέβαια, είμαστε δηλαδή, εμείς ο Ινφαντίνο πολύ μαγιά.
1: Άλλο να είσαι συνέτερος, άλλο να είσαι υπάλληλος.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, άμα είσαι, γιατί ο Ινφαντίνο αυτή τη στιγμή πήγε να το παρουσιάσει, δηλαδή δίνω στους υπαλλήλους ένα μπόνους.
0: Mm.
1: Πάρτε ένα μπόνους, κοιτάξτε τι κάνω εγώ και δίνω το 20%. Κάτσε εγώ. Οπα.
0: Ναι, ναι. Οπα. Η CONCACAF που είναι Βόρεια δηλαδή. Αμερική, Καραϊβική κλπ. Εκεί έχει 41 ομοσπονδίες, αν δεν κάνω λάθος. Και 55 UEFA, τσουπνάτε σε 96, μαζευτήκαμε σιγά-σιγά.
1: Ψήφι είναι αυτή.
0: Ψηφαλάκια σιγά-σιγά. Από τις 200 και τώρα φαντάζομαι λογικά θα ακολουθήσουν κι άλλες. Όταν βλέπουν κοντζά μου UEFA, πρώτον ξεκινάμε από εκεί. Θα ακολουθήσουν κι άλλες. Οπότε φίλε, δεν το βλέπω να προχωράει το Gianni. Και ξέρεις ότι αν δεν προχωρήσει κιόλας, θα είναι και λόγος πιθανότητα να χάσει τις εκλογές. Επίσης, τι άλλο έμαθα. Ξέρεις ποιος είναι υποψήφιος για την Ινφαντίνο στη FIFA. Ποιον έχουν βάλει. Εμείς UEFA. Ρε, UEFA είμαστε μερακλείδες. Είμαστε πιο έμπειροι, πιο ποποπετσωμένοι. Πού πας ρε CONCACAF και διάφορα τέτοια. Ποιον είπαμε λοιπόν θα βάλουμε να διεκδικήσει το χρήσμα. Τον Νασέρ Αλκελαϊφί της Παρίσι Ζερμέν.
1: Εγώ νόμιζα να βάλουμε το Θεοδωρίδη.
0: Όχι. Ρίσου, UEFA σκέτο εκεί τελειώσαμε. Μια ζωή άρχοντας. Λεβεδιά. Τίποτα. Μπορεί να πάει ο Μινάς Λισάνδρουπης. Ο Μινάς Λισάνδρου να πάει. Που ό,τι ξέρεις τέτοιο ακούγεται. Ή ο Αχιλλέας Μπέζοφιλ, ορίστε. Αυτή είναι η λύση που πρέπει να δώσουμε.
1: Δεν το έχει το αγγλικό πολύ. Το έχει.
0: Θα κάνουμε τα χέρια μα τώρα. Τσάτρα πάτρα, θα βάλουμε και πράγματα.
1: Όχι, μάλλον αυτό δεν είναι σωστό. Ο Αχιλλέας Μπέζος έχει κάνει χρόνια στην Αμερική.
0: Ακριβώς. Άρα θα το ξέρει.
1: Κάνει χρόνια. Βέβαια, το να κάνει χρόνια στην Αμερική δεν μπορεί να πει ότι μαθαίνει και.
0: Σόπαρ που δεν μαθαίνει τώρα κι εσύ.
1: Εγώ έκανα δύο χρόνια για να μάθω τίποτα. Δηλαδή περισσότερα ήξερα από πριν να φύγω.
0: Στα αγγλικά. Στην Αγγλία. Στην Αγγλία δεν μιλάνε αγγλικά. Μιλάνε δικιά του γλώσσα. Είναι περίεργη. Ενώ τα αμερικάνικα είναι ξεκάθαρα. Good morning, how are you.
1: Έτσι
0: μιλάω. Κάτσε να δω ποιος είναι, έτσι κι αλλιώς έχουμε δελτίο.
1: Okay.
0: Αλλά βάλαμε και Λαϊφί, φίλε.
1: Τι?
0: Πού πας? Βάλαμε ένα σέραλ και Λαϊφί. Πού πας, Ινφαντίνο, να μας ακουμπήσεις. Λοιπόν, πάμε δελτίο και γυρίζουμε σε πάρα πολύ λίγο να τα πούμε όλο αναλυτικώς.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μένεται η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδαστική έκταση στη Βιωτία. Μηνύματα για εκένωση. Άγιο Βασίλειο, Άγιο Νικόλαο, ολική και ξηρονομή Βιωτίας. Σε διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της επαρχιακής οδού Φιβών Δομβρένας προχώρησε η ελληνική αστυνομία από το 23ο χιλιόμετρο. Καλύτερη εικόνα της φωτιάς στη Φλόκα, συνεχίσει αναζωπηρός και πολλές εστίες στην Πάρο. Χωρίς εναέρια μέσα και σήμερα η μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο αναμένονται ενισχύσεις. Κύριο μέλημα η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής, τόνισε νωρίτερα ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας της Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος στο Earth News Radio 105,8. Συνελήφθη στέλεχος του ΔΔΕ για τη φωτιά στο Ρέθυμνο. Συναγερμός και στο Αγρίνιο και καίγεται δάσος κοντά στο Αρχοντοχώρι, φωτιά και στη Φαλαισία Αρκαδίας. Τριήμερο πένθος στο Δήμο Αμαρίου στο Ρέθυμνο για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους. Σήμερα κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη που κατέρευσε στη φωτιά στο Γήθιο. Σε αυξημένη επαγρύπνηση, καλή πολιτική προστασία, ενώ σε πρωτοκαλή συναγερμό για φωτιές έχουν τεθεί 16 περιοχές. Απαγορευτικό απόπλιο από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των ισχυρών ανέμων. Αυξάνεται στα 500 ευρώ το μήνα το αφορολόγητο όριο στα φιλοδορήματα, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του στο διαδίκτυο. Η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα, αλλά τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ από 1η Απριλίου 2026. Και ο καιρός, ισχυρά μελτέμια ως εννέα μποφόρ στο Αιγαίο, 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για την ενημέρωσή σας ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
6: Ακούτε Έρα Σπορ.
7: Επίσης θέλω να μην ξεχάσουμε να πούμε μπράβο σε αυτόν τον Μαρκ Νακτεγκάλ, αν το λέω σωστά, Νακτεγκάλ, κάπως έτσι. Και αύριο μεθαύριο να πούμε στο Λαμνά να το φέρει εδώ. Διαιτητής αναμετρήσεως Παναθηναϊκός Πάξης. Τρία στα τέσσερα γκολ δεν έπρεπε να μετρήσουν. Μπράβο και πάλι μπράβο. Άντε και τέσσερα στα τέσσερα αύριο μεθαύριο. Γιατί και ο Ραστόντερ αυτός κάνει χέρι. Και το χέρι, παιδιά, όταν μπαίνει γκολ δεν έχει ακούσει για τέτοια πράγματα τίποτα. Εντάξει. Και το άλλο στο Τσάπρα, μάλλον φάουλ είναι τέλος πάντων.
8: Κοίταξε, αλλά... ο Τσάπρας, εκεί πέρα έχω μερικές αμφιβολίες.
7: Δεν πήδηξε καλά.
8: Δεν πήδηξε καθόλου.
7: Δεν πήδηξε καθόλου.
8: Και όταν ένα παίκτη δεν πηδάει καθόλου.
7: Μήπως επειδή τον πάτησε ο άλλος,
8: δεν ξέρω αν το. Εγώ δεν είδα να τον πάτησε, αλλά τέλος πάντων λέω. Όταν ένας παίκτης δεν πηδήξει καθόλου, ο άλλος που θα κάνει το άλμα, αναγκαστικά τα χέρια του δεν μπορούν να πάνε πίσω στην πλάτη. Δηλαδή κάπου θα πάνε μπροστά.
7: Εκεί, αν
8: δηλαδή...
7: πλάτη, να πάνε στο πλάι, δεξιά και αριστερά, σε φυσιολογική θέση όπως λέμε, φίλε.
8: Εκεί δεν είμαι δηλαδή στο 100%. Εντάξει, θα μπορούσε να δοθεί και επιθετικό φάουλ.
7: Τα 3 στα 4 δεν έπρεπε να μετρήσουν. Και τώρα οι διαιτητές, μάλλον επειδή έχουν συνηθίσει να σφυρίζουν παιχνίδια με VAR, είναι πιο άνετοι.
8: Αλλά παιδιά, δεν είναι κακό να πούμε ότι και εκεί το Ραστόντερ εκεί πέρα δηλαδή υπάρχει χέρι.
7: Αφού είναι χέρι!
8: Δεν θα κάνουμε. Όχι, επειδή δεν τα ακούω πουθενά άλλο.
7: Τι λέει τώρα. 3 στα 4 δεν έπρεπε να μετρήσουν. Τι να λέμε τώρα. Ψέματα να λέμε.
8: Βλέπει χωρί VAR οι διαιτητές δεν μπορούν.
7: Γι' αυτό εδώ να το φέρουμε αυτό στην Ελλάδα. Να σφυρίξει ένα ντέρμπι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, τελευταία αγωνιστική.
8: Λες.
7: Τελευταία αγωνιστική play-off.
8: Γιατί πιστεύεις ότι τελευταία αγωνιστική play-off θα παίζεται κάτι ανάμεσα στους δύο αυτούς?
7: Ναι, ποιος θα βγει τρίτος και ποιος τέταρτος.
8: Α, έτσι.
7: Άσε τώρα, γιατί δεν ξεκινάμε και πάρα πολύ καλά από ό,τι φέρετε. Θα δούμε τι θα γίνει. Επίσης θα σημειώσω ότι που είπατε ότι θα βάλει γκολ χθες. Μισή ώρα έπαιζε. Πότε ολοκλήρωσε τις μεταγραφές, τις αλλαγές του Παναθηναϊκού, το 76? Σίγουρα από εκείνο το σημείο, μην πω και πιο πριν, γιατί έψαχνε πολύ ο Παναθηναϊκός. Είχε χτυπήσει, ναι. Ναι, σίγουρα, παιδιά, έπαιζε τραυματίας. Γιατί... Σήμερα θα διαβάσετε, σας το λέω, πρόβλημα με τετέ, δεν ξέρω εγώ τι, ή εν πάση περιπτώσει δεν έχει πρόβλημα.
8: Δεν μου λες ο Γιάνγκουσιτς εδώ, γιατί στέλνουν μερικοί, ζήτησε αλλαγή μόνο του. Το δες εσύ αυτό.
7: Όχι, μπορεί να το έπανε ρεπορτερέι που ήταν στο γήπεδο και ξέρουν καλύτερα από εμάς.
8: Γιατί εγώ δεν το είδα. Έτσι, δεν το είδα αυτό να ζητάει. Αλλά για να το λένε εδώ πέρα, στέλνουν μηνύματα και να λένε ότι ο Γιάνγκουσιτς δεν θα τον έβγαζε δηλαδή.
7: Αλλιώς δεν θα τον έβγαζε όμως. Άμα ήταν τα πράγματα φυσιολογικά και τα νούμερα του είναι κομπλέ και τα λοιπά, εγώ δεν θα τον έβγαζα.
8: Ούτε εγώ, γι' αυτό σου λέω. Γιατί είπαμε πέρα για προπονητές της εξέδρας.
7: Ναι, αυτό λέω. Τώρα, άμα τα νούμερα δεν ήταν καλά, είχε κάτι.
8: Όχι τα νούμερα, τι νούμερα δεν ήταν καλά.
7: Οι ανάσες, αυτά που μετράνε, ρε παιδί μου.
8: Άμα ήταν κουρασμένος, άμα δεν μπορούσε να βγάλει το παιχνίδι.
7: Αυτό. Τώρα, να έχει κανένα τραυματά, γιατί ο Τετέι πάντως, παιδιά, φάνηκε ότι υπήρχαν στιγμές στο παιχνίδι. Τον έδινε η κάμερα του μεταξύ συνέχεια ότι τραβούσε πόδι, ότι κάπου στον οπίστιο.
8: Τι έπαθε.
7: Σε ένα τζαρτζάρισμα και γενικά έπαιξε πάρα πολύ ξύλο χθες. Αλλά φάνηκε και χθες. Έπαιξε ξύλο με τους αμυντικούς, ρε παιδί μου. Πολύ μάχη, πολύ τέτοιο, ναι.
8: Και με το σεντερμπάκι.
7: Ναι, αλλά να πούμε την αλήθεια, πολύ λάδι και από την κανένα τίποτα. Θα μου πεις νωρίς. Νωρίς, οκ. Okay. Θέλει δηλαδή έναν Παναθηναϊκό να τα βάζει. Γιατί πάλι χθες αυτό πήγε να πληρώσει στην πραγματικότητα. Που συνδυαστικά, αν το δεις από το πρώτο παιχνίδι, εκεί θα ήταν ακόμα μεγαλύτερο το θέμα του, τέλος πάντων.
8: Μάλιστα. Γενικά, εντάξει, καλή βραδιά ήταν.
7: Καλή.
8: Όπως εξελίχθηκαν.
7: Ναι, καλή.
8: Δεν ξέρω τώρα, στο ΠΑΟΚ είναι σαφώς, εντάξει, το κλίμα πιο καλύτερο, τέλος πάντων. Θα έλεγα, πάει να κάνει και μεταγραφή σήμερα ο ΠΑΟΚ.
7: Ναι, βέβαια.
8: Έτσι.
7: Κλείνει αυτός από την ίσο. Τον Μπλουσέ. Δεν το ξέρουμε.
8: Μπλουσέ.
7: Ναι, 22 ετών είναι. Χαφ είναι και αυτός, 22 ετών. Εντάξει,
8: χαφ τώρα από τη Γαλλία, λες. Ότι περιμένω ότι θα τρέχει πολύ.
7: Πέρσι έπαιξε 42 συμμετοχές. Αυτό λέει μόνο το από κάτι. Από μόνο του λέει κάτι. Mm. 42 συμμετοχές να κάνει σε μια χρονιά. Πέρσι λες γεμάτη χρονιά. Mm. Δεν είχε τίποτα σπουδαίο. Με δύο γκολ έβαλε, ξέρω εγώ. Εντάξει, σε όλες τις διοργανώσεις. Αλλά μια χαρά.
8: Τι είναι, ξέρω, οχτάρι, τι είναι. Τι είναι αυτό.
7: Ξέρω, χαφ διάβασα.
8: Χαφ. Ναι, τι χαφ.
7: Είναι αγωνιστή. Μπορεί να αγωνιστεί, λέει, και στα φτερά. Εκτός από το 8 που είναι η φυσική του θέση.
8: Α.
7: Η φυσική θέση δηλαδή είναι το 8.
8: Ναι.
7: Το χταράκι. Ένα και κάπου λογικό μου ακούγεται. Με Ζαφίρι, με Καμαρά και λοιπά και λοιπά. Εκεί πέρα, μάλλον λίγο πιο μπροστά θα τον ήθελε.
8: Ο Καμαρά, φίλε, δεν.
7: Νευράκια. Δεν μ' αρέσει και με έτσι πολύ, λίγο έτσι κάπως είμαστε.
8: Ίσως να βλέπει ότι δεν λογίζεται ως βασικός ούτε φέτος.
7: Δεν λογίζεται βασικός. Έτσι φαίνεται. Ο Καμαρά όταν είχε έρθει ήταν συμπληρωματική κίνηση.
8: Πότε ήταν συμπληρωματική κίνηση?
7: Ναι, Δεκέμβρη δεν είχε έρθει.
8: Ναι, τι συμπληρωματική κίνηση, πλάκα κάνεις?
7: Με την έννοια ότι θέλαμε παίχτη εκεί και τον πήραμε.
8: Για ποιον λέμε, ποιο Καμαρά λέμε τώρα, φίλε?
7: Του ΠΑΟΚ.
8: Του ΠΑΟΚ.
7: Το Μαντί.
8: Ναι.
7: Όταν είχε έρθει, λέω, Δεκέμβρη, Γενάρη, ήταν συμπληρωματική κίνηση. Είχαμε πρόβλημα εκεί και τον πήραμε.
8: Τι συμπληρωματική κίνηση με τέτοιο συμβόλαιο που πήρε?
7: Τα συμβόλαια στην Ελλάδα έτσι είναι πλέον. Βασίλη, πρέπει να το χωνέψουμε αυτό, πρέπει να το καταλάβουμε. Δεν θα έχουμε.
8: Έχει super duper συμβόλαιο ο Καμαρά. Yeah. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τον Καμαρά να λέει δεν έχω αποφασίσει ακόμα, δηλαδή και με το ζόρι. Δηλαδή, δυσκολευόταν να πει το ναι στον ΠΑΟΚ. Εγώ αυτό θυμάμαι. Yeah. Τον Καμαρά όταν ήταν να πάει τότε.
7: Yeah.
8: Δηλαδή, ότι περίμενε ότι κάποια ομάδα από το καμπιονάτο, κάποια ομάδα από τη Γαλλία, κάποια ομάδα θα σκάσει ξαφνικά. Δεν έσκασε καμία και είπε σχεδόν με βαριά καρδιά, αλλά με πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Τι συμπληρωματικό. Δηλαδή, όταν του δίνει σχεδόν 2 εκατομμύρια και παραπάνω.
7: Δεν ξέρω πόσα παίρνει. Σου λέω ότι όταν τον πήραμε, είχαμε έλλειμμα σε εκείνη τη θέση.
8: Είχαμε, ναι.
7: Μετά όμως. Ναι. Πήραμε
8: και γεμίσαμε.
7: Ζαφίρι, Σαντα Μαρία κλπ.
8: Και άρα Καμαρά, ότι θα είναι ολοκληρωματικό. Δηλαδή.
7: Δεν μπορεί να είναι πάνω. 29 χρονών δεν είναι μεγάλο να πει ότι είναι στα τελειώματα και δεν πειράζει να κάτσει.
8: Όχι, ρε φίλε, αλλά βλέπει ότι.
7: Χρηματιστήριακή αξία μεγάλη έχει. Εντάξει, μια χαρά.
8: Καλά το μεγάλη.
7: Βασικά μία εβδόμη πήγε από Ολυμπιακό στον ΠΑΟΚ.
8: Ναι, λέω και εγώ τώρα γιατί λέει για Δεκέμβρη.
7: Ναι, αλλά και τι γίνεται, γιατί τον είχαμε δανείσει στη Ρώμα, αν θυμάσαι, ένα διάστημα Ολυμπιακός. Mm. Και δεν τον υπολογίζαμε, ρε παιδί μου. Είχε χάσει και το πέναλτι τότε με τον Παναθηναϊκό, θυμάσαι.
8: Mm.
7: Γενικώς δεν τον είχαμε και πολύ στα φόρτε. Αλλά τώρα πήρε παίχτη. Κοίταξε, κάτσε πάγο σιγά. Στο κάτω-κάτω, άμα ο ΠΑΟΚ σκοπεύει να παίξει, που θα παίξει μάλλον από ό,τι φαίνεται σε τρεις διοργανώσεις, κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα θα μπει. Πόσο θα τρέξει ο Ζαφίρης, θα σκάσει.
8: Τι μου λες, ο ΠΑΟΚ έτσι για να. Γιατί δεν έχουμε πολλά να πούμε για τον ΠΑΟΚ, γιατί ήταν και άνετη η πρόκρισή του και όλα αυτά. Ο Κωνσταντέλιας βεβαίως, εντάξει, αυτό όλοι κουβεντιάζουν για Κωνσταντέλια σήμερα. Μέχρι που βλέπω και άρθρα, μπορεί ο Λύση, ο προπονητής δηλαδή, να στήσει τον ΠΑΟΚ χωρίς τον Κωνσταντέλια. Τι θα γίνει, δηλαδή, χωρίς τον Κωνσταντέλια.
7: Άμα λείψει μια φορά.
8: Ναι, άμα λείψει μια
7: φορά. Εντάξει, ο Κωνσταντέλιας βγάζει κανένα δύο γρήπες, κανένα δύο τραυματισμούς κατά τη διάρκεια της χρονιάς, μικρούς. Συνήθως τους βγάζει. Τώρα θα δούμε.
8: δεν είναι. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι πλήρης, αυτό που λέμε πλήρης.
7: Όχι.
8: Εκεί στο Σεντερφόρ τι κάνουμε.
7: Εκεί ψάχνουμε να βρούμε. Ψάχνουμε. Δεν παίζουμε μύθου Γερεμέγεφ. Θέλει να πάρει έναν ακόμα πρώτο, από ό,τι φαίνεται. Ο Γερεμέγεφ θα πάρει τη γνωστή κλασική του θέση τρίτος στη σειρά.
8: Αλλάγη, πρώτη αλλαγή.
7: Θα μπαίνει μέσα, θα τα βάζει. Ναι, μια χαρά.
8: Εντάξει, δεν το χαλάει και πάρα πολύ αυτός ο ρόλος από ό,τι είδαμε πέρσι. Δεν νομίζω.
7: Εντάξει, το παιδί του αρέσει.
8: Μανούριασε πουθενά.
7: Όχι.
8: Έτσι. Άρα δηλαδή ψάχνει για σεντερφόρο ο ΠΑΟΚ, οπωσδήποτε.
7: Ναι, οπωσδήποτε. Παίρνει ένα μέσο ακόμα, τελειώνει. Και νομίζω ότι αν θα πάρει ένα μπακ. Θα πάμε καλά.
8: Ναι, οκ. Εντάξει, δεν είναι πολλά τα κομμάτια που θέλει ακόμα.
7: Μπορεί να πάρει και έναν αντίτου σταχαλή, άμα χτύπησε πολύ και.
8: Του σεντερφόρ είναι βεβαίω, εντάξει. Είναι βασικό κομμάτι και δύσκολο.
7: Έχει πάρει τον Ζόντο, έχει πάρει αυτόν τον Τζόγο, έχει πάρει τον Ταχαλή, έχει πάρει τον Σανταμαρία, έχει πάρει τον Χατζηδιάκο. Έχει πάρει κόσμο, δεν έχει πάρει δηλαδή. Θα πάρει αυτόν τον αποτιμή. Θα πάρει κανένα φορά ακόμα. Τελειώσαμε. Γενικά από ό,τι φαίνεται δεν έχω τελειώσει μεταγραφέ. Καλά, ο Ολυμπιακό ψάχνει από ό,τι φαίνεται. Περιτοδό. Με τον Ολυμπιακό έχει και μπέρδεμα με το τι θα γίνει, ποιο θα φύγει, θα φύγουν παίχτε δηλαδή.
8: Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει πολλούς ξένους, φίλε. Γι' αυτό και αποκλείστηκε
7: Ορτέγκα.
8: Δηλαδή πάει με τερματοφύλακα με Πόποβιτς.
7: Ναι. Καλός ήταν ο Πόποβιτς.
8: Δεν έχω πολύ μεγάλη εικόνα, ρε φίλε. Ρώτησα και τον Μπάμπη προηγουμένως εκεί που συναντηθήκαμε λίγο.
7: Ο Μπάμπης αρέζεται. Ναι. Έτσι μοιάζει ενθουσιασμένος δηλαδή.
8: Τι να σου πω τώρα. Δεν ξέρω. Πάντως ο Πόποβιτς δεν είχε αποκτηθεί για βασικό στον Ολυμπιακό, έτσι. Αναπληρωματικός είχε.
7: Και αναπληρωματικός θα είναι.
8: Αναπληρωματικός θα
7: όταν
8: είναι.
7: Όταν με το καλό προχωρήσει το έργο.
8: Εντάξει,
7: τώρα...
8: δηλαδή με τον αναπληρωματικό θερματοφύλακα αυτή τη στιγμή. Έχει ένα θέμα με τους ξένους Ολυμπιακούς. Έχει παραπάνω από όσους πρέπει να κάνει. Δηλαδή να αδειάσει λίγο. Και άμα είναι δηλαδή να κάνει και άλλες μεταγραφές.
7: Εντάξει, όλο δεν έχει πάει ακόμα στην Κάνσας.
8: Δεν έχει πάει.
7: Όχι.
8: Γιατί δεν είχε πτήση.
7: Ξέρω, δεν είχε πτήση. Λεφτά δεν δίνει, το μετανιώσαμε.
8: Κάνσας.
7: Ναι. Φέρετε τα λεφτά να φύγει. Να τελειώνουμε. Ναι. Έλα ρε παιδιά, τώρα αυτή τη δουλειά θα έχουμε. Όχι. Να φύγει ο άνθρωπος, να τελειώνουμε γρήγορα κιόλα. Τι. Δεν είμαστε για τέτοια. Λοιπόν, μεταγραφές, τι έχουμε πάρει. Γκουστάβο Σα.
8: Ναι.
7: Ορτέγκα.
8: Μ' αρέσει αυτή η αυτοπεποίθηση κάποιου παιχτών να λέει εγώ είμαι έξυπνο παίκτη.
7: Καλό αυτό.
8: Μ' αρέσει, ρε παιδί μου. Μ' αρέσει, δεν
7: λέω. Το καλύτερο από όλα αυτά.
8: Εγώ είμαι έξυπνο.
7: Το καλύτερο από όλα θα ήταν να έρθει ένα παίχτη και να λέει εγώ είμαι χαζό παίχτη.
8: Όχι. Αλλά έχει ακούσει εσύ δήλωση.
7: Έξυπνο, όχι.
8: Εγώ είμαι έξυπνο.
7: Και από 21χρονο, ε.
8: Ναι.
7: Ναι, όχι, δεν έχω ακούσει. Να έρθει ένα παίχτη και να πει παιδιά, είμαι χαζό. Αν δεν έπαιζα μπάλα, δεν ξέρω τι θα έπαιζα στη ζωή μου. Δώστε μου την μπάλα και θα δούμε τι θα γίνει.
8: Όχι, εντάξει, όχι, εγώ λέω μπράβο στα παιδιά. Δηλαδή, αυτό σημαίνει αυτοπεποίθηση. Okay. Εγώ είμαι έξυπνο.
7: Ναι, smart player, ε. Μπορεί να το είπε. Ε. Smart player.
8: Ναι, κάτι θέλει να, κάτι θέλει να στείλει ένα μήνυμα. Κάτι.
7: Στο παιδί.
8: Όχι στο Μέντι.
7: Όλοι στο Μέντι θέλουν να δεν ξέρω τι γίνεται.
8: Ο Μέντι, ξέρω εγώ, εντάξει με το ζόρι τώρα έχει πληροφορηθεί ότι έχουν βγει κινητά. Δηλαδή. Στην μήνυμα στο Μέντι.
7: Τόσο μπούμε, ρε.
8: Άμα θέλει στην μήνυμα του Μέντι, πα και το λε κατάφατσα. Δεν έχει ο Μέντι άλλα τέτοια. Άλλα κόλπα. Δεν έχει. Αλλά εντάξει, όχι, μου έκανε εντύπωση, ρε παιδί μου, η δήλωσή του.
7: Και εμένα μου έκανε εντύπωση. Λοιπόν, έχουμε πάρει Μαφέο. Φορτούνι. Κάρμο. Πόποβιτς, αυτός ο Σμαϊλόβιτς, τι φάση. Από τη Σάντερφιόρ, 5 εκατομμύρια δώσαμε ρε φίλε και τον πήραμε. Τι θες παίζει αυτός.
8: Τι
7: αμυντικός, ε.
8: Αμυντικός, χαφ, τι είναι.
7: Αμυντικός, δω διαβάζω.
8: Αμυντικός, τι αμυντικός. Πόσο αμυντικός, δω. Φουλ αμυντικός.
7: Στο περακί.
8: Ε?
7: Στο περακί.
8: Όχι ρε φίλε, δεν ξέρω.
7: Και το λένε και Ζινεντίν, ρε φίλε. Εχταρανά.
8: Ναι.
7: Δεν
8: εντάξει, σωστά.
7: Ρόκα, Σάλιακα, Ορτέγκα, Γουστάβο Σα.
8: Ρόκα, η προσωπική επένδυση του Μέντι, ε.
7: Ναι. Έναν διάλεξε ο Φουκαράς κι αυτός. Έναν. Εντάξει, δεν πήραμε και λίγο σφυλί. Έχουμε πάρει πολύ πράγμα.
8: Όχι, έχει
7: και πάρει. Έχουμε διώξει. Εντάξει, Μπετανκόρ, ένα σημέντο. Μπότι Καλογερόπουλο. Κωστίνια. Θα το λέω και θα το ξαναλέω. 12,7. Τέλο πάντων. Ποντένσε, Μπιανκόν.
8: Ναι.
7: Κάτι Βέζο, κάτι Πασχαλέξη, εντάξει, αυτοί φύγανε οι άνθρωποι.
8: Πρόσεξε να δεις όμως, αυτοί που φύγανε ήταν στα πέριξ, μη σου πω μέσα στην ενδεκάδα, στα πέριξ της ενδεκάδας. Έτσι. Δηλαδή και ο Μπιανκόν ήταν, ξέρω εγώ, αλλαγή.
7: Ο Κωστίνια και ο
8: Κωστίνια ήταν βασικός, ο Ποντένσε, οπότε ήταν.
7: Τους αλλάξαμε. Εντάξει, πήραμε Φορτούνι.
8: Όχι, θέλω να σου πω, φύγανε ενδεκαδάτη. Δεν ήταν δηλαδή ότι πήραμε κάποιους για ανταγωνιστές αυτών που είχαμε, φύγαν κάποιοι παίκτες οι οποίοι ήταν δεκαδάτη. Ο Ποντέλσε και ο Κωστίνια ήταν δεκαδάτη. Τώρα, ο τέτοιος ο Ροντινέη εξακολουθεί, λογίζεται μόνος δεξί half extreme. Δηλαδή, φαντάζομαι ναι, δεν άλλαξε κάτι.
7: Για να μην πάει back.
8: Δηλαδή, να μην γυρίσει πάλι back. Γι' αυτό σου λέω, δηλαδή. Okay, δηλαδή πρέπει να το δούμε λίγο το θέμα. Γιατί και ο Ολυμπιακός στα φιλικά που έδωσε ήταν, παιδί μου, έβαζε μισού στο ένα μάτς, μισού ναι, ναι. στο άλλο.
7: Και
8: δηλαδή
7: ήταν κανονική. Και δεν ήταν και καλός, δεν μπορούσε να βγάλει και συμπεράσματα.
8: Κανονική ενδεκάδα σε κάποιο μάτς δεν έπαιξε. Mm. Δηλαδή να πει, ξέρω εγώ, αυτή είναι η 11 μου, η πρόβα τζενεράλε που λέμε.
7: Ναι, ναι, ναι.
8: Δεν έκανε πρόβα τζενεράλε.
7: Όχι, δεν έκανε. Πάει να ημέγεν τώρα και το θέμα είναι ότι ούτε να ημέγεν θα μα δείξει πράγματα. Νωρίς είναι ακόμα για να μα δείξει πράγματα και να ημέγεν, δεν είναι. Θα καταλάβουμε πράγματα.
8: Okay.
7: Ρε παιδί μου, στο μάτς με την Αϊμέγεν ο Ολυμπιακός θα βάλει την ενδεκάδα που θα έχει τη βασική, να το πω έτσι, όλη τη διάρκεια της σεζόν.
8: Όχι, δεν νομίζω, αλλά κυρίως θα είναι η περσινή. Δηλαδή, με τη Λίπα, ξέρω εγώ, 8-9 παίκτες θα είναι από τους περσινούς, από τη βασική ενδεκάδα την περσινή. Έτσι το πάει μέχρι τώρα.
7: Πάλι τα ίδια δηλαδή.
8: Τι. Εντάξει, είναι και μερικά παιδιά τα οποία θα θέσουν πιο δυνατή υποψηφιότητα για την ενδεκάδα, όπως ξέρω εγώ. Ο Σιπιόνι μου ήρθε στο μυαλό.
7: Τι θα κάνουν, λέει.
8: Θέσουν, ποιο.
7: Δεν νομίζω Μανώλη.
8: Γιατί
7: Μανώλη. Δεν νομίζω Μανώλη.
8: Όχι, εντάξει. Έχει
7: πια, χθες έλεγε.
8: Έχει πια περάσει αρκετός χρόνος από εκεί, δηλαδή που λέμε, ρε παιδί μου, το να γνωρίσει το καινούριο κλίμα και καινούρια χώρα από Λατινική Αμερική.
7: Μπαμπίνος έλεγε χθες ότι θα είναι ένας από τους 5 που θα κοπούν από τη λίστα με την Αϊμέγεν. Εντάξει, έχει ένα μικρό προβληματάκι τραυματισμού, λέει, αλλά είναι. Δηλαδή βλέπουμε Μουζακίτη μάλλον να παίζει.
8: Οκ, okay, μακάρι.
7: Μακάρι!
8: Μακάρι.
7: Αυτό λέμε κι εμείς. Μακάρι.
8: Μακάρι, γιατί έχει υποχωρήσει και λίγο, ξέρω, ο Μουζακίτης. Δηλαδή που ήταν σχεδόν βασικό στον Ολυμπιακό.
7: Ναι.
8: Πέρυσι τον ψάχναμε. Δηλαδή.
7: Ναι, τον ψάχναμε. Ναι. Εντάξει, ναι. Έσε. Δεν βγαίνει.
8: Ντάνι δεν βγαίνει.
7: Μην ξεχνιόμαστε.
8: Δεν βγαίνει, Ντάνι. Ναι. Τι να κάνεις τώρα, δηλαδή.
7: Όπως λέει και ένας φίλος και αυτός, η Πετράνη ένα τραυματισμό δεν έχει. Να κάτσει μια εβδομάδα τουλάχιστον πέντε μέρες.
8: Ντροπία.
7: Πέντε μέρες.
8: Ντροπία.
7: Σωστά.
8: Ρε Ντάνι, τι λένε για σένα.
7: Ναι, ρε Ντάνι, μπες μέσα και.
8: Τι λένε για
7: εμείς
8: σένα.
7: Εμείς το στηρίζουμε τον Ντάνι. Δεν γίνεται να φύγει ο Ντάνι ποτέ. Ποτέ. Λοιπόν, Λουσέ είναι ο τελευταίος, έτσι. Που έχουμε μεταγραφεί σήμερα, είπαμε.
8: Για ΠΑΟΚ, ναι.
7: Για τον ΠΑΟΚ, ναι. Mm. Πέθανε ο Μπαρέζι. Κοίταξε, φίλε, για πολλούς. Φράγκο Μπαρέζι, για πολλούς. Είχε Κώστα Κούρτα, Μπαρέζι, Μαλντίνι. Οι πιο νέοι αργότερα, ξέρω εγώ, Κελίνη.
8: Πόσο χρονών έφυγε ο Μπαρέζι.
7: Εντάξει, τώρα πριν σου πω, 66. Mm. Πολύ μικρό ήταν, ναι. Δύο μέρες πριν είχε βγάλει Μίλαν ανακοίνωση ότι ζει. Γιατί είχαν μπει στη διαδικασία να τον πεθάνουν νωρίτερα. Εντάξει, και εγώ μόλις το διάβασα, να σου πω την αλήθεια. Λέω, μάλλον είναι στα τελειώματα, γι' αυτό έσπευσα να τον πεθάνουν τον άνθρωπο. 719 συμμετοχές με τη Μίλαν, 33 γκολ, εντάξει, λίγα πράγματα. 20 χρόνια σε μια ομάδα. Έτσι. Εθνική δεν το συζητάμε.
8: Δηλαδή το Σαν Σίρο περισσότερο από σπίτι του, έτσι.
7: Ναι. Εθνική ομάδα δεν το συζητάμε, έτσι. Πεχτάρα και για πολλούς, ξαναλέω, μετά από.
8: Καπιτάνο.
7: Ναι, Κώστα Κούρτα, Μαλντίνι, Καναβάρο και όλους αυτούς κλπ. Λένε κάποιοι ότι είναι λίγο πιο αδικημένος ως προς το πόσο καλός αμυντικός ήταν σε σχέση με όλους τους άλλους. Μιλάμε για Πεχτάρα, δεν το συζητάμε. Αλλά εντάξει, στο δικό μου το μυαλό, άμα πεις αμυντικό, κεντρικό, ever κιόλας, μπορεί να πεις Μαλντίνι και τελειώνεις. Κλείνεις με τον Πάο, δηλαδή, ότι αυτός μάλλον είναι ό,τι καλύτερο έχουμε δει αμυντικά.
8: Έτσι λες.
7: Ναι. Όχι. Εσύ τους έχεις πιο καλά, για πες ποιος.
8: Όχι, δεν είμαι έτοιμος να πω για κάποιον ο οποίος ήταν ο πιο. Αλλά εντάξει, εγώ. Μαλντίνι, δεν νομίζω όμως ότι ήταν ο Μαλντίνι η σημαία των αμυντικών, ας πούμε, ξέρω, στην Ιταλία. Μπορεί και να είναι, για να μην το. Η σημαία.
7: Εντάξει, εγώ είμαι πιο μικρός κιόλας, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά θεωρώ ότι είναι, φίλε, ναι. Ναι. Να πούμε για. Ήθελα να πω για τον. Είναι καλός παίχτης αυτός ο Καμαρά στον Παναθηναϊκό.
8: Α, τώρα ξυπνήσαμε. Όταν έλεγα εγώ την προηγούμενη φορά, ξέρω εγώ.
7: Έλα, μωρέ, ένα μάτσο τώρα και εσύ τον είδες και έβγαλες άκρη.
8: Ναι. Να σου πω κάτι.
7: Ναι.
8: Περίμενε. Χθες δεν έκανε τόσο καλό παιχνίδι όσο την προηγούμενη φορά. Όχι. Την προηγούμενη φορά.
7: Ούτε ο Παναθηναϊκός ήταν τόσο καλός όσο ήταν στην Ουγγαρία.
8: Παναθηναϊκός ήταν πολύ καλός και πιεστικός στο τελευταίο 15 λεπτό.
7: Ναι, ναι, ναι.
8: Όταν έμεινε και πίσω στο σκορ, ξέρω και τα λοιπά.
7: Σαν να, goal, ναι.
8: σαν να σοβαρέθηκαν και τα λοιπά. Ψάχνεται ακόμα Παναθηναϊκός, είναι η αλήθεια. Ψάχνεται ακόμα. Βλέπεις μια. Δηλαδή αυτό που είδα εγώ τουλάχιστον χθες στο παιχνίδι. Παίχτες που να θέλουν πάρα πολύ, δηλαδή σχεδόν με μανία, να αποδείξουν ότι πρέπει να είναι βασικοί, να κερδίσουν τη θέση του βασικού, με αποτέλεσμα αυτό το πράγμα να μην τους κάνει και καλό. Δηλαδή,
7: για πες ένα παράδειγμα, ποιον είσαι μυαλό, τον Αντίνο.
8: Τον Αντίνο, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή,
7: θα πλατάς λίγο έτσι, λίγο παραπάνω.
8: Κοίταξε να δεις. Φαινόταν, ρε παιδί μου, ότι αυτό το παιδί δηλαδή ήταν σαν να θέλω να αποδείξω κάτι οπωσδήποτε. Μα ξέρουν όλοι ότι είναι καλός παιχτής.
7: Ναι, ναι.
8: Αλλά ίσως επειδή υπάρχει και μεγάλο φόρτωμα αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό. Υπάρχουν αρκετοί παίχτες που είναι στα
7: πλάγια. Κουβαλάνε Κακομοίρηδης, μωρέ, αυτό το 5 εκατομμύρια μεταγραφή. Κατάλαβες, το κουβαλάνε και αυτός και τα μπόρδα.
8: Εντάξει,
7: ότι δώσανε τόσα πολλά λεφτά για να με πάρουν, πρέπει να δείξω πραγματάκια κλπ. Δεν γίνεται αυτό.
8: Καλά, δεν τα πήραν αυτοί, η ομάδα τους το πήρε.
7: Ναι, αλλά εντάξει, λέει ο άλλος, δώσαμε τόσα λεφτά για να το πάρουν.
8: Είναι εκπρόσωπος της ομάδας κτλ. Δεν νομίζω ότι πάρα πολλοί σκέφτονται έτσι. Δηλαδή. Εκτός αν το ποσό είναι τόσο υπερβολικό. Στα 5 εκατομμύρια δεν πει κανείς, δώσανε 5 εκατομμύρια. Και τι έγινε, 5 εκατομμύρια δώσανε. 3 εκατομμύρια έδωσαν για τον Τζάπρα. Πόσα, 3-4, πόσα δώσανε για τον Τζάπρα.
7: Ξέρω πόσα δώσανε.
8: Επίσης ο Τσάπρας χθες για μένα δεν έκανε καλό παιχνίδι. Παρά το γεγονός ότι πολλοί τον βγάλανε στους διακριθέντες.
7: Σοβαρά.
8: Ναι. Για σένα έκανε.
7: Όχι.
8: Αυτός.
7: Δεν τρελάθηκα λίγο.
8: Δηλαδή, κοίτα, ακόμα και αυτό που έχεις μπροστά σου, ένα site τυχαίο που έχεις μπροστά σου τώρα, κοίτα τι βαθμολογία του δίνει.
7: 7, αλλά έχει πολλούς με παραπάνω.
8: Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι χθες δεν μου δείξε, δεν πήρε κάτι ο Παναθηναϊκός από το Τζάπρα. Επιθετικά και είχε και προβλήματα, πάρα πολλά προβλήματα και αμυντικά. Έτσι. Ο Τσάπρας. Βέβαια, ο Τσάπρας δεν έχει πάει στον Παναθηναϊκό για βασικός.
7: Ναι, είναι ο Καλάμπρη μετά. Ναι, ναι, ναι.
8: Έτσι. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός ακόμη διαμορφώνεται και να δούμε αν θα μπορέσει και ο Τετέι να υπερασπίσει τη θέση του βασικού. Περισσότερο ο Τετέι στον Παναθηναϊκό έπαιζε μόνο του μπροστά.
7: Ο Χρήστος λέει ότι όταν γυρίσει ο 4 αυτό θα είναι ο βασικός.
8: Ποιος?
7: Ο Σέντερ.
8: Ποιος θα είναι ο βασικός?
7: Ο
8: 4. Καλά, ο 4 μέχρι να γυρίσει, να μπει στο ρυθμό, να κάνει παιχνίδι. Ο 4 λείπει 1,5 χρόνο. Πόσο λείπει? Κάτσε. Εντάξει. Ο 4 έχει καιρό ακόμα.
7: Πάντως είναι καλό παίκτη, αυτό ξέρω εγώ.
8: Δηλαδή, για τον Τετέι. Ναι, ναι. Φυσικά.
7: Όχι, αλλά... όχι, για τον 4 λέω.
8: Για τον 4.
7: Ο 4 θεωρώ ότι είναι πολύ καλό παίκτη.
8: Okay, μακάρι το παιδί, ξέρω εγώ.
7: Δηλαδή, και πέρσι που έπαιξε 2-3 μάτς καρτά, ούτε ένα 90 λεπτό νομίζω. Ούτε 2-90
8: λεπτό. Δεν έχει κάνει προετοιμασία για φέτος. Δηλαδή ακόμη είναι στο ατομικό πρόγραμμα και ακολουθεί μέρος του προγράμματος. Όταν ένα παίκτη δεν έχει κάνει προετοιμασία, θα βγάλει ολόκληρη χρονιά. Όχι. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν αυτή τη στιγμή έχει και τον καινούριο που έβαλε τον γκολ χθες. Πώς τον έβαλε? Όχι, ρε.
7: Ραστόντερ,
8: ναι. Το συνηθίσουμε το όνομά του. Ραστόντερ. Θέλω να σου πω ότι αυτή τη στιγμή ο Τετέι θα πρέπει να κάνει αγώνα να υπερασπιστεί τη θέση του στην ενδεκάδα. Κάτι που πέρυσι την είχε πάρει τη φανέλα σπίτι του.
7: Ξεκάθαρα. Γιατί τι είχε, το Γερεμέγεφ ένα διάστημα.
8: Αυτό.
7: Και τον 4 που ήταν δραματίας. Αυτό. Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό και ήρθε Ρονάρο, θυμάσαι Γενάρη. Κοίτα, σωστό είναι αυτό που λες. Αν υπολογίζεις τον Τετέι για το πλάι, όπως λένε οι προβολίες.
8: Μα δεν τον υπολογίζεις για το πλάι. Δεν τον έχει βάλει κανένας προπονητής.
7: Όχι, δηλαδή,
8: όχι κανένας προπονητής στον Παναθηναϊκό.
7: Σφιντέρς και Τετέι είχαν παίξει επειδή του μετέδιδα το μάτσι.
8: Και μια φορά τον έριξε λίγο προς τα αριστερά. Για λίγο.
7: Και ξέρω ότι και ο Γιωβάνοβιτς λόγω της παρουσίας του Παυλίδη για τον λοιπόν κτλ. Παυλίδης πάλι 4 χθες, έτσι. Γκολάκια. Πώς να μην τον θέλει η Μπαρτσελόνα μετά. Τέλος πάντων.
8: Καλά μου, τα βάλεις στην
7: πόσο. Το είχε βάλει στο πλάι. Σενγκαλέν. Είχαν χάσει 2-1 στο πρώτο παιχνίδι.
8: Εντάξει.
7: Δεν κατάλαβα, πήγαινε βάλει ή 4 γκολ σε Σενγκαλέν, φίλε.
8: Όχι, ρε, ότι ο Παυλίδης είναι center for, άρα δεν περιμένει τώρα η Μπαρτσελόνα τώρα να δει τον Παυλίδη με τη Σενγκαλέν.
7: Όχι, αλλά άμα είσαι στο μετέχμιο, το βλέπεις και χθες και λες έλα. Φέρτο.
8: Okay.
7: Και δεν είναι αυτό, ρε, φίλε. Είναι και αυτή η ρημάδα η Μπενφίκα η άτυπη. Είναι η Μπενφίκα η άτυπη. Μπορεί να πουλήσει πραγματικά. Είναι χειρότερο το Βαγγέλη. Χειρότερη από Κοστούλα Μπράιτον κλπ. Πώς το λένε, Κωστίνια Μπράιτον κλπ. Δεν χειρότερη από. Μπορεί να πουλήσει οποιοδήποτε. Μετά μπορεί να καταστραφούν αυτοί οι παίκτες. Δεν έχει σημασία. Να γίνουν Ντάρουιν Νούνιες. Δεν είναι. Θα πουλήσει όπως. 40, 30 κλπ. Πουλάει. Ήθελα να πω για The Fry, φίλε.
8: Εγώ ακόμα δεν έχει πει τίποτα που δεν μας έδωσε τον γκολ γκολ ο Πάουκ.
7: Δεν μας το έδωσε, ναι. Over, άστο γκολ γκολ. Ένα ωβεράκι. Είχαμε και δοκάρια,
8: γκολ, το θέλαμε και over.
7: Ναι.
8: Δηλαδή, κάντε το 4-1. Εγώ δηλαδή, το είχα παίξει χθες αυτό τα διαφορετικά σκορ. 2-1, 3-1, 4-1.
7: Ναι.
8: Για τον Πάο. Ναι. Το ίδιο για τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, οκ. Okay, Το χάσαμε γρήγορα.
7: Βασίστηκε λίγο στον Πελίστρη. Που ήταν καλό χθε να πούμε την αλήθεια.
8: Ναι, το, για
7: μπήκε
8: σκορέ.
7: Μέσα. Ε?
8: Για σκορέ.
7: Ναι. Mm. Μπήκε μέσα και είναι ένα τρόπο.
8: Κάποια στιγμή όμω. Κάποια στιγμή όμω.
7: Κάποια στιγμή να αρχίσει να τα βάζει.
8: Όπω λέει και ο κοντό, όταν βάλει το πρώτο.
7: Ναι, έτσι λέμε για όλου. Έτσι λέμε για όλου. Όταν βάλει το πρώτο, θα αρχίσει να βάζει και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, να πω για τη Φράι καλό. Φαίνεται, ρε παιδί μου, η εμπειρία που κουβαλάει.
8: Παίζει με το μυαλό τώρα.
7: Παίζει πολύ με το μυαλό. Κάποια στιγμή θυμάμαι.
8: Έχει και σωματικά προσόντα.
7: Βέβαια.
8: Δεν είναι ισοφάρι του Παναθηναϊκού, δεν φράει την κεφαλιά και τη στέλνει στο Ραστόνεν, τέλο πάντων.
7: Αυτό δεν είναι, ναι.
8: Αυτό παίζει την κεφαλιά.
7: Ναι. Ήθελα να πω ότι κάποια στιγμή κυνηγάει έναν επιτιθέμενο. Δεν θυμάμαι τώρα αν ήταν ο βασικό επιθετικό τη Πάξη. Το κυνηγάει, α πούμε, και τον πάει μέχρι τη γραμμή του πλαγιάτ μετά τη σέντρα. Χώνεται και Γιάγκου Τσικί και παίρνουν την μπάλα. Δηλαδή φάνηκε ότι είναι και.
8: Ναι,
7: και...
8: υπάρχει όμως το εξής, έτσι. Θα πρέπει στην άκρη του μυαλού, ναι, μεν παιχτάρα, δεν ήρθε εδώ τώρα, τον κρίνουμε εμείς. Ένα παίχτη που παίζει Champions League με Ιντερ, τόσα τέτοια κτλ. Τελικού Champions League και τέτοια, θα τον κρίνουμε εμείς. Αλλά υπάρχει ένα αλλά. Όταν ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί να παίζει με ψηλά την άμυνα.
7: Ναι.
8: Χθες δεν έπαιζε ψηλά την άμυνα. Δηλαδή έπαιζε κανονικά. Έτσι, οι γραμμές ήταν. Εκεί, σε κάποια παιχνίδια με μικρότερους αντιπάλους, ας το πούμε έτσι, που θα, η άμυνα αναγκαστικά θα παίξει ψηλά.
7: Ναι.
8: Ποιος θα είναι ο παρτενέρ του, ο γρήγορο γραμμές, ήταν εκεί. Σε κάποια παιχνίδια με μικρότερους αντιπάλους, ας το πούμε έτσι, που θα, η άμυνα αναγκαστικά θα παίξει ψηλά.

0: Έτσι. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Στην ταχύτητα, όταν παίζει ψηλά η άμυνα, δεν με πείθει εμένα ότι αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει το γρήγορο center back που θα κυνηγήσει τον άλλον το σφαιράτο.
1: Ούτε του Μπά, ούτε Palmer Brown, λες, ε.
0: Ο Palmer Brown φαίνεται να μην υπολογίζεται.
1: Θα εξαρτηθεί, λέει ο Χρήστος, από το δηλαδή, πόσο καλά θα γυρίσει.
0: Δηλαδή το αντίστοιχο του Ολυμπιακού είναι ο Πιρόλα και ο Ρέτσος, που και οι δύο μπορούν να τρέξουν, ειδικά ο Ρέτσος.
1: Ο Ρέτσος μπορεί, ναι. Ο Πιρόλα,
0: εντάξει, ναι, το παλεύει και τα λοιπά. Το παλεύει, ναι, ο παιδί.
1: Εντάξει, αν ήταν ο Ίγκανσον θα συζητούσαμε διαφορετικά.
0: Ούτε ο Ίγκανσον έχει ταχύτητα.
1: Εντάξει, είναι λίγο πιο όμως.
0: Δεν ξέρω.
1: Εγώ
0: δεν σου λέω ότι θα γίνει, αλλά θα γίνουν και τέτοιες φάσεις όμως. Δεν γίνεται να μην γίνουν.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή παιχνίδια που ο άλλος θα κλείνεται πίσω, ο Παναθηναϊκός θα προσπαθεί να βάλει γκολ. Δηλαδή όπως όλες οι μεγάλες ομάδες. Mm. Θα το βρει μπροστά το αυτό. Και πίσω, δηλαδή θα έχεις, πρέπει να έχεις το ένα center back να έχει και περισσότερη ταχύτητα από το άλλο. Από έναν μπορείς να πεις, παιδί μου, εντάξει, κάνω και λίγο, πώς το πω, και λίγο πάσο. Ας το πω έτσι. Θέλω όμως και ένα center back ο οποίος θα μείνει πίσω και να κυνηγά, γιατί τα back θα έχουν ανέβει.
1: Το Ρέλβας μου κουτί έχει κάνει που είναι πιο γρήγορο από τον άλλον δραματικά. Όχι. Το Μιχαηλίδη Χατζηδιάκος, να πούμε ότι ο Μιχαηλίδης είναι λίγο πιο σβέλτος. Okay.
0: Είναι και οι δύο πιο νέοι τώρα και τρέχουν πιο πολύ. Και ο Χατζηδιάκος δεν είναι αργός center back.
1: Όχι, επειδή μου λέμε τώρα για ταχύτητα στο sprint. Αυτό δεν λες εσύ. Απλώς θα μαρκάρει τον κοντό επιθετικό. Εντάξει, εμένα το Φαντρόκελεν Ντεφράι μου μοιάζει ότι θα πιάσει. Τώρα αυτή που λες την
0: ιδιαιτερότητα. Ναι,
1: αυτή που λες την ιδιαιτερότητα.
0: Και ο Παναθηναϊκός παρά το γεγονός ότι. Τα άκουγα και τον Λίκιο κοντό δηλαδή. Ότι έχει ένα θεματάκι, αυτό θα ξέρουν καλύτερα, γιατί ο Κοντός θα έχει δει και τα φιλικά όλα του Παναθηναϊκού. Έλεγε ο Κοντός ότι έχουν ένα θεματάκι με τα τέτοια, με τις σέντερς, το ψηλό παιχνίδι.
1: Ναι, ναι. Και φάνηκε χθες. Φάνηκε χθες. Γιατί αυτή η πάξη, ρε παιδί μου, σου λέει πώς θα, επειδή είμαι outsider, τι θα κάνω, στα στημένα να με κάνει. Αυτό σκέφτηκα, ας πούμε, σαν ομάδα. Τέλος πάντων. Εντάξει. Λοιπόν.
0: Τέλος πάντων, κάποια συμπεράσματα βγήκαν. Από χθες είμαστε μακριά ακόμη από το να δούμε οριστικές ενδεκάδες. Δηλαδή
1: ναι,
0: έχουν
1: ναι, ναι, πολύ
0: θέματα
1: πολύ
0: και καινούργοι παίκτες μπαίνουν στο παιχνίδι και διεκδικούν και όλα αυτά και καλά κάνουν. Εμείς τώρα θα πάμε σε αθλητικό δελτίο.
1: Λοιπόν, να πω ότι έχουμε 10 η ώρα, έχει ξεκινήσει, τώρα σιγά σιγά ολοκληρώνεται κύπελο ερασιτεχνικών ομάδων κλήρωση. 11:30 έχει κύπελο Ελλάδας κλήρωση, πρώτο και δεύτερο προκριματικό. Ναι. Και μετά έχει τρίτη εθνική κατηγορία που εντάξει, ασχολείται κάποιος ο κόσμος. Δεν ξέρω αν λένε πολλά πράγματα οι κληρώσεις, πρώτη αγωνιστική κλπ. Αλλά τέλος πάντων θα τα αναφέρουμε, είναι σημαντικά. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο. Γεια σου, Γιώργαρα μου.
0: Τώρα βέβαια
1: γιγαντιαίος. Αεκάρα μόνο και τέτοια. Okay. Και θα πούμε κι άλλα μετά, αλλά η ώρα είναι 11. Ε.
0: Ναι.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος ο Ηλεμέζης, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Θρήνο στην Ιταλία και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών ο εμβληματικός καπιτάνο της Μίλαν και της Εθνικής Ιταλίας, Φράνκο Μπαρέζι. Σε ενίσχυση στον άξονα προχωράει ο ΠΑΟΚ, καθώς ο δικέφαλος του Βορρά είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του 22χρονου μέσου Τόμ Λούσε από την Νις. Με τρεις νίκες και μία ισοπαλία σε τέσσερα μάτς πέρασαν ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός τον τρίτο προκριματικό του Europa και του Conference League αντίστοιχα. Ο δικεφάλος του Βορρά επικράτησε 2-0 της Δυναμό Κιέβου στην Τούμπα, δουπλάροντας τις νίκες του και οι πράσινοι προκρίθηκαν με ισοπαλία 2-2 κόντρα στην Πάξη στο ΆΚΑ μετά τη νίκη τους με 2-1 στην Ουγγαρία. Κόντρα στην Άντερλεχτ το ΠΑΟΚ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League με πρώτο παιχνίδι την ερχόμενη Πέμπτη στην Τούμπα. Κόντρα στην ΤΣΕΣΚΑ 1948 ο Παναθηναϊκός την Τετάρτη.

0: Τετάρτη στο ΟΑΚΑ, η Ρεβάν στην άλλη Τρίτη 11 Αυγούστου στη Σόφια. Ο ΠΑΟΚ με 200 βαθμούς από τη χθεσινή του νίκη και ο Παναθηναϊκός με άλλους 100 από τη δική του ισοπαλία κράτησαν την Ελλάδα σε σχετικά κοντινή απόσταση από τη 10η θέση στο ranking της UEFA. Η 10η Τσεχία έχει 43.425 βαθμούς, η 11η Πολωνία 42.825 και η Ελλάδα με 41.112 βαθμούς είναι στη 12η θέση. Στην Αθήνα από χθες ο Kings Kangwa για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον Παναθηναϊκό. Ο 27χρονος διεθνής μέσος από τη Ζάμπια θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με ετήσιες αποδοχές 1 εκατομμύριο ευρώ. Και με τη Βούλα από χθες τον Ολυμπιακό, 21χρονος μεσοεπιθετικός Γκουστάβο Σά, θολό ακόμα το τοπίο για τον Ανάς Σαλάχ Εντίν. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν συμφωνήσει με τη Ρώμα, αλλά ο 24χρονος Μαροκινός αμυντικός εμφανίζεται διστακτικός να έρθει στην Ελλάδα. 29.000 εισιτήρια έχουν ήδη προμηθευτεί οι φίλοι του Ολυμπιακού για το παιχνίδι της Τρίτης με την Αϊμέχεν εκτός ευρωπαϊκής λίστας για αυτόν τον προκριματικό γύρο ο Στεφάν Ορτέγκα. Αισθάνομαι πως είμαι κάποιους μήνες εδώ. Η παρουσία του Νίκολιτς έπαιξε σημαντικό ρόλο στην απόφαση μου, δήλωσε ο Λόβρο Μάγερ αναφερόμενος στην προσαρμογή του στην ΑΕΚ. Με σκόρερς τους Ράτσιτς, Καντεβέρε και Μπασίρου, ο Άρης νίκησε με 3-1 τη Μόντσα στο τελευταίο του φιλικό επί Ιταλικού εδάφους. Ο Ατρόμητος νίκησε 1-0 τον Άρη Λεμεσού στην Πολωνία με σκόρερ τον Χάρη Τσιγκάρα. Απόψε στις 8 παίζουν στην Ολλανδία, Τεχά, Καστέρας Άκτορ. Φιλικό απέναντι στον Πανθρακικό έκλεισε ο Άρης με τον αγώνα να διεξάγεται στις 5 Αυγούστου στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η Εθνική Εφήβων έχασε μέσα από τα χέρια της την πρόκριση στα ημιτελικά του Eurobasket κάτω των 18, προηγήθηκε ακόμη και με 29 πόντους απέναντι στην Ισπανία, όμως κατέρευσε στο δεύτερο ημίχρονο και τελικά ιτήθηκε με 69-66. Η Γαλανόλευκη θα διεκδικήσει το Σάββατο την 5η θέση που οδηγεί στο παγκόσμιο κύπελο κάτω των 19 κόντρα στο Ισραήλ. Τελικός παγκοσμίου πρωταθλήματος απόψε για την Εθνική Κορασίδων Πόλο μετά το θριαμβευτικό 14-8 επί της Ουγγαρίας στον ημιτελικό στο Ζάγκρεπ. Αντίπαλος των κοριτσιών μας στον απόψινο τελικό θα είναι η Ισπανία στις 9.30. Από σήμερα έως τις 16 Αυγούστου διεξάγεται στο Παρίσι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου με 5 αγωνίσματα και με τη συμμετοχή 38 Ελλήνων αθλητών και αθλητριών και καθημερινές μεταδόσεις από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Υπέγραψε στην Ντόρτμουντ ο Καρέτσας και απομένει ανακοίνωση. Στην Κωνσταντινούπολη από χθες ο Κωνσταντής Τζολάκης για να υπογράψει παρουσία του Ατζούν Ιλιτζαλί το συμβόλαιο στη ΧΑΛ. Όπως ανέφερε ο Φαβρίτσιο Ρωμάνο, η Ρώμα έφτασε σε πλήρη συμφωνία με τη Βόλσπουργκ για να αποκτήσει τον Κωνσταντίνο Κουλεράκη έναντι 15 εκατομμυρίων ευρώ. Η FIFA επιμένει ότι θα ακολουθήσει μια ανοιχτή και δημοκρατική διαδικασία διαβούλευσης σχετικά με την πρότασή της για την είσοδο ιδιωτικών επενδυτών σε μελλοντικές διοργανώσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου παρά το κύμα αντιδράσεων που έχει προκαλέσει η πρωτοβουλία. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπορ, συνέχεια με την εκπομπή «Η Φανέλα με το 10». Με τον Βασίλη Παπανικολάου και τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
1: Erasport 101,8.
2: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Και αργούν και διακοπές.
3: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια. Στοίχημαν Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό.
6: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις.
5: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
6: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
5: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
7: Υπάρχουν τόποι που δεν τους επισκέπτεσαι. Τους ζεις. Εκεί όπου γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί αγώνες. Κάθε βήμα αποκτά ξεχωριστή σημασία. Κάθε διαδρομή γίνεται μια προσωπική ιστορία. Κάθε τερματισμός, μια νίκη που θυμάσαι για πάντα. Το Σάββατο 8 Αυγούστου η αρχαία Ολυμπία σε περιμένει. Ολυμπία Night Run. Run under Zeus. Γίνε μέρος της ιστορίας.
8: Χορηγός επικοινωνίας Eraspor.
9: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
10: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
14: Ακούτε Eraspor.
15: Εδώ έχουμε τη φάση μες στην περιοχή, προσοχή, γκολ! Υπάρξει το βάζει. Ο Πέτο ζουτάρει και ραυνός, λίγο πιο έξω από το σημείο του πέναλτι, την μπάλα στα δίχτυα.
16: Ένα σουτ που θα γίνει από τον Τσέριν. Ο Τσάπρας θα πάρει και πάλι την μπάλα. Νέο σουτ, Γιάνκουσιτς, γκολ! 1-1 από τον Κροάτι, ο οποίος την κίνηση κάνει τον πλασέ, η μπάλα πάει στο αριστερό γάμα του Κόβαρτσικ που δεν μπορεί να αντιδράσει και με αυτόν τον τρόπο ο Αντριάνο Γιάνκουσιτς ισοφαρίζει σε 1-1 για τον Παναθηναϊκό στο 45ο λεπτό της αναμέτρησης. Θα υπάρξει το γύρισμα, ευκαιρία, γκολ 2-1 στο 57. Ο Γιώργος είναι ο παίκτης που σκοράρει. Τα μπόρδα από αριστερά, ένα νέο γέμισμα προς την περιοχή, ο Ντεφράη, ευκαιρία, 2-2, Ραστόντερ, στο 85, ο Παναθηναϊκός φέρνει το παιχνίδι στα ίσια και αυτό είναι σκορ πρόκρισης.
17: Κωνσταντέλια στο σουτ και γκολ. Το γκολ λοιπόν για τον ΠΑΟΚ από τον Κωνσταντέλια. Μετά από την προσπάθεια του ΠΑΟΚ από την αριστερή πλευρά έπεσε ο Τάισον, κράτησε ο Γκόμες. Ο Κωνσταντέλιας κέρδισε, ζήγησε την μπάλα, την έστειλε σε ένα σημείο όπου ο Σούρκης δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Κωνσταντέλιας περνάει όποιον βρίσκει μπροστά του και πετυχαίνει τον γκολ. ΠΑΟΚ λοιπόν φτάνει στο 2-0 στο 48.
14: Ακούτε Eraspor.

0: Ποια είναι, ρε φίλε, τα απαραίτητα είδη που έχουμε για τις καλοκαιρινές μας διακοπές?
1: Μπύρες.
0: Αντιλιακό, όχι.
1: Νερό.
0: Μπύρες, τσίπουρο, τέτοια πράγματα.
2: Χρειαστεί το τσίπουρο, το βάζουμε και λίγο για εντριβή να φύγει το...
0: Γιαούρτι σου έχουν βάλει ποτέ από κάψιμο, επειδή κάγεις από τον ήλιο?
1: Μπορεί.
0: Στην πλάτη.
1: Ναι, παλιότερα, όταν πήγαινα στον ήλιο.
0: Μικρός, παιδί μου, ναι. Εγώ, εντάξει, επειδή είμαι λαχαρινός γενικά, δεν είχα τέτοια προβλήματα, αλλά το βάζαμε το γιαουρτάκι, ρουφούσε. Κατευθείαν, ναι, πολύ δυνατή υγρασία. Λοιπόν, είμαι επιφορτισμένος να πω κάτι. Θα πω για τον αθλητικό όμιλο Δαμάστας, που είμαστε εν αναμονή της αποφάσεως να αγωνιστούμε τη νέα περίοδο στην Α1 της ΕΠΣ Ηρακλείου. Να παίξουμε ελκυστικό ποδόσφαιρο, να βγάλουμε πιτσιρικάδες κτλ. Και να είμαστε και ανταγωνιστικοί, εννοείται. Και ποιος έχει πάει εκεί, φίλε? Diego Romano, τον θυμάσαι?
1: Romano.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Diego Romano, δεν το θυμάσαι?
1: Όχι.
0: Έλα, Εργοτέλη, Ηρακλή κλπ. Ατρόμητο.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Έχουμε νέο προπονητή. 43 συνεχόμενα συμμετοχές χρόνια στα πρωταθλήματα της ΕΠΣ Ηρακλείου. Έχουμε νεαρούς, έχουμε πιτσιρικάδες, Εργοτέλη κλπ. Για να πάμε πάρα πολύ ωραία. Είχα επιφορτηθεί με αυτό να πω καλή επιτυχία.
1: Κοίτα πώς έγινε, ρε φίλε, οι τέτοιοι. Αν μου πεις εσύ πώς έγινες, καλύτερος έγινες, αλλά πώς έγιναν οι ηθοποιοί.
0: Λέω για το Ρωμάνο και με κόβεις, για πες.
1: Από το Lemon Popsicle.
0: Λεμόνι, γρανίτα.
1: Γρανίτα από λεμόνι.
0: Γρανίτα από λεμόνι, ναι. Τι είναι αυτό?
1: Γρανίτα, δεν έχεις ιδέα, ε.
0: Όχι.
1: Γρανίτα από λεμόνι. Πείτε τώρα, παιδιά, τι πατάσει. Γρανίτα από λεμόνι.
0: Έργο.
1: Ήτανε, ναι, ταινίες ήτανε. Δεκαετία του 70.
0: Ναι.
1: Και το από ό,τι διαβάζω, η πρώτη είχε βγει 1978. Lemon Popsicle, και τη βρήκα μπροστά μου, ρε φίλε. Δηλαδή και το έβλεπα και το θυμήθηκα.
0: Δεν και καλά, το πότε βγήκε, το 1978.
1: 1978.
0: Ναι. Μακριά το πιάσες.
1: Ήτανε όμως. Δεν θυμόμουν ότι είχε και τόσο ακατάλληλες σκηνές.
0: Είχε.
1: Είχε ακατάλληλες σκηνές για 1978. Και ήτανε.
0: Ξηλό ή σεξ.
1: Σεξ.
0: Ναι, ναι. Μπράβο.
1: Σεξ σκηνές. Και κοίτα, αυτές εδώ οι φάτσες ήταν οι τέτοιες. Κοίταξε τους εδώ.
0: Ναι.
1: Και μετά γίνανε, ξέρω, εντάξει, κάπως.
0: Γίνανε, μεγαλώσανε.
1: Μεγαλώσανε. Πολύ ωραία, πολύ ωραία τότε.
0: Είναι και ο Κάτρης, λέει.
1: Είναι σινεμά τότε. Ξέρεις, ήσουν πιτσιρικάς και τα λοιπά. Άμα έβρισκες στα φράγκα τις δραχμές, πώς έκανε το σινεμά τότε?
0: Δεν ζούσα το 78, ούτε η σκέψη δεν ήμουνα.
1: Τάσο,
0: δεν είχα γνωριστεί καν
1: γονείς. 20 χρονών το 78, πόσο... Πόσο έκανε το σινεμά τότε? Τη γρανίτα από λεμόνι είχες πάει.
0: Τι, 6 ευρώ,
1: 6 δραχμές.
0: 6 ευρώ είπε, τι 6 ευρώ, ρε.
1: 6 δραχμές, μόνο.
0: 6 δραχμές.
1: 6 δραχμές. Θυμήθηκες με τη μία ότι έκανε 6 δραχμές?
0: Κάπου εκεί, λέει.
1: Κάπου εκεί.
0: Χοντρικά.
1: Ναι, αυτός ήταν φάτσα, φίλε. Εδώ τον βλέπεις, εδώ. Ο
0: Κοντρολής.
1: Με τη φανέλα, ναι, ο Κοντρολής. Αυτές ήταν όλες οι φάτσες.
0: Μας βάλεις τώρα στη διαδικασία να δούμε. Δεν μπορούμε σήμερα, έχουμε δουλειές το βράδυ. Τέλος πάντων.
1: Όχι, δε. Εσύ το βράδυ ταξιδεύει.
0: Ναι, γι' αυτό, για. Κάτσε να δούμε. Κάτσε να δούμε, γιατί βλέπω. Πνέουν οι άνεμοι.
1: Οι άνεμοι, έτσι, το καλοκαίρι πνέουν.
0: Το χειμώνα, ναι, δεν πνέουν, δηλαδή. Απλά το χειμώνα δεν ασχολούμαστε, φίλε, γιατί δεν ταξιδεύει ο κόσμος.
1: Εντάξει.
0: Τόσο πολύ.
1: Εντάξει.
0: Είναι και ο Κάτρης για την άμυνα του Παναθηναϊκού, λέει ο Αντρέας. Σωστό.
1: Και ο Κάτρης από το Λεβαδιακό για αυτό.
0: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα στα παιδιά από τον αθλητικό όμιλο Δαμάστας. Να είναι καλά τα παιδιά. Μπράβο, ευχαριστούμε. Γεια σου, Γιώργαρα μου. Πετρά, καλημέρα. Για αυτόν τον Φαν Μπρόκελεν που σου αρέσει, να σου στείλω τη φάση του γκολ του Κοϊτά που τον έκανε κουδούνι και έγραψε το 1-2 μέσα σε Σαμψούντα. Μήπως και αλλάξει άποψη? Την καλαβαίνουμε και πάλι. Όχι. Ή στείλ την, τέλος πάντων, αλλά δεν θα επηρεάσει τη γνώμη μου, ρε παιδί μου. Τον είδαμε τον άνθρωπο να παίζει μισή ωρίτσα. Κάτι μας άρεσε, δεν ήταν και άσχημο, τέλος πάντων. Και όταν, παιδιά, είναι. Αυτό εσύ πιστεύεις ότι παίζει ρόλο?
1: Ποιο?
0: Όταν ο παρτενέρ σου στο κέντρο της άμυνας, τώρα μιλάω, εντάξει. Ναι. Όχι στο χώρο του κέντρου, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Στο κέντρο της άμυνας, δηλαδή Ρέτσο Σπιρόλα, είναι συμπατριώτες. Είναι σημαντικό, πιστεύεις?
1: Όχι.
0: Όχι. Έλα, ρε Βασίλη.
1: Όχι, όχι. Η γλώσσα του ποδοσφαίρου είναι μία και τα λοιπά. Το θέμα είναι η χημεία. Να, μπορεί να είναι πατριώτης ο άλλος, ρε φίλε, και να μην μπορεί την ανάσα του. Πώς θα λέει, να μην μπορεί να τον βλέπει.
0: Άλλο
1: τι
0: αυτό.
1: Να, πει.
0: Να είναι τσακωμένο.
1: Δηλαδή είναι ο άλλος, ξέρω εγώ, συμπατριώτης και
0: παραδείγματος. Έλα, ρε, όχι, βοηθάει.
1: Όχι τσακωμένο, δεν σου λέω.
0: Βοηθάει, βοηθάει. Το πιστεύω ότι βοηθάει.
1: Ναι. Καλά, εντάξει.
0: Καλημέρα, κύριε Παναγιώτη.
1: Αυτό τώρα δεν αποδείχνει.
0: Λέει ότι είστε σειρά. Δεν ξέρω, ο Βασίλης πάει 62 σιγά-σιγά. Εσύ τώρα, κύριε Παναγιώτη, μου πρέπει να είσαι λίγο πιο μεγάλος, αν το κάνω. Σε ένα τικ πιο μεγάλος. Λοιπόν, ποιος γιορτάζει σήμερα?
1: Ποιος
0: γιορτάζει? Ευδόκιμος, Ευδόκιμη. Ιωσήφ Σύφης γιορτάζει, Βοτζάκη σήμερα.
1: Σήμερα.
0: Ναι, αφού
1: ο Βουζάκης είναι το Δεκέμβρη και ο
0: αλλά τον έχει με αστερισμό.
1: Με αστερισμό.
0: Ναι. Και καλά, μάλλον γιορτάζει και άλλη μέρα.
1: Κάπου έχει μια πανσέλινο χθες, είχε σήμερα.
0: Έχει πανσέλινο απόψε και είναι ωραία.
1: Ωραίο, ναι, αυτό το τραγούδι.
0: Ναι, αλλά δεν έχει. Είναι σε 13 μέρες η επόμενη πανσέλινο.
1: Νομίζω χθες ήταν πανσέλινο.
0: Και τι, μπορεί να έχει χθες, μπορεί να έχει σε 13 μέρες καπακί. Λοιπόν, θα σου πω εγώ αμέσως.
1: Τέτοιο ο Αύγουστος δεν έχει δύο. Έχει δύο ο Αύγουστος.
0: Γιατί τι είναι, μάγκα. Άσε μας, ρε.
1: Ναι, ρε. Δεν ο Αύγουστος έχει δύο πανσέλινους.
0: Γιατί?
1: Γιατί το λέω εγώ.
0: Α, εντάξει. Λοιπόν, φθήνων αμφίκυρτος. 13 μέρες μέχρι την επόμενη νέα σελήνη.
1: 13 μέρες.
0: Άρα δεν έχει τώρα, ρε φίλε. Σε
1: 13
0: μέρες.
1: Σου λέω μπορεί να έχει.
0: Α, να έχει χθες και να έχει καπάκι σε 13 μέρες. Δεν ξέρω. Σήμερα τι θερμοκρασία
1: έχουμε. Γιατί λένε για το Αυγούστου τα φεγγάρια, ρε παιδί.
0: Ναι, λένε,
1: το
0: λένε,
1: ένα
0: ναι.
1: Είναι το κόκκινο και το άλλο το χλωμό.
0: Από φεγγάρι και τα λοιπά.
1: Και μάλιστα το ένα, αυτό το χλωμό το λένε και άρρωστο, κάπως έτσι.
0: Θα έφαγε όχρα, φαίνεται, που έλεγε και ο Αυγούστου.
1: Ναι, είναι το άρρωστο φεγγάρι.
0: Σε πιέσε το ψαγμένο σου πάλι.
1: Όχι, ψαγμένο, ρε.
0: Στον παγασιτικό.
1: Ψάχνεσαι.
0: Ήρθε ο Λεωνίδας εδώ πέρα τώρα να το θυμίσω. Να το θυμίσω τον παγασιτικό. Ποτέ τραβήξαμε χθες.
1: Εδώ ξαναβάλεις λιγάκι.
0: Όχι, γι' αυτό έκατσα από εδώ και δεν άλλαξε.
1: Βάλε το άλλο, βάλε το μικρό καφέ.
0: Δεν χρειάζεται, ακούσαμε και αυτό, χορτάσαμε, το μάθαμε. Πολύ ωραία, δεν θα το ξανακούσουμε πιθανότατα. Οπότε προχωράμε τη διαδικασία. Λοιπόν, λέγε να μαθαίνουμε. Ποιο εγκέφαλο έδωσε οδηγία να μην υπάρχει VAR στου δεύτερου στου δύο προγραμματικού γύρου.
1: Δεν υπάρχει, ρε παιδιά, γιατί είναι χαμηλού επίπεδου τώρα. Ναι,
0: και
1: οι
0: δεν είναι
1: ομάδες,
0: και οι ομάδες και παίζουν, δεν έχουν και τα γήπεδα θέση.
1: Δεν έχουν, ναι, αυτό, δεν έχουν ναι, την υποδομή για
0: αυτό. Δεν έχουν την υποδομή για αυτό. Τώρα ναι, γρήγορα πιστεύω ότι θα του υποχρεώσουν για αυτού.
1: Τι να του υποχρεώσουν.
0: Να βάλουνε.
1: Άσε μωρέ τώρα, είναι ο άλλο το γκάφκασο, ξέρω εγώ πού και τα λοιπά. Είναι με το ζόρι φτάνει το ρεύμα, να του βάλουν VAR τώρα. Α, στο καλά είναι, εντάξει. Έτσι.
0: Τι καλά είναι, ρε φίλε. Χθε τρία γκολ δεν έπαμε μετρήσουν από τα τέσσερα τώρα. 3-4. Δηλαδή δεν πέτυχε άνθρωπο ο Φουκαρά ο.
1: Εντάξει, τουλάχιστον α βάλουν εκεί που υπάρχει VAR, βάλουν το να λειτουργεί. Εκεί που δεν έχει, άστο.
0: Δεν πάει έτσι.
1: Πώς θα πάει.
0: Όπου να λέω, δεν σα έστειλε μήνυμα. Κλείσε το ίντερνετ του Παπα-Νικολάου. Στον παγασιτικό.
1: Δεν το λες καλά, γι' αυτό δεν αρέσει. Στον παγασιτικό.
0: Α, έτσι ήταν, στον παγασιτικό.
1: Χαθήκαμε το βράδυ.
0: Θε να ξέρω και δεύτερο στίχο, ε. Όχι, Μανώλη. Όχι, Μανώλη. Θυμάμαι το έβαλε στο τέτοιο στο αμάξι μέσα και γυρίζει ο Λεωνίδας και με κοιτάει. Και λέει, σαν να λέει, τι να.
1: Το πήραμε αυτό εδώ.
0: Και σαν να μην έφτανε αυτό, το έβαλε και χθε εδώ να ακουστεί παγκοσμίω.
1: Στο μετά. Τι παγκοσμίω, παιδιά. Όλο ο κόσμο το ξέρει. Εσύ είστε. Νότι.
0: Όχι, ρε φίλε, μόνο. Δεν ακούσαμε το καπηλιό μέσα, ωραία. Δεν ακούσαμε λίγο Νταλάρα. Δεν ακούσαμε λίγο Μητροπάνο. Δεν ακούσαμε τα πάντα.
1: Ξέρει ποια είναι. Ποια είναι η φάση με εσάς, ότι ακούτε μουσική που δεν πάει εκείνες τις ώρες. Δηλαδή είσαι με τον καφέ και βάζεις Καζατζίδι.
0: Όχι, ρε φίλε, ποιος το
1: κάνει. Δηλαδή μέχρι εκεί, δηλαδή το έχετε τερματίσει.
0: Δηλαδή με τον καφέ τι μουσική ακούς,
1: δεν ξέρω. Τι ώρα παίζεται κάθε μουσική. Δεν είναι κάθε
0: με
1: μουσική.
0: Με τον καφέ τι μουσική ακούς, δηλαδή. Για πες να ξέρουμε, να μαθαίνουμε δηλαδή.
1: Δεν θα ακούσω Καζατζίδι όμως.
0: Γιατί
1: πια. Ωχ, μανά.
0: Ορίστε, καλύτερα να μένουμε από βενζίνη. Ο Λεωνίδας. Ναι, καλά λέει ο άνθρωπος.
1: Ακόμα το θυμάμαι το θόρυβο που έκανε τα μάξι το εκεί πέρα.
0: Το φτιάξε τώρα.
1: Το φτιάξε. Κάτι λίγο και λίγα. Λεωνίδα, τι είναι αυτό το αμάξι. Ο γκραν γκραν γκραν.
0: Και να πεις ότι είχε μπαμπά που ξέρει τέτοια πράγματα.
1: Έλαντε. Γκραν γκραν.
0: Ρε τι γίνεται.
1: Με τα πόδια θα πάμε.
0: Ο άλλος στέλνει μήνυμα. Τον παγασιτικό μου μέσα. Έγραψε ιστορία, φίλε, το είπα.
1: Παιδιά, κοιτάξτε. Την πρώτη φορά μπορεί να σου έρχεται λίγο παράξενο. Μετά το αγαπάς. Αφού ξέρω. Αν το ξαναβάζαμε σήμερα,
0: ναι,
1: θα το αγαπούσατε όλοι. Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
0: Προσωπικό
1: δηλαδή,
0: όχι.
1: Βάζω το στοίχημα. Πώς έβαλα χθες για γκολ-γκολ και overpowk, ας πούμε.
0: Εντάξει, κοντά είσαι τον αρφιλί. Είχε το κάρι, δεν είχε δυναμό.
1: Γι' αυτό είμαι και τόσο σίγουρα κοντά για τον παγασιτικό.
0: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω.
1: Θέλεις το δοκιμάσουμε.
0: Όχι, ο Τάσος λέει να το βάλεις αύριο που θα έχει ρεπό κι αυτός. Και εσύ και εγώ.
1: Αύριο δηλαδή. Σάββατο, εγώ δεν ρεπό κι εγώ.
0: Περίμενε, αυτά μπορεί να μην είναι τραγούδια του Σαββάτου, φιλέ, όπως λέει ο κύριος Βασίλης.
1: Ναι, δεν ακούγεται, ρε παιδί μου.
0: Δεν
1: το
0: ακούγεται
1: Σάββατο τώρα.
0: Ακούγεται μόνο Παρασκευές. Πέμπτη, τι είχαμε χθες. Πέμπτη. Πω, Παναγία.
1: Πες τι άλλο.
0: Εσύ θα πεις. Σκεκίνα εκεί, πάρε φορά γιατί τα υπόλοιπα εγώ τα έχω διαβάσει εδώ πέρα.
1: Πάει ο Stones, πήγε στην Ίντερ.
0: Α, στην Ίντερ μια χαρά, τα ακούω.
1: Stones.
0: Ναι.
1: Μετά από πόσα χρόνια στη Manchester City, πάρα πολύ.
0: Πεχτάρα, παιδιά.
1: Πεχτάρα.
0: Ποδοσφαιριστής, φίλε, που τον παίρνει ο Γκουαρδιόλα και τον κάνει υβρίδιο, από στόπερ κοτσονάτο, αγγλικό.
1: Δεν είπα εγώ δεν είναι καλό παίκτη.
0: Αυτό
1: τα παικτάρα, δηλαδή.
0: Μ' αρέσει, μ' αρέσει.
1: Αυτό
0: πολύ.
1: Το άλμα είναι πολύ. Σου είναι εντάξει, πολύ εύκολο να το κάνει.
0: Πολύ καλό παίχτη που από στόπερ κλασικό, καθαρόιμο, αγγλικό, σκληρό, τον έκανε ο Γουαρδιόλα και πήρανε Τσουλού με υβρίδιο που τον ανέβαζε 6-8, λίγο 10 και πίσω.
1: Όχι 8.
0: Εντάξει, και λίγο παραπάνω τον είχε. Και λίγο παραπάνω τον είχε και ανταπεξήλθε.
1: Τι παραπάνω, σίγουρα τον έκανε και δεκάρι. Κάτσε ρε, εσύ.
0: Για μένα μπράβο.
1: Σέντερ μπακ είναι και παίζει και εξάρι. Ξέρω εγώ, παίζει σε τέτοιο.
0: Για μένα μπράβο. Όχι, αυτό του βγάζει το καλό.
1: 32 χρονών τον πήρε η Ίντερ, έτσι.
0: Και 32, μια χαρά.
1: Δεν είχε 10 χρόνια στη Σίτη.
0: Ήταν 10, ε.
1: 10 νομίζω.
0: Από την Τζέλση τον είχε πάρει. Από την Τζέλση νομίζω τον είχε πάρει. Γιατί πήγε εκεί σε εμάς και δεν έπιασε. Ναι, Ίντερ, τον βγάζει κιόλας. Από το 16-17 Σίτη, ναι, και τώρα. Ναι.
1: Τι έχετε να δείτε του παγασιτικού, εσείς θα πάρετε το τηλέφωνο τον Μπέο και θα σας βάλει στη θέση σας. Πες το Βασίλειο του Παγασιτικός μπαίνει εισαγωγή στο Yap You στην Άρτα.
0: Τι είναι αυτό?
1: Δεν ξέρω.
0: Yap You, μαγαζί. Yap You, μαγαζί είναι.
1: Δεν ξέρω. Yap You.
0: Έλα, πήγαινε τέρμα κάτω τώρα.
1: Ναι,
0: ξεκίνα.
1: Γιατί να μην ξεκινήσουμε μια φορά από τα τελευταία, ρε φίλε.
0: Γιατί έρχονται άλλα και σε μπερδεύει, σου λέω. Είναι πρόβλημα αυτό. Δεν βγαίνει, δεν βολεύει. Άκου που σου λέω. Ξέρει ο Θεός.
1: Τότε πρέπει να αλλάξουμε θέσεις.
0: Λες.
1: Τι λέω.
0: Ήρθε η ώρα. Μα είσαι δύσκολη. Θες να αλλάξεις καρέκλες. Πάμε, έλα.

0: πλάκα, έτσι.
1: Είδες.
0: Λοιπόν.
1: Φύγε εσύ, έλα εσύ.
0: Λοιπόν.
1: Μπα, δεν είναι σημαντικό. Δεν βάλαμε παραστατικό σήμερα.
0: Ναι, ναι, ναι. Όχι, όχι, μια χαρά.
1: Δεν τους βλέπω, είναι τέτοιο.
0: Καλημέρα, μυρωδιάδες. Καλή εκπομπή και καλό Σαββατοκύριακο. Ό,τι δεν ξέρετε, μην γκουγκλάρετε. Θα παίρνετε τηλέφωνο του Λουκάκη, τα ξέρει όλα. Ακόμη και πόσες φορές πάει τουαλέτα η Λόπεζ. Η Τζένιφερ Λόπεζ.
1: Τζένιφερ. Ποια άλλη Λόπεζ.
0: Χρήστος από Βαβακού, αεκάρα καρά. Γιώργος. Καλημέρες. Εμείς για την επόμενη μουσική επιλογή του Βασίλη, αυτό το μήνυμα από ό,τι είχε έρθει στις 10 και 11, ναι. Δεν είναι τώρα δηλαδή. Εμείς για την επόμενη μουσική επιλογή του Βασίλη ήρθαμε. Αγαπάμε τον Βασίλη και του κάνουμε καζόρα, σημαίνει ο Γιώργος.
1: Μπράβο.
0: Ο Γιάκος συζήτησε μόνος του αλλαγή, λέει ο Νίκος.
1: Ένα σοβαρό ζητήμα. Γι' αυτό σα ρώτησα και εγώ. Ναι, ναι, ναι. Είπα ότι στείλαν κάποιοι που λέει ο Γιάκος.
0: Ναι. Ένα σοβαρό προπονητή τη Εξέδρα, λέει ο Τσίλη, θα έλεγε γιατί του έβαλε από αλλαγή και δεν του ξεκίνησε βασικού. Δηλαδή, ποιο τον Τζιριβέγια, τον Μπλαμπόρδα, τον Ραστόντερ και αυτού,
1: Όχι, γιατί έχει ένα δίκιο. Γιατί ο προπονητή τη Εξέδρα δεν μιλάει ποτέ όταν αρχίζει ένα παιχνίδι και βλέπει την ενδεκάδα. Λέει μερικά πράγματα, αλλά όχι, κρατάει, κρατάει και μια πισινή.
0: Λέει, μην ξεφτυλιστούμε.
1: Κάτσε, μην ξεφτυλιστούμε. Ο σωστός προπονητής της Εξέδρας πρέπει να το ορίσουμε ποιος είναι και να, ξέρω, να βάλουν και οι ακροατές κάποιες υποψηφιότητες.
0: Εντάξει, πρώτα απ' όλα ο προπονητής της Εξέδρας
1: ο σωστός προπονητής της Εξέδρας
0: είναι ο Γκρινιάρης. Είναι στάνταρ Γκρινιάρης. Είναι δεδομένο.
1: Είναι Γκρινιάρης αυτός... όμως όλο το 90 λεπτό.
0: Όλο. Ακόμα και αν πάει και το πράγμα καλά, θα πει στο τέλος πολύ καλά την ομάδα. Ωραία. Φίλε, βάλαμε 4, αλλά αυτός ο Μπασινάς στο κέντρο, έλεος. Δηλαδή κάτι
1: τέτοιο. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Ο σωστός προπονητής Εξέδρας πρέπει να είναι συνεχώς όρθιος στην Εξέδρα.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Γιατί όχι.
0: Γιατί θα εμβαρυνθεί ο τάξη.
1: Όχι, τα πατατάκια, ρε. Άστα πατατάκια. Όχι, άμα θες να πιάσει το 10, το άριστα, πρέπει να είσαι και όρθιος.
0: Και να πηγαίνει μέρη
1: και σε κάθε φάση τσακ να σηκώνεσαι.
0: Και με τα χέρια έτσι πίσω.
1: Και με τα χέρια, μπροστά τι κάνεις. Πήγαινε πίσω.
0: Δηλαδή καπελάκι.
1: Και να δείχνεις τον παίχτη από την Εξέδρα. Δείχνεις τον παίχτη τι πρέπει να κάνει μέσα στο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Πώς, ρε φίλε, πρέπει να το ανεβάσουμε επίπεδο. Πέρα. Δεν μπορεί προπονητές Εξέδρας όλοι. Κάποιος πρέπει να είναι ο ΠΕΠ, να γίνει ο ΠΕΠ.
0: Μπράβο, άρα
1: Εξέδρας.
0: Να βρίσκει καρεκλάκι διάδρομο. Από εδώ μερικά μπορεί να πηγαίνει. Μα πα και τα νεύρα γιατί προπονητή, αλλά θα τα ακούσει και εσύ τα 1-2-3 σου. Εντάξει. Λοιπόν. Άντε άλλα 3
1: έργα να έχει και βοηθού.
0: Αυτό που γνωρίζετε χρόνια, παίρνει δύο διαρκείε και τέτοια. Αδερφέ, εσύ τι λε και τέτοια.
1: Κάποιοι να αποδεχθούν το ρόλο του βοηθού προπονητή Εξέδρα.
0: Άντε άλλα 3 έργα να πετράνε και όλο το ταπείργιο. Γεια σου Γιουργαρά. Όντω κέρδισε τη Μόντσα χθε με 3-1 ο Άρη. Μακάρι για Γρηγορίου στηρίζουμε. Καλημέρα στην Ευαγγελία που είναι από τα Τρίκαλα. Καλημέρα παιδιά. 2 είναι η Τσέσεκα. Καλά τα λέτε, στο ίδιο πρωτάθλημα παίζουν. Ναι, ρε παιδιά, είναι η Τσέσεκα 2. Είναι ο Ολυμπιακός Β. Όχι, αλλά είναι δύο ομάδες από την ίδια πόλη που έχουν το ίδιο όνομα και την κάναμε 1947. Καλά που στείλατε τον πρέσβη τον κοντό στο ΑΚΑ και έφερε την πρόκληση. Χωρίς κοντό ούτε τα αντικείθυρα δεν θα περνούσε η αρμάδα. Λέει ο Χρήστος.
1: Καλά που πήγε ο Παπαγεωργίου, λέω εγώ, γιατί ο κοντό.
0: Τι ωραίο είναι το πόλο σήμερα με τα κοριτσάκια μας. Για δε στο ρίχνω μια ματιά. Για να το ψάξω εγώ, γιατί θα κάνεις μια εβδομάδα.
1: Μπορεί να κάνω και δύο μέρες, αλλά κάτσε, θα κάνω μια προσπάθεια. Το πόλο.
0: Δεν είχα πάλι το πόλο, φίλε Σαρρώνη. Πάλι πάμε να πάρουμε κούπες και
1: εκεί. Δεν βλέπω κανένα αγώνα.
0: Εκεί δεν το έχει, γιατί είναι παγκορασίδες τα κορίτσια.
1: Παγκορασίδες, και πού να το βρω.
0: Χάς το Βασίλη, θα το βρει ο Πετράν. Θα το βρει ο Πετρούμπας. Θα το βρει ο Πετρούμπας. Λοιπόν, στο τελικό η Ελλάδα. Και λοιπά. Παρασκευή 9.30 ώρα.
1: K16 ρε φίλε, υπάρχει.
0: Κορασίδες σου λέω, ναι. K16. Κερδίσαμε 14-8 την Ουγγαρία, περίεργο, Ελλάδα-Ουγγαρία να είναι στο πόλο δυνατά. Και Παρασκευή, όχι ρε, στους Ισπανούς απέναντι.
1: Γιατί, Ισπανίδες, όχι.
0: Ναι, ρε φίλε, Ισπανοί είναι καλοί.
1: Είναι
0: καλοί σε όλα τα ματιά.
1: Σταμάτα. Τον καντεμιάζει.
0: Εντάξει, θα πάρουμε ένα σημαίνιο. Τουλάχιστον ένα σημαίνιο.
1: Φέτος πήραμε και το χρυσό στους άντρες εκεί στο τέτοιο, στο παγκόσμιο.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, είναι χρονιά.
0: Μακάρι. Λοιπόν, κερδίσαμε 2-0 και ωραία, λέει ο Γιώργος. Τα γκολ όμως μπήκαν από ατομικές ενέργειες και όχι από μια οργανωμένη επίθεση. Τι θα γίνει όταν ο Ντέλιας δεν θα τρελαίνει κόσμο? Αυτός είναι κλασικός προπονητής Εξέδρας, Γκρινιάρης δηλαδή. Σου λέει κερδίσαμε μεν μια χαρά, αλλά κερδίσαμε επειδή ο Ντέλιας ήταν καλός.
1: Όχι, νομίζω ότι είναι σοβαρός προπονητής Εξέδρας. Δηλαδή είναι προνοητικός.
0: Ναι, αλλά είναι προπονητής Εξέδρας. Ότι ναι, κάτι μας φταίει παρά το 2-0 και.
1: Όλοι είναι προπονητές Εξέδρας. Και εμείς είμαστε τέτοιο σχολιαστές.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ναι. Αλλά θέλω να σου πω, σου λέει όμως. Τώρα το έχω έτσι. Πρέπει να σκεφτώ και το εναλλακτικό.
0: Ναι,
1: τι θα γίνει όταν.
0: Σωστό, σωστό. Σωστή αναρώτηση. Σωστή αναρώτηση. Καλημέρα στην παρέα. Η αγορά λέει ότι δεν αγοράζεται με χρήματα, αγοράζεται με περισσότερα χρήματα. Λέει ο Θοδωρής. Και δεν έχει άδικο, η αλήθεια να λέγεται. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Καλό Σαββατοκύριακο. Και καλή άδεια σε όποιον μπορεί να πάρει. Άμα γυρνά και φεύγει ο άλλο, είναι λίγο πίκρα. Καλή άδεια ούτω ή άλλω.
1: Εγώ είμαι αυτό που φεύγει ο Πέτρο.
0: Ναι. Η Αλεξάνδρα λέει καλημέρα.
1: Για το χαρείτε τον Πέτρο σήμερα, γιατί παίρνει τώρα άδεια και θα γυρίσει μετά από. Ναι. Πότε θα γυρίσει.
0: Μετά το 15 Αυγούστου. Okay.
1: Μετά το 15 Αυγούστου.
0: Δύο εβδομάδες είμαστε, Λάρα, κάτσε. Πόσο έλειπε.
1: Δύο εβδομάδες, γιατί.
0: Πολύ διεβδομάδες. Είναι, εσύ πόσο έλειπε, για θυμίσου.
1: Άλλο εγώ.
0: Παλιό και τα λοιπά, ξέρω. Η UEFA είπε όχι, λέει η Αλεξάνδρα. Η οποία έχει και το ίδιο επώνυμο με σένα που δουλεύει.
1: Αλεξάνδρα.
0: Συγγενή. Η UEFA είπε όχι, η Αμερικανική Ομοσπονδία πάλι όχι. Η CAF ξέρετε αν έχει εκφράσει άποψη και τι γίνεται με την Ασιατική Ομοσπονδία. Οι άλλες δεν έχουν πει ακόμα. Είναι μερικές που είναι λίγο πιο φλωρέ. Περιμένουν να δουν τι θα πει ο λαός. Για να μπουν στη διαδικασία να.
1: Ποιο λαό.
0: Απαντήσουν. Οι υπόλοιποι, ρε παιδί μου. Για να απαντήσουν κι αυτοί. Τι είναι αυτό. Α, να το. Έβαλε λειτουργία AI ο φίλος και μας εξηγεί ο Έριον για ποιο λόγο το κάνει η Πάξη.
1: Α.
0: Άκου, φίλε, λέει. Τι. Η Ομοσπονδία της Ουγγαρίας παρέχει σημαντικά οικονομικά μπόνους και επιδοτήσεις στις ομάδες της πρώτης κατηγορίας που χρησιμοποιούν Ούγγρους παίχτες και ειδικά νεαρούς. Και το εκμεταλλεύεται αυτό η Πάξη.
1: Α.
0: Ένα από αυτά που εκμεταλλεύεται δηλαδή.
1: Α.
0: Εκτός από την εθνική και τοπική ταυτότητα, την ανάπτυξη χώρου, ταλέντο κλπ. Καλό, είναι χρήσιμο που μας έστειλε ο Έριον. Κράπες και κούραση ήταν. Μετά από μια σκληρή προετοιμασία, έτσι είναι, αλλά μετά από ένα μήνα λύνονται τα πόδια. Ναι, εντάξει, το θέμα είναι να έχει, πώς το λένε, να είναι ok για το επόμενο. Α, δελτίο, πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δύσκολη κατάσταση στη Βιωτία, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη δύο διαφορετικά μέτωπα φωτιάς. Ισχυρές ρηπές ανέμου δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Μηνύματα για εκένωση, Άγιο Βασίλειο, Άγιο Νικόλαο, Αλική και ξηρονομή Βιωτίας. Μένεται και η φωτιά στο Καλαμάκι της Στίβας. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις σε ένα ελικόπτερο επιχειρεί από αέρας. Εξετάζεται η απομάκρυνση πολιτών με πλωτά μέσα. Σε διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της επαρχιακής οδού Θιβόδο-Βρένας προχώρησε η ελληνική αστυνομία από το 23ο χιλιόμετρο. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο Φίχτη Αργολίδας, μήνυμα του 112 για απομάκρυνση προς Άργος. Έκλεισε η παλαιά εθνική οδός Άργος Κορίνθου στο ύψος των Φιχτίων. Συνεχίσει αναζωπηρώσεις και πολλές εστίες στην Πάρο. Χωρίς ένα αέρια μέσα και σήμερα η μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο, συνελήφθη στέλεχος του ΔΕΔΙΕ για τη φωτιά στο Ρέθυμνο. Οι αρχές διερευνούν αν η εκδήλωσή της συνδέεται με προβλήματα στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε εξέλιξη τα πύρινα μέτωπα κοντά στο Μάραθο Ευρυτανία, στο Αρχοντοχώρι, στο Αγρίνιο και στη Φαλεσία στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Φλόκα. Τρίμερο πένθος στο Δήμο Αμαρίου στο Ρέθυμνο για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους σήμερα, κηδεία του 27χρονου που κατέρευσε στη φωτιά στο Γήθιο. Αυξάνεται στα 6.000 ευρώ το χρόνο το αφορολόγητο για τα φιλοδορήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Και ο καιρός, ισχυρά μελτέμια ως ανιαμποφόρο στο Αιγαίο, 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για την ενημέρωσή σας ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Hera Sport 101,8.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
5: Ακούτε Hera Sport.
6: Λοιπόν, άκου τώρα. Έλα. Η Ομοσπονδία, η Ισπανική Ομοσπονδία, διώχνει τη Ράγιο Βαγεκάνο από το γήπεδό της.
7: Επειδή απέκλεισε την ΑΕΚ πέρσι.
6: Επαόριστον τη διώχνει.
7: Γιατί?
6: Γιατί λέει ο κόσμος που πάει εκεί, ακόμη και οι παίχτες, πάλι καλά δηλαδή που δεν κινδύνευσε και μπορεί να κινδύνευε για μην το πήραν είδηση.
7: Ναι.
6: Και η ΑΕΚ που πήγε εκεί πέρα να παίξει, κινδυνεύουν να πάθουν την νόσο των λεγιονάριων. Τι είναι αυτό, πνευμονικό τέτοιο τέλος πάντων.
7: Τα είπαμε χθες, δεν τα είπαμε τι είναι.
6: Εσύ είπες από το air condition μόνο.
7: Από αυτό είναι, από τι.
6: Δεν είναι μόνο το air condition και δεν έχουν air condition, είναι πνευμονική λίμωξη.
7: Τα γονίδια που τα εισπνέουν από αυτό το πράγμα τα εισπνέουν.
6: Μπράβο. Okay. Τι γίνεται λοιπόν εκεί, είναι τόσο βρώμικο, λέει, τόσο βρώμικο παντού το γήπεδο, σε όλα, από στους διαδρόμους, τα έτσι, εκεί που δεν φαίνονται, δηλαδή και εκεί που φαίνονται και εκεί που δεν φαίνονται. Που παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες της Ομοσπονδίας προς τη διοίκηση της Ράγιο, φτιάξτε το, καθαρίστε
7: το.
6: Όχι.
7: Γι' αυτό αποκλειστήκαμε εμείς οι ΑΕΚ πέρσι, φίλε. Τα πάθαμε νόσο λεγιονάριων. Και ήρθαν αυτοί να μας κερδίσουν και να χαίρονται μετά.
6: Δεν έχει συμμορφωθεί με τα αιτήματα. Για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης. Για την ποιότητα νερού. Δηλαδή που υπάρχει εκεί πέρα τίποτα. Με πυρκαγιά κινδυνεύει. Η συσσόρευση σκουπιδιών, συντρίμμια μέσα στο γήπεδο.
7: Ηλεκτρικές.
6: Αβό, δεν τα βλέπεις.
7: Να φύγουν. Να φύγουν να πάνε αλλού.
6: Η Ράγιο ψάχνει να βρει γήπεδο τώρα.
7: Να πάνε να βρει. Να πάνε να πάρει τον Περναμπέο. Δεν δίνω. Λοιπόν, Δημήτρη, ναι, τα είπαμε. Ναι, και πράγματι δεν ξέρω για δύο, αλλά ένα σίγουρα έχει μια κίτρινη κάρτα και θα έπρεπε να αποβληθεί η ανάπαυση.
6: Επίσης, κάτι να σου πω γι' αυτό. Η Ράγιο Βαγεκάνο είναι η μοναδική ισπανική ομάδα στην Πριμέρα, τέλος πάντων, η οποία δεν έχει ιστοσελίδα πώλησης εισιτηρίων.
7: Άντε ρε. Ναι. Και πώς τα πουλάει, με χαρτάκια?
6: Λέει ότι τα πουλάει μόνο χέρι-χέρι, ξέρω εγώ, εκεί πέρα. Και μάλιστα τα εκδοτήρια εκεί είναι δύο μικρά. Αναγκάζονται ο κόσμος, κάνουν ωραίες.
7: Ναι. Σόπαρε. Κάτι μου μυρίζει αυτό. Ύποπτο, εφορίες κτλ.
6: Κλείσιμο το στάδιο.
7: Έχει επισημάνει κανείς, λέει ο φίλος ο Τζανέτος, ότι ο Παπα-Νικολάου είναι διάνοια?
6: Ορίστε.
7: Έχει επισημάνει κανείς ότι ο Παπα-Νικολάου είναι διάνοια? Δεν το έχει επισημάνει κανένας.
6: Πρέπει. Δεν είμαι διάνοια φυσικά.
7: Βέβαια, πιο παλιά έχει
6: στείλει ένα καλά λόγια.
7: Βλέπω τρίζουν τα κόκκαλα του Κυλαϊδόν με αυτό το έκτρωμα.
6: Με ποιο?
7: Με το τραγούδι μάλλον της εισαγωγής. Καλημέρα από Καλαμαριά. Ένα φόρο θέλει ο ΠΑΟΚ, να μην πούμε
6: μα
7: δύο.
6: Δεν είναι το τραγούδι εισαγωγής, δεν είναι του Κυλαϊδόν. Και ο Κυλαϊδόνης απλώς συμμετείχε.
7: Ναι, ναι. Με δική του άδεια έγινε προφανώς. Αυτά εμείς κουμπρία, εννοείται.
6: Όχι, εντάξει, δικό του είναι, δηλαδή.
7: Ναι,
6: ξέρεις, το ρεμιξάκι.
7: Ένα ρεμιξάκι. Ένα φορά θέλει ο ΠΑΟΚ να μην πούμε δύο. Επίσης και ακόμη ένα χαφ θα πάρει ο ΠΑΟΚ, όπως και τον Γιαννούλη, και ίσως ένα έξτρεμ. Αυτά που λένε κάθε μέρα οι φίλοι του ΠΑΟΚ ρεπόρτερ. Έχουμε πολλούς προπονητές κερκίδας και στο μπάσκετ έτσι γίνεται χαμός. Να τα λέτε και αυτά, λέει ο Γιώργος. Στο μπάσκετ έτσι γίνεται. Έλα.
6: Το έχεις πει αυτό.
7: Το παγαστικό μου μέσα.
6: Υπάρχει κι ένα άλλο που μου λέει, έχεις πολύ δίκιο.
7: Μια φορά,
6: γιατί δεν ξέρουν πώς λειτουργεί η μουσική ψυχολογία νοητικά τα νέα τα παιδιά.
7: Ναι, η μουσική ψυχολογία.
6: Σου λέω, δεν βάζει καζατζίδι 9 η ώρα το πρωί.
7: Ακούς τον παγαστικό και θα πες ψυχολογία σου. Αυτό θέλει να πει, δηλαδή, με λίγα λόγια.
6: Όχι.
7: Ναι, θα ανέβει. Θες να πεις.
6: Όχι, που μετά τον Παγασιτικό χθες βάζατε κάτι άλλο στο κουτούκι του τέτοιου που έπεφτε το δάκρυ μέσα στο κρασί και ήταν να με καταπιεί.
7: Μια λαχτάρα, δύο καημοί. Κάναμε ένα φορά για την απώλεια του Φράγκο Μπαρέζη, Παναγιώτη μου. Καλημέρες Βασίλη, καλημέρες Πετράν, καλώς από το χέρι, υγεία, δύναμη. Εσείς ποιο είναι οι τραυματίες, ναι, βεβαίως. Βλάσης, Βασίλη, συγγνώμη. Ξέχασες τον Νέστα, βέβαια. Νέστα, Καναβάρο, Μαλδίνη, ναι, σωστά. Έπρεπε να πω και Νέστα, βέβαια. Αν δεν είπα, λάθος. Να είσαι προπονητής.
6: Ξέρεις ποιον είχα γνωρίσει, δε φίλε. Και κάναμε και παρέα, δηλαδή, και τα λοιπά. Κάναμε παρέα, δηλαδή, εντάξει, λίγο το καλοκαίρι. Σεμπαστιάνο Νέλα.
7: Ο Νέλα, ναι. Δεν τον ξέρω.
6: Δεν τον ξέρεις. Δεκαετία του 80, εθνική Ιταλίας, αρχηγός της Ρώμα, ναι, center back, και του Σεμπαστιάνο Νέλα, ψυχάρα.
7: Σεμπαστιάνο Νέλα. Ναι. Πολύ γνωστός.
6: Πολύ καλό παιδί.
7: Να είσαι προπονητής της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου, να έχεις βασικό Μπακασέτα και Κωνσταντέλια στον πάγκο, θα σε λένε ή Γιωβάνοβιτς ή Κοντό. Καλημέρα, ολημέρα, Πάνος Καλαμαριά, Απολλωνάρα. Καλημέρα, λέει ο Γιώργος. Μπαρέζη, ο ορισμός του λίμπερο, σημειώνει. Ο Χρήστος λέει ότι ο Ζαρουρί δεν είναι καλός. Εντάξει, ο Ζαρουρί μου σε ευρωπαϊκά παιχνίδια έχει βοηθήσει πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό από πέρσι. Γι' αυτό και εγώ έλεγα στον Χρήστο ότι μάλλον θα χτυπήσει πόρτα βασικού που έκανα μια ραδιοεφημερίδα πριν το πρώτο μάτσο.
6: Πώς τον είχε πάρει τον Ζαρουρί?
7: Δανεικό τον είχε πάρει ένα χρόνο και φέτος πλήρωσε για να τον πάρει. Κάνα τριάρι.
6: Τρία. Έχει δώσει πλάκα-πλάκα ο Αλαφούζος, Φράγκα.
7: Εννοείται. Πόσα έλεγε, 20 τόσα και είναι ακόμα.
6: Μόρδα,
7: και
6: έχει Σαντίνο, Αντίνο. Ναι, δηλαδή, ναι. Όλου αυτού κανέναν με λύση συμβολέων, δεν στο δόλο συμβολέων κτλ. Ντάνια Ντάγκα.
7: Τι λες εσύ. Και ελεύθερο να είναι, θα πάει να τον πάρει ένα μήνα πριν λήξει και να πληρώσει. Δεν και καλά. Μανία. Πράγμα είναι αυτό. Η μεγαλύτερη απόλαυση να ακούσει τον κοντό, θα χάνει πάνω να ακούσει κλπ. Καλημέρα, ρε Μπιλάρα, το Τζάπρα. Χθες τον τρέλανε στην κλωτσιά. Τι να πει για τον Αντίνο. Πολύ ξύλο. Ο Αντρέα είναι ήρωα, αλλά έχει δίκιο. Γίνει πανάθα να ξανανιώσει. Λέω φίλο του Παναγιώτη. Εντάξει, έφαγα κλωτσιά και τι είναι, παιδιά, μέσα στο παιχνίδι είναι γι' αυτό. Τι ώρα είναι κλήρωση τη Champions League? Κλήρωση τη Champions League είναι Δευτέρα 1 η ώρα. Δεν είναι σήμερα. Σάκι. Δευτέρα, όχι σήμερα. Καλημέρα, ήμουν μέσα και θαύμασα αυτή την παιχτούρα του Παρίζη. Κρίμα, φιλιά, παιδιά. Α, είναι. Ω, 3.000 δραχμές το πήρε ο Ολυμπιακός στάδιο Αθήνα. Α, ναι. Ναι. Μίλαν Μπάγκελ.
6: Μίλαν Μπαρσελόνα.
7: Μπάρ Μπαρσελόνα και Λομπάγκελ. Το 4-0, ναι, ναι. 3.000 το πήρε, βλέπει.
6: Δεν ήταν και λίγα λεφτά.
7: 18-5-94, τρία γερικά και πολλά. Ναι. Πέτρο, τι έκανε ο Φαντρόχελ και σ' άρεσε όταν αντίπαλο έπαιζε με ένα μόνο επιθετικό όταν πήγε ο Ολλανδός? Δύο έπαιζε. Έπαιζε με δύο στο τέλος. Όταν έκανε αλλαγές και έψαχνε τέρμα, έπαιζε με δύο. Εντάξει, και μάλιστα έκανε και εντύπωση το γεγονός ότι παρά το γεγονός ότι είχε σκορ πρόκριση, έβαλε και άλλον. Έβαλε αυτόν τον το 40. Αν και ο Ολυμπιακός, ο Βασίλαρος, πολύ σωστά μιλάει για τον Παναθηναϊκό. Τι του δώσατε πρωί να φάει, ρε παιδιά, λέει ο Αντώνης από Μαρούση.
6: Δεν τρώω το πρωί.
7: Είναι και ο Κάτρης, ναι, το αναφέρουμε και εμείς. Ο Γιώργος τι λέει? Αν και η άδεια ξεκινήσει μια εβδομάδα, μπαίνουμε σε mood με ένα χαλαρό σουκού από σήμερα. Καλή διακοπή σε όσους δεν έχουν πάει ακόμη, σε όσους μείνουν πίσω να απολαύσουν ομορφιές των πόλεων τους τώρα που θα βιάσουν. Να το Γιωργάρα.
6: Πώς θα μπορείτε, ρε Γιωργάρα, πώς το μπορείς αυτό δηλαδή?
7: Όχι, ρε, ξέρεις που είναι. Στη Waterland είναι, φίλε.
6: Αλήθεια.
7: Ναι, είναι στη Waterland. Μπράβο.
6: Waterland πού, γύρε, LA.
7: Θεσσαλονίκη, ρε. Στη Θέρμη.
6: Waterland, Θεσσαλονίκη.
7: Πάρα πολλά χρόνια. 30.
6: Έχει πάει.
7: Μία φορά και δύο. Και νεαρό πήγαινε.
6: Παλικάρια, και... λέει, πρώτο δύο ημερών είχε πανσέλινο. Όταν λέει φθήνουσα σελήνη, ποιο το λέει αυτό, και νέο φεγγάρι, εσύ το είπε.
7: Ναι, το είπα εγώ.
6: Και νέο φεγγάρι, σε 13 μέρες ουσιαστικά σβήνει το φεγγάρι και μετράμε 14 μέρες από τη νέα σελήνη για πανσέλινο. Συνεπώς πανσέλινο θα έχει σε 27 μέρες.
7: Ωραίο, σάκι ψαγμένο.
6: Πού τα βρήκε σε ρησάκι αυτά?
7: Σβήσε το φεγγάρι. Καλά, δυσκολεύει.
6: Μπορεί να ξέρει. Αυτό ναι. Αυτό το άκουγα.
7: Α, ναι. Γιατί, αφού είναι.
6: Δεν είναι καζατζίδι.
7: 12 παρά με καφέ.
6: Είμαι
7: 12 παρά με καφέ.
6: Ναι, αλλά το πε ωραία.
7: Ναι.
6: Το πε ωραία. Για τραγούδα σε.
7: Έχω καλή φωνή. Για πιο πολλά θα βγάζαμε με ένα τραγουδιστή. Είναι καλύτερο να φέρει.
6: Ο
7: Φέρει.
6: Ποιο είναι ο Φέρει?
7: Όχι, ρε, είναι ωραίο τύπο.
6: Αν το πάλι.
7: Καλό καρδάσι είναι, εντάξει. Έχει πει και λίγο.
6: Δεν είναι καλό.
7: Όχι και πάρα πολύ καλά, βέβαια. Δεν ξέρω τραγούδια που λέει, αλλά γενικώς είναι. Τώρα τελευταία έγινε πολύ viral επειδή πήγε στην Κρήτη να κάνει συναυλία. Και επειδή είναι άμαθος από συναυλίες το παιδί, μάλλον από ό,τι φαίνεται, γιατί πέρσι ξεκίνησε η πρώτη χρονιά, αν δεν κάνω λάθος. Οι κριτικοί τι κάνανε? Του δώσανε ρακές. Και έρευε και πάνω.
6: Δίπλα.
7: Γκολ. Ναι. Και λέει, παιδιά, είμαι. Άστα να πάνε. Δεν το είπα, άστα να πάνε. Είμαι. Και αφισέτα που λέμε. Και τραγούδισε ψιλομεθυσμένο, αλλά. Τώρα αντιμετωπίσαμε ωραία εμείς στο ίντερνετ γενικότερα.
6: Δηλαδή, άμα είσαι μεθυσμένος, δεν τραγουδάς καλύτερα. Εγώ αυτό ξέρω.
7: Ξέρω.
6: Όταν πίνουν όλοι αρχίζουν και τραγουδάνε μετά. Πάνω απ' όλα τραγουδάνε καλύτερα.
7: Ανάλογα.
6: Έχεις δει κανένα ξενέρωτο σε ένα τραγουδάκι τώρα.
7: Δηλαδή θες να πεις ότι όλοι τραγουδιστέ που ανεβαίνουν πάνω από τραγουδάνε.
6: Όταν πίνω, φίλε, τραγουδάω. Άμα δεν πιω, δεν τραγουδάω. Όχι. Όμως, καλά καθούμε, αρχίζω να τραγουδάω. Όχι, εντάξει.
7: Μπορεί, ρε φίλε, μπορεί να γίνει.
6: Αχ. Θέλω να βάλω ένα τραγούδι. Όχι, όχι, δεν είχε μερικό λεπτό.
7: Το Σιρέα ξεχάσαμε, ναι, και ο Σιρέα καλώς. Το Ραστότερ μοιάζει για όνομα, όνομα το Σερτήλη, για hard rock συγκρότημα ακούγεται, λέει ο Χρήστος. Το καλύτερο με διαφορά για το κάψιμο, πρόσεξε.
6: Ποιο κάψιμο?
7: Είναι το μέλι, για το κάψιμο από τον ήλιο, ε. Και λέει, μην με αμφισβητήσεις, γιατί θα σου στείλω όλο το άρθρο. Πέτρο, το αμφισβητώ. Το μέλι στο κάψιμο. Το μέλι γενικά είναι πολύ δυνατό. Μην βάζει τώρα ξένους, ρε Βασιλά. Τι είναι εδώ τα πατκόμπα, ρε Βουτζάνο. Τι είναι αυτά πάλι. Κάθε μέρα και από μια λόξα.
6: Μη σκιάζεσαι, ρε, μη σκιάζεσαι.
7: Τι είναι αυτό
6: τώρα. Μη σκιάζεσαι.
7: Πάω σε μηνύματα. Λοιπόν, το μελάκι, παιδιά, κάνει καλό σε όλα. Αλλά το πευκόμελο, το ανθόμελο, πιο απ' όλα. Η βανίλια που πήγε πήρε ο Παπα-Νικολάου, πλήρωσε ένα βαζάκι 35.000 ευρώ.
6: 6 κιλά μέλι πήρε η γυναίκα μου.
7: 6 κιλά μέλι, πόσο βάζει όμως.
6: Όχι, κανονικά. Όχι, όχι, δεν είχε, δεν ήταν πολύ ακριβό.
7: Γιατί, αφού αυτό δεν είναι που βγαίνει μια φορά το χρόνο.
6: Δεν ήταν πολύ ακριβό τα παιδιά εκεί πέρα.
7: Θα ήταν μούφα.
6: Όχι, δεν ήταν μούφα. Ήταν άσπριζε δηλαδή.
7: Το φαγές.
6: Καλό ήταν.
7: Ναι.
6: Εμένα όλα ίδια μου φαίνονται, αλλά δεν έχει σημασία.
7: Δεν ξέρω αν έχετε πει χθες την ώρα του Παναθηναϊκού. Έλα, παιδιά, τώρα μην μας βάζει τα
6: τηλέφωνα. Ένα, λίγο. Ένα μισό λεπτό.
7: Θα παίξει τώρα 1,5 λεπτό τραγουδί.
6: Δεν μου ωραία, εντάξει, και 44. Τάσο! Εδώ να ακούσουμε εκείνο το τέτοιο που είπαμε.
7: Τηλέμαχη, αν συμφωνώ, παρόλο που μπορεί να συμφωνώ, γιατί το ανέφερα κι εγώ, δεν μας βάζει τώρα. Σχολιάζουμε συναδέλφους και υπεργαστέ.
6: Ακούω τραγουδί, σα αρέσει.

0: Ξέρεις γιατί είμαι αυτό το. Έφαγα δύο ώρες, δεν μπορούσα να θυμηθώ το συγκρότημα, ρε φίλε.
1: Και τώρα το θυμήθηκε την κατάσταση.
0: Όχι, χτες έγινε αυτό, δεν έγινε εδώ. Και μετά, όταν θυμήθηκα έτσι εκτός. Και ήταν αυτό το συγκρότημα, ένιωσα. Τι να σου πω, σαν να έχω βάλει γκολ στο γάμα. Ξέρω εγώ τέτοιο πράγμα. Ναι.
1: Σε φιλικό.
0: Ναι, σε φιλικό.
1: Δεν είναι τίποτα σπουδαίο.
0: Όχι. Θέλω να σου πω, δεν έχει κολλήσει ποτέ να προσπαθεί να θυμηθεί κάτι και να μην μπορεί. Και να
1: λες εδώ
0: και να λες μήπω είναι έτσι, μήπω είναι αλλιώ και τα λοιπά. Και να είσαι το γύρω-γύρω και μετά να το πετυχαίνει όταν έχει παραιτηθεί πια.
1: Και τώρα
0: έτσι ήταν η
1: είσαι πολύ ικανοποιημένος τώρα, δηλαδή.
0: Ναι, είμαι από χθες πολύ ικανοποιημένος.
1: Χθες το θυμήθηκες.
0: Ναι,
1: αφού το θυμήθηκες χθες, γιατί το φορτωθήκαμε εμείς σήμερα, δηλαδή. Δεν κατάλαβα.
0: Γιατί με ακολουθεί από χθες ο θρίαμβος.
1: Α,
0: αυτός ο θρίαμβος.
1: Ναι, είχες καλή, εντάξει.
0: Θέλω να το μοιραστώ. Bad Company, θυμάστε σε κρυμματάρα.
1: Βαζέχα στον Μπάς Πρέβεζα, το έχουμε πει Κωνσταντίνε, ναι. Θα φτιάξει, λέει, πολύ νεανική ομάδα 23-24 μέσο όρο. Μπράβο. 30 έως 50 δραχμές για το σινεματόρο.
0: Άμα φτιάξει και ομάδα μόνο με Πρεβεζάνους.
1: Φαντάζεσαι. Υπάρξει τη Δυτική Ελλάδα. 30 έως 50 δραχμές για το σινεμά τότε, παιδιά, να είστε καλά. Κώστας Φραγκφούρτη, γεια σου Κωστάρα. Οι Ούγγροι, ούτε να περνά με το αμάξι σε θέλουν, λέει ο Κώστας. Ναι. Να πω επίσης, φίλε, μου αρέσει πάρα πολύ που υπάρχουν μερικοί φίλοι που στέλνουν μια καλημέρα. Δεν θέλουν να ρωτήσουν, δεν θέλουν να σχολιάσουν κτλ. Είναι πολύ ωραίο. Σου λέει καλημέρα, παιδιά, σα ακούω, είμαι εδώ. Ωραίο, ε.
0: Ναι, ωραίο.
1: Ξέρετε για ποιο λόγο τσακώθηκε ο Τσιμίκας με τον Τζόνς στο φιλικό χθες? Τι έγινε, κύριε παιδιά? Κάτι με το περιβραχιόνιο. Ποιο να πάρει το περιβραχιόνιο κλπ. Πετρά, ποιο νησί θα επισκεφτεί? Στα Χανιά. Τα Χανιά, Δημήτρη, τα Χανιά. Καλημέρα σας. Εγώ θυμάμαι πως έδινα 10 δραχμές στα τέλη του 70, λέει η κυρία Νεκταρία.
0: Σε τι?
1: Σινεμά, μωρέ. Σε τι?
0: Ξέρω.
1: Στα φασόλια. 10 δραχμές.
0: Πού δίνει τις 10 δραχμές στο καθένα, α πούμε, ξέρω. Εγώ θυμάμαι στο δημοτικό μια δραχμή ψωμί, μια δραχμή τυρί. Στο διάλειμμα.
1: Α. Λοιπόν.
0: Και λέει ο φίλος Λεβέντες, το Σιρέα ξεχάσατε.
1: Ναι,
0: φιλιά,
1: δήμαρχε,
0: σου λέει. Ναι.
1: Γεια σου, Χρυσταρά. Κοίτα έγκλημα που έκανα, λέει, για να δω τι έχει φτιάξει. Γιάννος Σάμπο να δεχτεί κάρτα. Πού τον βρήκε, φίλε? Over 4,5 υπάρξει corner, υπάρξει επόμενο γκολ και ισοπαλία τελικό αποτέλεσμα. Τι έγκλημα.
0: Πόσο έγκλημα.
1: 2 ευρώ. Έκανε κανένα κασάουτ, Έδινε 90 απόδοση και έκανε κασάουτ. Ενώ τα πιάσει όλα. Άστο, ρε Σιχάρη. 2 ευρουλάκια είναι. Άστα.
0: Ναι,
1: άστα.
0: Άμα σου δίνει με τα 2 ευρώ, ρε φίλε, κάποια στιγμή σου δίνει 45. Αυτό σκέφτεσαι εκείνη τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Ότι με τα 2 ευρώ παίρνω 45. Τι άστο.
1: Θανάσης. Τι θες? Ω, πού είναι Καρτάση? Τι έγινε? Το μαλλίδιο, έτσι. Περίμενε, γιατί δεν δούλευε. Έλα. Τι έγινε, όλα καλά? Μπράβο, μπράβο. Θα ξαναρθείς. Άντε, αγοράκι μου, με το καλό. Με το καλό. Μπράβο. Βασίλη, η μουσική, ο Ασυλή, κόντρα σε όλους τους μουσικά αναλφάβητους του σταθμού.
0: Thank you.
1: Βάστα γερά, όπως γίνεται πάντα στις μειοψηφίες.
0: Να στέλνεις κάθε μέρα μήνυμα μου.
1: Άκου, λέει, βάστα γερά, όπως γίνεται πάντα στις μειοψηφίες.
0: Yeah.
1: Εκείνο το αν δεν είσαι τυχαίος που θυμήθηκες πριν κανένα μήνα με τσάκισε. Τι είναι αυτό?
0: Τραγούδι.
1: Τραγούδι. Mm. Ο Θανάσης, ο οποίος Θανάσης, φίλε.
0: Μπορώ να το τραγουδήσω?
1: Ναι, ρε, εντάξει, περίμενε. Θα συνεθώ μετά με το τι, δημοσιογράφος? Τι?
0: Αστυνομικός.
1: Του Κουκουρέγια τη θέση. Λόγω μαγιού.
0: Κουκουρέγια.
1: Ο οποίος Θανάσης, φίλε, έκανε. Εντάξει, τώρα μην παίρνει αέρα πολύ. 2-3 τραγούδια φτάνει. Να σου πω, έκανε, μπήκε στο group τη Seraphore μόνο και μόνο για να σου πει αυτό.
0: Οκ, thank you.
1: Πολύ ωραίο ο κύριος Θανάσης μας.
0: Ευχαριστούμε, ναι.
1: Νέα σε 13 μέρες, όχι παρσέλινος κάθε 28 μέρες. Εντάξει. Σταμ.
0: Δεν τα λες πιο γρήγορα, πας και προλάβω να βάλω ένα τραγουδάκι.
1: Α, ναι! Όταν στο παγώ ήθελες να μου βάζεις τους Bad Company. Πώς λένε αυτό?
0: Ναι, αυτό μου ήρθε τότε.
1: Άλλο παρσέλινος, άλλο νέο φεγγάρι. 2 τον Αύγουστο, μόνο όταν η πρώτη είναι αρχές και μετά από 28 μέρες η επόμενη. Σπάνιο φαινόμενο αυτό είναι. Άμα κάνεις αρχές.
0: Σπάνιο,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Ναι, γιατί κάνα 28 μέρες.
0: Εγώ έλεγα πάντα τον Αύγουστο, άμα δεν προλάβω το πρώτο.
1: Πρέπει να γίνει μία ή δύο. Ο Αύγουστο 30 μέρες, δεν πάει, ρε. Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο.
0: Αύγουστο.
1: 31 πάει.
0: 31.
1: Άρα τη μία, δύο ή τρει να είναι η πρώτη για να έχουμε άλλη μία μέσα στον Αύγουστο. Ναι. Blue Moon και τέτοια, ε. Βότκα είναι αυτό, τι είναι. Ευχαριστούμε, Σταμ. Τι θε, Λεωνίδα? Αν έγινε κλήρωση κυπέλου, βεβαίω. Βεβαίω. Για να αναφέρω και κλήρωση κυπέλου. Πολύ σωστό ο Λεων. Να αναφέρω κλήρωση κυπέλου, διότι έχουμε πάνω να μα ενημερώσουν από την ΕΠΟ, θα μα ενημερώσουν μάλλον συνολικά από ό,τι καταλαβαίνω. Και θα την πούμε, φίλε, διότι. Airtsport.gr.
0: Τι θέλετε, την κλήρωση κυπέλλου να σας βάλω ένα τραγούδι?
1: Κύπελλο Ερασιτεχνών, εντάξει, τώρα μην το αναφέρω. Τι θέλεις, όχι, να μας βάλεις κύπελλο. Πώς το λένε, κανένα να μας βάλεις. Να μην μας βάλεις κανένα.
0: Τι λάθος. Μα αποπέρνουνε, τα ακούτε. Τα ακούτε.
1: Λοιπόν, κύπελλο
0: Ερασιτεχνών. Θα δεις τώρα, κάθε χωριό τώρα, εντάξει. Αλλά λοιπόν, λες τώρα με ποιο κληρώθηκε το χωριό, με το άνω χωριό.
1: Άθρης Καλυθέα, Τρίκαλα Λάρισα. Ηρακλής Βόλος, καλό ζευγάρι.
0: Α, είναι αυτές οι ομάδες.
1: Ναι. Ατρόμητος Πύργος. Ζάκυνθος Κηφισιά. Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης. Ελλάς Σύρου Μαρκό.
0: Κάτσε ρε φίλε, από τώρα μπαίνουν οι ομάδες.
1: Ναι, ρε, εκτός των τεσσάρων είπαμε. Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης. Ελλάς Σύρου Μαρκό. Νίκη Βόλου Πανιώνιος, καλό ντέρμπι. Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ. Ω, φίλε. Πολύ δυνατό. Mm-hmm. Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς. Καλαμάτα Πανετολικός. Και μια πολύ ωραία. Και Πανσεραϊκός Πανθρακικός. Ω, και αυτό ψηλό γειτονικό. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραίες αναμετρήσεις. Πάρα πολύ ωραίες. Λοιπόν, πάω παρακάτω.
0: Είσαι σίγουρος ότι θες να βάλω ένα τραγούδι?
1: Όχι, σίγουρο, ναι. Δεν θα προλάβουμε. Δεν θα προλάβουμε. Και ποιος ξέρει τι θα είναι κιόλας. Όχι, τίποτα άλλο. Φωτιά, φιχτιά, Άργος, έντονος αέρας και ηλιές πουρνάρια, λέει ο Γιάννης από το Άργος. Και άλλη φωτιά. Καλά σήμερα με τον αέρα που έχει, παιδιά. Πάρα πολύ προσοχή. Μην τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Τι είναι στην ποδοσφαιρική φία, είδαμε χθες. Η τέχνη είναι το ψέμα που μας δείχνει την αλήθεια. Όχι,
0: Βασίλη. Ναι. Για ξαναπες το αυτό.
1: Η τέχνη είναι το ψέμα που μας δείχνει την αλήθεια.
0: Η τέχνη
1: είναι το ψέμα που μας δείχνει την αλήθεια.
0: Ωραίο. Ψαγμένο.
1: Ναι.
0: Δικό σου είναι μεγάλη.
1: Σωτήρης, σωτήρης.
0: Σωτήρη. Ναι. Και δανεικό να είναι, δηλαδή το χρησιμοποιείς. Ωραία.
1: Έχει και φοβερή μουσική η Γρανίτα Πολεμόνη.
0: Είναι όλα rock and roll.
1: Και στέλνει και ωραίες φωτογραφίες εδώ πέρα. Yeah. Από χωριό, μάλλον κάτι τέτοιο μου φαίνεται. Yeah. Καλημέρα, παιδιά, από Σύλλογο Φίλων Μιχάλη Τσόχου. Μπορούμε να ξαναβάλουμε τα χθεσινά τραγούδια. Και ο Μπάρμπας για πάντα αυτή την ώρα εκπομπή, λέει ο φίλος ο Μάκης από το Λίβερπουλ με τα συντριβάνια, όπως θα θυμάσαι πάρα πολύ καλά.
0: Αυτός είναι, ναι, που ναι, δεν έβρισκε το συντριβάνι και ζει 20 χρόνια στο Λίβερπουλ.
1: Και δεν το βρίσκε.
0: Και πήγα εγώ ένα τριήμερο και το είδα όλο.
1: Το τσιμεντώσανε πάνω. Ο Παπα-Νικολά ακούει Τσαϊκόφσκι πριν και κυλαϊδώνει μετά το Ηλίας. Τσαϊκόφσκι. Η επόμενη εκπομπή από εσάς αυτό κάνει. Ποιο? Μοιράζω δέματα στη δουλειά μου και παίζει σκυλοτράγουδα. Ναι, ο Παρολάς. Αποκλείεται. Αποκλείεται ο Παρολάς. Παίζει σκυλοτράγουδα, δεν νομίζω.
0: Άσε με να βάλω ένα τραγούδι.
1: Μόνο για Μεγάλη Παρασκευή είναι ο Παγασιτικός.
0: Όχι, εντάξει, δεν θα βάλω τον Παγκαστικό.
1: Κάτω, το βάλουμε για φινάλε. Πού πας ρε Μαυρογιαννίδη με το Ματουσάλα του Παπα-Νικολάου? Ωραία εκπομπή, μπράβο. Όσο για τον Παναθηναϊκό θέλει δουλειά, αλλά νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου να δούμε την εικόνα που θέλουμε. Είμαι αισιόδοξο κλπ. Λέει ο Γιώργος από Γεράκι Λακωνίας, καλό καλοκαίρι. Πόσα χρόνια έχεις να κατέβεις Άρτα?
0: Εγώ.
1: Πρώτα απ' όλα στην Άρτα ανεβαίνουν, δεν κατεβαίνουν, έτσι είναι.
0: Σωστά. Από Αθήνα. Μπορεί, ο άνθρωπος να είναι Θεσσαλονίκη. Συνήθως λέμε πότε θα κατέβεις, λέμε εντάξει. Έτσι το λέμε.
1: Ναι.
0: Το οποίο δεν στέκει, αλλά το λέμε.
1: Στην Άρτα είναι αυτό που στο μηχανάκι λένε μπες.
0: Τι λες, μωρέ.
1: Ναι, μου έχει πει ο κουμπάρος μου.
0: Κάσε μας μόνο με το κουμπάρο.
1: Λες, θα σε πάω κάπου με τη μηχανή. Σου λέει αυτός ναι. Και του λες άντε μπες.
0: Άσε ρε, πήγε να πω εδώ.
1: Έτσι έχω γνωρίσει.
0: Εκεί γύρω-γύρω στο Πτολεμαϊδα, γύρω-γύρω και στα χωριά.
1: Βασίλη, τελικά ο Σπυρίδωνας που ανοίγει, πάρ' το γλέντζι τώρα. Για να μάθεις. Τι είναι αυτό, Παναγιώτης, εδώ φορτώνει πρόγραμμα μόνος σου, δεν πειράζει υγεία. Καλημέρα, προπονητής Εξέδρας, έχει σίγουρα μπλοκάκι. Α, και μπλοκάκι. Να σημειώνει.
0: Όχι, ποτέ.
1: Τραβηγμένο θα είναι.
0: Ποτέ, ποτέ.
1: Δεν θα είναι τραβηγμένο.
0: Είναι αρχάριος, προπονητής Εξέδρας.
1: Φωτό μέσα, Τζανδρέας. Τι είναι αυτό. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους που παλεύουν αυτές τις μέρες. Δεν θα πάει ποτέ μπροστά από το κράτος με τακτικές που ακολουθεί. Για τους μισθούς των πυροσβεστών μας, στέλνει ο Ανδρέας. Ρε, παιδιά, δεν γκρινιάζω. Αλλά πέρσι το ζήσαμε αυτό με τις απουσίες παιχτών. Δεν πρέπει κάποια στιγμή να κάνει μια ομάδα και όχι ένα σύνολο που στηρίζεται σε ατομικές ενέργειες ενός ή δύο παιχτών. Καλά, με Λουτσέσκου, το σύνολο ήταν που.
0: Τελειώνουν τα μηνύματα.
1: Δεν το λες.
0: Το λέω. Γιατί πρέπει να βάλουμε ένα τραγούδι. Δεν κάνουμε τώρα, έχει 54. Έστω βάλω το τραγούδι και τα διαβάζεις μετά. Θα έχεις ένα τρίλεπτο.
1: Δεν θα προλάβω, ρε Βασίλη.
0: Θα προλάβεις, μωρέ, τώρα. Μην κάνεις έτσι, μωρέ.
1: Νάνος Βυσαρίωρας. Βασίλης Παπα-Νικολάου και Φώτης Μπαρόλας. Νόμιζα ότι ήταν ένα πρόσωπο, μια φωνή. Καλημέρα στο φίλο μου τον Τρίφωνα από Θεσσαλονίκη. Καλή ξεκούραση, ευχαριστώ. Διαγωνισμός καράφλα στα μικρόφωνα και ροκές ρε φίλε συνέχεια. Άρχοντες.
0: Ποιος είναι καράφλας?
1: Εμείς δεν είμαστε. Ο Παρόλας που έπεται δεν είναι. Δεν ξέρω.
0: Ο Παρόλας προς τα εκεί το πάει.
1: Παρσέλο έχει κάτι 29,5 μέρες. Τα λέω πιο short τα μηνύματα τώρα για να καταλάβεις. Ναι. Πέτρο για το κάψιμο γενικώς όχι μόνο από τον ήλιο. Α, οκ. Okay, για το μέλι που έλεγε ο φίλος. Εντάξει. Πετράν, βάλτε του παππού μια άρια από RG να δει πως περνάει η νεολαία το φετινό καλοκαίρι στα παρτάκια, θα του πέσουν τα ακουστικά.
0: Άρια από RG.
1: Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Αποδείχθηκε ότι η δεκάδα ήταν λάθος. Πελίστρι, τα μπόρδα έπρεπε να ξεκινήσουν. Έλα ρε Μανώλη, τώρα κάναμε τον Πελίστρι βασικό ξαφνικά στον Παναθηναϊκό. Ότι έπρεπε, δεν και καλά.
0: Πελίστρι, forever young.
1: Ντροπή να μην θυμάστε τη μεγαλύτερη blues φωνή της Αγγλίας, Paul Rodgers.
0: Γιατί είπαμε κάτι.
1: Ξέρω. Ή το θεωρεί δεδομένο, δεν τη θυμόμαστε μάλλον.
0: Ναι, ναι. Ας το στυμπόγε, στο άσχετο.
1: Ο Ηρακλής λέει που η γενέθλια σήμερα, η ευχή του είναι να το ευχηθεί ο κύριος Κοντός. Τώρα άργησες. Μπορεί να το κάνει αύριο. Χρόνια πολλά πάντως από εμάς. Καλημέρα. Όπα, άλλη φωτογραφία.
0: Τι άλλη.
1: Ο βασιλιάς του ραδιοφώνου, το στάνταρ. Παραμένει ο Κοντός. Φούτμπολ. Και ο Πετράν με βαλίτσα και παγωτό στο χέρι. Γρανίτα λεμόνι.
0: Γρανίτα από λεμόνι.
1: Πολύ ωραίος.
0: Ωραίο, ωραίο.
1: Άθενς, Κρήτη κτλ. Μπράβο, ρε, ρε Σιμάνο.
0: Έχει όμως παράπονο, ρε Μάνο, δεν τον κάνεις πολύ όμορφο τον Πέτρο.
1: Ναι, δεν με κάνει.
0: Δηλαδή το.
1: Ενώ είμαι λε, παιδιά. Ναι. Δεν είμαι πολύ ικανοποιημένος. Τη Χαλκίδα λέει το σήμα χάνεται. Ναι. Τώρα, ο αέρας. Χρήστος, το μόνο λάθος αεκάρα μας είναι που δεν πήραμε τον Κυριακόπουλο. Για αριστερό μπακ είναι τρομερός, δυνατός, γρήγορος κλπ. Η γρανίτα από λεμόνι ήταν Ισραηλινή παραγωγή. Όντως το είδα και εγώ στο Google που
0: είσαι. Ισραηλινή παραγωγή.
1: Ναι, ναι, ναι. Το είδα και εγώ Ισραήλ, αγαπητέ. Άκου, ο αυθεντικός προπονητής της εξέδρας ήδη έχει άποψη για όλους τους παίχτες στα πρώτα τρία φιλικά που έχουν παίξει ομάδες και στα πρώτα δύο επίσημα. Είναι απίστευτο πώς κρίνουμε συνέχεια τους παίχτες από 3-4 παιχνίδια. Συνέλθετε, ρε, πάμε για καναμπάνιο. Καλημέρα, τρελοκομεία. Φαντρόκ είναι Ντεφράι και όταν επιστρέψει ο Καλάμπρε και Καμαρά στο 6 θα δούμε μια τελείως διαφορετική άμυνα.
0: Εντάξει, τελείωσες.
1: Είμαι πολύ καλά, πηγαίνω στα αιτήματα.
0: Τελείωσες.
1: Κοίτα τη λέει.
0: Τελείωσες, άκου τραγούδι τώρα.
1: Που είπες ότι δεν με κάνεις πολύ όμορφο, λέει, θαύματα δεν κάνω. Λέει,
0: λοιπόν, Τάσο, το τραγούδι που είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα
1: από,
0: πολύ
1: από
0: ωραίο.
1: Κάνα φεστιβάλ. Πάρα,
0: είναι χάρισμα στον κόσμο, έτσι.
1: Εντάξει, θα πει.
0: Δεν θα τα ακούσουμε όλο. Το τραγούδι
1: αυτό λέγεται.
0: Δεν θα τα ακούσουμε όλο. Το τραγούδι λέγεται.

0: Πέτρο,
1: άμα συνεχίσει έτσι, θα έχει και δουλειά.
0: Φεστιβάλ τραγουδιού Κέρκυρα 1981.
1: Δεν σου πάω από κανένα φεστιβάλ.
0: Από Μάνο Χατζηδάκη.
1: Ναι.
0: Και αυτή ήταν νέα ταλέντα, όλα τα παιδιά τότε.
1: Ποιο είναι ο κύριο?
0: Ο κύριο είναι ο Κώστας Κωνσταντινίδης. Δεν έκανε μεγάλη καριέρα, αλλά είχε βγάλει αυτή την τραγουδάρα. Ο Φυγά. Όμως θα τα ακούσουμε σε άλλη εκπομπή ολόκληρο.
1: Αμήν. Καλημέρα και δύο καλή εκπομπή και λοιπά. Παραγιώτης από Πετροπολιώτης και το σινεμά τότε είχε 50 δραχμές το 78 και το Γρανίτα Πολεμών είναι εξαιρετική κωμωδία.
0: Ναι, κωμωδία ξέρεις εκείνες είναι νεανικές κωμωδίες. Ναι.
1: Αμερικανιές που λέμε.
0: Ναι.
1: Βλέπω εκπλήξεις το πρωτάθλημα να ξεκινήσει. Φίλοι Βασίλη, βάλε χειμερινή κολυμπητές όταν θα έρθει το καλοκαίρι. Όχι, δεν χρειάζεται, το καλοκαίρι ήρθε. Εντάξει. Νίκος, Πέτρο, ζεις. Μην τον αφήνεις να βάζει τραγούδια. Πάλι καλά που μπήκε παρά ένα. Παιδιά, πάλι δεν πρόλαβα να διαβάσω το Insta. Sorry.
0: Λοιπόν, Πετράν, καλές διακοπές, αγόρι μου, να ξεκουραστείς. Να τέτοιο να περάσει ωραία, ξέρω και τα λοιπά. Θα μας λείψεις.
1: Να παίρνεις. Και εμένα θα μου λείψει η αλήθεια είναι.
0: Να παίρνεις κανένα τηλέφωνο εδώ πέρα. Δεν ξέρουμε πώς θα τα καταφέρουμε χωρίς εσένα.
1: Εντάξει,
0: γιατί είσαι το είδωλο και παραμένεις το είδωλο. Οπότε καταλαβαίνεις ότι.
1: Όλα καλά. Καλά, καμιά παρέμβαση θα κάνω. Όλοι και κάτι θα προκύψει. Κάνα έπο, κάνα τέτοιο. Σίγουρα θα προκύψει. Έχει εδώ ένας φίλος που στέλνει Jeremy Clarkson Jumping Out of the Car. Εμείς όταν οδηγούσαμε χθες και έβαλε ο Παπα-Νικολάου το τραγούδι ο φίλος ο Τσίπου. Φαντάσου τι έκανε στον κόσμο, φίλε. Φαντάσου. Ο Πάρης θέλει
0: όλοι το θυμούνται όμως και θα το θυμούνται. Και όπου βρίσκουν χειμερινούς κολυμβητές θα τους ακούνε. Θα δεις. Θα δεις.
1: Πέτρο, καλημέρα. Ρε Θεοδωρή, στο Insta διαβάζονται τελευταία. Έτσι, να το πούμε γι' αυτό. Σε ακούμε εδώ απέναντι με τον Αντρέα φτιάχνοντας ένα μάξι και περιμένουμε να ακούσουμε νέα για την ΕΚΑΡΑ για να τα παίξουμε για να πάμε ταμείο σήμερα. Που στέλνουμε και εμείς μηνύματα για να διαβάζονται. Γεια σου, Θεοδωρή. Χαιρετίσματα και στον Αντρέα, το φίλο μου. Πες κανένα σίγουρο τώρα να τελειώνουμε.
0: Σε τι?
1: Σήμερα δεν έχει τίποτα.
0: Παρασκευή.
1: Φιλική αναμέτρηση. Δεν έχει να πει.
0: Α,
1: σε κόσμο στέλνει σίγουρα.
0: Α, σε μα, πες τα σίδα σίγουρα.
1: Δεν έχω κι εγώ σήμερα η αλήθεια είναι. Καλά, Θοδωρή, θα στα πω από κοντά. Κάτι θα έχω βρει μέχρι τότε. Άντε, να είστε καλά, παιδάκια.
0: Γεια σας.
1: Τα λέμε, bye bye.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων η Χρυσούλα Αντωνιάδη, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Τρίνο στην Ιταλία και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών ο εμβληματικός καπιτάνο της Μίλαν και της Εθνικής Ιταλίας Φράνκο Μπαρέζι. Σε ενίσχυση στον άξονα προχωράει ο ΠΑΟΚ, καθώς ο δικέφαλος του Βορρά είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του 22χρονου μέσου Τόμ Λουσέ από την ΙΣ. Ο Γενικός Διευθυντής του ΟΑΚΑ Κωνσταντίνος Χαλιώρης σε ανάρτησή του διευκρίνησε ότι οι εργασίες στο ΟΑΚΑ περνούν στην επόμενη φάση τους. Με τρεις νίκες και μία ισοπαλία σε τέσσερα μάτς πέρασαν ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa και του Conference League αντίστοιχα.

0: Ο δικέφαλος του Βορρά επικράτησε 2-0 της Δυναμό Κιέβου στην Τούμπα, ντουμπλάροντας τις νίκες του, και οι πράσινοι προκρίθηκαν με ισοπαλία 2-2 κόντρα στην Πάξη στο ΟΑΚΑ μετά την νίκη τους με 2-1 στην Ουγγαρία. Κόντρα στην Άντερλεχτ ΠΑΟΚ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, με πρώτο παιχνίδι την ερχόμενη Πέμπτη στην Τούμπα. Κόντρα στην ΤΣΕΣΚΑ Μόσχας ο Παναθηναϊκός την Τετάρτη στο ΟΑΚΑ, η Ρεβάν στην άλλη Τρίτη 11 Αυγούστου στη Σόφια. Ο ΠΑΟΚ έχει 200 βαθμούς από τη χθεσινή του νίκη και ο Παναθηναϊκός με άλλους 100 από τη δική του ισοπαλία κράτησαν την Ελλάδα σε σχετικά κοντινή απόσταση από τη 10η θέση στο ranking της UEFA. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι με 41.112 βαθμούς στη 12η θέση. Στην Αθήνα από χθες, ο Kings Kangwa για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον Παναθηναϊκό. Ο 27χρονος διεθνής μέσος από τη Ζάμπια θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με αιτήσιες αποδοχές 1 εκατομμύριο ευρώ. Και με τη Βούλα από χθες στον Ολυμπιακό, 21χρονος μεσοεπιθετικός Κουστάβο Σα, θολό ακόμα το τοπίο για τον Νανά Σαλάχ Εντίν. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν συμφωνήσει με τη Ρώμα, αλλά ο 24χρονος Μαροκινός αμυντικός εμφανίζεται διστακτικός να έρθει στην Ελλάδα. 29.000 εισιτήρια έχουν ήδη προμηθευτεί οι φίλοι του Ολυμπιακού για το παιχνίδι της Τρίτης με την Ναϊμέχεν εκτός ευρωπαϊκής λίστας για αυτόν τον προκληματικό γύρο, ο Στεφάν Ορτέγκα. Αισθάνομαι πως είμαι κάποιους μήνες εδώ. Η παρουσία του Νίκολιτς έπαιξε σημαντικό ρόλο στην απόφαση μου, δήλωσε ο Λόβρο Μάγερ αναφερόμενο στην προσαρμογή του στην ΑΕΚ. Με σκόρερ του Ράτσιτς, Καντεβέρε και Μπασίρου, ο Άρης νίκησε 3-1 τη Μόντσα στο τελευταίο του φιλικό επί Ιταλικού εδάφους, ενώ ο Ατρόμητος νίκησε 1-0 τον Άρη Λεμεσού στην Πολωνία με σκόρερ τον Χάρι Τσιγκάρα. Απόψε στις 8 παίζουν στην Ολλανδία, Τεχάκ, Αστέρας Άκτορ. Φιλικό απέναντι στον Πανθρακικό έκλεισε ο Άρης με τον αγώνα να διεξάγεται στις 5 Αυγούστου στο Κλεάνθης Βικελίδης. Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της πρώτης και δεύτερης φάσης του κυπέλου ερασιτεχνικών ομάδων για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 με τα ζευγάρια να διαμορφώνονται βάσει γεωγραφικών κριτηρίων και να υπόσχονται δυνατές αναμετρήσεις από τα πρώτα κιόλας παιχνίδια της διοργάνωσης. Τελικός παγκοσμίου πρωταθλήματος απόψε για την Εθνική Κορασίδων Πόλο μετά το θριαμβευτικό 14-8 επί της Ουγγαρίας στον ημιτελικό στο Ζάγκρεπ. Αντίπαλος των κοριτσιών μας στον απόψινό τελικό θα είναι η Ισπανία στις 9.30. Από σήμερα έως και τις 16 Αυγούστου διεξάγεται στο Παρίσι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου με 5 αγωνίσματα και τη συμμετοχή 38 Ελλήνων αθλητών και αθλητριών και καθημερινές μεταδόσεις από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Υπέγραψε στην Dortmund ο Καρέτσας και απομένει ανακοίνωση. Στην Κωνσταντινούπολη από χθες ο Κωνσταντίνης Τζολάκης για να υπογράψει παρουσία του Ατζούν Ιλιτζαλί το συμβολαιό του στη ΧΑΛ. Όπως ανέφερε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, η Ρώμα έφτασε σε πλήρη συμφωνία με τη Βόλσμπουργκ για να αποκτήσει τον Κωνσταντίνο Κουλεράκη έναντι 15 εκατομμυρίων ευρώ. Η FIFA επιμένει ότι θα ακολουθήσει μια ανοιχτή και δημοκρατική διαδικασία διαβούλευσης σχετικά με την πρότασή της για την είσοδο ιδιωτικών επενδυτικών σε μελλοντικές διοργανώσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου παρά το κύμα αντιδράσεων που έχει προκαλέσει η πρωτοβουλία. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι. Στην Ερασπόρ ακολουθεί εκπομπή Μπάλα κι άλλα με την Κατερίνα Αναστασοπούλου και καλεσμένο της τον προπονητή κύριο Μιχάλη Κυρίτσι. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία.
1: Era Sport 101,8. Δεν είσαι μόνη.
2: Δεν είσαι μόνος.
1: Είμαστε δίπλα σου.
2: Δεν σε καθορίζει.
1: Δεν σε κρατάει πίσω.
2: Δεν σε σταματάει.
1: Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
3: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Ακούτε Ερασπόρ.
5: Εδώ έχουμε τη φάση μέσα στην περιοχή. Προσοχή, γκολ! Υπάρξει το βάζει. Ο Πέτο ζουτάρει κεραυνός λίγο πιο έξω από το σημείο του πέναλτι, την μπάλα στα δίχτυα.
6: Ένα σουτ που θα γίνει από τον Τσέριν. Ο Τσάπρας θα πάρει και πάλι την μπάλα. Νέο σουτ. Γιάνκουσιτς, γκολ! 1-1 από τον Κροάτι, ο οποίος την κίνηση κάνει τον πλασέ. Η μπάλα πάει στο αριστερό γάμα του Κόβαρτσικ, που δεν μπορεί να αντιδράσει, και με αυτόν τον τρόπο ο Αντριάνο Γιάνκουσιτς ισοφαρίζει σε 1-1 για τον Παναθηναϊκό στο 45ο λεπτό της αναμέτρησης. Θα υπάρξει το γύρισμα, ευκαιρία, γκολ, 2-1 στο 57. Ο Γκιόρφ είναι ο παίκτης που σκοράρει. Τα μπόρδα από αριστερά, ένα νέο γέμισμα προς την περιοχή, ο Ντεφράι, ευκαιρία, 2-2, Ραστόντερ στο 85. Ο Παναθηναϊκός φέρνει το παιχνίδι στα ίσια και αυτό είναι σκορ πρόκρισης.
7: Κωνσταντέλια στο σουτ και γκολ. Το γκολ λοιπόν για τον ΠΑΟΚ από τον Κωνσταντέλια. Μετά από την προσπάθεια του ΠΑΟΚ από την αριστερή πλευρά, έπεσε ο Τάισον, κράτησε ο Γκόμες. Ο Κωνσταντέλιας κέρδισε, ζύγισε την μπάλα, την έστειλε σε ένα σημείο όπου ο Σούρκης δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Κωνσταντέλιας περνάει όποιον βρίσκει μπροστά του και πετυχαίνει τον γκολ. ΠΑΟΚ λοιπόν φτάνει στο 2-0 στο 48.
8: Ακούτε Ερασπόρ.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Παρασκευή σήμερα, όπως λέει η Παρασκευούλα, ζάχαρη Παρασκευούλα μέλη, λίγο πριν το Σαββατοκύριακο, όπου είναι ευκαιρία ο κόσμος να ξεκουραστεί και να κάνει τα μπάνια του. Εμείς όμορφα και ωραία είμαστε στην Ερασπόρ 101,8 για την εκπομπή Μπάλα κι άλλα, που θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 2 το μεσημέρι. 2 ώρες σήμερα εκπομπή και κοντά μου έχω, τυπικά λέω, τον κύριο Μιχάλη Κυρίτση, τον πρόεδρο των Παλεμάχων του μπάσκετ. Και αναρωτιέμαι, κύριε Κυρίτση, μετά από μια μακρά πορεία και ως παίκτης και ως προπονητής, τι αισθάνεστε περισσότερο, ποια ιδιότητα έχετε πιο κοντά σας?
1: Αυτή τη στιγμή περισσότερο του προπονητή.
0: Ναι, άμα σας ρωτούσα έτσι πιο κοντά εκεί στις δύο θητείες που είχατε κάνει,
1: κοίταξε,
0: τι έχει γράψει περισσότερο μέσα σας?
1: Το μεγαλύτερο πρόβλημα όταν μεταφέρεσαι από παίκτη σε προπονητή, και εγώ αυτό το έκανα πολύ νωρίς, γιατί εγώ σταμάτησα την αγωνιστική μου καριέρα 28 ετών και 30 χρονών ήμουν προπονητής και 32 χρονών προπονούσα τους συμπαίκτες μου στο Παναθηναϊκό.
0: Μάλιστα.
1: Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι όταν κάνεις αυτή τη μετάβαση, είναι πως θα σκοτώσεις τον παίκτη μέσα σου για να μπορείς να γίνεις προπονητής, διότι είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Και αυτό είναι το δυσκολότερο που αντιμετωπίζει κάθε παίκτης ο οποίος γίνεται προπονητής. Όλοι δεν μπορούν να γίνουν προπονητές. Όλοι οι παίκτες, εξαιρετικοί παίκτες. Και έτσι αυτό είναι το νούμερο ένα, νομίζω, πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι που πάνε από το ένα στο άλλο.
0: Οπότε αντιλαμβάνεστε πλήρως και την ψυχολογία του Βασίλη Σπανούλη, που προσφάτως έκανε αυτή τη μετάβαση. Γενικότερα έχουμε πολλά να συζητήσουμε αναφορικά με τη νέα μπασκετική χρονιά, η οποία αναμένεται πολύ ανταγωνιστική μετά από καιρό στο ελληνικό πρωτάθλημα και φυσικά στην Ευρωλίγκα, όπου είναι νέοι στόχοι, νέα χρονιά, με καινούριο πρόσωπο οι ομάδες, με μεταγραφές. Έχουμε και την ποδοσφαιρική επικαιρότητα με τα δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ χθες το βράδυ. Κατερίνα Ναστασοπούλου στο μικρόφωνο, Άγγελος Ζαραϊδόνης στην παραγωγή και φυσικά Χρυσούλα Αντωνιάδη στη ρύθμιση των ήχων, όπου μας έχει ετοιμάσει ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι να το ακούσουμε, αφιερωμένο στην Αθήνα. Και επιστρέφουμε για να πούμε πολλά πράγματα και περιμένουμε και τα μηνύματά σας στο SMS της εκπομπής και κυρίως στο Viber, όπου πληκτρολογείται Ερασπόρ χωρίς το τι στο τέλος, και είστε στη συντροφιά μας για μηνύματα, φωτογραφίες, παρατηρήσεις, πάρα πολλά πράγματα μας στέλνουν, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, κύριε Κυρίτση. Τραγουδάκι αφιερωμένο στην Αθήνα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ στην κουβέντα μας και προτείνω να ξεκινήσουμε από το ποδόσφαιρο, από τα δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια που είχαμε χθες για τον ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League και για τον Παναθηναϊκό στον αντίστοιχο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference. ΠΑΟΚ 2-0 απέναντι στη Δυνάμο Κιέβου με φανταστικό Γιάννη Κωνσταντέλια. Αυτό το παιδί πραγματικά είναι χάρμα ιδέστ.
1: Πραγματικά όσο καιρό μπορούμε να τον έχουμε στον ΠΑΟΚ και να το χαιρόμαστε, γιατί βλέπω σύντομα ότι θα μετακομίσει σε μια από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Πραγματικά
0: αρχίζουν και έρχονται τα εκατομμύρια οι προτάσεις.
1: Εντάξει, έχει μάθει, το ευχάριστο είναι ότι έχει μάθει και αναγνωρίζει το ταλέντο των Ελλήνων νεαρών παιχτών η Ευρώπη και κυρίως οι κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες.
0: Μένει κάτι να το αναγνωρίσουμε κι εμείς.
1: Εμείς και να το αναγνωρίσουμε δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα να το κρατήσουμε. Και αυτή είναι η διαφορά του ποδοσφαίρου από τον μπάσκετ. Διότι το ποδόσφαιρό μας στο πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο, αλλά πανευρωπαϊκό επίπεδο, όσον αφορά το μπάτζετ, τα οικονομικά, είμαστε πολύ χαμηλά. Εν αντιθέσει με το μπάσκετ, όπου οι κορυφαίες μας ομάδες, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και τώρα από ό,τι φαίνεται μπαίνουν στο χώρο και Άρης ΠΑΟΚ, είναι από τις κορυφαίες οικονομικές ομάδες.
0: Σωστά.
1: Και έτσι αυτή είναι η διαφορά. Το μπάσκετ αγοράζει ακριβούς παίκτες και δεν πουλάει. Το ποδόσφαιρο τα ταλέντα τα πουλάει και σκοπός του είναι να βρει ταλέντα να τα υπογράφει με χαμηλό μισθό και συνεχεία να τους πουλάει και να βοηθάει τα οικονομικά του. Πάντως και οι δύο ομάδες, και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ και ο
0: Παναθηναϊκός,
1: εντός εισαγωγικών είναι σαν καινούριες ομάδες, διότι έχουν καινούριο προπονητή.
0: Βέβαια. Και οι δύο έκαναν τον ντεμπούτο τους.
1: Ακριβώς. Ο ΠΑΟΚ, και έτσι είναι νωρίς να τους κρίνουμε, διότι χρειάζεται κάποιο χρόνο να περάσει η προπονητική φιλοσοφία. Ο ΠΑΟΚ βεβαίως έχει κρατήσει περισσότερο κορμό από τις μεγάλες ομάδες που έχει τα τελευταία χρόνια, εν αντιθέσει με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έκανε και πολλές μεταγραφές, άρα πολλοί νέοι παίκτες, νέος προπονητής. Αλλά και ο ΠΑΟΚ καινούριος προπονητής με άλλη φιλοσοφία από ό,τι είχε ο προηγούμενος, που είχαν μια πολύ επιτυχημένη πορεία τα τελευταία χρόνια.
0: Και
1: έτσι αισιόδοξα μπορούμε να βλέπουμε το μέλλον μας, και αν σε αυτούς δύο προσθέτουμε και στις άλλες δύο μεγάλες ομάδες του ποδοσφαίρου, τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, φαντάζομαι θα έχουμε ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και φέτος στο ποδοσφαίρο.
0: Μακάρι και να προχωρήσουν οι ομάδες όσο το δυνατόν πιο μακριά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, μιλώ πάντοτε. Απλώς ήθελα να επισημάνω ότι ο προπονητής του ΠΑΟΚ φαίνεται να έχει οικοδομήσει μια σχέση εμπιστοσύνης με τον Γιάννη Κωνσταντέλια, γιατί παρατήρησα ότι και στη συνέντευξη τύπου μίλησε με πολύ κολακευτικά λόγια, λέγοντας μάλιστα χαρακτηριστικά ότι ο Κωνσταντέλιας είναι ένας παίκτης ο οποίος βγάζει στον αγώνα ό,τι κάνει στην προπόνηση.
1: Κοίταξε, αυτό είναι μια αρχή. Δεν φτάνει μόνο το ταλέντο, Κατερίνα, σε κάθε σπορ. Όπως και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Γιατί ταλέντα υπάρχουν πολλά και όλοι δεν γίνανε μεγάλοι παίκτες. Πρέπει να είσαι δουλευταράς. Πρέπει πραγματικά να δουλεύεις πολύ. Και αν έχεις και το ταλέντο, τότε σίγουρα θα πας ψηλά. Μεγάλοι παίκτες, όπως και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, παρότι ήταν ταλέντα, δουλεύανε πιο πολύ από τους μέτριους παίκτες. Και ο Κωνσταντέλιας έχει αυτό το χάρισμα. Είναι ένα χαρισματικό ταλέντο από γεννησιμιού του που λένε, αλλά από ό,τι φαίνεται είναι και δουλευτεράς. Και έτσι το μέλλον του ανήκει.
0: Έχει γίνει πολύ μεγάλη δουλειά στις ακαδημίες στην Ελλάδα. Έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ και φαίνεται αυτό από τους παίκτες που αναδεικνύονται μέσα από αυτές. Και ήθελα να παρατηρήσω αυτό που λέγατε νωρίτερα για την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι μεγάλοι σύλλογοι στο εξωτερικό στα νέα ταλέντα. Αυτό ήταν ένα πρόβλημα ακόμη και για το μπάσκετ. Το να εμπιστεύονται σε πολύ μικρή ηλικία οι προπονητές τους Έλληνες παίκτες.
1: Αυτή είναι, Κατερίνα μου, αυτή είναι η διαφορά που εξήγησα και στην αρχή.
0: Ναι.
1: Όταν είπα ότι το ποδόσφαιρό μας είναι πολύ χαμηλά οικονομικά.
0: Πέρα από το οικονομικό σκέλος.
1: Όχι, παίζει ρόλο μεγάλο. Ναι. Θα σου εξηγήσω γιατί. Διότι όταν έχεις συγκριτικά με τις κορυφαίες ομάδες, γι' αυτό και δεν μπορούμε ποτέ να προχωρήσουμε στα πρωταθλήματα τα πανευρωπαϊκά. Δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα, διότι τα μπάτζετ είναι τεράστιες οι διαφορές. Γι' αυτό λοιπόν και στην Ελλάδα μπορούν οι ομάδες του ποδοσφαίρου μας να προωθούν και να βάζουν νέους παίκτες, γιατί ψάχνουμε για φτηνές λύσεις. Αυτό είναι το αντίθετο στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ, επειδή κάνουμε πρωταθλητισμό σε υψηλότατο επίπεδο, σε Ευρωλίγκα, σε αυτό κτλ., δεν έχει τη δυνατότητα οι ομάδες όπως ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, να δώσουν ευκαιρίες σε νέα παιδιά. Διότι όταν κάνεις πρωταθλητισμό, κάθε αγώνας μετράει. Δεν μπορεί και τα νέα παιδιά, για να τα βάζεις να παίξουν, πρέπει να ανεχθείς τα λάθη τους και να μην τα καταρακώσεις βγάζοντάς τα μέσα έξω, να τους δώσεις χρόνο να διορθωθούν. Και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Γι' αυτό και φαίνεται στις εθνικές ομάδες.
0: Αυτό ήθελα
1: η εθνική
0: σας
1: μας
0: πω,
1: ομάδα στο ποδόσφαιρο, ναι, αυτή τη στιγμή έχει βγάλει 15 διαμάντια που παίζουν στις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Και έτσι το ποδόσφαιρο μας σε εθνικό επίπεδο περιμένω πραγματικά να φέρει μεγάλες διακρίσεις. Εν αντιθέσει με το μπάσκετ, όπου όσο μεγαλώνουν οικονομικά και δυναμικά οι ελληνικές ομάδες, τόσο λιγότερο Έλληνες παίζουν. Εδώ έχουμε στο πρωτάθλημα τον κανονισμό που περιορισμός, ας πούμε, 6 Έλληνες, 6 ξένοι. Και δεν μπορούμε στις μεγάλες ομάδες με το φακό να βρούμε 6 Έλληνες για να συμπληρώσουν, όχι βασικούς, για να συμπληρώσουν την εξάδα. Και έχουμε βεβαίως τις ελληνοποιήσεις, όπου ξαφνικά κάποιες ομάδες, ας πούμε, παίζουν αντί για 6 ξένους, παίζουν με 9 ξένους, 10 ξένους. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η διαφορά. Γι' αυτό και το πρόβλημα στο μπάσκετ είναι ότι δεν μπορούμε να βγάλουμε παίκτες. Ό,τι αναπτυξιακά προγράμματα και αν έχεις, που πάνε και βρίσκουν παιδάκι στην επαρχία. Υπάρχουν άλλοι δύο βασικοί παράγοντες σε αυτό. Και μιλάω για ποδόσφαιρο και για μπάσκετ. Αλλά το μπάσκετ μου έχει μείνει πίσω σε αυτόν τον τομέα. Είναι, αφού η στιγμή βρεις το ταλέντο, το επόμενο σημαντικό βήμα είναι να έχεις τους κατάλληλους προπονητές, οι οποίοι είναι όμως να είναι και παιδαγωγοί, να διδάξουν τα βασικά και όχι να διδάσκουν συστήματα στα παιδάκια. Και δυστυχώς, έτσι πως είναι ακόμα και τα διπλώματα των προπονητών, οι νέοι προπονητές, οι καινούργιοι προπονητές είναι αυτοί οι οποίοι αναλαμβάνουν τα παιδάκια. Και αυτά τα παιδιά δεν έχουν την πείρα, ούτε έχουν την ψυχολογία του παιδαγωγού, γιατί στα νέα παιδιά πρέπει να φερθείς ανάλογα. Δεν μπορεί να τα βρεις, να τα φωνάζεις και τα λοιπά στην αποτυχία.
0: Ναι.
1: Και επίσης πρέπει να μην έχεις. Ο νέος προπονητής κοιτάζει και αυτός να κάνει καριέρα και κοιτάζει πως θα κερδίσει το πρωτάθλημα στον Παμπέδων, ξέρω εγώ. Που δεν του διδάσκει τα βασικά. Δεν του μαθαίνουν τα βασικά. Και μετά το τρίτο είναι, αυτή τη στιγμή βρεις τον κατάλληλο προπονητή, είναι κάπου πρέπει να παίξουνε.
0: Ναι.
1: Σε κάποιο ανταγωνισμό καλύτερο, υψηλότερο. Αυτό το οποίο δεν υπάρχει πουθενά. Εδώ, ας πούμε, στα τοπικά πρωταθλήματα να πας, προτιμά να πάρουν ένα 40-45 να παίξει, παρά να βάλουν ένα παιδάκι 18-20 χρονών. Και άσε που έχουμε βάλει ακόμα και στη Β' Εθνική, καλά στην Α2 υποτίθεται ότι είναι και αυτή η επαγγελματική, και στη Β' Εθνική έχουμε ξένους. Πού θα παίξουν οι Έλληνες. Άρα δεν βοηθάει πουθενά, έτσι πως είναι το σύστημα, σε νέους παίκτες να παίξουν και να αναπτυχθούν, και φοβάμαι ότι δυστυχώς και με την αλλαγή που έγινε στο NCAA, στο Αμερικάνικο Κολεγιακό, όλα τα ταλέντα μας θα φεύγουν, θα πηγαίνουν στην Αμερική. Εν αντιθέσει με το ποδόσφαιρο, που επειδή ψάχνουν και οι μεγάλες ομάδες οικονομικές λύσεις, έχουν και αυτοί πολλούς ξένους, αλλά ένα
0: αλλά
1: παιδάκι,
0: έχουν και τις ακαδημίες και
1: έχουν,
0: όλες, που
1: και ένα παιδί που είναι ταλέντο θα το βάλουν να παίξει.
0: Απίστευτο αυτό. Αναδείξατε με πολύ, δηλαδή με επιχειρήματα, την παθογένεια που υπάρχει σε ό,τι αφορά το αναπτυξιακό πρόγραμμα και τη λειτουργία κυρίως στο ελληνικό μπάσκετ, γιατί ο κόσμος γενικότερα απορεί. Λέει, καλά, μα δεν υπάρχουν Έλληνες παίκτες για να παίξουν και όλα αυτά. Οπότε εσείς το εξηγείτε.
1: Δεν μπορεί ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός να δώσει ευκαιρίες.
0: Ναι, το κατάλαβα.
1: Είναι
0: το κατάλαβα.
1: Και η ελληνική φιλοσοφία. Διότι αυτό δεν συμβαίνει, παραδείγματος χάρη, στην Ισπανία, στη Ρεάλ και στην Μπαρσελόνα, που είναι εξίσου τεράστια μεγέθη. Εκεί έχουν άλλη φιλοσοφία. Εκεί, όπως ξέρετε.
0: Μήπως πρέπει να αλλάξουμε
1: και ο Ρούμπιο και ο Ντόντσικ και,
0: ναι,
1: και όλα αυτά τα παιδιά, 16 και 17 χρονών, παίξανε πρώτη πεντάδα στη Ρεάλ Μαδρίτης και στη Μπαρσελόνα. Εδώ πού να το δεις. Εδώ στην Ελλάδα, στο μπάσκετ μιλάω περισσότερο, μέχρι 25 χρονών θεωρείς άπειρος. Και από 27 χρονών και απάνω θεωρείς βετεράνος. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να
0: και παίξεις. Κάπου ενδιάμεσα θεωρείς ταλέντο.
1: Και συνεχεία μετά και αυτούς τους λίγους που έχουμε είναι ρολίστες. Παίζουν 3 λεπτά, 5 λεπτά και μετά πας να κάνεις μια εθνική ομάδα. Πώς θα κάνεις μια εθνική ομάδα με παίκτες που είναι ρολίστες ή δεν παίζουν καθόλου? Σε εθνική ομάδα πρέπει να έχεις παίκτες οι οποίοι είναι πρωταγωνιστές, να έχουν το αίσθημα του νικητή. Αυτοί κάνουν τη μεγάλη ομάδα, όχι βοηθητικοί, αυτοί που δεν παίρνουν ποτέ ευθύνη με την ομάδα τους. Αυτή είναι η διαφορά. Και στο ποδόσφαιρο είναι διαφορετικό, γιατί είναι τα λεφτά λιγότερα. Και με χαμηλότερο μπάτζετ αναγκάζεσαι να παίξεις νεότερα παιδιά.
0: Είναι ότι υπάρχει και αυτή η προοπτική της εμπιστοσύνης στα νέα παιδιά, που είναι και οικονομικοί λόγοι.
1: Οικονομική είναι κυρίως οι λόγοι.
0: Εντάξει, ναι.
1: Κυρίως
0: όχι, ήθελα να πω η προοπτική που έχουν οι ίδιοι παίκτες.
1: Αυτό είναι.
0: Θα μιλήσουμε λίγο για τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν. Το βασικό είναι να υπάρχουν προπονητές οι οποίοι θα είναι και παιδαγωγοί και θα είναι αφοσιωμένοι σε αυτό που κάνουν. Γιατί αναφέρατε πριν ότι οι περισσότεροι θέλουν, το βλέπουν λίγο έως πολύ σαν σκαλοπάτι για να πάνε να γίνουν προπονητές στην Α2, στην Α1 και όλα αυτά. Ποιες άλλες αλλαγές θα μπορούσαν να γίνουν για το αναπτυξιακό πρόγραμμα στο μπάσκετ?
1: Σου είπα, το αναπτυξιακό για μένα δεν είναι αυτό που θεωρεί η Ομοσπονδία, ότι ξαμολιόμαστε σε όλη την Ελλάδα, ψάχνουμε στα χωριά να βρούμε τα πιτσιρίκια
0: ναι,
1: ταλέντα.
0: Είναι αυτό, να κάνουμε.
1: Είναι αυτό ένα.
0: Γιατί οι Ισπανοί, ας πούμε, έχουν αναπτύξει ένα πολύ οργανωμένο σύστημα.
1: Αλλά οι Ισπανοί, καταρχήν εδώ οι ελληνικές ομάδες, δεν πολύ ασχολούνται με τις ακαδημίες και με τα αυτά. Και αν το κάνουν, το κάνουν μόνο για οικονομικούς λόγους. Οι ακαδημίες έχουν ένα έσοδο, το οποίο αυτό έσοδο που πληρώνουν οι γονείς καλύπτει τους προπονητές κτλ. Δεν το βλέπουν, δεν έχουν σχολές, δεν έχουν ντόρμιτορι, ξενοδοχεία που πάνε και παίρνουν παιδάκια από όλη την Ευρώπη, η Ρεάλ Μαδρίτης ή αυτοί. Βλέπουμε κάποιους παίκτες που δεν τους ήξερε κανείς. Τον Ταβάρες δεν τον ήξερε κανείς. Τον Ντόντσικ τον πήραμε πιτσιρικά.
0: Ναι.
1: Κανείς δεν τον ήξερε. Εμείς είχαμε τον Αντετοκούμπο εδώ, τον έμαθε η Σεβίλ και δεν τον ξέραμε εμείς. Ο Αντετοκούμπο το τελευταίο παιχνίδι που έπαιξε στα εφηβικά ήταν φιλαθλητικός Παναθηναϊκός. Δηλαδή τον είδε ο Παναθηναϊκός. Και δεν είχε ασχοληθεί κανείς ποτέ να πει, ρε παιδιά, εδώ έχει ένα πιτσιρικάς ταλέντο, είναι 2-10. Τίποτα, ήρθαν οι Ισπανοί.
0: Και αν μη τι άλλο, έχει το ύψος για να υποψιάσει κάποιον.
1: Μα όχι μόνο το ύψος.
0: Και την ευελιξία και όλα αυτά. Και το ταλέντο. Όχι, θέλω να πω, ότι είναι και εξώφελο.
1: Δεν έχουμε σκάουτινγκ στις ελληνικές ομάδες. Κατάλαβες. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή έχουμε τα λεφτά, περιμένουμε πότε θα έρθει ο Ιούλιος για να έρθουν οι υψηλού επίπεδου μάνατζερ και να κοιτάξουν να σου πουλήσουν παίχτη που με την αξία του ταραμά ζητάνε λεφτά για χαβιάρι. Κατάλαβες.
0: Να ρωτήσω κάτι. Μετά από τόσα χρόνια που το ελληνικό μπάσκετ έχει επιτυχίες σε εθνικό επίπεδο, σε επίπεδο συλλόγων, πιστεύετε ότι έχουμε αναπτύξει τη δική μας φιλοσοφία ή σχολή στο μπάσκετ σε ό,τι αφορά το στυλ του παιχνιδιού, για τους παίκτες, για τους προπονητές? Γενικότερα αυτό που λέμε είναι σχολή. Πώς έχουν
1: οι Ισπανοί,
0: πώς είχαν οι Μπλάβοι.
1: Μην κουράσεις, ναι. Δεν έχουμε.
0: Σας το έφερα έτσι γλυκά.
1: Όχι, δεν έχουμε, γιατί αυτό ξεκινά από τον προγραμματισμό της Ομοσπονδίας, όπως είπα, από τα αναπτυξιακά προγράμματα. Ναι. Και αυτό βγαίνει όχι από το βρίσκεις το ταλεντάκι από το χωριό στην Βέρεια. Αυτό βγαίνει από το προπονητικό team που αναλαμβάνει αυτά τα παιδιά, να τους μάθει τα βασικά και να τους περάσει τη φιλοσοφία ενός στυλ μπάσκετ. Θες να παίξεις γρήγορα, θες να παίξεις αργά, θες να παίξεις άμυνα, θες να παίξεις επίθεση. Δεν υπάρχει καμία φιλοσοφία. Και συνεχεία μετά δεν μπορεί να το εφαρμόσεις πουθενά, γιατί τα παιδιά αυτά δεν έχουν ομάδα να παίξουν.
0: Και κυρίως δεν υπάρχει ενιαία φιλοσοφία.
1: Ακριβώς.
0: Μα
1: η ενιαία φιλοσοφία είναι. Και σας είπα, έχει να κάνει και με το ποιοι προπονητές ασχολούνται, ποιους προπονητές βάζουν να διδάξουν αυτά τα παιδιά. Για να σου δώσω να καταλάβεις για το αμερικάνικο μπάσκετ που όλοι εκθιάζουμε, επειδή γνωρίζω ότι χρόνια ήμουν στην Αμερική.
0: Ναι, κυρίες, θα κάνουμε μια μικρή παύση για να πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας.
1: Έγινε, εντάξει.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανεξέλεγκτη και οι πυρκαγιά στη Βιωτία που έχουν σταλεί επανωτά μηνύματα για εκένωση οικισμών από το 112 με την πιο δύσκολη μάχη να δίνεται στο χωριό Ξηρονομή και στο Καλαμάκι. Εξετάζεται η απομάκρυνση πολιτών με πλωτά μέσα, ένα πυροσβεστικό από τον Πειραιά και ένα ταχύπλοιο σκάφος από την Πάτρα μεταβαίνουν πλησίω της ακτογραμμής στον Άγιο Βασίλειο. Σε διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της επαρχιακής οδού Θιβών Δομβρένας προχώρησε η ελληνική αστυνομία από το 23ο χιλιόμετρο. Μένεται και η μεγάλη φωτιά στο Φίχτη Αργολίδας κοντά στις Μυκήνες, μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση προς το Άργος. Έκλεισε η παλιά εθνική οδός Άργος Κορίνθου στο ύψος των Φιχτίων. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στο νότιο Ρέθυμνο, καθώς υποχωρούν οι άνεμοι, συνελήφθη στέλεχος του ΔΔΕ για τη φωτιά. Διερευνάται αν η εκδήλωσή της συνδέεται με προβλήματα στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε εξέλιξη στα πύρινα μέτωπο κοντά στο Μάραθο Ευρυτανία στην Ιγρήτα Σερών, στο Αρχοντοχώρι, στο Αγρίνιο και στη Φαλεσία στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Σήμερα η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη που κατέρευσε στη φωτιά στο Γήθιο. Απαγορευτικό απόπλο από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των ισχυρών ανέμων. Αυξάνεται στα 6.000 ευρώ το χρόνο το αφορολόγητο για τα φιλοδορήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Και ο καιρός, η ισχυρά μελτέμια ως 9 μποφόρ στο Αιγαίο έως 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Ερασπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Ερασπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
6: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
7: Ακούτε Ερασπορ.

0: Επιστρέψαμε στην εκπομπή Μπάλα κι άλλα στην Έρα Σπορ 101,8. Στο μικρόφωνο Κατερίνα Αναστασοπούλου, είμαι στο στούντιο της Έρα Σπορ με τον κύριο Μιχάλη Κυρίτση και έχουμε αναπτύξει μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα σε ό,τι αφορά το αναπτυξιακό μπάσκετ, για τις ευκαιρίες που δίνονται στα μικρά παιδιά, αλλά και για τις αλλαγές που έχουν επέλθει και στη δομή του αμερικανικού μπάσκετ. Χρυσούλα Αντωνιάδη στη ρυθμίση των ήχων, Άγγελος Ζαραϊδόνης στην παραγωγή και στην... Στο Viber της Era Sport πληκτρολογείται Era Sport χωρίς το τι στο τέλος και ήδη έχουν έρθει πολύ ενδιαφέροντα μηνύματα τα οποία θα τα σχολιάσουμε εδώ μαζί με τον κύριο Κυρίτση. Είχαμε αφήσει την κουβέντα μας στο NBA και στις αλλαγές που έχουν διαμορφωθεί, έχουν διαμορφώσει μια άλλη κατάσταση.
1: Ναι, μιλώντας για το αναπτυξιακό πρόγραμμα το δικό μας και γενικώς αυτό που υπάρχει και τις διαφορές που υπάρχουν μεγάλες, όπως είπαμε προηγουμένως, το αναπτυξιακό πρόγραμμα το δικό μας είναι απλώς να ανακαλύψουμε παιδάκια ταλαντούχα σε μικρές ηλικίες σε όλη την Ελλάδα. Αλλά αυτό δεν φτάνει. Το δεύτερο που επισήμανα, που είναι πολύ σημαντικό, είναι ποιοι θα προπονήσουν αυτά τα παιδιά. Και είναι πολύ σημαντικό, διότι τα παιδιά αυτά είναι νέα και χρειάζονται εκτός από έμπειρους προπονητές που να ξέρουν να διδάξουν τα βασικά και μόνο, όχι συστήματα και ποιος θα πάρει πρωτάθλημα. Δεν έχει σημασία ποιος θα πάρει πρωτάθλημα στους παμπέδες ή στους παιδες. Σημασία έχει να μάθουν σωστό μπάσκετ. Και αυτοί πρέπει να είναι και παιδαγωγοί. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι δεν μπορεί να φανταστείτε πόσα παιδάκια τα οποία πήγανε να παίξουν μπάσκετ ή ποδόσφαιρο ή οπουδήποτε και πέσανε σε κάποιους νέους προπονητές, οι οποίοι έχουν σαν πρώτοι πάντους κάποιους που βλέπουν στις μεγάλες κατηγορίες, οι οποίοι είναι κάτι φωνακλάδες, βρίζουν και κάνουν και δείχνουν. Και αυτό αποτρέπει τα παιδιά, τα διώχνει. Και για να σας φέρω
0: και έχουν προσέγγιση σε να παίζουν τον τελικό της Ευρωλίγκα.
1: Ακριβώς. Ναι, νομίζουν ότι αυτούς ενδιαφέρει δική τους άνοδο και όχι των παιδιών. Και αυτοί κανονικά έπρεπε να παίρνουν μπόνους ανάλογα με τα πόσα παιδιά βγάζουν και στέλνουν σε εθνικά συγκροτήματα και όχι αν αυτοί παίρνουν το πρωτάθλημα στη Βέρεια παιδών και παμπέδων. Για να σας δώσω να καταλάβετε πώς αναπτύχθηκε το αμερικάνικο μπάσκετ. Ναι. Γνωρίζετε, εγώ ζούσα 10 χρόνια στην Αμερική και από εκεί. Λοιπόν, το αμερικάνικο μπάσκετ αναπτύχθηκε από τα high school.
0: Ναι.
1: Τα high school. Στην Αμερική υπάρχει οργανωμένο μπάσκετ, το high school, στο γυμνάσιο, στο πανεπιστήμιο και το NBA. Λοιπόν, όλα τα συστήματα και όλα τα βασικά βγήκαν από τους προπονητές των high school. Γιατί? Καταρχήν, για να γίνεις προπονητής σε high school πρέπει οπωσδήποτε να είσαι δάσκαλος, να είσαι καθηγητής. Άρα να έχεις περάσει μια παιδαγωγική...
0: Από το high school είναι το σχολείο, αυτό που λέμε λύκειο.
1: Γυμνάσιο λύκειο. Λοιπόν, εκεί δεν μπορείς να είσαι απόξω αλεξιπτωτής προπονητής. Πρέπει να είσαι και δάσκαλος. Όταν είσαι δάσκαλος, ξέρεις από παιδαγωγική, ξέρεις πώς θα συμπεριφερθείς στα παιδιά. Εκεί λοιπόν, από εκεί, από το high school βγήκαν όλα τα advanced, τα προχωρημένα συστήματα. Και γιατί βγήκαν? Όλα αυτά, η ζώνη, τα παλαιότερα χρόνια, τα zone press, οι συνδυασμοί άμυνας, βγήκαν από εκεί, γιατί το γυμνάσιο στην Αμερική είναι το μόνο επίπεδο μπάσκετ όπου δεν μπορείς να κάνεις επιλογή ποιους παίκτες θα έχεις.
0: Σωστό. Εκεί δουλεύει ο κάθε προπονητής με τα παιδιά που είναι...
1: Αυτά τα παιδιά τα οποία φέρνει για μια τετραετία. Μια τετραετία μπορεί να σου έρθουν 4 κοντά παιδάκια. Μια τετραετία 4 ψηλά παιδάκια. Μια τετραετία 3 χοντρούλιδες. Και ανάλογα εσύ πρέπει να βρεις έναν τρόπο να αντιμετωπίσεις άλλα σχολεία που έχουν πιο ταλαντούχους παίχτες. Και έτσι βγήκε η ζώνη, έτσι βγήκε το πρες, έτσι βγήκαν όλα τα συστήματα, συνδυασμένες άμυνες κτλ. Και μαθαίνανε σωστά και παιδαγωγικά. Εν συνεχεία μετά πηγαίνανε στο πανεπιστήμιο. Στο πανεπιστήμιο, πριν από τα τελευταία 5-6 χρόνια, ήταν υποχρεωτική η φοίτηση για 4 χρόνια στο πανεπιστήμιο. Δεν μπορείς να πας ένα χρόνο και να φύγεις.
0: Και να πας σε άλλο πανεπιστήμιο, γιατί εκεί υπάρχει καλύτερη
1: ομάδα. Και σε άλλο πανεπιστήμιο
0: ομάδα,
1: ή να φύγεις να πας στο NBA. Ναι. Αυτό έγινε πριν από 10-15 χρόνια. Ξεκίνησε με τον Μαλόν και μετά έγινε με τον Λεμπρόν.
0: Με τον
1: ο οποίος
0: James,
1: δεν πήγε καθόλου πανεπιστήμιο, γιατί τεταλούν και πήγε. Και επιτρέψαν να αλλάξει τον κανονισμό. Για αυτό, τότε όμως τα πανεπιστήμια είχαν δασκάλους προπονητές και εξή. Ο Μπόμπι Νάιτ, ο Ντίν Σμιθ, ο Σιζεύσκι, όλοι αυτοί οι μεγάλοι προπονητές ήταν γιατί είχαν τους παίκτες 4 χρόνια και μπορούσαν να τους μάθουν και αυτοί τα βασικά και συστήματα σωστά.
0: Ναι.
1: Τα τελευταία χρόνια που αυτό ακυρώθηκε, τώρα στα πανεπιστήμια μπορεί και να μην πας, να πας κατευθείαν στο NBA. Δεν είναι πια ο προθάλαμος του NBA το πανεπιστήμιο. Ή μπορείς να πας ένα χρόνο, τον άλλο χρόνο να πας σε άλλο πανεπιστήμιο, τον άλλο χρόνο σε άλλο, γιατί τώρα εδώ και 3 χρόνια επετράπησαν, έφυγε ο ερασιτεχνισμός από τα αμερικάνικα πανεπιστήμια και έγιναν και αυτά επαγγελματικά.
0: Πληρώνονται δηλαδή.
1: Πληρώνονται και πληρώνονται, ναι. Και αδρά, και όχι μόνο πληρώνονται αδρά, δεν τους δεσμεύουν καν με 4 χρόνια συμβόλαιο που είναι οι σπουδές. Οπότε κάθε χρόνο
0: έχει
1: αλλάζουν.
0: Έχει γίνει ένα ημιεπαγγελματικό πρωτάθλημα.
1: Ακριβώς. Ναι, χωρίς όμως δέσμευση, γιατί στα επαγγελματικά πρωταθλήματα δεσμεύεσαι ένα συμβόλαιο. Αυτοί δεν έχουν καν συμβόλαιο για 4 χρόνια που είναι οι σπουδές. Και γι' αυτό το λόγο έχουν φύγει όλοι οι μεγάλοι προπονητές και είναι όλοι κάτι νεαροί, κάτι πρώην παίκτες, κάτι τέτοια πράγματα. Και φυσικά δεν
0: επομένως, αν παίκτες, γιατί έχουν επιλέξει πολλοί από την Ευρώπη αλλά και από την Ελλάδα.
1: Δεν διδάσκουν. Και επειδή πια δεν διδάσκουν, έτσι. Το μπάσκετ στο NBA παίζεται μόνο με το ταλέντο. Γι' αυτό και είναι ένα άθλημα το οποίο δεν είναι καθόλου οργανωμένο. Και γι' αυτό και οι προπονητές και στο NBA πια είναι όλοι παλιοί παίκτες οι οποίοι δεν έχουν γνώση. Και πραγματικά, αν δεις ένα αγώνα NBA, καταλαβαίνεις ότι ο προπονητής είναι τελείως βοηθητικός. Ό,τι θέλουν οι star παίκτες κάνουν. Ό,τι θέλουν. Παίζουν ένα άναρχο μπάσκετ κτλ. Γι' αυτό και τα τελευταία χρόνια οι καλύτεροι παίκτες του NBA είναι όλοι οι Ευρωπαίοι. Οι οποίοι ήρθαν από την Ευρώπη, όπου μάθανε σωστά το μπάσκετ, τα βασικά κτλ. Κάποτε λέγαμε δεν μπορεί να παίξει το NBA αν δεν είσαι φυσικό ταλέντο, αθλητής, γεννημένος.
0: Και αυτή τη στιγμή. Κορυφαίο έχουμε... παίκτη. Και τώρα παίζει.
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε τον Ντόντσικ και τον Ντόντσικ, οι οποίοι είναι δύο μπουλούκι, δύο χοντρούλιδες, μόνο φυσικό ταλέντο.
0: Ναι, okay. Ναι,
1: οι οποίοι όμως αυτή τη στιγμή είναι μακράν οι καλύτεροι παίκτες του NBA.
0: Είπαν στον Ντόντσικ λίγο για να αναφέρουμε λίγο την κουβέντα κάποια στιγμή ότι είχε κάνει έτσι η κυλίτσα κτλ. Και κάτι στην ίδια συνέντευξη τύπου λέει: εντάξει, οκ, okay, ναι, η αλήθεια είναι. Ξέρω εγώ, ίσως να τρώω λίγο παραπάνω. Στην επόμενη κουβέντα και ερώτηση, κάποιος αναφέρει κάτι, δεν θυμάμαι τώρα πώς είχε έρθει η κουβέντα, και σχολιάζανε ένα σύστημα, κάποια επιλογή τέλος πάντων που έγινε σε τελευταία επίθεση κτλ. Και γυρίζει και τους λέει ο Ντόντσιτς, παιδιά, δηλαδή χοντρός είμαι, όχι άσχετος. Δηλαδή να μην τα ισοπεδώσουμε όλα. Το λέω αυτό χαριτολογώντας λίγο για να. Επειδή μου ήρθε τώρα, επειδή που αναφέρατε εδώ τον Ντόντσιτς.
1: Αυτή ήταν η αλλαγή μεγάλη που έγινε πριν από 20 χρόνια στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Διότι το ευρωπαϊκό μπάσκετ.
0: Και έχει κλείσει η ψαλίδα.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ.
1: Μια ζωή ονειρευόμασταν και βλέπαμε σαν ιδάλματα το NBA. Και προσπαθούσαμε να κοπιάρουμε το παιχνίδι του NBA. Μας πήρε εδώ και 20 χρόνια να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε ποτέ να παίξουμε το παιχνίδι του NBA, για τον απλούστατο λόγο δεν έχουμε οι Ευρωπαίοι παίκτες, οι λευκοί ας πούμε, δεν έχουν το φυσικό ταλέντο που έχουν οι μαύροι, οι οποίοι είναι πιο αλματεροί, είναι πιο ακριβώς,
0: ναι.
1: Τα φυσικά προσόντα. Είχαν και καλύτερη διδασκαλία από το high school με καλούς προπονητές μετά στο πανεπιστήμιο, οπότε δεν πεζότσαν. Και γι' αυτό όταν το καταλάβαμε απλώς το αυτό, αποφασίσαμε να αλλάξουμε εμείς το στυλ και να μην παίζουμε το μπάσκετ του NBA τρέχα πάνω κάτω, και αποφασίσαμε να παίξουμε πιο οργανωμένα, να μάθουμε τα βασικά καλύτερα στους παίκτες μας ώστε να είναι πιο έξυπνοι στο παιχνίδι και να παίξουμε και πιο σκληρή άμυνα. Άμυνα στα όρια του φάουλ που λένε.
0: Ναι.
1: Και έτσι κλείσαμε την ψαλίδα και φτάσαμε σε ένα σημείο να τους ανταγωνιζόμαστε,
0: ναι.
1: Και να λένε και οι άσοι του NBA ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να σκοράρεις στα παγκόσμια πρωταθλήματα με τους Ευρωπαίους παρά στο NBA. Δηλαδή αυτοί δεν παίζουν ούτε άμυνα ούτε τίποτα. Είναι πάνω κάτω και
0: όπως θέλει και παίρνει
1: στέρν.
0: Ναι.
1: Είναι
0: θέαμα.
1: Είναι σο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Και εκεί πρέπει να συγκεντρωθούμε. Και για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να σκεφτούμε ποιους προπονητές θα βάλουμε στα παιδάκια, τα νέα παιδιά, που να είναι και παιδαγωγοί και να είναι έμπειροι και να μην έχουν ανάγκη να αποδείξουν στον εαυτό τους ότι θα πάνε να κάνουν πρωταθλητισμό. Γι' αυτό για μένα είναι ίσως μια ιδέα θα ήταν να πάρουν όλους τους παλαιότερους προπονητές οι οποίοι έχουν κάνει μια καριέρα και να τους βάλουν να διδάσκουν αυτοί τα βασικά στα νέα παιδιά που δεν έχουν κάποιο λόγο να αποδείξουν. Και είναι και παιδαγωγοί, γιατί έχουν μάθει από την εμπειρία,
0: ναι,
1: με την εμπειρία ότι με φωνές και με αυτό μόνο αποθείς τα παιδιά από το σπορ. Και διαβάζω εδώ.
0: Αυτό είναι μια καλή σκέψη που αναφέρεται. Ναι. Δηλαδή
1: αυτό είναι το ένα.
0: Να
1: ενταχθούν
0: παλαιότεροι προπονητές στο αναπτυξιακό πρόγραμμα.
1: Και
0: ναι.
1: Το δεύτερο είναι να βρούμε έναν τρόπο αυτά τα παιδιά να παίζουν. Να βγάλουμε επιτέλους τους ξένους από τη Β' Εθνική, ακόμα και από την Α2 κατηγορία. Διότι δεν νοείται με την οικονομική δυσκολία που αντιμετωπίζουμε να έχουμε Α1 και Α2, δύο επαγγελματικές κατηγορίες, να έχουμε 40 ομάδες επαγγελματικές. Αφού δεν υπάρχουν έσοδα. Γι' αυτό είναι ο φτωχός στον πάμφτωχο. Αν εξαιρέσει 3-4 ομάδες στην Α1 κατηγορία που έχουν οικονομική άνεση, 2 ήταν, τώρα έχουν γίνει 4, όλοι οι άλλοι είναι φυτοζωούν. Γι' αυτό και πολλές ομάδες που από την Α2 ανεβαίνουν, τελικώς ανεβαίνουν και δεν πάνε να παίξουν, γιατί ξέρουν ότι θα καταστραφούν οικονομικά. Άρα πρέπει και αυτό να βγάλουμε τους ξένους από αυτές τις κατηγορίες για να κάνουμε χώρο να παίζουν
0: οι
1: Έλληνες παίχτες.
0: Και τα νέα ταλέντα. Ναι, αυτό φαντάζει λογικό και αναγκαίο κυρίως. Σε ό,τι αφορά τη φιλοσοφία που έχουμε με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, τι αλλαγές πρέπει να γίνουν εκεί?
1: Πού?
0: Σε ό,τι αφορά τη φιλοσοφία και το στυλ που παίζουν, που υπάρχει στο ελληνικό μπάσκετ.
1: Κοίταξε.
0: Γενικότερα μιλάω.
1: Ο κάθε προπονητής έχει τη δική του φιλοσοφία. Και συνήθως απορρέει αν υπήρξε παίκτης από το πώς έπαιζε αυτός. Εγώ πιστεύω.
0: Σίγουρα ένας κοινός παρονομαστής είναι το να παίζουμε άμυνα. Νομίζω ότι αυτό είναι διαχρονικά σε όλα τα αθλήματα. Και η μαχητικότητα. Ναι. Το πάθος, ας πούμε, που βγάζουμε. Είναι δύο στοιχεία που τα κρατάμε.
1: Τα κρατάμε.
0: Και ότι όσοι και αναγνωρίζουμε, εννοώ ότι είναι ένας κοινός παρονομαστής.
1: Ναι, τα κρατάμε. Αλλά όταν μιλάς για άμυνα.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι το οποίο μπορεί να είναι σαν αρνητικό και μπορεί να είναι σαν θετικό. Περάσαμε μία κρίση πριν από χρόνια όταν το μπάσκετ έγινε αμυντικογενές. Και αυτό ήταν μία φιλοσοφία που περάσαν οι περισσότεροι Σέρβοι προπονητές, διότι στον επαγγελματισμό θέλανε με αυτόν τον τρόπο άμυνα και κοντρόλ στο παιχνίδι να γίνουν οι προπονητές οι πρωταγωνιστές του παιχνιδιού. Αυτό είναι λάθος. Πρωταγωνιστής στο παιχνίδι είναι πάντα ο παίχτης. Ο παίχτης είναι. Και τον παίχτη πρέπει να αξιοποιείς και να τον κάνεις να βγάζει τον καλύτερο του εαυτό. Εσύ είσαι ο δάσκαλος. Δεν είσαι ο πρωταγωνιστής. Αυτό όμως έγινε για αρκετά χρόνια και γι' αυτό είχαμε πέσει τα σκορ. Παίζανε, ξεκίνησε από τον Μάλκοβιτς, μετά το υιοθέτησαν και οι άλλοι Σέρβοι προπονητές κτλ. Διότι έτσι κοντρολάναν το παιχνίδι.
0: Καλά, ο Μάλκοβιτς το είχε τερματίσει.
1: Ναι. Λοιπόν, και ξαφνικά εκεί που έβλεπες και παίζανε οι καλοί παίκτες, ξέρω εγώ, 30-35 παλαιότερα, 40 λεπτά, άρχισαν και παίζανε όλοι 15-20 λεπτά. Μη σκοράρεις, σκόραρε 10-12 πόντους, παίξε άμυνα, κάνε αυτό κτλ. Και αυτό έφερε σε μεγάλο προβληματισμό το μπάσκετ. Τώρα ευτυχώς το καταλάβαν και έχει αλλάξει. Παίζουν λίγο πιο γρήγορα. Αλλά να σου πω για την άμυνα. Άμυνα, καταρχήν οι παίκτες, το παιχνίδι είναι τέτοιο που ο παίκτης για να χαρεί θέλει να βάλει καλάθι. Εκεί χαίρεται.
0: Ναι.
1: Δεν χαίρεται τόσο πολύ όταν παίζει άμυνα και ταλαιπωρείται και κυνηγάει τον άλλο να μην βάλει καλάθι. Άρα πρέπει να βρεις ένα τρόπο εσύ, σαν προπονητής, να δώσεις ένα τσίγκλισμα στον παίκτη για να παίξει άμυνα. Το τσίγκλημα για να παίξει άμυνα είναι παίξε άμυνα, πίεσε, βάλε χέρι, κλέψε μπάλα για να φύγουμε στον εφηδιασμό. Όταν η ομάδα παίζει γρήγορα και πάει στον εφηδιασμό, όλοι και οι πέντε έχουν την ευκαιρία να βάλουν καλαθάκι, να χαρούνε. Εάν παίζεις.
0: Οπότε να το κίνητρο. Το τσίγκλισμα που λέτε κι εσείς.
1: Εάν όμως το κίνητρο είναι μόνο άμυνα να τους σταματήσουμε και μετά αφού πάρουμε την μπάλα αργά στην επίθεση να πάμε στα 15-20 δευτερόλεπτα επίθεση. Εκεί καταλήγει πάντα το σύστημα να δίνει την μπάλα στον ένα ή δύο ταλαντούχους σκόρερ.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα οι άλλοι τη βλέπουν μόνο φωτογραφία την μπάλα, δεν τη χαίρονται. Και έτσι δεν χάνει το ενδιαφέρον του αυτός να παίξει άμυνα. Από την άλλη πλευρά, οι χαρισματικοί σκόρερ, για να μην κουράσουν τα πόδια τους, γιατί η άμυνα κουράζει τα πόδια. Και τα πόδια είναι και στην επίθεση. Παίζουν χαλαρά στην άμυνα, να μην κουραστούν, για να έχουν πόδια. Όπως έλεγε και ο μεγάλος ο Γκάλης, έλεγε ότι τα μπικικίνια, τα μπικικίνια είναι στην επίθεση. Θα να παίξει κάποιος άλλος άμυνα. Αυτά σιγά σιγά πρέπει να αλλάξουν και η φιλοσοφία πρέπει να είναι: ναι, θα παίξουμε σκληρή δυνατή άμυνα, αλλά όταν πάρουμε την μπάλα, πάμε στη γρήγορη επίθεση και κάνουμε την καλύτερη επιλογή σου. Όχι ό,τι θέλει ο καθένας. Την καλύτερη επιλογή σου και είναι στη δουλειά του προπονητή να εξηγείς ποιο είναι ένα καλό σου και ποιο είναι ένα κακό σου. Αυτό τώρα αρχίζει και γίνεται. Γι' αυτό και βλέπουμε σιγά σιγά και ανεβαίνει και το σκορ. Κάποτε, Κατερίνα, πριν περάσει αυτή η αμυντική περίοδος, οι πρώτοι σκόρες στην Ευρωλίγκα είχαν μέσον όρο 28 πόντους, 30 πόντους. όταν πέρασε αυτό το κύμα της άμυνας, ο πρώτος σκορ στην Ευρωλίγα ήταν 17-18 πόντους. Ναι. Τώρα αρχίζει και πάει γύρω στους 25. Ανεβαίνουμε σιγά σιγά. Αλλά αυτή είναι και η ομορφιά του μπάσκετ. Είναι αυτό που λέμε η άμυνα και η
0: εξέλιξη. Με εξαίρεση βέβαια τότε το σπουδαίο Νίκο Γκάλι.
1: Φέρνει τον κόσμο στο γήπεδο.
0: Η επίθεση φέρνει τον κόσμο στο γήπεδο και φέρνει και τα χρήματα στους παίκτες. Σύμφωνα με το σπουδαίο Νίκο Γκάλι. Αν δεν έχετε κάτι άλλο να επισημάνετε σε ό,τι αφορά το αναπτυξιακό μπάσκετ, στο τι θα μπορούσε να αλλάξει, να πάμε σιγά σιγά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Σε μία τετράδα ομάδων, δύο στη Θεσσαλονίκη, Άρης ΠΑΟΚ και φυσικά Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, και βάζω και την ΑΕΚ πεντάδα, που κάνουν αλλαγές, έχουν καινούργιες φιλοδοξίες και γενικότερα ανακατεύεται αρκετά η τράπουλα στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Ναι, ξαναπαίρνει ζωή το ελληνικό πρωτάθλημα. Κάποτε είχαμε υποτίθεται το καλύτερο πρωτάθλημα στην Ευρώπη, με Άρη, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ κτλ. Μετά έχουμε πέσει και μέχρι και πέρσι το πρωτάθλημά μας ήταν τραγικό. Ήταν το πρωτάθλημα δύο ομάδων, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό.
0: Σε κάθε περίπτωση δύο ταχυτήτων.
1: Τριών ταχυτήτων, αλλά πάση περιπτώσει δύο ταχυτήτων. Αλλά η ταχύτητα της κορυφής ήταν τεράστια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όταν η διαφορά του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού με την τρίτη ή τέταρτη ομάδα είναι 25 με 30 πόντους διαφορά, δεν είναι πρωτάθλημα αυτό. Και αυτό δεν βοηθάει και τις ισχυρές ομάδες. Τις βοηθάει μεν να ξεκουράζονται στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά δεν τις βοηθάει να είναι σε καλύτερο βαθμό ετοιμότητος για να παίξουν τις ισχυρές ομάδες. Από ότι η Ισπανία που έχει ισχυρό πρωτάθλημα, η Τουρκία που έχει ισχυρό πρωτάθλημα και πάει λέγοντας.
0: Αυτή η ψαλίδα κλείνει τώρα με αυτό το επιχειρηματικό άνοιγμα που έχει γίνει σε ΠΑΟΚ και Άρη στη Θεσσαλονίκη.
1: Σίγουρα. Σίγουρα. Βεβαίως μην περιμένει ο κόσμος επειδή μπήκανε κάποια λεφτά στον ΠΑΟΚ και στον Άρη, αλλά και ακολουθεί η ΑΕΚ, η οποία μην την υποτιμάμε την
0: καθόλου,
1: ΑΕΚ.
0: Καθόλου.
1: Διότι η ΑΕΚ με όχι μεγάλα μπάτζετ κατάφερε τα τελευταία χρόνια να δημιουργήσει ένα κορμό που με αυτόν τον κορμό και τον ίδιο προπονητή, τον κύριο Σάκοτα, έχουν κάνει αξιόλογες εμφανίσεις στην Ευρώπη. Εντάξει, δεν μπορέσαν να χτυπήσουν Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, αλλά.
0: Φτάνοντας και μέχρι το τέλος, που τώρα το BCL ανοίγει και μονοπάτια προς NBA
1: ακριβώς.
0: Europe και
1: τώρα, λοιπόν, λοιπόν που και η ΑΕΚ, γιατί η ΑΕΚ είναι μια μεγάλη ιστορική ομάδα, και η ΑΕΚ θα βρει πόρους οικονομικούς, θα έχουμε τουλάχιστον 5 ομάδες. Ένα μικρό ερωτηματικό για το Περιστέρι, αν θα μπορέσει να ακολουθήσει, αλλά τουλάχιστον οι 5 ομάδες αυτές θα είναι ανταγωνιστικές και θα μπορούν ανά πάσα στιγμή να κάνουν ζημιά ακόμα και στους μεγάλους. Αυτό καταρχήν το δίπολο Άρης ΠΑΟΚ θα ζωντανέψει τον μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη.
0: Βέβαια.
1: Έτσι.
0: Δίνει άλλη
1: πνοή. Ναι. Και φυσικά και η ΑΕΚ θα αρχίσει να ζωντανεύει εδώ πέρα στην Ελλάδα. Μην περιμένουμε, επειδή πέσανε εκατομμύρια στον ΠΑΟΚ και στον Άρη, ότι του χρόνου θα είναι ίσιμο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Διότι υπάρχει μια αρχή. Οι ομάδες δεν αγοράζονται, χτίζονται. Και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, για να φτάσουν στο σημείο που είναι τώρα, περάσαν πολλά χρόνια. Και πολλά χρόνια που και ο κύριος Γιαννακόπουλος και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού και ο Κόκαλης και ο ένας και ο άλλος βάζαν λεφτά και δεν είχαν αποτέλεσμα. Σιγά σιγά χτίζονται οι ομάδες. Λοιπόν, θα πρέπει, ναι, μεν να δούμε μια διαφορά του χρόνου, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον 2 με 3 χρόνια, ώστε να μπορέσει ο Άρης, ο ΠΑΟΚ ή η ΑΕΚ, αυτοί που έχουν τα περισσότερα λεφτά πρώτα, να φτάσουν σε ένα σημείο που να μπορούν να δουν πρόσωπο με πρόσωπο Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Αλλά ο ανταγωνισμός, και ότι σε κάποια στιγμή μπορεί να το χτυπήσουν, να κάνουν μια έκπληξη, να τον κερδίσουν και να του κάνουν ζημιά, θα υπάρχει από του χρόνου.
0: Ναι, που δεν θα είναι ενδεχομένως και τόσο μεγάλη έκπληξη πλέον, όπως το λέγαμε πριν, ότι είναι μέσα στο παιχνίδι.
1: Όχι,
0: είναι μέσα στο πρόγραμμα
1: στιγμή,
0: ότι θα υπάρχουν ανταγωνιστικά παιχνίδια όπου
1: έχουν οικονομική
0: θα τα χτυπάνε
1: ευθέως,
0: δηλαδή,
1: έχουν οικονομική άνεση, κάνανε κάποιες κινήσεις καλές υψηλού επίπεδου και έχουν και δύο προπονητές οι οποίοι είναι. Είναι δύο προπονητές, και ο κύριος Τριγκέρη και ο Βασίλης Σπανούλης, έχουν εμπειρία Ευρωλίγκας και πρωτοαθλητισμού. Και μένει να δούμε τώρα ποιες συνθήκες και ποιος θα είναι πιο τυχερός, γιατί η τύχη παίζει μεγάλο παράγοντα.
0: Αναμφίβολα. Και το γεγονός ότι έχει ανοίξει πάρα πολύ το budget και έχουν έρθει και αυτοί οι πολύ έμπειροι προπονητές, ενδεχομένως δηλαδή να γίνει, να επισπευθεί και λίγο η διαδικασία στο χτίσιμο της ομάδας.
1: Σίγουρα.
0: Γιατί αυτοί οι δύο παράγοντες βοηθούν πάρα πολύ.
1: Σίγουρα, από
0: εκεί
1: πέρα σου είπα, χρειάζεται ο παράγον τύχης, είναι πολύ σημαντικός, διότι πλέον οι ομάδες αυτές δεν παίζουν 40 και 30 και 40 αγώνες, παίζουν 80-90 αγώνες. Που είναι πολλοί αγώνες, κουράζονται πολλοί παίκτες, γι' αυτό και βλέπεις και ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός που έχουν υψηλούς στόχους, κάνουν ομάδα με 20 παίκτες.
0: Ναι.
1: Καθένας λοιπόν έχει 10 ξένους. 10 ξένους τουλάχιστον, και ίσως και παραπάνω με τις αλλαγές που θα γίνουν μέσα στον χρόνο. Και δυστυχώς έχουν 4-5 Έλληνες αυτοί, και οι οποίοι Έλληνες αυτοί είναι βοηθητικοί. Όλοι είναι ρολίστες, αν εξαιρέσεις ένα-δύο. Που μπορεί να είναι.
0: Ναι. Είπατε πριν ότι θα ενισχύσει και τις μεγάλες ομάδες που έχουν ευρωπαϊκή πορεία ο αυξημένος ανταγωνισμός στο ελληνικό πρωτάθλημα. Θα είναι έτσι ή θα κουράζει ακόμη περισσότερο τις ομάδες, δεδομένου ότι το πρόγραμμα στην Ευρωλίγκα, μιλάω τώρα για Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, είναι πάρα πολύ απαιτητικό.
1: Είναι.
0: Και συνεχώς αυξάνονται και τα παιχνίδια.
1: Είναι, αλλά θα βοηθήσει, γιατί θα έχουν και εδώ πέρα. Δεν θα έχουν πολλούς αγώνες, αλλά θα έχουν 4-5 αγώνες οι οποίοι θα είναι ανταγωνιστικοί. Mm. Και θα μπορούν, έχοντας 20 παίκτες ο καθένας, να βάλουν παίκτες που δεν μπορούν να παίξουν στο κορυφαία, να ψηθούν και να είναι έτοιμοι, αλλά να ψηθούν όχι απέναντι σε μια πολύ αδύνατη ομάδα, αλλά σε μια ομάδα ισχυρή, σχεδόν Ευρωλίγκα σε επίπεδο. Και έτσι θα μπορέσει, γιατί είναι πολύ δύσκολο για ένα προπονητή να έχει 20 παίκτες, 18 παίκτες και να τους έχει όλους ευχαριστημένους. Αυτή τη στιγμή μιλάμε, ας πούμε, για το δημιούργημα, το φετινό δημιούργημα του Παναθηναϊκού, όπου από ό,τι φέρεται ό,τι θέλουν το αγοράζουν. Έτσι. Αλλά αυτό, όλος ο κόσμος λέει, αλλά αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα στον προπονητή. Διότι ναι, μεν θα έχει τεράστιο βάθος ο πάγκος του Παναθηναϊκού, αλλά όχι αλίμονο στον προπονητή, ο οποίος θα έχει 15 παίκτες, οι οποίοι οι περισσότεροι παίρνουν 3-4 εκατομμύρια, οι περισσότεροι κοιτάζουν για το μέλλον τους, δεν παίζει κανένας για τη φανέλα, όπως παίζαμε εμείς του Παναθηναϊκού ή του Ολυμπιακού, παίζουν για το επόμενο συμβολαιό τους. Mm. Και αυτούς τους παίκτες τώρα πρέπει να τους πείσεις να βάλουν το εγώ κάτω από το εμείς.
0: Κατάλαβες? Ο Μπαρτζόκας το πέτυχε αυτό πέρυσι.
1: Ο Μπαρτζόκας το πέτυχε.
0: Λαμπρό παράδειγμα είναι ο Φουρνιέ.
1: Ο Μπαρτζόκας το έχει πετύχει, αλλά και θα αναγκαστεί να πάει σε αυτό το στυλ και ο Μπράντοβιτς, που είναι και το στυλ του. Ο Μπράντοβιτς είναι τελείως διαφορετική φιλοσοφία από ό,τι ήταν ο κύριος Αταμάν. Έτσι.
0: Ναι.
1: Ο Αταμάν έπαιζε μικρό rotation, άφηνε τους παίκτες, τις βεντέτες να ελεύθερους να κάνουν. Ο Ζέλικο μια ζωή είναι ομάδα, η ομάδα πάνω απ' όλα.
0: Εντάξει, και εκείνος κάποιες χρονιές είχε επιλέξει να παίζει με στενό rotation.
1: Ποτέ.
0: Γιατί, στη Φενέρα έπαιζε.
1: Τίποτα, έπαιζε με 10 παίκτες. Αλλά τότε δεν παίζανε 90 αγώνες.
0: Σωστό. Παίζανε
1: τότε. Αλλά όχι, ο Ζέλικο είναι της ομάδος.
0: Ναι.
1: Απλώς το θέμα είναι ότι ο Ζέλικο αυτή τη στιγμή παίρνει μια ομάδα που πρέπει να περάσει καινούργια φιλοσοφία. Ο κορμός είναι ο περσινός προπέρσινος του κύριου Αταμάν. Και πρέπει αυτούς τους παίκτες, ας πούμε, δηλαδή ο Ναν, πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει να παίξει διαφορετικά. Πώς είναι ο περσινός προπέρσινος του κύριου Αταμάν. Και πρέπει αυτούς τους παίκτες, ας πούμε, δηλαδή ο Ναν, πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει

0: Είσαι μια ομάδα πολύ έξυπνα, διότι και όταν τα λέω έξυπνα εννοώ ότι κάθε χρόνο δεν κάνουν 8 μεταγραφές, κάνουν 2-3 το πολύ, συμπληρωματικές. Άρα στον κορμό έχει περάσει τη φιλοσοφία του και παίρνει παίχτες ανάλογα που μπορούν να παίξουν τη δική του φιλοσοφία. Γι' αυτό, όπως είπες, και το Φουρνιέ, ο οποίος ήρθε σαν superstar και τον έκανε έκτο παίχτη, και βλέπεις ότι στην αρχή δυσκολεύτηκε ο Φουρνιέ, αλλά τώρα έχει αποδεχτεί το ρόλο του. Και φαίνεται αυτό όταν ένας παίκτης πρωταγωνιστής παίρνει δευτερεύοντα ρόλο και όταν μπαίνει μέσα παίζει σαν πρωταγωνιστής. Γιατί συνήθως αυτοί όταν μπουν, τους αλλάξει το ρόλο, μπαίνουν μέσα και τα μούτρα τους είναι στο πάτωμα. Κατάλαβες. Και δεν παίζουν. Λοιπόν, εκεί είναι, αλλά έχει το τεράστιο αβαντάζ ο Γιώργος Μπαρτζόκας ότι είναι στην ομάδα χρόνια. Και έχει περάσει τη φιλοσοφία του. Και όταν πας εκεί, ξέρεις ότι αυτό είναι.
1: Και όχι μόνο αυτό. Αποδεδειγμένα αυτή η φιλοσοφία ήταν σωστή, γιατί κατέκτησε το τρόπαιο στην Ευρωλίγκα. Οπότε θέλω να πω ότι αυτό είναι και ένα ακόμη κίνητρο για τους παίκτες να εμπιστευτούν τον προπονητή. Γιατί πέρα από όλα τα άλλα, από το γεγονός ότι παίζουν σε μια μεγάλη ομάδα όπως ο Ολυμπιακός, ότι ο Γιώργος Μπαρτζόκας είναι καλός προπονητής, η απόδειξη γι' αυτό ήταν πρόσφατη.
0: Κοίταξε, για μένα η απόδειξη δεν ήταν ότι κερδίζατε την Ευρωλίγκα.
1: Καλά, βοηθάει γι' αυτό.
0: Ναι. Η απόδειξη ήταν ότι τα τελευταία τρία χρόνια, γι' αυτό είναι πιο σημαντικό για μένα, τα τελευταία τρία χρόνια ο Ολυμπιακός βγαίνει πρώτη ομάδα στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος.
1: Ναι, στους 40 αγώνες.
0: Διότι εκεί φαίνεται η καλή ομάδα. Και όχι στον ένα αγώνα νοκάουτ που θα παίξεις. Γιατί χάνει την Ευρωλίγκα τρεις φορές από ένα αγώνα.
1: Σωστό.
0: Αυτό δεν πάει να πει ότι η ομάδα φαίνεται στους 40 αγώνες. Και θα σου πω μετά και για τον Ομπράντοβιτς, ότι ο Ομπράντοβιτς ποτέ την πρώτη χρονιά που πήγε σε ομάδα δεν πήρε τίτλο. Πάντα τη δεύτερη χρονιά και μετά. Διότι πρέπει να περάσει. Δεν είναι μάγος.
1: Δώσατε μεγάλο τυράκι για τη συνέχεια.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, άνω τελεία, γιατί πρέπει να πάμε και σε τίτλους αθλητικών ειδήσεων. Σιγά σιγά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Στη ρύθμιση των ήχων η Χρυσούλα Αντωνιάδη, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί η κλήρωση των προκριματικών γύρων του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Στον πρώτο γύρο τα Τρίκαλα θα αντιμετωπίσουν την ΑΕΛ σε μονό αγώνα στις 11 Αυγούστου. Σε περίπτωση ισοπαλίας δεν υπάρχει παράταση και το μάτς θα οδηγηθεί στα πέναλτι. Ο δεύτερος προκριματικός γύρος έχει οριστεί για το τρίμερο 17 με 19 Αυγούστου και επίσης οι αναμετρήσεις είναι μονές χωρίς παράταση αλλά με πέναλτι. Τρεις από τους 11 αγώνες του δεύτερου προκριματικού είναι μεταξύ ομάδων της Super League, Ηρακλής Βόλος, Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης και Καλαμάτα Πανετολικός. Με τρεις νίκες και μία ισοπαλία σε 4 μάτς πέρασαν ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa και του Conference League αντίστοιχα. Στις 6 Αυγούστου ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί την Άντερλεχτ στις 9 παρατέταρτο στην Τούμπα, ενώ η Ρεβάνς του Λότο Πάρκ του Βελγίου θα ξεκινήσει στις 9.30. Κόντρα στην Τσέσκα Μόσχας η Σόφια ο Παναθηναϊκός την Τετάρτη στο ΟΑΚΑ, η Ρεβάνς την άλλη Τρίτη στις 11 Αυγούστου στη Σόφια. Η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο Europa, Άντερλεχτ, προχώρησε στην απόκτηση του Φιλανδού Όλιβερ Άτμαν. Σε ενίσχυση στον άξονα προχωράει ο ΠΑΟΚ, καθώς ο δικέφαλος του Βορρά είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του 22χρονου μέσου Τόμ Λουσέ από την Ίσ. Στην Αθήνα από χθες ο Kings Kangwa για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον Παναθηναϊκό. Ο 27χρονος διεθνής μέσος από τη Ζάμπια θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με ετήσιες αποδοχές 1 εκατομμύριο ευρώ. Και με τη Βούλα από χθες στον Ολυμπιακό, 21χρονος μεσοεπιθετικός Γκουστάβο Σα, θολό ακόμα το τοπίο για τον Ανάς Σαλάχ Εντίν.

0: 29.000 εισιτήρια έχουν προμηθευτεί οι φίλοι του Ολυμπιακού για το παιχνίδι της Τρίτης με την Αϊμέχεν εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Γι' αυτόν τον προγραμματικό γύρο ο Στεφάν Ορτέγκα. Αισθάνομαι πως είμαι κάποιους μήνες εδώ. Η παρουσία του Νίκολιτς έπαιξε σημαντικό ρόλο στην απόφαση μου, δήλωσε ο Λοβρομάγερ αναφερόμενος στην προσαρμογή του στην ΑΕΚ. Πένθος σε ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό κόσμο, καθώς ο Φράνκο Μπαρέζι άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 66 ετών, με τον για χρόνια συμπαίκτη του στη Μίλαν και στην Εθνική Ιταλίας Πάολο Μαλντίνι να τον αποχαιρετά με ένα άκρο συγκινητικό μήνυμα στα social media. Το τελευταίο του φιλικό παιχνίδι δίνει απόψε στην Ολλανδία ο Αστέρας Τρίπολης απέναντι στην Ντε Χάγκ, η σέντρα του αγώνα στις 8 με μετάδοση από το κανάλι της αρκαδικής ομάδας στο YouTube. Φιλικό απέναντι στον Πανθρακικό έκλεισε ο Άρης με τον αγώνα να διεξάγεται στις 5 Αυγούστου στο Κλεάνθης Βικελίδης. Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της πρώτης και δεύτερης φάσης του κυπέλου ερασιτεχνικών ομάδων για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 με τα ζευγάρια να διαμορφώνονται βάσει γεωγραφικών κριτηρίων και να υπόσχονται δυνατές αναμετρήσεις από τα πρώτα κιόλας παιχνίδια της διοργάνωσης. Δύο πραγματικοί γιγαντές που μοιάζουν καλύτεροι από ποτέ, η ανάρτηση της EuroLeague για τα ντέρμπι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό τη νέα αγωνιστική περίοδο. Τελικός παγκοσμίου πρωταθλήματος απόψε στις 9.30 για την Εθνική Κορασί των Πόλων με αντίπαλο την Ισπανία. Από σήμερα έως τις 16 Αυγούστου διεξάγεται στο Παρίσι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου με 5 αγωνίσματα και με τη συμμετοχή 38 Ελλήνων αθλητών και αθλητριών και καθημερινές μεταδόσεις από την ΕΡΤ 2 Sport. Δυσκολεύει ακόμα περισσότερο το πλάνο του Ινφαντίνο για την ιδιωτικοποίηση των Μουντιάλ. Τώρα και η Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία της Ασίας τάσεται απέναντι του. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Συνέχεια με την εκπομπή Μπάλα κι άλλα με την Κατερίνα Αναστασοπούλου. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr.
1: Era Sport 101,8.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
3: Ακούτε Era Sport.
4: Εδώ έχουμε τη φάση με στην περιοχή. Προσοχή, γκολ! Υπάρξει το βάζει. Ο Πέτος σουτάρει κεραυνός λίγο πιο έξω από το σημείο του πέναλτι, την μπάλα στα δίχτυα.
5: Ένα σουτ που θα γίνει από τον Τσέρινο. Τσάπρας θα πάρει και πάρει την μπάλα. Νέο σουτ, Γιάνκουσιτς, γκολ! 1-1 από τον Κροάτι, ο οποίος στη κίνηση κάνει το πλασέ, η μπάλα πάει στο αριστερό γάμα του Κόβαρτσικ που δεν μπορεί να αντιδράσει και με αυτόν τον τρόπο ο Αντριάνο Γιάνκουσιτς ισοφαρίζει σε 1-1 για τον Παναθηναϊκό στο 45ο λεπτό της αναμέτρησης. Θα υπάρξει το γύρισμα, ευκαιρία, γκολ 2-1 στο 57. Ο Γκιόρφ είναι ο παίκτης που σκοράρει. Τα μπόρδα από αριστερά, ένα νέο γέμισμα προς την περιοχή. Ο Ντεφράι, ευκαιρία, 2-2, Ραστόντε στο 85. Ο Παναθηναϊκός φέρνει το παιχνίδι στα ίσια. Είναι σκορ πρόκρισης.
6: Κωνσταντέλια στο σουτ και γκολ. Το γκολ λοιπόν για τον ΠΑΟΚ από τον Κωνσταντέλια. Μετά από την προσπάθεια του ΠΑΟΚ από την αριστερή πλευρά έπεσε ο Τάισον, κράτησε ο Γκόμες. Ο Κωνσταντέλιας κέρδισε, ζήγησε την μπάλα, την έστειλε σε ένα σημείο όπου ο Σούρκης δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Κωνσταντέλιας περνάει όποιον βρίσκει μπροστά του και πετυχαίνει τον γκολ. ΠΑΟΚ λοιπόν φτάνει στο 2-0 στο 48.
1: Ακούτε Era Sport.

0: Επιστρέψαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Μπάλα κι άλλα. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νασασοπούλου, Χρυσούλα Αντωνιάδη στη ρύθμιση των ήχων που μας έβαλε με Bon Jovi στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Και ο Άγγελος Ζαραϊδόνης στην παραγωγή. Γεια σου Άγγελε, γεια σου Χρυσούλα. Εδώ είμαστε μαζί με τον κύριο Μιχάλη Κυρίτση, ο οποίος έδωσε μεγάλο τυράκι λίγο πριν τις αθλητικές ειδήσεις, λέγοντας ότι ο Μπράντοβιτς ποτέ την πρώτη χρονιά δεν έχει κατακτήσει τίτλο στις ομάδες του. Ο λόγος εσάς.
1: Κοίταξε, αυτό είναι πραγματικότητα και είναι και ρεαλιστική αλήθεια. Διότι όταν ένας προπονητής αναλαμβάνει μια ομάδα, ιδίως όταν αντικαθιστά έναν άλλον προπονητή ο οποίος ήταν 2-3 χρόνια εκεί, άρα έχει περάσει τη φιλοσοφία του και οι παίκτες, ο κορμός των παιχτών ξέρουν αυτή τη φιλοσοφία και η δική σου φιλοσοφία είναι τελείως διαφορετική, χρειάζεται χρόνος για να τους βάλεις στο δικό σου καλούπι. Ο προπονητής δεν είναι κανένας μάγος που ακουμπάει κάποιον και τον κάνει σύνολο, και το μπάσκετ είναι ένα πολύ δύσκολο άθλημα γιατί είναι ομαδικό και στο υψηλότερο επίπεδο είναι πιο σημαντικό που έχεις παίκτες με ισχυρή προσωπικότητα και μεγάλα συμβόλαια. Είναι πιο σημαντικό να είσαι manager, να ξέρεις να διαχειρίζεσαι προσωπικότητες, παρά να έχεις την τεχνική γνώση που χρειάζεται. Γιατί και η τεχνική γνώση είναι σχετικό. Είναι η μεταδοτικότητα που έχεις. Δεν είναι τι ξέρεις, είναι τι μπορεί να περάσει στους άλλους. Έτσι. Και πόσο ηγέτης είσαι. Λοιπόν, από εκεί πέρα χρειάζεται κάποιος χρόνος. Και βλέπουμε ότι ο κύριος Ομπράντοβιτς, παραδείγματος χάρη, αναλαμβάνει ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο. Διότι παίρνει μια ομάδα όπου αντικαθιστά ένα προπονητή που για 3 χρόνια επιτυχημένο προπονητή εντός εισαγωγικών με αυτά που κατάφερε στα 3 χρόνια ο κύριος Σαταμάν, για να μην τον αδικήσουμε. Έτσι. Ο οποίος όμως είχε μια τελείως διαφορετική φιλοσοφία. Με πιο ελεύθερο μπάσκετ, με λιγότερες μικρότερο rotation στους παίκτες και τα λοιπά, με μεγαλύτερη ελευθερία. Ο κύριος Ομπράντοβιτς είναι ένας προπονητής του συνόλου, της ομάδος. Η ομάδα είναι πάνω απ' όλα. Που είναι για μένα και το σωστό. Αυτή τη στιγμή όμως λοιπόν παίρνει μια ομάδα που έρχεται με άλλη φιλοσοφία, πρέπει να την αλλάξει, και φέρνει, για την ώρα έχουν ήδη πάρει 4 παίκτες και ενδεχομένως μπορεί να πάρουν και άλλον, δεν ξέρω αν θα πάρουν άλλον, αλλά μπορεί να πάρουν άλλον. Άρα έχει μια πλειάδα παιχτών με πολύ ισχυρά συμβόλαια, που παραπεί παίκτες με μεγάλη προσωπικότητα, άρα θέλουν να παίξουν λεπτά, θέλουν να παραμείνει ο ρόλος που είχαν, του scorer, του rebound και τ' άλλο. Και αυτά δεν συνάδουν με το να έχεις ένα σύνολο που πρέπει ο καθένας να έχει ρόλους. Γιατί στο μπάσκετ και ο κόσμος βλέπει και σου λέει: πήραμε τους καλύτερους παίκτες που υπάρχουν στην Ευρώπη. Αυτό δεν πάει να πει ότι θα κάνεις την καλύτερη ομάδα. Κανείς δεν είπε ότι αν βάλεις 10 Mike Jordan σε μια ομάδα θα κάνει περίπατο. Το σύνολο για τον μπάσκετ είναι ομαδικό άθλημα. Πρέπει να υπάρχουν ρόλοι. Δεν μπορεί όλοι να κάνουμε το ίδιο πράγμα.
0: Και δεν αντιλέγω, αλλά σε αυτό το κομμάτι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς είναι εξαιρετικός. Και όχι μόνο, δηλαδή θα εμπνεύσει και το σεβασμό στον παίκτη με το μεγάλο συμβόλαιο για να κάνει πιο γρήγορα από ό,τι ενδεχομένως θα χρειαζόταν με άλλο προπονητή να λειτουργήσει για την ομάδα.
1: Κοίταξε, αυτό που λέω δεν είναι καμία αμφισβήτηση προς Θεού στο πρόσωπο του Ζέλικο. Δεν υπάρχει, είναι ο θρύλος του μπάσκετ, είναι ο προπονητής, δεν είναι μόνο οι τίτλοι που έχει.
0: Είναι και το εκτόπισμά του.
1: Ούτε το εκτόπισμά του. Είναι πώς έχει κερδίσει αυτούς τους τίτλους. Ναι. Ο Μπράντοβιτς δεν κέρδισε τους τίτλους με μία ομάδα. Τους κέρδισε με 4-5 ομάδες.
0: Πέντε
1: ομάδες. Που πάει να πει ότι ο άνθρωπος, γιατί εάν είσαι σε μία ομάδα που είναι κορυφαία, δεν μπορεί να πάρεις 8 τίτλους. Όταν οι άλλοι είναι πολύ πίσω από σένα. Αλλά όταν το κάνεις με 4-5 διαφορετικές ομάδες και δύο από αυτές.
0: Είναι 9 Ευρωλίγκες με 5 διαφορετικές ομάδες.
1: Ακριβώς. Και δύο από αυτές ήταν η έκπληξη. Ούτε η Μπαταλώνα που πήρε ήταν φαβορή, ούτε η Παρτιζάν ο πρώτος πήρε ήταν φαβορή. Έτσι. Και μάλες.
0: Λοιπόν, εκεί τη μισή σεζόν ήταν παίκτης.
1: Ναι,
0: μετά έγινε μέσα προπονητής. Σε ένα βράδυ προπονητής.
1: Λοιπόν, δεν υπάρχει παραμικρή αμφιβολία, αμφισβήτηση στο πρόσωπό του. Και πιστεύω ότι ήταν και η ιδανική επιλογή για τον Παναθηναϊκό. Αλλά και γι' αυτόν ήταν ο Παναθηναϊκός η ιδανική επιλογή.
0: Σημαντικό και αυτό. Για
1: πολύ
0: τα κίνητρα
1: σημαντικό, εννοώ. Διότι ναι. Κοίταξε, όταν ένας τέτοιος θρύλος των πάγκων πλησιάζει προς το τέλος μιας καριέρας, δεν θέλεις να τελειώσει αυτή η καριέρα με μια αποτυχημένη ή δύο αποτυχημένες σεζόν. Γιατί δυστυχώς ο κόσμος έχει κοντή μνήμη και ξεχνάει εύκολα. Και υπάρχει ένας ψιλοφθόνος αυτούς που είναι πολύ επιτυχημένοι να περιμένουμε πότε θα τους έρθει η στραβή για να τους πατήσουμε. Λοιπόν, μετά από την κακή περιπέτεια που είχε με την Παρτιζάν, που ήταν η ομάδα του, γέννημα θρέμα Παρτιζάνος, ήταν μια κακή εμπειρία. Το ιδανικό θα είναι για τον Ζέλικο να πάει σε μια ομάδα όπου μπορεί, έχει την ευκαιρία να πάρει άλλο ένα τίτλο και να τελειώσει την ένδοξη καριέρα με ένα τίτλο. Αυτό θα ήταν το ιδανικό.
0: Λοιπόν, και αυτό του το προσφέρει απλόχερο.
1: Τέτοιες ομάδες είναι πολύ λίγες που μπορούσαν να το προσφέρουν. Είναι ο Παναθηναϊκός, Φενέρμπαξε, η Ρεάλ Μαδρίτης. Αυτές οι τρεις είναι, δεν είναι και καμία άλλη νομίζω που μπορεί. Λοιπόν, η Ρεάλ έκανε μια επιλογή, η Φενέρ κράτησε τον Γιασκεβίτσο, οπότε μόνο ο Παναθηναϊκός μπορούσε να του προσφέρει. Και έτσι και για αυτόν ήταν μοναδική ευκαιρία, να του δοθεί ευκαιρία να τελειώσει μεγαλοπρεπώς όπως ήταν όλη του καριέρα, αλλά και στον Παναθηναϊκό. Ποιο να φέρεις προπονητή μετά από την πορεία που έκανε και με τον Αταμάν που πήρε Ευρωλίγκα, πήγε δύο φορές στο Final Four, πήρε πρωτάθλημα και με τα λεφτά που έχει και τη διάθεση και την αγάπη που δείχνει ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος δεν φίδεται εξόδο προκειμένου να κάνει τον Παναθηναϊκό νούμερο ένα. Αυτό το πακέτο δύσκολο μπορεί να το βρει.
0: Και με φιλάθλους. Σημαντική προσέγγιση.
1: Και με φιλάθλους. Σημαντικό. Ναι. Οι φιλάθλοι.
0: Βέβαια.
1: Το λατρεύουν. Και οι φιλάθλοι του Παναθηναϊκού είναι η μισή Ελλάδα. Έτσι. Η άλλη μισή είναι. Είναι
0: αυτό
1: πολύ μεγάλο. Όχι, δεν είναι μισή η Ελλάδα. Ήταν λίγο υπερβολή. Γιατί είναι ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ έχουν πολύ μεγάλο.
0: Αλλά θέλω να σου πω
1: ότι έχει ένα τεράστιο αριθμό φιλάθλων οι οποίοι τον λατρεύουν. Τον έχουν Θεό. Έχει το καλύτερο γήπεδο που υπάρχει στην Ευρώπη και έχει ένα πρόεδρο ο οποίος ό,τι θέλει τα αγοράζει. Έχει τη διάθεση να το κάνει. Γιατί είναι και άλλοι άνθρωποι που έχουν περισσότερα χρήματα από τον Γιαννακόπουλο, αλλά δεν τα βάζουν. Αυτός ο Δημήτρης είναι άρρωστος. Είναι πιο οπαδός από τους πιο φανατικούς οπαδούς. Δηλαδή θυσιάζεται για τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, αυτό το πακέτο δύσκολο να το βρίσκει ένας προπονητής.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά ξέρει και εκείνος ότι έχει έρθει σε μια ομάδα. Μετά από τη σεζόν που προηγήθηκε, όπου φυσικά ο ερχομός του έχει αλλάξει πάρα πολύ την ψυχολογία και των φιλάθλων αλλά και της ίδιας της ομάδας, όπου η υπομονή δεν περισσεύει και το ξέρετε καλά γιατί έχετε προπονήσει όλες τις ομάδες. Και Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΠΑΟ, Κάρι, το γνωρίζετε
1: ναι,
0: πάρα πολύ
1: ξέρω
0: καλά.
1: Πολύ
0: και
1: καλά
0: γνωρίζει και πολύ καλά και
1: ομάδες,
0: την ξέρει την ελληνική πραγματικότητα.
1: Όπως επίσης και να προπονεί, ξέρω πολύ καλά γιατί έχουν περάσει από τα χέρια με μεγαλύτερες φίρμες που υπήρχαν την εποχή που προπονούσε. Έτσι, ναι. Όλα τα μεγάλα ονόματα, Γκάλι Γιαννάκη, Κοροναίος, Κόντος, αυτή δηλαδή η αντίστοιχη.
0: Βέβαια, ναι.
1: Λοιπόν, είναι γι' αυτό είπα ότι είναι πολύ δύσκολο να διαχειριστείς. Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει.
0: Ναι, αλλά ο κόσμος θέλει το πρωτάθλημα φέτος, όχι του χρόνου.
1: Το ξέρω. Αυτό είναι άλλη μία πίεση. Άλλη μία πίεση. Και επίσης η άλλη πίεση είναι πόσο εύκολα ανεβάζεις και πόσο εύκολα κατεβάζεις κάποιον.
0: Την καλά, σε αυτό είμαστε στην Ελλάδα.
1: Μπράβο. Την μία εβδομάδα είναι θεός Τζίνιος και την άλλη εβδομάδα είναι άσχετος, χασογκόλης κτλ. Εδώ τον καημένο τον Μπαρτζόκα ετοιμαζόταν 2 χρόνια τώρα να τον απολύσουν. Και ο Μπαρτζόκα σου έχει 4 χρόνια πρώτη ομάδα στην Ευρώπη. Κατάλαβε. Και επειδή δεν έπαιρνε την Ευρωλίγα, έκανε ένα αγώνα, ήταν ο αποτυχημένος. Δηλαδή αυτά δεν γίνονται σε καμία λογική κοινωνία, ας πούμε. Και αυτά τα ξέρει ο Ζέλικο. Ο Ζέλικο είναι τρομερά έμπειρος.
0: Ναι,
1: είναι ένας άνθρωπος ο οποίος λατρεύει την Ελλάδα, έχει σπίτι εδώ πέρα. Έτσι είναι μισός Έλληνας και ξέρει την ελληνική νοοτροπία καλύτερα ίσως και από εμάς τους Έλληνες. Και έτσι είναι ο ιδανικός άνθρωπος. Έχει τη γνώση, έχει την εμπειρία, έχει το πακέτο να το κάνει. Ας ευχηθούμε ότι θα δούμε.
0: Η παραδόση είναι για να σπάνε.
1: Ας ευχηθούμε ότι θα δούμε πραγματικά. Και τις δύο ελληνικές ομάδες μας να πρωταγωνιστούν και ο καλύτερος να το πάρει, να μείνει στην Ελλάδα.
0: Θα θέλατε έναν ελληνικό τελικό?
1: Εντάξει, για να μην σκοτωθούμε εδώ πέρα και καούμε. Και καούμε.
0: Γιατί ήταν θέμα συζήτησης πολύ στο τελευταίο
1: πάει,
0: Final Four που ήταν στην Αθήνα.
1: Έτσι πως πάει, κάποια στιγμή θα βρεθούμε. Ήτανε γιατί ήτανε και το Final Four στην Ελλάδα.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Γιατί αν γίνει το Final Four τώρα στο Ντουμπάι και τα λοιπά, εντάξει, εκεί δεν παίρνει να κάψουμε το Ντουμπάι οι αγαπημένοι φιλαθλοί μας.
0: Στα Μπουντάμπι,
1: κατάλαβες. Αλλά ήταν φέτος το θέμα.
0: Εκεί το πρόβλημα της ασφάλειας είναι αλλωνών.
1: Ναι.
0: Ενώ τώρα εντάξει,
1: ήταν το
0: εδώ.
1: Θέμα εφέτος, γιατί γινόταν εδώ, γιατί και οι δύο είχαν τη δυνατότητα να φτάσουν. Και αποδεικνύεται, αν ο Παναθηναϊκός περνούσε τη Βαλένσια, θα ήτανε, μπορούσε να παίζανε στον τελικό. Κατάλαβες.
0: Σε ό,τι αφορά τις μεταγραφές που έχουν κάνει οι δύο ομάδες.
1: Κοίταξε, ο Ολυμπιακός.
0: Δηλαδή,
1: πώς ξεκινήσουμε...
0: διαφοροποιείται η εικόνα των δύο ομάδων, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, σε σχέση με τις προσθήκες που έχουν γίνει μέχρι στιγμής.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσω να σου πω για τον Ολυμπιακό, γιατί ο Ολυμπιακός είναι πιο έτοιμη ομάδα. Έχει τον ίδιο προπονητή τόσα χρόνια, έχει τον ίδιο κορμό και όταν φτιάξει ένα κορμό κάνεις λίγες αλλαγές. Αυτό έκανε και ο Μπράντοβιτς τα τόσα χρόνια που ήταν στο Παναθηναϊκό. Κάθε χρόνο δύο παίκτες, παίρνει τρεις, μια μικρά αλλαγή. Αυτό κάνει και ο Μπαρτζόκας. Είναι η σωστή τακτική, γιατί πλέον έχεις τη φιλοσοφία σου και παίρνεις παίκτες οι οποίοι κάνουν για τη φιλοσοφία σου. Ο Ολυμπιακός πήρε δύο εξαιρετικά γκάρ. Playmaker που είχε ανάγκη για να παίξει το παιχνίδι που παίζει ο Μπαρτζόκας, αυτό με τις πολλές πάσεις και τα λοιπά, την γρήγορη εναλλαγή της μπάλας στο ομαδικό. Πήρε δύο παίκτες οι οποίοι είναι εξαιρετικοί, νομίζω είναι εξαιρετικές. Εάν καταφέρει και κρατήσει, που μάλλον θα κρατήσει, το World Cup, κράτησε και τον Τζεφ Κάρι, θα έχει τέσσερα γκάρ εξαιρετικά. Τώρα, εάν κρατήσει επίσης και τον Ντόρσεϊ, αυτούς που είχε δηλαδή, θα έχει πανίσχυρη ομάδα. Έχει μία αδυναμία που πρέπει να καλύψει. Πρέπει να καλύψει το κενό του Πίτερς. Δηλαδή το τεσάρι, το δεύτερο τεσάρι με το Βεζέγκο. Αλλιώς η ομάδα είναι έτοιμη. Κατά τη φτωχή μου, δική μου κρίση. Τώρα το πρόβλημα εκεί όμως είναι πολύ σοβαρό. Διότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις έναν εξαιρετικό παίχτη που παίζει αυτή τη θέση 4, ο οποίος θα δεχθεί να έρθει και να είναι αναπληρωματικός του Βεζέγκο, γνωρίζοντας ότι ο Βεζέγκο βρέξει χιονίς θα παίξει 30 λεπτά, άρα έρχεσαι να παίξεις 10 λεπτά. Αυτό το ρόλο τον έκανε καλά ο Πίτερς, γιατί δεν ήταν τεράστιο όνομα, αλλά όταν πλέον άρχισε να βλέπει ότι έχει βελτιωθεί και το σούτ και τα λοιπά, δεν μπορούσε να δεχτεί, γι' αυτό το λόγο και έφυγε. Δεν είναι ότι δεν αγαπάει τον Ολυμπιακό. Έφυγε, δεν μπορούσε να είναι ο παίκτης που θα μπει 10 λεπτά για να κάνει 3 σου και να τα βάλει και τα 3. Γι' αυτό τον λόγο είχαν χάσει πριν από 2 χρόνια τον Πετρούσεφ. Ο οποίος Πετρούσεφ έφυγε όταν γύρισε ο Βεζέγκο και υπέγραψε το μεγάλο συμβόλαιο. Και ήξερε ο Πετρούσεφ ότι θα είναι αναπληρωματικός. Και ο Πετρούσεφ ήταν μεγάλος παίκτης, διότι ο Πετρούσεφ κάλυπτε δύο πράγματα. Πρώτα-πρώτα ήταν ένα πολύ ψηλό παιδί, 2-11, ο οποίος μπορούσε να παίξει και πεντάρι και σεντρεφόρ και μπορούσε επίσης να ματσάρει, να ισορροπήσει πιο πολύ με τα δύο ψηλά τεσσάρια που έχει ο Παναθηναϊκός. Διότι ο Παναθηναϊκός, ο Μίτογλου είναι 2-10. Ο Χουάντσο είναι 2-8. Ο Ολυμπιακός έπαιζε με δύο τεσσάρια, οι οποίοι είναι κοντοί σχετικά. Ο Βεζέγκο είναι 2-5 και ο Πίτερς ήταν 2-3-2-4. Και έτσι είχαν αυτό το πρόβλημα. Βεβαίως ήταν στο στυλ του παιχνιδιού του Μπαρτζόκα που θέλει σπατ σούτερ, τρομερή σούτερ. Και έτσι αυτό εξισορροπούσε. Αλλά με τον Πετρούσεφ, παραδείγματος χάρη, όπως και τώρα θα ήταν ιδανική λύση, ή οποιοδήποτε, γιατί ακούω για Χεζόνια κτλ. Δεν υπάρχει περίπτωση παίκτες αυτού του επίπεδου να έρθουν να δεχτούν
0: να παίζουν
1: 10 λεπτά και να έχουν περιορισμένες μπάλες. Κατάλαβες. Εδώ Χεζόνια έπαιζε 40 λεπτά, έπαιζε βασικό στη Ρεάλ και παραπονιόταν ότι δεν έπαιζε αρκετά. Πώς θα είναι να παίξει το Ολυμπιακό. Λέω τώρα κάτι.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Άρα είναι δύσκολη
0: επιλογή. Ενώ ο Παναθηναϊκός από τεσσάρια άλλο τίποτα.
1: Ο Παναθηναϊκός από την άλλη πλευρά έχει
0: στο
1: κάνει.
0: Στο 4 δηλαδή είναι καλυμμένη
1: θέση. Ναι, έχει μαζέψει πάρα πολλούς παίκτες. Οι οποίοι είναι παίκτες υψηλών προδιαγραφών. Όλοι πρωταγωνιστές και όλοι με υψηλά συμβόλαια. Και γι' αυτό είπα είναι πολύ δύσκολο το έργο του κυρίου Μπράντοβιτς.
0: Και αρκετά τεσσάρια.
1: Τέσσερα τεσσάρια έχει.
0: Ναι.
1: Τέσσερα, γιατί για Σουμπέλε που μιλάνε, τεσσάρι είναι. 2-1 είναι και σουτέρ και τα λοιπά. Και θα το βάζουν πεντάρι να παίξει, αλλά πόση ώρα μπορεί να παίξει πεντάρι ένα παιδί, όσο δυνατό και αν είναι, απέναντι στο Μιλουτίνο που είναι 2-18, στον Ταβάρες που είναι 2-26. Δεν βγαίνει.
0: Μαζί με το Φάλ σίγουρα θέλει και κάποιον άλλο.
1: Γι' αυτό νομίζω ότι ναι, μεν έχει μια υπερπληθώρα παιχτών. Το ίδιο έχει στα γκάρ. Έχει 6 γκάρ, ξέρω εγώ, ναι, που έχει αυτό. Αλλά νομίζω ότι θα έχει αδυναμία, όπως πολύ σωστά είπες, στη θέση 5. Και γιατί θα έχει αδυναμία? Διότι έχει στην ουσία ένα μόνο ψηλό, το Φαλ, 2-18 πόσο είναι.
0: Δύο φεύγα.
1: Ο οποίος όμως έρχεται από σοβαρό τραυματισμό, είναι ψηλός και ευπαθής και δεν ξέρω πόσα από τα 90 παιχνίδια που θα παίξει ο Παναθηναϊκός θα αντέξει. Και αν μπορεί να αντέξει παραπάνω από 15-20 λεπτά τον αγώνα.
0: Και σε κάθε περίπτωση...
1: Εάν ο Φαλ λείψει από κάποια παιχνίδια που θα λείψει.
0: Που θα λείψει.
1: Υγιής να είναι το παιδί, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Από εκεί πέρα τι μένουμε? Ο Λεσόρτ. Ο οποίος Λεσόρτ είναι ένας σούπερ σεντρεφόρ ταλαντού. Όχι 2-10, 2-15, είναι 2-7, 2-8. Και θα μείνουμε πάλι όπως και πέρσι. Με έναν,
0: γιατί ο Λεσόρτ εργάτης κανονικά. Δηλαδή,
1: εργάτης και παιχταράς. Αλλά δεν μπορεί να βγάλει 90 αγώνες κόντρα στα θηρία, γιατί ο Παναθηναϊκός παίζει με τα θηρία. Ο Παναθηναϊκός πάει για την Ευρωλίγα. Θα παίξει απέναντι στη Φενέρμπαξε, στη Ρεάλ, στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, και δεν είναι μόνο θέμα τραυματισμού, είναι θέμα ξεκούρασης ακόμη και.
1: Δεν μπορεί να το ξεκουράσει μόνο για Σουμπέλα, ο οποίος είναι ένα παιδί 2-1. Κατάλαβε. Άρα για μένα θα χρειαστούν κάποια στιγμή στη μέση της χρονιάς να πάρουν και πεντάρι.
0: Τώρα, μπορεί και να φέρει τώρα.
1: Κοίταξε, μπορεί να δοκιμάσει τα σχέδιά του, να χρησιμοποιήσει. Εκτός από το Γιασουμπέλ, να χρησιμοποιήσει και το Μίτογλου. Άρα ο Μίτογλου δεν είναι πεντάρι. Μπορεί να παίξει λίγο όπως έπαιζε πέρσι. Πάλι δεν είναι λύση για πέντε. Που να σου δώσει, δεν μπορεί να σου δώσει σκορ μέσα στο καλάθι.
0: Εντάξει, αλλά επειδή μπορεί το επόμενο διάστημα να κάνει αυτή την επιλογή. Δηλαδή μπορεί να θέλει να καλύψει, να ήταν υπερτερότητα οι υπόλοιπες θέσεις.
1: Εγώ πιστεύω ότι στην προετοιμασία και στα φιλικά παιχνίδια και στους πρώτους αγώνες θα δοκιμάσει διάφορα. Μπορεί να κάνει διάφορα πράγματα. Μπορεί να παίξει με κοντά σχήματα.
0: Ναι, αυτό
1: και
0: φαίνεται.
1: Και να στηρίξει. Ναι. Τεχνικά μιλάμε τώρα, που δεν χρειάζεται. Τα ξέρει ο Μπράντος καλύτερα από εμάς. Μπορεί να στηρίξει να παίξει πολύ πιεστική άμυνα με τους ψηλούς. Έτσι. Μπορεί να κάνει, γιατί εκεί θα φανεί και τι θα κάνει και στη θέση 3 που έχασε τον Οσμάν.
0: Ναι.
1: Και τώρα στο 3 έχει μείνει μόνο ο Ρογκαβόπλος με τον Ντογκμπά. 2. Οι οποίοι δεν φτάσουν για 90 αγώνες. Αλλά και εκεί πιστεύω ότι θα χρησιμοποιήσει κοντή σύνθεση. Δεν μπορούν από τα τεσσάρια που έχει, δεν μπορεί κάποιος να παίξει τριάρι. Γιατί δεν έχουν τρίπλα. Ο Χέις και ο Γιασουμπέ δεν μπορεί να παίξει τρία, δεν μπορεί να τριπλάρουν. Οπότε θα αναγκαστεί να χρησιμοποιήσει τον Γκραντ. Να παίζει με χαμηλό σχήμα με τον Γκραντ και φυσικά τον Καλατζάκη όταν θέλει. Στον Άσο έχει τον Σλούκα, έχει και τον Φραντζίσκο που πήρε τώρα.
0: Ναι, θέλω
1: στο
0: να πω
1: δύο
0: ότι,
1: στο δύο θα έχει τον Ναν με τον.
0: Θέλω να πω ενισχυτικά, όχι ότι δεν υπάρχουν βασικοί παίκτες. Ενισχυτικά, εκτιμάται ότι κάπου χρειάζεται τόνωση.
1: Όχι, μόνο ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι θα χρειαστεί στο πεντάρι κάποιον άλλο, ένα ψηλό. Θα χρειαστεί ένα 2-15-18. Για μένα είναι ιδανική λύση, θα ήταν ο Παπαγιάννης.
0: Όντως, που είναι
1: και Έλληνας, είναι 18 όντως. Και όχι μόνο αυτό, είναι και ένας ψηλός ο οποίος δημιουργεί πρόβλημα στον Μιλουτίνοφ, γιατί βγαίνει και σουτάρει τρίποντα.
0: Σωστό. Άνω τελεία και πάλι για ειδήσεις πολιτικές και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Άνηση μάχη με τις φλόγες στη Βιωτία, όπου έχουν σταλεί επανωτά μηνύματα για εκένωση οικισμών από το 112, με την πιο δύσκολη μάχη να δίνεται στο χωριό Ξηρονομή και στο Καλαμάκι. Εκενώνεται οικισμός Καλαμάκι μέσω θαλάσσης. Διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της επαρχιακής οδού Φιβόδο-Βρένας από το 23ο χιλιόμετρο. Νέο μήνυμα του 112 για τη φωτιά στη Χινίτσα Αργολίδας καλεί τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς Πόρτο Χέλι. Το χωριό Φίχτια Αργολίδας κύκλωσε φωτιά, όπου έχει εκενωθεί και οι κάτοικοι κινήθηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες των αρχών στο Άργος. Παραμένει κλειστή παλαιά εθνική οδός Άργος Κορίνθου στο ύψος των Φιχτίων. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στο νότιο Ρέθυμνο, υποχωρούν οι άνεμοι στον εισαγγελέα εντός της ημέρας. Ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ διερευνάται αν η εκδήλωση της φωτιάς συνδέεται με προβλήματα στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε εξέλιξη τα πύρινα μέτωπα κοντά στο Μάραθο Ευρετανία στην Υγρήτα Σερών. Στο 2,7% υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στη χώρα μας από 3,9% τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Σε αυτό συνέβαλε η συγκράτηση των αυξήσεων στις τιμές ενέργειας, αλλά και η αποκλιμάκωση των πληθωρισμών των τροφίμων, αλκοόλ και καπνού. Και ο καιρός, η ισχυρά μελτέμια σε Νέα Μποφόρο στο Αιγαίο, 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Ακούτε Air Sport.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στην κουβέντα μας με τον κύριο Μιχάλη Κυρίτση, μπάλα και άλλα στην Ερασπόρ 101,8 για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Κατερίνα Νασασοπούλου στο μικρόφωνο, Χρυσούλα Αντωνιάδη στη ρύθμιση των ήχων, που έχει κάνει ως τώρα εξαιρετικές επιλογές μουσικά, και ο Άγγελος Ραϊδόνης στην παραγωγή της εκπομπής. Λοιπόν, είχαμε μείνει τώρα στις επιλογές και διαβάζω μία δημοσίευση της Ευρωλίγκα για το ντέρμπι των αιωνίων. Για τα ντέρμπι των αιωνίων, λέει, δύο πραγματικοί γίγαντες που μοιάζουν καλύτεροι από ποτέ. Και γράφουν από την Ευρωλίγκα στη συγκεκριμένη ανάρτηση ότι και οι δύο ομάδες έχουν σχηματίσει εντυπωσιακά ρόστερ για την νέα αγωνιστική περίοδο. Και το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί 11 Δεκεμβρίου στο Telecom Center, ενώ ο Ολυμπιακός θα είναι γηπεδούχος στις 12 Φεβρουαρίου. Αυτά για το πώς προσεγγίζει η Ευρωλίγκα ο πρόεδρος, ο Ντέγιαν Μποντιρόκατα, και στη Μπάρο το προηγούμενο διάστημα. Ήταν μαζί με το Φουρνιέ. Συναντηθήκανε και στην Άουσα, ναι, κιόλας. Και τα είπανε για λίγα λεπτά. Λοιπόν, είχαμε μείνει λοιπόν για το μεταγραφικό σχεδιασμό και για κυρίως τον Παναθηναϊκό. Εκεί είχαμε μείνει.
1: Ναι, είπαμε. Κυράκι,
0: υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, να πάρουν το Χεζόνιο.
1: Παναθηναϊκός.
0: Ναι. Ή Ολυμπιακός.
1: Κοίταξε.
0: Τέλος πάντων, ο Χεζόνια, να μην μείνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, ναι, γιατί.
1: Κοίταξε, μου φαίνεται κάποιο, δεν ξέρω ποιο προσπαθεί.
0: Μακάρι να έρθει στην Ελλάδα.
1: Γνωρίζοντας την.
0: Όπου και να πάει.
1: Γνωρίζοντας τα ποσά, αναφέρεται ότι το Cleveland του έδωσε 2 εκατομμύρια. 2 εκατομμύρια στο NBA είναι σαν να βάζει στη τσέπη του γύρω στα 600 χιλιάρικα. Γιατί στο NBA το ποσό που δίνουν είναι αυτό και τίποτα άλλο. Μόνο από το φόρο που θα πληρώσει 60% θα του μείνει τα μισά. Άρα ο Χεζόνια που έπαιρνε 3 εκατομμύρια στη Ρεάλ καθαρά, αφορολόγητα κτλ., το βλέπω δύσκολο να πηγαίνει προς το τέλος της καριέρας στο NBA να κάνει τι με τόσα λεφτά. Αλλά επειδή
0: μάλλον ήταν η
1: αποδέσμευση του και η ρήτρα ήταν μόνο για NBA, ίσως κάποιος που είναι από πίσω, δεν ξέρω ποιος μπορεί να είναι, να κάνουν αυτήν την κομπίνα, να πάει εκεί και να τον πάρουν από το Cleveland. Κοίταξε, ο Χεζόνια.
0: Μακάρι να έρθει στην Ελλάδα.
1: Ναι, μακάρι να έρθει.
0: Είναι πολύ ωραίος παίκτης.
1: Είναι πολύ ωραίος παίκτης. Το θέμα είναι για το μεν Παναθηναϊκό, επειδή ο Χεζόνια παίζει 4-3, ο Παναθηναϊκός εκεί έχει πλειάδα παιχτών.
0: Ναι.
1: Περισσότερο πρόβλημα θα δημιουργήσει, γιατί είναι και λίγο δύσκολος χαρακτήρας από ό,τι έδειξε τα δύο τελευταία χρόνια στη Ρεάλ. Θέλει να παίζει πολύ, θέλει να πρωταγωνιστεί. Στον Ολυμπιακό το χρειάζονται σαν 4-3, αλλά δεν ξέρω αν εάν ας πούμε θα δεχτεί να παίξει πίσω από τον Βεζέγκο, εκτός αν τον πάρουν σαν τριάρι να παίξει στη θέση του Παπα-Νικολάου, ας πούμε. Αλλά αυτοί χρησιμοποιούν πολύ τον και το Φουρνιέ σαν τρία. Πάντως, πιο πολύ τον βλέπω να είναι χρήσιμο στον Ολυμπιακό παρά στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Θα ήταν μεγάλη προσθήκη για τον Ολυμπιακό εάν δεχόταν το ρόλο να παίξει. Αλλά μπορεί να παίξει και τρία αυτός, γιατί κατεβάζει την μπάλα, τριπλάρει κτλ. Και εκεί ο Ολυμπιακός πραγματικά αυτή τη στιγμή χρησιμοποιεί το Φουρνιέ και τον Παπα-Νικολάου. Εκεί μπορεί να βοηθήσει, αν τον πάρουν για αυτήν.
0: Έχει περισσότερο
1: θέση.
0: Χώρο
1: και να παίζει,
0: θέση,
1: ναι. Ναι, και να παίζει και αναπληρωματικός του Βεζέ, δηλαδή όταν ξεκουράζει τον Βεζέ, να παίζει λίγο τέσσερα και να βάζουν και στο τέσσερα τον Παπα-Νικολάου. Δηλαδή μπορεί να γίνουν κάποιοι συνδυασμοί. Πιο χρήσιμος στον Ολυμπιακό, μεγάλη προσθήκη για τον Ολυμπιακό. Στον Παναθηναϊκό περισσότερα προβλήματα θα δημιουργούσε παρά άλλος ένας βασικός παίκτης με τόσους βασικούς που είχε ο Παναθηναϊκός.
0: Και επειδή είχε εκφραστεί στο παρελθόν υπέρ του Παναθηναϊκού γενικότερα.
1: Είχε καλή εμπειρία όταν έπαιξε στον Παναθηναϊκό, ναι, ναι, ναι, που ήταν και μια εποχή.
0: Όχι, θέλω να πω, μετά έκανε και μια δήλωση όπου πιο ισορροπημένη.
1: Εντάξει.
0: Ότι εντάξει αυτά.
1: Ναι, κοίταξε. Όταν,
0: και καμιά κουβέντα.
1: Όταν Κατερίνα, ο Χεζόνι ήταν στο Παναθηναϊκό, ήταν πέτρινα χρόνια εντός εισαγωγικών. Ήτανε, ο Γιαννακόπουλος δεν είχε κάνει το οικονομικό άνοιγμα που έκανε. Το οικονομικό άνοιγμα το έκανε ο Γιαννακόπουλος από τη στιγμή που απέκτησε γήπεδο. Τα πήρε το γήπεδο, γιατί πριν για ποιο λόγο να βάλει τα λεφτά όταν δεν ανεβάζει την αγοραστική αξία της ομάδας σου. Όταν αποκτήσει γήπεδο, αλλάζει όλο το κόνσεπτ, το επιχειρηματικό. Γι' αυτό άλλωστε έκανε.
0: Και τώρα θα αλλάξει και για τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, δεδομένου ότι είναι. Ο Παναθηναϊκός Γιαννακόπουλος έκανε σημεία και τέρατα. Βάλει 25 εκατομμύρια για να φτιάξει αυτό το θαύμα που λέγεται ΟΑΚΑ. Δεν ξέρω αν ο Ολυμπιακός έχει τέτοιες δυνατότητες. Και
0: φάνει.
1: Το γήπεδο του Ολυμπιακού ναι. είναι και μικρότερο και σαν χωρητικότητα και σαν χώρους που μπορείς να κάνεις πράγματα.
0: Ναι, γιατί είναι και πιο παλιό πλευράς δομής.
1: Δεν έχει, είναι
0: ναι,
1: πιο μικρός.
0: Ναι,
1: πιο
0: ναι.
1: μικρή. Είναι ένα γήπεδο 15.000 θέσεις, άντε να το κάνεις 16-17. Το άλλο είναι 20 και με τεράστιους χώρους. Εστιατόρια, αυτά, μαγαζιά κτλ. Πάντως θα είναι και του Ολυμπιακού θα είναι ένα κόσμημα. Έτσι. Αλλά θέλω να σου πω ότι ο Χεζόνια, για να επανέλθουμε, ήταν την εποχή που ο Παναθηναϊκός δεν... δεν ναι. πρωταγωνιστούσε.
0: Το λέω αυτό
1: ήτανε
0: γιατί ο Χεζόνια είχε εκφράσει τα φιλαθλά αισθήματά του και μετά που είχε φύγει
1: ναι,
0: από τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι. Είχε, του άρεσε.
0: Που ήταν λίγο. Είναι ανακόλουθο, δεν το κάνουν πολύ ξένοι.
1: Όχι, του άρεσε, ναι. του άρεσε η ζωή στην Ελλάδα.
0: Εντάξει, αυτό.
1: Από ό,τι ξέρουμε ήταν και ερωτευμένο.
0: Ναι. ναι.
1: Και εν πάση περιπτώσει του άρεσε η ζωή στην Ελλάδα.
0: Full in love, δηλαδή.
1: Και, ναι, ήταν. Τότε ναι. Εν πάση περιπτώσει. Πάντω επαγγελματία είναι. Στην Ελλάδα θα έρθει. Στην Ελλάδα. Η Ελλάδα του άρεσε, δεν ήταν ναι. αυτό. Και έτσι για τον Ολυμπιακό θα είναι μεγάλη προσθήκη, για τον Παναθηναϊκό πιστεύω όχι τόσο. Ο Παναθηναϊκός πιο πολύ χρειάζεται άλλο ένα ψηλό για να βοηθήσει μαζί με το ΦΑΛ τον αυτόν. Εκείνο που είναι σημαντικό, βλέποντας το πρόγραμμα των αγώνων που βγήκε.
0: Ναι. 25 Σεπτεμβρίου νομίζω είναι η πρεμιέρα.
1: Ναι, ναι. είναι 25 και είναι και.
0: Με και,
1: και οι δύο ναι. μεγάλοι σύλλογοι έχουν τελείως διαφορετικό πρόγραμμα. Ο Ολυμπιακός παίζει τα πρώτα 5 μάτς εκτός έδρας.
0: Και ο Παναθηναϊκός, με το πρώτο στην Ισπανία με την
1: ναι,
0: Μασχολία.
1: Και ο Παναθηναϊκός παίζει τα πρώτα, από τα πρώτα 8 παιχνίδια, τα 7 τα παίζει μέσα.
0: Είχε έρθει ένα μήνυμα χθες με έναν ακροατή που μας το ρωτούσε αυτό. Δηλαδή αν έχει αλλάξει κάτι στη λειτουργία, αν είναι ανακόλουθο να υπάρχουν τόσα πολλά παιχνίδια.
1: Κλήρωση.
0: Είναι θέμα κλήρωσης.
1: Αυτό
0: εντάξει,
1: είναι θέμα
0: ναι.
1: κλήρωση.
0: Θέλω να πω δεν έχει γίνει κάτι που
1: όχι.
0: δεν ξέρω.
1: Αλλά νομίζω ότι βοηθάει και τους δύο. Από ποια άποψη. Το μεν Παναθηναϊκό
0: ναι.
1: έχοντας να παίξει τα περισσότερα παιχνίδια στην έδρα του και ιδίως τα πρώτα δύο που είναι εύκολα με Παρί και Βιλερμπάν, δίνει χρόνο στον coach, στον αυτόν, να κάνει τις δοκιμές του και οι δοκιμές του να μην έχουν κακό αποτέλεσμα. Γιατί όταν κάνεις δοκιμές, ακόμη οι παίκτες δεν έχουν συνηθίσει τους ρόλους. Αν χάσεις παιχνίδια στην έδρα σου, είναι σημαντικά.
0: Ναι.
1: Ενώ αν χάσεις ένα
0: λέτε,
1: παιχνίδι
0: ναι.
1: εκτός έδρας, δεν είναι τόσο σημαντικό. Ιδίως με ομάδες καλές. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός.
0: Για τον Παναθηναϊκό που είναι ουσιαστικά μια καινούργια ομάδα.
1: Δεδομένη
0: τη έλευση του προπονητή και με τις νέες προσθήκες, τα εντός έδρας συνεχόμενα παιχνίδια τον ευνοούν.
1: Τον
0: από
1: ευνοούν
0: ό,τι αν είχε το πρόγραμμα του
1: δοκιμές.
0: Ολυμπιακού.
1: Ναι. Ναι. Ο Παναθηναϊκός θα δοκιμαστεί, νομίζω, στην τέταρτη ή στην πέμπτη αγωνιστική που παίζει με τη Φενέρμπαξέ
0: ναι.
1: μέσα στο ΆΚΑ. Εκείνο είναι ένα παιχνίδι πρέπει να κερδίσει. Γιατί η Φενέρμπαξέ, όπως η Ρεάλ κτλ., είναι από τους διεκδικητές των υψηλών
0: ναι.
1: θέσεων. Και δεν μπορεί να κάνει ήττα στην έδρα σου. Εν αντιθέσει με τον Ολυμπιακό, ο οποίος παίζει εκτός έδρας, ο Ολυμπιακός είναι έτοιμη ομάδα. Ο Ολυμπιακός, ίδιος προπονητής, ίδια φιλοσοφία και αυτό είναι υπέρ του, διότι αν μπορέσει και κάνει καμία καλή εκτός έδρας, πιάσει στον ύπνο κάποια ισχυρή ομάδα, θα είναι υπέρ του. Και έτσι,
0: που αντίστοιχα τις ίδιες προκλήσεις και δυσκολίες αντιμετωπίζουν και οι υπόλοιπες ομάδες.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε για μια στρωμένη ομάδα
1: ακριβώς.
0: είναι ευκολότερο
1: είναι
0: εντός εισαγωγικών τέλος πάντων να πάρει εκτός έδρας νίκες.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και η οποία θα του είναι χρήσιμη στο μέλλον.
0: Ενώ
1: αντιθέσει είναι επικίνδυνο για τον Παναθηναϊκό τους πρώτους αγώνες που θα κάνει τις δοκιμές του να μάθουν τη φιλοσοφία του, να μάθει αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι. Απόλυτα λογικό αυτό.
1: Μην κάνει καμία, φάει καμία τρικλοποδιά. Και έτσι. Κάπως ευνοεί το πρόγραμμα που έχει πολλούς μέσα αγώνες Παναθηναϊκός και πολλούς έξω Ολυμπιακός. Μεν να δούμε. Βλέποντας τις άλλες ισχυρές ομάδες πώς έχουν ενδυναμώσει, δηλαδή Φενέρμπαξε, Ρεάλ Μαδρίτης, καλά Μπαρτσελόνα δεν φαίνεται να είναι, δεν ξέρω για Μακάμπι και ποιοι άλλοι θα είναι ισχυροί εφέτος. Πραγματικά ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έχουν ξεφύγει. Γι' αυτό και η Ευρωλίγκα έβγαλε αυτό το άρθρο. Δεν κάνανε εντυπωσιακές μεταγραφές ούτε η Ρεάλ ούτε η Φενέρμπαξε. Πήρανε παίκτες, αλλά Δεν είναι κάτι το να κάνει πάταγο όπως οι μεταγραφές του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Μένει βεβαίως να δούμε τι σύνολο θα παρουσιάσουν όλοι.
0: Γιατί
1: σου είπα άλλο τα ονόματα, τα ονόματα και άλλη η εικόνα της ομάδος σαν ομάδα.
0: Και είναι έτσι, τώρα και περισσότερα τα παιχνίδια, είναι και τα ταξίδια στο Ντουμπάι.
1: Είναι, πολλά τα παιχνίδια, ο παράγων τύχης παίζει μεγάλο ρόλο. Δηλαδή πέρσι ο Παναθηναϊκός ήταν άτυχος, διότι έχασε τον παίχτη κλειδί του, τον Σλούκα,
0: πριν
1: από το Final Four, στο Final Four, και τον έχασε και στα τελικά με τον Ολυμπιακό. Ήταν ο μόνος λογικός που μπορούσε να ισορροπήσει την τρέλα του
0: και στα παιχνίδια με την
1: Παλέτη, την τρέλα που είχε στην ανοργανωσιά του παιχνιδιού. Βλέπω εδώ μια ερώτηση που μας έχουν κάνει οι φίλαθλοι, ας πούμε, και μιλάνε για το πώς ο κύριος Αταμάν κέρδισε την πρώτη χρονιά που ήρθε την Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: Πραγματικά αυτό ήταν.
0: Με τον Παναθηναϊκό να είναι
1: τελευταίος.
0: Προτελευταίος και να πηγαίνει πρώτος.
1: Ήταν,
0: δηλαδή δεν ήθελα να πω, δεν ήταν από τη δεύτερη θέση.
1: Στα βιβλία του Γκίνες γράφεται. Αυτό μπορεί να συμβεί σε ανθρώπους που έχουν την αγωνιστική φιλοσοφία του κυρίου Αταμάν. Δηλαδή σε ανθρώπους που παίζουν ελεύθερο μπάσκετ, που αφήνουν τους παίκτες, μεγάλους παίκτες, να παίξουν ελεύθερα και δεν ρισκάρει με μεγάλα rotation, κάνει λίγες αλλαγές, μπορεί να ξεθεώνει τους παίκτες, αλλά αυτό είναι μια ασφάλεια για τον προπονητή, γιατί δεν ρισκάρει κριτική. Όταν κάνεις πολλές αλλαγές, ξεκουράζει τους παίκτες, αλλά κάτι να μην πάει καλά, σου λένε οι άλλοι τι έβαλες αυτόν, τι έβαλες
0: εκείνον. Έβαλες αυτό,
1: ενώ όταν δεν βάζεις, κατάλαβες, όταν δεν βάζεις και τους κάσους άλλους, λες παιδιά αυτή είναι η καλή μου, με αυτούς που παίζω, παίκτες, γιατί να τους κάνω. Λοιπόν, αυτό του έκατσε και ο παράγων τύχης, έτσι. Αυτό το ίδιο το είχε κάνει και με την Εφές Πίλσεν. Και με την Εφές
0: Ανατολού
1: Εφές. Είχε κερδίσει δύο Ευρωλίγκες συνεχόμενες, δίνοντας την μπάλα στο Μίρσιτς και στο Λάρκιν. Δύο παιχταράδες γκάρ. Είχαν παίξει ελεύθερα, πήραν δύο. Την τρίτη χρονιά που πήγε και πήρε και το καλύτερο τριάρι της Ευρωλίγκας, τον Κλάιμπεργκ από την Τζέσεκα, και είπαμε όλοι τώρα στους δύο παιχταράδες έβαλε και τρίτο περίπατο, βγήκε όγδος. Ναι. Γιατί δεν μπόρεσε να μοιράσει την μπάλα. Δύο τη μοιράζονται. Τρεις και τέσσερις.
0: Και είναι η μία η μπαλίτσα.
1: Ακριβώς. Ναι. Μία είναι η μπαλίτσα και πολλά είναι τα εγώ.
0: Και αν δεν πηγαίνει ούτε από το δεξί στα αριστερό, υπάρχει θέμα.
1: Αυτό ήταν το πρόβλημα του Παναθηναϊκού πέρσι.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό είχα πει από την αρχή της χρονιάς, αν θυμάστε, όταν πήραμε το Σουόρτς, είχα πει ότι ο Παναθηναϊκός, τον Αύγουστο το είχα πει, ότι ο Παναθηναϊκός δύσκολα θα πάει στο Final Four. Και δεν είναι ότι ο Σουόρτς ήταν κακός παίκτης. Ο Σουόρτς ήταν μια χαρά παίκτης, με όποιες αδυναμίες και όποια καλά έχει. Αλλά δεν πήγαινε, δεν τέριαζε με τα άλλα γκάρ του Παναθηναϊκού και κυρίως με τον Αν. Διότι ο Σουόρτς ήταν ένας playmaker που είχε μάθει να κρατάει 6 με 8 δευτερόλεπτα την μπάλα στα χέρια του, να οργανώνει. Αυτοί οι παίκτες πρέπει να έχουν spot shooter, πρέπει να έχουν shooter που όταν τους δώσει να σουτάρουν όμως την μπάλα.
0: Αμέσως, χωρίς δρίπλες.
1: Εμείς είχαμε δίπλα τον Ναν και τον Γκραντ, που όταν την πάρουν την μπάλα θέλουν και αυτοί άλλα 6 δευτερόλεπτα. Οπότε δεν βγαίνει μαθηματικά. 24 δευτερόλεπτα είναι όλος ο χρόνος που έχεις. Θες 6 με 8 δευτερόλεπτα να κατεβάσεις την μπάλα, τι μένουν, 14 δευτερόλεπτα. Άρα αν ο καθένας κρατάει 6-8 δευτερόλεπτα την μπάλα, κάνεις μία πάσα μόνο. Με μία πάσα δεν σπάει καμία άμυνα. Διότι η άμυνα κινείται 5 μέτρα όλο. Κατάλαβες. Και γι' αυτό εμείς δεν είχαμε κίνηση. Παίζαμε ένας εναντίον ενός απέναντι σε ένα Ολυμπιακό, ο οποίος επιτίθετο με 5 πάσες. Σου άνοιγε τελείως την άμυνα. Αυτή ήταν η μεγάλη μας διαφορά.
0: Ο ερχομός του Δημήτρη Διαμαντίδη και του Μάικ Μπατίστ.
1: Κοίταξε.
0: Αυτό.
1: Ο Μάικ Μπατίστ.
0: Νομίζω ότι αυτό εμπορικά και ψυχολογικά ενώνει δύο γενιές φιλάθλων του Παναθηναϊκού.
1: Εντάξει, ο Ζέλικο, αν βάλει.
0: Αυτό δεν έχει να κάνει το αγωνιστικό. Κοίταξε,
1: σε αυτού, αν προσθέσει και ότι παραμένει, κράτησε και τον Φραγκίσκο Αλβέρτη.
0: Ναι, όχι, λόγια για τις νέες προσθήκες.
1: Δείχνει ότι ο Ζέλικο είναι πραγματικά παναθηναϊκή οικογένεια.
0: Ναι.
1: Μαζεύει ανθρώπους που έχουν γράψει την ιστορία του Παναθηναϊκού με χρυσά γράμματα. Και όταν μιλάμε για παιδιά σαν τον Διαμαντίδη και τον Αλβέρτη, μπορούμε να πούμε ότι αυτά τα παιδιά παίζανε και για τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Δεν είναι όπως τώρα που είναι 10 μαύροι ή 10 άσπροι.
0: Συγκεκριμένοι, ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι. Ύστερα, οι συγκεκριμένοι παίκτες σε πράγματι μπορεί να το πεις αυτό.
1: Ο Διαμαντίδης ήταν ένα παιδί πραγματικά που είναι δύσκολο να βρεις τέτοιο παίκτη. Ο Διαμαντίδης ήταν αυτός το πραγματικά ο playmaker, όπου όποιον παίκτη του έφερνες τον έκανε superstar. Διότι ο κόσμος δεν θυμάται, αλλά ο Μπατίστο όταν είχε έρθει σαν τριάρι. Γιατί ο Μπατίστο είναι 2-1, 2-2. Και ο Μπράντοβιτς τον έκανε λόγω σωματοδομής πεντάρι, κοντό πεντάρι, και ο Διαμαντίδης τον έκανε το καλύτερο σεντρεφόρ της Ευρώπης, διότι περνούσε συνέχεια μπάλες. Το ίδιο έκανε με τον Γκίστ, με τον Λάζ, με κάποιους οι οποίοι ήταν άγνωστοι παντελώς.
0: Το πήγε ρόλο ανάμεσα στους δύο, είχε αφήσει εποχή τότε.
1: Αλλά και τους άλλους, μετά ο Λάζ με ο Γκίστ, αυτοί δεν υπήρξαν ποτέ παίκτες, και μετά όταν φύγανε τον Παναθηναϊκό χαθήκανε. Ο Διαμαντίδης τους έκανε superstar. Τέτοιο παίκτη δεν έχουμε. Λίγο είναι ο Σλούκας, αλλά στα τέλη είναι σε 36 χρονών και έχει δίπλα του άλλα γκάρ που δεν δίνουν την μπάλα. Διότι το πρόβλημα με τους ψηλούς δεν είναι. Πέρσι κατηγορίες στο Παναθηναϊκό οι ψηλοί δεν κάνανε και τι να κάνουν, αφού κανένα γκάρ δεν έδινε πάσα.
0: Σωστό γι' αυτό.
1: Όλο το παιχνίδι το κάνουν τα γκάρ. Αν τα γκάρ δεν δίνουν την μπάλα, τι να κάνει ο ψηλός. Τρέχει σαν τρένο πάνω κάτω, δεν παίρνει την μπάλα ποτέ. Με κατάλαβες. Ναι. Άρα τα γκάρ είναι το πρόβλημα γι' αυτό, και όποιος έχει τα καλύτερα γκάρ σε ομαδικό πνεύμα κερδίζει την Ευρωλίγκα στο τέλος.
0: Ο Μπατίστη ειδικότερα έχει και μια εμπειρία προπονητική και κυρίως και φιλοδοξία.
1: Για μένα ήταν έκπληξη ότι ο Μπατίστη δέχτηκε να έρθει. Γιατί ο Μπατίστη είναι 9 χρόνια προπονητής στο NBA. Ξεκίνησε σαν τέταρτος προπονητής και τα τελευταία 2 χρόνια είναι ο πρώτος βοηθός.
0: Ναι.
1: Που πάνω απ' μπήκε σε σειρά να γίνει head coach.
0: Γι' αυτό
1: το
0: λέω,
1: να αφήσει αυτή την
0: φιλοδοξία.
1: Καριέρα και να έρθει εδώ είναι πολύ δύσκολο. Αλλά είμαι σίγουρος ότι τον έπεισε ο Ζέλικο, επειδή έχουν μια ιδιαίτερη σχέση, τον έπεισε ο Ζέλικο, του είπε ότι κοίταξε, δεις, εγώ θα κοτσάρω 1 με 2 χρόνια, ο επόμενος θα είσαι εσύ.
0: Μάλιστα.
1: Για με αυτό μπορώ να καταλάβω ότι αποφάσισε να αφήσει την καριέρα του εκεί και να έρθει.
0: Και έτσι, ενδιαφέρουσα προπονητική και αυτή.
1: Είναι προπονητής, είναι έμπειρος. Θα βοηθήσει και θα βοηθήσει και στις δημόσιες σχέσεις με Αμερική κτλ. Τώρα, όσον αφορά τον Διαμαντίδη, ο Διαμαντίδης πρέπει να είναι στο Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω τι ρόλο θα του βρούνε. Γιατί ο Δημήτρης, εξαιρετικό παιδί, δεν θέλει να γίνει προπονητής. Δεν θέλει να γίνει μάνατζερ. Δεν θέλει. Κατάλαβες. Είναι ένα παιδί ο οποίος δεν ξέρω τι ρόλο θα βρει ο Ζέλικο να του δώσει. Πάντως είναι πολύ θετικό να είναι στην οικογένεια του Παναθηναϊκού.
0: Ας πω, και μπορεί να κάθεται εναλλακτικά με ένα σορτσάκι και μια φανέλα. Ερπή, μπες μέσα να παίξεις.
1: Θα βοηθούσε πάρα πολύ.
0: Θα βοηθούσε πολύ.
1: Πιο πολύ απ' όλα. Ναι. Πιο πολύ απ' όλα, γιατί και λόγω χαρακτήρα.
0: Ενδυνάμει, δηλαδή μπορεί να παίξει. Μια χαρά είναι και στα κιλά του και αυτά.
1: Μια χαρά είναι. Όχι, θα βρει ένα ρόλο, αλλά θέλω να σου πω ότι για μένα ο Παναθηναϊκός πρέπει να έχει αυτό που προσπαθεί να κάνει ο Ζέλικο. Να είναι μια οικογένεια. Να φέρει ανθρώπους που πονάνε το σύλλογο. Κατάλαβες. Όπως είναι ο Αλβέρτης, όπως είναι αυτός, έφερε τον Μπατίστ. Και νομίζω
0: και
1: ότι
0: οι διοικητικές θέσεις παίζουν το ρόλο τους.
1: Βέβαια, οι διοικητικές θέσεις.
0: Θέλω να πω γιατί πάντοτε εστιάζουμε στο ρόστερ και τον προπονητή.
1: Πολύ μεγάλο ρόλο. Το προσκήνιο και το παρασκήνιο, Κατερίνα μου, είναι όσο σημαντικό είναι το να έχεις πολύ καλούς παίκτες. Διότι ναι, μπορεί να έχεις πολύ καλούς παίκτες, αν δεν ελέγχεις τις εξωτερικές δυνάμεις που επιδρούν στο άθλημα, τσάμπα πετάς τα λεφτά σου.
0: Οπότε, ναι.
1: Και ο
0: νοητό.
1: Θα σου πω ότι μια μεγάλη ομάδα πρέπει να τα έχει όλα.
0: Ναι.
1: Πρέπει να έχει εξαιρετικό προπονητή, καλό ρόστερ και καλή διοίκηση, μπασκετική διοίκηση, ώστε να μπορεί να ελέγχει την κατάσταση και να προσφέρει στην ομάδα αυτά που χρειάζεται από διοικητικά και δημόσιες σχέσεις και δυναμική στο περιβάλλον και να επηρεάζει καταστάσεις.
0: Να μιλήσουμε λίγο και για την εικόνα που θα έχουν να περιμένουν για οι φίλοι στη Θεσσαλονίκη για ΠΑΟΚ και Άρη.
1: Ναι, αυτό είναι το μεγάλο. Αυτό είναι που με εμένα προσωπικά, επειδή έχω περάσει και από τις δύο αυτές ομάδες και από τον Άρη έχω κερδίσει πρωτάθλημα, τελευταίο πρωτάθλημα που πήρανε. Εμένα αυτό με ενθουσιάζει. Διότι θα δώσει ξανά την πνοή που είχε η Θεσσαλονίκη, που είχε γίνει δεκαετία του 80 μπασκετομάρα με Άρη και ΠΑΟΚ. Και η Θεσσαλονίκη είναι μεγάλη δύναμη, ο κόσμος της.
0: Βέβαια.
1: Και η ιστορία της είναι μεγάλη δύναμη στον μπάσκετ. Δεν μπορεί να έχεις ελληνικό πρωτάθλημα με ανύπαρκτη Θεσσαλονίκη. Και αυτό ναι. είχαμε, γι' αυτό δεν είχαμε ελληνικό πρωτάθλημα. Τώρα πραγματικά κάνουμε ελληνικό πρωτάθλημα. Και θα ξεκινήσει σε πρώτη φάση με το μεγάλο ανταγωνισμό Άρη ΠΑΟΚ, ποιος θα πρωτοχτυπήσει Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, αλλά θα ζωντανέψει όλο το ελληνικό μπάσκετ.
0: Βέβαια.
1: Και αυτό είναι εμένα
0: κλασικά,
1: η χαρά μου.
0: Κλασικές αναμετρήσεις αυτές
1: χαρά
0: που έχουν αφήσει εποχή.
1: Να δω αυτές τις ομάδες πραγματικά να φτάνουν στο επίπεδο Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, γιατί τότε πραγματικά θα έχουμε κορυφαίο πρωτάθλημα στην Ελλάδα και κορυφαίες ομάδες.
0: Τι στυλ μπασκετικό, αγωνιστικό θα δώσει ο Βασίλης Πανούλης στον Άρη?
1: Κοίταξε, ο Βασίλης Πανούλης στη σύντομη καριέρα, προπονητική καριέρα που έχει, έχει δείξει πάρα πολλά θετικά στοιχεία. Και μιλάω κυρίως και από το Περιστέρι και μετά που έπεσε στα βαθιά σαν ένας προπονητής που έχει
0: στο
1: Μονακό. Γιατί έπεσε στα βαθιά, τώρα ξαφνικά από το Περιστέρι να πηγαίνει στην Ευρωλίγα.
0: Σωστά.
1: Και να κάνει αυτό που έκανε, διότι στην πρώτη χρονιά της Ευρωλίγας την πήγε στο Final Four. Μια ομάδα η οποία ήταν παγκοσμίως ανώνυμη, έτσι.
0: Ναι.
1: Την πήγε στο Final Four και έφτασε και στον τελικό. Λοιπόν, έχει καταρχήν φαίνεται ότι λατρεύει αυτό που κάνει.
0: Καλά, αυτό είναι σίγουρο.
1: Έτσι, για να είσαι προπονητής, που είναι πάρα πολύ δύσκολη δουλειά, πολύ πιο δύσκολο από το να είσαι παίχτης, πρέπει πραγματικά να το λατρεύεις. Αυτός το αγαπάει και φαίνεται. Έχει ένα μεγάλο όνομα σαν παίχτης, το οποίο το βοηθάει να κερδίζει το respect, να κερδίζει το σεβασμό των μεγάλων παικτών. Έτσι, το ότι κατάφερε και το Mike James τον έπεισε από top scorer που είναι στην Ευρωλίγα να γίνει playmaker, έτσι, αυτό πιστεύω μόνο παίκτες σαν τον Σπανούλη και τον Γιασκεβίτσιους που υπήρξαν τεράστιοι παίκτες, γιατί έχει υπόψη ένα πράγμα, είναι πάρα πολύ σπάνιο παγκοσμίως, όχι στην Ελλάδα μόνο, τεράστιοι παίκτες, οι μεγάλοι παίκτες να γίνουν και μεγάλοι προπονητές.
0: Ναι.
1: Ούτε στην Αμερική δεν γίνεται, και εκεί 1-2 το κάνανε, και αυτή τη στιγμή ας πούμε πραγματικά στην Ευρώπη ο Σαρούνας και ο Βασίλης είναι Λοιπόν, κερδίζεις ένα σεβασμό και σ' ακούνε, αλλά πρέπει αυτό να το ακολουθήσεις και με τα αποτελέσματα. Και το έχει καταφέρει για την ώρα. Τώρα πήρε μια δύσκολη απόφαση. Για μένα είναι η απόφαση του Βασίλη Σπανούλη να αφήσει την Ευρωλίγκα, που μπορούσε να παραμείνει σε ίσως πιο αδύνατη ομάδα, αλλά να είναι προπονητής της Ευρωλίγκας. Το να αφήσει την Ευρωλίγκα και να ρισκάρει στον Άρη είναι μεγάλο ρίσκο.
0: Γιατί το έκανε, πιστεύετε?
1: Δεν ξέρω, κάποιους λόγους θα έχει. Ενδεχομένως πιστεύω ότι επηρεάστηκε πολύ από τον Γιάννη τον Αντετοκούμπο, ο οποίος είναι πίσω από αυτό το κινεζάκι που είναι εκεί πέρα. Ναι, αυτό το γλυκό πλάσμα. Ναι. Όλο γελάει αυτό.
0: Τον Κινέζο επενδυτή.
1: Ναι, τον επενδυτή είναι. Ένα νέο παιδί είναι.
0: Ναι.
1: Αλλά από πίσω του είναι ο Γιάννης. Αυτός τον έφερε. Αυτός τον βρήκε.
0: Ναι, εντάξει, ούτως ή άλλως και πιστεύω ότι έχουν πολύ καλές σχέσεις, ενώ
1: ναι,
0: ανοιχτά.
1: Πιστεύω ότι ο Βασίλης Πανούλης στηρίζεται, ας πούμε, στη σχέση του με τον Γιάννη τον Αντετοκούμπο. Αλλά στην Ελλάδα δυστυχώς, όπως είπα, όλα αλλάζουν. Και ο σεβασμός και ο θαυμασμός και η επιτυχία, όταν φέρεις άσχημα αποτελέσματα, ξεχνιόνται όλα. Και η Θεσσαλονίκη θα είναι μια δύσκολη ιστορία για τους προπονητές που αναλάβαν τις ευθύνες, τον Τριγκέρι και τον Σπανούλη. Διότι η δίψα και η έλλειψη,
0: ναι,
1: η αναμονή, η έλλειψη πρωταγωνιστικού ρόλου τόσα χρόνια, αυτή τη στιγμή είναι φλόγα που βράζει. Και αν αυτό το πράγμα δεν στεφτεί με μια επιτυχία, δηλαδή δεν λέω να πάρω το πρωτάθλημα, έτσι, γιατί είναι δύσκολο.
0: Αλλά, κάνει μια...
1: Αλλά τουλάχιστον ναι. να μπορεί να παίξει πρόσωπο, να δει πρόσωπο με πρόσωπο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, μην πάνε και φάνε 20 πόντους, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο, στην Ευρώπη, εκεί που θα συμμετάσχουν, κατάλαβες, και στη συνεχεία που θα τελειώσουν. Ακόμη πάνε και φάνε 20 πόντους, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο, στην Ευρώπη, εκεί που θα συμμετάσχουν, κατάλαβες, και στη συνεχεία

0: Όχι, όχι τόσο πολύ. Πιο πολύ αν ποντάρει κάπου στον Αντετοκούμπο είναι να του ανοίξει μια πόρτα για το NBA.
1: Ναι.
0: Όχι για να βάλει, όχι για να μπει στο NBA Europe. Στο NBA Europe πρέπει να ξέρεις ότι οι Αμερικάνοι σε κάθε state, πολιτεία, επιτρέπουν μόνο μία ομάδα. Είναι τρία state μόνο που έχουν δύο ομάδες. Έτσι. Είναι το Texas που έχει τρεις ομάδες, είναι η Καλιφόρνια που έχει δύο και είναι και το και η Νέα Υόρκη που έχει δύο. Όλοι οι άλλοι είναι ένα. Άρα στη, γιατί κοιτάζουν την αγορά. Στη μικρή Ελλαδίτσα την αγορά των είμαστε 9 εκατομμύρια όλοι, άρα η αγορά είναι 2-3 εκατομμύρια. Πόσες ομάδες θα βάλει το NBA? Εδώ βλέπεις ότι η πρώτη τους έρευνα ψάχνουν να βάλουν εσώ και καλά την Αγγλία, το Λονδίνο, που δεν παίζουν μπάσκετ οι άνθρωποι. Κοιτάζουν να βάλουν το Βερολίνο, το Παρίσι. Δεν τους ενδιαφέρει, γιατί σου λέει πάρε 12 παίκτες. Το Ντουμπάι τι έχει? Πώς παίζανε μπάσκετ στο Ντουμπάι? Αυτοί κοιτάζουν την αγορά και το χρήμα. Λοιπόν, την Ελλάδα. Εμείς περιμένουμε ότι θα μπει ο Ολυμπιακός, θα μπει ο Παναθηναϊκός, άντε να μπει και ένας Άρης, πάω πώς 4 ελληνικές ομάδες σε μια αγορά των 2,5 εκατομμυρίων. Δεν γίνεται. Άρα μην ποντάρουμε τόσο πολύ ότι εμείς θα γεμίσουμε το NBA Europe. Εδώ θα μπει μία, το πολύ δύο ομάδες.
1: Εντάξει, και το να ανοίξει μια προπονητικά μια πόρτα για τον Βασίλη Σπανούλη στο NBA, που αγωνιστεί και στο Χιούστον.
0: Ναι, αυτό εντάξει, αυτό είναι μόνο, εξαρτάται το πόσο δυναμική θα έχει ο Γιάννης κάποια στιγμή να του προσφέρει μια θέση προπονητική στο NBA. Αυτό είναι μέλλον και δεν ξέρεις ποτέ τι σου ξημερώνει. Αυτή τη στιγμή όμως ο Σπανούλης πήρε ρίσκο να φύγει από προπονητής Ευρωλίγκας και να πάει προπονητής BCL. Και
1: γενικότερα κάνει μετακινήσεις με ρίσκο, το έχει αποδείξει αυτό στην καριέρα του.
0: Όχι, δεν θα έλεγα.
1: Γιατί?
0: Που ξεκίνησε το Περιστέρι. Το Περιστέρι ήταν η καλύτερη ομάδα μετά Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
1: Όχι προπονητικά, γενικό και ως παίκτης.
0: Και εκεί δεν πήρε ρίσκο. Τι ρίσκο πήρε?
1: Γιατί ήθελε να πάει από τον Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό και του βγήκε να είναι ο κορυφαίος και να τον ανεβάσει στην κορυφή.
0: Μα ο λόγος που έφυγε από τον Παναθηναϊκό και πήγε στον Ολυμπιακό, έφυγε γιατί ο Ισπανούλης είναι νικητής και ήθελε να είναι ο πρωταγωνιστής.
1: Ήξερε
0: ότι όσο καιρό είναι ο Διαμαντίδης στον Παναθηναϊκό, θα ήταν πάντα δεύτερο βιολί. Γι' αυτό έφυγε. Δεν έφυγε ούτε γιατί έπαιρνε λεφτά και πήγε στον Ολυμπιακό και μαγιά του, που κατάφερε και στον Ολυμπιακό, άλλαξε όλο τον Ολυμπιακό.
1: Λοιπόν, κύριε Κυρίτσι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν στην εκπομπή. 2 ώρες αποδεικνύονται πολύ λίγες για να συνομιλήσει κανείς. Νομίζω ότι για τα θέματα του μπάσκετ και του αθλητισμού γενικότερα, νομίζω ότι αναλύσαμε πάρα πολλά πράγματα και βγήκαν έτσι και ενδιαφέρουσες απόψεις, προοπτικές και επιτυχίες τέλος πάντων των ομάδων που ευχόμαστε πραγματικά να τα πάνε πάρα πολύ καλά. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος, από Δευτέρα και πάλι μαζί, γιατί κλέψαμε 2 λεπτά από το πρόγραμμα της Eurosport. Να είστε όλοι καλά.

0: Era Sport 101,8.
1: Χθες έκατσα να δω Premier
2: City United.
1: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις.

0: Περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Ακούτε Eraspor.

καλησπέρα φίλες και φίλοι, είναι η ραδιοεφημέρεια της Ερασπόρ. Είστε συντονισμένοι στον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας για περίπου 2 ώρες, λιγότερο γιατί η ώρα έχει πάει 2 και 8. Θα είμαστε συντροφιά σας με όλα τα νέα της ημέρας, με όλα τα ρεπορτάζ, από όλα τα αθλήματα, από όλες τις ομάδες και οτιδήποτε έχει λάβει η χώρα σήμερα ή θα λάβει. Είναι στο μικρόφωνο της Ερασπόρ Νουάκης Δημακός, παρέα με τη Χρυσούλα Αντωνιάδη στην ρύθμιση του ήχου και τον Άγγελο Ζαραϊδόνη στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Θα μιλήσουμε για πολλά, θα μιλήσουμε για τον απόϊχο των 2 προκρίσεων των ελληνικών ομάδων εχθές, τα μεταγραφικά των υπόλοιπων ομάδων, τα φιλικά, θα μιλήσουμε για την κλήρωση του κυπέλου, έχουμε για την κλήρωση του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ Εθνικής, πολλά διεθνή, δυστυχώς και το άσχημο νέο της απώλειας του Φράνκο Μπαρέζη. Θα μιλήσουμε για πανευρωπαϊκό κολύμβησης που ξεκίνησε. Έχουμε πολλά βέβαια και μπάσκετ, μείνετε συντονισμένοι ως τις 4 παρέα μας.

0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ των ομάδων, έγινε σήμερα η κλήρωση των δύο προκριματικών γύρων του Κυπέλλου Ελλάδος. Οι δύο προκριματικοί γύροι που έχει βγάλει και Super League τα ντέρμπι. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Ο πρώτος προκριματικός γύρος, που είναι ένα και μοναδικό παιχνίδι που θα διεξαχθεί στις 11 Αυγούστου, είναι αυτό των Τρικάλων, η οποία πήρε το κύπελλο Εραστεχνών, στο τοπικό ντέρμπι με την ΑΕΛ Νόβιμπετ. Αυτός ο αγώνας λοιπόν θα γίνει στις 11 Αυγούστου. Πάμε λοιπόν να δούμε τον δεύτερο προκριματικό που θα διεξαχθεί 17 και 19 Αυγούστου, που έχουμε τα ντέρμπι όπως σας είπα νωρίτερα, ντέρμπι, τους αγώνες ομάδων της Super League. Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης, Καλαμάτα Πανετολικός και έχουμε και Ηρακλή Βόλος. Η Άθενς Καλυθέα θα παίξει με τον νικητή του πρώτου προγραμματικού, αυτό τον αγώνα των Τρικάλων με την ΑΕΛ Νόβιμπετ. Έχουμε Ατρόμητο Πύργο, ο Ατρόμητος με τον Νεοφώτιστο Πύργο. Έχουμε τον αγώνα της Ζακύνθου με την Κηφισιά, η Κηφισιά πάει στην άλλη Νεοφώτιστο. Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης, ο Άρης νομίζω θα και το πιο εύκολο έργο, γιατί η αναγέννηση Καρδίτσας ακόμα δεν έχει συγκροτηθεί, τώρα σιγά σιγά αρχίζει. Ελλάς Σύρου Μαρκό, το πολύ μεγάλο ντέρμπι που θα είναι και των δύο από τους πρωταγωνιστές στη Super League 2, Νίκη Βόλου Πανιώνιος, και οι δύο ενισχυμένοι και με στόχους. Νέστος Χριστούπολης από όλων Καλαμαριάς και Πανσεραϊκός Πανθρακικός σε ένα ντέρμπι από τα παλιά. Μουσική 17 και 19 Αυγούστου αυτός ο δεύτερος προκριματικός γύρος, ουσιαστικά από εκεί ξεκινάμε, γιατί ο πρώτος προκριματικός γύρος έχει ένα και μόνο παιχνίδι, αυτό του κυπελούχου Εραστεχνών και της Λάρισα ΑΕΛ. Πάμε να ξεκινήσουμε με Παναθηναϊκό. Να πω καλησπέρα στο Χρήστο Κοντό. Καλησπέρα Χρήστο μου.
1: Γεια σου Άκη μου, καλησπέρα και στους φίλους μας.
0: Μια μέρα μετά με τον απόϊχο της πρόκρισης, έτσι.
1: Εντάξει, σίγουρα όπως έχουν τα πράγματα είναι πολύ γρήγορα, πολύ γρήγορη η άφηξη του επόμενου αγώνα. Δηλαδή, φαντάσου τώρα, έπαιξε χθες Παναθηναϊκός, Τετάρτη έχει παιχνίδι.
0: Τετάρτη, 9.30 ώρα.
1: Ναι, 9.30 το βράδυ. Και καπάκι μετά, την άλλη Τρίτη, ξανά παιχνίδι στη Ρεβάνη. Δηλαδή, ναι, γρήγορα, εβδομάδα με εβδομάδα προχωράει, δεν έχει κάποιο ρεπό. Καλό είναι αυτό, γιατί ξέρεις, είναι καλό οι ομάδες σιγά σιγά μέσα από τα παιχνίδια να βρίσκουν λίγο το ρυθμό και τα πατήματά τους. Υπάρχει βέβαια η κούραση για την αρχή περίοδου, τα πόδια είναι λίγο βαριά. Οι προετοιμασίες ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί για κάποιους παίκτες που δεν έχουν μπει μέσα στην ομάδα από το ξεκίνημα. Αυτά συμβαίνουν σε όλες τις ομάδες, δεν είναι μόνο στο Παναθηναϊκό. Οπότε νομίζω ότι το ότι έρχεται συνέχεια παιχνίδι με παιχνίδι είναι καλό. Είναι μια ομάδα, είναι κάτι χρήσιμο για μια ομάδα προκειμένου να βρει το ρυθμό. Ο Παναθηναϊκός χθες δεν εντυπωσίασε. Έδειξε κάποια καλά στοιχεία κυρίως προς το τέλος του αγώνα. Αλλά έδειξε και αρκετές αδυναμίες. Τις είχαμε εντοπίσει και από το πρώτο παιχνίδι, δηλαδή παραδείγματος χάρη. Το πρώτο παιχνίδι, όπως και χθες, είδαμε ότι ειδικά στο ξεκίνημα των διαγώνων υπήρχε μια ανασφάλεια όταν η μπάλα ταξίδευε ψηλά στον αέρα. Δηλαδή, με τις σέντρες, τα κόρδες, στατικές φάσεις, ο Παναθηναϊκός δεν είχε καλές απαντήσεις. Είναι χαρακτηριστικό στα πρώτα δύο κόρνερ που κέρδισε η Πάξη. Πήραν τρεις κεφαλιές μέσα στην περιοχή οι παίχτες της και δημιούργησαν δύο επικίνδυνες καταστάσεις. Τα χαφ είχαν ένα κακό συντονισμό χθες, δηλαδή με τον Καμαρά που το πρώτο μάτι ήταν σχεδόν αλάθαστο στις πάσεις. Ο κορυφαίος πασέρ του αγώνα και με καλές προθετικές παγίες χθες έκανε πολύ εύκολα λάθη και κακές μεταβιβάσεις. Είχε αργές επιστροφές γενικά σαν ομάδα Παναθηναϊκός από ένα σημείο και μετά. Βέβαια, στο δεύτερο ημίχρονο δεν απειλήθηκε επί της ουσίας, γιατί πέρα από τον γκολ δεν έκανε άλλη φάση. Υπάρξει. Καλά δεν πάει στην περιοχή του. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι σε αυτή τη μία φάση που μπήκε μέσα στην περιοχή την κράτησε την μπάλα ζωντανή σε τρεις-τέσσερις περιπτώσεις. Δηλαδή, γύρισε πόδια, έγινε ένας έντρας, έγινε μια πρώτη απόκριση, έγινε πάλι. Έμεινε η φάση ζωντανή και το πλήρωσε ο Παναθηναϊκός με ένα γκολ. Ουσιαστικά στη μόνη πολύ μεγάλη ευκαιρία που έκανε η Πάξη από το 25 και μετά. Στο ξεκίνημα οι Ούγγροι είχαν καλύτερη εικόνα από τον Παναθηναϊκό, που παρουσίασε πάλι στις γνωστές αριθμίες στην άμυνα. Αλλά το καλό είναι ότι προοδευτικά εκεί που τα στατιστικά δείχνανε 0-5 κόρνερ. Μία 6 τελικές προσπάθειες γύρισαν εντελώς τούμπα στη συνέχεια του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός από 0-5 κόρνερ πήγε στα 8-5 κόρνερ, και 8 κόρνερ είναι δεικτικό της πίεσης που άσκησε στη συνέχεια του αγώνα. Έκανε 20 τελικές προσπάθειες εναντί μόλις 8 της Πάξη που είχε ξεκινήσει με μία 6. Και γενικά φάνηκε να δέχεται το παιχνίδι με ποσοστό κατοχής 71%. Οι αριθμοί κολακέψαν. νομίζω όμως ότι ισχύει αυτό που είπε ο Νίστρουπ, ότι και εγώ το είδα και εσείς το είδατε και οι παίχτες το καταλάβανε, ότι δεν ήμασταν τόσο καλοί όσο έπρεπε να είμαστε και ότι έχουμε ακόμα πάρα πολύ δουλειά και μεγάλα περιθώρια βελτίωσης.
0: Ο Παναθηναϊκός εχθές είχε αρκετό κόσμο στο ΆΚΑ και βλέπω εδώ στη σχετική λίστα οι 23.000 φίλοι του Παναθηναϊκού τους κατατάσσει στη δεύτερη θέση στη λίστα με τις μεγαλύτερες προσελεύσεις μέχρι στιγμής στα προκριματικά της διοργάνωσης. Στην πρώτη θέση ο Άγιαξ που είχε τα 51.000 εισιτήρια κόντρα στην Βοηβοντίνα. Και το λέω αυτό για να το συνδέσω ότι ξεκινάνε και η διάθεση του αγώνα με του Παναθηναϊκού τον Στήριο με την ΤΣΣΚΑ 1948.
1: Είναι η τρίτη σερή χρονιά που ο Παναθηναϊκός θα προκριματικά κάνει πολύ ψηλά νούμερα. Δηλαδή θα μου πεις τώρα 23.000 μεγάλος αριθμός, όχι για κόφερες προκριματικά τέλη Ιουλίου, είναι ένα σημαντικό αριθμός. Νομίζω ότι πριν δύο χρόνια ο Γιωβάνοβιτς είχε γεμίσει ο Παναθηναϊκός γήπεδο με 60.000 κόσμο, με την Πράγκα, με την Βιγιαρεάλ. Και μετά πάλι υπήρξαν παιχνίδια προκριματικά με τη Λανς, με τη Ρέιτζερς πέρυσι που είχε πολύ μεγάλο αριθμό, είχε ανοίξει το πάνω διάστημα και ήταν σχεδόν γεμάτο το γήπεδο. Είχε μια πολύ καλή εικόνα. Τώρα εντάξει, η εστία που είδαμε τα κομμένα, ο κόσμος είναι πάντα λίγο περισσότερος. Κάτι προσκλήσεις, κάτι χορηγή, κάτι κανένα φιλαράκι να περάσει κτλ.
0: Διαπιστεύσεις.
1: Ναι, όλα αυτά ξέρεις, κάπως μεγαλώνουν τον αριθμό των πραγματικών θεατών του αγώνα. Άμα κόπηκαν 23.000 εισιτήρια, είναι πραγματικά εκεί που το υποδοήσαμε χθες. 27.000 θεατές πρέπει να έχει.
0: Ωραία. Χριστό, να βάλουμε μια νοτελεία, γιατί έχει ζητήσει να βγει ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης για μια είδηση και συνεχίζουμε. Πέτρο.
2: Γεια σας, καλησπέρα και καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα και πάλι φίλες και φίλοι. Να πω ότι είχαμε μια εξέλιξη. Παραιτήθηκε πριν από λίγο ο ανώτερος σύμβουλος του Προέδρου της FIFA, του Ιφαντίνο, ο Κάρλος Κορδέιρο, λόγω της αντίθεσης που έχει στα σχέδια πώλησης μεριδίων του Παγκόσμιου Κύπελλου σε ιδιώτες επενδυτές, όπως είναι γνωστό. Ο 70χρονος Κορδέιρο, ο οποίος κατήχε τη θέση για 5 χρόνια μετά από μια καριέρα που έκανε στον επενδυτικό τραπεζικό τομέα, πήγε εκεί, περιέγραψε τις προτάσεις της FIFA ως κακή συμφωνία για τις ομοσπονδίες μέλη της FIFA, κακή συμφωνία για το ποδόσφαιρο και κακή συμφωνία για το μακροπρόθεσμο μέλλον του αθλήματος. Θυμίζουμε ότι η FIFA είχε ανακοινώσει τα σχέδιά της να πουλήσει ένα σημαντικό μειοψηφικό μερίδιο σε μια νέα, να το πω έτσι, οντότητα που λειτουργεί ως ΜΚΟ και θέλει να κάνει τις κύριες διοργανώσεις της, όπως τα παγκόσμια κύπελα και τα παγκόσμια κύπελα συλλόγων, υπό αυτό το fund, να το πω έτσι. Οι προτάσεις προκάλεσαν σημαντικές αντιδράσεις πρώτα απ' όλα από την UEFA, μετά από την CONCACAF, που είναι η Βόρεια και η Κεντρική Αμερική, αλλά και η σχετική συνομοσπονδία ποδοσφαίρου, η AFC.
0: Να, και γι' αυτό το μάζεψε λίγο χθες το βράδυ, νομίζω, η Φαντίνο, που λέει δεν ήταν ακριβώς τέτοιο, ήταν μια σκέψη, μια πρόταση, και νομίζω ότι πήγε άκλα αυτή η προσπάθεια.
2: Δεν το μάζεψε ακριβώς. Είπε ότι παιδιά, μην ανησυχείτε, εμείς απλώς λέει προσπαθούμε να φέρουμε χρήματα, όχι να πουλήσουμε το ποδόσφαιρο συνολικά. Mm-hmm. Και αυτό το πράγμα, και ως αυτό το πράγμα σήμερα, ήρθε και η παρέτηση του Κορδέιρο, ο οποίος ήταν ο προσωπικός σύμβουλος, επαναλαμβάνω, για τα προηγούμενα 5 χρόνια. Εκπροσώπησε επίσης τη FIFA στην ομάδα εργασίας της κυβέρνησης των ΗΠΑ για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 26 και έγραψε μάλιστα σε μια δήλωσή του ότι ως ανώτερος σύμβουλος του Προέδρου της FIFA, πρώην τραπεζίτης και διαδίου οπαδός του ποδοσφαίρου, δεν μπορώ να μείνω άπραγος ενώ η FIFA εξετάζει το ενδεχόμενο πώλησης ενός μερίδιου στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Δεν είχα καμία ανάμειξη σε αυτή την πρόταση και την αντιτάχθηκα κατηγορηματικά. Το ποδόσφαιρο ήταν κεντρικό στοιχείο της ζωής μου και μετά από περισσότερα από 35 χρόνια στον τραπεζικό τομέα, κατανοώ τόσο την αξία αυτού του περιουσιακού στοιχείου, όσο και τις συνέπειές της παραχώρησης μέρους του. Γι' αυτό η πρόταση αυτή θα πρέπει να απορριφθεί. Θυμίζω ότι ο Κορδέιρο μαζί με τον Ιφαντίνο και τον πρόεδρο Τραμπ το 2025 ήταν αυτοί οι οποίοι συμμετείχαν στην ομάδα εργασιών και κατέληξαν τελικά στο Παγκόσμιο Κύπελλο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και μάλιστα μετά από όλα αυτά τα οποία προκύπτουν, καταλαβαίνουμε μάλλον και τον τρόπο με τον οποίο πήγε το Παγκόσμιο Κύπελλο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και για να θυμίσω για όποιον δεν ξέρει, ότι η FIFA θέλει να πουλήσει το 1 πέμπτο του Παγκοσμίου Κυπέλλου και του Κυπέλλου Συλλόγων, του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, το 20% δηλαδή, σε μια ομάδα επενδυτών με επικεφαλή στη Thrive Eternal, έτσι λέγεται, 4,2 δισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή 3,1 δισεκατομμύρια λίρες, αν θέλετε να το πούμε, κάπου στα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό θα διανεμηθεί στη συνέχεια στις ομοσπονδίες μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, αλλά για τώρα προφανώ δεν το βλέπω πιθανότητα αυτό το πράγμα να πηγαίνει στην Ευρώπη.
0: Νομίζω ότι από χθες, Πέτρο, αρχίζει και πέφτει όλο αυτό το εγχείρημα σαν ένα κάστρο στην άμμο, έτσι.
2: Ναι, εννοείται.
0: Ωραία, σε ευχαριστούμε.
2: Σε καλά.
0: Λοιπόν, Χρήστο, πάλι στα δικά μας, γιατί έχω και πολύ κόσμο που ρωτάει διάφορα.
1: Τίποτα που έχει να κάνει με τα λεφτά και τα πολλά λεφτά δεν πέφτει έτσι εύκολα όπως το περιγράψαμε, παιδιά.
0: Εντάξει, απλά έχουν πάρα πολλές αντιδράσεις.
1: Εδώ θα είμαστε. Ωραία, πολλές αντιδράσεις είναι, αλλά θα σου πω εγώ τι έγινε.
0: Λες, εσύ προβλέπεις διαφορετικό.
1: Αχ, καλά είσαι.
0: Λοιπόν, ρωτάει εδώ και ένας φίλος, το είχα σημειώσει και εγώ να σου πω, ότι χθες έδειχνε ότι είχε ένα προβληματάκι τραυματισμού ο Τετέι, δεν πατούσε καλά. Ναι. Υπάρχει κάτι σε αυτό και...
1: Δεν έχουμε εικόνα, πάντα η αξιολόγηση γίνεται την επόμενη του αγώνα, αλλά για να μην βγει αλλαγή, δεν νομίζω ότι...
0: Είχαν τελειώσει οι αλλαγές.
1: Όχι, από την αρχή πάταγε και πριν πάταγε.
0: Ναι, ναι.
1: Συγκεκριμένου μικρόνου σε μια-δύο περιπτώσεις έδειχνε λίγο να ζορίζεται. Νομίζω δεν πρέπει να είναι κάτι σημαντικό.
0: Mm-hmm. Και σε ποια κατάσταση λέει βρίσκεται ο Ντέσσερ, πιστεύει ότι θα προλάβει τους αγώνες με τη ΣΕΚΑ 1948?
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Όχι.
1: Υπάρχει μια περίπτωση. Mm-hmm. Ο ίδιος χθες βγήκε και μίλησε και δήλωσε ότι ο στόχος της επιστροφής του είναι στα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Δηλαδή 23, τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου. Mm-hmm. Ήδη σύμφωνα με το οργανόγραμμα έχει μπει στις προπονήσεις από τις 15 Ιουλίου, όπως ακριβώς θα πανηγυρίσει. Έτσι ακριβώς το έκανε, ακριβώς 15 μήνες. Ξεκίνησε ατομικό πρόγραμμα, όχι το πρόγραμμα των υπολείπων. Σιγά σιγά ανεβάζει ρυθμούς, πατάει καλύτερα, αρχίζει σιγά σιγά να βάζει και λίγο μπάλα στο πρόγραμμά του. Η στόχευση είναι σε περίπου 20 μέρες από τώρα να είναι έτοιμος να πάρει χρόνο συμμετοχής. Όχι να ξεκινάει βασικός, να μπει να παίξει κάνα τετάρτα, έχει κάνει 20 λεπτό. Θεωρητικά αν τα πράγματα πάνε καλά, αρχές Σεπτέμβρη θα είναι πανέτοιμος να είναι και βασική επιλογή. Mm-hmm. Και αν είναι καλά ο Τέσσερς, ενδεχομένως θα γίνει πολύ πιο απλή και πολύ πιο εύκολη ζωή όλων, γιατί είναι ένα παιδί που έχει πάρα πολύ καλή σχέση με τον γκολ. Θα θυμίσω ότι με εξαίρεση την περσινή χρονιά που έπαιξε μόλις 200 λεπτά και σε αυτά πρόλαβε δεν είχε βάλει και 3 γκολ και δώσει και 2 ασίστ, έτσι, και σε ντέρμπι μας έβαλε με τον Ολυμπιακό. Είναι ένα παιδί που πάντα σε όλες τις ομάδες του το χαμηλότερο όριο που πετύχαινε στη σεζόν ήταν 25 γκολ και πήγαινε και προς τα πάνω. Είναι ένα παιδί που έχει τον γκολ και θα βοηθήσει πολύ τον Παναθηναϊκό εκεί που πονάει. Στο εύκολο γκολ. Δεν το έχει ο Παναθηναϊκός στο εύκολο γκολ. Ούτε ο Τετέ είναι χαρισματικός κόρος, δηλαδή αν δεν τα νούμερά του. Είναι ένα παιδί που κάνει, οργώνει, δείχνει, δίνει μάχες, ανοίγει άμυνες. Βάζει κάποια γκολ, όμως δεν είναι οι 20 άρες που θέλει από ένα σεντερφόρ. Ο Ραστόντερ πέρυσι έκανε μια πάρα πολύ καλή χρονιά στην Τούν. 7-15. Το καλό με τον Ραστόντερ είναι ότι ό,τι γκολ βάζει είναι γκολ χρυσάφι. Δεν είναι ο παίκτης που θα σκοράρει 3 γκολ στο 5-0. Ή θα σου βάλει το τρίτο και το τέταρτο, είναι συνήθως, αυτό έδειχνε στην Τούν, ο παίκτης θα σου βάλει τον γκολ που θα σου φέρει τους βαθμούς, όπως έγινε χθες, που έφερε την πρόκληση, βάζει κρίσιμα γκολ. Αλλά και αυτός δεν είναι, δηλαδή με ξέρεις την τέσσερις χρονιά που έχει φτάσει στα 15, οι προηγούμενες χρονιές του δεν ήτανε, ήταν εκεί, κάτω από 10. Άρα χρειάζεται να δείτε στον Παναθηναϊκό, αν είναι καλά θα βοηθήσει πολύ, αν δεν είναι, ο Παναθηναϊκός θα μπει σε δεύτερες σκέψεις, μήπως προλάβει την τελευταία στιγμή να κάνει μία ακόμα κίνηση στην επίθεση, γιατί θέλει τον γκολ του λείπει.
0: Ωραία. Χρήστο, δεν έχουμε κάτι άλλο.
1: Όχι τίποτα. Είπαμε ότι τα εισιτήρια κυκλοφορούν από τις 2 η ώρα. Κοστίζουν στα ίδια επίπεδα με αυτά με την πάξη. Είναι 15 ευρώ τα πιο φτηνά και φτάνουν μέχρι 150 φεύγα. 5 ευρώ είναι για τον αεστέχνη.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.

Λοιπόν, για το φίλο που ρωτάει αν θα είναι η βασική επιλογή ο Ντέρσες ή όχι, πρώτα απ' όλα αυτό το δείξει το γήπεδο, έτσι. Ο Ντέρσες, ο οποίος βγάζει και προβλήματα τραυματισμών, μπορεί ίσως να γίνει και επιλογή παιχνιδιών που θα τον χρειάζονται. Και αν δεν τα καταφέρει, είπε και νωρίτερα ο Χρήστος Κοντός, ότι ίσως κοιτάξουν και για την απόκτηση ενός ακόμα επιθετικού. Αλλά λίγο υπομονή για να μπορέσει και ο Ντέρσες να επανέλθει και να δείξει κι αυτός αυτά που θέλει να δει και ο coach.

0: Λοιπόν, μετά τον Παναθηναϊκό πάμε στην άλλη ομάδα που προκρίθηκε χθες. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε στο Γιάννη Βοητσίδη. Γεια σου, Γιάννη μου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη.
0: Στο, η επόμενη μέρα της πρόκρισης του ΠΑΟΚ, εκτός από τον απόϊχο του αγώνα, έχει και το όνομα του Λουσέ στο προσκήνιο.
1: Ναι, ναι, όντως υπάρχει και μεταγραφικό και φυσικά για τον ΠΑΟΚ είναι ενδιαφέρον και είναι μια καλή περίοδος και το ότι προκρίθηκε άνετα και έρχονται και οι μεταγραφικές ενισχύσεις τμηματικά, εν ώψη βέβαια και των αγώνων πλέον που έχει μπροστά του με την Άντερλεχτ. Να πούμε έτσι για να τα πάρουμε με τη σειρά τα πράγματα, ότι ο ΠΑΟΚ άνετα και δίκαια πήρε την πρόκριση με συνολικό σκορ 5-2, συνυπολογίζοντας και το 3-2 του πρώτου αγώνα στην Πολωνία, το 2-3 με το οποίο νίκησε ο ΠΑΟΚ. Ήταν μια ωραία βραδιά στην Τούμπα μπροστά σε περίπου 20.000 φιλάθλους. Έλαμψε το άστρο του Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο ΠΑΟΚ από το 48 ουσιαστικά που πέτυχε το 2-0 σκεφτόταν τον επόμενο αντίπαλο που θα είναι η Άντερλεχτ την ερχόμενη Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη και 13 Αυγούστου στις Βρυξέλλες. Η Άντερλεχτ η οποία δυσκολεύτηκε, βρέθηκε πίσω χθες στο ξεκίνημα του αγώνα με τη Χάμαρντι, προηγήθηκαν η Σουηδία 1-0, τελικά έκανε την ανατροπή η βελγική ομάδα και νίκησε με 3-1, με 2 γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο.
0: Να πούμε, Γιάννη, ότι βγήκαν και οι ώρες του αγώνα, έτσι, στην Τούμπα είναι 9 παρατέταρτο, επαναληπτικό στις 9.30.
1: Ναι, ναι, όπως και χθες ήταν 9 παρατέταρτο το παιχνίδι, είναι ένα παιχνίδι μια ώρα που προφανώς βολεύει και το κανάλι το οποίο κάνει έχει αναλάβει την μετάδοση. Για τον ΠΑΟΚ πραγματικά φαίνονται τα πράγματα έτσι ότι έχουν ξεκινήσει θετικά από την άποψη ότι στην αρχή υπήρχε έτσι μια επιφυλακτικότητα, ότι δεν ήρθαν γρήγορα κάποιες μεταγραφές κλπ. Αλλά βλέπουμε ότι τουλάχιστον σε αυτά τα πρώτα δύο παιχνίδια η εικόνα της ομάδας ήταν καλή, έτσι, και γενικά η πρόκριση ήρθε με μια σχετική άνεση, έτσι, με αυτό το συνολικό σκορ το 5-2. Ο Λύση πήγε χθες τη λογική του ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει, ουσιαστικά είχε την ίδια ενδεκάδα με το πρώτο παιχνίδι, αν σκεφτούμε ότι δεν ήταν διαθέσιμος ο τραυματίας ο Τάχα Άλλη και μπήκε ο Τάισον όπως είχε μπει και στο πρώτο παιχνίδι μετά τον τραυματισμό του Σουηδού. Έβαλε δηλαδή την ίδια ενδεκάδα που έπαιξε στο μεγαλύτερο διάστημα του πρώτου αγώνα, δείχνοντας ότι είχε ικανοποιηθεί με πράγματα τα οποία είδε. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ανέβασε την απόδοσή του μετά το 30 λεπτό, έφτασε στα 2 γκολ μέσα σε λίγα αγωνιστικά λεπτά, όλα κύλησαν ήρεμα, η ομάδα κέρδισε το χειροκρότημα της κερκίδας. Οι προκρίσεις μετράνε το καλοκαίρι, αυτές δίνουν όθηση για τη συνέχεια, δίνουν χρόνο στον προπονητή να δουλέψει και πάνω στα προβλήματα τα οποία έχει εντοπίσει στην προετοιμασία. Σε γενικές γραμμές λοιπόν άφησε καλή εικόνα, προφανώς έχει περιθώρια βελτίωσης με την προσθήκη και των μεταγραφών και την επιστροφή βέβαια και των τραυματισμών, γιατί εκτός ομάδας είναι και πέρα από τον Τάχα Άλλη ο Μεϊτέ αλλά και ο Ντεσπότοφ και ο Μπάμπα που θα μπει βέβαια όλο ένα και περισσότερο στη συνέχεια μετά την παρουσία του στο Μουντιάλ, γιατί ήρθε καθυστερημένα στην προετοιμασία, και ο Ελουστόντο που αντιμετώπισε ένα πρόβλημα τραυματισμού. Και βέβαια πηγαίνοντας στα μεταγραφικά, να πούμε ότι φαίνεται πως προχωράνε τα μεταγραφικά έτσι μετά από έναν πρώτο κύκλο μεταγραφών που έγινε με τον Τάχα Άλλη, με τον Χατζηδιάκο, με τον Ελουστόντο, με τον Σάντα Μαρία που έχει μπει ως βασικό στην ομάδα. Όλα δείχνουν ότι η επόμενη μεταγραφική κίνηση θα είναι ο Γάλλος 23 χρονών, ο Τόμ Λουσέ, ο οποίος αγωνιζόταν στην Νις τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα πέρσι είχε γεμάτο πρωτάθλημα, είχε 42 αγώνες. Ένας παίκτης ο οποίος παίζει ως οχτάρι περισσότερο, αλλά θα έλεγα όσο και αν ακούγεται περίεργο, έχει παίξει αρκετά παιχνίδια στην καριέρα του και ως αριστερός επιθετικός, αλλά έχει παίξει και ως δεξιός αμυντικός. Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν ότι κατά κάποιο τρόπο είναι ένα πολυεργαλείο. Δηλαδή ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να δώσει βοήθεια σε πολλές θέσεις. Ο ΠΑΟΚ έχει συμφωνήσει με την ΝΙΣ με ένα ποσό 3 εκατομμυρίων και πιθανότατα μέσα στο Σαββατοκύριακο, ίσως την Κυριακή, να βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και βέβαια να δηλωθεί και για τα παιχνίδια. παιχνίδια τα οποία έχει μπροστά του ο ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ. Τώρα, επιστρέφοντας στο χθεσινό παιχνίδι, να πούμε ότι ο Αλέσιο Λύση έμεινε ικανοποιημένος από αυτά που είδε. Είπε ότι ο ΠΑΟΚ είχε μεγαλύτερα καλά διαστήματα χθες σε σύγκριση με το πρώτο παιχνίδι το οποίο είχε γίνει στην Πολωνία. Ήμασταν, είπε, ανταγωνιστικοί, μεγαλώνουμε τα καλά μας διαστήματα, δεν ξεκινήσαμε καλά αλλά στη συνέχεια βελτιωθήκαμε. Είπε ότι αμύνθηκε καλύτερα ο ΠΑΟΚ σε σύγκριση με τον πρώτο αγώνα. Μίλησε και για την κερκίδα, γιατί ήταν το πρώτο του παιχνίδι στην Τούμπα. Είπε ότι η Τούμπα ήταν φανταστική, δεν έχω παραπάνω λόγια, το απόλαυσα και ελπίζω η ομάδα να είναι ικανή να δημιουργεί και άλλα τέτοια βράδια. Και βέβαια δεν θα μπορούσε να μην κάνει μια αναφορά και στο Γιάννη Κωνσταντέλια, που πραγματικά έτσι και πάλι μας έδειξε πόσο σπουδαίο είναι το ταλέντο του. Είπε για τον Κωνσταντέλια ότι δεν ήταν μόνο αυτά που έκανε με την μπάλα και τα γκολ που πέτυχε, αλλά και το τι έκανε χωρίς την μπάλα, ότι πίεζε παντού, βοηθούσε στα κλεψίματα. Υπάρχουν, είπε, τομείς που πρέπει να βελτιώσει, ωστόσο γενικά φαίνεται ότι και αυτός βοηθάει την ομάδα, αλλά και ότι η ομάδα βοηθά τον Κωνσταντέλια να δείχνει αυτά τα οποία δείχνει στο χορτάρι. Ο Αλέσιο Λύση ήταν γενικά ικανοποιημένος, είπε και για τον Σάντα Μαρία ότι είναι σε πολύ καλό φεγγάρι, είναι πολύ καλό στο κέντρο και προστατεύει την μπάλα. Είπε, μίλησε θετικά και για τον Τζόναθαν Γκόμες, ότι έχει πλέον παραπάνω αυτοπεποίθηση. Γενικά είναι λογικό στον ΠΑΟΚ έτσι να υπάρχει ένα καλό κλίμα μετά από αυτό το θετικό ξεκίνημα. Και βέβαια να πω ότι από σήμερα έχουν τεθεί και πάλι σε κυκλοφορία εισιτήρια διαρκείας μέχρι την ερχόμενη Τρίτη. Έχουν ήδη πουληθεί περίπου 15.000 εισιτήρια διαρκείας και προφανώς τις επόμενες μέρες ο αριθμός θα φτάσει κοντά στις 20.000, ενδεικτικό και του καλού κλίματος που
0: έτσι,
1: υπάρχει.
0: Έτσι, τη εφορία που υπάρχει στην Τούμπα. Ωραία. Έγινε, Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε.
1: Γεια σου, Άκη.
0: Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Εμείς πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
3: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
4: Πεντάστερο.
5: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
7: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
8: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Ακούτε Air Sport.

0: Αυτά λοιπόν από τον απόϊχο των χθεσινών προκρίσεων και πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία σύμφωνα με το ρεπορτάζ θα κινηθεί για δύο ποδοσφαιριστές, ένα αμυντικό χαφ και ένα αριστερό μπακ. Όμως θα μας τα πει καλύτερα ο Γιάννης Αντωρινέος. Γεια σου Γιάννη μου.
1: Γεια σου Άκη, καλό μεσημέρι και στους φίλους και στις φίλες που μας ακούν. Το πρωί λέγαμε ότι η ΑΕΚ τρέχει και για τον κεντρικό μέσο και για το αριστερό μπακ και αυτή τη στιγμή εξελίσσεται ένα θρίλερ, γιατί όπως αναφέρεται από την Ολλανδία, η ΑΕΚ έχει μπει σφήνα στις συζητήσεις του Φίλιπ Κώστιτς, του πρώην αριστερού back half της Γιουβέντους με την PSV Eindhoven, και έχει γίνει ισχυρή διεκδικήτρια για τον ποδοσφαιριστή. Μιλάμε για έναν παίκτη που είναι στα 33 του, ο Φίλιπ Κώστιτς, έμεινε ελεύθερος από την Γιουβέντους, 249 παιχνίδια στην Bundesliga με 35 γκολ και 67 assist, κυρίως με τη φανέλα της Άιντραχτ Φραγκφούρτη, στην οποία συνυπήρξε για ένα διάστημα και με τον κολλητό του φίλο τον Λούκα Γιώβιτς. 84 φορές έχει αγωνιστεί στη Serie A με την Juventus. Έχει 49 συμμετοχές στο Europa League, 11 συμμετοχές στο Champions League. Όσοι τον θυμούνται εξτρέμ, καλά κάνουν και τον θυμούνται, έτσι. Γιατί έτσι ήταν η καριέρα έτσι. Του. Τα τελευταία χρόνια έτσι έχει γίνει αυτό που λέμε wing back.
0: Όλη την πλευρά.
1: Το back half, όλη την πλευρά, το back half. Είναι ακριβώς τα στοιχεία που θέλει ο Νίκολιτς.
0: Τρομερές δυνάμεις, τρομερή σέντρα, πολύ καλή κατάρτιση, καλό κορμί, δυνατός, έπειρος, ό,τι μπορεί να ψάχνει ένας προπονητής, έτσι.
1: Ναι, και δίναμε τα χαρακτηριστικά το πρωί, γιατί με τον Κοϊτά τα αριστερά που του ζητάει συνέχεια ο Νίκολιτς να συγκλίνει και να κάνει τις διαγώνιες κινήσεις, θέλει το πλάγιο μπακ να παίζει τη γραμμή, να λειτουργεί ως εξτρέμ. Για τα γεμίσματα και για τις απειλές που μπορεί να δημιουργήσει. Εδώ μιλάμε τώρα για την περίπτωση. Αν καταφέρει ο Χαβιέρ Ιμπάλτα να αποσπάσει την υπογραφή, θα είναι κόλπο γκρόσο για την ομάδα της ΑΕΚ. Έχει ακριβώς τα στοιχεία που θέλει ο Νίκολιτς, ο Φίλιπ Κώστιτς. Τα καλά νέα είναι ότι στην PSV το φυσάνε και δεν κρυώνει, δηλαδή έχει βγει από την Ολλανδική ομάδα μέσα το θέμα. Γιατί ενώ τον είχαν σίγουρο, η κατάσταση έχει παγώσει. Και από εκεί προκύπτει πως η ΑΕΚ έχει μπει σφήνα στην περίπτωση του Φίλιπ Κώστιτς. Άρα είναι κάτι που το παρακολουθούμε.
0: Μπορεί να θέλει να συνεχίσει και στα μαύρα κίτρινα, γιατί η φανέλα της Γιουβέντους η περσινή με τις κίτρινες ρίγες και το λογότυπο στα κίτρινα μοιάζει έτσι λίγο.
1: Κοίταξε, από αυτά που μαθαίνουμε και το καταλαβαίνουμε είναι ότι στην ΑΕΚ θα έχει μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής σε σχέση με την PSV.
0: Θα είναι στάρ στην ΑΕΚ.
1: Έχει σέρβο προπονητή τον Μάρκο Νίκολιτς, που καταλαβαίνουμε ότι οι επαφές του, ειδικά με ποδοσφαιριστές από την πρώην Ιουγκοσλαβία, είναι καταλυτικές. Έχει ένα ξεκάθαρο τρόπο ο Νίκολιτς να εξηγεί στους ποδοσφαιριστές τι περιμένει από εκείνους. Μην ξεχνάμε ότι πριν μία μέρα ήταν που ο Λόβρο Μάγερ, στις δηλώσεις που έκανε μετά το φιλικό, ανέφερε ότι αυτός που τον έπεισε τελικά στην ΑΕΚ, πέρα από το γεγονός ότι μίλησε με τον Βίντα, πέρα από το γεγονός ότι ήξερε ότι ήταν και ο Γιώβης στην ομάδα, ήταν ο Μάρκο Νίκολιτς, γιατί του έκανε κατανοητά το τι ακριβώς περίμενα από εκείνον.
0: Το πλάνο.
1: Το πλάνο. Το εξήγησε τι ακριβώς περίμενα από εκείνον, τι έχει να περιμένει από αυτόν. Εδώ ο Νίκολιτς έφερε τον Γιώβιτς τώρα, το πάμε παραπέρα. Ο Γιώβιτς έχει πάρα πολύ καλή σχέση με τον Κώστιτς. Ήταν καλό δίδυμο και στην Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά παίζουν ρόλο. Θέλει ένας παίκτης να νιώθει την ασφάλεια ότι θα έρθει σε μια ομάδα με την οποία θα ενσωματωθεί αμέσως. Πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, και το ξέρεις και εσύ Άκη, το ζήτημα είναι το ελληνικό πρωτάθλημα. Αλλά είναι και αυτό ένα πρωτάθλημα το οποίο ανεβαίνει διαρκώς. Οπότε είμαστε σε συναγερμό, γιατί εδώ πράγματι η ΑΕΚ επιχειρεί να κάνει ένα σπουδαίο, για τις ανάγκες που έχει στη θέση του αριστερού μπακ, μεταγραφικό deal. Τώρα, καταλαβαίνουμε ότι επειδή η ΑΕΚ έχει ήδη δύο πλάγια μπακ, ανοίγει η πόρτα της εξόδου για τον Πενράης. Είχαμε πει ότι προβλημάτισε στην προετοιμασία. Υπάρχει ενδιαφέρον από την Βρετανία και από τις μεγάλες ομάδες της Σκωτίας, Rangers, Celtic, και από ομάδες της Αγγλικής Championship, αλλά η ΑΕΚ αυτή την ώρα τρέχει για αυτούς τους δύο στόχους. Τον Μπακ, με την ευκαιρία που παρουσιάστηκε με τον Κώστιτς, και έχουμε ξαναπεί ότι ο Χαβιέρ Μπάλτα είναι ένας πόλος γνώσης γιατί έχει τη δυνατότητα να συγκεντρώνει πληροφορίες από διάφορα κανάλια ενημέρωσης και μέσα από τις πληροφορίες να βρίσκει το κατάλληλο χρονικό σημείο στο οποίο μπορεί να παρέμβει και οι συνθήκες να είναι ευνοϊκές για την ΑΕΚ. Αυτό επιχειρείται και τώρα. Οπότε είμαστε σε εγρήγορση και η άλλη μεταγραφή που την περιμένουμε και αυτή άμεσα, είχα πει το πρωί μέχρι την Κυριακή, ισχύει του κεντρικού μέσου, δηλαδή του ποδοσφαιριστή που θα έχει εντάσεις, που θα έχει τρεξίματα. Το έχει πει άλλωστε και ο Μάρκο Νίκολιτς ότι τον θέλει, οπότε είμαστε εδώ στις δύο μεταγραφικές κινήσεις.
0: Μιλούσα το πρωί με ένα γνωστό ξένο μάνατζερ που διατηρούμε έτσι κάποιες καλές σχέσεις και μου είπε ότι αυτό που έχει διαμηνήσει ο Ριμπάλτα στους μάνατζερ που συνεργάζεται είναι ότι δεν θέλει έναν μόνο για να καταστρέψει παιχνίδι και θέλει έναν αμυντικό χάπο να μπορεί να δημιουργήσει και παιχνίδι με άλλα χαρακτηριστικά.
1: Όπως το είπε Σάκη, είναι βασική αρχή και προϋπόθεση του Νίκολιτς οι καλές επαφές με την μπάλα στα πόδια, η ακρίβεια στις μεταβιβάσεις, γιατί η ΑΕΚ βασίζεται πάρα πολύ στο παιχνίδι με την κατοχή της μπάλας. Δηλαδή η ΑΕΚ ενισχύεται ακόμη περισσότερο στο να παίζει κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Οπότε αυτό δεν αλλάζει στις επιδιώξεις. Το είδαμε και με τη μεταγραφή του Κάιρινεν, το είδαμε και με τη μεταγραφή του Μάγερ. Έτσι. Το ίδιο θα γίνει και σε αυτή την περίπτωση. Με τον κεντρικό μέσο να έχει τις εντάσεις, να έχει τα τρεξίματα, αλλά εννοείται να έχει και τη δυνατότητα να προωθήσει την μπάλα, να κάνει το παιχνίδι.
0: Να συμμετάσχει στην ανάπτυξη του παιχνιδιού. Πάντως, αν νομίζω ρωτούσαμε τον Νίκολιτς για ποιον από τους δύο καίγεται εν όψη και των ευρωπαϊκών αγώνων, νομίζω θα σου λέγει για τον αριστερό μπακ, καθότι η τριάδα είναι εξαιρετική που έχει δημιουργήσει έτσι, εν όψη των πρώτων αγώνων των προκριματικών.
1: Ναι, ξεκάθαρα. Κοίταξε τώρα, το σχέδιο του Νίκολιτς θέλει οι παίκτες που να έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν και να μπορούν να εξυπηρετήσουν και το πλάνο σε πολλές θέσεις. Ήταν σημαντικό και για τον Νίκολιτς που είδε ότι έμπειροι ποδοσφαιριστές οι οποίοι ανανέωσαν την φετινή χρονιά δέχτηκαν την επιβράβευση από τον προπονητή τους, ο οποίος μετά το φιλικό με την Σάμσουσπορ είπε και για τον Βίντα και για τον Μάνταλο και για τον Κατσίνοβιτς ότι είναι εδώ για να βοηθήσουν. Έτσι. Και ότι μπορεί να βασιστεί πάνω τους και έχει την εμπιστοσύνη τους. Αυτό είναι σημαντικό γιατί είναι οι τρεις ποδοσφαιριστές που ανανέωσαν αυτό το καλοκαίρι. Αλλά γενικά, το έχουμε ξαναπεί, ο Νίκολης θέλει μια ομάδα που να τρέχει με την μπάλα στα πόδια. Την είδαμε και στα φιλικά να ανεβαίνει περισσότερα μέτρα ψηλότερα, πιο ψηλά δηλαδή στο γήπεδο σε σχέση με την περσινή χρονιά. Θα το δούμε βέβαια και στα επίσημα. Έχει ξεκαθαρίσει, τουλάχιστον με αυτά που μας έχει δείξει στην προετοιμασία, το τι περιμένει από τον κάθε ποδοσφαιριστή. Είδες ότι στάθηκε και στην προσπάθεια του Ελίασον, που έκανε πολύ καλό δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας και έδειξε διάθεση, έδειξε όρεξη, έδειξε συγκέντρωση και γι' αυτό είπε ότι ο Ελίασον είναι εδώ και τον θέλουμε και τον περιμένουμε και τον έχουμε. Ήταν πολύ σημαντικό να τον έχει ενεργό, οπότε είμαστε σε αυτή την κατάσταση για να δούμε το τι ακριβώς τελικά μπορεί να προκύψει μέσα από τις μεταγραφικές επιδιώξεις της ΑΕΚ, που καταλαβαίνουμε με αυτά που είπε ο Νίκολιτς όταν στάθηκε στην περίπτωση του κεντρικού μέσου, γιατί ο Νίκολιτς δεν έχει μιλήσει για άλλη θέση αλλά έχει μιλήσει για κινήσεις, ότι εδώ πια ανοίγει θέμα στις θέσεις της άμυνας συνολικά, έτσι, για επαναξιολόγηση.
0: Ναι, σωστό, σωστό. Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο, Γιάννη μου?
1: Όχι, θυμίζω ότι 6:30 θα γίνει ο τερματισμός στον δρόμο του νικητή στην περιοδία του πρωταθλήματος του 2026 που αγκαλιάστηκε στην Ελλάδα, στην Κωνσταντινούπολη και στην Κύπρο. Και έχει γίνει και κάλεσμα από χθες της ΠΑΕ ΑΕΚ προς τον κόσμο να είναι στην πλατεία του Αετού στις 6:30 για αυτή την εκδήλωση που θα τοποθετηθεί και πάλι το τρόπαιο στην ειδική του θέση, τη βιτρίνα της Allwyn Arena, παρουσία και του ιδιοκτήτη της ομάδας, του Μάριου Λιόπουλου.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ. Μεγάλο μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.

0: Λοιπόν, γεια σου Νίκο μου και σε σένα, Νικόλα, σε ευχαριστώ για τα καλά λόγια, να είσαι καλά, να καλές διακοπές να κάνεις. Στο φίλο που ρωτάει, ο Ολυμπιακός παίζει Τρίτη. Τρίτη παίζει ο Ολυμπιακός, Τετάρτη Παναθηναϊκός, Πέμπτη ΠΑΟΚ. Είναι γεμάτη εβδομάδα. Και ο φίλος που ρώτησε πότε παίζει ο Ολυμπιακός μου δίνει και μια πάρα πολύ ωραία πάσα για να κάνω εγώ ασίστ στον Μπάμπη Παπάζογλου για να τον καλησπερίσω για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Γεια σου Μπάμπη.
1: Καλό μεσημέρι Άκη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
0: Βγήκαμε χθες, είπαμε, μετά τις λίστες και σήμερα έχουν βγει και μεταγραφικά έτσι πάλι.
1: Καλά τα μεταγραφικά, δεν τελειώνουν ποτέ.
0: Ποτέ,
1: και ειδικά,
0: ποτέ.
1: Και ειδικά στον Ολυμπιακό που ξέρεις λέγαμε ότι αυτό θέλει, κοιτάζει να καλύψει το κενό του Τζολάκη και να. Ένα ακόμη χαφ, σιγά μην είναι και ο Ολυμπιακός. Το έχουμε ξαναπεί. Εντάξει, ούτως ή άλλως το περιμέναμε και επίθεση το έχουμε πει ότι θα υπάρξουν αλλαγές, αλλά ένα-ένα. Καταρχάς για αυτό που είπες για τη λίστα, δεν έχει ανακοινώσει ο Ολυμπιακός τη λίστα του.
0: Όχι, μέχρι τη Δευτέρα δεν είναι γνωστοποιηθεί.
1: Όχι, όχι, θα σου πω. Να. Το μόνο που έχει γνωστοποιηθεί είναι ο Ορτέγκα, ο goalkeeper δεν θα είναι.
0: Λογικό.
1: Η λίστα έχει δοθεί. Να. Απλά. Μπορεί ο Ολυμπιακός να κάνει δύο αλλαγές μέχρι τη Δευτέρα το βράδυ, την παραμονή του αγώνα.
0: Τότε θα είναι ο Ορτέγκα, είναι λογικό έτσι, γιατί.
1: Ξέρεις, δεν πολύ έπαιζε. Και εγώ συμφωνώ μαζί, δηλαδή το έλεγα χθες το πρωί και διευκρίνησα ότι δεν έχω κάποια πληροφόρηση, αλλά μου φαινόταν λογικό. Με ποια έννοια, μάλλον λογικό.
0: Μόλις ήρθε το παιδί.
1: Ναι. Απλά λες ότι επειδή είναι δύο ματς.
0: Και συγγνώμη κιόλα.
1: Και έναν ακόμη έμπειρο, κατάλαβες. Μήπως συμβεί κάτι.
0: Συγγνώμη κιόλα. Ο Πόποβιτς έχει δείξει και μια πολύ καλή παρουσία στα φιλικά.
1: Μα δηλαδή, ο Πόποβιτς θα έπαιζε ούτως ή άλλως. Ναι. Και ο Τέγκα να μπαινε στη λίστα. Ο Πόποβιτς θα έπαιζε. Mm-hmm. Απλά λες μήπως τον πάρει για να έχει έναν ακόμη έμπειρο, γιατί επαναλαμβάνω δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να σου συμβεί. Mm-hmm. Αλλά δεν έχει κάνει προετοιμασία το παιδί. Δεν είναι ελεύθερο ήταν κιόλα. Αλλά και η θέση του goalkeeper είναι ευαίσθητη. Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Ο Πόποβιτς θα έπαιζε ούτως ή άλλως. Εν πάση περιπτώσει για τα άλλα, έχουμε πει πληροφορίες, αλλά μέχρι εκεί. Η Σιπιόνι δηλαδή που έρχεται από τραυματισμό, ο Κλέτον που έρχεται από τραυματισμό. Έχω μια πληροφορία ότι είναι και τα Ρέμι εκτός. Και για την άλλη θέση δεν παίρνω Chris και όρκο. Δηλαδή αν είναι ο Έσε που έρχεται από τραυματισμό, γιατί μπορεί να τον αλλάξει, ή αν είναι ο. Ξέρω κάποιος άλλος. Γιατί πραγματικά σου μιλάω, δεν ξέρω αν είναι επίσημο. Πας με πληροφορίες. Και δεν είναι σωστό, είναι να έχεις κάτι επίσημο. Και νομίζω ο Ολυμπιακός δεν την έχει δώσει, επειδή θα αποκαλέσει μια πορεία. Και εύλογη απορία, γιατί δεν την ανακοίνωνε αφού την έδωσε. Ότι δεν ξέρω αν έχει να κάνει και με τα μεταγραφικά. Τι θέλω να πω, είναι να πουλήσει έναν παίχτη. Άμα δείξει και τον βγάλει και εκτός λίστα, σημαίνει ότι το έχει πάρει απόφαση. Ο άλλος, εγώ, είσαι κοντά να πάρεις, εγώ, 10.
0: Μαζί σου.
1: Σου λέει, ωραία, μια χαρά, είναι 8 τώρα.
0: Μαζί σου, αλλά δεν μπορεί να υπολογίζει και σε έναν φευγάτο παίχτη, έτσι.
1: Ναι, όχι, το λέω ότι.
0: Κατάλαβα τι λες, κατάλαβα. Ναι.
1: Για ποιο λόγο να μην τον ανακοινώνει, αφού δεν έχει δώσει την ώρα. Δεν είναι κάτι, δηλαδή, δεν είναι κάτι που δεν έχει γίνει. Εμπάσχετος, θα δούμε πώς θα εξελιχθούμε μέχρι τη Δευτέρα το βράδυ, γιατί εκείνη θα είναι η τελική λίστα. Θα ξέρουμε και περισσότερα πράγματα. Αυτό που αυτή τη στιγμή απασχολεί, κάτω με τη Λίμπα, τον απασχολεί πώς προετοιμάζεται η ομάδα για τον αγώνα με την ΑΕΜΕΓΕΝ. Αυτό τον απασχολεί και νομίζω σιγά σιγά απασχολεί όλο τον κόσμο, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά παιχνίδια. Αν περάσει ο Ολυμπιακός στην Ολλανδική ομάδα, θα πάει στα play-off και θα δει και ποιον θα έχει αντίπαλο. Δευτέρα θα ξέρει. Από νικητή ζευγαριού, βέβαια, έτσι.
0: Σωστή.
1: Αλλά δηλαδή, θα έχει τον νικητή του ζευγαριού τη Λιόν. Ή τη Μπόντο. Αυτά είναι τα δύο ζευγαριά, δεν έχει κάτι άλλο να περιμένει. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε και μάλλον θα πρέπει να περιμένουμε τη Λίμπαρ μέχρι τη Δευτέρα να δει ποιο θα έχει τελικά στη διάθεσή του. Η αλήθεια είναι ότι η Σιπιόνι κάνει μια προσπάθεια, έρχεται από τραυματισμό. Ο Κλέιντον δεν ούτως ή άλλως δεν νομίζω. Ο Έσε είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εδώ ας πούμε έχει ένα θέμα, γιατί ακόμη και αν δεν είναι για το πρώτο μάτ. Μπορεί να προλάβει το δεύτερο. Ξέρει να το δει ο προπονητής, να το βάλει, δεν έχει στη λίστα. Γιατί είναι ένα παίκτη που μπορεί να σε βοηθήσει. Δεν το συζητάμε, δεν κοιτά μόνο ένα μάτ. Είναι αυτές οι ιδιαιτερότητες του καλοκαιριού. Αλλά ας περιμένουμε και Σαββατοκύριακο, κυρίως την προπόνηση Δευτέρας, για να ξέρουμε πια ποιο οριστικά θα είναι η στιγμή. Αλλά αυτοί οι παίκτες έρχονται από τραυματισμό και είναι από απίθανο έως πολύ δύσκολο να προλάβουν. Ας περιμένουμε. Και είναι και πρόβλημα για τον Ολυμπιακό στη μεσαία γραμμή, γιατί είναι και οι δύο, και ο Σιπιόνι και ο Έσεν. Δεν είναι ένα παίκτη. Αλλά μερικές φορές έτσι έρχονται τα πράγματα. Τώρα, στα μεταγραφικά, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το αριστερό μπακ. Βγαίνω από την Αργεντινή ότι καταθέτει νέα πρόταση η River για τον Ορτέγκα στα 5,2. Η Αργεντινή και σταθερά έχουν αναφέρουν ότι υπάρχει συμφωνία της River με τον Ορτέγκα για να γυρίσει και είναι και κοινομιστικό του Ολυμπιακού στον Έδινα, αρκεί να πάρει τα χρήματα που θέλει. Οπότε πρέπει να δούμε ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης. Για τον Σαλάχ δεν τα έχουμε πει και από την Ιταλία εξακολουθούν να λένε ότι περιμένουν οι δύο ομάδες το OK του παίχτη που είναι διστακτικός. Και όταν είσαι διστακτικός, είναι καμία μεταγραφή να πάει σαν παίχτη, άμα δεν θέλει να έρθει. Αν θέλει να έρθει, είναι OK. Αλλά αν δεν θέλει, δεν έχει και νόημα να πάρει να τον πάρει. Και έχει βγει και το όνομα του Τικνιζιάν, είναι ένα αριστερός μπακ του Ερυθρού Αστέρα. Να το έχουμε και αυτό στα υπόψη μας. Από εκεί και πέρα.
0: Αυτός είναι ο Γεωργιανός, όχι.
1: Παίζει ένα Αρμένιο που παίζει στην εθνική, σε ποια εθνική και τα λοιπά παίζει. Νομίζω είναι στην εθνική Αρμενία.
0: Ναι, όχι είναι εθνική Αρμενία, όπως το λες, το βρήκα τώρα.
1: Το τσέκαρες, έτσι, ωραία. Ναι, ναι. Οπότε θα δούμε ποια θα είναι η τελική επιλογή. Επίσης έχει βγει από χθες το βράδυ και το όνομα του Σχοιρίνα μέσω της Άιντραχτ, αλλά είναι περισσότερο κλασικό εξάρι. Ολυμπιακός μέχρι τώρα ξέραμε ότι ψάχνει για οχτάρι. Ο Παπαριάλα, δύο χαφ. Ναι, και θέλω να το δω λίγο πώς θα πάει. Και θέλω να το δω και σε συνδυασμό με τον Γκουστάβο Σα. Επειδή έχω πει ότι έχει γεμίσει πολύ Ολυμπιακός μέσα επιθετικά.
0: Ο οποίος από ό,τι διαβάζω και ακούω, είχε πολύ καλή εικόνα.
1: Έτοιμο είναι το παιδί. Φαμαλικά έχει κάνει κανονικά προετοιμασία, φιλικά. Έτοιμο είναι το παιδί. Απλά δεν ξέρει αν ένα προπονητή θα το βάλει κατευθείαν να παίξει σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι, γιατί όπως και να το κάνουμε είναι το πρώτο μάτι με τον Ολυμπιακό. Και είναι και παίχτης που, το λέει ο ίδιος, είναι έτσι, είναι αρκετά έξυπνος στο παιχνίδι του. Δηλαδή διαβάζει καλά το παιχνίδι. Οπότε αυτοί οι παίχτες έχουν λογικά πολύ γρήγορη προσαρμογή. Είναι ξεσάκι και η ανάγκη σου που έχεις. Έχεις ανάγκη να τον βάλεις. Ο νόμιζε ότι ήταν κανονικά λίστα, οπότε θα είναι κανονικά και συνδυάσει με τη Λίμπαρ. Mm-hmm. Αλλά με τα σημερινά δεδομένα. Εάν δηλαδή δεν γίνει κάτι διαφορετικό, νομίζω ότι η διάδα στο κέντρο θα είναι Γκαρθία Μουζακίτης. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη λύση.
0: Σα σίγουρα.
1: Σα σίγουρα. Αυτοί που έχουν κάνει και προετοιμασία με την ομάδα. Ναι. Απλά ο Γκαρθία, μην γελιόμαστε. Καλά, κανένας δεν είναι για 90 λεπτό φουλ. Απλά ο Γκαρθία έδειξε ότι είναι αρκετά πίσω στο θέμα των δυνάμεων. Από την άλλη, είναι πολύ έμπειρος παίχτης και το χρειάζεσαι, αν δεν είναι καλά οι υπόλοιποι σου χαφ. Οπότε θα δούμε λίγο πώς θα πάει σε αυτό το κομμάτι ο σχεδιασμός του Ολυμπιακού και για τον επιπλέον χαφ που θέλει και εννοείται θα δούμε και πώς θα πάει και το θέμα στην επίθεση. Γιατί σιγά σιγά, ξέρεις αν περιθωριστούν οι πληροφορίες είναι εκτός από τα ρέμι, θα μην γελιά μας, δεν τα έχουμε πει δηλαδή μόνο εμείς. Τα έχει πει ο Ολυμπιακός ότι δεν γίνεται να είναι και τα ρέμι και για ρεμτσουκ. Και εγώ, εν πάση περιπτώσει, χωρίς να ξέρω κάτι, χωρίς να μου το έχει πει κανείς από τον Ολυμπιακό, έχω πει ότι αν αύριο, ας πούμε, για παράδειγμα, φύγει ο Ταρέμι, πάρει άλλο φόρο Ολυμπιακός. Όταν είμαι καθόλου με βέβαιο ότι στο τέλος θα μείνει και ο Γιάρεμτσουκ. Και για να το πω ακόμη πιο ξεκάθαρα, εάν το μυαλό του Γιάρεμτσουκ είναι ότι κάποια στιγμή θα φύγει Λιόν, να τον πάρει, οκ. Okay. Αλλά πρέπει η Λιόν να πληρώσει. Ο Ολυμπιακός δεν τον αφήσει έτσι. Mm-hmm. Γιατί ξέρεις, δεν μιλάμε μόνο για τις ελληνικές ομάδες, ότι δεν δίνουν, δεν κάνουν και περιμένουν. Λιόν τον θέλει τον Γιάρεμτσουκ. Δεν ξέρω από που πήρε άλλο φορά, εξακολουθεί να τον θέλει. Αυτό που ήξερα είναι ότι τον θέλει, αλλά δεν δίνει λεφτά. Δεν είναι να τον πάρει και τσάμπα. Έτσι δεν είναι. Αλλά αν το μυαλό του Γιάρεμτσουκ ενός παίχτη είναι αλλού, δεν τον έχει εσύ. Πρέπει να αποφασίσει και εκείνο
0: θα το βάλει. Πολιτήριο. Ναι, θα πρέπει να μπει από
1: πολιτήριο. Ναι, πολιτήριο μπορεί να πάει. Κοιτάξτε να δει, όλες οι ομάδες όλους πουλάνε. Όλους. Αρκεί να έχουν τα κατάλληλα, τις κατάλληλες προτάσεις.
0: Με τα εισιτήρια με ένα ημέκιν, πώς πάνε.
1: Δεν υπάρχει παίχτη που να μην τον δίνουν ομάδα. Να σου λέει, δεν τον δίνω.
0: Απλά υπάρχουν ποδοσφαιριστές που είναι υπεραπαραίτητες ομάδες του και μπαίνει μια τιμή με μεγαλύτερη αξία. Έτσι ώστε να πεις ότι ή θα οικονομήσω ή δεν τον δίνω. Και υπάρχουν και παιδιά οι οποίοι δεν θέλουν να μείνουν και βάζεις ένα ποσό έτσι ώστε να πάρεις κάτι για να μην έχεις ένα δυσαρεστημένο.
1: Ναι, οκ, αλλά δεν θα βάζεις και όπως θέλει. Mm-hmm. Δηλαδή θα το δώσει 2 εκατομμύρια.
0: Όχι, δεν θα το δώσει 2 εκατομμύρια.
1: Δεν θα δίνει τα 5 που έχει οψιόν η Λιόν. 5 έχει οψιόν.
0: Ναι, δεν αλλά
1: και 105.
0: Από το 5 στα 2 είναι 3 εκατομμύρια ενδιάμεσα.
1: Είναι άλλη ομάδα να το δώσει 5.
0: Ναι, εντάξει. Μπορεί και ο Ολυμπιακός να πει τον δίνω και 4, έτσι.
1: Λέμε εμείς παραδείγματα. Ναι. Αλλά να ξέρουμε ποια είναι η πραγματικότητα μέχρι στιγμής. Mm-hmm. Αύριο μπορεί να εμφανιστεί άλλη ομάδα να το δώσει. Αλλά είναι πράγματα που Μπορεί να πει κάποιο, γιατί δεν τον βάζει τον ένα, δεν βάζει τον άλλο. Μα, μα καταλαβαίνει που μου ότι ένα παίκτη δεν είναι 100%, δεν θα πάει να παίξει με κανένα παίκτη που δεν είναι 100%. Θα μάτσει και είναι τώρα.
0: Σωστό.
1: Να η Μέγκεν είπε για τα ειστήρια, ναι, 29.000 γιατί... μαζί με τα διαρκέ είναι πάνω από 21.000. Μαζί με την προπόληση είναι 29. Η Ναϊμέχεν έχει πάρει, έχει ζητήσει 1.250 κάτι. Έχει βγάλει ανακοίνωση στους φιλάθλους μετά τις 12 σήμερα, δηλαδή έχει ξεκινήσει η διάθεση, θα έδινε και τα υπόλοιπα 700, άρα έχει δώσει 500 τόσα. Άρα με αυτά τα δεδομένα θα είναι λίγα τα εισιτήρια που θα μείνουν για τον αγώνα, για τις τελευταίες μέρες.
0: Το λέω γιατί ρωτάνε και ο κόσμος, έτσι, γι' αυτό σε ρώτησα.
1: Ναι, καλά κάνεις. Βεβαίως, εδώ να πούμε κάτι. Ότι όταν είσαι 21.000 πλάς διαρκεία, δηλαδή τα 2-3 του γηπέδου, καταλαβαίνει κανείς ότι η εικόνα του γηπέδου θα εξαρτηθεί από ποιοι θα πάνε από του από τα διαρκεία.
0: Σωστό, βέβαια.
1: Γιατί κάποιοι έχουν πάρει και είναι διακοπές.
0: Έχει βοηθήσει πολύ και το μέτρο ότι μπορεί να το,
1: να το
0: μεταπολίσει.
1: Ναι, αλλά και υπάρχουν και κάποιοι που δεν έχουν. Ξέρεις ότι δεν έχουν στον κύκλο του να εμπιστευτούν κάποιον να το δώσουν. Γιατί πρέπει να το εμπιστευτεί κιόλα. Δεν είναι κάποιο φίλο σου, συγγενή σου κτλ. Θα το δώσουν οποιοδήποτε. Αν και φαίνονται τα στοιχεία του, δεν έχει εσύ ευθύνη, αλλά μπα τόσο δεν θε. Και πάνω να πάνω θα εξαρτηθεί και από το αυτοκίνητο. Επειδή είναι ακόμη αρχές Αυγούστου, λογικά θα πάνε τα διαρκεία. Mm-hmm. Αλλά επαναλαμβάνω ότι η εικόνα πάντα παίζει από αυτό εξαρτάται. Δηλαδή ο ρόλο παίζει το ποιο είναι εδώ και ποιο θα πάει. Ευρωπαϊκό μάτι είναι από την άλλη πλευρά. Αλλά αν είναι διακοπέ, είχαμε τι αφήσει να είναι και αν είναι σίγουρο.
0: Έτσι.
1: Ενώ αν είναι στην Αθήνα ή πέρυσι κοντά κάπου, α πούμε, κάνει διακοπέ.
0: Θα τη βρωτούλα.
1: Μην χάσει το παιχνίδι. Λοιπόν, είχαμε και μια άλλη είδησουλα που είχε βγει από το εξωτερικό, ότι ο Ολυμπιακός έχει πάρει πιτσιρικά. Είναι 16 ετών, Τζούλιαν Χριστοδουλίδης. Είναι από τις Ακαδημίες Νέας Υόρκης και τώρα βγήκε, δηλαδή πριν από λίγο, το έβλεπα στο διαδίκτυο, μάλλον σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, και ότι θα είναι στον Ολυμπιακό, θα αναπαίξει, μάλλον είναι Ολυμπιακός, έτσι, γιατί και αυτά έχουν ενδιαφέρον.
0: Σε ποια θέση παίζει ο νεαρός?
1: Είναι 16χρονος, να δω, γιατί δεν το είχα δει, να σου πω, πρέπει να το ψάξω λίγο να δω αν είναι χαφ ή κάποια άλλη θέση. Είναι χαφ, καλά το θυμάμαι.
0: Mm-hmm. Ωραία.
1: Είναι χαφάκι. Οπότε και αυτή είναι μια κίνηση που κάνει ο Ολυμπιακός για το μέλλον. Ναι, για το μέλλον.
0: Ωραία. Έγινε, μπα, μου σε ευχαριστούμε.
1: Αυτά.
0: Καλό μεσημέρι. Καλά.

0: Era Sport 101,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Ακούτε, Era Sport.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 3 λεπτά μετά τις 3. Εμείς συνεχίζουμε την ραδιοφημερίδα της Ερασπόρ. Θα είμαστε περίπου για 56-57 ακόμα λεπτά μαζί σας. Έχουμε και μία αλλαγή στο ρόστερ της ομάδας. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη έδωσε σκυτάλη στην Ολυμπία Γιαννικοπούλου, η οποία φροντίζει να βγαίνει η φωνή μας έβυχη στους δέκτες σας και να μας ανέχεστε όλη την ημέρα. Πάμε στο ρεπορτάζ του Άρη, πάμε στον Τάσο Μπακλατζή. Ο Άρης, ο οποίος σιγά σιγά γεμίζει το ρόστερ γιατί θέλει μεταγραφές, αλλά στα φιλικά δείχνει καλή εικόνα. Γεια σου Τάσο.
1: Καλησπέρα σε όλους. Η επιστροφή της ομάδας είναι προγραμματισμένη για σήμερα.

0: από την Ιταλία. Έδωσε χθες το τελευταίο φιλικό παιχνίδι απέναντι στην ομάδα της Μόντσα σε αυτό το κομμάτι της προετοιμασίας, δεύτερο, με νικηφόρο αποτέλεσμα. Πάλι 3 γκολ απέναντι σε μια ομάδα ασφαλώς πιο δυνατή από ότι η K23 της Αταλάντα. Οπότε τα συμπεράσματα για τον προπονητή του Άρη σαφώς ήταν πιο σημαντικά και πιο ουσιαστικά σε σχέση πάντα με το προηγούμενο παιχνίδι. Ο Άρης, ο οποίος δείχνει να βρίσκεται σε μια καλή κατάσταση αγωνιστικά, η αλήθεια είναι ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα στο οποίο ο Άρης δούλεψε αυτό που θέλει ο προπονητής του, δηλαδή μια, να το πω, δουλειά η οποία είχε ως επίκεντρο τον τρόπο με τον οποίο οι ποδοσφαιριστές μπορούν να δημιουργήσουν αυτό που λέμε αγωνιστική χημεία μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και δούλεψε πάρα πολύ στον τρόπο με τον οποίο η ομάδα ξεδιπλώνεται μέσα στο κήπεδο, αλληλοκάλυψη, build-up, στημένα, πλάγια. Γενικότερα δούλεψε πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι και φυσικά και στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης. Αυτό το είδαμε χθες. Αυτό ήταν κάτι το οποίο το είδαμε χθες στο φιλικό με τη Μόντσα. Πέτυχε 2 ωραία γκολ στην κόντρα, το δεύτερο ειδικά με το 1-2 του Γιαννιώτα με τον Ούρος Ράσιτς, αλλά και το πρώτο γκολ. Στο πρώτο δεκάλεπτο ο Άρης έφτασε 3 φορές μες στην αντιπαλή εστία και την τρίτη φορά που έφτασε σκόραρε, τη δεύτερη που έφτασε σκόραρε. Δεν κινδύνεψε ουσιαστικά μέσα από την περιοχή, από τα στημένα των Ιταλών. Είχε 2 σουτ η Μόντσα έξω από την περιοχή με το Διούδη να είναι πολύ σταθερός. Και στο δεύτερο ημίχρονο είδαμε από τον Γρηγορίου μια εντελώς διαφορετική εντεκάδα που σπάνια θα την συναντήσουμε, όσο δεν θα συναντήσουμε ποτέ, έστω τα 3/4 αυτής, τη μισή εντεκάδα, να το πω έτσι για να το καταλάβει και ο κόσμος. Ήταν πολύ αβόκιμη από την άποψη, όμως επειδή είναι προετοιμασία θα έπρεπε να το κάνει. Έβαλε νεαρούς ποδοσφαιριστές, παιδιά από τις μικρότερες ομάδες του Άρη που τα τελευταία χρόνια συμπληρώνουν το ρόστερ, και τον Αντωνιάδη που είναι από την K19. Ήταν στην Πτολεμαϊδα, τον πήρε μαζί και στην Ιταλία, και φυσικά και τους νεοφερμένους όπως ο Ντιαλό για παράδειγμα, 20χρονος από την ακτή Ελεφαντοστού, που έδειξε πολύ καλά στοιχεία και άλλαξε σχεδόν όλη την εντεκάδα με αποτέλεσμα να μην πέσει η ένταση του Άρη. Δεν έπεσε η ένταση του Άρη, έπαιξε λίγο πιο αμυντικά, έδειξε ότι μπορεί να λειτουργήσει στον χώρο του κέντρου με μια λογική που θέλει ο προπονητής, δηλαδή πρώτη στην μπάλα, προσεκτικές πάσες για να μην γίνονται εύκολα αβίαστα λάθη και να υπάρχει επιθετικό transition από τον αντίπαλο. Οπότε σε αυτό το κομμάτι που ήθελε ο Γρηγορίου να δει βελτίωση, το είδε. Δεν μένουμε στο ότι κέρδισε ο Άρης μια ομάδα η οποία επέστρεψε στην Serie A, είχε κάνει ένα διάλειμμα πέρσι, αλλά τα τελευταία χρόνια είναι ομάδα της Serie A και έχει δώσει και λεφτά σε μεταγραφές, κέρδισε και πριν από λίγες ημέρες την Γαλατά Σαράι. Δεν είναι μια ομάδα αδύναμη η Μόντσα. Είναι μια μικρομεσαία ομάδα, αλλά στο καμπιονάτο βλέπουμε αυτές τις ομάδες να λειτουργούν και να έχουν ποιότητα. Οπότε το 1-3, το οποίο δεν ήταν πλασματικό σε καμία περίπτωση, ο Άρης έχασε και κραυγαλαία ευκαιρία με τον Μπουσάιτ σε έναν επανάληπτο τετ-α-τετ. Ο Μπουσάιτ έστειλε την μπάλα λίγο out σε κενή αιστεία, ουσιαστικά ο τραυματοφύλακας δεν μπορούσε να αντιδράσει. Δηλαδή θα μπορούσε να αυξήσει και την διαφορά, να έχει μεγαλύτερο σκορ, και δέχτηκε το γκολ της τιμής για τους Ιταλούς που φιλοξένησαν τον Άρη σε νεκρό χρόνο ουσιαστικά, στο τρίτο λεπτό των τριών έξτρα λεπτών του χρόνου που έδωσε στις καθυστερήσεις ο διαιτητής. Μπήκε το γκολ και δεν έγινε σέντρα, τελείωσε το παιχνίδι. Άρα αυτό που μπορούμε να πούμε για την εικόνα του Άρη σε αυτά τα δύο φιλικά είναι ότι αυτό που δουλεύει ο προπονητής της ομάδας βγαίνει στο γήπεδο. Ένα, το κρατούμενο, και ασφαλώς πολύ ενθαρρυντικό για τους ανθρώπους της ομάδας του Άρη. Πρέπει όμως να πούμε και την άλλη πλευρά του νομίσματος και να πούμε ότι παρά το γεγονός ότι και οι νεαροί και οι πιτσιρικάδες που παίζουν και η βασική ομάδα, η δυνητικά βασική ομάδα του Άρη που ξεκίνησε στο πρώτο ημίχρονο δείχνει κάποια πολύ καλά στοιχεία, αλλά είναι επίσης εμφανέστατα τα κενά τα οποία έχει η ομάδα του Άρη σε ντουμπλαρίσματα. Δηλαδή δεν έχει αριστερό μπακ, Έπαιξε ο Κέρκες εχθές, αλλά είμαστε βέβαιοι ότι δεν πρόκειται να ξεκινήσει βασικό. Σε καμιά περίπτωση θα είναι ένας βοηθητικός μπακ. Οπότε ο Άρης θέλει ένα αριστερό μπακ, θέλει και ένα δεξί μπακ, το οποίο κατά ανάγκη μπορεί να παίζει και αριστερά. Θέλει δύο κεντρικούς αμυντικούς, γιατί εκεί είδαμε τον Γένσεν να παίζει, να φεύγει από το 8 και από το κέντρο και να παίζει στο κέντρο της άμυνας. Εκεί θέλει τουλάχιστον δύο, ή εν πάση περιπτώσει με δύο είναι καλυμμένος, και αν έχει εναλλακτικά τον Γένσεν και τον Τιάμ. Στο χώρο του κέντρου είναι αρκετές οι επιλογές που έχει ο Έλληνας προπονητής, και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ο Χόγκλα, ο οποίος έχει υποβληθεί σε εγχείρηση και δεν συμμετέχει στην προετοιμασία της ομάδας, αλλά θα μπει σύντομα στην καθημερινότητα της προπόνησης. Ο Γρηγορίου έχει κάποιες λύσεις στα φτερά, εκεί όπου ο Γκαρέ δείχνει να είναι και πάλι σε πολύ καλή κατάσταση. Πήρε τον Παλάσιος, δεν αγωνίστηκε χθες, σε αντίθεση με τον άλλο νεοφερμένο που έπαιξε και σκόραρε χθες, τον Μπασίρου δηλαδή. Ο Δόνης είναι στην αριστερή πτέρυγα, θέλει ντουμπλάρισμα, δηλαδή θέλει έναν ακόμα αριστερό winger η ομάδα του Άρη, και για να, να τους προσθέσουμε όλους μαζί με
1: έχουμε φτάσει στους πέντε
0: πιο επιτελικό μέσο, γιατί θέλει και έναν, αυτή τη στιγμή δεν έχει ένα καθαρό αιμοεπιθετικό χαφ ο Άρης. Έχει αμυντικά χαφ, έχει οχτάρια, έχει εξάρια. Δεν έχει έναν που μπορεί να παίξει το 8-10. Έτσι, γι' αυτό θέλει το Μανού Γκαρσία. Άρα με αυτή την προϋπόθεση θέλει δύο στα πλάγια.
1: Έξι κινήσεις.
0: Δύο κεντρικούς, τέσσερις. Και δύο, ένα αριστερό winger και έναν επιθετικό χαφ. Πάμε στους έξι. Και αν χρειαστεί και τερματοφύλακα, αυτό το δούμε. Μέχρι στιγμής όμως έχει κάνει μόνο τρεις μεταγραφές. Και ένας από τους τρεις είναι ο Διαλό που έδειξε καλά στοιχεία. Χαφ κι αυτός. Έπαιξε και λίγο δεξιά στην Πτέρυγα, αρκετά καλός με την μπάλα στα πόδια. Ναι, υπάρχει ποιότητα, υπάρχει όμως και από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει, να το πω, πολύ μεγάλη εμπειρία σε αυτούς τους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι πρέπει να μπουν σιγά σιγά στην ομάδα. Δηλαδή δεν μπορούν 5-6 από αυτούς τους ποδοσφαιριστές να είναι βασικοί σε καμία περίπτωση, γιατί τους λείπει η εμπειρία και σίγουρα χρειάζονται στηρίγματα. Αυτή είναι η όλη εικόνα του Άρη. Περιμένουμε να δούμε τις επόμενες ημέρες τι θα γίνει με τις μεταγραφές, γιατί είναι πολύ πιθανό να πάρει και επιθετικό ο Άρης, εξετάζει περιπτώσεις κεντρικών αμυντικών κτλ. Δεν μπορεί να καθυστερήσει περισσότερο. Στο κύπελο είχε την κλήρωση, θα έλεγα βατή, γιατί απέφυγε άλλες ομάδες της Super League.
1: Την καλύτερη κλήρωση είχε ο Άρης, γιατί η αναγέννηση κρατήσης είναι μια ομάδα που τώρα σιγά σιγά αρχίζει να δημιουργείται.
0: Ναι, δεν ήρθε απέναντί του μια ομάδα από την Super League που παίξει εκτός έδρας. Σε αυτή την περίοδο καμία ομάδα δεν είναι έτοιμη και καταλαβαίνουμε ότι οι εκπλήξεις γίνονται.
1: Ούτε από τις δυνατές ομάδες η Super League 2 πέτυχε, έτσι ώστε να του πούνε δύσκολα.
0: Ναι, θεωρητικά ναι. Αλλά εντάξει, όπως και να το κάνουμε, η κλήρωση για τον Άρη ήταν καλή. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τις μεταγραφές. Υπενθυμίζω τα επόμενα φιλικά την Τετάρτη με Πανσεραϊκό, με Πανθρακικό, συγγνώμη. Το άλλο Σάββατο με Πανσεραϊκό. Και 12 του μηνός θα πάει στην Ιταλία να παίξει με την Νάπολη. Εκεί φαντάζομαι ότι θα είναι πιο γεμάτος ο Άρης. Θα είναι και οι μεταγραφές του σε ετοιμότητα. Και ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως, κατά πάσα πιθανότητα θα έχει τουλάχιστον 3-4 παίκτες ακόμα. Οπότε θα έχει και διαφορετική εικόνα. Πάντως,
1: θα είναι και δείγμα γραφής εν ώψη πρωταθλήματος.
0: Ναι, γιατί η Νάπολη είναι η μεγάλη ομάδα του Ιταλικού Νότου, δευτεραθλήτρια πέρσι, πρωταθλήτρια πρόπερσι, με μεγάλα ονόματα, πορεία στην Phase Link του, Europe, του Champions League. Είναι μια σταθερή αξία, όπως και να το κάνουμε, και εκεί θα τεστάρει τις δυνάμεις του, αν και το έκανε και χθες απέναντι στη Μόντσα, που και αυτή είναι φιλόδοξη και έχει και ένα καλό σύνολο.
1: Ισχύει.
0: Αλλά όλα αυτά είναι θεωρητικά, γιατί μιλάμε για παιχνίδια φιλικά. Το τι μπορεί να κάνει θα το δείξει στις αρχές του πρώτου με δεκαήμερου του Αυγούστου που θα αρχίσει και το πρωτάθλημα, αλλά και πιο νωρίς, όταν μάθουμε την ημερομηνία ακριβώς του κυπέλου με την καρδίτσα.
1: Σε ευχαριστούμε, Τάσο. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.

για τον φίλο εδώ, τον Παναγιώτη, που ρωτάει τι γίνεται με τον Ηρακλή. Κάνει λίγο υπομονή, θα έρθει και η σειρά του Ηρακλή. Είπαμε, είσαστε συντονισμένοι στη ραδιοφημέρα της Ερασπορ, θα ακούσετε τα πάντα.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Ηρακλή. Νομίζω ότι είναι και ο πρωταθλητής των μεταγραφών μέχρι σήμερα, γιατί λίγο πολύ νομίζω έχει φτάσει 17-18 κινήσεις. Πάμε στο Θοδωρή Χατζηπαντελή. Γεια σου, Θοδωρή μου.
1: Καλησπέρα, Άκη. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, να πούμε καταρχήν, πριν περάσουμε στην Ιταλία, εκεί που κάνει το δεύτερο βασικό στάδιο της προετοιμασίας η ομάδα του Ηρακλή, ότι σήμερα η κληροτίδα έπαιξε ένα έτσι ιδιαίτερο ή αν θέλεις όχι και ευχάριστο παιχνίδι στον Ηρακλή, όχι μόνο επειδή κληρώθηκε με ομάδα τη Super League, το πρώτο είναι αυτό, στον δεύτερο προκριματικό γύρο του κυπέλου Ελλάδας, όχι μόνο ως δεύτερο ότι θα αγωνιστεί εκτός έδρας παρότι είναι γηπεδούχος στην αναμέτρηση με το Βόλο το τριήμερο 17-18-19 Αυγούστου, γιατί το Καφτατζόγλιο δεν είναι έτοιμο προς χρήση. Το Καφτατζόγλιο θα είναι έτοιμο στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου, αντικαθίσταται πλέον και ο Χορτοτάπητας, οπότε και αυτό είναι ένα πρόβλημα, ουσιαστικά δεν μπορεί πλέον να γίνει παιχνίδι εκεί. Οπότε και το τρίτο είναι ότι παίζει με την ομάδα του Βόλου, ενώ έχει δηλώσει ως δεύτερη έδρα μέχρι να μπορεί να παίξει στο Καφτατζόγλιο το Πανθεσσαλικό στάδιο. Άρα λοιπόν του έπαιξε ένα άσχημο παιχνίδι η κληροτίδα του Ηρακλή με αυτά τα τρία που είπα νωρίτερα και που βέβαια τώρα από εδώ και πέρα θα πρέπει να ψάξει να βρει άλλη έδρα για να έχει τουλάχιστον ένα εύλογο πλεονέκτημα έδρας απέναντι στην ομάδα του Βόλου με την οποία κληρώθηκε να παίξει νοκάουτ παιχνίδι, επαναλαμβάνω, ως γηπεδούχος θεωρητικά, αλλά δεν θα είναι γηπεδούχος αφού θα παίξει σε ουδέτερη έδρα. Ήδη λοιπόν αναζητά άλλη έδρα διεξαγωγής του αγώνα. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα θέματα, να πούμε ότι ο Βάλτερ Ματζάρι, ο Ιταλός 65χρονος προπονητής ομάδας του Ηρακλή, στις δηλώσεις που έκανε είναι απόλυτα ικανοποιημένος από τη μέχρι τώρα πορεία της ομάδας του, λέγοντας ότι είμαι περήφανος για αυτά τα παιδιά και για το τι έχουν κάνει μέχρι τώρα, αν αλογιστούμε πόσες λίγες ημέρες είμαστε μαζί και πόσο γρήγορα έδεσε η ομάδα με τις μεταγραφές οι οποίες έγιναν. Τέσσερις από τους παίκτες, τους μεταγραφέντες, πήγαν τις τελευταίες ημέρες στην Ιταλία και οι τέσσερις έπαιξαν στο δεύτερο φιλικό που η Ηρακλής ήρθε ισόπαλος 1-1 με την Παλέρμο. Και βέβαια να πούμε ότι το τρίτο παιχνίδι είναι την Κυριακή, το τρίτο φιλικό στις 6 ώρα το απόγευμα. Είπε βέβαια ότι υπήρξαν και κενά διαστήματα στην απόδοση του Ηρακλή στο πρώτο ημίχρονο και στα δύο παιχνίδια που έδωσε, και με την Μπολόνια και με την Παλέρμο. Όμως μίλησε για εξαιρετική ποιότητα των παικτών που έχει στη διάθεσή του και αυτό το γεγονός τον κάνει αισιόδοξο. Τώρα, η τελευταία μεταγραφή του Ηρακλή είναι ένας παίκτης, ο Βίτο Μέρ, από τον ΑΠΟΕΛ, που ήρθε με διάρκεια δανεισμού μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περίοδου. Ένας παίκτης αριστερός οπισθοφύλακας, αριστεροπόδαρος, μπορεί να καλύψει θέση στη μεσαία γραμμή τόσο ως αμυντικός μέσος όσο και ως αριστερός χαφ. Το καλοκαίρι του 2024 μετακόμισε στην Κύπρο για λογαριασμό του ΑΠΟΕΛ, με τον οποίο πραγματοποίησε τις πρώτες του συμμετοχές σε υψηλό επίπεδο, αποκτώντας πολύτιμες εμπειρίες στο κυπριακό πρωτάθλημα, και έρχεται για να βοηθήσει πλέον την ομάδα του Ηρακλή την φετινή χρονιά ως δανεικός. Και αυτός θα προλάβει να πάει στην Ιταλία για τα δύο ενδεχομένως φιλικά παιχνίδια τελευταία που θα δώσει ο Ηρακλής, αλλά αυτό θα το αποφασίσει ο Βάλτερ Ματζάρι. Αυτά για την ώρα.
0: Ωραία. Έγινε, Θοδωρή μου, σε ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι.
1: Επίσης.
0: Ο Ηρακλής που σαν νεοφώτιστος χρειαζόταν πάρα πολλές μεταγραφές και γι' αυτό έχει φτάσει αυτόν τον μεγάλο διψήφιο αριθμό, καθώς πρέπει να ενισχύσει το ρόστερ του.

0: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για τις ομάδες της Πελοποννήσου. Πάμε στον Βασίλη τον Κουβάλη. Βασίλη.
1: Γεια σου, Άκη. Καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Να ξεκινήσουμε με Αστέρα Τρίπολης.
1: Ναι, με Αστέρα θα ξεκινήσουμε, γιατί είχαμε και την κλήρωση του κυπέλου, όπως και για την Καλαμάτα, βέβαια.
0: Ναι, εντάξει, δεν έχουμε διαβάσει την κλήρωση του κυπέλου, αλλά ναι. Αστέρα Τρίπολης είναι από τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει έτσι σούπερ λιγκάτη η κλήρωση.
1: Ναι, με Λεβαδιακό εκτός έδρας, δύσκολο και για τους δύο.
0: Και
1: για τον Λεβαδιακό και για τον Αστέρα Άκτορ. Ο Αστέρας που θέλει να προχωρήσει το κύπελο. Όχι ότι δεν θέλει ο Λεβαδιακός.
0: Το ίδιο αλλά και η Καλαμάτα, έτσι, επειδή την προανήγγειλες. Σούπερ λιγκάτη κλήρωση.
1: Ναι, με τον Πανετολικό, τον αντίπαλο του Αστέρα στην πρώτη αγωνιστική, έτσι. Είναι ο Πανετολικός ο αντίπαλος της Καλαμάτας.
0: Τα έφερες από τα έφερες από εκεί, ένα κύκλο έκανες.
1: Ναι, έγινε μέσα, όλα μπήκανε. Για το κύπελο, λοιπόν, ο Αστέρας θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας, σε νοκάουτ αγώνα το Λεβαδιακό. Δεν ήταν η κλήρωση και ό,τι καλύτερο. Αλλά πρέπει να το αντιμετωπίσει και είναι το πρώτο επίσημο μάτς που θα δώσει τη νέα σεζόν. Λογικά θα παίξει Τετάρτη 19 Αυγούστου. Δεν έχει βγει ακόμα η ημερομηνία.
0: Όχι,
1: αλλά
0: ναι. Εκεί, 17-18-19 Αυγούστου ήταν η αγώνα.
1: Ναι, μάλλον θα παίξει Τετάρτη ο Αστέρας Άκτορ στη Λιβαδιά, γιατί παίζει και Κυριακή στο πρωτάθλημα. Θα δούμε τώρα. Πάντως είχαμε χθες την επίσημη ανακοίνωση για τον Αντώνη Παπακανέλο, ένα πολύ ταλαντούχο ποδοσφαιριστή, τον ξέρουμε εξάλλου. Είχε ξεκινήσει τη χέρι της Ακαδημίας του Αστέρα Άκτορ, ήταν 15-16 χρονών, τον πήρε ο Ολυμπιακός, έκανε την πορεία που έκανε, όχι και πολύ μεγάλη, αφού ακόμα είναι στα 21 χρόνια. Και πλέον για ένα χρόνο θα είναι δανεικός, τον απέκτησε ο Αστέρας, η αρκαδική ομάδα, για να έχει ένα ρόλο στην ομάδα του Αστέρα και να ξεδιπλώσει το ταλέντο του, γιατί ότι έχει ταλέντο είναι δεδομένο για τον Αντώνη Παπακανέλο. Είναι η 14η μεταγραφή για τον Αστέρα Άκτο και δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει και άλλη. Βάζουμε ένα ερωτηματικό εδώ, γιατί και ο Μπρόνσον που ήθελε κεντρικό αμυντικό αποκτήθηκε ο Σουηδός και έχει ανακοινωθεί επίσημα και αυτός, και βρίσκεται βέβαια και ο Μπρόνσον αλλά και ο Αντώνης Παπακανέλος στην Ολλανδία. Για να δούμε αν θα πάρουν χρόνο συμμετοχή σήμερα. Δύσκολο το βλέπω, αλλά όχι απίθανο. Υπάρχει το τελευταίο φιλικό στις 8 η ώρα το βράδυ για τον Αστέρα Άκτορ επί Ολλανδικού εδάφους. Θα αντιμετωπίσει την Τεχάγκ, ομάδα της Χάγης στην Ολλανδία, όπου ανέβηκε κατηγορία. Ήταν πέρυσι στην Β' κατηγορία, πιο κάτω από την κορυφαία εκεί στην Ολλανδία. Και πλέον θα παίξει φέτος και επιστρέφει στην πρώτη κατηγορία και θεωρείται μια καλή ομάδα από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Η De Hang που είναι πιο έτοιμη από τον Αστέρα Άκτορ, εννοείται, αφού την επόμενη εβδομάδα παίζει για την πρώτη αγωνιστική με την Alkmaar, ξεκινάει το πρωτάθλημα την επόμενη εβδομάδα στην Ολλανδία, και άρα θα είναι πιο έτοιμη και θα είναι ένα καλό τεστ αυτό για τον Αστέρα Άκτορ στο τελευταίο του μάτς φιλικό παιχνίδι στην προετοιμασία και την Ολλανδία όπου βρίσκεται. Θα επιστρέψει την Κυριακή 2 Αυγούστου και θα είναι εδώ πάλι στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν θα παίξει κάποιο φιλικό, θα δούμε. Δεν μας έχει ενημερώσει, ούτε έχει βγει επίσημη ανακοίνωση. Είχε κλειστεί ένα φιλικό βέβαια από τις αρχές της προετοιμασίας με τον Πανετολικό 12 Αυγούστου. Όμως ο Πανετολικός είναι η ομάδα που θα αντιμετωπίσει την πρώτη αγωνιστική στο Αγρίνιο. Άρα είχε ακυρωθεί, εννοείται, φυσιολογικότατο αυτό.
0: Βασίλη, πάμε και στις Καλαμάτας.
1: Ναι, και η Καλαμάτα τώρα που έχει Πανετολικό για να υποδεχθεί. Τώρα δεν έχει φυσική έδρα η Καλαμάτα. Μάλλον στην Τρίπολη θα γίνει και αυτό το παιχνίδι με τον Πανετολικό στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Η δεύτερη φάση του κυπέλλου έβγαλε λοιπόν αντίπαλο στον Πανετολικό για την Καλαμάτα. Και περιμένουμε να δούμε αν θα είναι όντως η έδρα το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Αυτό θα είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Δεν είναι για τη Super League 1 όμως. Ανακοίνωσε την απόκτηση η Καλαμάτα ενός ποδοσφαιριστή όπως και ο Παπακανέλος. Δεν ξέρω τώρα την ποιότητα. Μάλλον ο Παπακανέλος έχει καλύτερη έτσι, τεχνική, αλλά δεν ξέρω ποιος θα είναι από τους δύο που θα διακριθεί στην Καλαμάτα ή στον Αστέρα Άκτορ. Ο Αργύρης Λιατσικούρας είναι ο 20χρονος που απέκτησε η Καλαμάτα. Ήθελε και τον Παπακανέλο, το πούμε αυτό. Έγινε μια συζήτηση και μια κρούση από την Μαύρη Θύελλα για τον Παπακανέλο. Τελικά πήρε τον Λιατσικούρα, νεαρός, κατέκτησε το Youth League όπως και ο Παπακανέλος, και σίγουρα τα παιδιά αυτά θέλουν να παίξουν ποδόσφαιρο και να φανούν στο πρωτάθλημα της Super League 1.
0: Έτσι, και οι παραστάσεις θα είναι πολύ σημαντικές. Πάμε αύριο, ναι.
1: Βέβαια. Αύριο παίζει η Καλαμάτα ένα τελευταίο φιλικό παιχνίδι με ομάδα από το Κόσοβο, την Τζιλάνη. Αυτό το μάτς θα γίνει στο Μπάνσκο που προετοιμάζεται η Μαύρη Θύελλα. Θα ξεκινήσει πρωί 10:30, άλλαξε η ώρα. Εκεί δοκιμάζονται κάποιοι παίκτες που βρίσκεται η ομάδα από τον Παναγιώτη Χριστόφιλε. Ένας από αυτούς είναι ένας Γάλλος κεντρικός αμυντικός που δεν είναι άγνωστος, είναι ο Γκεσάν. Ήταν στην Πάφο πέρυσι, δοκιμάζεται, δεν ξέρω αν θα τελικά υπογράψει, αλλά είναι στην αποστολή εκεί και θα δούμε αν θα παίξει και στο φιλικό. Και μετά μόλις επιστρέψει την Κυριακή μετά το φιλικό που θα δώσει με την ομάδα από το Κόσοβο, την Τζιλάνη, η Καλαμάτα, αύριο στις 10.30 το πρωί, 2 Αυγούστου Κυριακή θα επιστρέψει στην Ελλάδα για να συνεχίσει την προετοιμασία της και θα συμμετάσχει και στο τουρνουά του Βόλου 10-12 Αυγούστου με Βόλο, Πανιόνιο και Ολυμπιακό Β.
0: Σε ευχαριστούμε, Βασίλη μου. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια σε σένα.
0: Εμείς κατευθείαν από τα νέα των ομάδων της Πελοποννήσου πάμε στο Βόλο. Μας περιμένει ο Βαγγέλης Μητρούσιας. Καλησπέρα, Βαγγέλη μου.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και στο Κρατέσσερα Σπορ. Ο Βόλος, ο οποίος συνεχίζει την προετοιμασία του με τα φιλικά παιχνίδια. Αύριο θα δώσει το τρίτο και τελευταίο φιλικό παιχνίδι επί Ολλανδικού εδάφους στις 4 το απόγευμα με την Χερενφέιν. Είναι το τρίτο φιλικό παιχνίδι. Ένα φιλικό που θα δώσει τη δυνατότητα στον Κώστα Μπράτσο να δει για μία ακόμη φορά τους παίκτες του απέναντι στις ομάδες που έχουν ξεκινήσει και νωρίτερα την προετοιμασία αλλά και ομάδες που αγωνίζονται στην πρώτη κατηγορία της Ολλανδίας. Με τα γραφικά να πούμε ότι ψάχνει για την. Άλλες 4 μεταγραφές θα προπονητήσει ο Βόλος έτσι ώστε να έχει ένα πλήρες ρόστερ σε όλες τις γραμμές, κυρίως κινείται για την μεσαία και επιθετική γραμμή. Και να κλείσουμε βέβαια ότι στο κύπελλο, όπως είναι γνωστό, πληρώθηκε να παίξει με τον Ηρακλή, ενώ θα πρέπει να πούμε ότι η ομάδα του Βόλου έχει επιστρέψει από χτες από την Ολλανδία ο Λεκούς, ο οποίος τραυματίστηκε στο φιλικό με την Καμπούρ.
0: Και να δούμε πού θα παίξει με τον Ηρακλή στο κύπελλο, γιατί ο Ηρακλής είχε τελειώσει στο Πανθεσσαλικό, αλλά νομίζω τώρα θα παίξει κάπου αλλού, έτσι.
2: Ναι, αυτό θα, από μένα το δούμε.
0: Ακριβώς. Έγινε, Ευαγγέλη μου, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, η ώρα είναι 27 λεπτά μετά τις 3. Δίπλα μου είναι ο Άγγελος Ραϊδόνης να μας δώσει ρεπορτάζ από τις υπόλοιπες ομάδες, από τις ομάδες που δεν είχαμε συνδέσεις.
3: Καλό μεσημέρι, Άκη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ο Λεβαδιακός πριν από λίγο ανακοίνωσε την απόκτηση του David Cobnan, διότι είχαν κυκλώσει την περίπτωσή του εδώ και καιρό. Ο Νιγηριανός επιθετικός μπορεί να παίξει και στις τρεις θέσεις της επίθεσης και από όσο γίνει γνωστό θα πάρει, και, θα πάρει τη σκυτάλη από τον Όσμπολτ, ο οποίος αποχώρησε πριν από ένα μήνα από την ομάδα. Ο 23χρονος ποδοσφαιριστής αγωνιζόταν στην Κράσνονταρ, η οποία κατέκτησε μάλιστα το πρωτάθλημα την περασμένη σεζόν στη Ρωσία. Άρα μιλάμε για ένα παίκτη που έχει καλή εμπειρία, καθώς έκανε πρωταθλητισμό εκεί με 16 συμμετοχές και 2 γκολ. Ο Λεβαδιακός δεν σταματάει να χτίζει όμως εκεί το ρόστερ του εν ώψη της νέας σεζόν. Μετά την απόκτηση του διεθνή Άντριαν Σουτ και του Κόμπναν σήμερα, έρχεται να υπογράψει στη Λεβαδιά ο Γκρεγόριο Ροντρίγκες, ο οποίος θα έρθει ως δανεικός για ένα χρόνο από την Μελγάρ του Περού, η οποία τον είχε δώσει δανεικό στη Σαν Λορέντζο. Αγωνίζεται ως δεξί εξτρέμ, ενώ είναι ο δεύτερος Αργεντίνος που αποκτά ο Λεβαδιακός στα άκρα της επίθεσης μετά τον Αγκουστίν Ούρση. Ο 26χρονος ποδοσφαιριστής έρχεται να καλύψει το κενό που αφήνει ως ο Παλάσιος, ενώ μπορεί να παίξει αριστερά και δεξιά στα εξτρέμ. Αυτό φυσικά θα το δούμε βέβαια στην εντεκάδα πώς θα θέλει να τον χρησιμοποιήσει και ο προπονητής του. Κάτι τελευταίο τώρα για το ρεπορτάζ του Λεβαδιακού. Να πούμε ότι μόλις ολοκληρωθούν και επίσημα οι δύο περιπτώσεις που είπαμε, η μία ολοκληρώθηκε, η διοίκηση της Λεβαδιάς θα δώσει πολύ μεγάλη βάση για να φέρει και ένα βασικό τερματοφύλακα. Αυτή τη στιγμή έχει έναν goalkeeper, τον Άνακερ, γι' αυτό θέλει να φέρει και έναν ακόμα για να μοιραστεί τη θέση. Τώρα πάμε για το ρεπορτάζ του Όφη. Για τον Όφη δεν έχουμε κάποιο μεταγραφικό νέο. Το τελευταίο απόκτημα ήταν ο Αϊτόρ Καταλαπιέρδα, όπου ήταν μια πολύ σημαντική προσθήκη για τους κριτικούς. Να πούμε τώρα ότι έγινε γνωστός ο αριθμός των εισιτηρίων που θα λάβει η ομάδα του Ηρακλείου για τον τελικό του Super Cup στο Παγκρίτιο Στάδιο στις 12 Αυγούστου. Οι φίλοι του Όφη λοιπόν θα έχουν στη διάθεσή τους συνολικά 8.282 εισιτήρια. Τώρα το επόμενο βήμα αφορά την επίσημη ανακοίνωση για την έναρξη της διάθεσης των εισιτηρίων. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει το αργότερο στις αρχές Αυγούστου. Έτσι, οι φίλοι του Όφη θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν έγκαιρα τη θέση τους στο γήπεδο. Όφη το φετινό καλοκαίρι έχει την ευκαιρία να δώσει επίσης να αγωνιστεί σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης, καθώς θα αγωνιστεί στις 20 και στις 27 Αυγούστου. Για να αντιμετωπίσει, για να κάνει την προσπάθειά του να μπει στους ομίλους του κ. Παλή.
0: Πάμε στον Ατρόμητο. Ατρόμητος είναι, το... ναι, είναι στον απόϊχο της νίκης στο φιλικό με τον Άρη Λεμεσό, έτσι, δεν έχει ουσιαστικά κάποιο μεταγραφικό νέο. Χάρης Τσιγκάρας ήταν ο σκόρερ. Και έχεις κάτι άλλο για Κηφισιά? Κηφισιά έβγαλε τα διαρκεία της.
3: Είχαμε για Πανετολικό και Κηφισιά.
0: Ναι, για πάμε.
3: Για Πανετολικό τώρα, όπου εκεί δεν έχουμε και εκεί κάποια μεταγραφική εξέλιξη, είχαμε όμως την πρώτη κλήρωση της σεζόν για το κύπελλο Ελλάδας, με τον Πανετολικό να έρχεται αντιμέτωπος με την Καλαμάτα, την οποία θα υποδεχθεί και στο Αγρίνιο για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League. Η διοίκηση του Πανετολικού πριν από λίγο έβγαλε και ανακοίνωση που αναφέρει ότι στις 3 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά φέτος ανοιχτή προπόνηση. Αυτό σημαίνει ότι οι παδοί του Πανετολικού θα έχουν την ευκαιρία να πάνε στο γήπεδο και να δουν από εκεί την ομάδα τους. Η βραδιά όμως εκεί δεν θα σταματήσει για τους Αγρινιώτες, καθώς η διοίκηση της ομάδας μετά την ανοιχτή προπόνηση θα πραγματοποιηθεί στην είσοδο του γηπέδου τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος Τίτορμος, ο οποίος είναι για εκεί καλεσμένος ο κόσμος του Πανετολικού.
0: Αφιερωμένο για τα 100 χρόνια. Πάμε ακριβώς. Και εντάχει για την Κηφισιά δύο κουβέντες.
3: Πάμε και γρήγορα για την Κηφισιά, η οποία συνεχίζει την προετοιμασία της ενόψης της νέας σεζόν, αποκτώντας παίκτες. Έτσι λοιπόν ο Λιρόι Αμπάντα ανακοινώθηκε και επίσημα από την ομάδα των Βορείων Προαστίων. Ο 26χρονος ποδοσφαιριστής αγωνίζεται στη θέση του αριστερού μπακ. Είναι γνώριμο στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς στο παρελθόν έχει φορέσει φανέλες της Λαμίας και του Όφη, ενώ πέρσι κατέγραψε 17 συμμετοχές με το Βόλο. Οι κινήσεις της Κηφισίας δεν θα σταματήσουν εκεί, καθώς αναμένεται να αποκτηθεί ακόμα ένας χαφ, ενώ είναι πιθανόν και να αποκτηθεί και ένας τερματοφύλακας.
0: Ωραία, πάσα ρε και break τώρα.
3: Δεν έχουμε κάτι άλλο να συμπληρώσουμε, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
4: Era Sport 101,8.
5: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
6: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
5: Ψαραδέλης.
7: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
8: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah.
9: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
10: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, εμείς θα κάνουμε τώρα πάλι μια παρένθεση με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Μας θέλει ο Χρήστος Κοντός, ο οποίος θέλει να παρέμβει. Έχει βγει μια είδηση. Χρήστο.
1: Έχει ενδιαφέρον αυτή η είδηση, γιατί έχουμε πει ότι ο Παναθηναϊκός αλλάζει δέρμα όχι μόνο αγωνιστικά με την ανανέωση του ρόστερ του, αλλά γενικά ως οργανισμός. Έχουμε δει να γίνονται δομικές και πολύ εκτεταμένες αλλαγές σε επίπεδο διοικητικό αλλά και επίπεδο στελεχών. Δηλαδή, έχουμε δει ότι σε κέρια απόσταση στην ΠΑΕ έχουν αλλάξει οι άνθρωποι που έτρεχαν το project του Παναθηναϊκού τα τελευταία χρόνια και έχουν έρθει πολλά καινούργια πρόσωπα. Και στα πλαίσια αυτά, έχουμε μια σημαντική είδηση για την καθημερινότητα της ομάδας. Έχει να κάνει με μια ενημέρωση που μας έρθει τώρα από τον Παναθηναϊκό ότι ο Γιάννης Παναγιωτίδης πάβεται από το ΔΣ της Παναθηναϊκός και τη θέση του την παίρνει ο Σωτήρης Πανταλέων. Να πούμε ότι η επιλογή του Πανταλέων είναι εντελώς άσχετη με την θέση που πρέπει να έχει στο ΔΣ της ΠΑΕ υποθετικά σε εκπρόσωπος του Ερασιτέχνη, γιατί αυτή τη σχέση την θέση την διατηρεί ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, ο Δημήτρης Βλανόπουλος. Είναι μια έξτρα παρουσία από τον χώρο της μάνας του λόγου και επιβραβεύεται για την συνεπή παρουσία του στα δρόμενα του Παναθηναϊκού από όλα τα πόστα, ο Σωτήρης Πανταλέων. Θεωρείται δηλαδή ότι είναι ένας πάρα πολύ έμπειρος άνθρωπος πια στον χώρο του αθλητισμού, πέρα από αθλητής, και γι' αυτό τον λόγο θα μπει στο ΔΣ της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και θα είναι ο δεύτερος εκπρόσωπος του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού.
0: Να πούμε, Χρήστο, ότι με αναφερόμαστε στον πρώην αθλητή του Βόλεϊ, έτσι.
1: Βόλεϊ, βέβαια, ναι, ο οποίος ήταν και για πολλά χρόνια εμβληματικός αρχηγός της ομάδας κτλ. Αυτό που έχει σημασία είναι να πούμε ότι ο Γιάννης Παναγιωτήδης ήταν ουσιαστικά ο άνθρωπος που έτρεχε πάρα πολλά πράγματα στην ΠΑΕ τα τελευταία χρόνια. Ήταν δεύτερος αντιπρόεδρος, αλλά νομίζω ότι η θέση του στην καθημερινότητα ήταν πολύ πιο ισχυρή από ότι απλά ένας τίτλος δεύτερος αντιπρόεδρος σε κάποια ΔΣ που γίνονται 5 φορές τον χρόνο. Και ήταν η βασική του ενασχόληση το project του Βοτανικού. Γι' αυτό και έχει μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη αυτή η ιστορία. Θα παυθεί, δηλαδή δεν θα συνεχίσει να εμπλέκεται με τον Παναθηναϊκό από κανένα ποστό, που σημαίνει ότι το project του Βοτανικού θα περάσει σε άλλα χέρια. Δεν ξέρουμε σε ποια ακόμα. Δηλαδή πλέον θα υπάρχει άλλος άνθρωπος από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός που θα αναλάβει να παρακολουθεί το project του Βοτανικού, το οποίο είναι σε εξέλιξη, πλήρη εξέλιξη και χρειάζεται καθημερινή επαφή και είναι και ένα πολυδέδαλο project, δηλαδή πρέπει να δεις πάρα πολλά πράγματα, να ασχολείσαι και με νομικά και με πολεοδομικά και με οικονομικά και με αρχαιολογίες, πρέπει να είσαι πολύ εξειδικευμένος για να το τρέξεις αυτό το project και να μπορείς να ξεσκαλώνεις πράγματα που κάποια στιγμή μπορεί να δημιουργήσουν κάποια προβλήματα. Οπότε γι' αυτό ακριβώς θεωρώ ότι είναι μια σημαντική εξέλιξη το ότι σταματάει η σχέση του Παναθηναϊκού με τον Γιάννη Παναγιωτήδη και προφανέστατα έχουμε μεν τον διάδοχό του στο ΔΣ της ΠΑΕ, όχι όμως σίγουρα και στην ομάδα που τώρα με τα νέα στελέχη. Αυτό θα φανερώ ότι είχε γίνει ήδη το τελευταίο διάστημα με τα νέα στελέχη που είχαν ανακοινωθεί σε διάφορα κομβικά κομμάτια της ΠΑΕ. Αυτό που είναι σημαντικό νομίζω όμως είναι ότι δεν θα έχει πλέον καμία επαφή με το στάδιο, με το γήπεδο του Βοτανικού.
0: Ωραία. Έγινε, Χρήστο μου, σε ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, μετά αυτή την ποδοσφαιρική παρένθεση του Παναθηναίκου, πάμε να μιλήσουμε για μπάσκετ. Καλησπέρα, Κώστα Σωτηρίου.
2: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Κοίτα, υπάρχουν αρκετά πραγματάκια. Το τελευταίο, το πιο φρέσκο, είναι ότι επέστρεψαν στο ρόστερ, στο δυναμικό του Παναθηναϊκού, δύο Έλληνες παίκτες, καθώς το ελληνικό στοιχείο πλέον είναι δυσέβρετο για τους δύο μεγάλους του ελληνικού μπάσκετ, ο Λευτέρης Ματζούκας και ο Δημήτρης Μωραΐτης. Ο Ματζούκας, ο οποίος αγωνίστηκε και στο κολεγιακό πρωτάθλημα με τους Οκλαχώμα Σίτι, αλλά και στον Άρη και τον Μαρούσι δανεικός. Ο Μωραΐτης έκανε μια αρκετά καλή χρονιά στον Ηρακλή και τα δύο παιδιά αυτά επιστρέφουν στο ρόστερ του Παναθηναϊκού, το οποίο βέβαια ρόστερ.
0: Μία ερώτηση να σου κάνω.
2: Παρακαλώ.
0: Εντάχει η απάντηση. Θεωρείς ότι με αυτές τις δύο προσθήκες, σε σχέση με πέρσι, το ελληνικό στοιχείο του Παναθηναϊκού είναι δυναμωμένο ή αποδυναμωμένο?
2: Κοίτα, από τη στιγμή που έχει φύγει ο Τολιόπουλος, αν τα μετράω καλά, και αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό το ρόστερ είναι το ελληνικό, έτσι πάντα. Καλαϊτάκης Λούκας, δύο. Είναι ο Μήτογλου, είναι ο Ρογκαβόπουλος, είναι ο Κουζέλογλου και είναι και δύο παιδιά ακόμη. Μπορείς να πεις ότι κάτι κερδίζει, κάτι χάνει. Πλέον δεν είναι θέμα αποδυναμωμένου ή όχι ρόστερ, γιατί κακά τα ψέματα, αυτή είναι η αλήθεια δυστυχώς, τη διαφορά στις μεγάλες ομάδες τις κάνουν οι ξένοι.
0: Ναι, εγώ το λέω ότι για το ελληνικό πρωτάθλημα θα χρειαστεί τα 4-5 λεπτά ενός Έλληνα.
2: 100%.
0: Θα τα πάρει. Εκτός από. Λοιπόν, ο Λούκας Πέρσης ήταν τραυματίας, ας πούμε, το παιδί. Έχει φτάσει, και σε, έτσι, έχει φτάσει και σε μια ηλικία που.
2: Στο τέλος έχασε και play-off Ευρωλίγκας.
0: Μπράβο.
2: Δεν πήγε ο Παναθηναϊκός Final Four και έπαιξε όλα και όλα
0: τα 5 ποιοτικά λεπτά του Τολιόπουλου, π.χ. Ποιο να τα πάρει.
2: Τα ποιοτικά λεπτά του Τολιόπουλου μπορεί να τα δώσει ο Μωραήτης. Mm-hmm. Όταν θα μπορεί να παίζει ως πέμπτος γκάρντ. Mm-hmm. Από τη στιγμή που υπάρχουν Φρανσίσκο, Ναν, Γκραντ, Μπάντιο και Σλούκας, καταλαβαίνεις ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα πρέπει, φαντάζομαι, ο Μπράντοβιτς να ξεκουράζει κάποιους πρωτοκλασσάτους στο πρωτάθλημα, γιατί κακά τα ψέματα αυτό δεν το έχουν κάνει μεγάλοι σε πολύ μεγάλο βαθμό. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό το βλέπω δυστυχώς και στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό να θέλουν παθιασμένα νίκες σε κάθε παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός βέβαια φέτος είχε πολλά στραβοπατήματα. Ο Ολυμπιακός ήταν πολύ πιο σταθερός και τυπικός και συνεπής. Αλλά δεν είναι και εύκολο, εμείς να το συζητάμε τώρα στο ραδιόφωνο, να το πει στον Μπαρτζόκα ή στον Ομπράντοβιτς ή μέχρι πέρσι στον Άταμαν, ότι εντάξει, δεν τρέχει και τίποτα να χάσουμε και μερικά παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Δεν το δέχονται οι προπονητές, δεν το δέχονται οι διοικήσεις, δεν το δέχεται ο κόσμος. Γίνεται ένας χαμός δηλαδή όταν, ας πούμε, ο Κολοσσός κερδίζει μέσα στο ΆΚΑ τον Παναθηναϊκό. Επομένως είναι λίγο μεγάλη, είναι μεγάλη συζήτηση, αλλά πάντα ο ελληνικός κορμός είναι σημαντικός για τις μεγάλες ομάδες και όχι μόνο, και για τις μεσαίες ομάδες της Λίγκας να έχουν Έλληνες παίκτες. Άλλωστε και ο κανονισμός είναι 6-6, 6 Έλληνες οπωσδήποτε στο ρόστερ και 6 ξένοι. Δεν είναι τυχαίο, και αυτό δεν είναι και τόσο ωραίο, είναι λίγο δυσάρεστο, ότι στους τελικούς Ολυμπιακού Παναθηναϊκού αρκετές φορές, να μην πω όλες, οι ομάδες κατέβαιναν με εντεκάδες.
0: Τραγικό ήταν δεκάδες. Έτσι, όχι. Εμένα προσωπικά δεν μ' άρεσε καθόλου. Να.
2: Ούτε εμένα. Mm-hmm. Τέτοια ρόστερ εκατομμυρίων να μην έχουν 12 και να συμπληρώνουν. Mm-hmm. Δηλαδή το θεωρώ στο όριο του κωμικού, να μην μπορούν να συμπληρώσουν μια 12 αυτές οι μεγάλες ομάδες, όσοι τραυματισμοί και αν υπάρχουν, γιατί υπήρχαν και υγιείς παίκτες εκτός ρόστερ και για τους δύο. Επομένως, Ματζούκας Μωραήτης, επιστροφή. Από χθες ο Φρανσίσκο έχει κάνει τη συμφωνία για 3 χρόνια και είναι μια πάρα πολύ σημαντική προσθήκη. Το απόγευμα που έχουμε 5 με 7 εκπομπή, 2 ώρες, θα κάνουμε έτσι μια πιο εμπεριστατωμένη σύγκριση, γιατί αρέσουν στον κόσμο οι συγκρίσεις μεταξύ του φοβερού παίκτη Γιάν Μοντέρο του Ολυμπιακού και του σπουδαίου Φρανσίσκο του Παναθηναϊκού. Οπότε θα έχουμε λεπτομέρειες κτλ. Και για τις μεταγραφικές κινήσεις των άλλων ομάδων και της Ευρωλίγκας, αλλά και για την κίνηση του NBA που θέλει να αυξήσει τις ομάδες από 30 σε 32 από τη σεζόν 28-29, όμως με υποψήφιες, και θεωρώ ότι είναι και τα πολύ μεγάλα φαβορί, 2 μεγάλες αγορές. Η πρώτη είναι το Las Vegas, που θα έχει ομάδα στο NBA σύμφωνα με τα δημοσιεύματα. Και η δεύτερη ομάδα είναι το Seattle, που επί πάρα πολλά χρόνια είχε τους τριλικούς Seattle Supersonics. Οπότε ας κρατήσουμε αυτά για αρχή. Υπάρχουν μεταγραφούλες και στην Ευρωλίγκα, υπάρχουν σε διάφορα έτσι σωματεία, όπως για παράδειγμα έχουμε την συμφωνία του Άλμαν που έχει παίξει και στο Λαύριο, του Kyle Άλμαν με την Παρτίζαν. Έχουμε διάλυση ουσιαστικά της Παρί, της Βιλερμπάν, γιατί φεύγουν πάρα πολλοί παίκτες. Μετά τον Φρανσίσκο φεύγουν και άλλοι παίκτες από την ομάδα του Τόνι Πάρκερ.
0: Και πολύ έντονοι χαρακτηρισμοί δημοσιογράφων για τον Πάρκερ.
2: Προς τον Πάρκερ βέβαια, σωστά.
0: Το χαρακτήρισε τσίρκο.
2: Είναι λίγο σκληρή. Είναι σκληρούτσικος ο χαρακτηρισμός, όπως και να έχει. Όμως ο άνθρωπος κάτι τα ξέρει. Έτσι όπως βλέπει τα πράγματα να διαλύονται, σαν χάρτινος πύργος, είναι απόλυτα φυσιολογικό να προβαίνει σε τέτοιους χαρακτηρισμούς. Κάτι άλλο φοβερό, να σου πω την αλήθεια, δεν έχω εντοπίσει. Είναι η αλήθεια. Οπότε μέχρι να έρθει η ώρα 5 θα έχουμε και πιο πολλές πληροφορίες και για το NBA. Draymond Green συνεχίζει στους Golden State Warriors σε μία από τις ενδιαφέρουσες ειδήσεις του κορυφαίου πρωταθλήματος. Γενικώς έχει ψωμάκι, όχι κάτι φοβερό η δισογραφία. Αυτό που μένει να απαντηθεί τις επόμενες μέρες, εβδομάδες, δεν ξέρω, μην πάει και μήνας, μην πάει και παραπάνω, είναι το τεσάρι, το τεσαροτριάρι του Ολυμπιακού που ψάχνει ο Γιώργος Μπαρτζόκας για να πλαισιώσει τον Σάσα Βεζένκοφ. Δεν πιστεύω ότι θα αργήσει τόσο πολύ αυτό το θέμα, αλλά αυτή τη στιγμή στην αγορά δεν φαίνεται ότι υπάρχει κάτι συνταρακτικό. Περιμένουν προφανώς οι Ερυθρόλευκοι τι γίνεται και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στο NBA με τα κοψίματα κτλ. Να δούμε ποιοι θα περισσέψουν και τι μπορεί να ταιριάξει στον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό.
0: Ωραία, λοιπόν, και επειδή έχουν έρθει διάφορα μηνύματα για σένα, παιδιά, κάντε υπομονή, σε λίγο θα τον έχετε ονέρε. Έτσι, 5 με 7. Οπότε δεν τα διαβάζω. Αν έχετε την καλοσύνη, ξαναστείλετε και την ώρα. Ευχαριστούμε, Κώστα.
2: Εγώ θα τα βρω μετά.
0: Ευχαριστούμε, Κώστα μου.
2: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για διεθνή, εκεί που θα ξεκινήσουμε με το άσχημο, έτσι, την άσχημη είδηση της απώλειας του Φράνκο Μπαρέζη και οτιδήποτε άλλο θα μας ενημερώσει ο Νίκος Καραγιάννης. Νίκο μου, καλησπέρα.
1: Καλό μεσημέρι, Άκη.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι η επικαιρότητα από τα διεθνή δεν ξεκίνησε και με τον καλύτερο τρόπο, ή μάλλον θα πούμε ξεκίνησε με τον χειρότερο τρόπο, καθώς ο Φράνκο Μπαρέζη έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών, εμβληματικός αρχηγός της Μίλαν και της Εθνικής Ιταλίας, σύμφωνα με όσα αναφέρουν πάντοτε τα μέσα από την γείτονα χώρα. Πάλευε με τον καρκίνο το τελευταίο διάστημα, ενώ είχε κάνει και μία εγχείρηση το προηγούμενο διάστημα προκειμένου να δώσει την μάχη του. Ένας άνθρωπος ο οποίος έγραψε την δική του ιστορία στα γήπεδα της Ιταλίας. Ενδεικτικά πράγματα, ξέρεις, πράγματα που διαβάζουμε τώρα για τον Φράνκο Μπαρέζη.
0: Σπαρακτικό το μήνυμα του Μαλντίνη, δεν ξέρω αν το έχει διαβάσει. Ήταν δηλαδή σπαρακτικό. Ο Μαλντίνη, ο οποίος λέει: σήμερα νιώθω ακριβώς όπως τότε που για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορούσε να βγει στο γήπεδο δίπλα μας. Πώς θα τα καταφέρουμε χωρίς τον αρχηγό μας. Μου έμαθες να παλεύω μέχρι την τελευταία μου ανάσα, τι σημαίνει η αφοσίωση στη φανέλα και η αξία του να είσαι αληθινός ηγέτης. Το έκανες με το παράδειγμά σου κάθε μέρα, λίγα λόγια, αλλά πάρα πολλές πράξεις. Μας προστάτεψες όταν ήμουν παιδί, με καθοδήγησες ως εύβος και με ενέπνευσες ως άνδρας. Ήσουν ο καλύτερος ποδοσφαιριστής με τον οποίο είχα ποτέ την τιμή να παίξω. Μια θερμή αγκαλιά σε όλη την οικογένειά σου, ειδικά στη σύζυγό σου Μάουρα και στα παιδιά σου Εδωάρδο και Τζιάν Αντρέα. Θα μας λείψεις, αρχηγέ, αλλά το φως του άστρου σου θα συνεχίσει να μας συνοδεύει για πάντα. Αυτό είναι μία ανάρτηση από τις εκατοντάδες που μπορεί να βρεις στο διαδίκτυο από πρώην συμπαίχτες του Μπαρέζη και αντιπάλους.
1: Όταν τα λέει αυτά και ο Παύλο Μαλντίνη, αποκτάν διαφορετική βαρύτητα τα λόγια, έτσι.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, λέει ένας άνθρωπος ο οποίος και αυτός πήρε το περιβραχιόνιο μετά τον Φράνκο Μπαρέζη και αν μη τι άλλο το τίμησε δε όντως. Να πούμε κάποια στοιχεία για την γενικότερη καριέρα του Φράνκο Μπαρέζη, ο οποίος ξεκίνησε, γεννήθηκε στις 8 Μαρίου του 1960 στο Τραβολιάτο της Μπρέσια. Ενδεικτικό είναι ότι ο μεγαλύτερος αδερφός του Τζουζέπε ήταν φίλαθλος της Μίλαν, αλλά κατέληξε να αγωνίζεται στην Ίντερ.
0: Ο οποίος τότε ήταν και το μεγαλύτερο όνομα από το Φράνκο Μπαρέζη, ο Τζουζέπε.
1: Ναι, αυτό δεν το γνωρίζω.
0: Εγώ τα έχω ζήσει, γι' αυτό τα λέω.
1: Ναι. Ενώ ο Φράνκο, ο οποίος μικρός υποστήριζε την Ίντερ, απορρίφθηκε από την ομάδα του, απορρίφθηκε από την Ρατζούρι, λόγω της λεπτοκαμωμένης σωματοδομής του. Και εν τέλει κατέληξε στην Μίλαν.
0: Μάτι που είχαν, έτσι.
1: Ιτάλο Γκαλμπιάτη είναι αυτός ο οποίος να ξεχωρίζει και ουσιαστικά να είναι ο σκάουτερ ο οποίος τον έφερε στην ομάδα, με τον μαθέρ τότε της ομάδας Μαρικόντι να του δίνει το παρατσούκλι, το οποίο μετέπειτα τον συνόδευσε καθόλου του την ποδοσφαιρική του καριέρα. Της σκήνη, δηλαδή στην μιλανέζικη διάλεκτο, σημαίνει μικρούλης. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε το παρατσούκλι ως μικρούλης, αλλά ήταν τεράστιος ως αρχηγός, καθώς σε ηλικία μόλις 22 ετών πήρε το περιβραχιόνιο της Μίλαν, το τίμησε, έφτασε να κατακτήσει τρόπαια μαζί της, μια μεγάλη καριέρα, μια τεράστια καριέρα, η οποία πέρασε, δεν ήταν στρωμένη με ροδοπέταλα. Μέσα στην 20ετία την οποία βρισκόταν ως αρχηγός της Μίλαν, υπήρξαν δύο υποβιβασμοί. Μέσα σε όλα αυτά κατέκτησε 6 πρωταθλήματα Ιταλίας, 3 κύπελα πρωταθλητριών με την Μίλαν, ενώ έχει και 719 συμμετοχές με τους Ρωσονέρι. Χαρακτηριστική στιγμή νομίζω στην καριέρα του πάντως ήταν ένα τρόπο το οποίο δεν σήκωσε και συζητάμε για το παγκόσμιο κύπελο του 1994 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όταν ο Μπαρέζη, ενώ είχε αποφασίσει να αποσυρθεί από την σκουάντρα Τζούρα, επέστρεψε. Ο Αρίγκο Σάγκη ήταν αυτός ο οποίος του άλλαξε την γνώμη, έφτασε με την Ιταλία μέχρι τον τελικό, αλλά το μάτς με την Βραζιλία τότε οδηγήθηκε στα πέναλτι και ο Μπαρέζη ήταν ο πρώτος ο οποίος αστόχησε, νομίζω χαρακτηριστική φωτογραφία.
0: Εντάξει, τότε είχε αστοχήσει και ο Μάουρο, έτσι, και ο Μπάτζιο, τότε, εντάξει, τώρα αυτό ήταν καταπληκτική εμφάνιση που είχε κάνει βέβαια τότε, έτσι.
1: Ναι, ήταν όμως, η φωτογραφία όμως είναι χαρακτηριστική με τον Μπαρέζη, νομίζω την έχουμε δει όλοι, να πέφτει στα γόνατα και να δακρύζει μετά το χαμένο πέναλτι το οποίο έχασε. Από εκεί και πέρα, να πούμε, χαρακτηριστικό είναι επίσης για το πόσο μεγάλος ποδοσφαιριστής ήταν ο Φράνκο Μπαρέζη, αλλά και πόσο μεγάλη φυσιογνωμία ήταν στην Μίλαν. Οι Ρωσονέρι απέσυραν τη φανέλα με το νούμερο 6.
0: Ωραία. Τι άλλο μας έχεις ετοιμάσει?
1: Από εκεί και πέρα να πούμε ότι τα μεταγραφικά είναι αυτά τα οποία βρίσκονται στην κορυφή ουσιαστικά στην ευρωπαϊκή επικαιρότητα. Ο Λακρουά είναι αυτός ο οποίος υπέγραψε με την Τέλξη σε μια προσπάθεια για να μπορέσει να ενισχύσει περισσότερο την ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο εν ώψη της νέας σεζόν. Ενώ και μια είδηση έχει πολύ ενδιαφέρον και έρχεται και αυτή από την Αγγλία σχετικά με τον νέο κανονισμό με τις τακτικές καθυστερήσεις των τερματοφύλακων. Και εξηγώ πάρα πολύ γρήγορα τι είναι αυτό. Όταν λέει ένας τερματοφύλακας θα πέφτει και ουσιαστικά θα ζητάει την ιατρική βοήθεια λόγω τραυματισμού, ο προπονητής έχει 10 δευτερόλεπτα ώστε να επιλέξει έναν ποδοσφαιριστή οποιοδήποτε της ομάδας να μείνει έξω για ένα λεπτό.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω αν αυτό το συμφωνείς, πόσο ακούγεται και τέτοιο, αλλά αυτή είναι ένα μέτρο το οποίο παίρνουν από το νησί προκειμένου να σταματήσουν, λένε, τις τακτικές καθυστερήσεις που κάνουν οι τερματοφύλακες.
0: Νίκο μου, τώρα σημασία δεν έχει πώς φαίνεται σε μένα. Όχι, οι άνθρωποι αυτοί δοκιμάζουν πράγματα και ή τους βγαίνουν ή όχι, έτσι. Έχουμε κάτι άλλο?
1: Όχι.
0: Έχουμε το φιλικό την άλλη εβδομάδα, έτσι, στο Emirates, ο Τζιόλης απέναντι στον Καρέτσα, Arsenal Dortmund. Λοιπόν, ευχαριστούμε, Νίκο Καραγιάννη.
1: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε να μιλήσουμε για καλλιτεχνική κολύμβηση, καθώς έχει ξεκινήσει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Παρίσι. Πάμε στον Βασίλη Αγριτάκη να μας πει περισσότερα. Βασίλη μου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσες και όσους μας ακούν. Έχουμε από νωρίς σήμερα εξελίξεις αγωνιστικές, έτσι, πολύ θετικές θα τις χαρακτήριζα, καθώς έκαναν επί της ουσίας τον ντεμπούτο τους με τα ελληνικά χρώματα οι αδερφές Αλεξανδροί. Αδερφές Αλεξανδροί, οι οποίες έως και πριν από λίγους μήνες εκπροσωπούσαν την Αυστρία, πλέον εκπροσωπούν την Ελλάδα, έχουν σπουδαία παρουσία σε πολλές διεθνές διοργανώσεις, μεταξύ των οποίων και οι Ολυμπιακοί Αγώνες.
0: Και μεγάλες επιτυχίες με την εθνική της Αυστρίας, έτσι, με το...
1: Ακριβώς. Σπουδαίες εμφανίσεις, πολύ σημαντικές διακρίσεις με μετάλλια επί της ουσίας σε όλα τα επίπεδα, η Άννα Μαρία Αλεξανδρή και η Ειρήνη Μαρίνα Αλεξανδρή, οι οποίες αγωνίστηκαν στον τελικό του ελεύθερου ντουέτου, στον προχωρηματικό του ελεύθερου ντουέτου, νωρίτερα, και προκρίθηκαν με τη δεύτερη καλύτερη βαθμολογία στον τελικό. Μία βαθμολογία 312,70 βαθμών, κατέκτησαν τη δεύτερη θέση ανάμεσα στα 18 ντουέτα που έλαβαν μέρος. Προφανώς, όπως αντιλαμβάνεστε, προκρίθηκαν την χαρακτηριστική άνεση χάρη σε αυτή τη βαθμολογία, και πλέον ετοιμάζεται για τον μεγάλο τελικό, ο οποίος είναι αύριο, δηλαδή Σάββατο, στις 7 η ώρα Ελλάδας. Με αντίστοιχη εμφάνιση, όπως φαντάζεσαι, είναι και πολύ πιθανό να έχουμε κάποιο μετάλλιο ή ακόμα και το χρυσό, που δεν απέχει πολύ από το ισπανικό ντουέτο της Βαλέτα και Κάσας, οι οποίες ήταν μόλις 4 βαθμούς πιο ψηλά, δηλαδή από τις 312 στους 316. Παράλληλα, στις 7 η ώρα, πάντα σήμερα σε 7 η ώρα, πάντα ζητανά από την ΕΡΤ2 Σπόρο, όπως και όλα τα αγωνίσματα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, το οποίο θα το δούμε και τις επόμενες ημέρες με τα παραδοσιακά αγωνίσματα. Σε 7 η ώρα Ελλάδας, λοιπόν, οι Αραστές Αλεξανδροί έχουν και τον τελικό του τεχνικού ντουέτου, εκεί αγωνίζονται απευθείας στον τελικό, δεν υπάρχει προκριματικός. Άρα ίσως και εκεί να έχουμε σήμερα κάποια θετική εξέλιξη με μια σημαντική διάκριση, ένα σημαντικό αποτέλεσμα για τις δύο ελληνίδες αθλητές.
0: Όποιος θέλει να παρακολουθήσει, 7 η ώρα ΕΡΤ2 Σπορ, και βέβαια θα υπάρχει ενημέρωση και από την ΕΡΑ Σπορ για την προσπάθεια των δύο κοριτσιών από το Βόλο. Και δεν ξέρω, Βασίλη, έχουμε κάτι άλλο?
1: Όχι, προς το παρόν αυτά. Περιμένουμε πλέον σε περίπου 3 ώρες την έναρξη του μεγάλου τελικού, του πρώτου από τους δύο που θα δώσουν επί της ουσίας μέσα σε 24 ώρες οι αδερφές Αλεξανδροί. Θα είναι οι πρώτες δύο συμμετοχές τους σε τελικούς με τα ελληνικά χρώματα, και φυσικά τους ευχόμαστε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
0: Ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, για τον φίλο που με έχει ρωτήσει 2-3 φορές για την κλήρωση του κυπέλλου τεχνικών ομάδων, εντάξει, τώρα είναι. Θα στην πω μια γρήγορα. Στον πρώτο γκρουπ έχουμε Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου Καβάλα, Ιασμός Μέγας Αλέξανδρος Αετός Σοφρινίου, Βύρονας Καβάλας Άρδας Καστανέων, Ξάνθη Ωραίες Οριστιάδας, Ορφέας Ελευθερούπολης, Γουπουσού Θράκης Κουτσού. Στο δεύτερο γκρουπ, Κυλκυσιακός Πολύκαστρο, Απόλλων Ευρώπου ΠΑΟ Κριστώνης, Πόντι Νέο Αμίσου Απόλλων Παραλιμνίου, Βόλακας Δόξα Βόλακα Δόξα Δράμας, Άνευ Αγώνα προκρίνεται ο Θρακικός Μητρουσίου. Στο τρίτο γκρουπ, Βέρεια Πανεδεσαϊκός, Αστέρας Αγίου Νικολάου Ηρακλής Θερμαϊκού, Φας Νάουσα Μπάλα Μαγική, Φίνικας Πολύχνης Μακεδονικός, Ποσειδώνας Ζανές Μεχανιώνας Εθνικός Γιαννητσών, Δόξα Ασύρου Ακρίτες Σικιών. Στο τέταρτο γκρουπ, Ερμής Αμιντέου Καστοριά, Κάριτσα Βατόλακος, Ορδαϊκός Εθνικός Νέο Κεραμιδίου, Μακεδονικός Ιάτιστας Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας, Πιερικός Ερμής Εξοχής. Στο πέμπτο γκρουπ, Ολυμπιακός Βόλου 1937 Ελασσόνα, Τρόμητος Παλαμάς Αρακίνος Ανοβόλου, Ηρακλής Λάρισας Ρήγας Φεραίος, Δόξα Μασχοχωρίου Διγενής Νεοχωρίου, Μετέωρα Τρίκαλα χωρίς αγώνα η Ανθούπολη. Έκτο γκρουπ, Παναγρυνιακός Λευκύμη, Αναγέννηση Πας Πρέβεζας, Θύελα Κάτσικας Πλαταριά, Πας Γιάννα Άρης Φιλιατρών, Παλεξουριακός Τηλικράτης Άνευ Αγώνα ο Άγιος Ματθαίος. Στο 7ο γκρουπ, Μιλτιάδης Παναχαϊκή, Πανηγιάλιος Θέλος Άγρας, Λεβάντε Ατρόμητος Πατρών, Αστέρας Αμαλιάδας Πανθουριακός. 8ο γκρουπ, Ηρακλής Ξυλοκάστρου Λουτράκη, Πας Κόρνθος Πανθουριατικός, Ερμής Κιβερίου Αστέρας Βλαχιώτης, Αστέρας Δρεπανιακός και Πέλοπας με τον Πέλο Πακιάτου. Στο ένα το γκρουπ Φωκικός Κηφισός, Κυθερώνας Κάριστος, Πας Λαμία Νέα Αρτάκης, Απόλλων Εφαλίου Θήβα, Μαλεσίνα Ταμιναϊκός, Αστέρα Σταυρού Άγραφων Κατσαντώνης, Προποντίδα Χαλκίδας Αναγέννηση Χηματαρίου. Δέκατο γκρουπ Μύκονος Αρωνικός, Αμφιάλη Παναξιακός, Προοδευτική Αχαρναϊκός και Εθνικός Ιωνικός στο μεγάλο παλιό περιόδικο ντέρμπι, ο Άνευ Αγώνας προκρίνεται ωκεανού Αστέρας Βάρης. Δέκατο γκρουπ Δόξα Βέρουν Ελσιακός, Εθνικός Αστέρας Κεσαριανής Παορούφ, Αστέρας Μαγούλας Απόλλων Σμύρνης και Γάλλιο Νέα Ιωνία. Και δωδέκατο γκρουπ Εργοτέλης Χανιά, Άγιος Νικόλος Ατσαλένιος, Ρεθυμνιακός Γιούχτας, Πλατανιάς Χερσόνησος, Επισκοπή Πακρατοριακός, Τιμπάκι Βραχάση, προκρίνεται Άνευ Αγώνας η Νεάπολη, δέκατο του γκρουπ Διαγόρας Απόλλων Καλυθίων, Εάρα Φάντου η Άλυσος, δέκατο του γκρουπ Άνευ Αγώνα ο Πυθαγόρας. Αυτά λοιπόν είναι και το κύπελο Ελλάδος Ερασιτεχνών. Κάπου εδώ εμείς θα σας αφήσουμε. Ακολουθεί ο Λευτέρης Σαρελάκος. Ήταν η ραδιοεφημερίδα της ΕΡΑΣΠΟΡ. Από τον Άκη Δημακό, από τον Άγγελο Ζραϊδόνη, τη Χρυσούλα Αντωνιάδη και την Ολυμπία Γιαννικοπούλου, σας ευχόμαστε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Era Sport 101,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν' το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Και αργούν και διακοπές.
4: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Stoiximan Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεί. Δένεις, δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
7: Ακούτε Era Sport.
8: Όπως παλιά.
9: Το τρίτο μάτι. Κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 4 με 5.
10: Ξαναγύρισες,
9: Μη λείψει κανείς.

Νομίζω δικαιολογημένα. Έτσι θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με άλλο τραγούδι. Ένας Βολιώτης που έγινε Θεσσαλονικιός είπε σε όλη την Δύναμο Κιέβου: κάντε στην μπάντα, γιατί χορεύει και γουστάρει ο Βολιώτης που έγινε Θεσσαλονικιός. Καλό απόγευμα, φίλες και φίλοι. Τελευταία μέρα του μήνα σήμερα, αλλά μια δύσκολη μέρα για την πατρίδα μας, έτσι. Λέγαμε θα τα αποφύγουμε, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Φωτιές, δεν θα πω τη λέξη παντού, αλλά κυρίως στην Νότια Ελλάδα, μια πολύ δύσκολη μέρα με θυελλώδεις ανέμους, με πολλά μποφόρ στα πελάγι. Λέγαμε ότι Ιούλιος άντε μας έκανε το χατήρι, τελικά όμως χτύπησε τις δύο τελευταίες ημέρες του 7ου μήνα του σωτήριου έτους 2026. Τα πράγματα τα ξεκίνησαν από το Ρέθυμνο, αρχές της εβδομάδας αν θυμάμαι καλά. Έχουμε τώρα σε εξέλιξη στη Βιωτία, στην Αργολίδα, στον Ασπρόπυργο πριν από λίγο, στα Φίχτια Αργολίδας, στο Κομπότι Άρτας. Προσοχή στους δρόμους, προσοχή όπου είστε εκεί γύρω σε αυτές τις περιοχές. Ας κάνουμε το σταυρό μας να μην έχουμε τίποτα χειρότερο και κυρίως ας σταματήσουν αυτοί οι θυελλώδεις άνεμοι. Θα ανέβει η θερμοκρασία η Lady Emmy, θα μπορέσουν λίγο να πέσουν τα μποφόρια. Από εκεί και πέρα ο Θεός να βάλει το χέρι του. Ελπίζουμε να μην έχουμε χειρότερα. Καλό απόγευμα λοιπόν, φίλες και φίλοι. Το τρίτο μάτι είναι εδώ, ενωμένο δυνατό, στην τελευταία εκπομπή του Ιουλίου. Και τελευταία για μας εκπομπή λόγω της άδειας που παίρνουμε τον Αύγουστο. Και θα είμαστε μαζί τις τελευταίες 4-5 μέρες του Αυγούστου, έτσι, για τα αποχαιρετιστήρια. Εντός εκτός αγωγικών, Θεού, να είμαστε καλά, έτσι. Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος. Να είμαστε καλά. Λοιπόν, κοντά μας στη ρύθμιση των ήχων, ο Άγγελος Μπάτζιος, με όνομα βαρύ σαν ιστορία, έτσι. Απόγονος του Μπάτζιο, λέει, του μεγάλου του παιχταρά. Γεια σου, Άγγελε. Να είσαι καλά, φίλε μου. Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην ρύθμιση των ήχων, στο μικρόφωνο μέχρι τις 5, μόνο σε διπλογραφείο, Λευτέρης Αρελάκος. Με την ελπίδα ότι θα τελειώσει αυτός ο πύρος εφιάλτης σε πολλά μέτωπα όλης της χώρας, εμείς στο μετερίζι μας, στο αθλητικό μας μετερίζι, ξεκινήσαμε με τον ΠΑΟΚ, ξεκινήσαμε με τον Κωνσταντέλια, που αυτός ο παίκτης, έλεγα την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο με τον Μαλισιώβα, περιμένω από αυτό τον παίκτη μια διάρκεια, γιατί το ταλέντο του είναι αναμφισβήτητο, είναι ο κορυφαίος Έλληνας ποδοσφαιριστής, και περιμένω μια διάρκεια ώστε κάποιο παιχνίδι να τα πάρει μόνος του. Όχι με τον Πανετολικό και την αναγέννηση Καρδίτσας ή άντε ένα ντέρμπι, αλλά να έχει μια συνέχεια, μια συνέπεια, και όπως είδα χθες ξεκίνησε πάρα πολύ καλά. Οι εμπνεύσεις του, τα γκολ που πέτυχε και ο ηγετικός του ρόλος στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Δυνάμο Κιέβου ήταν τέτοιος ώστε έδωσε μόνος του, θα έλεγα, την πρόκριση στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Τελευταία είδηση από την Earth News, στο Πόρτο Γερμενό υπάρχει εντελεία εκένεσης, κάπου εκεί υπάρχουν φωτιές και στη Βιωτία όπως είπα και στην Άρτα. Προσπαθούμε να σε ενημερώνουμε και εμείς από εδώ. 4:30 έχουμε και το σύντομο δελτίο πολιτικών ειδήσεων, όπου θα ακούσετε πολλά περισσότερα. Ας ελπίσουμε, είπαμε, ο Θεός να βάλει το χέρι του, ας ελπίσουμε κάπου να ηρεμήσει η κατάσταση. Οι θεολόγοι σαν δεν μπορούμε να κάνουμε εκπομπή, δεν έχω ερμό. Δηλαδή, βλέπεις την τηλεόραση αυτά τα πύρινα μέτωπα σχεδόν σε όλη τη χώρα και τρελαίνεσαι. Μακάρι να εξελιχθούν όλα καλά και να σβήσουν οι φωτιές μέχρι τουλάχιστον το βράδυ. Λοιπόν, τι λέγαμε? Λέγαμε για τον ΠΑΟΚ που πέρασε δίκαια τη Δυναμό Κιέβου. Δεν μπορώ να πω ότι μου άρεσε ο ΠΑΟΚ. Θα μου πείτε βέβαια, όλοι μήνες αυστηρός, είναι Ιούλιος, τελειώνει ο Ιούλιος. Δεν είχε τρέξιμο, δεν είχε ρυθμό στο μεγαλύτερο διάστημα, γιατί μετά γύρισα να δω και λίγο τον Παναθηναϊκό. Οι εμπνεύσεις του Κωνσταντέλια ήταν αυτές που έδωσαν και κάποιες ατομικές ενέργειες του Τάισον. Στην άμυνα καλώς ήταν ok, όσο είδα, αλλά θέλει δουλειά. Πιστεύω ότι θέλει δουλειά. One man show ήταν το match για τον Κωνσταντέλια. Και ο Τάισον μαζί με τον Κωνσταντέλια έκαναν το κάτι παραπάνω. Ελπίζω να βρεθεί λύση και στο θέμα του σκοραρίσματος, στο θέμα του center for, να πάρει ένα center for ικανοποιητικό ο πολύ καλό ΠΑΟΚ. Παίρνει ένα Γάλλο, λέει, πάλι στα χάφη και από την Νις. Εντάξει. Θέλει όμως το κάτι παραπάνω. Θέλει ένα κερασάκι στη τούρτα, που αυτή η τούρτα πρέπει να είναι ο center for.
Κατάφερε ο ΠΑΟΚ, πέρασε. Τώρα αντίπαλός του είναι η Άντερλεχτ. Δεν λέω πολλά περισσότερα γιατί ξέρεις, άμα κάνεις και λίγο ζάπινγκ, ή αν δεν είσαι μέσα, δεν μπορείς να δεις και να διαβάσεις καλά το παιχνίδι. Αλλά από τα χαρακτηριστικά που είδα του αγώνα, εκτός από το one man show του Κωνσταντέλια, χρειάζεται αρκετή δουλειά ακόμα η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Αίμα, δάκρυα και υδρότας. Αυτός θα έπρεπε να είναι ο τίτλος για όλο το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, για όλους τους ρεπόρτες του Παναθηναϊκού, για τη χθεσινή εμφάνιση της ομάδας του Τριφυλιού, που με αυτόν τον τρόπο, χωρίς δάκρυα, εντάξει, έτσι, χωρίς δάκρυα, αλλά με υδρότα και με αίμα, όπως λέμε, το αίμα που βγαίνει, ξέρεις, από την πίεση, με αυτή την έννοια, μου άρεσε εξηγηθώ, κατάφερε να αποκλείσει την Μπάξη και να μην πάει διακοπές ευρωπαϊκές στους Παξούς. Σας τα έλεγα γιατί τίποτα στο ποδόσφαιρο δεν είναι τυχαίο. Όταν βάζεις 4 γκολ στη Φερεντσβάρος και τις δίνεις ένα βάρος, άσχετα αν στο πρώτο παιχνίδι στην έδρα της Ιπάξη δεν ήταν καλή και ο Παναθηναϊκός πολύ καλύτερος, είναι μάτς επικίνδυνο. Και αυτό το απέδειξε η Ιπάξη, που για όσους παίζουν στοίχημα, πιστεύω ότι αυτή η ομάδα όταν την παίζεται εκτός έδρας είναι τα μάμια διπλό. Ξεδιπλώνεται, πρεσάρει, έχει καλούς μεσοεπιθετικούς, έχει ένα ηγετικό χαφ που είναι μπαλαδέρ, πολύ καλός παίκτης, θα μπορούσε να παίξει οποιαδήποτε ελληνική ομάδα. Ένα δισύλλαβο έχει όνομα, δεν το θυμάμαι, εν πάση περιπτώσει. Ήταν μια ομάδα που έβαλε δύσκολα στον Παναθηναϊκό και τελικά τον ανάγκασε να προκριθεί με ισοπαλία. Και δεν ξέρω αν θα προκρινότανε αν δεν έκανε τις αλλαγές ο Νίστρουπ. Γιατί στο πρώτο ημίχρονο και τουλάχιστον μέχρι το 60 είδα ένα Παναθηναϊκό που είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, αλλά έβγαινε πολύ γρήγορα στην αντεπίθεση η ουγγρική ομάδα. Είδα πολλά κενά στο κέντρο της άμυνας και τον Παναθηναϊκό θέλει πολλή δουλειά εκεί στο κέντρο της άμυνας και στη δεξιά πλευρά με τον Τζάπρα, ενώ ο Κυριακόπουλος ήταν πάρα πολύ καλός, ειδικά μέχρι το 70, αλλά την πρόκριση την έδωσαν οι αλλαγές. Ο Πελίστρη που μπήκε φουριόζος, ο Ταμπόρδα που δεν ξέρω γιατί δεν έπαιξε, πάση περιπτώσει, και βέβαια ο Ραστόντερ που δείχνει ότι το έχει στα σεντερφόρ. Δεν ξέρω σε τι επίπεδο και αν θα μπορέσει να βοηθήσει το Παναθηναϊκό, αν είναι αυτός ο βασικός να πάρει τίτλους. Αλλά δείχνει, επειδή με τις κινήσεις, ότι είναι ένας παίκτης περιοχής που μπορεί να σου κάνει τη φάση για γκολ. Για μια ακόμη φορά το λέω, εάν ο Παναθηναϊκός επιμείνει με τετέι σεντερφόρ, δεν θέλω να γκρινιάσω τα τελευταία κουμπί, αλλά νομίζω ότι θα έχει θέμα. Αν δεν πάρει σεντερφόρ, εάν δεν του βγει ο Ραστόντερ ή ο Ντέσσερς δεν είναι ο Ντέσσερς που ξέραμε στην Glasgow Rangers μετά τον τραυματισμό του, θα υπάρχει θέμα στο εύκολο γκολ. Για μένα ο Τετέι πρέπει να παίζει ή πίσω από τον επιθετικό ή στα πλάγια και όταν έχει χώρο να κάνει αυτές τις επελάσεις που μπορεί. Οι αλλαγές έδωσαν την πρόκριση στον Παναθηναϊκό, οι αλλαγές έδωσαν την πρόκριση στην ομάδα του Τριφυλιού και ο επόμενος αντίπαλος η ΤΣΕΣΕΚΑ 1948, μια ομάδα χωρίς ιδιαίτερες περγαμηνές της Βουλγαρίας, που λογικά ο Παναθηναϊκός στοιχειοδός και να είναι καλός ή ακόμα καλύτερος από χτες θα προκριθεί. Αφιερωμένο λοιπόν για τους Παναθηναϊκούς, τι άλλο, αναβήσει.

είναι ο ύμνος που της Άννας Φύση για τους φίλους του Παναθηναϊκού, για την ομάδα του Παναθηναϊκού, και να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Και ο Παναθηναϊκός θέλει αρκετή δουλειά για να φτάσει στα επίπεδα που τον θέλουν οι οπαδοί του, αφού εχθές τους λαχτάρισε και υπήρχε αγωνία μέχρι και το τελευταίο λεπτό. Ένα τραγούδι αφιερωμένο στην αγωνία που είχαν χθες οι φίλοι του Παναθηναϊκού, αλλά και στην αγωνία που έχουμε εμείς σαν Έλληνες τώρα με τις πυρκαγιές που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα σχεδόν. Ενεργά πήρε ένα μέτωπα σχεδόν παντού, ειδικά στη Νότια Ελλάδα.

0: Αγωνία λοιπόν, αγωνία. Στο πάει στο συστηματικό βέβαια ο άρχοντας, ο ανεπανάληπτος, ο Τόλης Βοσκόπουλος. Αλλά όπως και να το κάνουμε, αγωνία είχαν χθες οι φίλοι του Παναθηναϊκού για να δουν αν θα προκριθεί η Πάξη. Αγωνία έχει σήμερα όλη η Ελλάδα με τις φλόγες που υπάρχουν σε πάρα πολλά μέρη, να μην πω σε όλη την Ελλάδα, σε πάρα πολλά μέρη της πατρίδας μας. Και έχουμε και αρκετές εκενώσεις διαφόρων περιοχών όπου οι κάτοικοι φεύγουν λόγω των σφοδρών θυελωδών ανέμων και της πύρινης λέλαπας.
1: Μια φωτιά με τριγυρίζει, η ζωή μου δεν θα αξίζει. Αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω.
0: Αγωνία λοιπόν, αγωνία, αγωνία, αγωνία. Τέλος πάντων λοιπόν, μια δυσάρεστη είδηση που έχει σχέση, την έχετε ακούσει ήδη, για τους φίλους που αγαπούν τους ρομαντικούς ίσως φίλους, τους παλιούς, τους μεγάλους ηλικία ίσως, για τους φίλους του καλού ποδοσφαίρου. Ένας εγκεφαλικός, ένας άρχοντας, ένας σούπερ παίκτης, ο Φράνκο Μπαρέζι, έφυγε πλέον από τη ζωή σήμερα, αν θυμάμαι καλά, έτσι αν διάβασα ή χθες το βράδυ, εν πάση περιπτώσει, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 χρονών. Συγκλονιστικές στιγμές στην προπόνηση σήμερα της Μίλαν, η Μίλαν που κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της στο Πέρθ. Φράνκο Μπαρέζι, ο οποίος ήταν μια εγγύηση στο κέντρο της άμυνας και της Μίλαν και της Εθνικής Ιταλίας, έφυγε σε ηλικία 66 ετών. Ένας πραγματικά σπουδαίος ποδοσφαιριστής, Μπαρέζι Μαλντίνι, έτσι ένα κεντρικό δίδυμο πολύ δυνατό, και στη συνέχεια ήταν ο Κώστα Κούρτα και στην Εθνική Ιταλία, πραγματικά μια δύναμη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και όχι μόνο στην Ιταλία. Αυτά για τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Είπαμε, επειδή κάποιοι φίλοι ρωτούν για την ερχόμενη εβδομάδα τι θα γίνει, την άλλη Πέμπτη παίζει ο ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ. Η Άντερλεχτ βέβαια που δεν είναι η παλιά Άντερλεχτ, η Άντερλεχτ που έχει να πάρει πρωτάθλημα νομίζω πριν τον κορονοϊό, μια Άντερλεχτ που okay, είναι όμως μια βελγική ομάδα που έχει μια αλφα εμπειρία. Χτες δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να κερδίσει τη Χάμαρμπι. Ένας βελτιωμένος ΠΑΟΚ και ένας ΠΑΟΚ που δεν τα περιμένει όλα από τον Κωνσταντέλια, νομίζω ότι έχει πάρα πολλές ελπίδες για να περάσει την βελγική ομάδα. Για τον Παναθηναϊκό σοβαρότητα χρειάζεται, θα είναι ακόμα καλύτερος και πιο έτοιμος από αυτά τα παιχνίδια που έδωσε κόντρα στην Πάξη, γιατί επαναλαμβάνω, το έχω πει πάρα πολλές φορές τα τελευταία χρόνια, ένα από τα μεγάλα προβλήματα του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι το timing. Δηλαδή οι αποτυχίες που είχαμε στις αρχές του 2000 ή του 2010, δηλαδή, κάπου εκεί που μας φέρανε από την 8η-9η θέση στην ευρωπαϊκή κατάταξη, στη 17η και 20η, μας αναγκάζουν να παίζουμε από τις 15 και 20 Ιουλίου. Αυτό το πρόβλημα είναι πολύ σημαντικό, αφού λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, λόγω της μεγάλης ζέστης, δεν μπορεί να γίνει γρήγορα η προετοιμασία, δεν υπάρχουν φιλικά, πάρα πολλά φιλικά, δεν υπάρχει βαθμός ετοιμότητας με επίσημα παιχνίδια. Όλα αυτά είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας για τις ελληνικές ομάδες. Και το έχω πει κατά επανάληψη, έτσι, ότι αν ο Παναθηναϊκός με την Πάξη έπαιζε 25 Αυγούστου ή Σεπτέμβρη, ή ο ΠΑΟΚ, ξέρω εγώ, όλα τα παιχνίδια και ελληνικές ομάδες, είμαι σίγουρος ότι θα προκρινόντουσαν με μεγαλύτερη ευκολία. Άρα έχουμε λοιπόν την ερχόμενη Πέμπτη τον ΠΑΟΚ στο Γιουρόβα να παίζει με την Άντερλεχτ. Ας ελπίσουμε να περάσει, να πάει στα play-off. Ενώ έχουμε την Τρίτη, 4 του μηνός, Champions League. Τρίτος προβληματικός γύρος. Ολυμπιακός Νάιμέγκεν, 9 το βράδυ στο Καραϊσκάκι. Πρώτο τεστ, και τι τεστ για τους Ερυθρόλευκους, επίσημο παιχνίδι, sold out στο γήπεδο. Ο νέος Ολυμπιακός που θα βρεθεί μπροστά στους οπαδούς του και θα βρεθεί σε ένα απαιτητικό παιχνίδι, όχι τόσο λόγω του ονόματος αντιπάλου που δεν είναι κάποιο μεγάλο όνομα, αλλά λόγω του επίσημου χαρακτήρα της αναμέτρησης και του ότι δεν χωράει λάθος από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός για να περάσει τον επόμενο γύρο στα play-off του Champions League πρέπει να αποκλείσει την Άιμέγκεν. Εάν το Αρελπίδα πάει κάτι στραβά και αποκλειστεί, περνάει στους ομίλους του Europa League. Αλλά σίγουρα τα λεφτά, το prestige είναι στη League Face του Champions League.

Συνεχίζουμε. Και ενώ υπάρχουν πάντα σε εξέλιξη αρκετές εστίες δυστυχώς, πυρκαγιάς, είπαμε ο Θεός να βάλει το χέρι του. Και πριν πάμε στο σύντομο δελτίο πολιτικών ειδήσεων, για τον Παναθηναϊκό, τα είπαμε, η ΑΕΚ δεν είναι σε αυτό το γύρο. Τη Δευτέρα το μεσημέρι, στη μία η ώρα, θα γίνει κλήρωση για να μάθουν οι φίλοι της ΑΕΚ τον αντίπαλό τους στα play-off του Champions League. Μετά τον αγώνα Super Cup με τον Όφη στις 12 Αυγούστου, μια εβδομάδα περίπου μετά, θα γίνει το πρώτο παιχνίδι της ΑΕΚ στα play-off του Champions League. Ενώ ο Παναθηναϊκός, επαναλαμβάνω, θα παίξει την Τετάρτη στο ΆΚΑ με την ΤΣΣΚΑ 1948 και η ρεβάνς θα γίνει μετά από περίπου 6 μέρες, μετά την Τετάρτη δηλαδή, στη Βουλγαρία κόντρα στην ΤΣΣΚΑ 1948 με την όψη της νικήτριας ομάδας, επειδή είναι καλύτερος και σαν ποιότητα και σαν εμπειρία η ομάδα του Παναθηναϊκού. Η ώρα είναι 4:27 πρώτα λεπτά. Σε ένα τραγουδάκι θα πάμε. Γεμάτο παράπονο αυτό το τραγούδι για την κατάσταση που υπάρχει σήμερα στη χώρα μας. Σύντομο δελτίο, λόγω των πυρκαγιών εννοώ, έτσι μην παρεξηγηθώ. Σύντομο δελτίο πολιτικών ειδήσεων και περίπου σε 10 λεπτά και πάλι μαζί με πολλά μηνύματα, με κλήρωση κυπέλου, με κλήρωση γάμα εθνικής και ό,τι προκύψει.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πολλαπλά τα πύρινα μέτωπα σήμερα στη χώρα. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο ποικίλο όρος Αττικής ήχησε το 112 για τους κατοίκους της περιοχής Σαφέα Χαϊδαρίου και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου να απομακρυνθούν μέσω της λεωφόρου Αθηνών προς Περιστέρη. Στο σημείο 95 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 22 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Δραματική παραμένει κατάσταση από τα πύρινα μέτωπα σε Βιωτία και Αργολίδα. Νέο 112 για δασική πυρκαγιά στο Ρέθυμνο. Όσοι βρίσκονται στη γέφυρα και λίμνη Πρέβελης να απομακρυνθούν προς Λευκόγια. 112 για εκένωση στο Πόρτο Γερμενό και το Προσύλι να κατευθυνθούν προς Μάνδρα μέσω Βιλίων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ στην ευρύτερη περιοχή. Απομακρύνονται διαθαλάσσεις εκατοντάδες άτομα από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και μεταφέρονται στη Λιβαδόστρα σε 3 μέτωπα πυρκαγιά, στην Ξηρονομή, στο Καλαμάκι και Άγιο Νικόλαο. Μπαράζ του 112 για εκενώσεις στους οικισμούς Άγιο Βασίλειο, Άγιο Νικόλαο, Αλική και Ξηρονομή. Διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της επαρχιακής οδού Θιβόνδων Βρένας από το 23ο χιλιόμετρο. Αλλεπάλληλα 112 στην Αργολίδα, μεγάλη φωτιά στα Φίχτια που κατευθύνεται προς Κουτσοπόδη, κλειστή η παλαιά εθνική οδός Άργους Κορίνθου στο ύψος των Φιχτίων. Σε εξέλιξη πυρκαγιά και στο Κομπότι Άρτα, σε αγροτοδασική έκταση, ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Τουλάχιστον 60.000 μετανάστες από το Μαρόκο πέρασαν από τη νύχτα της Πέμπτης μέχρι και σήμερα στη Θέουτα της Ισπανίας. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να εισέρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να τηρεί τους κανόνες μας, δήλωσε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Μέχρι τις 7 το απόγευμα το απογορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο και ο καιρός γενικά έθριος αύριο έως 33 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Ακούτε Air Sport.

Εδώ είμαστε το τρίτο μάτι εδώ, ενωμένο δυνατό. Λευτέρης Σαρελάκος μέχρι τις 5 κοντά σας, παρέα με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου και τον Άγγελο Μπάτζιο. Άλλη μια μάχη τραγουδάει ο Σταμάτης Γονίδης, που εμείς το δίνουμε και το αφιερώνουμε σε αυτούς που μάχονται, που δίνουν τη ζωή τους, που δίνουν όλο τους το μεράκι για να σταματήσουν οι φλόγες, για να σταματήσει αυτό το κακό πάλι που έχουμε τελευταία μέρα του Ιουλίου, ενώ μπαίνει ο Αύγουστος. Με τις αναζωπηρώσεις, στο Όρος Εγάλεως, στο Κουρταλιώτικο Φαράγγι, στο Ρέθυμνο, στη Βιωτία, στην Αργολίδα, κοντά στο Κουτσοπόδι, στο Κομπότι, στην Άρτα. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων, έτσι. Δηλαδή, αν είπε τρεις ειδήσεις διαφορετικές, οι δύο ήταν μόνο για τις φωτιές. Έτσι, μόνο για τις φωτιές. Απίστευτο. 3-4 λεπτά μιλάγανε ειδήσεις για τα μέτωπα, τα δυστυχώς, τα ανοιχτά μέτωπα που υπάρχουν και ελπίζουμε να πάνε όλα καλά μέχρι το τέλος της βραδιάς. Ας ελπίσουμε όλα να πάνε καλά. Πάρα πολλά μηνύματα να τα πω και σήμερα 20 λεπτά πριν το φινάλε. Πάμε πρώτα από το Messenger, από το SMS μάλλον, 54160. Καλησπέρα. Γεια σου φίλε μου. Μόνο η ΑΕΚ δείχνει πανέτοιμη στους ισχυρούς να πάρει τα 25 μοίρια του Champions League. Πάντα έρωτα με τον Βοσκόπουλο, έχεις Λεσά. Πάντα. Τι να κάνουμε. Έχουμε έρωτα με τον Βοσκόπουλο, με τον Στράτο και με πολλούς άλλους. Αλλά ειδικά με Βοσκόπουλο και Στράτο. Λεσά, ευτυχώς που ο Δανός το πρώτο που έκανε ο προπονητής του Παναθηναϊκού, μόλις ήρθε, πήρε τηλέφωνο, λέει, τον Άγγελο Αναστασιάδη, μπράβο, και έμαθε την παράκληση, βοήθα Παναγιά μου, Χρήστος Μόναχο. Χρήστος Μόναχο που είναι απογοητευμένος από τη χθεσινή εικόνα του Παναθηναϊκού, παρότι προκρίθηκε, δεν είναι καλός Παναθηναϊκός, είχε κάποια διαστήματα, αλλά είπαμε τον έσωσαν κυρίως οι αλλαγές. Ποιος Παναθηναϊκός, Ελευθέρη, μαύρα χάλια, λέει, μαύρα χάλια είχαμε χθες. Εντάξει, δεν είπα εγώ ότι ήταν η Μπάγκερ, αλλά εντάξει, κατάφερε με τις αλλαγές να βρει ένα ρυθμό, λίγο ταχύτητα και να καταφέρει έστω και με δύσκολα να περάσει. Παιδιά, το ζητούμενο και για τους Ολυμπιακούς το λέω και για τους Παοκτζίδες και όταν θα παίξει η ΑΕΚ, αυτό το διάστημα μην περιμένετε μπάλα να τρίβετε τα μάτια σας. Το ζητούμενο είναι οι προκρίσεις. Το καλό ποδόσφαιρο, εφόσον η ομάδα είναι καλά, τα αποδυτήρια στεγανά και βγαίνει το σύστημα του προπονητή, είναι μετά τις 20 Αυγούστου. Αλλά βλέπω εδώ από τους φίλους Παναθηναϊκού ότι δεν είναι μπάλα αυτή η Λεσά, δεν είμαστε καλοί. Χρειάζεται περισσότερη ποιότητα στην ομάδα, ειδικά μεσοεπιθετικά, λέει ο Δημήτρης, άλλος Παναθηναϊκός αυτός. Ο Αντώνης, Ελευθέρη μου, λέει: έχεις δίκιο. Στην άμυνα, λέει, τι ήταν αυτό. Οπότε θέλανε, μας βγαίνανε από τα δεξιά και κάνανε κάθετες στο κέντρο της άμυνας. Πολύ ανέτοιμος και ο Ντεφράη. Θέλει δουλειά ο Ντεφράη, όντως. Θα δούμε. Για να δούμε άλλα μηνύματα. Πάω λίγο στο Viber. Ο φίλος ο Λου, ξεκινάω από το Λου. Λου Ρίντε, καλησπέρα Άρχοντα Λεσά, καλή εκπομπή. Βλέπω την ομάδα μου, ορίστηκε άλλος απεσιόδοξος Παναθηναϊκός, άλλη μια χρονιά από τα ίδια. Δεν είμαι αισιόδοξος για τη συνέχεια. Υπομονή. Τέλη Αυγούστου θα μπορείς να κάνεις μια κριτική. Προκόπης, πριν από λίγο έπιασε φωτιά πάνω από την περιφερειακή του Εγάλεο, πάνω από τα δηληστήρια, λέει. Ναι, το είπαμε πριν από λίγο, φιλέ. Χρήστος, καλή εκπομπή Λευτέρη. Τυχερή χθες η Παναθηναϊκή, στο τέλος τα καταφέρανε. Ο ΠΑΟΚ σε σημαντικά λεπτά του αγώνα, μεσογραφιές του Κωνσταντέλια, πήρε τη νίκη. Μάλιστα, γεια σου Χρήστο. Φάνης, γεια σου ρε Φάνη, να είσαι καλά φίλε μου. Ο Τέλειας τα κούρδισε πολύ καλά τα τέλεια. Καλά να περάσει την άδειά σου. Ευχαριστώ Θάνη μου και εσύ. Ό,τι ποθείς, περάσει όμορφα. Παναγιώτης, με τις φωτιές θα μας σώσει το 112. Πώς θα σε ακούμε μετά τη συνταξιοδότησή σου, μπορείς να μας πεις. Τι να κάνω, Ολυμπία, έχω πολλά μηνύματα που λένε τα παιδιά. Πρέπει να βγαίνω κάπου. Κάτι πρέπει να κάνω. Κάτι πρέπει να κάνω. Θα δούμε, θα το σκεφτώ. Ο Πέτρος τι λέει. Θα τα πούμε πάντως, παιδιά, και τον Αύγουστο, έτσι, τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Ξέρω κάποιον που λέγεται Ιγκλέσιας. Υπάρχει περίπτωση να είναι εξάλβος του Χούλιο Ιγκλέσιας? Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό. Θανάσης Μάκρας. Τι θα γίνει άμα φύγεις εσύ Λεσά, τι θα γίνει το τρίτο μάτι? Θα κάνω ανακοινώσεις σίγουρα ο Σύφης. Ο Βοντζάκης τέλει καλοκαιριού. Στέφανος λέει, δεν είναι, λέει, από το Βόλο ο Κωνσταντέλιας, είναι από τη Μυτιλίνη. Εντάξει, εγώ είδα ποδοσφαιρικά ότι εξελίχθηκε, ότι άρχισε την καριέρα του στο Βόλο. Μπορεί να κάνω και λάθος, αν είναι από τη Μυτιλίνη. Ίσως κάποιος άλλος φίλος μπορεί να μας πει αν όντως είναι από τη Μυτιλίνη ο Κωνσταντέλιας ή από το Βόλο. Ο Λάμπρος. Έχουμε ανάγκη τη θετική σας άβρα στις δύσκολες ώρες που περνάμε και φέτος εκατοντάδες συμπολίτες μας με τα πύρινα μέτωπα που υπάρχουν σε όλη την επικράτεια. Προσπαθώ, Λάμπρο Ντίμερη, να κάνω ό,τι μπορώ, έτσι, έστω και με την άβρα, έστω και με έναν καλό λόγο,
μήπως αλλάξει το ρίζικο με τη βοήθεια του Θεού και σταματήσει αυτή η φωτιά. Οι φωτιές μάλλον, οι πύρινες φλόγες. Μανώλης από την Κάλυμνο. ΑΕΚτζής είμαι, αλλά ερώτηση για την εθνική. Τι έγινε, έχουμε κάποιο νέο με τον Μπακασέτα? Αν εννοείς αν έχει βρει ομάδα, πιστεύω ότι παλεύει να βρει ομάδα. Ακούγεται ότι μπορεί να πάει στην Τουρκία. Περιμένουμε τις εξελίξεις. Η Δέσποινα. Όλοι αυτοί που λένε τα χειρότερα για τον Παναθηναϊκό, ποια ομάδα είναι αυτή τη στιγμή πάρα πολύ καλή? Αυτό το είπα, ρε παιδί μου, αυτό. Αυτό είπα, ότι δεν μπορεί να είναι στο 100% έτοιμο, αλλά θέλει δουλειά ο Παναθηναϊκός. Καλησπέρα, φίλε, από Δεσφίνα. Να είσαι καλά. Γεια σου, Νεκτάριε Σαμουήλ. Η Νάνση, εδώ στη Θεσσαλία, προς το παρόν έχουμε γλιτώσει, λέει η Νάνση από Καρδίτσα. Ο Ντέλιας είναι Βολιώτης. Α, τον άλλο να λέει από τη Μυτιλίνη. Βολιώτης είναι, λέει. Οκ, γεια σου, Χρήστο, το ξέρει. Είμαι ΠΑΟΚ, λέει, και Ολυμπιακός, φιλοολυμπιακός. Ξέρω ότι είναι Βολιώτης. Δημήτρης Νηφόρος. Ο Μπίλμπα, η συντάξη είναι ακόμα Παναθηναϊκός ή έγινε Κηφισιά? Κιάτο, Πέλο Πασκιάτου και Κηφισιά έχει γίνει φέτος ο Μπίλμπα, η συντάξη. Κουκουτσίλης. Τι κομματάρα έβαλες με τον Άρχοντα το σταμάτη? Ανέβηκε και ο Μακεδονικός Χιάτιστας. Πριν δοκιμαστώ στον ΠΑΟΚ, έπαιξα εκεί, λέει ο Βασίλης Κουκουτσίλης. Ρε το Βασίλη. Μπράβο, ρε Βασιλάκι. Γιώργος Κανελόπουλος, είμαι έτοιμος για το αρφαράδα. Πιο με το, μια ρετσίνα με το Σωτήρι το Γιωργούτσο, λέει. Γεια σου, Γιωργάρα μου. Πλούταρχος. Εχθές, κύριε Λευτέρη, πραγματικά ο Παναθηναϊκός για άλλη μια φορά μας έκανε καρδιακούς, λέει. Ευτυχώς γλιτώσαμε το νοσοκομείο. Είμαι απογοητευμένος και εγώ, λέει, όπως το λέει, μετά βλέπουμε στα social media. Απαξιώνουν προπονητή και παίκτες. Όχι, τέτοια είναι αρχές ακόμα. Ο Τετέι, τι να κάνει, δεν προσπαθεί? Όχι, ρε παιδιά, να φύγει ο Τετέι. Δηλαδή, φίλο του Παναθηναϊκού να λέει να φύγει ο Τετέι, έλεος. Απλά πιστεύω ότι πιο πλάγια ή πίσω από τον επιθετικό θα μπορεί να είναι καλύτερος, φίλε μου Πλούταρχε, που δεν έχει καμία σχέση με τον Γιάννη Πλούταρχο. Τη καλησπέρα στον Τέταρη και στον Γιώργο τον Ατάκα από το Κρανίδι. Έχουν βάλει τη ρετσίνα τους, λέει, και απολαμβάνουν το τρίτο μάτι, κοιτάζοντας το Πέλαγος. Να είναι καλά τα παιδιά. Έτσι όπως και ο Γιάννη Ελαραμπή, που παίζει τάβλη, λέει, με δύο συμπεθέρες. Οκ. Okay. Καλά κέρδη, φιλαράκι μου, καλά κέρδη. Πάμε ένα τραγουδάκι ακόμα και επιστρέφουμε με Γάμα Εθνική και Κύπελλο Ελλάδος.

Η φωνάρα του Στέλιου Κασατζίδη μας συνοδεύει σε μια δύσκολη μέρα, είπαμε, για την πατρίδα μας. Έτσι, πύρινες πύρινα η λέλαπα παντού, πολλά τα μέτωπα. Προσοχή, προσοχή, περιορίστε μετακινήσεις και ελπίζουμε, να πω το βράδυ, δεν ξέρω, πέρας πάντων, μέσα στην ημέρα να σταματήσει, να σταματήσουν οι άνεμοι, να σταματήσουν οι φλόγες, οι πυροσβέστες και όσοι εμπλέκονται να κάνουν, που κάνουν το καθήκον τους, όχι να κάνουν, που κάνουν το καθήκον τους. Ελπίζω να τα καταφέρουν με τη βοήθεια, έτσι, την παράκληση, να σταματήσουν τόσο οι σφοδροί αυτοί άνεμοι. Λοιπόν, πάμε κύπελο Ελλάδας και μετά θα πω και άλλα μηνυματάκια. Μύρισε ποδόσφαιρο εκτός από Super League. Είχαμε σήμερα κληρώσεις κύπελλας τεχνών, κληρώσεις κυπέλου πρώτης-δεύτερης φάσης, κλήρωση γάμα εθνικής, έχει γίνει κλήρωση Super League, άρα τι μένει, 28 Αυγούστου στον γκολφ της Λιφάδας, η κλήρωση της Super League 2. Νωρίς-νωρίς, σύμφωνα με την καινούργια εξέλιξη και το νέο σύστημα τώρα από την ΕΠΟ του κυπέλου, ο πρώτος προκριματικός γύρος έχει μόλις ένα μάτς. Είναι η ομάδα που κέρδισε το κύπελλο Ραστεχνών και αυτή είναι τα Τρίκαλα. Στον τελικό είχαν επιβληθεί του Πανθρακικού και κληρώθηκε γειτονικό ντέρμπι με την ΑΕΛ. Άρα η ΑΕΛ είναι εντός εισαγωγικών, να το πούμε, άτυχη, αφού από όλες τις ομάδες, τις 16 ομάδες, 13 μάλλον, γιατί οι Β' ομάδες δεν μετέχουν στο κύπελλο, οι Β' Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Αστέρας Τρίπολης Β' δεν μετέχουν. Άρα από τις 13 ομάδες η άτυχη ήταν η ΑΕΛ, με την έννοια ότι ήταν μία να κληρωθεί και κληρώθηκε αυτή. Παίζει λοιπόν στα Τρίκαλα. Αυτό το παιχνίδι θα γίνει μια εβδομάδα, εκεί μεσοβδόμαδα, πριν τη 15η Αυγούστου, κάπου εκεί, 12, 13, 11, κάπου εκεί. Τρίκαλα, ΑΕΛ, Νόβιμπετ, η ΕΠΟ θα ορίσει το παιχνίδι εκείνη την ημερομηνία. Μια εβδομάδα μετά έχουμε το δεύτερο προκριματικό γύρο. Τα ζευγάρια είναι Άθενς Καλυθέα με τον νικητή του Τρίκαλα ΑΕΛ. Η ΑΕΛ βέβαια, παρότι παίζει εκτός έδρας, είναι το φαβορί, είναι μια κατηγορία παραπάνω, αλλά θέλει και πολλή δουλειά για να φτιάξει καινούργια ομάδα. Έχει πάρα πολλούς καινούργιους ποδοσφαιριστές. Ηρακλής Βόλος, μονομαχία Super League. Ατρόμητος Πύργος, στα δύσκολα είναι ο Φώτης στη Super League 2 κατηγορία. Ομάδα του Πύργου που έχει κάνει πολύ καλές μεταγραφές και με Χέγγιο τη σταθερότητα στη διοίκησή τη πιστεύω ότι θα πάει καλά στο φετινό πρωτάθλημα τη Super League 2. Ατρόμητος Πύργος λοιπόν, δύσκολη δοκιμασία, αλλά στα δύσκολα και δοκιμάζεσαι και αποκτάς εμπειρίες ενώπιον του πρωταθλήματος. Ζάκυνθος Κηφισιά. Κηφισιά έχει τον πρώτο λόγο. Αυτά είναι τα μάτς όλα νοκάουτ. Ζάκυνθος που ξέρω ότι έχει θέματα με το γήπεδο, να δούμε αν θα γίνει εκεί το παιχνίδι. Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης. Δέστε το τώρα έτσι. Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης κληρώθηκε. Η πιο δύσκολη αντίπαλος για την Καρδίτσα. Και λέω, γιατί το λέω. Ακόμα δεν έχει ξεκινήσει προετοιμασία. Ακόμα δεν έχει ανακοινώσει προπονητή, παρότι ο γίγαντας ο Μανώλης ο Σκύβαλος είναι στην Καρδίτσα από ό,τι λέει το ρεπορτάζ. Τώρα παίρνει παίχτες. Ο γίγαντας ο Μουρμούρας προσπαθεί να φτιάξει την ομάδα. Φανταστείτε πότε θα ξεκινήσει. Πρέπει να παίξει γύρω στις 18 Αυγούστου το μάτς να γίνει αυτό. Εκτός αν ζητήσει αναβολή η Καρδίτσα, να πάει μια εβδομάδα μετά. Και ακόμα δεν έχει ξεκινήσει προετοιμασία. Έτσι, λογικά ένα εύκολο πέρασμα για την ομάδα του Άρη, σύμφωνα με αυτά που σας περιέγραψα. Ελλάς Σύρου Μαρκό. Αύριο έρχεται στην Αθήνα και θα τύχει αποθεωτικής υποδοχής ο Ελ Αραμπί. Το μεγάλο απόκτημα, όχι ο Ελ Αραμπί ο Γιάννης από την Καλαμάτα, ο άλλος Ελ Αραμπί του Ολυμπιακού, που πήγε στην Αντ στον Αποέλ και τώρα πιθανόν να κλείσει την καριέρα του στη Μαρκό και προσπαθεί να τη βοηθήσει για να ανέβει στη Super League. Ελλάς Σύρου Μαρκό. Στο Βόλο, ένα ντέρμπι που θα είναι από τα ντέρμπι της Super League 2 κατηγορίας φέτος για την άνοδο, νίκη Βόλου Πανιώνιος, ματσάρα. Ματσάρα και το Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης Άκτορ, πρώτης εθνικής Super League, ματσάρα και αυτό. Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς, Πανσεραϊκός Πανθρακικός, όλα αυτά παιχνίδια κυπέλου, έτσι, δεύτερης φάσης. Στις Σέρες Πανσεραϊκός Πανθρακικός και Καλαμάτα Πανετολικός. Πριν από 3 χρόνια είχαν παίξει οι δύο ομάδες αυτές κύπελο στη δεύτερη φάση του θεσμού πάλι. Καλαμάτα είχε κερδίσει τα πέναλτι τον Πανετολικό. Με προπονητή, τότε ήταν ο Νίκος Αναστόπουλος προπονητής στην ομάδα της Καλαμάτας, από ό,τι θυμάμαι. Και είχε κερδίσει τα πέναλτι 1-1 κανονική διάρκεια την ομάδα του Πανετολικού. Τώρα κληρώθηκαν πάλι. Το μας θα γίνει στην Τρίπολη, θα γίνει στην Αθήνα. Το γήπεδο δεν είναι κατάλληλο της παραλίας για την Καλαμάτα. Οπότε να δούμε πού θα παίξουν Καλαμάτα
Πανετολικός μετά από 3 χρόνια και πάλι, 3 νομίζω είναι τα χρόνια που θα βρεθούν αντίπαλοι αυτές οι δύο ομάδες. Καλαμάτα Πανετολικός. Οι ομάδες που θα προκριθούν μαζί με τις Ευρωπαίες, ΑΕΚ, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και ΟΦΗ, θα φτιάξουν τη League Phase που οι 3 πρώτες αγωνιστικές είναι Τετάρτες μεσοβδόμαδες, 3, 10 και 17 Σεπτέμβρη. Γιατί, θυμίζω και πάλι, πρωτάθλημα και Ευρώπη υπάρχει σε ρή, αφού η διακοπή για τις εθνικές ομάδες θα είναι μετά τις 26 Σεπτεμβρίου και μέχρι τις 19 Οκτωβρίου.

Αυτά με τις επικαιρότητα, γιατί η ΓΕΕ έγινε η κλήρωση, είναι 10 όμιλοι. Ένα παιχνίδι, αν θα διάλεγα σε 10 ομίλους για να πάω να δω, αν ήταν να δω ένα παιχνίδι για την πρεμιέρα από τους 10 ομίλους, ποιο θα ήτανε? Πανεγιάλιος Παναχαϊκή. Αυτό το μάτς είναι το ντέρμπι που κατά τη γνώμη μου επισκιάζει τα παιχνίδια όλων των ομίλων της πρώτης αγωνιστικής. Πανεγιάλιος Παναχαϊκή, αχαϊκό ντέρμπι, ματσάρα με τα όλα της. Πάμε στα μηνύματα. Την καλησπέρα στο Δημήτρη το δασκαλάκι που είδε τώρα στο Viber. Στον Αποστόλη από το Αίγιο που λέει θα είμαι μέσα, λέει, για να βοηθήσει τον Πανεγιάλιο στο μάτς με την Παναχαϊκή. Οκ. Okay. Τα έργα στο ΣΕΒ Λευτέρη έχουν σταματήσει λόγω ασφαλιστικών μέτρων, λέει. Δεν το ξέρω. Ρώτα τους τα παιδιά. Δεν το ξέρω, Αποστόλη. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, το είπανε, λέει, οι μπασκετικοί, λέει, προχθές. Θα το πούν τώρα, 5 η ώρα έχουν εκπομπή τα παιδιά, έτσι, οπότε μπορείς να τους ρωτήσεις. Σε άλλους σταθμούς, λέει, τα έργα συνεχίζονται με τρεις βάρδιες. Ξέρεις κάτι, Αποστόλη? Δεν ξέρω τίποτα, δεν το ξέρω το θέμα. Θα μιλήσεις πάλι, στείλ το μήνυμα στα παιδιά ή θα τους πω τώρα, άμα τους δω, να σχολιάσουν τι γίνεται με τα έργα στο ΣΕΒ. Μάνος Χαλκιάς, γεια σου Μανώλη, ο τελευταίος των Ερατζιανών, ο Ερτζιανών. Εντάξει, από την πρώτη φουρνιά, τότε που φτιάξαμε την Έρα Σπορ, νομίζω είναι και ο Χρήστος μετά από μένα, κοντός. Στη συνέχεια είναι και ο Σύφακας, μια μεγάλη πολύ καλή παρέα. Ευθύμης, γεια σου Ευθύμη μου, να σε καλά, καλησπέρα Μαραγκέ Γίγαντα. Αντρέας, έλα ρε Λεσά με τις κομματάρες, μας έχεις τρελάνει, λέει. Κανένα νέο για την ΑΕΚΑΡΑ? Θα κάνει μεταγραφές σήμερα. Σήμερα ή αύριο δύο μεταγραφές η ΑΕΚ, κοντά στον Κώστιτς είναι, πολύ καλός παίχτης ο Φίλιπ Κώστιτς. Έτσι να είναι καλά. Δεύτερη αγωνιστική, Ξυλόκαστρο Αστέρας. Μίλησα με τον Μπιλ σήμερα, θα κουνάει, λέει, θα χτυπάει το ταμπούρλο του Ηρακλή Ξυλοκάστρου. Τάκης από Αμαλιάδα. Χρήστος, η φωνάδα του Στέλιου και στιχουργός ο Πυθαγόρας. Μην ξεχνάμε τους δημιουργούς. Η Αθανασία, καλό απόγευμα, καλές διακοπές. Κάνε βουτιές και για μένα, λέει. Να σε καλά, Αθανασία μου. Να σε καλά, Νικόλα Ρουμάκη, Θιελάρα με Πανετολικό. Και ο Γρηγόρης ο Μητρόπουλος. Ήμουν με τον Βασίλη Μπλέζα, πήραμε καφέ. Χαμός με τα μηνύματα. Ο Ευτύχης ο Κοκκινάκης, να σε καλά φίλε μου, ήσουν και θα είσαι ο άρχοντας, ο ανεκατάστατος, συνέχεια και διακοπές ψυχής με όλη την καρδιά και όπως επιθυμείς, ολοψύχος και εγκαρδίος. Ευτύχης από τη θεϊκή Κρήτη τουλάχιστον. Ευτύχη μου, την αγάπη μου. Θανάσης Παπάγος, δεν το καταλαβαίνω το μήνυμα σου Θανάση. Κώστας, θα μας λείψει πολύ κύριε Λευτέρη, λέει, από τον πύργο. Να σε καλά, Κωνσταντίνα, από τον πύργο. Στάθης, γεια σου ρε άρχοντα Λεσά, από το Ζέλη, θα μας λείψει πολύ. Γεια σου φιλαράκι μου, καλό. Γιώργος Δελής, για να κλείσουμε. 2-0, τα γκολ πήγαν από ατομικές ενέργειες, όπως είπες και εσύ, Λευτέρη. Τι θα γίνει όταν ο Ντέλιας για τον ΠΑΟΚ δεν θα τρελάνει κόσμο? Φιλιά από Λάρισα. Γεια σου Γιώργο μου Δελή, γεια σου Μανώλη από την Άξο, γεια σου Γιάννη Κορομιλά. Να σε καλά, πήρε ο Παναθηναϊκός, λέει, πήρε έναν καλό παίχτη στο κέντρο για να τον ενισχύσει από τη Χάπολ. Γεια σου Χρήστο Μπουλτά, Αϊκάρα, γεια σου Νότι. Να σε καλά φίλε μου, κλείνουμε, υγεία, να περάσετε καλά, καλό μήνα, σας εύχομαι. Θα τα πούμε, να είμαστε καλά, τέλη Αυγούστου και πάλι τη τελευταία εβδομάδα πριν τη συνταξιοδότηση. Πολλά φιλιά σε όλους, καλό απόγευμα, να είστε καλά.

0: Era Sport 101,8.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
6: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
7: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
6: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
7: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
6: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
8: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
9: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξες στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
10: Ακούτε Era Sport.
11: Welcome to the Big Show.

0: Λοιπόν, την καλησπέρα μας, είναι η εκπομπή του μπάσκετ και είναι 5 με 7, είναι η κλασική ώρα του μπάσκετ, αυτό το τζάμπολ σε 7. Θα είμαστε παρέα με τον Βασίλη Αγριτάκη. Βασιλάρα μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Κώστα και βέβαια σε όσες και όσους μας ακούν.
0: Κώστα Τύριο στα μικρόφωνα, Βασίλης Αγριτάκης μαζί με την Ολυμπιακή Νικοπούλου στην κονσόλα του ήχου, με τον φίλο μας τον Άγγελο Μπάτζιο στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Είναι μια εβδομάδα η οποία, αν δεν είχε την ανακοίνωση της συμφωνίας του Παναθηναϊκού με τον Σιλβάν Φρανσίσκο, δεν θα είχε κάτι συνταρακτικό.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Μας στενοχώρησε λίγο η εθνική ομάδα Under 18 που κέρδισε 29
1: πολύ,
0: την Ισπανία
1: πολύ,
0: και χάσαμε στον πόντο. Ναι. Λέω, Βασιλάρα, τι ήταν αυτό το πράγμα, τι ήταν αυτό το σοκ.
1: Δεν
0: με νοιάζει το
1: σοκ.
0: Αποτέλεσμα, με νοιάζει το ότι στενοχωρήθηκαν τα παιδιά.
1: Από το σύν 29 είναι βαρύ, είναι πολύ βαρύ. Από το σύν 29 υπήρχαν βέβαια και φωνές.
0: Και μας το έλεγε ένας φίλος ο Θάνος, τι για τις βολές.
1: Ναι.
0: 41-11.
1: Ναι.
0: Είναι λίγο ακραίο.
1: Είναι. Αν και εγώ, είμαι τη άποψη γενικά ότι για να μιλήσει
0: δηλαδή,
1: κάποιο.
0: Δηλαδή,
1: έπαιζαν
0: οι Lakers με την καρδίτσα, ας πούμε.
1: Θα μπορούσε να το πει κάποιο αυτό. Εγώ γενικά είμαι λίγο τη άποψη ότι πρέπει πρώτα να βλέπει το παιχνίδι και να κατανοεί. Γιατί μπορεί
0: σωστό,
1: να υπάρχει λόγο που υπάρχει.
0: Είναι συνδρομητικό τη FIBA και δεν το είδαμε το παιχνίδι. Είχα και εκπομπή.
1: Και πέραν αυτού, μπορεί η στόχευση τη μία ομάδα και το παιχνίδι τη άλλη να οδηγούν σε τέτοια νούμερα. Βέβαια, το 41-11 είναι και τεράστια διαφορά. Δηλαδή, όσο μεγάλη.
0: Κοίτα, για να γυρίσει συν 29, άρα από τον αντίπαλο πλην 29, πρέπει να συμβούν πολλά σε ένα παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Πρέπει και εσύ να επαναβαφθείς ότι τώρα τους έχουμε.
1: Ναι,
0: τους κερδίσαμε, εν πάση περιπτώσει. Ήταν νομίζω 22 το ημίχρονο.
1: Ναι, και είχε πάει και έως τις 29.
0: Και μέχρι το 30,
1: λίγο
0: μέχρι το 30 ήταν μια διαφορά ασφαλείας,
1: ναι,
0: θεωρητικά.
1: Και νωρίτερα, πριν το τέλος του ημίχρονου, ήταν στις 29.
0: Εκεί λίγο επαναπάβεσαι.
1: Έπεσε από τους 29 στους 22 με ένα 7-0 σερί και μετά συνεχίστηκε.
0: Ειδησογραφικά, κάτι φοβερό όχι, το μόνο που παίζει έτσι σήμερα είναι ότι οι δύο παίκτες οι οποίοι έπαιζαν δανεικοί εκτός Παναθηναϊκού επέστρεψαν στο πράσινο ρόστερ και είναι δύο παιδιά που το ένα έκανε μια πολύ καλή χρονιά με τον Ηρακλή, είναι ο Δημήτρης Μωραΐτης, εγώ θυμάμαι τον μπαμπά του, τον Κώστα, που ήταν και πολύ καλό σουτέρ και τον έχω μεταδώσει αρκετές ομάδες. Και είναι και ο Λευτέρης Ματζούκας,
1: ναι,
0: που έκανε και ένα πέρασμα από κολέγιο.
1: Στον
0: NCAA.
1: Εντάξει, για τον Μωραΐτη το περιμέναμε μετά την αποχώρηση του Λιόπουλου για να βγαίνουν και τα κουκιά στους Έλληνες.
0: Τώρα είναι πάνω από 6.
1: Ναι. Τώρα με τον Ματζούκα
0: και τους είναι... Τους μετρούσα και είναι, ας πούμε, κάμποση.
1: Είναι είτε 7 είτε 8.
0: Θα τους βάλουμε κάτω, λοιπόν. Είναι.
1: Αν μετρήσουμε και τον Κουζέλο.
0: Καλαϊτζάκης Λούκας 2. Μωραΐτης Ματζούκας 4,
1: ναι.
0: Ρογκαβόπουλος 5,
1: Μίτογλου
0: 6 και 7 Κουζέλογλου.
1: Ναι. Και με το ερωτηματικό του Φαλ.
0: Και του Φαλ το διαβατήριο.
1: Mm.
0: Ναι.
1: Το
0: οπότε είναι.
1: Πότε και αν και πώς θα συμβούν.
0: 7 συν 1, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Είναι αρκετούτσικη για να μην δούμε το περσινό σου τελικούς εντεκάδες,
1: ναι,
0: από Παναθηναϊκό Ολυμπιακό.
1: Πάει με 7 Έλληνες και οι ξένοι είναι 9, αν δεν κάνω λάθος.
0: Αναρρύθμιτη και αυτή. Ναι. Κρατάμε λογαριασμό. Λοιπόν, Μπάντι ο Φρανσίσκο. Γκραντ Ναν 4. Μπόγκα Γιαμπουσέλε 6. Χέις Ντέιβις Χουάντσο 8.
1: Ναι.
0: Ξέχασα κανέναν.
1: Λεσόρ, είπες.
0: 9 Λεσόρ.
1: Ναι.
0: 9 Λεσόρ. 9 Λεσόρ. Και να πούμε και τον Μουστάφα που είναι είτε 9 συν 1,
1: θα, ναι.
0: 9 συν 1 έτσι,
1: ναι.
0: ή 7 συν 1,
1: ναι.
0: Κάπως έτσι.
1: Ή 7 ή 8-8 κατά κάποιο τρόπο,
0: ναι.
1: Ή 7-9,
0: ναι.
1: Εντάξει,
0: ναι.
1: Είναι οκ, okay,
0: ναι.
1: Τουλάχιστον όσον αφορά τους Έλληνες βέβαια.
0: Το Χουάντσο τον είπα. Να σου πω, είναι αρκετοί παίκτες,
1: ναι.
0: Και αν εξαιρέσουμε 2-3 αδύναμους κρίκους που πιο πολύ θα παίζουν στο πρωτάθλημα,
1: ναι.
0: Είναι όλοι πάρα πολύ καλοί παίκτες.
1: Καλά, δεν το συζητάμε.
0: Στο ρόστερ του Παναθηναϊκού.
1: Και φαίνεται ότι και ο Μπράντοβιτς έχει μια. Ανταποκρίνεται και εκείνος στα σημεία των καιρών.
0: Ναι.
1: Παλιότερα δηλαδή βλέπαμε ομάδες και με το και επί ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, αλλά και γενικότερα. Ρόστερ με 7-8 παίκτες ή ακόμα και στην εποχή των 12ων με 7-8 να είναι ενεργοί και να χρησιμοποιούνται σταθερά.
0: Ναι.
1: Πλέον πηγαίνουμε στη λογική που είναι 12 και μπορούν και οι 12 να παίξουν οποιαδήποτε στιγμή.
0: Σωστό. Πάμε να δούμε λίγο ρόστερ Ολυμπιακού όσον αφορά τους Έλληνες ξένους. Δηλαδή, από τα guard ως Έλληνες λογίζονται Walkup, Dorsey 2,
1: ναι.
0: Λαρετζάκης 3, Μελάρη δεν έχει ακουστεί κάτι τώρα τελευταία.
1: Όχι. Και η αλήθεια είναι ότι για τον Άρη που ακουγόταν, ο Άρης έχει προχωρήσει το σχεδιασμό του.
0: Σωστά. Και, πήρε και το Λιόπουλο.
1: Και μοιάζει να τον είχε ολοκληρώσει για την ακρίβεια.
0: Μη διώξει κανέναν.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Για την...
0: Είναι τίγκα.
1: Ναι. Μόνο θεωρητικά ίσως να μπορούσε να υπάρξει κάτι με την ΑΕΚ. Με την έννοια ότι δεν έχει ολοκληρώσει το ρόστερ της ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Αλλά πολύ μεγάλη. Πολύ
0: λες να έχουμε ανταλαβαίνει και παικτικό, όχι μόνο γηπαιδικό. ΑΕΚ Ολυμπιακό.
1: Μπορεί να είναι μέσα στα ανταλλάγματα.
0: Δεν το ξέρω.
1: Αλλά,
0: λοιπόν, μην βάζεις φιτιλιές.
1: Σίγουρα είναι πάντως αυτή τη στιγμή εδώ και πολλές εβδομάδες δεν υπάρχει κάτι για το Λαρετζάκι.
0: Λοιπόν, Έλληνες. Από τον Ολυμπιακό στα γκάρντ. Γουόκα, Πλαρετζάκης, Ντόρση, Νετζίπογλου 4.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει. Στα forward. Βεζένκοφ 5, Παπα-Νικολάου 6.
1: Okay. Και ο Χαραγιανίδης.
0: Και ο Χαραγιανίδης 7.
1: Ναι.
0: Δεν βλέπω άλλον.
1: Ναι, νομίζω ότι έχει ένα προβάδισμα στους Έλληνες Παναθηναϊκός. Δηλαδή, αν σκεφτείς και το πώς χρησιμοποιεί τους παίκτες του.
0: Βάζει την ποιοτικά.
1: Όχι,
0: βάζω
1: το πώς τους χρησιμοποιεί ο Μπαρτζόκας. Δηλαδή, το Λαριτζάκι, τον Νετζίπογλου και τον. Εντάξει, το Λαριτζάκι τον Νετζίπογλου δεν τους υπολογίζει.
0: Ευρωλίγκα δεν παίζει.
1: Τον Καραγιανίδη δεν τον έχουμε δει.
0: Δεν παίζει αυτός.
1: Αλλά και εκείνος λογικά δεν θα είναι τουλάχιστον στα βασικά του πλάνα. Άρα από τους 7 ήδη.
0: Μόνο ο Παπα-Νικολάου έπαιζε Ευρωλίγκα φέτος. Α, στους άλλους που είναι naturalizer.
1: Α, ναι, από τους Έλληνες, ναι.
0: Ο Παπα-Νικολάου μόνο.
1: Και ο Βαζέγκοφ.
0: Ο Βαζέγκοφ δεν είναι Έλληνας. Άσχετα ότι λογίζεται ως Έλληνας.
1: Ναι, εντάξει, καταλαβαίνω πώς το λες. Ναι, δεν είναι εγώ.
0: Είναι Βουλγαρό-Κύπριος.
1: Ναι, οκ. Okay, okay.
0: Παίζει όμως από παιδάκι, μην το συζητάμε.
1: Ναι,
0: αυτό
1: ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: το συζητάμε.
1: Ναι.
0: Το παιδί, το Σάσα.
1: Αλλά ωστόσο, ναι, από τους 7 λοιπόν που μέτρησες, ήδη 3 θεωρητικά δεν αγωνίζονται.
0: Ναι.
1: Άντε να δεις έναν από αυτούς στο Λαριτζάκι λίγο παραπάνω στο πρωτάθλημα.
0: Και αν χρειαστεί και καμιά Ευρωλίγκα, αν χρειαστεί.
1: Ναι, ναι. Πηγαίνοντας όμως στο πρωτάθλημα, γιατί είπες για τις εντεκάδες νωρίτερα.
0: Ναι, όντως.
1: Ο Ολυμπιακός πάλι μπαίνει στην ίδια, στο ίδιο τρυπάκι. Δηλαδή ή θα έχει 12, αλλά τους 2 δεν θα τους χρησιμοποιεί καν. Ναι. Άρα επί της ουσίας θα έχει 10.
0: Που ο Μπαρτζόκας έχει ανοιγμένο rotation.
1: Ναι.
0: Διευρυμένο.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή
1: έχει...
0: παίζουν καμιά φορά και 11.
1: Ναι. Απλώς συνήθως οι 11 που παίζουν δεν είναι.
0: Άντε ο Μπαρτζόκας να μην βάλει έναν.
1: Ναι, απλώς στους 11 που παίζουν δεν υπάρχουν 6 Έλληνες. Γιατί είναι στην Ευρωλίγκα και υπάρχουν 3 Έλληνες.
0: Στην Ευρωλίγκα φέτος ο Λαρετζάκης έπαιξε 7 μάτς. Δηλαδή.
1: Συνολικά πόσα λεπτά έχει παίξει.
0: Συνολικά 21 λεπτά, 12 κατά μέσον όρο.
1: Ναι, 21 λεπτά όλη τη σεζόν.
0: Όλη τη σεζόν, άρα... ναι.
1: Τι συζητάμε.
0: Ναι.
1: Ενώ ο Παναθηναϊκός απ' την άλλη το λέει και εδώ ο φίλος που έχει στείλει το μήνυμα. Πριν από 3-4 λεπτά στο Viber, να πούμε ότι μπορείτε να στέλνετε βέβαια τα μηνύματα σας στο Viber. Γράφει την εξάδα Λούκας Μωραήτης, Καλαϊτζάκης, Μήτογλου, Ρογκαβόπουλος και Φαλ. Το ερωτηματικό του Φαλ, αν υποθέσουμε για την οικονομία της συζήτησης ότι μπαίνει στην εξάδα των Ελλήνων, είναι μια πολύ
0: και
1: καλή εξάδα.
0: Και ένα έξτρα ματζούκα.
1: Ναι, το λέει για εξάδα ότι θα παίξει ας πούμε, με αυτούς τους 6 σε ένα συγκεκριμένο match. Καλή εξάδα.
0: Όπως και να έχει.
1: Δηλαδή οι 4 από τους 6 σίγουρα υπολογίζονται κανονικό ρόλο.
0: Σωστά. Λοιπόν, να πούμε τους τρόπους επικοινωνίας είναι το 54160 Sport και ενώ και το μήνυμα. Είναι το Viber που ανέφερες, τι γράφουμε στην αναζήτηση. Στο smartphone ο καθένας, Era Sport, χωρίς TAF και μπαίνει στην παρέα. Και είναι και το Facebook με το Instagram, 24 δευτερόλεπτα. Εκεί μπαίνετε στην παρέα και έχουμε γίνει και αρκετοί. Σε αυτό το τρυπάκι του Facebook και του Instagram πάρα πολλοί κόσμος μπαίνει και στέλνει το μήνυμά του και εμείς απαντάμε σε διάφορες ώρες και στιγμές της ημέρας και όχι μόνο κατά τη διάρκεια της δίωρης εκπομπής. Για παράδειγμα ο Θάνος μας έγραψε ένα μήνυμα λίγο νωρίτερα και έχει απόλυτο δίκιο. Επαληθεύτηκα λέει ο φίλος δυστυχώς πανηγυρικά με τους Ισπανούς και ας κερδίζαμε και με 20-30 πόντους, 29 για την ακρίβεια. Δεν ξέρω τι να πω λέει πια με δάφτους. Σε ομαδικά σπορ δεν το έχουμε μαζί τους. Ευτυχώς το είχαμε στην Εθνική Ανδρών.
1: Ναι.
0: Πέρυσι τους κερδίσαμε.
1: Ναι, και σε μάτς που ήταν καθοριστικό.
0: Και φωτιά, ε.
1: Αλλά ωστόσο δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με την Ελλάδα. Το της Ισπανίας.
0: Και
1: επίσης δεν έχει να κάνει με το άθλημα.
0: Και έμεινε και εκτός, ε.
1: Και δεν έχει να κάνει με το άθλημα. Όχι, λέω γενικότερα αυτό που λέει ο φίλος ότι δεν το έχουμε με τους Ισπανούς κτλ. Οι περισσότερες χώρες δεν το έχουν με τους Ισπανούς. Ανεξαρτήτως αθλήματος.
0: Εδώ πήραν το Μουντιάλ.
1: Ακριβώς. Ανεξαρτήτως αθλήματος, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα πολύ διαφορετικό.
0: Και μας περνάνε σε πληθυσμό 5 φορές.
1: Ναι.
0: Αλλά μας περνάνε και σε οργάνωση.
1: Εντάξει,
0: του αθλητισμού.
1: Και άλλες χώρες περνούν εκείνους.
0: Διότι δεν είναι μόνο τα ομαδικά σπορ που αναφέρει ο φίλος, είναι και τα ατομικά.
1: Εννοείται.
0: Τι να πούμε, από τένις, από φόρμουλα, τι να πούμε.
1: Έχουν ένα πολύ διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο.
0: Ναι.
1: Διαφορετικές αρχές,
0: παίζουν πιο νωρίς.
1: Ναι, παίζουν πιο νωρίς.
0: Δεν είναι ταλέντα 25 χρονών.
1: Ναι, όταν παίζουν νωρίς, ο στόχος δεν είναι η νίκη, αλλά είναι το να μπουν στο τρυπάκι του αθλητισμού πρώτα ήθη αξίες, ξεκινώντας από εκεί. Και από εκεί και πέρα, στη συνέχεια, όσο μεγαλώνουν σιγά-σιγά, να μαθαίνουν σωστά το εκάστοτε άθλημα.
0: Και πρόσεξε κάτι, έχουν κάνει και, και ανανέωση και λέω ανακαίνιση. Έχουν κάνει και ανανέωση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχει φύγει μια φουρνιά που σάρωνε. Τι να θυμηθούμε, Πάου Γκασόλ, Ναβάρο, Καλντερόν, Ρούντι, πιο μετά. Μόνο ο Γιούλ έχει μείνει από αυτή την ομάδα.
1: Και ο Γιούλ το
0: έχει συμπληρωματικό ρόλο, αλλά στη Ρεάλ αποδεικνύεται ότι σέβονται τους αρχηγούς.
1: Προφανώς.
0: Δηλαδή και το Φελίπε Ρέγες είπανε σταμάτα ό,τι ώρα θες.
1: Ναι.
0: Και τον Γιούλ τον αφήνουν και του κάνανε και διαιτές.
1: Ναι, βέβαια δυσκολεύτηκαν λίγο, αλλά εν τέλει το κάνανε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και είχε.
0: Ούτε είπε ο Σκαριόλος στην εθνική ομάδα σταμάτα εσύ επειδή είσαι μεγάλος.
1: Ναι, σωστά.
0: Όποτε θέλουν οι παίκτες σταματούν.
1: Ακριβώς. Και πόσο μάλλον όταν πρόκειται για παίκτες που ανταποκρίνονται ακόμα και σε μια ηλικία. Και ο Σέρχιο Ροδρίγκες πριν το γυρίσει σε παράγοντας στα τελευταία του μπασκετικά ήταν σε καλό, πολύ καλό επίπεδο παρά την ηλικία του. Επομένως,
0: άρα κρατάμε.
1: Λειτουργούν από όλες τις πλευρές.
0: Για να βάλουμε λίγο τη σκαλέτα που λένε και τηλεοπτική της εκπομπής. Ματζούκας και Μωραΐτης επιστροφή στον Παναθηναϊκό από το δανεισμό και από όλα αυτά που έκαναν τα παιδιά τα προηγούμενα χρόνια. Ντρέιμον Γκριν έμεινε στο Golden State. Είναι και αυτό μια είδηση.
1: Και πήρε και μεγάλο συμβόλαιο.
0: Παγκόσμια εμβέλεια, ας πούμε. Και μάλιστα λέει και για τον Στεφ Κάρι ότι αν ήταν κουρασμένος θα το έλεγε και ότι γενικά ζει για τα δύσκολα. Ο Στεφ Κάρι.
1: Κάτσε να μην το πει. Έχουμε ακόμα.
0: Έλα μωρέ, λες όχι. Δεν νομίζω. Τώρα γίνεται τζερτζελέ. Σου λέει μόνο ο Λεμπρόν θα κάνει τζερτζελέ γύρω από το όνομά του.
1: Ναι, για να το κάνει και ο Κάρι πρέπει να πει φεύγω.
0: Ναι.
1: Να πει μήπως να φύγω.
0: Με τους Bucks συνεχίζει ο Κάιλ Κούσμα μέχρι να φύγει. Φευγάτος μου φαίνεται εκεί. Ο Ντερόζαν να δούμε τι θα δεχτεί και τα λοιπά. Μίνιμουμ και αν θα δεχτεί και τα λοιπά.
1: Ο Ντερόζαν δεν θα δεχτεί μίνιμουμ λογικά, αλλά θα γίνει σφαγή στις ομάδες που διεκδικούν πρωτάθλημα για το ποια μπορεί να τον φέρνει από τον πάγο. Έκτο έβδομο παίχτη.
0: Δεν το έχω πει συχνά στην εκπομπή, αλλά είναι λατρεία μου. Καψούρα.
1: Ναι.
0: Πολύ τα μουστάρα.
1: Εγώ επειδή από μικρός ήμουν φαν των Raptors.
0: Ναι.
1: Πολύ δεμένος με τον Ντερόζαν, βέβαια με το
0: και στο Σικάγο έπαιξε καλά.
1: Ναι, ισχύει. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι όταν έφυγε από τους Raptors πήρα από τον
0: Ντερόζαν. Είναι ο Ντελικάτος ο Γκάρ Φόρουαρντ.
1: Ναι, και είναι πιο πολύ τη προηγούμενη εποχή. Δηλαδή πολύ mid-range.
0: Είναι λίγο. Κομπίζει λίγο,
1: Ναι.
0: Λίγο.
1: Είναι το παρατσούκλου του, ας πούμε, στη δική του γενιά είναι mid-range king. Είναι ο κορυφαίος στο mid-range.
0: Σωστό, ναι.
1: Στη δική του εποχή με τρομερά ποσοστά.
0: Σωστό, σωστό. Η Παρή υποδιάλυση. Η Βιλερμπάν και λέω. Η Παρή.
1: Α, είπε.
0: Βιλερμπάν. Όχι, είδα ότι φεύγει από την Παρή ο Γουαταρά και λέω εντάξει. Η Βιλερμπάν υποδιάλυση.
1: Ναι.
0: Μετά το Φρανσίσκο και Ντάνιελ Τάις. Νομίζω όλοι φεύγουν. Δεν κάθεται κανένα τώρα μεταξύ μα.
1: Κοίτα, ο Τάις το έχω
0: βγει φάει κράξιμο ο Τεπέ. Έχει φάει κράξιμο.
1: Η αλήθεια είναι ότι
0: τον εγγράψανε τσίρκο.
1: Από όταν αποσύρθηκε από παίκτη και μετά, η επόμενη καριέρα του δεν έχει την ίδια επιτυχία με την αγωνιστική του καριέρα.
0: Όχι, δεν κατάλαβες. Το λες πολύ ευγενικά. Έχει πατώσει.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για πάτο.
1: Ναι,
0: βαρελιού.
1: Εγώ το είπα πιο ευγενικά, εσύ το είπες πιο ξεκάθαρα.
0: Μιλάμε για πάτο.
1: Αλλά παράλληλα υπάρχει και η τρομερή περίπτωση του Ντάνιελ Τάις, ο οποίος σε όποια ομάδα πηγαίνει, κάτι γίνεται με τα οικονομικά της.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και στη Μονακό έγινε. Με τις πληρωμές.
0: Δεν διαλέγει σωστά ο Ντάνιελ.
1: Ναι. Και είχε μια καλή προοπτική.
0: Του λέγανε στον Παναθηναϊκό, έλα εδώ να πληρωθείς.
1: Είχε μια καλή προοπτική.
0: Και πήγε Μονακό στον Κατζούρι. Έφυγε ο Κατζούρης και ο Σπανούλης. Όπου πάει ο Τάις, διαλύονται όλα.
1: Έφυγαν και εν τέλει η ομάδα πάει EuroCup. Ο Τάις φεύγει από τη Μονακό.
0: Ναι,
1: φεύγει από τη Μονακό, πάει Βιλερμπάν. Και η Βιλερμπάν ενώ έχει 60 εκατομμύρια μπάτες, ξαφνικά πέφτει 25.
0: Τώρα κάποιοι πρέπει να καταλαβαίνουν. Τι έχει συμβεί τους προηγούμενους μήνες όταν εξηγούσαμε ότι ο Σπανούλης που πήγε την ομάδα τελικό Ευρωλίγκας για ποιο λόγο έφυγε. Έφυγε για όλα αυτά τα καραγκιοζουλίκια.
1: Ναι.
0: Τώρα έφυγε και ο Ολιγάρχης.
1: Πήγαν όλοι.
0: Έχει αναλάβει πώς λέγεται μωρέ το, ο Μάσμπερν.
1: Τζαμάλ
0: Μάσμπερν, παλέμαχος του NBA με ένα αμερικανικό φαντ. Ναι. Να βοηθήσει, μπαίνει και το πριγκιπάτο από
1: πάει,
0: πίσω.
1: Ναι, πάει σε άλλη λογική τώρα. Θα έχει βέβαια 12-13 εκατομμύρια budget, είναι καλό για EuroCup.
0: Πρέπει να κατέβει και budget 20-30 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Κάτω.
1: Απλώς για το EuroCup με 12-13 μπορείς να το διεκδικήσεις. Βέβαια είναι και λίγο αργά για να φτιάξεις την ομάδα.
0: Είναι και ελκυστικός προορισμός. Δηλαδή το πριγκιπάτο, το Μονακό είναι τώρα το κάτι άλλο.
1: Είναι το κάτι άλλο. Zero tax επίσης.
0: Ισχύει. Παράδεισος.
1: Είναι
0: παράδεισος.
1: Τρομερή επιλογή.
0: Άρα έχει ενδιαφέρον. Και γι' αυτό το λόγο έφυγε, παιδιά, Σπανούλης. Έφυγε γιατί του διαλύσαν την ομάδα. Η ομάδα της Μονακό, στη χρονιά που μας πέρασε, τώρα που το πήρε ο Ολυμπιακός, αν ήταν πλήρης και ενισχυόταν με κανένα δυο παίκτες που ήθελε ο Σπανούλης, θα πήγαινε πάλι να το ξαναπάρει. Είτε θα το είχαν, μέχρι είτε τα θα μισά, το πέρανε.
1: Μέχρι το Δεκέμβρη που άρχισαν τα σοβαρά προβλήματα, αρχικά λίγο πριν προκύψουν τα προβλήματα, πριν βγει το θέμα τέλος πάντων και κάνει το γύρο της Ευρώπης, είχε ένα τρομερό σερί. Δεν θυμάμαι τώρα πόσο 6-7 νίκες και ήταν η δεύτερη ή τρίτη στη βαθμολογία. Ήταν πάρα πολύ ψηλά.
0: Ισχύει. Μετά διαλύθηκε το μαγαζί. Η Ευρωλίγκα αποθεώνει Παναθηναϊκό Ολυμπιακό γίγαντες. Ονομάζει τους δύο ελληνικούς συλλόγους και πραγματικά αλήθεια είναι. Να σου δώσω και ένα κουτσομπολάκι, επειδή έτυχε να ταξιδεύει στην ίδια πτήση με τον ξάδερφό μου, Εύαν Φουρνιέ, από σήμερα στην Μύκονο.
1: Ναι.
0: Θα πάει και αυτός στο νησί.
1: Να ξεκουραστεί και αυτός.
0: Το ωραίο.
1: Ξεκουράζεται ήδη δηλαδή, να ξεκουραστεί ακόμα περισσότερο.
0: Θα ξεκουραστεί λίγο και ο Εύαν Φουρνιέ. Ξέρεις, αυτοί οι τύποι δεν σταματάνε στις διακοπές τους. Και προπόνηση και σουτ.
1: Καλά, εννοείται.
0: Βρίσκουν κλειστό και πάνε. Θα δεις ότι θα είναι στο κλειστό.
1: Σίγουρα.
0: Και θα βγάλει βιντεάκι.
1: Έτσι κι αλλιώς η Μύκονος πάντα, η ομάδα εννοώ, πάντα φιλοξενεί όλους τους αθλητές που είχαν να κάνουν διακοπές εκεί. Δηλαδή, έχουμε δει και NBAers να κάνουν προπόνηση στο κλειστό της Μυκόνου το καλοκαίρι. Πόσο μάλλον τον.
0: Έχουμε και under 18 νεανίδων, δηλαδή γυναικών, άρα νεανίδων. Είναι η Β' κατηγορία, ξεκινά σήμερα στη Ρουμανία. Είναι το τουρνουά αυτό, ναι. Το Ευρωμπάσκετ. Και η Εθνική παίζει με Μεγάλη Βρετανία στο ξεκίνημα, από ό,τι βλέπω. Πότε είναι αυτό το παιχνίδι, για να δω, ρε φίλε. Λοιπόν, έχουμε και λέμε 9. Σήμερα το βράδυ, Ελλάδα, Μεγάλη Βρετανία. Στον άλλο αγώνα, Δανία με τη Βόρεια Μακεδονία. Μακάρι να πάνε καλά τα κορίτσια. Εντάξει, κοίτα. Όταν ακούω μικρές εθνικές ομάδες, από τη μία δεν καίγομαι για το αποτέλεσμα προσωπικά, αλλά δεν θα πούμε και όχι αν κερδίζουν τα παιδιά και τα αγόρια και τα κορίτσια.
1: Εννοείται. Και η λογική πρέπει να είναι.
0: Μπαίνουν
1: να...
0: και σε μια λογική winning, ας πούμε.
1: Ναι,
0: ότι κερδίζουν.
1: Σίγουρα. Απλώς το πρώτο πράγμα που πρέπει να μάθουν τα παιδιά είναι να παίζουν σωστό το άθλημα και να έχουν τη σωστή νοοτροπία όσον αφορά τον αθλητισμό γενικότερα.
0: Αυτό σε αυτή την ηλικία οφείλει να το έχουν μάθει ήδη.
1: Ναι,
0: ένα
1: ναι,
0: το κρατούμενο.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Απλώς είναι αλήθεια.
0: Τώρα από 18-19 και μετά πρέπει και να αρχίσουν να κερδίζουν.
1: Ναι, ισχύει.
0: Δεν θα πω το ίδιο στα 14,
1: ναι,
0: 15,
1: ναι, ναι, ναι,
0: ναι. Παμπέδες, παιδικό, δεν θα το πω.
1: Ισχύει.
0: Αλλά.
1: Ισχύει. Γιατί εδώ μπαίνουν ουσιαστικά στη ζωή του επαγγελματία πλέον.
0: Φυσικά.
1: Το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να κερδίζουν.
0: Λοιπόν. Χάπελ Ιερουσαλήμ, ο Σέικ Μίλτον που μετά το NBA έπαιξε στην Παρτίζαν. Συμπαθητικός.
1: Ναι.
0: Ο Σέικ Μίλτον.
1: Καλός Σέικ Μίλτον, στην Παρτίζαν δεν κόλλησε.
0: Δεν κόλλησε. Αλλά είναι ο μόνος που δεν κόλλησε. Στην Παρτίζαν.
1: Πολλοί
0: κόσμος δεν κόλλησε. στην Ευρωλίγκα είχε 6,9 πόντους, 1,4 rebound και 2,5 περίπου assist, 2,4 για την ακρίβεια. Μετά τις και μισή θα επιχειρήσουμε έτσι να βάλουμε λίγο τζερτζελέ στην κουβέντα και αυτό θα το κάνουμε ορμόμενοι από κάποια μηνύματα από φίλους. Και θέλουν να απαντήσουμε, που δεν απαντιέται εύκολα, παιδιά, θα σας προειδεάσω. Για το ποιος είναι καλύτερος, Μοντέρο ή Φρανσίσκο. Ο κόσμος ασχολείται πάρα πολύ και γουστάρει.
1: Ναι,
0: συγκρίσεις. Δεν σου κρύβω έτσι για να ζηλέψει και λίγο ότι όταν ήμουν τυχερός, ένας από τους 4-5 που είχαμε κάνει μια συνέντευξη τότε με τον Κόμπι Μπράιαντ, για να τον γλυκάνω, ρε παιδί μου, στην αρχή, τον ρώτησα αν τον ενοχλεί η σύγκριση με τον Τζόρνταν.
1: Ναι.
0: Αυτή ήταν μία από τις ερωτήσεις. Είχα καμιά δεκαριά. Και μάλιστα είχα 4 λεπτά στη διάθεσή μου. Και όταν η υπεύθυνη της Nike του έδειχνε με το λαιμό ότι κόφτον, είπε ο Κόμπι συγχωρεμένος, ας το παιδί λίγο ακόμα.
1: Okay.
0: Απίστευτο.
1: Τρομερό.
0: Έχω μείνει κάγκελο εγώ και του έκανα 2-3 ακόμα ερωτήσεις. Μου απάντησε ο συγχωρεμένος ο Κόμπι Μπράιαντ ότι γιατί το λες αυτό, δεν με ενοχλεί η σύγκριση. Η σύγκριση αρέσει τον κόσμο. Άρα εφόσον είμαι κι εγώ μέρος του προϊόντος, πρέπει να συμμετέχω στις συγκρίσεις. Κόμπι Λεμπρόν, Κόμπι Τζόρνταν, Λεμπρόν Τζόρνταν, Μάτζικ Μπέρντ, δηλαδή Μοντέρο, Φρανσίσκο, μην παρεξηγούνται. Οι φίλοι είναι ωραία, ωραίος ο χαβαλές των συγκρίσεων.
1: Και είναι κάτι το οποίο αρέσει τον κόσμο και καλός κακός και σε εμάς να κάνουμε τη συζήτηση, δεν μας χαλάει νομίζω. Θεωρώ.
0: Λοιπόν, κύριε Βασίλη Αγριτάκη, σε λίγο επιστρέφουμε. Μικρή διακοπούλα, έτσι λίγο χαλαρό τραγουδάκι αυτό που ακούμε και ίσως και κάτι διαφορετικό μετά τις και μισή. Επιστρέφουμε για να δούμε λίγο και να ξεψαχνίσουμε με στατιστικά, κύριε Μπίλη, παρακαλώ, και του Γιάν Μοντέρο αλλά και του Σιλβάν Φρανσίσκο. Πώς τα έχουν πάει, τι έχουν κάνει και με Ζάλγκρις και με Βαλένθια, αλλά και κάποιες παραμέτρους που δεν τις γράφουν τα στατιστικά. Και θα τις σχολιάσουμε σε λίγο.

Επειδή όμως η δισογραφία τρέχει και είναι ένα θέμα σοβαρό, βλέπω όλα τα κανάλια, και τα δικά μας της ΕΡΤ αλλά και τα ιδιωτικά κανάλια, ότι εκενώνεται προληπτικά το ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί, διότι έχει πιάσει φωτιά στο Χαϊδάρι. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά σε λίγο. Απλά δίνω την είδηση, γιατί τη βλέπω παντού σε όλα τα κανάλια.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε πυρηνοκλειό η χώρα, σε εξέλιξη πυρκαγιά στις παρυφές του ποικίλου όρου. Στο σημείο 95 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 22 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Ήχησε το 112 για τους κατοίκους της περιοχής Αφέα και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου να απομακρυνθούν μέσω της λεωφόρου Αθηνών προς Περιστέρι. Εκτροπές της κυκλοφορίας από την περιφερειακή Εγάλεο προς Αττική Οδό. Τη λεωφόρο Αθηνών στη συμβολή της με περιφερειακή Εγάλεο στο ρεύμα προς Αθήνα. Από τη λεωφόρο Αθηνών στο ύψος της Ιεράς Οδού στο ρεύμα προς Κόρινθο. Από τη λεωφόρο Αθηνών στο ύψος της Οδού Γεωργίου Παπανδρέου προς Κόρινθο. Από τη λεωφόρο Σχιστού από τη συμβολή της με την Οδό Παλάσκα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς λεωφόρο Αθηνών. Και από τη λεωφόρο Σχιστού στη συμβολή της με την Οδό Λαμπράκη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Σχιστό. Δραματική κατάσταση από τα πύρινα μέτωπα σε Βιωτή αλλά και Αργολίδα. Αλλεπάλληλα τα μηνύματα για εκενώσεις σε Πόρτο Γερμενό και το Προσύλι να κατευθυνθούν προς Μάνδρα μέσω Βιλίων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή. Απομακρύνθηκαν 254 άτομα δια θαλάσσης από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και μεταφέρονται στη Λιβαδόστρα. Μεγάλη φωτιά στα Φίχτια που κατευθύνεται προς Κουτσοπόδη. Κλειστή παλαιά Εθνική Οδός Άργους Κορίνθου στο ύψος των Φιχτίων. Αναζωπυρώσεις και στο Ρέθυμνο. 112 για εκενώσεις από Γέφυρα και Λίμνη Πρέβελης προς Λευκόγια και από Δρυμίσκο προς το Σπύλι. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο Κομπότι Άρτα, σε αγροτοδασική έκταση, ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
4: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah.
8: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
9: Ακούτε Ερασπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Η ώρα είναι 21 λεπτά πριν από τις 6. Δυστυχώς, ανοίγοντας τηλεόραση, βλέπεις αρνητικές ειδήσεις, δυσάρεστες.
1: Εδώ και αρκετές μέρες.
0: Και εξής, σκεφτόμουν ότι τουλάχιστον τη σημερινή εκπομπή θα την αφιερώσουμε στους πυροσβέστες, οι οποίοι δίνουν μάχη με τις φλόγες παντού και κάθε καλοκαίρι, με πολύ δύσκολες συνθήκες, με κίνδυνο της ζωής τους, και χάνονται και ζωές, δυστυχώς.
1: Ναι, το είδαμε για τις προηγούμενες μέρες.
0: Δυστυχώς, ναι. Οπότε είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε, και επειδή μας ακούνε πάρα πολλοί φίλοι και από τα πυροσβεστικά σώματα, να τους αφιερώσουμε την εκπομπή τη σημερινή και να τους ευχηθούμε καλή δύναμη στο έργο τους, διότι οι εικόνες από όλη την Ελλάδα, από Βιωτία, από Πόρτο Γερμενό, από πολλά μέτωπα, είναι θλιβερές.
1: Και κυρίως να τους ευχαριστήσουμε, γιατί πραγματικά δεν είναι
0: έτσι.
1: Μεγάλη μάχη.
0: Όπως το λες. Λοιπόν, κύριε Βασίλη Αγριτάκη, να δούμε τι άλλο υπάρχει στην επικαιρότητα. Καταρχάς, είχαμε πει ότι ασχοληθούμε λίγο με το θέμα των δύο νεοαποκτηθέντων, εκ των πολλών που έχουν υπογράψει στους δύο μεγάλους, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Σε λίγο, μετά τις 6, θα πάμε και Θεσσαλονίκη για να μιλήσουμε με τον Θοδωρή Φελάνη για τα νέα του Άρη, του ΠΑΟΚ και του Ηρακλή. Λοιπόν, να πω μια καλησπέρα και στο φίλο μας, τον πρόεδρο του ΑΟΠ Εύκης, τον Θοδωρή Μακρινιώτη, που ακούει την εκπομπή και στέλνει τα μηνύματά του. Λοιπόν, Φρανσίσκο ή Μοντέρο. Μοντέρο ή Φρανσίσκο. Ο καθένας θα πει τη γνώμη του ελεύθερα. Καλά, βέβαια στην Ελλάδα που ζούμε δεν υπάρχει τόσο μεγάλη ελευθερία και να μην σε γράψουν. Κατάλαβες το λέω.
1: Ας γράφει ο καθένας ό,τι θέλει.
0: Εγώ θα πω ότι οι συγκρίσεις δεν είναι τόσο εύκολες. Πρώτον, γιατί ο ένας γίγαντας, ο Μοντέρο, είναι μόλις 23, και αυτό είναι ένα θέμα. Δηλαδή, το μιλώντας με φίλους αναλυτές, όχι χαβαλέδες, αναλυτές σοβαρούς, μου λένε ότι, αδελφέ, κοίτα, ο ένας είναι 23 και ο άλλος είναι 29, ο Φρανσίσκο. Και του λέω, εντάξει, ωραία, τι διαφορά δηλαδή μπορεί να έχει όταν είσαι επαγγελματίας και παίζεις στην ομάδα σου βασικός, αν είσαι 23, 29, 32. Εντάξει, λέει, όταν κάνεις μια ανάλυση βλέπεις και λίγο το prospect, δηλαδή βλέπεις και το που μπορεί να φτάσει ένας παίκτης. Και σου, τι θέλει να πει, ότι όταν ένας παίκτης όπως ο Μοντέρο πάει την ομάδα του Final Four, τη Βαλένθια, και βγαίνει MVP στην ΑΣΕΜΠΕ και παίρνει και το πρωτάθλημα, ενώ θέλει να πει ότι ο Φρανσίσκο, ας πούμε, στις ομάδες του, που είναι περίπου οι δύο Βεληνικούς, δηλαδή τώρα Ζάλγκυρης με Βαλένθια, είναι περίπου στα ίδια.
1: Ναι, θα έλεγε κανείς ότι η Βαλένθια ξεκίνησε από λίγο πιο χαμηλά.
0: Πιο χαμηλά.
1: Αλλά έφτασε πιο ψηλά, έτσι.
0: Ναι. Το σκέφτονται αυτό οι αναλυτές. Επίσης, ένα σημαντικό στοιχείο είναι ο μέσος όρος λεπτών. Δηλαδή, και σε ποια ομάδα παίζει. Πού θέλω να καταλήξω. Ότι μερικές φορές οι συγκρίσεις δεν είναι τόσο εύκολες και είναι άδικες. Δηλαδή, αν θα πει κάποιος, ο Μοντέρο είναι καλύτερος παίκτης από τον Φρανσίσκο, και προσπαθήσει να το τεκμηριώσει με αριθμούς, ή το ανάποδο, να πει ο άλλος ότι ο Φρανσίσκο είναι καλύτερος από τον Μοντέρο, και σταθεί σε αριθμούς, πόντους, assist και rebound, θα δει ότι οι αριθμοί του Φρανσίσκο είναι πιο υψηλοί από τον Μοντέρο.
1: Ναι.
0: Αλλά ο Μοντέρο, απ' την άλλη, θα πει ένας άλλος αναλυτής, παίζει σε μια ομάδα στην οποία κάθε 3 λεπτά γινόντουσαν αλλαγές.
1: Ναι, είχε με τον Πέδρο Μαρτίνεθ. Είχε μικρότερο χρόνο, είχε 23 λεπτά μισό ώρο.
0: Κάπου εκεί.
1: Και ήταν μια ομάδα με πολύ διαφορετική στόχευση από τη Ζάλγκυρης, στην οποία έπαιζε ο Φρανσίσκο.
0: Ήταν πιο κυρίαρχος.
1: Ναι, είχε 30% usage στη Ζάλγκυρης. Ο Μοντέρο δεν είχε 30% usage στη Βαλένθια. Άρα λογικό και να έχει μεγαλύτερο.
0: Για να το εξηγήσουμε και στους φίλους που είναι και πιο μεγάλοι και δεν το παρακολουθούν.
1: Ναι, το usage είναι επί της ουσίας πόσο έχεις την μπάλα στα χέρια σου. Ναι, πόσο χρησιμοποιείς την μπάλα.
0: Μπράβο.
1: Από όλο το χρόνο, το 30% ήταν στα χέρια του Μοντέρο. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι εκτελούσε.
0: Του Φρανσίσκο.
1: Του Φρανσίσκο.
0: Του Φρανσίσκο.
1: Ναι, στις Ζάλγκυρης. Σωστά. Καλά κάνεις, μη διορθώνεις.
0: Εντάξει.
1: Άρα, από τα 100 λεπτά, για παράδειγμα, τα 30 ήταν στα χέρια του. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι δημιούργησε, μπορεί να σημαίνει ότι σκόραρε, μπορεί να σημαίνει ότι άλλαξαν δύο πάσες και πήγε αλλού το σύστημα. Δεν έχει να κάνει αυτό. Το θέμα είναι πόσο περνάει από τα χέρια του η μπάλα. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, ο Μοντέρο και ο Φρανσίσκο πρέπει να συζητήσουμε, μάλλον να βάζουμε μέσα συζήτηση και το σε ποια ομάδα πάνε. Δηλαδή, μπορεί ο Μοντέρο για τον Ολυμπιακό του Μπαρτζόκα να είναι προτιμότερος από ότι ο Φρανσίσκο. Αλλά παράλληλα μπορεί και ο Φρανσίσκο για τον Παναθηναϊκό του Ομπράντοβιτς να είναι προτιμότερος από τον Μοντέρο. Δεν λέω απαραίτητο ότι ισχύει. στην προκειμένη περίπτωση. Αλλά λέω ότι πρέπει να το συνυπολογίζουμε και αυτό. Για παράδειγμα, τον προηγούμενο καιρό υπήρχε ένα δίλημα όταν είχε κλείσει ο Ολυμπιακός τον Μίλλερ Μακιντάιρ και ο Φρανσίσκο ήταν ελεύθερος, ή τέλος πάντων όταν πλησίαζε να κλείσει ο Ολυμπιακός τον Μίλλερ Μακιντάιρ. Αν παίρνεις Μίλλερ Μακιντάιρ ή αν παίρνεις Φρανσίσκο. Στον Ολυμπιακό του Μπαρτζόκα παίρνεις Μίλλερ Μακιντάιρ, δεν παίρνεις Φρανσίσκο.
0: Ναι.
1: Κατά μία έννοια, δηλαδή
0: δεν λέει
1: μπορεί,
0: όχι
1: μπορεί να κολλήσει περισσότερο.
0: Ο coach B δεν λέει όχι σε κοντούρες σκόρερ.
1: Εννοείται πως δεν λέει.
0: Γιατί θυμάσαι ότι έχει κοιτάξει και παίκτες όπως είναι, ας πούμε, ο Ρόμπινσον. Ναι. Της Παρή που πήρε μεταγραφή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Φέτος το καλοκαίρι.
1: Απλώς συνήθως οι επιλογές του πηγαίνουν λίγο προς την άλλη κατεύθυνση.
0: Ναι.
1: Χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα κάτι, έτσι κι αλλιώς στην πράξη αποδεικνύεται ότι ήταν πετυχημένο.
0: Και είναι και τι σου δίνει και η αγορά.
1: Προφανώς, ναι, γιατί μπορεί να πάρεις τον Μίλλερ Μακιντάιρ για παράδειγμα σε μια εποχή που ο Φρανσίσκο δεν ήταν διαθέσιμος. Και ξαφνικά ο Φρανσίσκο 28 Ιουλίου, πότε ήταν, ποια ήταν η μέρα που το πες, 29, προχθές πρέπει να ήταν, να είναι διαθέσιμος για να τον πάρει ο Παναθηναϊκός, έτσι.
0: Άρα δεν είναι εύκολο να συγκρίνεις.
1: Δεν είναι εύκολο να
0: συγκρίνεις. Με ακρίβεια. Μπορείς να συγκρίνεις, αλλά όχι με ακρίβεια.
1: Ναι, αν το δίπολο ήταν Ολυμπιακός Μπαρτζόκα και Παναθηναϊκός Άταμαν, θα σου έλεγα πολύ εύκολα ότι όπως ακριβώς γίνανε τα πράγματα, ο Μακιντάιρ κολλάει στον Ολυμπιακό και ο Φρανσίσκο κολλάει στον Παναθηναϊκό. Τώρα είναι διαφορετική η συζήτηση.
0: Με τον Μπράντοβιτς.
1: Με τον Παναθηναϊκό.
0: Τι μπορεί να αλλάζει στο δικό σου μυαλό, ας πούμε.
1: Εντάξει, έχω την αίσθηση ότι ο Παναθηναϊκός.
0: Ότι είναι ένας από τους πολλούς.
1: Όχι.
0: Ο Φρανσίσκο.
1: Θα χρειαζόταν ένα παίχτη που να μπορεί είτε εξίσου είτε ακόμα και περισσότερο από τον ασκοράρι να δημιουργήσει.
0: Να το πούμε λίγο πιο διαφορετικά. Ποιον αντικαθιστά ο Φρανσίσκο, δεν αντικαθιστά την Τζέι Σόρτς.
1: Ναι.
0: Δεν είναι καλύτερος παίχτης.
1: Είναι καλύτερος
0: παίχτης. Άρα σίγουρα. Υπάρχει αναβάθμιση.
1: Σίγουρα.
0: Το βάζω σίγουρα, στην αναβάθμιση.
1: Σίγουρα. Εγώ το λέω.
0: Ο Μοντέρο ποιον αντικαθιστά. Δεν αντικαθιστά τα γκάρ που φύγανε. Και που ναι. Έψαχνε ο Ολυμπιακός παίκτη και δεν έβρισκε.
1: Ναι, Μόντε Μόρις την ανέβασε.
0: Δεν είναι αναβάθμιση. Τρομακτική.
1: Εννοείται.
0: Άρα είναι αναβαθμισμένη. Mm-hmm. Ο Μακιντάιρ είναι καλύτερος από τα γκάρ που διαδέχτηκε. Ναι. Είναι.
1: Θεωρητικά
0: και είναι και καλύτερος παίκτης αυτή τη στιγμή και από τον Walkup.
1: Ναι, πάει
0: γιατί είναι
1: το
0: πιο πλήρης.
1: Πάει μπροστά από τον Walkup.
0: Ο Μακιντάιρ είναι αυτό που λέμε two-way.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι και άμυνα και επίθεση.
1: Ναι.
0: Που σπανίζει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Μη σου πω και στο παγκόσμιο.
1: Ναι, είναι καλύτερος εκτελεστικά, είναι ικανότατος δημιουργικά. Εκεί, OK, μπορεί να γίνει συζήτηση για τη σύγκριση με τον
0: Γράφει και 10 assist.
1: Αλλά ακριβώς, ναι. Είναι ο παίκτης ο οποίος έγραψε φέτος τις περισσότερες assist σε μία regular season. Έσπασε το ρεκόρ του Νίκ Καλάθη, νομίζω για μία ή για δύο. Βέβαια έχει παίξει και 4 μάτς παραπάνω. Είχε λιγότερα μάτς Ευρωλίγα.
0: 7,4 assist.
1: Ναι. Εγώ λέω σε συνολικό, σε απόλυτο αριθμό.
0: Α, σε απόλυτο αριθμό. Ναι.
1: Έσπασε το ρεκόρ του Καλάθη με περισσότερα παιχνίδια, βέβαια. Είναι
0: 289 assist.
1: Ο Νίκ νομίζω είχε 287 κάτι.
0: Ο Μίλλερ Μακιντάιρ. Και κοιτάζω λίγο τα ρεκόρ του, γιατί είπα 10. Ναι, σε ένα μάτς 12, σε ένα άλλο 10. Σε ένα ακόμη 10, 11, 12, 9, 12, 10, 13, 14 assist.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ρεκόρ φέτος.
1: Και
0: ο Μακιντάιρ.
1: Ναι, και επίσης πρέπει να μην ξεχνάμε για τον Μίλλερ Μακιντάιρ ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να μιλήσει στα κρίσιμα. Το οποίο για το walk-up δεν μπορείς να πεις ότι θα του δώσει την μπάλα, τι θα κάνουν οι άλλοι στην άκρη, τι θα αποφασίσει ο walk-up.
0: Να βάλουμε λίγο στους φίλους ένα.
1: Ενώ για τον Μακιντάιρ μπορείς να το πεις.
0: Ένα κουιζάκι και να πάμε και σε μηνύματα των φίλων, ας πούμε. Γιατί μας έχει στείλει και ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, ο ημετασιών που λέω εγώ. Ξέρεις, δεν το ξέρεις αυτό. Ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος. Έχουμε ημετασιών πρόεδρο, ναι.
1: Συγγνώμη.
0: Όχι, λέει, είμαι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού.
1: Δεν γνωρίζω αν είναι ο ίδιος.
0: Δεν
1: αλλά,
0: ο ίδιος,
1: αλλά
0: δεν
1: έχω.
0: Ίδιος.
1: Όχι.
0: Δεν είναι ο ίδιος.
1: Όχι ο ίδιος με τον πρόεδρο, προφανώς.
0: Γιατί στέλνει βουνά και λαγκάδια.
1: Ναι, ναι, ναι. Όχι ο ίδιος με τον πρόεδρο.
0: Φωτογραφίες.
1: Του εννοείται.
0: Ναι.
1: Ο ίδιος με έναν αντίστοιχο χρήστη με το ίδιο ονοματεπώνυμο που τον έχω δει στο YouTube εγώ,
0: ναι.
1: Σε εκπομπή, ο οποίος κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δηλαδή σχολιάζει, λες και είναι ο ιδιοκτήτης.
0: Τέλος πάντων, πολλά μηνύματα από τους φίλους. Να βάλουμε λοιπόν ένα κουιζάκι κατά τη γνώμη τους. Ποιος είναι ο παίκτης που είναι ο πιο ποιοτικός, ρε παιδί μου, από αυτούς που αποκτήθηκαν φέτος.
1: Από τις ελληνικές ομάδες γενικά.
0: Από τις ελληνικές ομάδες.
1: Okay. Αλλά μετράς, πάμε μόνο στους γκάρτ που συζητάμε τώρα.
0: Όχι, όχι, όχι. Μπορείς να βάλεις π.χ. για Μπουσέλε.
1: Ναι,
0: ναι,
1: ναι, όλοι,
0: τέτοιο.
1: Όλοι.
0: Μπόγκα μπορεί να πει ένας άλλος. Όσμαν ναι, ναι, ναι. Από τον ΠΑΟΚ μπορεί να πει ένας άλλος.
1: Α, βάζουμε και ΠΑΟΚ και Άρη.
0: Ναι, βάζουμε και Άρη, βάζουμε και ΑΕΚ. Που η ΑΕΚ νομίζω ακόμα δεν έχει ολοκληρώσει το ρόστερ της.
1: Πιο ποιοτικός η ΑΕΚ είναι μακριά από το να ολοκληρώσει το ρόστερ της, είναι αλήθεια. Έχει και πολλά δοκάρια που λέμε. Δηλαδή πάει να πάρει ένα παίχτη και τη χαλάει τελευταία στιγμή. Το προσπάθησε λίγο με τον Λαριτζάκη πριν προκύψει το θέμα του Άρη. Μετά προσπάθησε λίγο, κοίταξε την περίπτωση του Αμίν Νουά.
0: Ναι.
1: Αλλά καταλήγει στη Μάλαγα. Γενικά, πολλές φορές η μπάλα χτυπάει σίδερο. και φεύγει έξω. Είναι λίγο άτυχε σε αυτά η ΑΕΚ. Αλλά διευκρινιστική ερώτηση για να κατευθύνουμε καλύτερα και τον κόσμο. Ποιοτικότερη μεταγραφή σε συνάρτηση με το επίπεδο της ομάδας ή καθαρά.
0: Όχι, παικτικά. Ατομικά. Okay. Παικτικά. Παικτικά.
1: Okay. Γιατί αν πηγαίναμε σε συνάρτηση με το επίπεδο της ομάδας, εγώ θα έλεγα ότι είναι ξεκάθαρα ο Τζέρι Όσμαν.
0: Ο Όσμαν για τον Πάοκ. Γιατί είναι και Eurocup. Λοιπόν, ο φίλος 680 γράφει κάτι ενδιαφέρον και είναι σωστό. Ότι ενδιαφέρουσες οι συγκρίσεις ανάμεσα σε πολύ καλούς παίκτες, αλλά τις διαφορές θα τις κάνουν οι ομάδες και πώς θα τους αφομοιώσουν αυτούς. Δηλαδή, σου λέει παιχταράδες, ρε παιδί μου, και ο Μοντέρο και ο Φρανσίσκο και ο Γιαμπουσέλα και όλοι αυτοί. Το θέμα είναι πώς θα παίξουν.
1: Ακριβώς,
0: και πώς θα τους χρησιμοποιήσουν. Αυτό εννοώ.
1: Συμφωνούμε
0: πώς θα
1: παίξουν.
0: Και ξέρουμε ότι οι συγκεκριμένοι δύο προπονητές, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, είναι προπονητές που θα σκεφτούν και θα στύψουν το μυαλό τους για το πώς θα αξιοποιήσουν στο 100% ένα παίκτη.
1: Ναι. Συν ότι ο Μπράντοβιτς λέγεται, και δεν ξέρω αν το έχεις πει και εσύ εδώ σε αυτή την εκπομπή, προσπαθώ να ακούω τις περισσότερες, αλλά δεν καταφέρω να τις ακούω όλες.
0: Λογικό, λόγω δουλειάς.
1: Ενδιαφερόταν για τον Φρανσίσκο και πριν.
0: Πιο παλιά.
1: Πριν κλείσει στην.
0: Παρτίζαν ή για Παναθηναϊκό.
1: Όχι, για Παναθηναϊκό. Απλά πριν κλείσει στην Βιλερμπάν. Όχι ακριβώς για Παναθηναϊκό. Όταν ήταν ακόμα συζητήσει και προσπαθούσε.
0: Α, μιλάς για πιο
1: να φτιάξει
0: πίσω.
1: Το μυαλό του τα πράγματα.
0: Πίσω, ναι.
1: Είχε στο μυαλό
0: τον
1: του
0: είχε
1: τον Φρανσίσκο.
0: Κεντράρι.
1: Αλλά τότε ο Φρανσίσκο, επειδή του είχε μεταφερθεί τι πρόκειται να γίνει στη Βιλερμπάν και τι μυθικό συμβόλαιο θα του προτείνουν. Που να ξέρε βέβαια άνθρωπο. Επέλεξε να πάει σε αυτή τη λογική, να υπογράψει ένα συμβόλαιο καριέρας, το οποίο βέβαια εν τέλει δεν θα το δει ποτέ, αλλά έτσι και λίγο τα χρήματα που θα πάρει από τον Παναθηναϊκό είναι εξίσου πολλά. Η διαφορά, νομίζω, η βασική διαφορά ανάμεσα στους δύο είναι ότι ο Μοντέρο έχει πολύ μεγαλύτερο ταβάνι, γιατί είναι 22 στα 23, ο Φρανσίσκο είναι 29. Ο Μοντέρο, το λέω με την έννοια ότι μπορεί να κάνει δύο ακόμα MVP type σεζόν και να φύγει να πάει στην NBA. Ο Φρανσίσκο είναι στα 29 του, δεν θα το κάνει αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι αλήθεια.
0: Ο Νίκος από το Όσλο, που είναι στην παρέα εδώ και πολύ καιρό, μας γράφει ότι. Καλησπέρα, Κωστή και Βασίλη, ωραία παρεούλα είστε. 33% είχε στο τρίποντο ο Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ. Φέτος νομίζω ο Γουόκαπ ήταν καλύτερος σε αυτόν τον τομέα. Θα το τσεκάρει ο Βασίλης.
1: Παίζει ρόλο και θα το τσεκάρω όντως.
0: Και ο αριθμός.
1: Ο αριθμός των εκτελεσμένων και κυρίως το αν τα εκτελεί ελεύθερος ή όχι. Γιατί ο Γόκαμπ μπορεί να εκτελεί 100 και τα 70
0: είναι
1: να,
0: spot.
1: Να είναι spot και στα περισσότερα να τον υποτιμάει, να του δίνει χώρο.
0: Ναι.
1: Ενώ κάποιος άλλος μπορεί να εκτελεί περισσότερα μεν.
0: Και θα είναι πρόβλημα και το αντιπάλου όμως.
1: Καλά, εννοείται.
0: Δηλαδή πώς θα τον παίξει τον Γόκαμπ. Συνήθως με άντερ τον αντιμετωπίζουν. Τον Τόμας Γόκαμπ. Κάποιες φορές τα βάζει, κάποιες φορές όχι. Για να δω. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Άγγελο. Θα το δω το μήνυμά σου σε λίγο, Άγγελε, γιατί αναφέρεις και κάποιο άλλο όνομα.
1: Είναι πολύ μεγάλη διαφορά στα σου. Δηλαδή, ας πούμε, ο Γόκαπ έχει στα τρίποντα. Έχει εκτελέσει 98 και έχει βάλει 36. Ο Μίλλερ Μακιντάιρ έχει εκτελέσει 209. Έχει πάνω από τα διπλάσια.
0: Ναι.
1: Άρα, καταλαβαίνει κανείς ότι η διαφορά στο ποσοστό που είναι έτσι κι αλλιώς ελάχιστη.
0: Άρα μιλάμε ξεκάθαρα ότι είναι και δύο διαφορετικοί παίκτες.
1: Προφανώς.
0: Ξεκάθαρα. Προφανώς.
1: Και ο Μίλλερ Μακιντάιρ.
0: Για θυμίσω μια χρονιά που είχε βάλει μπάζερ μπίτερ και στους Διόνιους.
1: Γι' αυτό είπα ότι μπορεί να μιλήσει και στα κρίσιμα.
0: Ναι, βέβαια. Το θυμάσαι. Τη χρονιά που πήρε ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα. Ναι, σωστό. Το 3-24. Ναι.
1: Στον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ και στον Παναθηναϊκό στη Μπασκόνια.
0: Ο Βασίλης, ο συνονόματός σου, γράφει ότι αν και Παναθηναϊκός, θα πω λέει ότι ο Μοντέρο είναι μεγαλύτερη στόφα παίκτη από Φρανσίσκο. Ο Φρανσίσκο είναι πολύ καλός παίκτης και ηλικιακά στο πικ του, αλλά ο Μοντέρο είναι ίσως ο νέος Σρέντερ. Γράφει ο φίλος, τον συγκρίνει με τον Σρέντερ.
1: Δεν θα συμφωνούσα απαραίτητα στη σύγκριση, αλλά σίγουρα έχει το potential, το προσδοκόμενο, ας πούμε, να κάνει πολλά πράγματα. Δηλαδή, όταν είσαι στους top 5 στη θέση του, γιατί ήταν φέτος στη θέση σου στην EuroLeague και είσαι 22 ετών, αυτό σημαίνει ότι μάλλον δεν θα παίζει για πολύ στην EuroLeague.
0: Ναι, θα δούμε. Ντομένικανα.
1: Ναι, Ντομένικανα.
0: Έχει μια ωραία απορία ο Δημήτρης που λέει ότι οι παίκτες δίπλα στον Ναν και εν μέρη στον Σλούκα, κατά σειρά Βιλντόσα, Μπράουν, Σόρτς, για διάφορους λόγους δεν τέριαξαν με τους δύο πρώτους.
1: Ισχύει.
0: Και γιατί να ταιριάξει ο Φρανσίσκο, γράφει ο φίλος, αναρωτιέται, που είναι η ίδια κοψιά με τους αποχωρήσαντες.
1: Έχει άλλο προπονητή.
0: Μόνο εγώ το βλέπω, λέει, δύσκολα ταιριάζουν παίκτες επιθετικογενείς δίπλα σε Ναν Σλούκα. Μόνο ο Γκραντ τέριαξε.
1: Έχει άλλο προπονητή.
0: Άλλο προπονητή.
1: Εμένα αυτή είναι η απάντηση.
0: Καλά, αυτό είναι σωστό, αλλά ξέρεις. Σε καμιά περίπτωση ξέρουν όλη την εκτίμηση που έχω στον coach. ότι το ότι τι θέλω να πω για να μην παρεξηγηθώ, ότι ακόμα και η παρουσία του Μπράντοβιτς δεν εγγυάται τίτλους.
1: Σίγουρα.
0: Απλά τι εγγυάται η παρουσία του Μπράντοβιτς? Εγγυάται σοβαρότητα. Εγγυάται σκληρή δουλειά.
1: Διάβασμα
0: και
1: το
0: δεν εγγυάται σε καμιά περίπτωση χαβαλέ. Ναι. Και ανόητες δηλώσεις. Και ναι. Αμετροέπεια.
1: Εγγυάται...
0: Με ο Μπράντοβιτς δεν θα ακούσεις μπουρδες στο μικρόφωνο.
1: Σωστά. Εγγυάται επίσης διάβασμα του αντιπάλου. Εγγυάται προσαρμογή στο τι δίνει ένας αντίπαλος ώστε να χτυπήσεις αναλόγως. Εγγυάται στο ότι όταν θα κάνουν παγίδα στον Άν από τα 5 μέτρα θα βγάζει βοήθεια πάνω του για να φεύγει μπάλα από εκεί.
0: Σωστό.
1: Και να μην αποκλειστεί από
0: την άλλη. Και άλλες πολλές εγγυήσεις.
1: Ναι. Και δεν λέω πραγματικά απολύτως τίποτα για να, από αυτά που μόλις είπα για να μειώσω τον Έργιν Άταμαν. Δεν υπάρχει νομίζω άνθρωπος που μπορεί να υποτιμήσει έναν προπονητή που έχει πάρει 3 EuroLeague τα τελευταία 6 χρόνια.
0: Σωστό,
1: αλλά σε δεν καμία είναι... περίπτωση. Ναι. Αλλά αυτά που αναφέρουμε είναι γεγονότα.
0: Δεν υπάρχει όμως και σύγκριση με το διάδοχό
1: ναι,
0: του.
1: Ναι, προφανώς. Αλλά παράλληλα, αυτά που αναφέρουμε είναι γεγονότα. Δεν,
0: ναι,
1: είναι
0: γεγονότα.
1: Δεν αναφέρουμε κάποια άποψη. Δηλαδή, αυτό το αγωνιστικό στοιχείο με το κατά πόσο προσαρμοζόταν και διάβαζε τους αντιπάλους είναι γεγονός. Το βλέπαμε ότι δεν συνέβαινε. Δεν το βγάζουμε από το μυαλό μας.
0: Ισχύει,
1: ούτε το
0: βέβαια. Λέμε ως ή στην άμυνα τα κενά.
1: Ναι,
0: ή στην άμυνα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πολλά και διάφορα. Για να δω λίγο τι γράφει φίλο μας ο Θάνος.
1: Βλέπω και εγώ μηνυματάκια. Τον Τίνο, για παράδειγμα, νωρίτερα που καλησπέρισε, έλεγε κιόλας
0: ναι,
1: ότι έχει δει από κοντά DeMar DeRozan μία τριετία στο Τορόντο. 14 με 17 ζούσε εκεί ο Τίνος.
0: Ωραίος.
1: Και έχει δει Τορόντο. Ο φίλος ο Χρήστος για το δίλημα λέει: εντάξει, παιδιά, οι Ολυμπιακοί θα σας πούνε Μοντέρο, οι Παναθηναϊκοί θα σας πούνε Φρανσίσκο. Δεν θα γίνει κάτι άλλο. Αλλά οκ, okay, η δική μας ερώτηση πάει πιο πολύ στο αγωνιστικό, δηλαδή τι ταιριάζει, τι αρέσει περισσότερο στο μάτι του καθενός, και αυτό δεν έχει να κάνει απαραίτητα με την ομάδα. Δεν είναι και λίγες φορές άλλωστε που κάποιος υποστηρίζει με μια ομάδα, αλλά βλέπει ακόμα και στην βασική της αντίπαλο κάτι αγωνιστικά που να του αρέσει περισσότερο, έτσι.
0: Να σου πω τι γράφει ο Αποστόλης, ο οποίος έβαλε το πινακάκι χθες και μας έφτιαξε έτσι με την ίντριγκα αυτή μεταξύ Μοντέρο και Φρανσίσκο, ότι πρώτο Θεός λέει, πώς το λέει, θα οδηγήσουν τις ομάδες του με κλειστά μάτια στο Final Four. Κλειστά μάτια και Final Four, Αποστόλη, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Άλλο τα κλειστά μάτια και άλλο το Final Four. Το Final Four θέλει συνέπεια, σταθερότητα, σκληρή δουλειά, αποτελέσματα. Περίμενα να δεις, λέει ο φίλος, τι μπάσκετ θα αποδώσει ο Ναν στα χέρια του Ζότς.
1: Ναι.
0: Και για τον Μακιντάιρ το ίδιο λέει, και τον Μπαρτζόκα και τον Μοντέρο. Είπαμε οι δύο καλύτερες ομάδες με τους δύο καλύτερους προπονητές, με τα καλύτερα ρόστερ και με Άρη Πάο ΚΑΕΚ θα κάνουν την ελληνική λίγα την καλύτερη φέτος στην Ευρώπη. Γράφει ο φίλος, μακάρι να συμβεί αυτό.
1: Δεν ξέρω αν θα είναι καλύτερη, αλλά σίγουρα θα είναι στο top 3. Δηλαδή έχει ανέβει κατακόρυφα το επίπεδο. Κατά μία έννοια μπορεί να δούμε, αν όχι την επόμενη σεζόν, λέγοντας την επόμενη ενώ το 27-28. Τη μεθεπόμενη.
0: Το καλό Βασίλη είναι ότι ανεβαίνουν και τα γήπεδα.
1: Ναι.
0: Και οι παιδικές εγκαταστάσεις.
1: Ναι.
0: Γιατί μέχρι πρώτη νόση είχαμε γήπεδα 1000 θέσεων.
1: Και είχαμε ακόμα και τα μεγάλα γήπεδα να είναι
0: σε
1: μετριοκακή κατάσταση. Μιλώντας για το ΣΕΦ και το ΆΚΑ, δεν μιλώ για το. Και για τα Λιώσια. Έτσι. Το οποίο αυτό δεν ισχύει πλέον. Αλλά εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι αν όχι από την επόμενη, το 27-28, τη μεθεπόμενη, το 28-29, μπορεί να έχουμε ακόμα και 4 ομάδες EuroLeague.
0: Μακάρι.
1: Θεωρητικά,
0: μακάρι.
1: Αν ο ΠΑΟΚ και ο Άρης φτάσουν και οι δύο στους τελικούς του EuroCup, αγωνίζονται και οι δύο στην
0: επόμενη. Αυτοδικαίως.
1: Ναι.
0: Αυτοδικαίως.
1: Υπάρχει αυτή. Είναι ένα θεωρητικό σενάριο αυτό, έτσι. Χωρίς να μιλάμε για wildcard και τέτοια, καθαρά αγωνιστικό. Δεν λέω ότι θα συμβεί. Απλώς το επίπεδο και οι στόχοι των ομάδων δείχνουν ότι δεν αποκλείεται, τουλάχιστον όχι σε απόλυτο βαθμό.
0: Βασίλη, μήνυμα από τον Χρήστο. Καλησπέρα στην όμορφη παρέα της Ερασπορτ. Το θέμα του γηπέδου του Ολυμπιακού με αυτό τη ΣΑΕΚ έχει κλειδώσει. Κοίτα, έχει κλειδώσει.
1: Νομίζω πως για να βλέπουμε ότι πέρασε το γήπεδο της ΣΑΕΚ για 49 χρόνια.
0: Έχει κλειδώσει.
1: Μάλλον το γήπεδο των Αλλιωσίων για 49 χρόνια στην ΑΕΚ, σημαίνει ότι έχει κλειδώσει,
0: έχει
1: και
0: κλειδώσει
1: η παραχώρηση στον Ολυμπιακό.
0: Απλά,
1: αυτό που
0: απλά
1: δεν ξέρουμε.
0: Είναι, ναι.
1: Είναι το για πόσο καιρό
0: τους
1: θα
0: όρους
1: γίνει. Οι όροι προφανώς.
0: Αυτό δεν το ξέρει κανείς, Βασίλη.
1: Ναι.
0: Γιατί τα έργα στους έχουν παγώσει.
1: Ναι.
0: Και καθυστερούν, αν μη
1: τι άλλο. Αυτό που επίσης έχει προκύψει. Άκουγα το Γιάννη τον Κάρμα, τον καλό φίλο και συνάδελφο, να το λέει τις προηγούμενες μέρες. Είναι, ναι, ότι για ακριβώς αυτόν τον λόγο που συζητάμε τώρα, η συμφωνία των δύο ομάδων είναι match Match.
0: Match, ε.
1: Το αντίτιμο, ας πούμε. Δεν είναι ναι. Θα πάρεις ένα ευρώ, λέω εγώ, θα σου δώσω εγώ ένα ευρώ
0: match.
1: Για δύο μήνες.
0: Σωστό, σωστό.
1: Είναι αγώνα-αγώνα. Για κάθε match που παίζεις, συν κάποια χρήματα.
0: Δεν ένα μήνυμα από το φίλο του Γιάννη, ότι γενικά λέει ανοίγει ψαλίδα. Δηλαδή, Βιλερμπάν, Μονακό, Βίρτους. Εντάξει, Μονακό είναι η Eurocup, αλλά Βιλερμπάν, Βίρτους, πολύ αδύναμες θα είναι φέτος, γράφει ο φίλος. Δεν είναι καλό αυτό. Λες και ρίχνουν λευκή πετσέτα εκτός αιωνίων και Φενέρ. Γράφει ο φίλος. Εντάξει, πάντα δεν υποτιμάμε και τις ισπανικές ομάδες που έχουν και know-how και δυναμική και ιστορία. Ο Ιωάννης, να δω και το μήνυμα αυτό και μετά πάμε για μικρή διακοπή με Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στην κονσόλα του ήχου. Λοιπόν, για κάποιο forward που έχει προβάδισμα για τον Ολυμπιακό, δεν έχω κάτι για το φίλο τον Ιωάννη. Ή αν υπάρχει απόλυτο σκοτάδι, μάλλον σκοτάδι βλέπω, Ιωάννη. Εμένα λέει μου έχει μπει στο μυαλό ότι ο Μπαρτζόκας έχει στοχεύσει στον Άντωνι Γκιλ που το γνωρίζει ο Άντωνι Γκιλ. Που είναι. Πλάκα κάνω.
1: Κάπου το διάβασα το όνομά του σε σενάρια, είναι αλήθεια.
0: Το διαβάζω χρόνια για τον Άντωνι Γκιλ και τον Μπαρτζόκα. Άσε το δούμε λίγο, φίλε, για τον Άντωνι Γκιλ και γενικώς για τον παίκτη που σκέφτεται να πάρει ο κότς Μπαρτζόκας. Είναι 90 διάρης.
1: Πάντως δεν βιάζεται.
0: Δηλαδή 34.
1: Αν λόγος που έγινε.
0: 34, ναι. Μάλιστα, λοιπόν, βγαίνουμε για λίγο και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 6. Στη ρυθμίση των ήχων, ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος. Γνωστή έγινε η ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού για τα παιχνίδια του τρίτου προγραμματικού γύρου του Champions League με την Αϊμέγγεν, με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να επιφυλάσσει εκπλήξεις σχετικά με τους παίκτες που έμειναν εκτός. Συγκεκριμένα από την 25μελή λίστα των Ερυθρολεύκων απουσιάζουν οι Μεχτή Ταρέμι, ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ο Αντρέ Λουίς, ο Κλέιτον, ο νεαποκτηθής πορτιέρε Στέφαν Ορτέγα, καθώς και ο μακροχρόνια τραυματίας Ιουσούφ Γιαζίτσι. Η UEFA ανακοίνωσε τη διαιτητική ομάδα που θα διευθύνει την συγκεκριμένη αναμέτρηση με τον Ισπανό Χωσέ Μαρία Σάντσεθ να είναι εκείνος που θα σφυρίξει το μάτς, έχοντας βοηθούς τους συμπατριώτες του Ραούλ Καμπανιέρα και Χουάν Λόπεθ Μίρ. Γύρισε σήμερα η κληροτίδα των προκριματικών γύρων του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Στον πρώτο γύρο τα Τρίκαλα θα αντιμετωπίσουν την ΑΕΛ σε μονό αγώνα στις 11 Αυγούστου. Σε περίπτωση ισοπαλίας δεν υπάρχει παράταση και το μάτς θα οδηγηθεί στα πέναλτι. Ο δεύτερος προκριματικός γύρος έχει οριστεί για το τριήμερο 17-19 Αυγούστου και επίσης οι αναμετρήσεις είναι μονές χωρίς παράταση αλλά κατευθείαν με πέναλτι. Τρεις από τους 11 αγώνες του δεύτερου προκριματικού είναι μεταξύ των ομάδων της Super League, Ηρακλής Βόλος, Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης και Καλαμάτα Πανετολικός. Στις 6 Αυγούστου ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί την Anderlecht στις 9 παρατέταρτο στην Τούμπα, ενώ η ρεβάνς του Βελγίου θα ξεκινήσει στις 9.30. Κόντρα στη ΤΣΕΣΕΚΑ ο Παναθηναϊκός την Τετάρτη στο ΆΚΑ, η ρεβάνς την άλλη Τρίτη 11 Αυγούστου στη Σόφια. Η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο Europa, Anderlecht, προχώρησε στην απόκτηση του Φιλανδού Όλιβερ Άτμαν. Ο Τάισον σε ανάρτησή του αποθεώνει τον Γιάννη Κωνσταντέλια μετά από τη χθεσινή εμφάνισή του. Σε ενίσχυση στον άξονα προχωράει ο ΠΑΟΚ, καθώς ο δικέφαλος του Βορρά είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του 22χρονου μέσου Τόμ Λουσέ από την Νις. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ παρουσίασε τη νέα εκτός έδρας εμφάνισή της για τη σεζόν 26-27. Στην Αθήνα από χτες ο Kings Kankua για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στο Παναθηναϊκό. Ο 27χρονος διεθνής μέσος από τη Ζάμπια θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τίσες αποδοχές 1 εκατομμύριο ευρώ. Η προσέλευση των φιλάθλων στο ΆΚΑ για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Πάξη ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη στα φετινά προγραμματικά του Conference League. Και με τη Βούλα μετά από χθες τον Ολυμπιακό 21 ετών με ισοπιθετικός Γουστάβο Σα, θολό ακόμα το τοπίο για τον Άνας Σαλάχ Εντίν. 29.000 εισιτήρια έχουν ήδη προμηθευτεί οι φίλοι του Ολυμπιακού για το παιχνίδι της Τρίτης με την Αϊμέγεν. Αισθάνομαι πως είμαι κάποιους μήνες εδώ. Η παρουσία του Νίκολιτς έπαιξε σημαντικό ρόλο στην απόφασή μου, δήλωσε ο Λοβρομάγερ αναφερόμενος στην προσαρμογή του στην Ένωση. Πηγές από την Ολλανδία συνδέουν τον Φίλιπε Κώστιτς με την

ΝΑΕΚ, καθώς ο 33χρονος καθυστερεί να απαντήσει στην Άιντχόφεν λόγω του ενδιαφέροντος της Ένωσης και του πλάνου του Μάρκο Νίκολιτς. Παρουσία Ηλιόπουλου το τρόπαιο της ΑΕΚ στην αρχαία Ολυμπία. Το τελευταίο του φιλικό παιχνίδι δίνει απόψε στην Ολλανδία ο Αστέρας Τρίπολης απέναντι στην ΤΕΧΑΚ, η σέντρα του αγώνα στις 8 το βράδυ με μετάδοση από το κανάλι της Αρκαδικής ομάδας στο YouTube. Φιλικό απέναντι στον Παναθρακικό έκλεισε ο Άρης με τον αγώνα να διεξάγεται στις 5 Αυγούστου στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κακά ματέτα για τον Πανετολικό, καθώς ο Μαχάλα ο Πόκου υπέστη διάστρεμα στο φιλικό με τον Πύργο και θα παραμείνει εκτός για τουλάχιστον 10 μέρες. Την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά την πρώτη ανοιχτή προπόνηση της νέας σεζόν θα έχουν οι φίλοι του Πανετολικού τη Δευτέρα. Ο Ηρακλής έκλεισε τον Βίτορ Μέρ ως δανεικό από τον ΑΠΟΕΛ. Ο Λεβαδιακός ανακοίνωσε τον 23χρονο εξτρέμ Μόζες Κομπμάν με σημαντική παρουσία στην Κράσνονταρ. Ο ΨΑΠ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καταγγέλει την συμπεριφορά της ΠΑΕ Πανιόνιος απέναντι σε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές μέλη του, κάνοντας λόγο για σοβαρή παραβίαση των συμβατικών υποχρεώσεων της ομάδας. Η σέντρα του νέου πρωταθλήματος της Τρίτης Εθνικής έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου. Στη σημερινή κλήρωση, επίτιμος καλεσμένος ήταν ο Κριστόφας Ζέχα, ένας από τους κορυφαίους σκόρερ στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου και νυν προπονητής του ΠΑΣ Πρέβεζα. Στο νέο πρωτάθλημα θα συμμετάσχουν συνολικά 120 ομάδες, οι οποίες έχουν χωριστεί σε 10 ομίλους. Δύο πραγματικοί γίγαντες που μαζεύουν καλύτεροι από ποτέ, η ανάρτηση της Ευρωλίγκα για τον ντέρμπι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο Παναθηναϊκός επισημοποίησε την επιστροφή των Λευτέρη Ματζούκα και Δημήτρη Μωραΐτη στο ρόστερ του. Τελικός παγκοσμίου πρωταθλήματος απόψε στις 9.30 για την Εθνική Κορασίδων Πόλο με αντίπαλο την Ισπανία. Από σήμερα ως 16 Αυγούστου διεξάγεται στο Παρίσι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου με 5 αγωνίσματα και με τη συμμετοχή 38 Ελλήνων αθλητών και αθλητριών με καθημερινές μεταδόσεις από την RDO Sport. Πέρθωσε ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό κόσμο καθώς ο Φράνκο Μπαρέζι άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 66 ετών. Με τον Μπαρέζι για χρόνια συμπαίκτη του στη Μίλαν και στην Εθνική Ιταλίας, Πάολο Μαλντίνι, να τον αποχαιρετά με ένα άκρος συγκινητικό μήνυμα στα social media. Η Σάντος τίμησε τον Νεϊμάρ, αποκαλύπτοντας μια πρωτομή του, η οποία τοποθετήθηκε έξω από το γήπεδό της. Ήταν αυτές οι ειδήσεις από την Έρα Σπορ στις 6. Επόμενη αυτή ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Hera Sport 101,8.
1: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Θλητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
6: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
7: ο Δίας σε καλεί.
8: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
10: Ακούτε Hera Sport. 1, 2, 1, 2, 1, 2, check this out. It's the jump board right there. I want everybody to put your rope down, put your guns down, and report to the

0: 6:13 επιστρέφουμε, 24 δευτερόλεπτα, 48 σήμερα, γιατί είμαστε και 2 ώρες.
1: Με γούταν, έτσι. Να τα λέμε, δηλαδή. Αυτά τα γκρουπάκια δεν παίζουν παντού.
0: Κοίτα, όταν αποφασίζει ο ηγέτης τι θα παίξει.
1: Ο leader.
0: Είναι λογικό. Είναι λογικό.
1: Άλεξ Αποστολό.
0: Ακριβώς.
1: Ένας γίγαντας. Λοιπόν, για λέγε. Έχω και μια απάντηση σε ένα φίλο. Θέλω να πάμε στο δικό μου.
0: Πάμε, λέει, το έχω πρόχειρο, γιατί και πάμε στο Viber,
1: μίλησα, ναι, και λίγο με Ευρωλίγκα. Πρόλαβα τώρα στο γύρω-γύρω. Ρωτάει ένα φίλο, ρε παιδί μου, και λέει:
0: ναι.
1: Μπορεί μια ομάδα με A-license να βγει από την Ευρωλίγκα έξω? Τη βγάλουν. Η απάντηση, δηλαδή σου λέει: Βιλερμπάν τελευταία. Κάθε χρόνο βγαίνει τελευταία, προτελευταία, τελευταία. Ναι. Δεν μπορεί να τη βγάλουν.
0: Είναι μέτοχο.
1: Δεν τη βγάζουν.
0: Είναι
1: μέτοχο, ψηφίζει, δεν τη βγάζουν. Μπορεί να την βγάλουν μόνο αν κάνει τις ατελείωτες ατασταλίες οικονομικές, προσβάλλει τη διοργάνωση. Δεν την προσβάλλει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Προσβάλλει το αγωνιστικό της διοργάνωσης όταν είναι σάκος του box. Και πόσες νίκες είχε η κυρία Βιλερμπάν, ας πούμε, πέρσι? Είχε 7, κάτσε να το πω. Λοιπόν, η Βιλερμπάν βγήκε τελευταία με 8. Κοντά έπισε. 8 νίκες, ρε φίλε. 8-30, ρε φίλε. 8-30. Να μου πεις, η Εφές Ανατολού 12. Οκ. Okay. Πρώτη-τελευταία. 18η Μπασκόνια. Χάλια.
0: Ναι, με 13. Αλλά εντάξει, ομάδες όπως η Μπασκόνια και η Εφές συνήθως είναι στα ψηλά.
1: Ναι.
0: Είναι στο πρώτο μισό της ομολογίας. Είναι αλήθεια. Η Βιλερμπάν. Και αυτή είχε με τη σεζόν με το Μαλεντόν είχε ένα καλύτερο σύνολο. Ήταν πιο κοντά στα play-in και σε αυτά. Χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία.
1: Όπα. Που λες και σε καμιά φορά. Γουεμπανιάμα.
0: Τι έγινε.
1: Δεν μου λείπει το NBA, μου λείπει το μπάσκετ της FIBA. Όπα.
0: Ναι.
1: Το next big thing, το λέει, το NBA, το φαινόμενο. Όπα.
0: Γύρνα.
1: Γιατί, αδελφούλη, σου λείπει?
0: Γύρνα
1: τι
0: πίσω.
1: Συμβαίνει?
0: Γύρνα πίσω, αδελφέ μου.
1: Όχι, λέει, δεν μου λείπει το NBA αυτή τη στιγμή. Αυτό που πραγματικά μου λείπει είναι το μπάσκετ της FIBA. Άρα του λείπει εθνική, θέλει να πει, ρε παιδί μου, και του λείπει γενικώς.
0: Εντάξει.
1: Οι Ολυμπιακοί αγώνες.
0: Έλα και στην Ευρωλίγκα. Ναι. Έχει παίξει κιόλας.
1: Έλα, Βίκτορ.
0: Έλα πίσω.
1: Για λέγε τι έβλεπες, είχες ξεκινήσει να διαβάζεις?
0: Ναι,
1: έχω
0: δει κάποια μηνυματάκια.
1: Ναι.
0: Ο Νεκτάρης, για παράδειγμα,
1: ναι,
0: στο Viber λέει: Βασίλη, λες ότι η ελληνική λίγα θα είναι δεύτερη ή τρίτη στην Ευρώπη. Ποια θα είναι πρώτη, η ισπανική? Έχουν αποδυναμωθεί και η Ρεάλ και η Μπαρτσελόνα και άλλες ομάδες δεν είναι σε τόσο υψηλό επίπεδο σε αυτές οι δύο. Νομίζω ότι θα έχουμε την καλύτερη λίγα στην Ευρώπη. Λέει: Εγώ θα πω ότι το ισπανικό πρωτάθλημα είναι πιο ψηλά από το δικό μας, διότι και η Ρεάλ και η Μπαρτσελόνα και η Βαλένθια ή η Μπασκόνια, ανάλογα ποιες είναι σε καλά φεγγάρια, μπορεί να πάνε σε οποιαδήποτε έδρα και να ηττηθούν. Μπορεί να είναι ομάδα που πέφτει η κατηγορία και να νικήσει. Και το βλέπουμε πάρα πολλές φορές, πάρα πολλές χρονιές. Το κύπελο επίσης είναι ανοιχτό προς διεκδίκηση. Δεν το κατακτούν μόνο η Ρεάλ και η Μπαρτσελόνα, ακόμα και το πρωτάθλημα.
1: Εντάξει. Το κύπελο.
0: Okay,
1: στο
0: αλλά
1: τέλος αυτή το ψηλό κατακτούν.
0: Εδώ βλέπεις. Φέτος το πήρε η Μπασκόνια.
1: Συνήθως. Ναι.
0: Αλλά ακόμα και στο πρωτάθλημα βλέπεις ότι η Βαλένθια τελευταία δεκαετία έχει 2 πρωταθλήματα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν είναι απλό αυτό. Και βέβαια. Λέμε εμείς τώρα για τη Βαλένθια που την ανεβάσαμε, του Μαρτίνεθ, του Μοντέρου κτλ. Αλλά αν συζητούσαμε πριν από ένα χρόνο για τη Βαλένθια, θα τα πάει Final Four και θα πάρει την ASEBE,
1: ναι,
0: θα έλεγε κάποιο ότι τι είναι αυτά που λέτε. Από πού και σπου θα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ακόμα και εμείς οι ίδιοι εσείς προβλέπετε. Εγώ προσωπικά δεν την είχα για Final Four τη Βαλένθια.
1: Όχι, βέβαια,
0: πριν ξεκινήσει η σεζόν.
1: Όχι. Συζητάμε. Λοιπόν, είχαμε προαναγγείλει μια βόλτα Θεσσαλονίκη για να μας πει ο φίλος μας ο Θοδωρής Φελάνης τα νέα. Κύριε Θοδωρή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, τι κάνετε?
1: Κύριε συντονιστά, τι κάνετε?
2: καλά, εσείς?
1: Μας έλειψαν οι μέρες οι ωραίες εκείνες στη Ρήγα και νωρίτερα στο Ευρωμπάσκετ. Ήμασταν παρέα με τον Θοδωρή και παρέα και με τον Νίκο Καραγιώργη και κάναμε τα ωραία μας εκεί στην πρωτεύουσα της Λετωνίας, πήραμε και το Χάλκινο, είμαστε όλοι ευχαριστημένοι.
2: Πήραμε και το Χάλκινο και η ομάδα ήταν καλή και ανταποκρίθηκε και ήταν μια ωραία ανάμνηση.
1: Ξέρεις, εδώ ο Αγριτάκης έχει μια τοποθέτηση, ας πούμε, ότι με την άνοδο του Άρη και του ΠΑΟΚ, αλλά και πάντα με την παρουσία της σταθερής ΑΕΚ, το πρωτάθλημά μας θα είναι τουλάχιστον τρίτο στην Ευρώπη. Δηλαδή, φαντάζομαι ο Βασίλης έβαλε πρώτη την Ισπανία. Και να, κύριε Βασίλη, πρωτού φύγετε για να γράψετε και στο site, να πούμε και την Τουρκία, μάλλον, ναι. Εσύ πώς το βλέπεις όλο αυτό και τι νέα παίζουν,
2: ναι,
1: από Σαλονικά?
2: Ναι. Συμφωνώ, γιατί πάβει να είναι αυτό το μονότονο.
1: Το δίπολο,
2: ανάμεσα στο δίπολο, ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό. Μετά από πολλά χρόνια φαίνεται ότι υπάρχουν ομάδες οι οποίες μπορούν να προβάλλουν αντίσταση. Βεβαίως, παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός Έχουν χτίσει τρομερά ρόστερ την φετινή χρονιά, έχουν ξοδέψει απίστευτα λεφτά. Είναι ένα βήμα μπροστά, αλλά φαίνεται ότι ο ανταγωνισμός που θα υπάρχει φέτος θα είναι μεγαλύτερος από κάθε άλλη χρονιά. Οπότε αυτό δίνει ένα ενδιαφέρον σίγουρα και για το πρωτάθλημά μας.
1: Να ρωτήσω, Θοδωρή, ναι, τα ρόστερ έχουν κλείσει, το Άρη και το ΠΑΟΚ?
2: Ναι, σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουν κλείσει. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος... Να τα δούμε λίγο. ΠΑΟΚ, Καλάσης, Χάτζινς, Μπαζίνας, εκεί στο ένα. Σώστερ, Ταϊρή, Νάσμιτρου Λόγκ, Όσμαν, Περσίδης, τα ανακοίνωσε χθες όπου είπα ΠΑΟΚ, ναι. Ραϊκουάν Γκρέι, Ουγκάζ, ο οποίος εδώ ναι, είναι ένα παιδί το οποίο είχε ένα σοβαρό τραυματισμό, να δούμε σε τι κατάσταση θα είναι, θα επανέλθει. Ο Κάιλ Αλεξάνδερ, ο ψηλός, ο Μπεν Μούρ, ο οποίος παρέμεινε.
1: Σωστά.
2: Ο Μωρούγι παρέμεινε. Ξεχνάω, ο Καλαμανάκης, νέο πρόσωπο. Και δεν έχουν φύγει από το ρόστερ, έτσι χθες που είχα ρωτήσει, ούτε ο φίλος ούτε ο Ιατρίδης. Καλά, είναι παιδιά τα οποία είχε ζητήσει να είναι στις προπονήσεις ο Τρικέρι. Με αυτούς τους δύο, θα δούμε τι θα γίνει και αν θα παρακολουθούν ή όχι. Είναι ένα ρόστερ 16 παικτών, Κώστα.
1: Νομίζω ότι έκλεισε.
2: Με ξένους πόσους, έχει ήδη 8, ναι. Έχει κλείσει κατά 99%. Αφήνουμε τώρα ένα ενδεχόμενο. Αν παρουσιαστεί κάτι το οποίο θεωρηθεί ότι είναι μια έτσι καλή ευκαιρία για την ομάδα για να αναβαθμίσει κι άλλο την ποιότητά της. Έχουν ακουστεί διάφορα το τελευταίο διάστημα για παίκτες που αφήνει η Βιλερμπάν.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, δεν είναι και τόσο εύκολο να βγάλει εξάδα ξένων ο Τρινκέρι?
2: Καθόλου.
1: Δηλαδή είναι όλοι καλοί.
2: Συμφωνώ. Συμφωνώ.
1: Ποιος είναι, ας πούμε, ο αδύναμος κρίκος?
2: Χάτζινς, Φώστερ, Ταϊρή, 3. Όσμαν, 4. Γκρέι, 5. Αλεξάνδερ, 6. 7 Μπεν Μουρ, 7 θα είναι, συγγνώμη, 7 θα είναι οι ξένοι.
1: Ο Μωρούγι, είπες, Μωρούγι.
2: Ναι, ο Μωρούγι είπα. Οπότε είναι 7 θα οι ξένοι. Ο Μωρούγι, Μπεν Μουρ, Αλεξάνδερ, Ραϊκουάν Γκρέι, Όσμαν, έτσι, Χάτζινς.
1: Και Φώστερ.
2: Φώστερ και Ταϊρή.
1: Ναι.
2: Είναι 7 θα οι ξένοι. Γι' αυτό και βλέπεις ότι δεν προχωράω πολύ στο κομμάτι, το ψάχνει κάτι ακόμη. Ξέρεις, υπάρχουν σενάρια, ο Τάις, τον οποίο είχε ο Τρινκέρι στο παρελθόν στην Γερμανία, στην Μπάμπερκ. Έχουν ακουστεί διάφορα. Είχε ακουστεί και στο παρελθόν ότι ενδεχομένως αν ο ΠΑΟΚ πήγαινε και σε απόκτηση ενός ακόμη ξένου να παραχωρούσε κάποιον ως δανεικό, γιατί παραμαζεύονται πολλοί οι ξένοι. Αυτή τη στιγμή το σενάριο αυτό δεν υπάρχει πάντως. Δηλαδή αυτό το οποίο βγαίνει από τον ΠΑΟΚ είναι ότι έχουμε κλείσει. Ότι δεν ψάχνουμε. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποια αγωνία ή κάποια τρύπα, κάποιο κενό το οποίο θέλουμε να κλείσουμε. Άλλο αν στην πορεία έρθει κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να υπολογίσουμε. 30 Σεπτεμβρίου ξεκινάει η σεζόν με τον ΠΑΟΚ, εντός έδρας παιχνίδι με την Μανρέσα για το EuroCup. Κοίταξε, κάποια άλλα θέματα,
1: χορηγίες, βλέπω αυτό, χορηγίες, εισιτήρια διαρκείας.
2: Μπράβο, πάνε καλά. Στο γήπεδο κάποιες εργασίες οι οποίες θα γίνουν και στα δημοσιογραφικά και στα ποδητήρια έχουν ξεκινήσει, και κάποιες αλλαγές στους χώρους VIP και τα λοιπά. Ναι. Και το πρόγραμμα των φοιτητών, το οποίο έχει βγει η Κώστα, είναι γνωστό. Δεν έχει... θα γίνουν κάποιες ανακοινώσεις προσεχώς για το τεχνικό team, το οποίο όπως όλα δείχνουν έχει γίνει ένα ραντεβού ήδη με τον Γιώργο Δέδα. Όπως όλα δείχνουν θα είναι μέλος του τεχνικού team και αυτός, μαζί με τον Μασιμιλιάνο Μενέτη, τον Ιταλό συνεργάτη του Αντρέα Τρινκέρι. Ο οποίος έφερε και ένα παιδί, τώρα απλώς δεν θυμάμαι το όνομά του, Γεωργιανός, τον οποίο είχε για το σκάουτινγκ και στην Ζάλγκυρης. Θα είναι μεγάλο και το τεχνικό team. Αυτά σε γενικές γραμμές για τον ΠΑΟΚ.
1: Από Άρη είχαμε το, ναι, να στο πούμε, το διαζύγιο με τον Αμίνουα.
2: Ναι,
1: αλλά πάντα με το ματσάρισμα, ναι, ας πούμε, στην περίπτωση κατά την οποία κάποια ελληνική ομάδα τον βάλει στο στόχαστρό της.
2: Έτσι.
1: Να μπορεί δηλαδή, τον κάνει δηλαδή σαν restricted free agent για τις ελληνικές ομάδες. Δηλαδή σου λέει, ναι, σου δίνει ο Ολυμπιακός 1 εκατομμύριο να μπορώ και εγώ να σε ματσάρω. Π.χ.
2: Ακριβώς.
1: Το νόημα.
2: Ο Νουά, ο οποίος συνεχίζει πλέον.
1: Στενοχωρήθηκαν κάποιοι αριανοί φίλοι, ας πούμε, που έφυγε ο Νουά, γιατί ο Νουά βοήθησε πάρα πολύ στην αναβάθμιση του Άρη φέτος.
2: Ήταν εξαιρετικός παίκτης. Ήταν ο πρωταγωνιστής για τον Άρη, ο πιο ποιοτικός και γενικώς. Όποιος παρακολουθούσε Άρη, εύκολα καταλάβαινε ότι ήταν σαν την ξεχώριζε. Πάρα πολύ χρήσιμος και πάρα πολύ. Πολύ.
1: Να το πούμε ευρωλυγκάτος.
2: Κοίταξε τώρα, αυτή η ενόχληση που λες, ναι, υπήρξε και στα social media και είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα στο Instagram ανέβασε κάτι ο ίδιος και είπε ότι ξέρετε όσοι κατηγορείτε τον ατζέντη μου για το ότι δεν έκλεισε τελικά η συμφωνία με τον Άρη, μάλλον δεν είναι καλά πληροφορημένοι, υπάρχουν καλύτερα, το αναφέρει κάπως, να καλύτερα ψάξετε καλύτερα τις πηγές σας. Ναι. Γιατί δεν είναι αυτός ο οποίος έφυγε. Αυτό όλο ξέρεις βγάζει ότι πραγματικά υπήρχε έτσι μια δυσαρέσκεια από κάποιους ενδεχομένως για το γεγονός ότι οδηγήθηκαν εκεί αυτές τις συζητήσεις. Από την αρχή ξέρεις το θέμα με τον Νουά δεν ήταν τόσο το οικονομικό, είχε να κάνει κυρίως με το ρόλο του, ήταν πρωταγωνιστής πέρσι, έπαιρνε πολλές μπάλες. Ήταν αυτός ο οποίος κυρίως εκδήλωνε τις περισσότερες επιθέσεις. Αυτό αλλάζει την επόμενη χρονιά.
1: Έχουν Θοδωρή, έρθει, ο Αμίνουα πάντως, για να μείνουμε λίγο σε αυτό το θέμα, αφήνει και κάποιες αιχμές προς το τέλος του ποσταρίσματος ότι όσοι γνωρίζουν, γνωρίζουν, είπε χαρακτηριστικά.
2: Ναι. Ακριβώς.
1: Αυτό.
2: Και όλα αυτά προκύψαν τι, ότι είχε επειδή μου όχι παρασκήνιο. Επειδή ακριβώς ήταν ένας καλός παίκτης και επειδή ακριβώς κάποιοι πίστευαν ότι θα έπρεπε να μείνει την επόμενη χρονιά και στην ομάδα, προσπάθησε ο Άρης, αλλά ο Άρης είναι αυτός ο οποίος βάζει τα δεδομένα έτσι, στο τραπέζι. Ο Άρης έκρινε ότι ήθελε συγκεκριμένα πράγματα από τον Νουά. Αυτός έκρινε κάποια άλλα πράγματα για την καριέρα του και την συνέχεια. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί οι δρόμοι χώρισαν. Όπως όλα δείχνουν. Ο Θανάσης Αντιτοκούνμπο.
1: Και ανακοινώθηκε είναι... και από τη Μάλαγα επίσημα χθες.
2: Ναι. 2 χρόνια συμβόλαιο συνεργασίας με την Μάλαγα.
1: Ναι, βέβαια. Θανασάρας.
2: Θανασάρας είναι στο προσκήνιο.
1: Πρώτο πυλόν από την ανακοίνωση πρώτο του.
2: Είναι πρώτο πυλόν, ναι. Όπως όλα δείχνουν. Ο Χαραλαμπόπουλος ανακοινώθηκε χθες. Πάει πολύ καλά ένα παιδί του Άρη Ριζόντα από την ωραία με την εθνική ομάδα των εφήβων, ο Χατζηλάμπρο, ο οποίος δείχνει πραγματικά ότι. Έχει δυνατότητες και ότι αν κρίνω και από τον Σπανούλη και από την προηγούμενη παρουσία του και στο Περιστέρι, δίνει ευκαιρίες σε νέα παιδιά.
1: Έκανα μια ερώτηση χθες και μου είπαν ότι θα είναι στο ρόστερ.
2: Μπράβο, θα είναι.
1: Ξεκάθαρα. Γιατί ρώτησε ένας φίλος του Άρη χθες και το σκάλισε λίγο, σου λέει θα έχει τίποτα διπλό συμβόλαιο, όχι. Διπλό δελτίο, όχι. Θα είναι στο ρόστερ του Άρη.
2: Να σου πω ότι ο Άρης έχει πάρει φέτος ως θυγατρική ομάδα το Πανόραμα, το οποίο αγωνίζεται στην National League 1, Β' Εθνική δηλαδή. Ναι. Εκεί θα παίζουν όλοι του οι έφηβοι, συν μια τετράδα παικτών, οι οποίοι θα είναι ηλικιακά λίγο μεγαλύτεροι.
1: Πολύ καλό. Πολύ καλό.
2: Ενδεχομένως κάποια μάτς να πάρει και εκεί, αλλά κυρίως τον προορίζει ο Άρης θέλει να τον έχει. Να του δώσει κάποιες ευκαιρίες, εν πάση περιπτώσει, και στην μεγάλη ομάδα. Είναι μια ξεχωριστή περίπτωση. Αν και Κώστα, δεν ξέρω αν συμφωνείς και σε αυτό, γενικότερα η απόσταση εφηβικού με αντρικό είναι πολύ μεγάλη αυτή που έχουν να διανύσει. Άλλο να παίζει με συνομιλικού σου, άλλο να είσαι χρήσιμο σε μια ομάδα Α1. Είναι πολύ μεγάλη η απόσταση που έχουν να διανύσουν. Χρειάζεται πολλή δουλειά, πολύ σκόπο, υπομονή. Και γενικότερα είμαι σε άποψη ότι δεν είναι καλό να πολύ συζητάμε και να δίνουμε δημοσιότητα πολύ σε
1: έχεις
2: τα παιδιά.
1: Είμαστε της ίδιας άποψης. Γιάννη Γκάλι Σχολ, τι λέμε?
2: Ότι
1: ανακαίνιση και κερκίδες, ναι, παραπάνω, ναι. Πώς πάει?
2: Ότι ο Άρης έχει κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να προχωρήσει αυτή και να υπογραφεί αυτή η συνεργασία για την όχι συνεργασία, αυτή η παραχώρηση του γηπέδου για τα επόμενα 49 χρόνια. Έχει καταθέσει όλες έχει κάνει ό,τι ήταν δυνατό για να κλείσει και τυπικά αυτή η συμφωνία και να μένει το επόμενο διάστημα, αφού αυτό γίνει, να ξεκινήσουν και οι εργασίες και στο γήπεδο έτσι, με εντατικότερους ρυθμούς, γιατί ο Άρης θέλει να αυξήσει και την χωρητικότητά του γηπέδου.
1: Θοδωρή, πρέπει να περιμένουμε τυπικά να δοθεί το γήπεδο στον Άρη κατά την διεθνή έκθεση ή έχουν αρχίσει και κάποια έργα νωρίτερα? Έχεις μάθει τίποτα?
2: Τα έργα που έχουν δεν είναι μεγάλης κλίμακας. Περιμένουν και την
1: το
2: τυπική.
1: Το επίσημο, μάλιστα. Το επίσημο. Ηρακλής.
2: Ιράκη, και εκεί κάνουν εργασίες. Θέλουν να μεγαλώσουν το γήπεδο κατά 300 θέσεις αύξηση χωρητικότητας. Θέλουν να φτιάχνουν τα δημοσιογραφικά τα οποία δεν ήταν καλά και στο σημείο το οποίο βρίσκονταν και φυσικά δεν υπήρχε και μεγάλο χώρο. Όμως μιλάμε για ένα μικρό γήπεδο.
1: Αυτό είναι λόγω BCL, έτσι, η πίεση από FIBA.
2: Έτσι.
1: Νομίζω
2: έτσι.
1: Είναι από BCL η πίεση αυτή.
2: Ναι. Ο Ηρακλής, ο οποίος την επόμενη χρονιά θα παίζει δύο χρόνια που παίζει την επόμενη σεζόν ο ΠΑΟΚ και το Περιστέρι στο FIBA EuroCup. Όμως.
1: Θέλουμε να φτάσουμε στόχο, ναι, το τριχίλιαρο στην κερκίδα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Από 2.600 τόσο που είναι, να πάει.
2: Η τελευταία 3. Κίνηση που έκανε ήταν ο Φόλχερ. Mm-hmm. Έχει πάει Μέλβιν Κλίβελαντ. Έχει πάει τον Χάτσον για σέντερ. Styles. Ο Ηρακλής, το ρόστερ του, όπως φαίνεται, αυτό το οποίο του λείπει αυτή τη στιγμή είναι ο παίκτης ο οποίος έφυγε για τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή ο Μωραήτης. Ήταν ένας Έλληνας playmaker ο οποίος έλυνε πολλά προβλήματα, ήταν βασικός για τον Ηρακλή. Ψάχνει να βρει την κατάλληλη επιλογή ο Ηρακλής προκειμένου να αντικαταστήσει αυτό το κενό, το οποίο είναι μεγάλο. Ίσως να γίνει και μια κίνηση ακόμη στους ψηλούς.
1: Μάλιστα.
2: Σε μεγάλο βαθμό είναι τελειωμένος ο Ηρακλής.
1: Θοδωρή μου, κρατάμε αυτά για αρχή, διότι έχουμε και το δελτίο σε λίγο πολιτικών ειδήσεων. Ευχαριστούμε τον Θοδωρή Φελάνη.
2: Καλή συνέχεια.
1: Τα ξαναλέμε, φιλεράκι μας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πύρινος, Κλειώση, Αττική, Βιωτία, Αργολίδα και Κρήτη. Η πυροσβεστική αντιμετωπίζει 73 πυρκαγιές σε όλη την επικράτεια. Στο Καλαμάκι και την ξηρονομή Βιωτία, στην Αργολίδα και στην Άρτα, οι δυσκολότερες πυρκαγιές σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος. Στο Ποικίλο Όρος στην Αττική δόθηκε προτεραιότητα στην προστασία του ψυχιατρικού νοσοκομείου στο Δάφνη. Επιχειρούν 95 πυροσβέστες, 6 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές και 22 οχήματα. Στη Βιωτή η πυρκαγιά μένεται προς το παραλιακό οικιασμό του Αγίου Βασιλείου. Εκδόθηκαν μηνύματα 112 για ενημέρωση και απομάκρυση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή. Απομακρύθηκαν 254 άτομα με πλοίο και ταχύπλοο του πυροσβεστικού σώματος, πλωτά του λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη. Στο Κομπότι Άρτας, η φωτιά εξελίσσεται πλησίων κατοικιών και δεν έχουν αναφερθεί ζημιές έως τώρα. Επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 3 ομάδες δασοκομάντος, 20 οχήματα και 8 αεροσκάφη. Στα Φίχτια Αργολίδας μένεται σε αγροτοδασική περιοχή με διάσπαρτες κατοικίες. Επιχειρούν 125 πυροσβέστες, 7 ομάδες δασοκομάντος και 22 οχήματα από αέρος, 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Όπως αναφέρει η πυροσβεστική, έχει κινητοποιηθεί το σύνολο των εναέριων μέσων. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ωστόσο, αδυνατούν να κάνουν λήψη νερού και να επιχειρήσουν λόγω των ισχυρών ανέμων, δημιουργώντας σοβαρό πρόβλημα ασφάλειας στις πτήσεις. Αναζωπυρώσεις στο Ρέθυμνο, μήνυμα 112 για κενώσεις από τη Γέφυρα και λίμνη Πρέβελης προς Λευκόγια, από Δρυμίσκο προς Πύλη και από την περιοχή Κεραμές προς το χωριό Κισό Εκάμπου. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου τουλάχιστον έως στις 7 το απόγευμα. Από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, ενώ από τον Πειραιά δεν αναχωρούν κάποια συμβατικά πλοία. Γενικά έθριος καιρός αύριο, έως 33 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
6: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, είναι 6:36. Έχουμε ακόμα 24 λεπτά μέχρι τις 7. Και έχουμε δύο θεματάκια να αναλύσουμε, το Βασίλη Αγριτάκη που είμαστε μαζί σήμερα. Το πρώτο έχει να κάνει με τις διοργανώσεις, γενικά τι παίζει και τα λοιπά, με ένα μήνυμα ωραίο που έχει έρθει.
1: Ναι, ο Νεκτάρης το έχει στείλει το μήνυμα. Δεύτερη ωραία ερώτηση.
0: Και το δεύτερο με ένα ωραίο δίλημα.
1: Και άλλο δίλημα, οκ. Okay. Η ερώτηση, η πρώτη του Νεκτάρη, είναι η εξής. Λέει, Βασίλη, πιστεύεις ότι υπάρχει δυνατότητα να σηκώσουμε σε όλες τις διοργανώσεις στο ευρωπαϊκό, προφανώς.
0: Αυτό είναι μαντεψιά, ρε.
1: Εννοεί τις ελληνικές ομάδες. Ναι,
0: ωραία. Εντάξει. Είναι φαβορή για την Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ναι. Είναι φαβορή. Ναι. Εντάξει.
1: Στο Γιώργο που είμαστε καλά.
0: Βέβαια και πέρυσι ήταν φαβορή. Και έμεινε εκτός ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, αλλά το πήρε ο Ολυμπιακός. Άρα.
0: Οκ. Okay. Θέλω να πω ότι ωραία τα φαβορή του Ιουλίου και του Αυγούστου, αλλά πρέπει να το αποδείξουν στην πράξη. Αυτό εννοώ.
1: Eurocup. Οκ, είμαστε καλά, αλλά να ξέρεις, θεωρώ ότι έχει υποτιμηθεί λίγο το επίπεδο των υπολείπων ομάδων της οργάνωσης. Δηλαδή,
0: θα δούμε τους ομίλους τώρα, παράδειγμα. Θα δούμε τους ομίλους.
1: Και πέραν των ομίλων, πες ότι περνάς, πηγαίνεις στα νοκάουτ, πηγαίνεις στα play-off, ας πούμε. Που θα πας και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ θα πάνε, δεν μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό. Υπάρχουν και άλλες επικίνδυνες ομάδες όμως, δεν είναι μόνο ο Άρης και ο ΠΑΟΚ.
0: Κοίτα, στον όμιλο του
1: Άρη, έχει κάνει πολύ καλό ρόστερ.
0: Νομίζω ότι το πιο βαρύ όνομα είναι η Χάπολ Ιερουσαλήμ.
1: Ναι, ισχύει.
0: Δηλαδή η Τορτώνα με την Λιουμπλιάνα, την Τζεντεβίτα, ενώ Ολύμπια. Λεμάν, Σαν Πάμπλο Μπούργκος, που είναι μια ισπανική που πάντα την υπολογίζουμε, είναι η ομάδα της Ρήγας, η Λετωνική, και είναι και η Ροστόκ. Δεν πεθαίνει από ανταγωνισμό. Αλλά σίγουρα είναι ένας όμιλος που θέλει προσοχή.
1: Εντάξει, το λέω πιο πολύ
0: η για τα επόμενα. Η Τενερίφη όμως, τον δεύτερο όμιλο, που η Τενερίφη είδαμε τι έκανε με τη Ρεάλ στα play-off της ΑΣΕΜΠΕ. Η Τουρκ Τελεκόμ, η Κλουζ, η ομάδα της Βενετίας στην Ιταλία, είναι ομάδες. Η καινούργια η Ρώμα,
1: ναι,
0: έχουν ενδιαφέρον. Στον τρίτο όμιλο είναι η Μπουντούτσνοστ, είναι η Μπουργ, που η Μπουργ είδαμε τι έκανε φέτος. Είναι η αλήθεια. Δεν μπόρεσε να βρει, ας πούμε, τρόπο να παίξει Ευρωλίγκα. Είναι η Τρέντο, πολλά χρόνια στα κόλπα. Η Νάπολη, η Ιταλική. Η Τόφας από Τουρκία, τα πιο βαριά ονόματα. Στον τέταρτο όμιλο του ΠΑΟΚ είναι η Μονακό Μανιμάνι, που πάντα θα είναι μια υπολογίσιμη δύναμη. Η Μπαχτσέ Σεχίρ με πολύ χρήμα,
1: ναι,
0: και δυναμική. Η Μανρέσα ισπανική, και αυτή η σοβαρή δύναμη για την ισπανική ομάδα. Η Λιέτ Καμπέλης, που χρόνια είναι στα κόλπα. Και η άλλη ομάδα της Ρώμα, της Ρώμης, και η Ούλμ, η γερμανική. Είναι στον όμιλο του ΠΑΟΚ. Είναι ο ανταγωνισμός πολύ υψηλός. BCL.
1: Εντάξει, BCL έχουμε, ως συνήθως έχουμε την ΑΕΚ.
0: Πάντα χτυπάει η ΑΕΚ,
1: okay,
0: διάκριση.
1: Είναι εκεί δηλαδή.
0: Είναι εκεί, αυτό.
1: Είναι στους διεκδικητές.
0: Είναι εκεί.
1: Είναι στα Final Four.
0: Να.
1: Τώρα, όσον αφορά τις ομάδες. Εντάξει, υπάρχουν καλές ομάδες. Υπάρχει η Μπανταλώνα, όπως και πέρσι, η Ουνικάχα, η Μπιλμπάο, Στρασβούργο, Σολέν Ναντέρ.
0: Τουρκικές.
1: Ρεάλμπα, Βόνι, Μπάμπερκ, τις πηγαίνουν λίγο με σειρά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: ΑΕΚ και Περιστέρι για Ελλάδα, τουλάχιστον στην κυρίως φάση, διότι στα προκριματικά θα παίξουν και ο Κολοσσός με τον Προμηθέα.
0: Okay.
1: Από Ελχολών, Ρετζιάννα Βαρέζε,
0: καλές.
1: Ρίτας, Γαλατά Σαράι επίσης.
0: Βέβαια.
1: Τσιμπόνα, εντάξει, οι υπόλοιπες ομάδες δεν είναι τόσο δυνατές. Υπάρχουν και ξαπραγματικά κάποιες ομάδες που μπορούν να δημιουργήσουν τις προβλήματα στη συνέχεια. Αλλά θέλω να πω ότι και εκεί δεν είναι. Δεν μπορείς να πεις ότι έκανε το μεγάλο φαβορί για να το σηκώσει. Δηλαδή η Μπανταλώνα βγήκε τρίτη στην ΑΣΕΜΠΕ.
0: Να σου πω κάτι. Λόγω των ισπανικών και των ελληνικών ομάδων, γιατί και το Περιστέρι πήγε σούπερ φέτος.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν πήγε σούπερ.
1: Στην οκτάδα του EuroCup, και αν δεν είχε παίξει τον ΠΑΟΚ.
0: Από τον ΠΑΟΚ έχασε. Ναι. Θέλω να πω ότι το EuroCup με Άρη ΠΑΟΚ και άλλες ομάδες, αλλά και τον BCL, είναι περίπου εφάμιλα.
1: Ναι.
0: Ο ανταγωνισμός δηλαδή περίπου είναι ο ίδιος.
1: Κοίτα, εννοείς και το επίπεδο σαν διοργάνωση.
0: Ναι.
1: Εντάξει, νομίζω ότι αρχίζει πάλι το EuroCup
0: να ξεφεύγει λίγο.
1: Ενώ τα προηγούμενα χρόνια έδειχνε το BCL να είναι σε καλύτερη φάση. Αλλά σίγουρα είναι ακόμα πιο ανταγωνιστικό, θεωρώ, για την ΑΕΚ το BCL. Δηλαδή, στο EuroCup μπορεί να βρει 3-4 ομάδες, 5 που θα είναι
0: top,
1: εκεί ψηλά.
0: Top, ναι.
1: Στο BCL, να σου πω και 8.
0: Ναι.
1: Ας πούμε, για παράδειγμα.
0: Πολύ καλές.
1: Υπάρχει και το Europe Cup, το οποίο το μάθαμε τα τελευταία χρόνια κυρίως λόγω των δύο τελικών του ΠΑΟΚ, των δύο συμμετοχών του ΠΑΟΚ σε τελικούς. Εκεί θα έχουμε Μύκονο και Ηρακλή. Δεν είναι το επίπεδο, η αλήθεια είναι, στο Europe Cup τόσο υψηλό όσο την προηγούμενη διετία, όπου και ο ΠΑΟΚ χρειάστηκε να παίξει με καλές ομάδες.
0: Σωστό.
1: Για να φτάσει στους τελικούς και αντιμετώπισε την Μπιλμπάο στους τελικούς. Έχουμε Μύκονο και Ηρακλή εμείς ως Ελλάδα. Υπάρχει Σολόν, υπάρχει.
0: Το Μπιλμπάο προβιβάστηκε και είναι στο BCL.
1: Το Μπιλμπάο είναι σωστά. Στο BCL, ναι.
0: Από Ισπανία βλέπω Χιρόνα.
1: Ναι, είναι Χιρόνα, σωστά.
0: Και άλλη, δεν έχει άλλη.
1: Υπάρχει περίπτωση να έχουμε ομάδες που θα πέσουν. Όχι, υπάρχει. Θα έχουμε σίγουρα ομάδες που θα πέσουν εντός εισαγωγικών από τα προκριματικά του BCL.
0: Μόνο την Breogán βλέπω
1: στο Euro Cup. Εκεί είναι η Breogán, εκεί είναι η Ράστα Βέχτα. Εκεί είναι δύο ελληνικές ομάδες, ο Κολοσσός και ο Προμηθέας. Που και εκείνοι, αν πάνε δηλαδή ο Προμηθέας ή ο Κολοσσός, αν πάνε στο Euro Cup, μπορεί να πεις ότι θα έχουν καλές πιθανότητες.
0: Ναι.
1: Μανίσα από Τουρκία, έτσι. Η Βούρσμπουργκ, η Ράστα Βέχτα από τη Γερμανία.
0: Πάντως υπάρχει. Καλό θα ήταν να μην είναι τόσο πολλές οι διοργανώσεις.
1: Ναι,
0: και μπερδεύεται ο κόσμος. Πρέπει να διαβάζουμε συνέχεια για το σύστημα διεξαγωγής που κάθε τόσο αλλάζει και σε κάθε διοργάνωση είναι διαφορετικό.
1: Υπάρχει και το ENBL, στο οποίο ίσως να έχουμε το Μαρούσι, θα το δούμε αυτό σύντομα. Το ENBL βέβαια δεν είναι ακριβώς διοργάνωση. Δεν είναι διοργάνωση.
0: Είναι η λίγα που έπαιζε ο Ηρακλής.
1: Ναι, είναι η λίγα που έπαιζε πέρυσι ο Ηρακλής. Δεν είναι διοργάνωση της FIBA.
0: Όχι, είναι ιδιωτική λίγα. Πώς λέμε, VTB.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά πολύ κατώτερη.
1: Νομίζω ότι ο Νεκτάριος δεν τη μετρούσε αυτή τη λίγα, αυτή τη διοργάνωση στην ερώτησή του. Αλλά οκ, okay, ίσως έχουμε και ελληνική συμμετοχή.
0: Είναι επίσημο να δώσουμε μια είδηση, διότι δεν ξέρω. Είναι επίσημο, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα βγάλει όλο το χρόνο στο NBA ο Μάριο Χέζονια. Είναι επίσημο λοιπόν και από το ίδιο το NBA ότι ενεργοποιήθηκε συμφωνία με τους Cleveland Cavaliers.
1: Okay, άρα
0: έναντι
1: τον άφησε η Real.
0: Κάτι ψίχουλο, να πούμε, για την κλάση του.
1: Άρα τον άφησε η Real.
0: Ναι, αφού
1: λύθηκε
0: ανακοινώθηκε από το NBA. Ναι,
1: τρία
0: εκατομμύρια κάτι μεικτά θα μπουν στο παντελόνι. 1,7 κάπου εκεί, 1,8 συν τα λεφτά που έδωσε για να αποδεσμευτεί από τη Real.
1: Ναι, πλην.
0: Πλην. Ναι, αυτό το είπα, εννοείται από τη χασούρα. Άρα θα είναι κάτω από το εκατομμύριο.
1: Άρα παίζει.
0: Τσάμπα.
1: Για την αγάπη στο άθλημα που λέει ο λόγος.
0: Ναι.
1: Για την αγάπη στο άθλημα και ίσως και για το επόμενο συμβόλαιο το άλλο καλοκαίρι που μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερο.
0: Είναι και νωρίτερα.
1: Πριν το καλοκαίρι, λες,
0: Ναι. Είχα στείλει πάντως μήνυμα πριν από λίγες μέρες και η απάντηση ήταν 1000% NBA.
1: Για τώρα ή για όλη τη σεζόν.
0: Δεν διευκρίνησε.
1: Α, εκείνο το.
0: Ο Μάστορας. Ο Μάστορας δεν διευκρίνησε.
1: Το σημαντικό.
0: Αυτό είναι το ένα θέμα. Τώρα, το άλλο το δίλημα που είπα είναι ενός φίλου που γράφει γνώμη Mike James ή Larkin. Εγώ έχω απάντηση ξεκάθαρη.
1: Γενικά.
0: Εγώ θα το πω γενικά, νομίζω το βάζω.
1: All time. Okay.
0: Εγώ βάζω Larkin.
1: Και,
0: εγώ πιστεύω ότι ο Mike James. Και δεν σου κρύβω, θα το πω και χήμα, δεν με ενδιαφέρει. Το είχα πει και στο Σπανούλη η πρόπερση. Ότι δεν είναι σπουδαίος. Είναι ένας πάρα πολύ χαρισματικός σκόρερ. Σπουδαίος δεν είναι. Ο Larkin είναι σπουδαίος.
1: Ο Σέιν Larkin, αρχικά η διαφορά των δύο, η πρώτη και η σημαντικότερη διαφορά των δύο είναι η εξής. Ο ένας είναι πρωταθλητής, ο άλλος όχι.
0: Εγώ θα έλεγα ναι, ότι οι δύο Ευρωλίγκες και μηδέν.
1: Ναι.
0: Όμως κι άλλοι με μηδέν είναι legend.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: απλώς
0: ο μεγάλος Γκάλης δεν πήρε Ευρωλίγκα.
1: Ναι,
0: δεν
1: πήρε,
0: ευρωπαϊκό.
1: Άλλη εποχή.
0: Όπως και να έχει. Πήραν άλλοι όμως. Γιατί το παίρναν οι άλλοι και δεν το πήραμε εμείς. Το θέλαμε. Δεν το πήρε.
1: Εντάξει. Το ακούω αυτό. Αλλά είναι και εξαίρεση. Εντάξει,
0: είναι εξαίρεση. Ναι. Και στο NBA ισχύει αυτό. Να παιχταράδες να μην έχουν πάρει τίτλο. Okay.
1: Ναι.
0: Εδώ όμως νομίζω ότι είναι από τη μία ένας χαρισματικός σκόρερ που τα τελευταία χρόνια μπορώ να πω ότι ορίμασε και κάπως.
1: Ναι,
0: δεν είχε φασαρίες.
1: Σίγουρα.
0: Πέρα από τα οικονομικά που δεν έφταιγε ο άνθρωπος με τη Μονακό.
1: Καλά, ναι,
0: αλλά δεν είχε φασαρίες με τη Μονακό.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και με το Σάσο Μπράντοβιτς.
1: Είναι και ένα περιβάλλον που είναι δύσκολο να έχει φασαρίες.
0: Και Σάσο Μπράντοβιτς και Σπανούλης και Μαρκο Ισβίλη ήταν οκ okay μαζί του.
1: Ναι.
0: Απ' την άλλη όμως είναι ο Larkin, ο οποίος αν εξαιρέσουμε εδώ τι υπάρχει. Υπάρχει ένας τραυματισμός, δύο τραυματισμοί του Larkin και ένας του Mike James. Είχαν δηλαδή κάτι βλάβες που έβγαλαν.
1: Ναι. Ναι,
0: και
1: ναι,
0: οι δύο παίκτες. Αν βγάλουμε στην άκρη του τραυματισμού, εγώ θα σου πω Larkin.
1: Και εγώ Larkin.
0: Και Εθνική Τουρκίας. Μέχρι
1: ναι, σωστά,
0: τελικό κτλ.
1: Εντάξει, βέβαια, σε αυτό και δεν μπορούμε να μπούμε σε σύγκριση γιατί είναι άδικο να.
0: Όχι.
1: Επειδή την έννοια ότι ο James δεν έχει παίξει σε επίπεδο εθνικών ομάδων, αλλά
0: έχει παίξει η Αμερική.
1: Ναι, δεν έχει παίξει.
0: Καλοκαίρια.
1: Τώρα δεν θα παίξει, νομίζω φέτος.
0: Και πέρσι είχε παίξει. Ο Mike James.
1: Ήταν πέρσι. Ήταν με τον Grant.
0: Ήταν, νομίζω ότι ήταν κάπου ήταν σε κάποια ομάδα.
1: Θυμάμαι σίγουρα για. Νομίζω φέτος θα παίξει.
0: Ναι.
1: Γιατί έχω την αίσθηση ότι συζητούσαμε.
0: Πέρσι Grant.
1: Ήταν ο Grant.
0: Ήταν σε κάποιο.
1: Στο America, στο Παναμερικανικό.
0: Ήταν, ναι, ήταν κάπου. Ναι.
1: Ο Grant.
0: Ο Grant, ναι, ο Grant, ναι.
1: Ο James νομίζω κλείφτηκε την αντίστοιχη διοργάνωση φέτος όμως πρώτη φορά.
0: Ναι,
1: αυτή okay. είναι. Αλλά όπως και να έχει, ναι. είναι διαφορετική.
0: Σε προετοιμασία τον είδα. Αφού ρε φίλε, βλέπω εδώ 17 πόντους μέσο όρο. Κάτσε να σου πω. Τον Ιούλιο.
1: Ιούλιο είναι το 26 τώρα.
0: Ναι.
1: Τώρα παίζει.
0: Έκανε τον ντεμπούτο του 17 πόντους, 10 assist.
1: Ναι, φέτος.
0: Α, ναι, ναι, αυτό θέλω να πω ότι έπαιξε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έπαιξε, αυτό, αυτό εννοούσα.
1: Ο Λάρκιν έχει περισσότερα χρόνια και εντάξει, είναι και σε μια άλλη κατάσταση. Αλλά όσον αφορά το.
0: 90 ο James, 36. Mm. Ο Λάρκιν. Πόσο είναι ο Λάρκιν.
1: 92 είναι, 93.
0: Λίγο πιο μικρό.
1: Νομίζω, ναι, λίγο.
0: Λάρκιν. Πόσο χρόνο είναι ο Λάρκιν. Είναι γεννημένος το 92.
1: Mm, 92.
0: Άρα 34 γίνεται τον Οκτώβριο. Ναι. 34 ναι. με 36.
1: Ναι,
0: δύο χρόνια διαφορά.
1: Κάνει τώρα ένα πολύ.
0: Πάντως ήταν ωραίο ματσάπ αυτό.
1: Περίεργο.
0: Ωραίο ματσάπ.
1: Ναι. Καλά, σίγουρα.
0: Στην Τουρκία.
1: Ναι. Εννοείται.
0: Ωραίο ματσάπ.
1: Κάνει ένα βήμα ο Λάρκιν που. Εντάξει.
0: Ναι, κάνει ένα βήμα.
1: Ασυνήθιστο.
0: Καλά κάνει. Μάγκας.
1: Καλά, εννοείται.
0: Νομίζω ότι το έκανε πιο πολύ για ριφρές.
1: Ναι, και στην ΕΦΕΣ δεν νομίζω ότι θα τον μισήσουν.
0: Τα έδωσε όλα, ρε φίλε.
1: Ναι, δηλαδή τι άλλο κάνει.
0: Τα έδωσε όλα.
1: Και η ΕΦΕΣ δεν είναι και μια ομάδα, η αλήθεια είναι, με ιδιαίτερη ιστορία. Δηλαδή ο Σέιν Λάρκιν είναι μεγαλύτερη προσωπικότητα από την άποψη αθλητών που έχει φορέ ποτέ τη.
0: Να το πούμε μαζί με Μίτσιτ.
1: Ναι, απλώ επειδή έκανε περισσότερο
0: από πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια και άτομα εννοείται προπονητικά.
1: Καλά, ο
0: άτομα είναι. Δεν το συζητάμε.
1: Ο Άταμαν θα μπορούσαμε να πούμε ότι σε ένα σημαντικό βαθμό οι ΕΦΕΣ, οι επιτυχίες της οφείλονται σε εκείνον.
0: 100%.
1: Σε ένα πολύ σημαντικό βαθμό.
0: Ο γίγαντας ο Μάικ Τζέιμς ΕΦΕΣ, έτσι. Δηλαδή, καλά δεν λέω, έκανε τράμπα.
1: Ναι, και είναι και για εκείνον.
0: Με Στραζέλ μαζί,
1: ναι.
0: Στην ΕΦΕΣ Ανατολού.
1: Είναι και για εκείνον μια συνθήκη, ναι μεν σε καινούργια ομάδα, αλλά πάει με το Στραζέλ. Όπου έχουν κοινή παρουσία και εμπειρία και συνύπαρξη. Άρα και αυτό μπορεί να βοηθήσει. Και σε μια ομάδα που οι τελευταίοι 15 μήνες της είναι αλόκοτη, έτσι, η ΕΦΕΣ. Δηλαδή την περιμέναμε με τον Κοκόσκοφ και με πολύ δυνατό ρόστερ να είναι στην εξάδα, στην τετράδα, στο πλεονέκτημα έδρας, δεν ξέρω εγώ πού. Εν τέλει κατέληξε να βρίσκεται σε βαθμολογία πάνω μόνο από τη Βιλερμπάν.
0: Να φυτοζωή.
1: Ναι. Παρότι πήρε το λάσος μέσα τη σεζόν, έκανε ένα μυθικό αρνητικό σερί ητών στις πρώτες εβδομάδες του λάσο, εν τέλει τον κράτησε και τώρα πάει σε άλλες, πάει σε μια άλλη λογική, αλλάζει πολλά πράγματα.
0: Έχω να σου κάνω μια ερώτηση που δεν τη θυμάμαι, αν τη θυμηθείς απ' έξω, εγώ το κοιτάζω για λίγο. Μάικ Τζέιμς με Λάρκιν συνέπεσαν στην Μπασκόνια?
1: Νομίζω πως όχι.
0: Και εγώ το νομίζω, αλλά το γράφει ένας φίλος και με μπέρδεψε λίγο. Για να δω ρε εσύ. Νομίζω πως όχι ρε εσύ. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω όχι. Θα δω το roster 16-17, γιατί ο Λάρκιν έπαιξε στην Μπασκόνια 15-16-17.
1: Ναι, 15-16 ήταν ο James. Μετά πήγε στον Παναθηναϊκό, δεν πήγε?
0: Ναι, έγινε, δεν τον πρόλαβε, νομίζω.
1: Ναι.
0: Δεν τον πρόλαβε.
1: Όταν έφυγε ο James πήγε ο Λάρκιν.
0: Νομίζω δεν τον πρόλαβε. Και εγώ έτσι το πιστεύω. Δεν τον
1: Γιατί
0: πρόλαβε.
1: Ο James έφυγε το καλοκαίρι του 16, που πέρασε λίγο με κάτι μικρά συμβόλαια το καλοκαίρι από το Portland και εν τέλει μεταγράφηκε στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Και έπειτα στην Μπασκόνια εκείνο το καλοκαίρι πήγε ο Λάρκιν, αλλά δεν συνυπήρξαν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ουσιαστικά.
0: Αυτό θυμάμαι και εγώ τώρα. Έχω μεγαλώσει και λέω ξεχνά, αλλά αυτό θυμάμαι ότι δεν.
1: Σε εκείνη την τρομερή ομάδα της Μπασκόνια, ναι, βλέπω εδώ, ναι, το ρόστερ, ναι, τώρα, ναι, ναι, επειδή το ψάχνα. Ντάριο Σάνταμ, Ντάβι Μπέρταν, Σιγά Καμπλάζιτ, Μπουρούση, Φαμπιέν Κοζέρ, Ελμάνε Ντιό, Πάνταμ Χάγκα, Μάικ Τζέιμ, Ντάρκο Πλάνιτ, Μάικλ Ρολ, Κιμ Τιλί. Τόκο Εγγέλια, τρομερό ρόστερ, τρομερή ομάδα.
0: Για ποια χρονιά τώρα βλέπεις?
1: 15-16 Μπασκόνια, η Μπασκόνια, ναι, του Final Four.
0: Την επόμενη πήγε ο Λάρκιν. Mm. Είδες φίλε μου που σε τσεκάρουμε αν είσαι σωστός. Δεν ήταν ο Λάρκιν τότε, δεν ήταν μαζί. Ο Μπουρούσης ήταν τότε με τον Μάικ Τζέιμς.
1: Μπουρούσης ήταν, εννοείται.
0: Ήταν,
1: ναι,
0: ο Γιάννης,
1: ναι, ναι, ναι,
0: και αυτοί οι παιχταράδες που είπες
1: νωρίτερα. Μπουρούσης, Εγγέλια, Χάγκα.
0: Γιάννη Κουτροτζόν, είδες, σε τσεκάρουμε. Ότι δεν τα θυμόμαστε κιόλα, είναι και πολλά τα χρόνια που έχουν περάσει. Λοιπόν, ο Δημήτρης τι λέει, Ακούω ξανά, ακούω για ο Μπράντοβιτς. Παιδιά, κατά τη γνώμη μου, το μπάσκετ είναι άλλο από την εποχή που ήταν ο Ζέλικο στο ΆΚΑ πριν 15 χρόνια. Και όλοι περιμένουν να κάνει τα ίδια. Άλλο το μπάσκετ τώρα. Γράφει ο φίλος. Εντάξει, είναι η γνώμη του. Είναι σεβαστή. Εκφράζεται με σεβασμό. Δεν είναι κάποιο έτσι ακραίο σχόλιο. Επίσης, την Παρτίζαν σε σύγκριση με τον Αστέρα του Σφερόπουλου. Ο Αστέρας ήταν πιο επιτυχής. Αν δεν κάνω λάθος, μόνο ένα τίτλο πήρε. Δηλαδή, λέει ο Μουρίνιο, κατά τη στοιχεία, ο Πολυνίκης στο ποδόσφαιρο είναι εγγύηση. Τώρα, εν έτη 26, γράφει φίλος.
1: Εμείς συγκρίνουμε τώρα τον Ομπράνοβιτς με το Μουρίνιο.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, παιδιά. Καμία σχέση. Ο Ομπράνοβιτς είναι ένας διαχρονικός προπονητής. Έχει πετύχει στα 90s, έχει πετύχει στη δεκαετία του 2000, έχει πετύχει και στη δεκαετία του 10.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και έχει κάνει καλές ομάδες. Είχε την Παρτίζαν που αποκλείστηκε με εκείνον τον ιστορικό πλέον τρόπο από τη Real Madrid. Ήταν μια ομάδα που πιθανώς να διεκδικούσε μέχρι το τέλος την EuroLeague.
0: Ναι.
1: Καμία σχέση το longevity, ας πούμε, του Μουρίνιο με εκείνο το
0: πώς το θα λες έτσι τα αμερικάνικα, ρε φίλε, πώς θα λες έτσι.
1: Η διάρκεια του. Η αλήθεια είναι και εγώ πολλές φορές.
0: Ωραίο. Η διάρκεια.
1: Και εγώ πολλές φορές το σχολιάζω αρνητικά.
0: Διάρκεια, συνέπεια.
1: Ναι, η συνέπεια. Ναι, δηλαδή, ναι. Ο Μουρίνιο έχει καμιά δεκαετία που είναι μακριά από το κορυφαίο επίπεδο. Βέβαια, πάει κάποιο τώρα ότι πήγε στη Real. Okay. Θέμα είναι αν θα πετύχει. Μιλάμε για τις επιτυχίες του κορυφαίου επίπεδου.
0: Ο Απόλλων Πατρών έχει κάνει μια νέα ανακοίνωση για την Ομοσπονδία σχετικά με τη wild card που δεν πήρε τελικά ο Απόλλωνας. Δεν έχουμε λάβει απάντηση. Έχει γίνει προσφυγή και προτρέπουν οι πατρινοί να υπάρχει διαφάνεια στο μπάσκετ.
1: Και κάθε καλοκαίρι, νομίζω, κάποιες ομάδες, και όχι λίγες,
0: δεν μπαίνουν σε αυτή
1: τη διαδικασία να σχολιάζουν τις wild card.
0: Indiana Jones προλαβές.
1: Όχι.
0: Denver Jones.
1: Denver Jones, εννοείται.
0: Από Δόξα Λευκάδας που ανακοινώθηκε ως Indiana Jones.
1: Ναι.
0: Με βίντεο και τα λοιπά. Ωραίο.
1: Είναι ωραίο που ακόμα και οι πιο μικρές ομάδες.
0: Μπράβο.
1: Επενδύουν, κάνουν ωραίες κινήσεις.
0: Αμέ.
1: Και επικοινωνιακά εννοώ.
0: Ναι.
1: Και Δόξα Λευκάδας είναι μία από αυτές. Το βλέπαμε και από πέρσι, είναι αλήθεια. Πόσο μάλλον φέτος που αναμένεται ιστορική σεζόν.
0: Αυτό τώρα είναι AI.
1: Πρέπει να είναι AI, ναι.
0: Γιατί τον βγάζει τον άνθρωπο με φίδια μέσα, με καπέλα, Indiana Jones.
1: Είναι AI, αλλά.
0: Ωραίο
1: AI.
0: Για
1: να το καταλάβει και ο κόσμος, επειδή τώρα αυτόν τον καιρό που ήμασταν στην περίοδο του Μουντιάλ και είχαμε δίπλα στα social media του Earth Sports την ομάδα που έτσι ανέλαβε και έφτιαχνε διάφορα πράγματα και με AI.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι μπαίνεις απλά στο ChatGPT για παράδειγμα,
0: ρε φίλε, ναι.
1: Του γράφεις κάνε μου αυτό και στο AI, φτιάχνει. Ναι. Είναι,
0: και επιπληρωμή.
1: Είναι πρόγραμμα, είναι επιπληρωμή και χρειάζεται ακόμα και εκεί ανθρώπινη παρέμβαση και καθοδήγηση. Είναι πολύπλοκο. Δηλαδή, ένα τέτοιο βίντεο σαν αυτό μπορεί να έχει πάρει μια ολόκληρη μέρα
0: αυτό
1: για να
0: που
1: το...
0: ακούω, ας πούμε, και δεξιά και αριστερά είναι ότι πλέον υπάρχουν και τραγούδια AI.
1: Ναι.
0: Μπαίνει ο ένας μέσα και λέει.
1: Ναι.
0: Και ραπ που λέει ο λόγος. Θέλω τέτοιο στίχο, επιθετικό ή όχι, με τέτοιο beat. Και
1: μπορείς
0: και
1: να, να βάλεις ακόμα και τη δική σου φωνή να ακούγεται και να ραπάρει.
0: Ναι. Τι λες, φίλε, μου βάζεις ιδέες τώρα.
1: Θα αλλάξει το intro σε 24 λεπτά.
0: Έλατε, πραγματικά. Όχι,
1: αυτό δεν αλλάζει ποτέ.
0: Δεν αλλάζει. Είχα κάνει μια πρόταση να αλλάξει κάποτε, αλλά τελικά δεν.
1: Εσύ είχες κάνει πρόταση να αλλάξει αυτό το intro.
0: Συγχωρεθεί ο Kobe Bryant.
1: Α, ναι.
0: Ναι, έτσι.
1: Okay.
0: Δεν ξέρω. Αλλά τελικά προκρίθηκε να παραμείνει το ίδιο.
1: Νομίζω είναι ιστορικό.
0: Ναι, είναι ωραίο. Παραμένει ο Ναβάρο στην Μπαρτσελώνα. Τώρα δεν ξέρω τι ρόλο θα του δώσουν. Κάποιος μέντορας, λέει, του μπάσκετ και πρέσβης και τα λοιπά. Εντάξει, να είχαμε να λέγαμε. Για να μην τον διώξουν ουσιαστικά. Για να μην τον διώξουν.
1: Εντάξει, η Μπαρτσελώνα τα κάνει όλα λάθος. Αυτό μπορεί να είναι και το μοναδικό πράγμα που. Okay.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να της πεις κάτι.
0: Ναι.
1: Βλέπω ωραία ερώτηση εδώ από το φίλο, τον Σάιντερ. Σίντερ.
0: Σάιντερ ή Insider.
1: Σάιντερ,
0: okay.
1: Καλησπέρα στην παρέα. Με αυτό το ρόστερ, ποια θεωρείτε εσείς τη βασική πεντάδα του Παναθηναϊκού?
0: Ναι, καλή ερώτηση.
1: Να πούμε για παράδειγμα, λέει Φρανσίσκο Ναν, Χέις Ντέιβις, Μπόγκα, Λεσόρ.
0: Εγώ δεν θα βάζα Μπόγκα.
1: Δεν θα βάζω Μπόγκα,
0: για Μπουσέλε, Λεσόρ.
1: Χέις Ντέιβις για Μπουσέλε, Λεσόρ, οκ. Okay. Ναι, το ακούω και αυτό.
0: Ναι. Στο ασώδιο Φρανσίσκο με Ναν. Άμιναν.
1: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα με τον Ναν.
0: Παίζει.
1: Και εδώ είναι το μεγάλο στοίχημα του Μπράντοβιτς. Ο Ναν μπορεί να παίξει άμυνα. δεν σίγουρα, θέλει να παίξει.
0: Σίγουρα μπορεί.
1: Και όταν, σωματικά
0: μπράβο,
1: μπορεί.
0: Όταν θέλει,
1: μπράβο, όταν θέλει είναι όταν θέλει, εξαιρετικός αμυντικός. Βέβαια, συνήθως θέλει μόνο στα μεγάλα μάτς.
0: Και να κάνει όμως λίγο καλή διαχείριση φάουλ.
1: Ακριβώς.
0: Όχι να βγαίνει με 4 φάουλ πρώτο μήχρονο. Βέβαια, αυτή και ο προπονητής.
1: Το βασικό είναι να του γυρίσει το κουμπί στο mindset, στο μυαλό του, για το πώς βλέπει την άμυνα σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Δεν γίνεται προφανώς να γίνει αμυντικός παίχτης ξαφνικά να παίζει 40 λεπτά πίεση.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Αλλά πρέπει να επιλέγει καλύτερα τις στιγμές του και κυρίως να έχει και μια ψυχραιμία, έτσι. Στα φάουλ πολλές φορές, να μην είναι πολύ επιθετικός, να μην εκνευρίζεται, γιατί υπάρχουν φάουλ που τα κάνει επειδή προσπαθεί να παίξει άμυνα και υπερβαίνει το όριο, αλλά υπάρχουν και φάουλ που είτε του χρεώνονται από τεχνικές ποινές, είτε από υπερβολική επιθετικότητα επειδή χάνει τη συγκέντρωσή του. Και
0: να δώσουμε ένα update στους αερασπορίτες φίλους όσον αφορά τις φωτιές, ότι βλέπω τα σούπερ της τηλεόρασης φωτιά στον Ασπρόπυργο, 112 για εκένωση και στο Άνω Δάσους Χαϊδαρίου. Βλέπω κόλαση φωτιά στη Βιωτία, δραματικοί απεγκλωβισμοί με σκάφη και τα λοιπά και ό,τι μπορεί ο καθένας να βοηθήσει. Γίνεται το έλα να δεις παντού, σε πολλά σημεία της χώρας. Και θέλει ιδιαίτερη προσοχή, παιδιά.
1: Ναι, πολύ δυσάρεστο. Είναι δυστυχώς αυτή η εποχή που μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία να συζητάμε για τις φωτιές, να προσευχόμαστε να μην έχουμε, να μάλλον έχουμε όσο δυνατόν μικρότερες απώλειες όσον αφορά τις περιουσίες και φυσικά καμία απώλεια όσον αφορά την ανθρώπινη ζωή. Δυστυχώς το είδαμε και πρόσφατα, δεν είναι πάντα εφικτό αυτό, δεν είναι πάντα αυτό που συμβαίνει. Μεγάλη προσοχή σε όλους, παιδιά, όπου κι αν είστε, φίλες και φίλοι.
0: Και έχει και τρομερό αέρα, φίλε, τι
1: έχει
0: σηκώσει.
1: Έχει τρομερό αέρα, γι' αυτό υπάρχουν και φωτιές, αλλά αυτή είναι μια άλλη συζήτηση.
0: Τρομερό
1: τώρα.
0: Αέρα.
1: Μεγάλη προσοχή και πάντοτε να έχετε στο νου σας να τσεκάρετε, να βλέπετε λίγο, να διαβάζετε, γιατί μπορεί να είναι και κοντά σας η φωτιά ή να έχετε το νου σας, κινητά σας έρχονται τα μηνύματα από το 112. Και επίσης, αν είστε σε περιοχή που υπάρχει φωτιά, να ρίχνετε και μια ματιά, μήπως υπάρχει κάποιο ζωάκι κάπου εγκλωβισμένο ή οτιδήποτε.
0: Έχεις ωραία λόγια από ένα φίλο μου, Θωμά, και πολύ φίλο μου, μπασκετικό.
1: Ναι,
0: ναι, ναι. Για σένα, για τον Βασίλη τον Αγριτάκη.
1: Να,
0: λοιπόν, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, να σας αποχαιρετήσουμε κάπου εδώ. Σαββατοκύριακο, να ευχηθούμε να είναι καλό, να είναι καλύτερο από τα προηγούμενα και να είστε όλοι γεροί. Εγώ για τις επόμενες μέρες θα λείψω έτσι για ένα διάστημα, να ξεκουραστούμε έτσι λίγο. Θα τα λέμε βέβαια με τους φίλους εδώ.
1: Κάνε καμιά βουτιά για μας.
0: Θα κάνουμε και καμία βουτίτσα. Να ευχηθούμε σε όλους καλό καλοκαίρι, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Ήταν ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στην κονσόλα του, είχε νωρίτερα Ολυμπία Χοψονίδου, πήγα να πω καλή της ώρα, Ολυμπία Γιαννικοπούλου. Είναι ο Άγγελος Μπάτζιος, γίγαντας, στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Βασίλης Αγριτάκης, Κώστας Σωτηρίου στα μικρόφωνα. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, νέοι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 7. Στη ρύθμιση των ήχων ο Αλεξάνδρος Αποστολόπουλος. Γνωστή έγινε η Ευρωπαϊκή Λίστα του Ολυμπιακού για τα παιχνίδια του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League με την Αϊμέγγεν, με τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ να επιφυλάσσει εκπλήξεις σχετικά με τους παίκτες που έμειναν εκτός. Συγκεκριμένα από την 25η λίστα των Ερυθρολεύκων απουσιάζουν ο Μεχτή Ταρέμι, ο Ρωμάν Γιάρεμτσουκ, ο Αντρέ Λουίς, ο Κλέιτον, ο νεοαποκτηθής πορτιέρε Στέφαν Ορτέγα, καθώς και ο μακροχρόνια τραυματίας Γιούσουφ Γιαζίτσι. Η UEFA ανακοίνωσε τη διαιτητική ομάδα που θα διευθύνει την συγκεκριμένη αναμέτρηση με την Ισπανό Χωσέ Μαρία Σάντσεφ να είναι εκείνος που θα σφυρίξει το μάτς έχοντας βοηθούς τους, συμπατιώτες του Ραούλ Καμπανιέρα και Χουάν Λόπεθ Μίρ. Γύρισε σήμερα η κληρωτίδα των προκριματικών γύρων του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Στον πρώτο γύρο τα Τρίκαλα θα αντιμετωπίσουν την ΑΕΛ σε μονό αγώνα στις 11 Αυγούστου. Σε περίπτωση ισοπαλίας δεν υπάρχει παράταση και το μάτς θα οδηγηθεί κατευθείαν στα πέναλτι. Ο δεύτερος προκριματικός γύρος έχει οριστεί για το τριήμερο 17-19 Αυγούστου και επίσης οι αναμετρήσεις είναι μονές, χωρίς παράταση αλλά με πέναλτι. Τρεις από τους 11 αγώνες του δεύτερου προκριματικού είναι μεταξύ ομάδων της Super League: Ηρακλής Βόλος, Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης και Καλαμάτα Πανετολικός. Στις 6 Αυγούστου ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί την Άντερλεκτ στις 9 παρατέταρτο στην Τούμπα, ενώ η ρεβάνς του Βελγίου θα ξεκινήσει στις 9.30. Όταν στις 10 ο Παναθηναϊκός την Τετάρτη στο ΆΚΑ, η ρεβάνς την άλλη Τετάρτη 11 Αυγούστου στη Σόφια. Η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο Europa Άντερλεκτ προχώρησε στην απόκτηση του Φιλανδού Όλιβερ Άτμαν. Ο Τάισον, σε ανάρτηση του αποθεώνη τον Γιάννη Κωνσταντέλια, μετά από τη χθεσινή εμφάνισή του. Σε ενίσχυση στον άξονα προχωράει ο ΠΑΟΚ, καθώς ο δικέφαλος του Βορρά είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του 22χρονου μέσου Τόμ Λουσέ από την ΙΣ. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ παρουσίασε τη νέα εκτός έδρας εμφάνισή του για τη σεζόν 26-27. Στην Αθήνα από χθες ο Kings Kangwa για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στο Παναθηναϊκό. Ο 27χρονος διεθνής μέσος από τη Ζάμπια θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με αιτήσεις αποδοχές 1.000.000 ευρώ. Η προσέλευση των φιλάθλων στο ΆΚΑ για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την ΠΑΞΗ ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη στα φετινά προκριματικά του Conference League. Και με τη βούλα από χθες τον Ολυμπιακό 21 ετών μεσοπιθετικός Γουστάβο Σά. Θολό ακόμα το τοπίο για τον Άνας Σαλάχ Εχτίν. 29.000 εισιτήρια έχουν ήδη προμηθευτεί οι φίλοι του Ολυμπιακού για το παιχνίδι της Τρίτης με την Αϊμέχεν. Αισθάνομαι πως είμαι κάποιους μήνες εδώ. Η παρουσία του Νίκολιτς έπαιξε σημαντικό ρόλο στην απόφασή μου, δήλωσε ο Λαύρο Μάγερ, αναφερόμενος στην προσαρμογή του στην Ένωση. Φυγές από την Ολλανδία συνδέουν τον Φίλιπ Κώστιτς με την ΑΕΚ, καθώς ο 33χρονος καθυστερεί να απαντήσει στην Άιντχόφεν λόγω του ενδιαφέροντος της Ένωσης και του πλάνου του Μάρκο Νίκολιτς. Παρουσία Ηλιόπουλου, το τρόπαιο της Ένωσης στην αρχαία Ολυμπία. Το τελευταίο του φιλικό παιχνίδι δίνει απόψε στην Ολλανδία ο Αστέρας Τρίπολης απέναντι στην Ντε Χάγ. Η σέντρα του αγώνα στις 8 η ώρα με μετάδοση από το κανάλι της αρκαδικής ομάδας στο YouTube. Φιλικό απέναντι στο Παναθρακικό έκλεισε ο Άρης με τον αγώνα να διεξάγεται στις 5 Αυγούστου στο Κλεάνθης Μικελίδης. Κακά ματέτα για τον Πανετολικό, καθώς ο Μαχάλα Οπόκου υπέστη διάστρεμα στο φιλικό με τον Πύργο και θα παραμείνει εκτός για τουλάχιστον 10 μέρες. Την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά την πρώτη ανοιχτή προπόνηση της νέας σεζόν θα έχουν οι φίλοι του Πανετολικού τη Δευτέρα. Ο Ηρακλής έκλεισε τον Βίτορ Μέρ ως δανεικό από την ΑΠΟΕΛ. Ο Λεβαδιακός, αφού

0: ανακοίνωσε τον 23χρονο εξτρέμ Μόζες Κομπτάν με σημαντική παρουσία στην Κρασνοντάρ. Ο ΨΑΠ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καταγγέλει τη συμπεριφορά της ΠΑΕ Πανιώνιος απέναντι σε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, μέλη του, κάνοντας λόγο για σοβαρή παραβίαση των συμβατικών υποχρεώσεων της ομάδας. Η σέντρα του νέου πρωταθλημάτος της Τρίτης Εθνικής έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Στη σημερινή κλήρωση του πρωταθλημάτος, επίτιμος καλεσμένος ήταν ο Χριστό Βαζέχα, ένας από τους κορυφαίους σκόρερ στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου και νυν προπονητής του ΠΑΣ Πρέβεζα 2016. Στο νέο πρωτάθλημα θα συμμετάσχουν συνολικά 120 ομάδες, οι οποίες έχουν χωριστεί σε 10 ομίλους. Δύο πραγματικοί γίγαντες που μοιάζουν καλύτεροι από ποτέ, η ανάρτηση της Ευρωλίγκα για το ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο Παναθηναϊκός επισημοποίησε την επιστροφή των Ματζούκα και Μωραΐτη στο ρόστερ του. Τελικός παγκοσμίου πρωταθλήματος απόψε στις 9.30 για την Εθνική Κορασίδων Πόλο με αντίπαλο την Ισπανία. Από σήμερα ως τις 16 Αυγούστου διεξάγεται στο Παρίσι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου με 5 αγωνίσματα και με τη συμμετοχή 38 Ελλήνων αθλητών και αθλητριών και καθημερινές μεταδόσεις από την ΕΡΔΙΟ ΣΠΟΡ. Οριστική συμφωνία Arsenal και Newcastle για Γκυμαράες στο 90 εκατομμύρια ευρώ. Πένθος σε ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό κόσμο καθώς ο Φράνκο Μπαρέζι άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 66 ετών. Η Σάντος τίμησε τον Νεϊμάρ αποκαλύπτοντας μια πρωτομή του η οποία τοποθετήθηκε έξω από το γήπεδό της. Η περιπέτεια υγείας του Τζοάν Λαπόρτα είχε αίσιο τέλος με τον ίδιο να παίρνει εξιτήριο από το νοσοκομείο που νοσηλεύτηκε με καρδιακές αρρυθμίες. Ήταν αυτικές ειδήσεις από την Era Sports 7. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport για την έγκυρη και εγκαιρή ενημέρωσή σας.
1: Era Sport 101,8.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
6: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
5: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
6: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
5: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
7: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
8: Ακούτε Era Sport.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας. 13 λεπτά μετά τις 7, είστε συντονισμένοι στην Αέρα Σπόρους 101,8. Ο κόσμος μας, με Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στη ρύθμιση του ήχου και τον Δημήτρη Λιαργκόβα πίσω από το μικρόφωνο από τώρα και για την επόμενη ώρα.

Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Γνώριμος ο τρόπος, οι τρόποι επικοινωνίας. Καλό είναι πάντα να τους λέμε ξανά και ξανά. Και ένας μόνο να μην τους γνωρίζει, για να μπει στη διαδικασία έτσι να επικοινωνήσει. Κέρδος είναι να μεγαλώσει η όμορφη παρέα μας στο Viber από το φακό αναζήτησης Eraspor. Μόλις σας βγει η ομάδα, αποστολή το μήνυμά σας, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε, και φωτογραφίες δεχόμαστε. Δώστε στίγμα που είστε και τι κάνετε τώρα που μας ακούτε. Αντί να βρείτε την ομάδα, υπάρχει, θα σας πω και τον αριθμό, εάν σας βολεύει περισσότερο, 693-007-8340. 693-007-8340. Ο πατροπαράδοτος τρόπος επικοινωνίας ασφαλώς, τα μηνύματα, με σπορ κοινό και το μήνυμά σας αποστολή στο 54-160, χρέωση 11 λεπτά του ευρώ, και μέσω mail erasport, χωρίς τάφ, papakiert.gr.

σύμφωνα με τις τελευταία ενημέρωση πηγαίνει καλύτερα η φωτιά στην περιφερειακή του Εγάλεω. Έχει στηθεί ασπίδα στο ψυχιατρίο στο Δαφνί, ενώ έχουν εκκαινωθεί αφέα και άνω δάσος Χαϊδαρίου. Αντιθέτως, η φωτιά στη Βιωτία είναι ανεξέλεγκτη, εκενώνεται το Πόρτο Γερμενό, απεγκλωβισμοί διαθαλάσσης στον Άγιο Βασίλειο, ενώ η φωτιά μένεται στο νότιο τμήμα του Ρεθύμνου.

Δυστυχώς από τη στιγμή που το σκηνικό είναι αυτό, δεν γινόταν να ξεκινήσουμε με οποιαδήποτε άλλη αναφορά την εκπομπή. Πάντες βέβαια ήμασταν υποψιασμένοι από τη στιγμή που ξεκίνησαν οι τόσο ισχυροί άνεμοι, ρηπές, οι οποίες πραγματικά ώρες-ώρες σε τρομάζουν. Και αυτές είναι ακριβώς που δυσχεραίνουν και το έργο της κατάσβεσης και παίρνουν την πυρκαγιά και την βοηθούν να εξελιχθεί και να μην μπορεί να ελεγχθεί στην πορεία.

Δυστυχώς είναι μια κατάσταση η οποία κατά κύριο λόγο οι χώρες του Νότου της Μεσογείου τη βιώνουν κάθε καλοκαίρι. Η Ελλάδα μας δεν είναι ωραίο να πεις έχει συνηθίσει, αλλά πραγματικά κάθε καλοκαίρι νομίζω ότι ναι, υπάρχει έτσι μια εφορία ότι τι ωραίος καιρός να πάμε στη θάλασσα και τα λοιπά, αλλά μόλις σηκωθεί λίγο αεράκι, αντί να πούμε όλοι τι ωραία θα δροσίσει, μαγκώνει η ψυχή μας, γιατί ξέρουμε πού θα καταλήξει αυτό. Βγάλαμε ευτυχώς να λέμε Ιούνιο, Ιούλιο, ουσιαστικά 31 Ιουλίου έτσι, και μας αποχαιρετά ο Ιούλιος με πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Είδαμε τις προηγούμενες μέρες, το προηγούμενο διάστημα, τι συνέβη τόσο στην Ισπανία όσο και στη Γαλλία, νωρίτερα και μάλιστα κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ, όσα βίωσαν στον Καναδά. Δυστυχώς, μια ζωφερή πραγματικότητα.

Ένα άλλο θέμα που είναι πάρα πολύ έντονο τις τελευταίες ώρες είναι όσα γίνονται στη Θέουτα, στη βόρεια ακτή της Αφρικής, απέναντι από το Γιβραλτάρ. Σε απόσταση περίπου 20 χιλιομέτρων από τις ακτές της Ιβηρικής Χερσονήσου, ουσιαστικά είναι ένα κομμάτι στο Μαρόκο, συνορεύει αποκλειστικά με τη συγκεκριμένη χώρα, αλλά αποτελεί αυτόνομη πόλη της Ισπανίας. Και κατά συνέπεια πρόκειται για ένα εξωτερικό σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αφρική.

Ceuta λοιπόν πλημμύρισε τις τελευταίες ώρες από περίπου 50.000 μετανάστες. Είναι το μεγαλύτερο μεταναστευτικό ρεύμα, η μεγαλύτερη μεταναστευτική κρίση που βιώνει η Ισπανία τα τελευταία χρόνια. Πριν από κάποια χρόνια είχε υπάρξει έτσι πάλι μαζική κίνηση, περίπου τους υπολόγιζαν στους 15.000, τώρα νομίζω ότι το νούμερο αυτό από τη στιγμή που φλερτάρει με τις 50.000 κόσμου ξεπέρασε κατά πολύ, άρα μιλάμε πράγματι για το μεγαλύτερο κύμα. Ήταν το 2014 όταν είχαν φτάσει περίπου 14.000 άνθρωποι οι οποίοι ήθελαν να περάσουν τα σύνορα από τη μία χώρα να πάνε στην άλλη. Τώρα αυτή τη φορά φτάσαν τους κοντά στους 50 και όλα αυτά μέσα σε μία μόλις ημέρα. Οι 50.000 μάλιστα οι οποίοι προσπάθησαν να περάσουν τα σύνορα και να φτάσουν στη Θέουτα αποτελούν περίπου ένα ποσοστό κοντά στο 70% του συνολικού πληθυσμού της Θέουτα. Όλη αυτή η κατάσταση έχει σηκώσει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, τόσο για το πώς αντιμετωπίζει η ισπανική κυβέρνηση την εισβολή με ή χωρίς εισαγωγικά, όσο και από τις αντιδράσεις των γειτονικών χωρών, με την Ιταλία έτσι να σηκώνει το γάντι και την πρωθυπουργό της γειτονικής χώρας εμάς, την Μελόνι, να εξαπολύει έτσι δρυμή κατηγορώ εναντίον των ισπανικών αρχών.

Η γεωγραφική θέση της Θέουτα την κατέστησε σημαντική ήδη από την αρχαιότητα ως περιοχή. Εκεί είχαν εγκατασταθεί Φοίνικες. Αργότερα πέρασε υπό καρχιδονιακό, ρωμαϊκό και βυζαντινό έλεγχο. Οι Ρωμαίοι την αποκαλούσαν Σέπτεν Φράτρες, ονομασία από την οποία προέρχεται και το σημερινό Θέουτα. Αφού η Βόρειος Αφρική κατακτήθηκε από τους Άραβες, η πόλη πέρασε από τον έλεγχο διαδοχικών μουσουλμανικών δυναστιών. Αντιλαμβάνεται κανείς πως η θέση της στην είσοδο του στενού του Γιβραλτάρ την κατέστησε πολύτιμη ως περιοχή, τόσο και το εμπόριο όσο και το στρατιωτικό έλεγχο της θαλάσσιας οδού, έτσι, που ενώνει τη Μεσόγειο με τον Ατλαντικό.

Η Θέουτα, η οποία κατακτήθηκε από τους Πορτογάλους το 1415, όταν βασιλιάς της Πορτογαλίας ήταν ο βασιλιάς Ιωάννης ο πρώτος, επιτέθηκε ευνηδιαστικά στη Θέουτα και την κατέλαβε, θέλοντας έτσι, επιδιώκοντας να ελέγξει τις εμπορικές διαδρομές της Βόρειου Αφρικής. Αργότερα, όταν ξέσπασε η κρίση στην Πορτογαλία και ο βασιλιάς ο Φίλιππος ο δεύτερος της Ισπανίας απέκτησε το πορτογαλικό στέμα, ουσιαστικά δημιουργήθηκε η αποκαλούμενη Ιβηρική Ένωση. Η Ισπανία και η Πορτογαλία λειτουργούσαν ως ένα, βέβαια η Πορτογαλία συνέχισε να διατηρεί δικούς της θεσμούς, νόμους, αποικιακή διοίκηση, ωστόσο θεωρείται ένα ενιαίο κράτος. Το 1640 οι Πορτογάλοι εξεγέρθηκαν και με βασιλιά τον Ιωάννη τον Τέταρτο του οίκου της Μπραγκάντσα ανεξαρτητοποιήθηκαν. Ωστόσο η Θέουτα, ακριβώς επειδή είχε αναπτύξει ήδη ισχυρές σχέσεις με την Καστήλη, με την Ισπανία, κατοικούσαν εκεί κατά κύριο λόγο Ισπανοί και οι άνθρωποι έτσι αισθάνονταν, αποφάσισαν ότι εμείς θα ανήκουμε στην Ισπανία, δεν θέλουμε να ανήκουμε στην Πορτογαλία. Όταν το 1668 με τη συνθήκη της Λισαβόνας η Ισπανία λοιπόν αναγνώρισε επισήμως την ανεξαρτησία της Πορτογαλίας και τον οίκο της Μπραγκάντσα, η Πορτογαλία αναγνώρισε ότι η Θέουτα θα παραμείνει στην Ισπανία. Η Θέουτα λοιπόν δεν καταλήφθηκε από την Ισπανία όταν δημιούργησε προτεκτοράτο στο Μαρόκο τον 20ο αιώνα. Είχε περιέλθει στην Ισπανική μοναρχία από το 17ο αιώνα, πολύ τρεις αιώνες σχεδόν πριν τη δημιουργία του Ισπανικού προτεκτοράτου.

1956, που το Μαρόκο απέκτησε την ανεξαρτησία του από την Γαλλία και την Ισπανία, σταδιακά η Μαδρίτη άρχισε να εγκαταλείπει αρκετές περιοχές του Ισπανικού προτεκτοράκου του. Ωστόσο, οι Θέουτα και οι Μελίγια αντιμετωπίστηκαν διαφορετικά. Είχαν Ισπανικούς δήμους, κατοίκους με Ισπανική υπηκότητα, κοινοβουλευτική εκπροσώπηση και πολύ ισχυρούς δεσμούς με τη Μαδρίτη.

Εδώ λοιπόν, και δεν είναι τυχαίο τώρα το ότι ξαφνικά 50.000 άνθρωποι κινήθηκαν προς την Ισπανία και κανένας από το Μαρόκο, γιατί, ρε φίλε, εντάξει, κανένας, η Ισπανία πιάστηκε αδιάβαστη. Στον ύπνο, μπορούμε να πούμε. Δεν περίμενε ένα τέτοιο μαζικό κύμα να κινηθεί προς τα σύνορα και να επιχειρήσει να τα περάσει. Το Μαρόκο, δηλαδή, ναι, να το καταλάβω. Παράδειγμα στην Ελλάδα. Μπορεί να φύγουν, ας πούμε, συνορεύουμε με την Αλβανία. Θα πάνε 50.000 Έλληνες με το έτσι θέλω, θα περάσουν στην Αλβανία. Ναι, οι Αλβανοί θα θέλουν να κάνουν έλεγχο. Στους Έλληνες δηλαδή δεν πέφτει λόγος για τους 50.000 που αφήνουν τη χώρα. Οπότε αντίστοιχα, δηλαδή, η χώρα, το Μαρόκο ως χώρα, δεν θα έπρεπε να περιφρουρεί και η ίδια τα σύνορά της, να πει, ρε παιδιά, κάτσε εδώ, Μαροκινοί, πού πάτε? Οπότε νομίζω ότι αυτή η ολιγορία μόνο τυχαία δεν ήταν. Άλλωστε, το Μαρόκο διεκδικεί τη Θέουτα και στηρίζει την επιχειρηματολογία του κυρίως σε τρία σημεία. Αρχικά, ότι η πόλη βρίσκεται σε Αφρικανική Ήπειρο και περιβάλλεται από μαροκινό έδαφος, ότι πριν την Πορτογαλική κατάκτηση ανήκε σε μουσουλμανικά κράτη, τώρα μιλάμε δηλαδή πάμε πίσω το 1500, και ότι η ευρωπαϊκή παρουσία ουσιαστικά συνιστά μία συνέχιση της αποικιακής κατάκτησης εν έτη 2026.

0: Ισπανία από τη μεριά της απορρίπτει αυτή την ερμηνεία και υποστηρίζει ότι η Θέουτα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ισπανικού κράτους και ότι προηγείται κατά πολλούς αιώνες της ανεξαρτησίας του σύγχρονου Μαρόκου. Λοιπόν, φτάσαμε και μισή. Ένα-δυο σποτάκια, τραγουδάκι και επιστρέφουμε εδώ να συνεχίσουμε με τον κόσμο μας.
1: Ερασπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Ακούτε Ερασπορ.

Λοιπόν, 33 λεπτά μετά τις 7, έτσι πήραμε μία ανάσα και επιστρέφουμε στον κόσμο μας. Λέγεται η εκπομπή, είστε συντονισμένοι στην Era Sport, στους 101,8. 7 με 8 βαδίζουμε παρέα. Και είχαμε μείνει στην ανάλυση έτσι των όσων γίνονται στη Θέουτα και τα επιχειρήματα του Μαρόκου, το οποίο διεκδικεί την πόλη, και τα αντεπιχειρήματα της Ισπανίας. Από την άλλη, η Ισπανία λέει όχι, είναι ισπανική κτήση η Θέουτα πριν δημιουργηθεί το Μαρόκο κτλ. Διεκδικεί όμως το Γιβραλτάρ από το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο βέβαια αρνείται να συζητήσει την κυριαρχία του βουνού, της γης αυτής. Τώρα, κατά πόσο μοιάζουν οι δύο περιπτώσεις, που η Ισπανία ζητά την επιστροφή ενός βρετανικού εδάφους ουσιαστικά στην Ιβρική Χερσόνησο, ενώ παράλληλα διατηρεί τις δικές της κτήσεις στη Βόρεια Αφρική. Δεν ξέρω, εμπλέκεται εκεί και ο ΟΗΕ και πολλοί αναζητούν έτσι τον κατάλογο από αποικιοποίησης του ΟΗΕ και τι αναφέρει, ποιες χώρες περιλαμβάνονται, ποιες χώρες όχι πλέον, αλλά είναι ένα θέμα σύνθετο, νομίζω, το οποίο δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε, υπάρχουν πολλά από πίσω.

Λοιπόν, τώρα μόλις προέκυψε η είδηση, το είπε και το έκανε η Μελώνη. Η Ιταλία αναστέλει τη συνθήκη Σέγγεν με την Ισπανία λόγω Θέουτα. Ο Τραμπ πάλι άλλο που δεν ήθελε, έτσι βάσει των όσων διαδραματίζονται στη Θέουτα, είπε πως αν κερδίσουν οι δημοκρατικοί τις εκλογές θα υπάρξουν παρόμοιες εικόνες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ενώ η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Φόντερ Λάιεν, τόνισε ότι οι εικόνες είναι απαράδεκτες και ότι δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να εισέρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να τηρεί τους κανόνες μας.

Χθεσινή βραδιά ήταν ευρωπαϊκή. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός φράγησαν το εισιτήριο για τον επόμενο γύρο των προκριματικών σε Europa League και Conference League αντίστοιχα. Ο ΠΑΟΚ διπλασίασε τις νίκες του απέναντι στην Δυναμό Κιέβου, ενώ ο Παναθηναϊκός με αυτό το 2-2 και σε συνδυασμό με τη νίκη του 2-1 στην Ουγγαρία ξεπέρασε το εμπόδιο της ΠΑΞΗ. Αμφότερες οι ομάδες προετοιμάζονται για τον τρίτο προκριματικό γύρο. Παναθηναϊκός θα βρει απέναντί του την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948, ομάδα από τη Βουλγαρία. Ο ΠΑΟΚ την βελγική Άντερλεχτ. Ενώ στον τρίτο προκριματικό γύρο ρίχνεται στη μάχη και ο Ολυμπιακός, τρίτος προκριματικός γύρος του Champions League, απέναντι στη Νάιμέγγεν. Εφόσον οι Ερυθρόλευκοι ξεπεράσουν το εμπόδιο της Νάιμέγγεν, θα βρεθούν στα play-offs και θα διεκδικήσουν την είσοδό τους στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Εάν αποκλειστεί ο Ολυμπιακός, δεν πηγαίνει στα play-offs του Europa League, προκρίνεται κατευθείαν, μπαίνει απευθείας, δηλαδή play-offs, αν αποκλειστεί δεν θα δει, θα βρεθεί κατευθείαν στη League Phase της δεύτερης της τάξης ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Οι Ερυθρόλευκοι εν ώψη Νάιμέγγεν δήλωσαν την ευρωπαϊκή τους λίστα. Εκτός αυτή βρέθηκε τόσο Ταρέμι όσο και ο Γιάρεμτσουκ. Οπότε μοναδικός καθαρόιμος επιθετικός είναι ο Ελκαμπή.

έξω από την Ελλάδα, γιατί η εκπομπή είναι αφιερωμένη στο διεθνές σκηνικό, όχι μόνο αθλητικό, γι' αυτό και αναλύσαμε την κατάσταση της Θεούτα. Τώρα τα υπόλοιπα ό,τι αφορά για τις ομάδες τις ελληνικές, όλη μέρα ουσιαστικά αυτή είναι η συζήτηση στο παντού, τριγύρω, στα site, στα ραδιόφωνα, στην τηλεόραση,

Στις 8 άλλωστε ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα και θα υπάρξουν αναλυτικά τα ρεπορτάζ όλων των ομάδων. Νομίζω ότι η είδηση που ξεχωρίζει είναι ότι έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος τεράστιος Φράνκο Μπαρέζι. Ο Πισινίν, όπως τον αποκαλούσαν στο Μιλάνο, ο απόλυτος ηγέτης μιας Μίλαν η οποία έμεινε στην ιστορία ως μία από τις σπουδαιότερες ομάδες όλων των εποχών, τόσο σε εκείνη του Αρίγκο Σάκη, όσο και στη συνέχεια του Φάμπιο Καπέλο.

Ποιος μπορεί να ξεχάσει την ιστορική αναμέτρηση των Ρωσονέρι με τη Ρεάλ Μαδρίτη τον Απρίλιο του 89, εκείνο το αξεπέραστο 5-0 στο Σαν Σίρο κόντρα στη Βασίλισσα. Μια παράσταση τεχνικής, τακτικής, ακόμα και φυσικής κατάστασης, αλλά και πνευματικής. Ο Αρίγκο Σάκη είχε πει για εκείνο το μάτσο ότι ήταν η τέλεια εμφάνιση.

Λίγες εβδομάδες αργότερα η Μίλαν επικράτησε στη ΑΟΑ Βουκουρεστίου στον τελικό του κυπέλου πρωταθλητριών απέναντι που διεξήχθη στη Βαρκελόνη και ήταν το πρώτο ευρωπαϊκό της Μίλαν μετά από 20 χρόνια. Ποιος το σήκωσε στον ουρανό? Ο αρχηγός Μπαρέζη. Μέλος της Μίλαν που έμεινε αίτητη για 58 διαδοχικά παιχνίδια στο πρωτάθλημα, τότε που το καμπιονάτο ήταν ίσως το πιο δυνατό πρωτάθλημα στον κόσμο.

ένας σπουδαίος λίμπερο, μια πραγματικά ένας αρχηγός με τα όλα του. Πραγματικά πολύ μπροστά από την εποχή του. Πρώτα έπαιζε με το μυαλό, καθαρίζοντας τις φάσεις πριν καν προκύψουν. Πίεζε, έκλεβε τις μπάλες, αλλά συμμετείχε και ενεργά στην ανάπτυξη της ομάδας. Αναμφισβήτητα η τετράδα Τασότη, Μπαρέζη, Κωστακούρτα και Μαλντίνη πρέπει να θεωρείται μία από τις κορυφαίες αμυντικές γραμμές στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Παγκόσμιο κύπελο με την σκουάντρα Τζούρα, 3 Champions League, 3 ευρωπαϊκά Super Cup, 6 πρωταθλήματα, 4 ιταλικά Super Cup, 2 πρωταθλήματα Serie B και 2 διηπηρωτικά. Αυτοί είναι οι τίτλοι του τεράστιου Φράνκο Μπαρέζη.

Αντίο Φράνκο, σήμερα αισθάνομαι όπως τότε που για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορούσε να είσαι μαζί μας στο γήπεδο. Η πρώτη σκέψη ήταν πάντα η ίδια. Πώς θα τα καταφέρουμε χωρίς τον αρχηγό μας. Μου έδειξες τι σημαίνει να μην εγκαταλείψεις ποτέ τη μάχη, να τιμάς τη φανέλα που φοράς και να λειτουργείς ως πραγματικός ηγέτης. Δεν χρειαζόσουν πολλά λόγια. Ο τρόπος που ενεργούσες καθημερινά ήταν το μεγαλύτερο μάθημα. Όταν ήμουν παιδί, ήσουν εκεί για να με προστατεύσεις. Ως έφηβο με βοήθησες να βρω το δρόμο μου και αργότερα ως άνδρα με ενέπνευσες. Ήσουν ο σπουδαιότερος ποδοσφαιριστής με τον οποίο είχα την τιμή να αγωνιστώ. Μια μεγάλη αγκαλιά στην οικογένειά σου, στη σύζυγό σου Μάουρα και στα παιδιά σου τον Εδουάδρο και τον Τζανανδρέα. Θα μας λείψεις αρχηγέ, το φως του άστρου σου όμως θα συνεχίσει να μας συντροφεύει για πάντα. Το μήνυμα του Παόλο Μαλντίνη για τον Φράνκο Μπαρέζη, ο οποίος έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών.

Λοιπόν, και μπαίνοντας στο τελευταίο τέταρτο, πάμε να δούμε τι μηνυματάκια έχουν έρθει και να τα διαβάσουμε. Τώρα, ανεξαρτήτως θεματολογίας, από τη στιγμή που υπάρχει κάποιο μήνυμα, αυτή ορίζεται από τους ακροατές, από εσάς. Και πάμε να δούμε τι λένε τα μηνυματάκια σας από το πρώτο. Εντωμεταξύ, μόλις προέκυψε τώρα είδηση, αρνητική, άσχημη, πραγματικά, γενικά, για τον Παναθηναϊκό ακόμα περισσότερο. Σοκ, ο Παντελίδης υπέστη κάταγμα κνήμης Περώνης. Έδωσε ο Παναθηναϊκός σήμερα φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με την Καλυθέα, και ο Παύλος Παντελίδης υπέστη κάταγμα κνήμης Περώνης και θα υποβληθεί άμεσα απόψε αργά το βράδυ σε χειρουργική επέμβαση αποκατάστασης.

Ο φίλος ο Κώστας ο Τσαβαλιάς. Καλησπέρα, Δημήτρη Λιαργκόβα, φίλη μου. Γεια σου, Κωστή μου. Φεύγουμε από Αγρίνιο για λίμνη Αμβρακίας. Έχει συναυλία Pixel Lux. Έλα, τι ωραία. Είμαστε γενιά του 84. Ναι, και εσύ που τα ακούσματά μας είναι σφραγισμένα με Pixel Lux και φυσικά με πρίγκιπα Νότι. Πω πω, τι μου λες τώρα, αυτά ακούγαμε. Απόψε πάμε Pixel Lux. Όταν αποφασίσει ο πρίγκιπας θα πάμε και εκεί. Τσάβι 13 Αγρίνιο, γεια σου. Ρε Τσαβίνιο 13 Αγρίνιο. Με το υπέροχο μήνυμά σου να περάσετε υπέροχα. Πραγματικά. Ο φίλος μας ο Φώτης. Καλησπέρα, ο Παναθηναϊκός πρέπει να περάσει την Τσέσεκα. Δεν είναι γνωστή Τσέσεκα, Τσέσεκα Σόφιας. Είναι η Τσέσεκα 1948 Σόφιας. Και μετά να παίξει με άλλη ομάδα για να μπει στους ομίλους. Ακριβώς, Φώτη μου. Τώρα ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον σύλλογο της Βουλγαρίας στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του Conference League. Κανείς ασφαλώς δεν θέλει να αποκλειστεί η ελληνική ομάδα. Ήδη με τους βαθμούς που μάζεψαν και τα μπόνους των προκρίσεων που έρχονται, είμαστε πολύ καλά και συνεχίζουμε την ανωδική μας πορεία στο ranking της UEFA. Οπότε στον τρίτο προκριματικό γύρο ο Παναθηναϊκός, εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο της CSKA 1948, θα βρεθεί στα play-offs. Εκεί λοιπόν θα υπάρξει κλήρωση και θα αντιμετωπίσει μία ακόμα ομάδα. Δηλαδή ουσιαστικά πρέπει να περάσει τρεις ομάδες για να φτάσει στη League Phase, όπως ακριβώς έκανε και πέρσι η ΑΕΚ. Το ίδιο ακριβώς πράγμα. Ο φίλος ο Νίκος, λοιπόν... Δημήτρη, καλησπέρα. Ο Μαντιλίμπαρ άφησε εκτός αποστολής για να ημέγγεν τα ρέμ για Ρεμτσούκ ακριβώς. Αν γίνει κάτι με LKB, θα μπει ο Αναστόπουλος. Προθερμαίνεται. Κουράγιο στους πληγέντες και ευχαριστούμε πολύ τους πυροσβέστες μας που μάχονται με τις φλόγες. Μπράβο, Νίκο μου. Μπράβο για το μήνυμά σου. Τι ωραίο. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιάννης Κορομιλάς στον Παναθηναϊκό, ο Κάγκουα. Τον Κάγκουα τον θέλει ο Παναθηναϊκός. Τι τον θέλει, τον απέκτησε. Φίλε, ήταν ανακοινώθηκε, ήταν χθες στο γήπεδο, φίλε Γιάννη. Δεν καταλαβαίνω. Στον Παναθηναϊκό, ερωτηματικό. Κάγκουα. Πάω, ερωτηματικό Κάγκουα. Τον Κάγκουα τον θέλει ο Παναθηναϊκός. Τον Κάγκουα τον έχει αποκτήσει ο Παναθηναϊκός. Τον έχει ανακοινώσει. Ήταν και χθες στο ΟΑΚΑ. Παρακολούθησε με τους νέους συμπαίκτες του πλέον την αναμέτρηση. Ήταν γνωστό ότι θα παίξει ένα τελευταίο παιχνίδι. Το επέτρεψε ουσιαστικά ο Παναθηναίκος με τη Χάπολ Μπερσεβά, τη Ρεβάνς με τη Βίκινγκουρ. Έδωσε και ασίστ, μάλιστα βοήθησε τα μέγιστα την πρώην πλέον ομάδα του να πάρει την πρόκριση. Και πλέον ο 27χρονος μέσος από τη Ζάμπια ανήκει στο τριφύλι με το οποίο υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο. Ένα box to box, ένας παίκτης ο οποίος έρχεται να δώσει ενέργεια, ένταση στη μεσαία γραμμή των Πρασίνων, ο οποίος βοηθάει και στην ανάπτυξη αλλά και στη δημιουργία, στην εκτέλεση, τα κάνει όλα και συμφέρει που λένε. Οι πολλοί είπετε έτσι βέβαια ύψος, αλλά αυτό το δίνει ο Καμαρά. Νομίζω ότι προορίζεται για βασικός και ότι θα βοηθήσει σημαντικά τον Παναθηναϊκό.

πολύ ωραία το λέει εδώ, το θέτει ο φίλος ο Τάσος και λέει συγγνώμη, λέει μπάλα παντού, ακούμε άλλη εκπομπή συνεδριμένο σε άλλη αερασπόρο. Όχι, αυτή είναι στον κόσμο μας κανονικά, δεν ξέρω ότι προφανώς έχει αναφερθεί λάθος στο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΚΟ. Τώρα μπάλα παντού στον κόσμο μας, οκ. Okay. Είσαι συντονισμένος στην αερασπόρο στους 101,8. Λοιπόν, ναι, 7 με 8 κανονικά ο κόσμος μας είναι τώρα, γιατί γράφει μπάλα παντού, εντάξει, δεν πειράζει. Πάντως καλά κάνεις και το επισημαίνεις και όντως δίκιο έχεις, φίλε Τάσο. Ο φίλος ο μελέτης Δημήτρη, το θέμα με την Ισπανία λέει είναι φτιαχτό για να ρεζιλευτεί η κυβέρνησή της. Όσο για τις φωτιές, οι περισσότερες μπαίνουν λέει τον Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Κρίμα, ο φίλος ο μελέτης από τη Λακωνία. Είναι μια οπτική, φίλε μελέτη. Ο φίλος ο Νικόλας ο Κοκκιόπουλος, καλό ταξίδι Φράνκο Μπαρέζη, έζησα όλες τις μεγάλες στιγμές του διότι σπούδαζα τότε στην Ιταλία. Νικόλας, έλα Νικόλα μου, τι ωραία. Για γράψε που, αν δεν σου κάνει κόπο, πού ήσουν, πού σπούδασες, σε ποια πόλη και τι. Και άμα θες να μοιραστείς και οποιαδήποτε άλλη κάποια ιστορία, οτιδήποτε, θα είναι μεγάλη μου χαρά να τη διαβάσω και να την μοιραστούμε εδώ με την μεγάλη παρέα που έχουμε της Ερασπορ. Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Ο Κάγκου έχει δικαίωμα συμμετοχής στα ευρωπαϊκά μάτς λόγω της συμμετοχής με την Περσεβά, είναι ανέφικτο, έχει παίξει με την Περσεβά. Γι' αυτό αυτός ήταν και ο λόγος που δεν τον απέκτησε η ΑΕΚ. Δηλαδή ήταν όρος με την Περσεβά όσο διεκδίκησε η ΑΕΚ τον παίκτη, να μην αγωνιστεί, αλλά η Περσεβά τον χρησιμοποίησε στο πρώτο παιχνίδι με τη Βίκινγκουρ, οπότε κατευθείαν αυτομάτως κόπηκε, γιατί ήθελε η ΑΕΚ έναν παίκτη που να μπορεί να τον χρησιμοποιήσει κιόλας στα παιχνίδια τα κρίσιμα που θα δώσει στα playoffs για την είσοδο του τα Champions League. Οπότε ο Κάγκουα δεν θα είναι διαθέσιμος στην πορεία για τον Παναθηναϊκό, αν δεν κάνω κάποιο μεγάλο λάθος, δηλαδή δεν έχει σχέση ότι αλλάζει η διοργάνωση Champions League Conference

Όντως το επιβεβαιώνω, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής ο Κάγκουα στα παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Στη League Phase μόνο θα έχει, επειδή έπαιξε προκριματικά με την Χαμπόλ Μπερσεβά. Λοιπόν, ο φίλος ο Νικόλας εδώ σπούδασε ιατρική στην Μπολόνια. Άντο τώρα, καλά την Μπολόνια. Αν μου λέγες, διάλεξε ένα μέρος στην Ιταλία να μείνεις. Ξεκάθαρα Φλωρεντία, μαγικό μέρος, υπέροχο. Αλλά θα έμενα Μπολόνια που είναι και κοντά. Είναι πολύ ωραία οργανωμένη στο μυαλό μου. Παρά το γεγονός δηλαδή ότι το χειμώνα είναι οι καιρικές συνθήκες έτσι ιδιαίτερες στην Πολόνια. Το χειμώνα δηλαδή έχει πάρα πολύ υγρασία, κρύο, σου τρυπάει τα κόκαλα και το καλοκαίρι σκάς. Εγώ ήμουνα στη Μάρκε, φίλε Νικόλα, σπούδασα νομική στη Ματσεράτα. Αν έχεις στο νου σου, είναι 50 χιλιόμετρα έξω από την Ανκόνα. Οπότε, όχι τα χρόνια του Μπαρέζη, λίγο πιο μετά, αλλά είμαστε και οι δύο έτσι Ιταλομαθείς. Και Μιλανίστα τρελός, έτσι. Μόνο Μίλαν. Δεν υποστηρίζω άλλη ομάδα στην Ευρώπη. Λοιπόν, ο άλλος φίλος Νίκος, αυτός τώρα τι λέει. Ναι, στις 23 Ιουλίου είχαμε τη μαύρη επέτειο της πυρκαγιάς στο Μάτι. Σωστά. Καλά κάνεις και το αναφέρεις. Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε ποτέ.

Ο φίλος ο Ζόργκη. Ναι, ο Παναθηναϊκός το πρώτο παιχνίδι το δίνει στις 5 του μήνα Τετάρτη στο ΟΑΚΑ, 9.30 ώρα Ελλάδος, και η ρεβάνς είναι Τρίτη 11 στις 8.30 Ελλάδος, ορίστηκε και αυτό. Και μπράβο ο φίλος που το αναφέρει πολύ σωστά. Ο φίλος ο Νότιος 7 λέει φωτιές παντού, όχι μπάλα παντού, έλαντε. Θλιβερό, αλλά δυστυχώς πικρή αλήθεια. Ναι, Ματσεράτα κάποτε τρομερή ομάδα βόλεϊ, λέει ο φίλος ο Ντίσκιος ο Αθανάσιος. Πραγματικά, και την έχω προλάβει την ομαδάρα αυτή, πήγαινα πάρα πολύ συχνά στους αγώνες, και είχε τότε και τον Μιλίνκοβιτς, είχε έρθει κάποτε στην πλατεία πάνω πανηγυρίζοντας για το πρωτάθλημα και είχε βγάλει την μπλούζα και ήταν τρομακτικός, ντουλάπα ολόκληρη πραγματικά, χτιστός, και μετά αργότερα από κάποια χρόνια ήρθε στον Ολυμπιακό. Εξαιρετική ομάδα που ουσιαστικά η έδρα της ήταν στο Γέζι, μεταφέρθηκε στη Ματσεράτα, και μετά, ακριβώς επειδή φτιάξανε γήπεδο κοντά σε μια πόλη 10 χιλιόμετρα από τη Ματσεράτα, παραθαλάσσια, έτσι, τουριστικό θέατρο, την Τσιβιτανόβα, ουσιαστικά έγινε Τσιβιτανόβα η ομάδα, την άφησαν και οι Ματσερατιανοί, δεν την παρακολουθούσαν πλέον, και κάπως έτσι ουσιαστικά η Τσιβιτανόβα, όσοι παρακολουθείτε βόλεϊ και το Ιταλικό, αυτή είναι η συνέχεια. Αν και οι Ιταλοί τις ομάδες τις αποκαλούν με τους χορηγούς και χάνονται οι πόλεις. Τι ωραία. Κάρο κολέγκα του Ντέντε Ντι Ιτάλια, ήταν τη Σαλούτη. Μπάτσια μπράτσι. Νικόλα μου. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στις 8. Ο Δημήτρης Τιαργκόβας σας κράτησε παρέα για την ώρα που πέρασε. Μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπόρο στους 101,8. Ακολουθεί ράδιο εφημερίδα. Τι να πω, κουράγιο με τις πυρκαγιές. Μακάρι να σταματήσει, έτσι, να λυσομανάει αυτός ο άνεμος και να βελτιωθεί η κατάσταση. Καλό βράδυ, να περνάτε όμορφα και να χαμογελάτε.

Era Sport 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα... Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε.

Τι να πεις τέτοιες ώρες. Πραγματικά δύσκολες. Η Ελλάδα φλέγεται. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Πρώτο πυλόν του αστικού ιστού των Αθηνών είναι οι πυρκαγιές. Σε άλλα σημεία οδύνει και στεναγμός. Είναι η βραδινή ραδιοφημερίδα. Με όλη την αθλητική ειδησιογραφία της ημέρας και όχι μόνο. Με το μυαλό στραμμένο σε ό,τι συμβαίνει με τις πυρκαγιές και αυτή την μεγάλη κατάρα που έχουμε κάθε χρόνο στη χώρα μας. Στήριξε στον ήχο η Ολυμπία Γιαννικοπούλου, στην αρχισυνταξία της εκπομπής η Νέλη Ζαφυροπούλου, ο Τάσος Αντωνίνης στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 10 μαζί σας.

ξεκινήσουμε με τους τίτλους ειδήσεων. Προκειμένου να σας βάλουμε στο πνεύμα των αθλητικών γεγονότων. Γνωστή έγινε η εντυπωσιακή λίστα του Ολυμπιακού για τα παιχνίδια του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League με την Αϊμέγεν, με τον Χωσέ με τη Λίμπαρ να επιφυλάσσει εκπλήξεις σχετικά με τους παίκτες που έμειναν εκτός.

0: Η UEFA ανακοίνωσε τη διαιτητική ομάδα που θα διευθύνει τη συγκεκριμένη αναμέτρηση με τον Ισπανό Χωσέ Μαρία Σάντσεθ, διαιτητή. Έγιναν οι κληρώσεις σήμερα για την τρίτη εθνική, για το Super Bet κυπέλλου Ελλάδας και όλα αυτά τα οποία θα αναλύσουμε σε λίγο. Αλλά το θέμα της ημέρας όπως εξελίχθηκε είναι άλλο. Έχουμε μια είδηση τελευταία στιγμής για την οποία αμέσως τώρα θα μας κάνει γνωστή ο Χρήστος Κοντός που βρίσκεται στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα Χρήστο.
1: Γεια σου Τάσο μου, καλησπέρα σου φίλε μας και δεν είναι δυστυχώς ευχαριστή. Αυτή η είδηση έχει να κάνει με τον Παύλο Παντελίδη, ο οποίος υπέστη ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό σε ένα φιλικό παιχνίδι προπονητικού χαρακτήρα με την Άθενας Καλυθέα. Δέχτηκε ένα σκληρό μαρκάρισμα κοντά στο Μάικ του Κόρντερ, αποχώρησε υποβασταζόμενος και οι πρώτες εκτιμήσεις μιλάνε για κάταγμα κνήμης περώνης. Αυτό σημαίνει άμεσο χειρουργείο, δηλαδή σήμερα το βράδυ το πιθανότερο είναι ότι θα μπει στο χειρουργείο. Δεν νομίζω να ξημέρωσε η αυριανή μέρα, δεν το περιμένουν, θα μπει απευθείας χειρουργείο. Και όπως αντιλαμβάνεστε, χάνει σχεδόν όλη τη σεζόν.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, μπορεί να είμαι λίγο βιαστικός γιατί.
0: Όχι, αλλά συνήθως 4 μήνες οπωσδήποτε.
1: Κάταγμα κλίνης περώνης μπορεί ναι. κάτι παραπάνω.
0: Ναι.
1: Όχι μπορεί, σίγουρα κάτι παραπάνω.
0: Σίγουρα.
1: Ας κρατήσουμε ότι είναι ένας πολύ σοβαρός τραυματισμός, μια πολύ σοβαρή εγχείρηση, η οποία θα τον θέσει για πολλούς μήνες εκτός δράσης. Το αν θα είναι 5, αν θα είναι 6, αν θα είναι όλη η σεζόν, θα φανεί μετά την επέμβαση και ανάλογα με την εκτίμηση που θα κάνουν οι γιατροί που θα το χειρουργήσουν. Είναι ο τρίτος σοβαρός τραυματισμός που χτυπάει τον Παναθηναϊκό. Είναι μια κατάρα που ξεκίνησε από πέρυσι.
0: Mm-hmm.
1: Θυμίζω ότι έμεινε εκτός σεζόν, μένει για όλη τη σεζόν εκτός ο Ίγκανσον με ρήξη πρόσθειου. Εκτός ο Καλάμπρια για περίπου 1,5 μήνα, έχουν περάσει 2 εβδομάδες, θέλει κανένα μήνα για να επιστρέψει. Και χάνεται τώρα και ο Παντελίδης. Είναι δυστυχώς αυτό που λέμε η κακιά στιγμή.
0: Και είναι σημαντικές ομάδες για τον μονάδες για τον Παναθηναϊκό.
1: Σίγουρα, κανείς δεν περισσεύει. Τώρα που θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα
0: και με διεθνείς υποχρεώσεις.
1: Βέβαια, και αν καταφέρει ο Παναθηναϊκός να μπει στη League Phase του Conference League, τα παιχνίδια θα είναι απανωτά, συνεχόμενα. Δεν θα υπάρχει περιθώριο να μείνουν εκτός πλάνων ποδοσφαιριστές. Άμα τώρα ξεκινάς με μείον 3 παίχτες, οι 2 εκ των οποίων είναι εν δυνάμει βασικοί, είναι οπωσδήποτε μια πολύ μεγάλη απώλεια. Αντίστοιχα, ο Παναθηναϊκός ταλαιπωρήθηκε πέρυσι από σοβαρούς τραυματισμούς. Η πιο σοβαρή περίπτωση ήταν του Ντέσσερς, άλλη σοβαρή περίπτωση του Πεγκλίστρη, ο Μπακασέτας που ήταν για μεγάλο διάστημα και πολλοί άλλοι παίχτες μείναν στα πίτια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό δεν είναι ευχάριστο από καμία πλευρά. Καταρχάς, προέχει η υγεία των αθλητών. Είναι πάρα πολύ άσχημο για ένα παιδί που τώρα προσπαθεί να πατήσει δυνατά και τα δυο του πόδια σε υψηλό επαγγελματικό επίπεδο να παίρνει ένα τέτοιο πισωγύρισμα η καριέρα του και να περνάει μια τέτοια δοκιμασία. Αλλά βέβαια όλα με στη ζωή είναι, όλα πρέπει να αντιμετωπίζονται.
0: Βέβαια. Αυτή όμως κακοδαιμονία κάποτε δεν πρέπει να σταματήσει.
1: Ναι, υπάρχει μια κακοδαιμονία, υπάρχει. Και ο Κυριόπουλος πέρυσι, πιτσιρικά δεν έχει σημασία. Απεθάκι είναι, ήρθε μόνιδα την πρώτη ομάδα, ρίξει και αυτόν, έχασε όλη τη σεζόν πριν ακόμα ξεκινήσει προετοιμασία. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι μερικές στιγμές που είναι πραγματικά μεγάλες δόσεις ατυχίας και για τους παίχτες και για την ομάδα.
0: Ναι.
1: Και που καλό θα ήταν με ένα μαγικό τρόπο αν υπήρχε μια μαγική γομολάστιχα να τα σβήσεις όλα αυτά και να πορεύονται όλοι εν ηρεμία.
0: Λοιπόν, και ειδικά τώρα που ουσιαστικά δεν η ομάδα σχεδιάζει πάνω σε αυτά τα σε αυτούς τους παίκτες ο προπονητής, είναι σε δύσκολη καμπή.
1: Ναι, κοίταξε, το ποδόσφαιρο είναι άθλημα υπομονής.
0: Ναι.
1: Και ειδικά σε μεγάλες ομάδες επίπεδου Παναθηναϊκού δεν υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες για τους παίκτες. Κάθε παίκτης πρέπει να περιμένει. Θα πει κάποιος ότι ο Παντελίδης δεν ξεκίνησε βασικός παίκτης. Ναι. Θα περιμένει, Καραούλη, θα περίμενε την ευκαιρία του να μπει ένα-δύο παιχνίδια, να κερδίσει χώρο και χρόνο στην ομάδα, να κάνει το παραπάνω βήμα. Ήδη από πέρυσι το Γενάρη μέχρι τώρα είχε κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα. Γιατί θυμίζουμε όταν έφυγε πιτσιρικάς από τα τμήματα υποδομής του Παναθηναϊκού, έφτασε να παίζει ερασιτεχνικά την Ραφίνα. Μέχρι να πάει στην Κηφισιά να κάνει τον μπαμ, να θαμπώσει, να τον πάρει ο Παναθηναϊκός πέρυσι τον Γενάρη, να πάρει, να καταγράψει μερικές τρεις συμμετοχές. φέτος με ανταγωνισμό πολύ στα άκρα, με καλούς παίκτες να εκδικούν θέση, δεν είχε πάρα πολύ χρόνο μέχρι τώρα, αλλά κανείς δεν μπορούσε να αποκλείσει ότι σε μια δεδομένη χρονική στιγμή θα μπορούσε να μπει μέσα στην ομάδα, να δείξει πράγματα και να γίνει από τις βασικές επιλογές του προπονητή. Δυστυχώς αυτή η εξέλιξη τον αφήνει πίσω και αναγκάζει τον Παναθηναϊκό να βγει στην αγορά. Ήδη υπήρχε σκέψη μήπως ψαχτεί λιγάκι για τα άκρα, κυρίως για τα αριστερά, όπου καθαρό μιλήσαν μόνο Αντίνο, για μανάποδο πόδι ο Ζαρουρί. Από ό,τι φαίνεται, αυτή η δυσάρεστη εξέλιξη θα αναγκάσει τον Παναθηναϊκό να μπει πιο δυνατά στη σκέψη να αποκτήσει ακόμα έναν ακραίο επιθετικό, όπως συνέβη και την περίπτωση του Ίγκανσον. Εκεί πήγε παγώσει το θέμα του Φαντρόγγελε, με το που έγινε γνωστό ότι ο Ίγκανσον χάλει όλη τη σεζόν. Ο Παναθηναϊκός κατευθείαν δεν μπήκε στη λογική να περιμένει Καραούλη στη γωνία αυτό που είχε σχεδιάσει να κάνει για να διαπραγματευτεί, να μπαζαρέψει τον Φαντρόγγελε με τους Τούρκους, με την Σάντρουσπορ. Κατευθείαν ανέβασε την προσφορά του, τον έκλεισε, τον έφερε στην ομάδα για να μην υπάρχει κενό τώρα που αρχίζουν τα απαιτητικά παιχνίδια στην Ευρώπη και είμαστε εν αναμονή της έναρξης του αθλήματος. Αυτή λοιπόν ήταν η δυσάρεστη είδηση για τον Παναθηναϊκό. Η ευχάριστη είναι η αναμενόμενη. Επιβεβαιώθηκε και τυπικά η συνεργασία του Παναθηναϊκού με τον Κίνγκς Κάγκουα. Ο 27χρονος κεντρικός χαφ από τη Ζάμπια πέρασε με επιτυχία ιατρικά και εργομετρικά. Υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας και ανακοινώθηκε πριν από λίγο επίσημα από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος τον παρομοίασε με πράσινο πάνθυρα, Green Panther. Mm. Αυτό μου φαίνεται είναι το παρατσούκλι που θα του δώσουν. Πράσινος πάνθυρας, ένα παιδί που το είδαμε χθες στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Παρακολούθησε το μάτς από το ειδικό μπούθο που βρίσκονται οι παίχτες του Παναθηναϊκού, που για κάποιους λόγους είναι εκτός αποστολής. Γνωρίστηκε με κάποιους από αυτούς. Πέρασε το παιχνίδι από κοντά, έσαι την έντασή του. Τον είδαμε την ώρα που αποχωρούσε. Χαρούμενος ήταν για το αποτέλεσμα που έδινε στον Παναθηναϊκό έναν ακόμη προκριματικό γύρο. Ανακοινώθηκε σήμερα, ξεκινάει προπονήσεις, οπότε μπαίνει και αυτός στο πλωστάσιο του Νίστρουπ. Είναι ένα παιδί που έρχεται έτοιμο. Έπαιξε και στα δύο παιχνίδια της Χάπο Ελ Μπερσεβά με την Βίκινγκ Γκουρμάλ. Θα πέτυχε και ένα κρίσιμο γκολ, ουσιαστικά χάρη στο οποίο η ομάδα του Ισραήλ εξασφάλισε την πρόκρισή της στην επόμενη φάση και περίπου 3,5 εκατομμύρια μπόνους από την πρόκρισή της. Έφερε πάρα πολύ αυτά τα χρήματα και αυτός ήταν ο λόγος που χρησιμοποιήθηκε ο Κάγκουα και δεν έγινε το εντός εισαγωγικών χατήρι της ΑΕΚ, η οποία πολύ λογικά σκεπτόμενη ήθελε να μην παίξει τα παιχνίδια με την Χάπο Ελ Μπερσεβά για να τον χρησιμοποιήσει. Αυτή ήταν πολύ κοντά η ΑΕΚ, θυμάστε, να τον αποκτήσει, να τον χρησιμοποιήσει αυτή στα play-off του Champions League. Από τη στιγμή όμως που έπαιξε στο συγκεκριμένο παιχνίδι, γιατί η ομάδα του έκρινε ότι τον είχε απόλυτη ανάγκη, μην ξεχνάμε πως ήταν ο MVP του περσινού πρωταθλήματος στο Ισραήλ, όχι ο MVP της ομάδας, ήταν ο MVP όλου του πρωταθλήματος, τον έβαλε γνωρίζοντας πολύ καλά ότι δεν θα ισχύσει η συμφωνία με την ΑΕΚ. Απ' την άλλη πλευρά όμως είχε ήδη έρθει μια επαφή με τον Παναθηναϊκό από τον περασμένο Μάιο. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε πρόβλημα να τον αφήσει να παίξει τα συγκεκριμένα παιχνίδια, γιατί θεωρεί ο προπονητής, και δίκιο έχει σε αυτό το θέμα, ότι όσο καλός παίχτης και να είναι, δεν θα στηριχτεί ο Παναθηναϊκός πολύ πάνω του για να περάσει τα πολύ πιο χαμηλά εμπόδια επίπεδου Conference League. Δεν έχει καμία σχέση το επίπεδο των ομάδων που αντιμετωπίζει ο Παναθηναϊκός στα προκριματικά Conference League με το επίπεδο των ομάδων που θα αντιμετώπιζε η ΑΕΚ στα play-off της Champions League. Εκεί, χάνοντας τον Πινέδα, ξεκάθαρα η ΑΕΚ ήθελε μια έτοιμη λύση, έναν έτοιμο παίχτη να μπει να τη βοηθήσει. Δεν μπορούσε να ρισκάρει να πάρει τον Κάγκο, να μην το χρησιμοποιήσει για να τον βάλει μετά στη League Phase και στο πρωτάθλημα. Ήθελε να παίξει, να παίξει τα πλέον. Είναι πολύ μεγάλο στόχος για την ΑΕΚ να παίξει στο Champions League. Τώρα, έχουμε κάποια νέα. Γνωρίζουμε όλοι ότι η επόμενη αντίπαλος Παναθηναϊκού είναι η ΤΣΕΣΚΑ 1948. Ουσιαστικά είναι η ίδια, είναι, υπάρχει η ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Είναι μια ιστορία, να την πω έτσι πολύ σύντομα για όσοι έχουν γνωρίζουν, γιατί έχω ακούσει να υπάρχει μια σχετική σύγχυση. Πριν από περίπου 10 χρόνια, η ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας, που ήταν η μια από τις δύο μεγάλες ομάδες του Βουλγαρικού Πρωταθλήματος για δεκαετίες ολόκληρες μαζί με τη Λεύσκη, ήταν η ομάδα του στρατού τότε, υποβιβάστηκε στην Τρίτη Εθνική λόγω χρεών. Η διοίκηση προχώρησε σε συγχώνευση με τη Λίτεξ Λόβετς, πυρτάφημή της, για να μην υποβιβαστεί η ιστορική αυτή ομάδα στην Τρίτη Εθνική και να συνεχίσει σαν ένα υβριδικό κράμα Λόβετς και Τσέσκα στην πρώτη κατηγορία. Ένας πυρήνας φανατικών οπαδών της ομάδας και κάποιοι αξιωματούχοι που ήταν εκεί στο Συμβούλιο της Γενικά και Αριστερά για αρκετό διάστημα διαφώνησαν με αυτή την επιλογή. Θεωρούσαν ότι αλλοιώνεται με τη συγχώνευση αυτή η ψυχή της ομάδας. Προχώρησαν στην ίδρυση μιας καινούργιας ομάδας με τον Ματσέσκα 1948 που παραπέμπει στην ημερομηνία ίδρυσής της μετά τον πόλεμο. Φτιάξαν μια ομάδα που ξεκίνησε από τις χαμηλές εραστεχνικές κατηγορίες και τη φέραν πάρα πολύ γρήγορα στην πρώτη κατηγορία και να βγαίνει και στην Ευρώπη. Είναι μια ομάδα που έχει τα ίδια εμβλήματα, τα ίδια χρώματα, ένα πολύ μεγάλο πυρήνα ίδιων οπαδών. Με την Τσέσκα είναι διχασμένη. Κάποιοι υποστηρίζουν την υβριδική μορφή της Τσέσκα, κάποιοι την πιο παραδοσιακή, αυτή την καινούρια ομάδα που φτιάχτηκε. Εκεί υπήρχε μια κόντρα γιατί δεν είχε γήπεδο με προδιαγραφές η Τσέσκα 1948 και κάποια στιγμή χρειάστηκε να αναγκάσει και να χρησιμοποιήσει την έδρα της Μισητής Λεύσκη για δική της έδρα. Στο πρωτάθλημα αυτό δεν έγινε αποδεκτό από τους οπαδούς της άλλης Τσέσκα. Υπήρξε γενικά έτσι μια ιστορία που να γυριστεί ντοκιμαντέρ. Ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε ότι ενώ είχαμε γνώση για το παιχνίδι το πρώτο ότι θα γίνει 5 του μήνα ημέρα Τετάρτη 9.30 το βράδυ, δεν ξέραμε τι ώρα έχει οριστεί για ο αγώνας ρεβάνς. Σήμερα λοιπόν ορίστηκε από την UEFA, ξέραμε ότι θα γίνει Τρίτη 11 του μήνα στην Σόφια. Η ώρα ένας ξύστος είναι 8.30
2: το βράδυ.
1: Ναι. Μια ώρα νωρίτερα. Έτσι, όποια ομάδα επικρατήσει από αυτό το ζευγάρι θα πάει στη φάση των play-off του Conference League. Τον αντίπαλο σε αυτή την διαδικασία θα τον μάθει πριν ξεκινήσουν τα μεταξύ του παιχνίδια. Η κλήρωση θα γίνει την Δευτέρα. Ο Παναθηναϊκός θα μπει ως ισχυρός. Έχει 19 υποψήφιες ανίσχυρες ομάδες. Δευτέρα πρωί όμως θα γίνουν αυτά τα υπογκρουπ και θα περιοριστεί ο αριθμός των ομάδων από 19 σε 4-5. Μια από αυτές θα εκλωθεί μαζί του. Υπάρχουν μόνο κάποιες ομάδες που είναι παγίδα, δηλαδή ανίσχυρη είναι η Χετάφε. Ανίσχυρη μπορεί να είναι η Μπενφίκα παραδείγματος χάρη, αν αποκλειστεί από τη Χάρτς. Έχει τέτοια, υπάρχει και μια σειρά καλών ομάδων που καμιά φορά σου δημιουργεί πρόβλημα. Δηλαδή το ισχυρός ο Παναθηναϊκός δεν σημαίνει να παίξει με κανένα χωριό, είναι πάρα πολύ πιθανό να παίξει με μια πολύ καλή ομάδα όπως παλιά θυμάστε σε αντίστοιχη φάση και παίξει με την γαλλική Τιλάντς. Μπορεί να παίξει με μια ομάδα τέτοιου επίπεδου.
2: Ναι.
1: Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία.
2: Πάντως δεν δίκη... σου αφήσω γρήστο, γιατί άποψή σου πάντα έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα.
0: Θα ήθελα να μας πεις το δικό σου σχόλιο για το χθεσινό αγώνα και πώς είδες το Παναθηναϊκό.
1: Κοίταξε να δεις. Δεν περιμένω αυτή τη στιγμή. Δηλαδή θα με ανησυχούσε αν έβλεπα οποιαδήποτε ελληνική ομάδα αυτή την εποχή Ιούλιο μήνα με λίγες μέρες προετοιμασία να πηγαίνει και να πετάει. Το έχουμε δει αυτό στο παρελθόν και μετά ξεφουσκώνουν. Σημαίνει ότι δεν έχουν δουλέψει καλά, δεν έχουν βαριά πόδια οι παίχτες. Ο Παναθηναϊκός είναι μια νέα ομάδα. Αν δείτε τη χθεσινή ενδεκάδα, δεν είναι μόνο ότι 4-11 είναι καινούργιοι παίχτες, δηλαδή που αποκτήθηκαν πριν από ένα μήνα. Έτσι. Είναι ότι από αυτούς τους 11 ο μόνος που έχει θητεία πάνω από ένα χρόνο στον Παναθηναϊκό είναι ο Τσέριν. Ο μόνος παλιός. Όλοι οι άλλοι
0: σωστά
1: είναι παίχτες που είτε ήρθαν αυτό το καλοκαίρι 4, είτε τον περασμένο Γενάρη 3-4 πως ήταν αυτοί που ξεκινήσανε, είτε την περασμένη χρονιά, με μόνη εξαίρεση τον Τσέριν που είναι η μόνη παλιός σειρά. Νέος προπονητής, νέοι γυμναστές, νέα τα πάντα. Βλέπεις ότι ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να αλλάξει δέρμα.
0: Ναι. Νέος Παναθηναϊκός, να το πούμε έτσι.
1: Ναι, να βγει ακριβώς, να βγάλει μια νέα ομάδα στο προσκήνιο. Αυτό είναι σίγουρα κάτι που θέλει χρόνο. Είναι σίγουρα κάτι που θέλει δουλειά, θέλει υπομονή. Θα έχει και αναποδιές. Μην ξεχνάμε ότι από τους παίχτες που παίζουν τώρα στον Παναθηναϊκό, οι περισσότεροι είναι άπειροι στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πόσα παιχνίδια έχει παίξει στην Ευρώπη, 6-7.
0: Σωστά.
1: Τα περσινά μαζί με την εθνική, αυτά. Ο Αντίνο με τον που ήρθε, ας πούμε, πέρυσι το χειμώνα, πρώτη φορά έπαιξε 4 παιχνίδια πέρυσι ευρωπαϊκά. Ο Κοντούρης, όλοι αυτοί οι πιτσιρικάδες που πήρε, δεν έχουν ευρωπαϊκή εμπειρία. Ποιοι είναι οι εμπειροί του παίχτες? Είναι ο Ντεφράι, που βγήκε ο γύρος και είπε: παιδιά, έχω εμπειρία, αλλά προβληματικά εγώ δεν έχω ξαναπαίξει ζωή μου.
0: Ναι.
1: Είναι προφανώς που παίζει προκριματικά. Οι ομάδες που έπαιζα πήγαιναν απευθείας στη League Phase. Είναι ο Φαντρόγγελεν που έχει μια εμπειρία γιατί έχει παίξει αυτό το σπορ. Είναι ο Πένια που υπήρξε τερματοφύλακας της Μπαρτσελόνα και κάποια στιγμή έπαιξε και Champions League μερικά παιχνίδια και μια εποχή ήταν και βασικός στη Λα Λίγκα. Αυτή είναι η εμπειρία. Ο Καλάμπρια είναι έξω, που έχει εμπειρία, ο Ίγκανσον είναι έξω, που έχει εμπειρία. Οι υπόλοιποι παίχτες που έχει ο Παναθηναϊκός είναι πιτσιρικάδες. 23, 24, 22, 20. Ο Γιάνκουσιτς τώρα πρώτη φορά έπαιξε Ευρώπη. Το παιχνίδι που αγωνίστηκε χθες ήταν το δεύτερο στην καριέρα του. Δεν έχει ξαναπαίξει. Τα παιδιά αυτά θέλουν χρόνο.
0: Είναι άπειρα ακριβώς και θέλουν ορίμανση.
1: Δεν ξέρουν πρωταθλητισμό. Δεν ξέρουν να κάνουν πρωταθλητισμό. Ούτε ο Τσάπρας ούτε ο Κάτρης από το Λεβαδιακό έχουν κάνει πρωταθλητισμό. Ούτε ο Παντελίδης που δημονεύσαν πιο πριν με τον Τετέ έχουν κάνει πρωταθλητισμό. Ούτε ο Κοντούρης από τον Πανετολικό έχει κάνει πρωταθλητισμό. Ούτε ο Αντίνο έχει κάνει πρωταθλητισμό. Δηλαδή είναι λίγο δύσκολο να προσπαθήσεις να φτιάξεις μια ομάδα. Ακόμα και ο Ραστόντερ που ήρθε ως πρώτος σκόρερ της τούνης πρωταθλήρας της Ελβετίας, τώρα έπαιξε το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι της καριέρας του σε διασυλλογικό επίπεδο. Γιατί η Τούν είχε έρθει πέρυσι στην Ελβετία από τη δεύτερη κατηγορία, πήρε το πρωτάθλημα με την πρώτη φορά που παίρνει τίτλο μετά από 128 χρόνια και χρειάστηκε τα δικά του 15 γκολ για να τα πετύχει αυτά, το πετύχει αυτό. Αλλά το παιδί, το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι που έπαιξε στην καριέρα του,
0: ήταν το
1: χθεσινό. Ήταν την εβδομάδα που μπήκε αλλαγή.
0: Ναι.
1: Και το δεύτερο του χθεσινό δυο, ναι. Συνολικά μαζί, ένα μήκρονο δεν είναι ο χρόνος του. Δεν μπορεί λοιπόν να του φορτώσει όλου αυτού με το τεράστιο πρέπει. Πρέπει βέβαια να προχωρήσουν. Απλά μην περιμένουμε ότι θα στράψουν και θα βροντάνε αυτή την εποχή. Έτσι. Νομίζω ότι είναι μια καινούργια ομάδα με νέο προπονητή. Νέους παίχτες θέλει χρόνο. Και όπως είπε ο Νίστρουπ, σωστά το είπε, είναι σωστή η παρατήρησή του. Πάντα έλεγα στους παίχτες μου στην Κοπεχάγη ότι τα πιο δύσκολα ευρωπαϊκά παιχνίδια είναι τα ευρωπαϊκά.
0: Mm-hmm.
1: Όχι τα παιχνίδια των ομίλων. Και ας είναι κάτι και αντίπαλοι.
0: Ναι, για τους ομίλους το ρυθμίζεις. Ενώ στα νοκάουτ είναι τελείως διαφορετικά.
1: Τα νοκάουτ που είναι και αρχή της περίοδου, δεν έχεις ετοιμαστεί, δεν ξέρεις. Πολλές φορές από πού κρατάει σκούφια τον τυπάλογο, πού έχετε, ποιος είναι. Κάτι απίθανα πρωταθλήματα, κάτι απίθανες ομάδες.
0: Ναι.
1: Έχουμε διήτες βαριές ελληνικών ομάδων και αποκλεισμούς.
0: Ναι. Και χθες ο Παναθηναϊκός ζωρίστηκε στο τέλος.
1: Και βέβαια. Από την ΟΑ, από την ΙΑΕΚ, από την Καμπάλα, ο Παναθηναϊκός παλιότερα. Ο ΠΑΟΚ, από την Έστερσουτ, από μια συνοικία του Στοχόλμη, δεν ξάκουσαμε ποτέ την ομάδα. Συμβαίνουν αυτά. Θέλει προσοχή σε αυτά τα μάτια, αυτές τις ομάδες. Περισσότερα κινδυνεύεις να χάσεις παρά να κερδίσεις. Γι' αυτό θέλει. Πάντα προσοχή.
0: Σε ευχαριστούμε, τώρα, Χρήστο.
1: Για να κλείσουμε, να δώσουμε και μια σημαντική είδηση σε διοικητικό επίπεδο.
0: Έχουμε αλλαγή εκεί,
1: Ναι, ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό ότι έχουμε αλλαγή στο ΔΣ της ΠΑΕ. Στη θέση του Γιάννη Παναγιωτήδη, ο οποίος εκτελούσε και χρέη β' αντιπροέδρου, αναλαμβάνει θέση στο ΔΣ της ΠΑΕ, όχι όμως ως αντιπρόεδρος, ο Σωτήρης Πανταλέων. Ο Πανταλέων είναι ένας εμβληματικός άνθρωπος της οικογένειας του Παναθηναϊκού με τεράστια προσφορά ως αρχηγός και επιστρατών στην ομάδα βόλεϊ. Και εξακολουθεί να έχει ένα πολύ ισχυρό πόστο στον Αριστέχνη Παναθηναϊκό δίπλα στον Δημήτρη Βρανόπουλο. Η θέση που παίρνει αυτή δεν είναι εξ οφίτσιο, δηλαδή την συγκεκριμένη θέση που ανήκει στον Αριστέχνη Παναθηναϊκό υποχρεωτικά διανόμου στο Συμβούλιο της ΠΑΕ την έχει ο πρόεδρος ο Δημήτρης Βρανόπουλος. Είναι μια έξτρα επιλογή από τη μάνα του λόγου ο Σωτήρης Πανταλέων. Αυτό που έχει σημασία να το δούμε σε μια δεύτερη ανάγνωση δεν είναι μόνο η επιστράτευση ενός παιδιού που έχει δέσει τη ζωή του και την καριέρα του από τον Παναθηναϊκό σε επαγγελματικό επίπεδο και σε άγνωστα νερά ποδοσφαιρικά, είναι ότι ουσιαστικά απομακρύνθηκε από τον Παναθηναϊκό μετά από μια μεγάλη και σημαντική παρουσία σε διοικητικό επίπεδο ο Γιάννης Παναγιωτίδης, ο οποίος ήταν αντιπρόεδρος της ομάδας και υπεύθυνος στην παρακολούθηση του project του Βοτανικού. Οτιδήποτε έχει να κάνει με το project του Βοτανικού από κάθε πλευρά, νομική, οικονομική, πολεοδομική, γραφειοκρατική, τα πάντα όλα, το διαχειριζόταν για λογαριασμό του Παναθηναϊκού ο Γιάννης Παναγιωτήδης. Η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι πάβει οριστικά η σχέση του με την ΠΑΕ, δηλαδή αυτό το project του γηπέδου θα τα αναλάβει άλλο τέλεχος. Είναι μια ακόμη πολύ μεγάλη αλλαγή που γίνεται στο Παναθηναϊκό. Το είχαμε πει από πέρυσι ότι ο Γιάννης Αλαφούζος ήταν αποφασισμένος να τα αλλάξει όλα. Είδαμε ότι έγιναν σαρωτικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα. Σε τεχνική ηγεσία.
0: Και γιατί έγινε τώρα αυτή σε μια κρίσιμη καμπή για το Βοτανικό που ξέρουμε τώρα όλοι ότι έχει μπει σε μια τελική ευθεία.
1: Υπάρχουν πάρα πολλές φορές οι διαφωνίες. Προφανώς στην απόφαση του Αλαφούζου να αλλάξουν τα στελέχη. Βλέπουμε ότι έχουν αλλάξει τα πάντα στην ΠΑΕ. Στα περισσότερα κομμάτια έχουμε νέους επικεφαλείς, νέους διευθυντές, νέα πρόσωπα. Τον πήρε και αυτόν την μπάλα.
0: Μάλιστα.
1: Τον πήρε και αυτόν την μπάλα. Δεν μπορώ να πω αν ήταν ευχαριστημένος ή όχι ο Αλαφούζου από την. Γιατί από ό,τι βλέπουμε ο Βοτανικός πηγαίνει πάρα πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί κάποιος να το καταλογίσει κάτι, εκτός όσο αντιλαμβάνομαι, ότι κάτι δεν πήγε καλά, κάπου φρέναζε το έργο, κάπου είχαμε ζόρια και πληρώνει το μαρμάρο. Καλά πηγαίνει το project του Βοτανικού, το βλέπουμε όλοι. Ότι αυτό το πράγμα συνεχώς μεγαλώνει και πηγαίνει με μεγάλο οργανόγραμμα. Προφανέστατα είναι στα πλαίσια της ανανέωσης του στελεχειακού δυναμικού, οπότε. Θα έχουμε και εκεί ένα νέο πρόσωπο που θα βγει.
0: Και διοικητικά, σωστά.
1: Διοικητικά βλέπεις ότι παντού δεν είναι. Δηλαδή, ξυλό τη μισή ομάδα αγωνιστικά, προπονητικά, τεχνική σύμβουλη, διοικητικά στελέχη.
0: Τα πάντα όλα.
1: Έχουμε καινούργια πρόσωπα σχεδόν παντού. Και βλέπουμε έναν ανανεωμένο Παναθηναϊκό.
0: Σε όλα τα επίπεδα. Να δούμε, θα το δούμε στην πορεία πώς θα.
1: Κερδίζεις κάπου, χάνεις. Χάνεις λίγο σε επίπεδο εμπειρίας και γνώσης, κερδίζεις όμως ενθουσιασμό, σε τεχνογνωσία, σε κάτι διαφορετικό. Όλα αυτά τα πράγματα ζυγίζονται και στο τέλος. Θα φανείαν αυτές οι αλλαγές που βοηθήσαν τον Παναθηναϊκό να ανέβει επίπεδο και να γίνει πιο αποτελεσματικός ως ομάδα, πιο ισχυρός ως ομάδα. Να έχει μόνο να κερδίζει. Το γήπεδο πρέπει να έχει μια ισχυρή παρουσία παντού.
0: Σωστά. Χρήστο μου, σε ευχαριστώ για το αναλυτικό ρεπορτάζ, για την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση όπως πάντα. Καλή συνέχεια και σε σένα. Λοιπόν, μετά τον Χρήστο Κοντό που μας ενημέρωσε ότι είχαμε μια ξαφνική ατυχία στην ομάδα του Τριφυλιού. Υπέστη κάταγμα Παντελίδης, μπαίνει χειρουργείο άμεσα. Δηλαδή, ακόμη είναι θέμα ωρών κιόλας. Μην σας πω ότι άμεσα, όταν λέμε άμεσα εννοούμε σε λίγες ώρες. Και θα μείνει εκτός δράσης για όλη τη σεζόν. Μεγάλο πλήγμα για το Τριφύλι. Λοιπόν, πάμε στα σχετικά διαφημιστικά Ολυμπία. Όχι, τι έχουμε. Πάμε σε ένα τραγούδι να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε με Γιάννη Βοητσίδη.

0: Πριν πάμε όμως στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ με τον Γιάννη Βοητσίδη, όπως προαναγγείλαμε, θα πάρει το μικρόφωνο ο Βασίλης Κουβαλής, ο οποίος παρακολουθεί το τελευταίο φιλικό του Αστέρα Τρίπολης επί Ολλανδικού εδάφους απέναντι στην Ντε Χαγ. Η σέντρα έγινε στις 8 η ώρα και ο Βασίλης Κουβαλής θα μας ενημερώσει αμέσως τώρα για το πώς εξελίσσεται αυτό το παιχνίδι. Καλησπέρα, Βασίλη.
1: Καλησπέρα, Τάσο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Όπως είπες, τελευταίο φιλικό παιχνίδι στην Ολλανδία. Θα αναχωρήσει 2 Αυγούστου την Κυριακή. Ο Αστέρας θα επιστρέψει στην Ελλάδα. 0-0. Ήδη συμπληρώσαμε μισή ώρα αγώνα, 30 λεπτό. Δεν υπάρχει σκορ. Είναι ζωηρές και οι δύο ομάδες. Ο Αστέρας είχε τη μεγάλη ευκαιρία πριν από λίγο, στο 28, όταν σε εκτέλεση κόνη του Μπαρτόλα από αριστερά, βγήκε πρώτος στην μπάλα ο Χρυσόπουλος, ο κεντρικός αμυντικός. Τη βρήκε έτσι με το πλασέ. Την έστειλε στο οριζόντιο δοκάρι. Η μεγάλη ευκαιρία για τον Αστέρα να ανοίξει το σκορ απέναντι σε μια ομάδα που είναι νεοφώτιση μεν. Η Ντε Χαγ, γιατί πήρε το πρωτάθλημα από την Β' κατηγορία την περσινή χρονιά. Θα παίξει και θα επιστρέψει στην πρώτη κατηγορία της Ολλανδίας τη φετινή σεζόν. Αλλά είναι μία από τις πιο ιστορικές ομάδες της Ολλανδίας. 1905 η ίδρυσή της και με πολλές μεταγραφές. Είπαμε και οι δύο ομάδες ζωηρές. Είχε και μία ευκαιρία η Ντε Χαγ στο 26ο λεπτό με τον Εντουάρδο να μην βρίσκει καλά την μπάλα. Αν την έβρισκε στη μικρή περιοχή, ίσως είχε πετύχει γκολ εκεί. Το 0-0 παραμένει. Να πούμε ότι ο Αστέρας και ο Γιώργος Αντωνόπουλος έχει ξεκινήσει με Χατζημανουήλ τερματοφύλακα, Χρυσόπουλο και Σίλβα, δύο κεντρικούς αμυντικούς. Δεξιά τον Κόσιρα, αριστερά τον Μέντες. Μπουζούκης και Έντερ είναι οι δύο αμυντικοί χαφ, με λίγο πιο προωθημένο τον Μπουζούκη. Ο Ρόσκο δεξιά, αριστερά ο Κετού. Ο Μπαρτόλο πίσω από τον Ρικαρντίνιο. Έτσι είναι η πρώτη 11. Στον πάγκο έχει του Κακαδιά, Κρυαρά, Μπρόρσον, ο νεαποκτηθής, Λάσκαρης, Τερεζίου, Καλτσάς, Πέρεθ, Ζόγκου, Ριέρα, Παπακανέλος και ο Παπακανέλος στον πάγκο. Θα δούμε αν χρησιμοποιηθούν στο δεύτερο ημίχρονο. Γκιτέσος, Τσίκο, Γραμμένος, Κουρμπέλης δεν είναι στην αποστολή, να είναι έτοιμος ακόμα. Ο Μακέντα είναι τραυματίας. Ο Δελιγιαννίδης είναι στην Τρίπολη. Οι υπόλοιποι διαθέσιμοι είναι στον πάγο και θα δούμε αν χρησιμοποιηθούν. Είμαστε στο 32. The Hang Asteras Actor 0-0 στη φιλική αναμέτρηση.
0: Ωραία. Οπότε έχουμε κάτι ιδιαίτερο. Μπορείς να βγαίνεις, Βασίλη, να μας ενημερώνεις απευθείας.
1: Ναι, Τάσο.
0: Ωστόσο, όμως, να υπενθυμίσουμε ότι όσοι θέλουν να δουν το παιχνίδι αυτό,
1: μεταδίδεται και τηλεοπτικά. Στο κανάλι του Αστέρα, ναι.
0: Ναι, στο κανάλι του Αστέρα, στο YouTube. Ωραία. Σε ευχαριστούμε, Βασίλη. Σε αναμένουμε. Ναι, οτιδήποτε προκύψει, είσαι on air.
1: Ωραία.
0: Σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, ήταν Βασίλης Κούβαλης, 0-0 μας είπε για το φιλικό παιχνίδι του Αστέρα Τρίπολης με την Ντε Χαγ. Ξεκίνησε στις 8 ακριβώς και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάμε όμως από την Ολλανδία στην Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκεται ο Γιάννης Βοητσίδης για να μας ενημερώσει για τα μεγάλη σημασία θέματα που έχει σήμερα η ΠΑΕ ΠΑΟ. Καλή σου μέρα. Καλό σου βράδυ. Θέλω καλημέρα.
2: Γεια σου.
0: Έχω χάσει την μπάλα με αυτά που βλέπω στην τηλεόραση και ξέρεις, έχω ψιλοζαλιστεί, γιατί ξέρεις όλο αυτό το θέμα που έχει προκύψει με τις φωτιές μας έχει προκαλέσει έτσι μια σκοτωδίνη. Δεν ξέρω αν είναι μέρα ή νύχτα.
2: Είναι πολύ δυσάρεστο. Όλους μας προκαλεί και φόβο για το ποια θα είναι η συνέχεια και μελαγχολία και στεναχώρια έτσι για τις
0: περιοχές. Μα τώρα 73 πύρινα μέτωπα στη χώρα.
2: Ναι, και για τη χώρα.
0: Όλοι πυροσβέστες να είμαστε, δεν θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε.
2: Τι να ευχηθούμε, καλή δύναμη στους πυροσβέστες, όσους ανθρώπους βρίσκονται στο πεδίο.
0: Σε θελοντές γενικά, ναι, σε όλο τον κόσμο.
2: Ναι. Και φυσικά και στους συναδέρφους μας, έτσι, τους δημοσιογράφους με δύσκολες συνθήκες.
0: Τους βλέπω βγαίνουν με μάσκα να ενημερώσουν.
2: Ναι.
0: Με ειδικές μάσκες, όχι τις μάσκες του κορονοϊού.
2: Είναι δύσκολο, είναι επικίνδυνο και πραγματικά πρέπει να ευχηθούμε και σε αυτούς έτσι καλή δύναμη και καλή επιτυχία στην προσπάθειά τους να ενημερώνουν για αυτά τα τόσο σοβαρά θέματα. Τώρα είναι αλήθεια, σε σύγκριση με όσα συμβαίνουν από αυτά τα αθλητικά είναι ίσονο σημασίας. Από την άλλη μπορούμε να πούμε για κάποιο κόσμο του δίνουν και μια ευκαιρία λίγο έτσι να ξεχαστεί, λίγο να χαμογελάσει, λίγο να ξεφύγει από όλη αυτή την
0: κατάσταση.
2: Αρνητική διάσταση. Πηγαίνοντας λοιπόν στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, να πούμε Σε συνέχεια βέβαια του χθεσινοβραδινού αγώνα ότι η πρόκριση ήρθε άνετα και δίκαια με συνολικό σκορ 5-2, 2-0 χθες, 2-3 στο πρώτο παιχνίδι στην Πολωνία. Ήταν μια ωραία βραδιά στην Τούμπα μπροστά σε περίπου 20.000 φιλάθλους, όπου έλαμψε βέβαια το άστρο του Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο ΠΑΟΚ από το 48 λεπτό ουσιαστικά σκεφτόταν τον επόμενο αντίπαλο, που θα είναι τελικά η Άντερλεχτ. Παρότι η Χάμαρντ προηγήθηκε μες στις Βρυξέλλες με 1-0, τελικά οι Βέλγοι έκαναν την ανατροπή. Έτσι λοιπόν ο ΠΑΟΚ πλέον περιμένει τις αναμετρήσεις των δύο επόμενων εβδομάδων με την Άντερλεχτ, έτσι την ερχόμενη Πέμπτη, 9 παρατέταρτο στην Τούμπα, και στη συνέχεια 13 Αυγούστου στις Βρυξέλλες στις 9.30 αυτό το παιχνίδι. Τώρα κάνοντας εδώ μια παρένθεση να πούμε για την Άντερλεχτ, είναι τα τελευταία χρόνια σε κάμψη, αλλά δεν μπορεί κανείς να απαξιώσει μια ομάδα που έχει 34 πρωταθλήματα στη χώρα της, που έχει δύο κύπελα κυπέλλων, που έχει Super Cup, που έχει κύπελο UEFA, και φυσικά χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Μια ομάδα με χρηματιστηριακή αξία κοντά στα 75 εκατομμύρια. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να κάνει και το κάτι παραπάνω σε σύγκριση με τους αγώνες κόντρα στη Δυναμό Κιέβου για να φτάσει στα play-off του Europa League και να διεκδικήσει στη συνέχεια την είσοδο στη League Phase της διοργάνωσης. Ο Λύση πήγε χθες στη λογική του, ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει, δεν ρίσκαρε. Ουσιαστικά έβαλε την ενδεκάδα η οποία πήρε τη νίκη στην Πολωνία, εξαιρουμένου βέβαια του Τάχα Άλλη που είχε τραυματιστεί στα πρώτα λεπτά και μπήκε ο Τάισον ως αλλαγή και σε εκείνο το παιχνίδι, και βέβαια ξεκίνησε χθες ο Βραζιλιάνος. Ο ΠΑΟΚ μετά του 30 ανέβασε την απόδοσή του, έφτασε στα 2 γκολ μέσα σε λίγα αγωνιστικά λεπτά, όλα κύλησαν ήρεμα, η ομάδα κέρδισε το χειροκρότημα της κερκίδας. Αυτό που μετράει το καλοκαίρι, Τάσο, είναι οι προκρίσεις. Όλοι ψάχνουν να βρουν το ρυθμό τους. Άρα λοιπόν οι προκρίσεις δίνουν όθηση για τη συνέχεια, δίνουν χρόνο στον προπονητή να δουλέψει πάνω στα προβλήματα. Ο ΠΑΟΚ σε γενικές γραμμές άφησε καλή εικόνα στους δύο πρώτους αγώνες και προφανώς έχει μεγάλα περιθώρια βελτίωσης και με την προσθήκη των μεταγραφών και όταν θα μπουν οι τραυματίες. Εδώ βέβαια να πούμε ότι ένας παίκτης πολύ σημαντικός για την ομάδα, ο ΜΕΙΤΕ, ο οποίος από την περασμένη σεζόν ταλαιπωρείται από ένα πρόβλημα τραυματισμού στο ισχύο, δεν έχει μπει κανονικά στην προετοιμασία τη φετινή από το ξεκίνημά της. Κρίθηκε σκόπιμο συντηρητικά να γίνει μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί το πρόβλημά του. Τελικά όμως φαίνεται ότι δεν υπάρχει λύση με τη συντηρητική θεραπεία και θα πρέπει ο Γάλλος να κάνει σύντομα μια επέμβαση στο ισχύο προκειμένου από εκεί και πέρα να μπει στη διαδικασία της αποθεραπείας και να μπορέσει να παίξει σε 2-3 μήνες. Είναι ένα πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ. Ο ΜΕΙΤΕ είναι ένας από τους σημαντικούς, τους πιο ακριβούς παίκτες της ομάδας. Ο Αλέσιο Λύση θα πρέπει να ετοιμάζει τα πλάνα του για τους επόμενους μήνες χωρίς τον ΜΕΙΤΕ. Από εκεί και πέρα βέβαια εκεί στα ΧΑΠ πλέον υπάρχει ένα δίδυμο Ζαφίρη Σάντα Μαρία, τουλάχιστον στα πρώτα δύο παιχνίδια. Ο Καμαρά, ο οποίος μπαίνει ως αλλαγή, και βέβαια φαίνεται ότι πολύ σύντομα θα υπάρχει και ένας ακόμη ΧΑΠ Γάλλος, ενδεχομένως να καλύψει κατά κάποιο τρόπο ένα κομμάτι από το κενό του ΜΕΙΤΕ, ενός άλλου Γάλλου. Ο Τόμ Λουσέ λοιπόν της Νις, 23 ετών, Γάλλος, πέρσι έκανε 42 αγώνες με τη Νις, είχε μια πολύ γεμάτη σεζόν, είναι πρώτο μπυλόν της Τούμπας.
0: Είναι και πολύ νέος, έτσι.
2: Ναι, με 23 ετών, σε μια καλή ηλικία. Ο ΠΑΟΚ θα δώσει περίπου 3 εκατομμύρια στη γαλλική ομάδα για έναν παίκτη που όσο και αν ακούγεται περίεργο, είναι οχτάρι περισσότερο, παίζει και ως δεκάρι, αλλά έχει κάνει και πολλά παιχνίδια στην καριέρα του και ως αριστερός εξτρέμ, αλλά και ως δεξιός αμυντικός. Ακούγεται λίγο παράξενο, αλλά έτσι είναι. Λένε όσοι ξέρουν έτσι καλύτερα το γαλλικό πρωτάθλημα ότι είναι ένα πολυεργαλείο, ένας παίκτης ο οποίος δεν θα εντυπωσιάσει σε κάποια θέση, δεν θα κάνει την πολύ μεγάλη διαφορά, αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να δώσει μεγάλη βοήθεια και στα χαφ και στην άμυνα άμα χρειαστεί και στην επίθεση. Ο Τόμ Λουσέ λοιπόν φαίνεται πολύ πιθανό, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα από τον ΠΑΟΚ, αλλά μια πληροφορία που υπάρχει λέει ότι ίσως την Κυριακή να βρίσκεται και στη Θεσσαλονίκη και από εκεί και πέρα βέβαια να δηλωθεί και για τους αγώνες που ακολουθούν με την Άντερλεχτ. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ προχωρά σε μία ακόμη μεταγραφή. Έχει κλείσει ένα πρώτο κύκλο μεταγραφών με τον Χατζηδιάκο, με τον Ελουστόντο, με τον Σανταμαρία και με τον Τάχα Άλλη. Και μπαίνει σε ένα δεύτερο κύκλο μεταγραφών, όπου θα ψάξει και σεντερφόρ, θα πρέπει να ψάξει και κάποιον στόπερ ακόμη, πέρα από τους υπάρχοντες, και βέβαια και αριστερό μπακ. Παρότι ο Τζόναθαν Γκόμες ξεκίνησε καλά στη σεζόν, υπάρχει βέβαια πάντα και ο Μπάμπα, αλλά υπάρχει και το πολύ ζεστό ενδιαφέρον για τον Γιαννούλη και το καιρό. Ο ΠΑΟΚ θέλει...
0: Τελικά με τον Γιαννούλη που έχει γίνει σύριαλ από το καλοκαίρι, το λέμε.
2: Ναι, με την Augsburg. Έχουν γίνει πάρα πολλές επαφές. Δεν έχει επέλθει συμφωνία ανάμεσα στις δύο ομάδες. Είναι μια εκκρεμότητα, ενδεχομένως όμως, επειδή δεν φαίνεται να υπολογίζεται από το γερμανικό σύλλογο, ενδεχομένως κάποια στιγμή να προκύψει και το deal. Ο ΠΑΟΚ, βλέποντας τώρα ότι έχει ξεκινήσει, παίζει ο Γκόμες, τα πήγε καλά σαν τα πρώτα δύο παιχνίδια, μπαίνει σιγά σιγά και ο Μπάμπα, μπορεί και αυτός, ενώ ο ΠΑΟΚ, να θέλει να κάνει ένα παιχνίδι τακτικής απέναντι στους Γερμανούς, να δείξει ότι εν πάση περιπτώσει δεν καίγεται, δεν θα υποκύψει στις απαιτήσεις του κλπ. Και κάποια στιγμή τον Αύγουστο, όταν και οι ομάδες θα αρχίσουν να ξεκαθαρίζουν τα ρόστερ τους και δεν θα έχουν και πολλά περιθώρια για παζάρια και για διαπραγματεύσεις, μπορεί τότε τα πράγματα να προχωρήσουν περισσότερο. Άρα λοιπόν υπάρχουν σημαντικές εκκρεμότητες για τον ΠΑΟΚ και μεταγραφικές. Η αναμονή για την περίπτωση του Τόμ Λουσέ, αυτό που έγινε γνωστό σήμερα για το ΜΕΙΤΕ, αλλά μπορώ να πω ότι σε γενικές γραμμές, με αυτή την πρόκληση τις δύο νίκες απέναντι στην Δυναμό Κιέβου, ο ΠΑΟΚ έχει κάνει ένα θετικό ξεκίνημα και πλέον μπορεί να βλέπει με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, με μεγαλύτερη αισιοδοξία τις αναμετρήσεις με την Άντερλεχτ. Mm-hmm. Ενώ να πω ότι από σήμερα διατίθενται και πάλι εισιτήρια διαρκείας. Είχε σταματήσει 2-3 μέρες αυτή η διαδικασία. Και πλέον μέχρι τις 4 Αυγούστου θα υπάρχει η δυνατότητα για τους φιλάθλους, μέχρι την Τρίτη θα υπάρχει δυνατότητα για τους φιλάθλους να αγοράζουν εισιτήρια διαρκείας για τις θέσεις που δεν έχουν ανανεωθεί μέχρι τώρα. Άρα λοιπόν αυτή η διαδικασία που βρίσκεται στην παρούσα φάση σε έναν αριθμό κοντά στις 15.000, δεν αποκλείεται να φτάσει και στις 20.000, δεδομένου και το ότι έγινε αυτό το καλό ξεκίνημα της ομάδας και βέβαια αναμένεται και η περαιτέρω μεταγραφική ενίσχυση. Αυτά τα σου από μένα.
0: Γιάννη, να σε καλά. Σε ευχαριστούμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Σε ευχόμαστε καλή συνέχεια. Καλό σου βράδυ.

0: Ενθουσιασμός επικρατήσει στάξη της ΑΕΚ. Ιδιαίτερα έχουν γίνει και δηλώσεις από τον Λόβρο Μάγερ. Περισσότερο όμως θα μας πει για το τι γίνεται στο στρατόπεδο της Ένωσης, αλλά και για την περιοδία που κάνει το τρόπαιο του πρωταθλήματος ανά την Ελλάδα, φτάνοντας αυτή τη στιγμή, μάλλον σήμερα είναι στην αρχή Ολυμπία. Θα μας ενημερώσει για περισσότερα ο καλός φίλος και συνάδελφος, ο Γιάννης Αντωρινέος, που είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Γιάννη.
1: Καλησπέρα, Τάσο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Ναι, όπως το είπε, σήμερα έγινε ο τερματισμός της περιοδίας του τροπαίου του πρωταθλήματος, ο δρόμος του νικητή, όπως βαπτίστηκε. Το πρωί ήταν στην αρχαία Ολυμπία και μετά έγινε μια έτσι σεμνή αλλά ωραία εκδήλωση, κυρίως και για τους μικρούς φίλους της ΑΕΚ, αλλά και για τα μεγαλύτερα παιδιά. Με το τρόπο του πρωταθλήματος να έρχεται συνοδεία με μικρούς φίλους από το Ιωνικό Κέντρο, που είναι απέναντι από τον σταθμό του τρένου στον Περισσό, και να φτάνει στη Νέα Φιλαδέλφια και στην πλατεία του ΑΕΤΟ. Εκεί το παρέλαβε ο ιδιοκτήτης της ομάδας, ο Μάριος Ηλιόπουλος, για να τοποθετηθεί στη συνέχεια στην βιτρίνα, σε αυτόν τον ειδικό χώρο που υπάρχει στην All Win Arena. Μάλιστα έγινε συνοδεία μιας Αμαζόνας, καθώς υπήρχε ένα ωραίο εντυπωσιακό μαύρο άλογο που, προτού ξεκινήσει όλη αυτή η εκδήλωση, κράτησε παρέα σε μικρούς φίλους με υπική δεξιοτεχνία στην πλατεία του ΑΕΤΟΥ, και στη συνέχεια έβγαλε και ένα σύντομο λόγο ο ιδιοκτήτης της ομάδας, μιλώντας για το συμβολισμό αυτής της περιοδίας, το πόσο ακριβώς πυροδοτήθηκε όλος αυτός ο ενθουσιασμός στην Ελλάδα, στην Κωνσταντινούπολη, στην Κύπρο, πόσο σημαντικό είναι να μάθουν τα νέα παιδιά τις αξίες, να έχουν ήθος, να έχουν σεβασμό, και κυρίως το εφαγωνίζεστε μιλώντας και για τη δική του εμπειρία και για το ιερό μέρος της αρχαίας Ολυμπίας, εκεί όπου ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ήταν το πρωί, αφήνοντας το τρόπαιο σε αυτόν τον χώρο, και μετά δόθηκε και η δυνατότητα σε φίλους της ΑΕΚ στο Δημαρχείο της πόλης για τις αναμνηστικές φωτογραφίες. Ανεξάρτητα τώρα από αυτό, όπως ξέρεις, τα μεταγραφικά είναι που τρέχουν και υπάρχει και πολύ μεγάλη αγωνία από τον κόσμο της ΑΕΚ με το τι ακριβώς γίνεται και συμβαίνει με την περίπτωση του Φίλιπ Κώστιτ. Ο Κώστιτ τον ξέρουμε πάρα πολύ καλά, είναι παίκτης με μεγάλη καριέρα στην Άιντραχτ Φραγκφούρτης, ήταν στη Γιουβέντους για μια τριετία, έμεινε ελεύθερος. Ήταν αυτό που λέμε με το στυλό στο χέρι, έτοιμος να υπογράψει στην Αϊντχόβεν, και όπως αποκάλυψαν οι Ολλανδοί από το πρωί, μπήκε σφήνα η ΑΕΚ. Είναι μια υπόθεση που την τρέχουν ο Ριμπάλτα με τον Μάρκο Νίκολιτς. Επί της ουσίας ο Νίκολιτς είναι που έχει κάνει την παρέμβαση, όπως γράφουν, στην Ολλανδία. Αυτός έχει αλλάξει τα μυαλά του ποδοσφαιριστή, που σκέφτεται πολύ σοβαρά την πρόταση της ΑΕΚ. Μάλιστα αναφέρουν ότι η ΑΕΚ του έχει κάνει καλύτερη οικονομικά προσφορά σε σχέση με την πρωταθλήτρια Ολλανδίας, που έχει και διασφαλισμένη παρουσία στην League Phase του Champions League. Ο Κώστιτς, θυμίζω, συνυπήρχε στην Άιντραχτ Φραγκφούρτη στη σεζόν 18-19 με τον Λούκα Γιώβιτς και τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς. Ο Γιώβιτς είναι ο κολλητός του, είναι ο πολύ καλός φίλος του. Ήταν εκείνη η χρονιά που ο Γιώβιτς μετά έφυγε για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Κώστιτς είναι παίκτης που τον είχαμε μάθει στο μεγαλύτερο διάστημα της καριέρας του ως half extreme. Τα τελευταία χρόνια όμως λειτουργεί ως back half, ναι, παίζοντας όλη την πλευρά. Και είμαστε σε ένα σημείο οριακό, δεν αποκλείεται δηλαδή ακόμη και σήμερα να ξέρουμε αν αυτή η υπόθεση θα λήξει θετικά για την ΑΕΚ ή όχι. Φαίνεται πάντως από τη στιγμή που έχει αποτραπεί το ενδεχόμενο συμφωνίας με την PSV, ότι ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα και εξετάζει πολύ σοβαρά την προσφορά της ΑΕΚ.
0: Ναι. Το γεγονός ότι ο Κώστιτς καθυστερεί να απαντήσει στην Αϊντχόφεν λόγω του ενδιαφέροντος της ΑΕΚ δείχνει ότι έχει πάρει την απόφαση, αν θέλεις, έχει κλείσει πια στο να έρθει στη Νέα Φιλαδέλφια.
1: Μακάρι, μακάρι, Τάσο, να είναι έτσι. Σίγουρα πάντως το γεγονός ότι τους ενημέρωσε κιόλας ότι χρειάζεται χρόνο, γιατί έχει δεχτεί αυτή τη δηλαστική πρόταση από την ΑΕΚ, δείχνει πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα και πόσο σημαντικός είναι ο Νίκολιτς στις διαπραγματεύσεις. Και το αναφέρω γιατί στην εισαγωγή σου μίλησες για τις δηλώσεις του Μάγερ, του μεγάλου μεταγραφικού αποκτήματος της ΑΕΚ τις προηγούμενες μέρες, ο οποίος αναφέρθηκε στο ρόλο που έχει ο Νίκολιτς, και ενώ ρωτήθηκε αν μίλησε με τον Βίντα, τι ακριβώς τον έπεισε να έρθει στην ΑΕΚ, το project κτλ., είπε ναι σε όλα, αλλά το κυριότερο λόγο τον έπαιξε ο Νίκολιτς, γιατί ο Νίκολιτς το εξήγησε για ποιο λόγο τον θέλει στην ΑΕΚ. Και έτσι ακριβώς είχε έρθει και ο Γιώβιτς πέρσι. Δηλαδή ο Νίκολιτς έχει τον τρόπο του απλά και κατανοητά να εξηγεί στον ποδοσφαιριστή για ποιο λόγο τον θέλει, ποιος θα είναι ο ρόλος του και τι έχει να περιμένει από αυτόν. Η ΑΕΚ δίνει χρόνο συμμετοχής βεβαίως στον Κώστιτς, δηλαδή δεν τον παίρνει για να συμπληρώσει το ρόστερ, τον παίρνει να δείξει την ικανότητά του για να έχει φανέλα βασικού. Έτσι που πάντα έχει σημαντικό ρόλο κάτι τέτοιο. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και να κλείσει η ΑΕΚ ένα σπουδαίο deal με έναν σπουδαίο ποδοσφαιριστή όπως ο 33χρονο Κώστιτς. Θυμίζω ότι έχουμε παράλληλα εξελίξεις και για τον κεντρικό μέσο. Ο Νίκολιτς έχει ζητήσει άλλωστε έναν ποδοσφαιριστή 8-6 που να έχει εντάσεις, να έχει τρεξίματα και προφανώς να έχει καλές επαφές με την μπάλα και ακρίβεια στις μεταβιβάσεις. Είναι δύο μεταγραφές που μπορεί να ολοκληρωθούν αν προχωρήσει βέβαια στο Κώστιτς, συνολικά λέω και οι δύο, προτού ξεκινήσει η ΑΕΚ τις προπονήσεις μετά το ρεπό όταν θα ολοκληρώσει το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Θυμίζω ότι η ΑΕΚ επιστρέφει από την Ολλανδία την Κυριακή από το Apeldoorn, τότε θα δώσει και το πιο δυνατό φιλικό της παιχνίδι, 3:00 μετά το μεσημέρι, με αντίπαλο της Eindhoven, η οποία έχει τερματίσει τρίτη στο βελγικό πρωτάθλημα πίσω από την πρωταθλήτρια Μπριζ και την Union Saint-Gilloise, που είναι στο League Path του Champions League. Θα είναι ένα δυνατό φιλικό και μετά από αυτό το φιλικό η ΑΕΚ θα επιστρέψει στη βάση της και ύστερα από ένα λιγοήμερο ρεπό θα μπει στη τελική ευθεία προετοιμασίας και για το Super Cup 12 Αυγούστου, αλλά βεβαίως και για τα μεγάλα παιχνίδια Playoff Champions League, με την κλήρωση να γίνεται τη Δευτέρα. Δευτέρα δηλαδή 3 Αυγούστου η ΑΕΚ θα μάθει με ποιο ζευγάρι, με ποια ομάδα θα αναμετρηθεί για να περάσει στη League Phase του Champions League.
0: Άρα αυτές οι μέρες δηλαδή από σήμερα και για τον Κώστιτς και για την κλήρωση όλα είναι λεφτά.
1: Είμαστε σε ένταση, είμαστε σε γρήγορση. Ναι, ναι.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, να είσαι καλά. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ, Τάσο.
0: Καλή συνέχεια. Ήταν ο Γιάννης Αντωρινέος. Μας ενημέρωσε για όλα τα θέματα που αφορούν την ΑΕΚ. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Πάμε μια βόλτα μέσω Τρυπόλεως στον Αστέρα, όπου για τον οποίο θα μας ενημερώσει για το φιλικό παιχνίδι που δίνει αυτή την ώρα ο Βασίλης Κούβαλης και πάλι. Βασίλης, ακούμε.
1: Μέσω Τρυπόλεως στην Ολλανδία. Έτσι,
0: ναι.
1: Ακριβώς. Έχει ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο χωρίς σκορ. 0-0 Μπεχάγκ Αστέρας Άκτορ. Ο Αστέρας που είχε τις ευκαιρίες του, είχε και δοκάρι. Στο 8 ο Μπαρτόλο είχε ένα σούτ από πλάγια λίγο out, στο πλαϊνό δίκτυο όπως λέμε. Μια πάσα του Μπαρτόλο στο Ρικαρντίνιο ανετράπη στο 22ο λεπτό. Ο Ρικαρντίνιο, ο Βραζιλιάνος επιθετικός, ήταν στη σέντρα, δεν υπήρχε άλλος παίκτης, αλλά έφευγε προς το πλάι όπως είπε ο διαιτητής. Δέχτηκε κίτρινη κάρτα ο αμυντικός στην Τεχάνγκ. Ενώ στο 28 είχε το δοκάρι με τον Χρυσόπουλο, μετά το κόρνερ του Μπαρτόλο βγήκε πρώτος από τους αμυντικούς που μάρκαραν τον Χρυσόπουλο. Βρήκε την μπάλα με ωραίο πλασέ αριστερό, την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι, βέβαια όχι γεμάτα, στην πάνω πλευρά. Και στο 35 πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο, ένα σούτ του Μπουζούκη. Η Ντεχάνγκ απείλησε στο 28 λεπτό με τον Εντουάρδο σε ένα γύρισμα παριστερά. Ήταν στη μικρή περιοχή, έκανε το τάκλινγκ, δεν βρήκε καλά την μπάλα, την έβρισκε. Προφανώς θα ήταν επικίνδυνη στιγμή για τον Χατζη Εμμανουήλ, τον τερματοφύλακα του Αστέρα Άκτορ. Υπήρχε και μια ατυχία για τον Αστέρα πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Ο Γιάννης Κότσιρας τραυματίστηκε. Δεν φαίνεται να είναι μυϊκός τραυματισμός ή κάτι άλλο σοβαρό, είναι όμως ένα χτύπημα στο πρόσωπο από αντίπαλο που μάτωσε ο Γιάννης Κότσιρας και για το λόγο αυτό έγινε αλλαγή και έχει περάσει, μάλλον πέρασε πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο ο Νίκος Καλτσάς. Έτσι λοιπόν ο Κότσιρας βγήκε λόγω τραυματισμού, ο Καλτσάς. Θα δούμε και στο δεύτερο ημίχρονο ποιες άλλες αλλαγές θα κάνει ο Γιώργος Αντωνόπουλος, αφού έχει πληθώρα ποδοσφαιριστών στον πάγκο και τους νεαποκτηθέντες, τους τελευταίους παίκτες που έχει αποκτήσει ο Αστέρας Άκτορ, τον Μπρόρσον και τον Παπακανέλο. Αναμένουμε την έναρξη του δεύτερου ημίχρονου και τις αλλαγές από τον Γιώργο Αντωνόπουλο και να δούμε την εικόνα που λογικά και από ό,τι είδαμε σε αυτό το 45 λεπτό, ο Αστέρας είχε μια καλή εικόνα, δεν κινδύνευσε και είχε και τις ευκαιρίες του να πετύχει ένα τέρμα.
0: Βασίλη, έτσι δώσ' μας το δικό σου σχόλιο. Πώς τουλάχιστον κρίνεις την εμφάνιση αυτή στο τελευταίο φιλικό που δίνει?
1: Η εμφάνιση νομίζω ότι δείχνει ότι είναι πιο λιμένος ο Αστέρας Άκτορ όσο περνάει η περίοδο της προετοιμασίας.
0: Πιο συντονισμένος.
1: Ναι, γιατί ξέρεις, να λυθούν τα πόδια όπως λέμε, γι' αυτό είπα πιο λυμένος. Είναι ποδοσφαιρικό αυτό, έτσι.
0: Ναι, σωστά. Εσύ το λες έτσι, εγώ το λέω αλλιώς. Για να καταλάβει ο κόσμος τι εννοούμε.
1: Ναι, σωστό Τάσο. Και βέβαια πρέπει να λέμε και κάποια πράγματα και κάποιες ορολογίες διαφορετικές. Σιγά σιγά θα αρχίσουν να παίζουν και μετά το 60 λεπτό. Δεν ξέρω τώρα αν θα κάνει αλλαγές, γιατί στο προηγούμενο φιλικό ο Γιώργος Αντωνόπουλος άφησε τη βασική εντεκάδα, αν μπορούμε να την πούμε έτσι, την αρχική εντεκάδα στο 65ο λεπτό. Νομίζω τώρα θα έχει περισσότερο χρόνο για να δούμε. Πάντως η εικόνα είναι πολύ καλύτερη από το προηγούμενο φιλικό, νομίζω, του Αστέρα Άκτορ, η σημερινή για μένα. Και από ό,τι φαίνεται έχει και τις επιλογές αυτές που προορίζει για βασικούς πολλούς από τους ποδοσφαιριστές. Δηλαδή ο Μπαρτόλο είναι βασικότατος, ο Έντερ είναι το ίδιο, ο Κότσιρας, ο Χρυσόπουλος και ο Σίλβα φαίνεται ότι είναι η βασική κεντρική αμυντική, ο Κετού θα είναι από τους βασικούς. Τώρα ο Μακέντα όταν επιστρέψει σίγουρα θα δώσει κάτι παραπάνω, γιατί ο Ρικαρντίνιο είναι καινούριος, περιμένουμε να τον δούμε. Ο Ρόσκο από τη δεξιά πλευρά φαίνεται ζωηρός, ο Αργεντινός. Δείχνει στοιχεία, είναι διεισδυτικός, όμως νομίζω ότι περιμένει περισσότερα ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Ο Μπουζούκης δίπλα στον Έντερ φαίνεται να έχει δέσει έτσι κάπως. Βέβαια υπάρχει και ο Τσίκο, υπάρχουν πολλοί παίκτες. Ο Πέρεθ μπορεί να παίξει εκεί στο κέντρο. Δεν ξέρω αν θα καταλήξει τελικά να είναι δίπλα στον Έντερ ο Μπουζούκης. Ο Μέντες, ο Ισπανός αριστερός μπακ, κάπου ακόμα δεν έχει δείξει πράγματα και στα προηγούμενα φιλικά αλλά και σήμερα. Αν και είχε μια προώθηση στο προηγούμενο φιλικό και έβγαλε μια ωραία πάσα, νομίζω ότι περιμένει περισσότερα ο Αστέρας Άκτορ και ο Αντωνόπουλος. Υπάρχουν βέβαια και άλλοι, όπως ο Τερεζίου που θα παίξει στην αριστερή πλευρά και ανανέωσε και το συμβόλαιό του. Υπάρχουν λύσεις για τον Γιώργο Αντωνόπουλο και βέβαια είναι φιλικά παιχνίδια ακόμα. Μην είμαστε και βιαστικοί.
0: Τα φιλικά είναι για τους προπονητές, δεν είναι για το σκορ.
1: Φυσικά.
0: Έτσι, δεν βγάζει σήμερα από το σκορ.
1: Βλέπεις μια εικόνα.
0: Αλλά έχεις, ναι, σωστά.
1: Αυτό λέμε εμείς. Δεν είπαμε
0: ότι
1: τελειώσει τα πάντα ή ότι αυτή η εικόνα που βλέπουμε σήμερα,
0: ακριβώς,
1: αν είναι καλή ή κακή, θα είναι στη συνέχεια ή θα απαγειωθεί.
0: Ναι, και δείχνει πάντως όπως μας λες και εσύ ότι ο Αστέρας βρίσκει ένα κορμό.
1: βρίσκει, αρχίζει να τον ρίχνει τον κορμό σιγά-σιγά ο Γιώργος Αντωνόπουλος και έτσι πρέπει να κάνει. Ένας προπονητής τον έχει τον κορμό στο μυαλό του και σιγά-σιγά τον χτίζει. Δίνει ευκαιρίες σε παίκτες που ακόμα δεν έχει αποφασίσει και αν δεν πάρει κάποιος την ευκαιρία θα πάει στο πρώτο σκεπτικό που έχει ο προπονητής. Έτσι γίνεται να ξέρει συνήθως. Πάντα έχει στο μυαλό του την 11 ο προπονητής, άσχετα να την παρουσιάζει άμεσα.
0: Ναι, εννοείται. Γιατί πάντα μέχρι να ξεκινήσει το πρωτάθλημα και μέσα στο πρωτάθλημα κιόλας κάνει αλλαγή.
1: Φυσικά. Και αν κάποιος σου βγει ένα λαχείο, κάποιος που δείχνει ότι εδώ είμαι, πρέπει να παίζω. Φυσικά θα τον βάλει.
0: Θα τον εκμεταλλευτεί, βέβαια.
1: Ναι. Να πούμε ότι κληρώθηκε και νομίζω έπρεπε να το έχουμε αναφέρει ήδη με τον Λεβαδιακό στο κύπελο. Ο Αστέρας Άκτορ.
0: Ναι, δεν προλάβαμε πάση. Γιατί είχαμε το έκτακτο γεγονός με τον Παναθηναϊκό, με το κάταγμα του Παντελίδη και έτσι ξαφνιαστήκαμε.
1: Όχι, εγώ δεν το είπα γιατί είχαμε το φιλικό.
0: Έτσι κι αλλιώς έχεις το χρόνο γιατί θα έχουμε συνεχώς επικοινωνία.
1: Ναι, να δούμε τώρα που θα ξεκινήσει και το δεύτερο ημίχρονο και τι αλλαγές θα έχει.
0: Ωραία, για πες μας και για το τέτοιο.
1: Ο Λεβαδιακός λοιπόν στη δεύτερη φάση του κυπέλου, αντίπαλος του Αστέρα Άκτορ, δύσκολη κλήρωση. Είναι το παιχνίδι νοκάουτ. Στη Λιβαδιά θα γίνει το ματς. Εντάξει, δεν είναι και πιο εύκολο.
0: Και δεν θα έχει παράταση, θα έχει κατευθείαν πέναλτι.
1: Ναι, εκεί πάμε στα πέναλτι.
0: Στην ισοπαλία, έτσι.
1: Ναι, πάμε στα πέναλτι και αυτά θα πω εγώ. Είναι οι επιπτώσεις και αυτά που παθαίνεις όταν παίζεις play out. Γιατί αν δεν είχε παίξει play out ο Αστέρας, θα είχε έτσι καλύτερη μεταχείριση. Αν έπαιζε στο 5-8, μπορεί να μην είχε τέτοια κλήρωση. Όταν παίζεις χαμηλά, καλείσαι να παίξεις νωρίς και στο κύπελο.
0: Ωραία. Σε λίγο θα έχουμε μαζί σου νεότερη επικοινωνία.
1: Ναι, τάσο.
0: Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το φιλικό του Αστέρα Τρίπολης.
1: 0-0 μια ιστορική ομάδα.
0: 0-0 το ημίχρονο. Okay. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης,
0: λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε εσάς. Ολυμπία Γιαννικοπούλου έχει το λόγο.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Era Sport 101,8.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι,
2: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ακούτε Era Sport.
4: Είσαστε συντονισμένοι σωστά, είσαστε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακούτε την βραδινή ραδιοεφημερίδα μέχρι τις 10 μαζί σας. Και να υπενθυμίσω ότι στη ρύθμιση των ήχων είναι η Ολυμπία Γιαννικοπούλου, στην αρχισταξία της εκπομπής η Νέλη Ζαφυροπούλου, ο Τάσος Αντωνίνης στο μικρόφωνο, και στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής είναι τώρα ο καλός φίλος και συνάδελφος Μπάμπης Παπάζογλου, γιατί ενημερωθήκαμε ότι τώρα ο καλός φίλος και συνάδελφος Μπάμπης Παπάζογλου, γιατί ενημερωθήκαμε ότι έγινε γνωστό

0: Μένα ήταν εκτός, το είχαμε πει από χθες το βράδυ, ο Ορτέγκα, ο γκολκίπερ. Ξέραμε ότι είχα την πληροφορία, είχα πει Κλέιτον έξω, Ταρέμι έξω και περίμενα να δω τους άλλους δύο, αν θα είναι ο Αντρέ Λουίς. Και να σου πω την αλήθεια, επειδή είπα ότι υπήρχε και η πληροφορία ότι θα μείνει έξω και ο Γιάρεμτσουκ, να δω αν θα κάνει με τον Σιπιόνι, δηλαδή που προέρχεται από τραυματισμό. Τελικά ο Μεντιλίμπαρ αποφάσισε να αφήσει έξω και τον Ταρέμι και τον Γιάρεμτσουκ, Αντρέ Λουίς και Κλέιτον. Και με αυτά και με αυτά από τέσσερις
1: και Στέφανο, που... και Στέφανο Ορτέγκα, δηλαδή.
0: Αυτό το είπαμε από χθες. Αυτό ναι. Ήταν δεδομένο από χθες.
1: Όχι, για ποιο λόγο έγινε αυτό, για όσους δεν γνωρίζουν, βέβαια.
0: Γιατί είναι ανέτοιμο το παιδί για την αφιερώμηση.
1: Ναι. Προκειμένου να ανταχθεί στο πνεύμα της ομάδας.
0: Όχι, δεν ήταν έτοιμο ο Ορτέγκα. Πώς θα έπαιζε.
1: Καλά, λογικό.
0: Δηλαδή,
1: είναι,
0: δεν έχει παίξει φιλικό με την ομάδα, πολύ εντύπωση δεν το συζητάμε. Αλλά το ξέρουμε, θα παίξει ο Πόποβιτς με την Άιντ Μέκεν. Έχει κάνει δύο φιλικά ο Μαυροβούνιας. Αλλά ο Ορτέγκα απλά. Σκεφτόμουν, γιατί το είχα πει από χθες το πρωί, χωρίς να έχω πληροφορία, ότι υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο να αφήσει έξω τον Ορτέγκα. Απλά σκεφτόμουν ότι λόγω εμπειρίας, μήπως τον έπαιρνε να είναι έστω στον πάγκο, ναι. Αν χρειαστεί. Αλλά στο μυαλό του με τη Λίμπαρ είναι ότι δεν έχει κάνει προετοιμασία το παιδί καν. Ήταν έτοιμος, πρέπει να δουλέψει για να ετοιμαστεί για τον επόμενο γύρο πια. Και σου λέει: εγώ θα πάω εγώ με τον Πόποβιτς, που ούτως ή άλλως αυτόν θα έβαζα, και ο Στουρνάρος, ο τρίτος γκολκίπερ, ο οποίος είναι από την αρχή της προετοιμασίας και έχει παίξει επίσης στα παιχνίδια. Γιατί στο μυαλό του ενός προπονητή είναι τόσο απλά τα πράγματα.
1: Υπάρχει μια ιεράρχηση, ας πούμε, ναι.
0: Όχι, είναι θέμα καθαρά ετοιμότητας. Ναι. Είναι καθαρά ποιος είναι έτοιμος να παίξει.
1: Ναι, ακριβώς. Γιατί κοίταξε να δεις, και η ιεράρχηση από εκεί ξεκινάει. Ποιος είναι πιο έτοιμος.
0: Βέβαια. Αυτό που έκανε εντύπωση σίγουρα. Προκαλεί μάλλον μια εντύπωση, που όχι τελικά όχι και τόσο μεγάλη δεν θα έπρεπε, ότι ο Ολυμπιακός έχει πέσει σε επιθετικούς και πάει με έναν, με τον Κόνελ Καμπή. Γιατί καλά, ούτε ο Κλέιτον πρόκειται από τραυματισμό, το παιδί είναι εκτός, αλλά πλέον δεν είναι μόνο ο Ταρέμι, έξω είναι και ο Γιάρεμτσουκ. Και αν θέλουμε να το εξηγήσουμε, ξεκάθαρο ότι ο Ταρέμι είναι σε φάση για να πάρει μεταγραφή, το ξέραμε. Απλά λες, μήπως θα παίξει αυτό το δύο μάτς και μετά να πάρει μεταγραφή. Αυτό τα βλέπει ο προπονητής. Και ο Γιάρεμτσουκ. Πραγματικότητα είναι αυτό που καταλαβαίνουμε, είναι το παιδί το δείχνει πλέον ότι θέλει να φύγει. Και ας το είπε, γιατί υπάρχει πληροφορία, το είχε πει ο Μεντιλίμπαρ, ότι σε υπολογίζω στην αρχή της προετοιμασίας, θα σε βάλω και στα προκριματικά. Και ο Γιάρεμτσουκ δεν έχει εικόνα, να το πω έτσι κομψά, για στα φιλικά. Και αν είναι έτσι, θα υπάρχει θέμα. Γιατί αν όντως θέλει να τον πάρει τσάμπα η Λιόν, δεν νομίζω ότι θα το αφήσει ο Ολυμπιακός να πάει τσάμπα στη Λιόν. Mm-hmm. Οπότε εγώ είχα πει ότι, όχι εγώ, το είχε πει ο Ολυμπιακός, ότι και τα Ρέμι και Γιάννη δεν γίνεται να υπάρχουν στην ομάδα, αυτό είναι δεδομένο. Αλλά είχα πει τις προηγούμενες μέρες, το ξεκαθάριζα χωρίς να ξέρω κάτι παραπάνω, αλλά το έβλεπα μπροστά μου, ότι στο τέλος μπορούν να φύγουν και οι δύο. Γι' αυτό έχουν μείνει εκτός. Αν ένας προπονητής βλέπει έναν παίχτη να μην έχει στο μυαλό της ομάδα, δεν έχει νόημα να τον έχει τάσο.
1: Μπορεί
0: να τον ξενίζει αυτό το πράγμα. Αλλά αν ο προπονητής βλέπει ότι θα βάλω ένα μπέχτη και θα μου δώσει αυτό που θέλω, καλύτερα να πάω με τον Ελκάμπη, τον Μασούρα και τον Ζώτα Σίλβα στην επίθεση παρά με κάποιον άλλο.
1: Με δοκιμασμένες λύσεις παρά με κάτι άλλο. Ναι.
0: Ο Αντρέ Λουίς επίσης είναι η μεταγραφή του έτοιμη. Μου προκαλεί και εμένα μια εντύπωση, το λέω τις προηγούμενες μέρες, ότι είναι εικονικά στο Ρέντι, αλλά ξέρουμε το παιδί θα φύγει, θα πάει Κάνσας. Οπότε πάει με αυτούς που θεωρεί πιο έτοιμος. Και υπό αυτήν την έννοια πήρε και τον Έσε.
1: Και έχουν και το μυαλό του στον Ολυμπιακό, βασικά.
0: Ναι, πήρε και τον Έσε και τον Σιπιόνι. Σε βάλει στη λίστα που ο Σιπιόνι, πολύ δύσκολο και ο Έσε να είναι έτοιμοι για το πρώτο μάτι. Όμως υπάρχει και ο επαναλυτικός στην Ολλανδία. Να θυμίσω, Δευτέρα βράδυ μπορεί να αλλάξει η λίστα. Δύο παίχτες. Η τελική λίστα είναι το βράδυ της Δευτέρας.
1: Μάλιστα.
0: Μπορεί να αλλάξουν κάποια πράγματα. Μπορεί ο Ολυμπιακός να πάρει κάποιο παίχτη. Αλλά. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και διαβάσει στην Ολλανδία. Δηλαδή και ο Σιπιόνι με τον Έσε, αν δεν είναι έτοιμοι για το πρώτο μάτ, πιθανόν θα είναι για το δεύτερο.
1: Ναι.
0: Οπότε τι θέλει, στη λίστα σου. Και όπως ο Σάτρε είπε, είναι αυτοί που είναι εδώ, focus. Να παίζουν, να βοηθήσουν και να παίξουν. Ας πούμε ο Γκουστάβο Σά, είδες, τον πήρε κατευθείαν με δύο προπονήσεις. Ναι, αλλά ο Γκουστάβο Σά έχει κάνει προετοιμασία με τη Φαμαλικάο και ο Μαντιλίμπερ είναι ένα παίχτη που έχει μπει κατευθείαν από την πρώτη προπόνηση εδώ, focus να παίξει. Να παίξω, σου λέει. Να φανώ, να διακριθώ. Περίεργα, λέγαμε ότι είναι δανεικός από την Νότιχαμ και κάποιοι λένε αυτό, δεν είναι δανεικός από την Νότιχαμ. Αλλά θέλει ο παίκτης να παίξει και να πάει Premier League, θα πάει να παίξει πρώτα στον Ολυμπιακό. Να διακριθεί, να γίνει βασικός, να κάνει φοβερή σεζόν και μετά θα πάει στην Premier. Έτσι δεν είναι τόσο.
1: Σωστά.
0: Να κάνει σεζόν,
1: σωστά.
0: Θα πάσουν πάσε λίγο άδε μετά.
1: Ναι, αυτό είναι το σωστό σκεπτικό.
0: Έτσι, ναι. Αυτό είναι το σωστό σκεπτικό, πρέπει να έχει ένα ποδοσφαιριστή. Οπότε, όπως και να το κάνουμε, θα υπάρχει ένα ρίσκο, όπως και να το κάνουμε, γιατί πας με ένα φορ. Οπωσδήποτε θα υπάρχει ένα ρίσκο γιατί δεν έχει ούτε καν τον

0: goalkeeper που πήρε έμπειρο, αλλά καλώς είναι ανέτοιμο αυτή τη στιγμή. Και πάνε να παίξει ένα μάτς πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό με την Νάιμέχεν. Η οποία Νάιμέχεν έβαλε στη λίτα σε αυτή και τον Εμρέ Μορ, τον παλιό παίκτη του Ολυμπιακού. Καλά, λίγο πέρασε ο Μορ από τον Ολυμπιακό. Και πήρε και τον Ντάντιτς, που επίσης ήταν ελεύθερος. Και πόσες έχει κάνει προπονήσεις μια εβδομάδα. Αλλά προφανώς είναι ο προπονητής ένα δεκάλεπτο, τέταρτο, εικοσάλεπτο, που πάμε βοηθήσει και επαναληπτικός. Καταλάβεις, που πάμε βοηθήσει εκεί πέρα. Κάθε προπονητής έχει το δικό του σκεπτικό. Και επαναλαμβάνω, κάτσε να δούμε και τη Δευτέρα μήπως έχουν αλλαγές. Και μήπως υπάρχει μεταγραφή κιόλας. Γιατί να θυμίσω ότι η River από ό,τι βγαίνει από την Αργεντινή βιάζεται, θέλει να την κάνει τη μεταγραφή του Ορτέγκα. Ο Ολυμπιακός έχει την περίπτωση, αλλά δεν έχει υποχωρήσει. Δεν βλέπω εγώ να έχει τελειώσει. Του Εντίν Σαλάχ που έχουμε πει από τις προηγούμενες μέρες, που όπως λένε οι Ιταλοί, τα έχει βρει ο Ολυμπιακός με τη Ρώμα, αλλά ο ίδιος είναι διστακτικός. Υπάρχει ως επιλογή για τη θέση του αριστερού μπάκρια τον Ολυμπιακό και ο Τικνιζέαν του Ερυθρού Αστέρα. Υπάρχει αυτή η επιλογή. Και να πω ότι από το μεσημέρι υπάρχουν δημοσιεύματα στην Τουρκία ότι η Τραμζοσπορ ενδιαφέρεται για να κάνει κίνηση και για τον Μπρούνο, τον άλλο αριστερό μπακ που είχε ο Ολυμπιακός. Όχι ότι εδώ ξέραμε ότι τον θέλει, ότι τον κοιτάζει ο Τραμζοσπορ, δεν είναι νέο, αλλά τώρα οι Τούρκοι λένε ότι θέλει να το, είναι μέσα στη λίστα για να τον πάρει. Εγώ δεν θα απέκλειω, όπως είπα, για τους δύο επιθετικούς και βγαίνει, δεν θα απέκλειω στο τέλος ημέρας να πάρουν και δύο αλλαγές στα αριστερά μπακ. Τουλάχιστον μία, αλλά δεν θα απέκλειω και δύο. Και αυτό που πρέπει να κοιτάξει ο Ολυμπιακός, γιατί θα κάνει και άλλες μεταγραφές, έχει προγραμματίσει και ένα χαφ. Και ήδη μέσα υπάρχουν αρκετοί παίχτες που, που έχουμε πει ότι εξετάζει ο Ολυμπιακός. Έχει βγει και από την Γερμανία το όνομα του Σχυρί της Άιντραχτ Φραγκφούρτ, βέβαια τον θέλει η κολονία στην οποία έπαιζε, περισσότερο εξάρι. Και μέσα στους παίχτες που είχαμε αναφέρει ότι ο Ολυμπιακός έχει κοιτάξει από την Πορτογαλία, είναι και ο Μπρακάνσα της Sporting Λισαβόνας, ο οποίος έμεινε εκτός από το φιλικό με την Νότιγχαμ Φόρεστ, που σημαίνει ότι είναι υποπαραχώρηση. Δεν έχω κάτι παραπάνω για Ολυμπιακό. Απλά το λέω γιατί ήταν ένας παίκτης που όντως έχει απασχολήσει τον Ολυμπιακό για τη θέση του κεντρικού χαφ. Θα περιμένουμε τώρα από εδώ και πέρα. Θα τρέξουν κατά να περιμένεις ότι αν δεν αλλάξει κάτι με τα Ρέμι Γιάρεμς που να μπουν στη λίστα, δεν έχει Ολυμπιακός κάτι να περιμένει. Θα πρέπει να τρέξει εξελίξει για επιθετικό, εννοείται. Και επισήμως που λένε.
1: Σωστά.
0: Και περιμένουμε αριστερό μπακ να δούμε τι θα γίνει και με κεντρικό χαφ. Αυτά, αλλά από εδώ και πέρα.
1: Ακούγονται διάφορα είναι ονοματάκια όμως, έτσι.
0: Είπαμε τα ονόματα, τα είπαμε.
1: Ναι.
0: Αυτά που
1: είπες, ας πούμε. Ναι,
0: μπορεί να παίζει και κάτι άλλο, να μην το ξέρουμε. Αλλά επειδή είναι Παρασκευή βράδυ και αύριο είναι Σάββατο και Κυριακή μεθαύριο και εν τρίτη υπάρχει ένα παιχνίδι, από εδώ και πέρα θα γίνεται περισσότερο φόκου στον αγώνα. Ο Ολυμπιακός είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι με την Νάιμέγκεν την Τρίτη και θέλει οπωσδήποτε αποτέλεσμα μία εβδομάδα πριν πάει η Ολλανδία. Γιατί το έχουμε ξαναπεί. Προκρίνεται και πάει playoff Champions League, αποκλείεται. Και δεν έχει άλλο παιχνίδι μετά, πάει κατευθείαν League Face Europa League. Και όπως και να το κάνουμε, όλα παίζουν ρόλο. Θα είναι αλλιώς η ατμόσφαιρα, η κατάσταση με πρόκριση και διαφορετικά με αποκλεισμό. Όσο και αν είμαστε νωρίς, όσο και αν είμαστε Αύγουστο κτλ. Κτλ. Έτσι γίνεται σε όλες τις ομάδες. Δεν αποτελεί εξαίρεση ποτέ ο Ολυμπιακός και καμία άλλη ομάδα. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό και να μπορέσει ο Ολυμπιακός να πάει να παίξει. Αλλά έτσι όπως είναι τα πράγματα, εάν δεν αλλάξει κάτι στη λίστα Δευτέρα, θα πάει με τον Ελκαμπή στην κορυφή της επίδεσης και εναλλακτικές λύσεις στον Ζώτα Σίλβα και τον Μασούρα. Δεν είναι κανένας κλασικό στράικερ, περιφερειακή κυνηγή είναι και οι δύο, αλλά ο Μασούρας έχει χρησιμοποιηθεί πολύ στην προετοιμασία και ο Ζώτα Σίλβα έχει παίξει την καριέρα του και στην κορυφή της επίδεσης σε διαφορετικό σχηματισμό. Αλλά αυτό που επίσης και σίγουρα το προπονητή του Ολυμπιακού είναι τουλάχιστον ένας από Σιπιώνι Έσε, τουλάχιστον να είναι πάγκο να προλάβει. Δύσκολο όμως και για τους δύο. Γιατί έχει μείνει με Γκαρθία και με Μουζακίτη απόλυτα έτοιμος αυτή τη στιγμή στο χώρο της μεσαίας γραμμής, κλασικά που λέμε κεντρική χαφ για τον Ολυμπιακό. Φτά.
1: Λοιπόν, και για το ισπανικό τρίο που θα διευθύνει το παιχνίδι.
0: Α, που έχει,
1: τι λένε?
0: Έχει γίνει, έχει γίνει γνωστό οι Ισπανοί, οι ρέφεροι της αναμέτρησης, ο
1: Γκαρθία. Χωσέ Μαρία Σάντσεθ, ο διαιτητής.
0: Ο Σάντσεθ και ο Γκαρθία. Διαιτητής, από χθες το βράδυ έχουν βγει. Αυτά είναι από χθες.
1: Ναι.
0: Οι διαιτητές για τον αγώνα με την Νάιμέχεν.
1: Απλά το επισημαίνουμε γιατί εντάξει, ναι. Είναι, το ρεπορτάζ, είναι στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
0: Και επίσης να πω ότι.
1: Και έχει βοηθούς τους Ραούλ Καμπανιέρο και Χουάν Λόπεθ Μίρ.
0: Να πούμε επίσης για τον αγώνα της Τρίτης ότι ο Ολυμπιακός έχει δώσει, έχει διαθέσει πάνω από 21.000 διαρκείας μαζί με την πρόληψη της Τρίτης.
1: Είναι αριθμός ρεκόρ.
0: Δεν ξέρω γιατί πέρσι είχε κάνει.
1: Είχε φτάσει ένα εικοσάρι, ναι.
0: Όχι, παραπάνω.
1: Παραπάνω.
0: Και βάλε κόφτη κιόλας. Δεν μπορούσε να διαθέσει άλλα. Και δεν θέσε ο γήπεδος κλειστό. Μαζί με την πώληση εισιτηρίων μιλάμε για 29.000 δεδομένα τα εισιτήρια. Η Νεϊμέχεν έχει πάρει 1.250 περίπου εισιτήρια και είχε βγάλει ανακοίνωση ότι από τις 12 σήμερα το μεσημέρι θα διέθετε τα 700 που είχαν μείνει. Δεν έχει ειδοποιήσει, από όσο ξέρω, τον Ολυμπιακό για επιστροφή εισιτήριων. Ωραίο ταξιδάκι είναι κιόλας Αθήνα, Ελλάδα.
1: Καλά, μια χαρά.
0: Μια χαρά για τους Ολυμπιακούς.
1: Διακοπές στην Ελλάδα, τρίμερο.
0: Μια χαρά.
1: Σωστό. Λοιπόν, και ειδικά σε χτυπάει εκεί ο Νοτιάς στο Φανερικό.
0: Μια χαρά είναι. Και τώρα έχουν οι διακοπές στην Ευρώπη, κεντρική Ευρώπη, γίνονται Ιούλιο. Δεν υπάρχει Αύγουστος, σπάνια Αύγουστος. Αλλά τώρα σιγά μην χάσει την ευκαιρία για ένα τριμεράκι, όπως είπες, να έρθει στην Ελλάδα αυτή η κεντρική Ευρώπη. Μια χαρά σου λέω. Αν κάποιος το συνδυάσει και μια απόδραση σε νησάκια κοντά, ό,τι πρέπει.
1: Μια χαρά, σωστά το θέτεις.
0: Και γι' αυτό θα ζήσει και όλα τα εισιτήρια η Νεϊμέχεν. Να πω επίσης, επειδή είχαμε πει για τον Μπρακάνσα, είχαμε πει και για τον Σαλαχεντίν, και ο Σαλαχεντίν είναι εκτός αποστολής της Ρώμα για το φιλικό που θα δώσει, αλλά αυτό το ξέραμε, επαναλαμβάνω, η πληροφορία των Ιταλιών ότι τα έχει βρει ο Ολυμπιακός με τη Ρώμα. Ο παίχτης είναι διστακτικός και ξέρεις, σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως λέω και εγώ, όπως είπα και το μεσημέρι και από χθες, αν ο παίχτης τον βλέπεις να μην είναι ζεστός, πας παρακάτω, γιατί δεν βγαίνει και νόημα.
1: Ναι, σωστά.
0: Να πας να πεις και να δώσεις και λεφτά.
1: Δείχνει
0: πολλά.
1: Την πρόθεσή του, ναι.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία. Σε ευχαριστούμε, Μπαμπή.
0: Να είσαι καλά, Τάσο μου, καλή συνέχεια.
1: Σε ευχαριστώ για το αναλυτικό ρεπορτάζ, έγκυρο και έγκυρο όπως πάντα. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Ήταν ο Μπάμπης Παπάζογλου, μας ενημέρωσε. Πάμε στον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο. Να ακούσουμε, να πάρουμε εμείς μια μουσική ανάσα και θα επιστρέψουμε πάλι σε εσάς να συνεχίσουμε τα ρεπορτάζ της ημέρας.

0: Είσαστε συντονισμένοι σωστά, είσαστε συντονισμένοι στην Ερα Σπορ. Ο Λιχάρης έχει φουλάρει και μάλιστα χθες κέρδισε με 3-1 στο φιλικό κόντρα στη Μόντσα, με τους κίτρινους να αφήνουν καλές εντυπώσεις, κυρίως με την εικόνα τους στο πρώτο μέρος. Περισσότερα όμως θα μας πει ο Καθήλυνα Αρμόδιος, ο Τάσος Παγκλατζής, ο συνονόματος, όχι μόνο για το που πάει ο Άρης, αλλά και για τις μεταγραφικές του κινήσεις και φυσικά όσα έχουν σχέση με τον Άρη. Καλησπέρα Τάσο.
1: Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα και στους αγαπητές της Ερασπορ. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε, γιατί αρχίζουν τα θέματα του Άρη και έχουν
0: καθημερινότητα
1: και τρέχουν όντως μετά από ένα χρονικό διάστημα παραμονή στην Ιταλία. Μια κινητικότητα η οποία δεν ήταν αυτή που περιμέναμε στα μεταγραφικά, περιμέναμε μεγαλύτερη κινητικότητα αυτό το χρονικό διάστημα, αλλά έρχονται, είναι καθοδόν όλα αυτά τα οποία περιμένουμε πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος, γιατί ο Άρης φέτος δεν έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Να αρχίσουμε από το χθεσινό παιχνίδι, αν και υπάρχει μια είδηση αναφορικά με την έλευση του Αβραάμ Γκραντ. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος πριν από δύο περίπου μήνες, 1,5 με 2 μήνες, είχε ανακοινωθεί από τη διοίκηση ότι θα αποτελέσει τον νέο σύμβουλο της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ και του ιδιοκτήτη φυσικά, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ένας ποδοσφαιράνθρωπος. Έχει διατελέσει και προπονητής πέρα από την ενασχόλησή του σε θέσεις οργάνωσης και διοικητικών συμβουλίων. Ήταν στην Αμερική όλο αυτό το χρονικό διάστημα στο Μουντιάλ. Προπονητής της Τσέλσι για ένα χρονικό διάστημα, μάλιστα εκείνη τη χρονιά είχε παίξει και στο τελικό του Champions League. Έρχεται στη Θεσσαλονίκη, πιθανότατα στο παιχνίδι Κυπέλλου 17 με, ή 19 Αυγούστου. Αυτό είναι το παιχνίδι Κυπέλλου με την αναγέννηση Καρδίτσας. Ο Άρης μπήκε στην κλήρωση, γιατί ήταν από τις ομάδες που τερμάτισε πέμπτος αλλά δεν πήρε ευρωπαϊκό εισιτήριο, οπότε μπήκε στην κλήρωση της δεύτερης φάσης, μετέχει στη δεύτερη φάση του Κυπέλλου. Εκείνες τις μέρες θα βρίσκεται κατά πάσα πιθανότητα στην Θεσσαλονίκη και αν δεν το επιτρέψουν τα θέματα που έχει και οι συνθήκες και όλες οι υποχρεώσεις που έχει, αν δεν το κάνει στο παιχνίδι με την ομάδα της αναγέννησης, για το οποίο το κάνει στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος με την Καλαμάτα στην Τρίπολη. Αυτή είναι η είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγα λεπτά, μας δόθηκε από την ΠΑΕ και θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε το πώς θα εξελιχθεί αυτή η συνεργασία, γιατί θα υπάρξει μια σχέση η οποία θα αφορά πολλά θέματα οργάνωσης και θέματα που άπτονται της ΠΑΕ. Είναι σημαντικό να μάθουμε πώς και τι σκέφτεται ο Αβραάμ Γκραντ, επαναλαμβάνω, που θα αποτελέσει το νέο σύμβουλο και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ. Θα έχουμε να ακούσουμε πράγματα εκτιμών σε αυτήν την έλευσή του εδώ στην Θεσσαλονίκη με την νέα του επαγγελματική σχέση αυτή με την ΠΑΕ Άρης. Λοιπόν, πέρα από αυτά που έχουν να κάνουν με το διοικητικό κομμάτι, ο Άρης επέστρεψε σήμερα από την Ιταλία. Έδωσε αυτό το χθεσινό φιλικό, το δεύτερο και τελευταίο, και μάλιστα ξανασκόραρε 3 τέρματα έχοντας και πολύ καλή εικόνα. Εγώ θα μείνω στο τακτικό κομμάτι, σε αυτό που έμεινε και ο προπονητής της ομάδας, ο Μιχάλης Γρηγορίου, γιατί σε αυτή την περίοδο αυτό που βλέπουν οι προπονητές περισσότερο, Τάσο, είναι το τακτικό κομμάτι και αν αυτά που δούλεψαν σε όλη την προετοιμασία ταιριάζει με αυτά που βγάζουν οι ποδοσφαιριστές μας στο γήπεδο. Άρης τακτικά ήταν πάρα πολύ καλός εχθές. Κέρδισε, δέχτηκε ένα γκολ σε νεκρό χρόνο ουσιαστικά στα δύο φιλικά που έδωσε. Τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων εχθές. Η Μόντσα δεν είναι μια ομάδα όπως η Αταλάντα κάτω των 23. Είναι μια ομάδα η οποία επέστρεψε φέτος στη Σεριά, αλλά ήταν και τα προηγούμενα χρόνια. Είχε ένα δυνατό σύνολο και θα το δούμε φέτος στο καμπιονάτο. Ο Άρης όμως πίεσε πάρα πολύ ψηλά, είχε καλή εικόνα γενικότερα, επαναλαμβάνω, στο τακτικό κομμάτι, βρήκε και δίχτυα, κάτι που ήταν πρόβλημα πέρυσι και κατάφερε τελικά να την κερδίσει μέσα στο δικό της προπονητικό κέντρο, μέσα στο σπίτι της, με 1-3. Έτσι είναι τα πράγματα. Δεν πετούν στα σύννεφα στον Άρη γιατί κέρδισαν ένα φιλικό παιχνίδι, δύο φιλικά παιχνίδια, αλλά η εικόνα σίγουρα αφήνει χαμόγελα. Αυτό είναι γεγονός. Και το σημαντικότερο για μένα, και φυσικά για τον προπονητή, αλλά και έτσι όπως το σχολιάζουμε, είναι η παρουσία δύο διαφορετικών, να χρησιμοποιήσει δύο διαφορετικών εντελώς ομάδων από το πρώτο μέχρι το δεύτερο ημίχρονο, με το δεύτερο ημίχρονο, με την παρουσία πολλών νέων παιδιών. Και παρά το γεγονός ότι χρησιμοποίησε νέα παιδιά, αυτά που έχει στην αποστολή και από τις μεταγραφές, ανέτοιμους ποδοσφαιριστές, εν πάση περιπτώσει, η εικόνα της ομάδας και η ποιότητα δεν έπεσε ούτε στο δεύτερο ημίχρονο. Θα μου πει κανείς ότι έγιναν αλλαγές και από την Πόνσα. Αλλά ο Άρης προχώρησε νωρίς τις αλλαγές του και έδειξε ότι αυτά τα παιδιά θέλουν στήριξη, ότι υπάρχει ένα σχετικό βάθος, αλλά υπάρχει και κάτι άλλο, δηλαδή άλλη όψη του νομίσματος, που είναι ξεκάθαρη πλέον, ότι ο Άρης χρειάζεται ενίσχυση σε σημαντικές θέσεις, γιατί πήγε εναλλακτικά εχθές ο Γρηγορίου, χρησιμοποιώντας παίκτες όπως ο Κέρκες βασικός στην αριστερή πτέρυγα, ο Γένσεν που δεν είναι κεντρικός αμυντικός, τον έχει ως κεντρικό αμυντικό εναλλακτικά δίπλα στο Φαμπιάνο. Ο Άρης θέλει δύο στόπερ, θέλει δύο πλάγιους αμυντικούς, θέλει έναν εξτρέμ και αν χρειαστεί οι συνθήκες του επιβάλλουν να πάρει και έναν πιο δημιουργικό χαφ, θα το κάνει. Πάντως αυτό που μας έδειξε ο Άρης ήταν αρκετά έτσι,
0: ελπιδοφόρο
1: και ενθαρρυντικό, γιατί υπήρξε και μια γενικότερη γκρίνια για τις μεταγραφές. Ο Άρης έχει κάνει τρεις μεταγραφές μέχρι στιγμής και μάλιστα ένας από αυτούς διαλόγου είναι νεαρός, είναι 20 χρονών. Έτσι. Ο Παλάσιος δεν έπαιξε χθες γιατί δεν κατάφερε ή τον προστάτευσε ο προπονητής, δεν υπήρχε λόγος να παίξει, πρέπει να προλάβει και τους υπόλοιπους στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης και της προετοιμασίας. Ο Μπασίρου έπαιξε λίγο, σκόραρε κιόλας, ψύχραμα. Αυτές ήταν οι τρεις μεταγραφές των κίτρινων και περιμένουμε να δούμε τις επόμενες ημέρες τι θα γίνει. Υπάρχει γενικότερα μια αίσθηση ότι ο Άρης θα κάνει και μια κίνηση με τον Ράφα Μίρ, τον Ισπανό, τον παίκτη της Σεβίλης. Γράφουν πάλι στην Ισπανία ότι ταξιδεύει στην Ελλάδα για να υπογράψει συμβόλαιο με τους Κίτρινους. Εδώ να ανοίξω μια παρένθεση και να υπενθυμίσω ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής δεν μετέχει στο Ισπανικό πρωτάθλημα, δίνεται από τη Σεβίλη, ανοίξει η Σεβίλη και μάλιστα έχει ένα ψηλό συμβόλαιο, αλλά υπήρξε μια κατηγορία και για βιασμό και έχει μια πρωτόδικη απόφαση και περιμένει το εφετείο για να ξεκαθαρίσει τι θα γίνει με την Ισπανία. Ο Άρης είχε διαφορετικές στο παρελθόν για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Οι Ισπανοί τον στέλνουν συνέχεια κάθε μέρα με δημοσιεύματα στην Ελλάδα. Θα δούμε κατά πόσο αυτό θα αποτελέσει μια πραγματικότητα. Γιατί αν αποκτηθεί ο Ράφα Μίρ τώρα στα 29 του, καλός ποδοσφαιριστής, μετήχε και στην εθνική ομάδα, την Ολυμπιακή ομάδα της Ισπανίας, έχει ταλέντο, επιθετικός. Ωστόσο για να ανοίξει θέση θα πρέπει προφανώς με τους υπάρχοντες να αποτελέσει παρελθόν μάλλον Ρεν Μωρόν, γιατί ο Μωρόν έχει και συμβόλαιο ένα χρόνο ακόμα με τον Άρη και έχει και υψηλό κασέ. Άρα για να πάρει ένα τέτοιο παίκτη θα πρέπει να βρεθεί τρόπος να δοθεί ο Μωρόν στην τελευταία χρονιά του με τους Κίτρινους συμβολέου, προκειμένου να μην τον χάσει χωρίς να πάρει και κάποιο αντάλλαγμα κίτρινο μαύρη ομάδα. Το θέμα δεν είναι η επιθετική. Ο Άρης έχει εκεί, είτε έρθει ο Ράφα Μίρ είτε δεν έρθει. Ο Άρης έχει τέσσερις ποδοσφαιριστές μαζί με τον Μωρόν που δεν έπαιξε χθες γιατί δεν είχε προπονηθεί την προηγούμενη μέρα. Ένιωσε κάποιες ενοχλίες. Έχει τέσσερις επιθετικούς και δείχνει ξεκάθαρα ότι το βασικό του κομμάτι ο Γρηγορίου το σκέφτεται με τον Κουάμε και τον Καντεβέρε. Έτσι, αφήνει τον Ισπανό έξω, είναι ένας εντελώς διαφορετικός ποδοσφαιριστής. Οι δύο που ανέφερα πιέζουν και πάρα πολύ και το έδειξαν αυτό με την πίεση στο πρώτο τρίτο του αντιπάλου που δημιούργησε και τα προβλήματα στους Ισταλούς, καθώς ο Άρης με δύο τέτοιες φάσεις, κόντρα επίθεση κλέψιμο, έβαλε τα δύο πρώτα γκολ. Λοιπόν, αυτή είναι η εξέλιξη για την ομάδα του Άρη που έχει μπροστά της και δύο φιλικά την άλλη ομάδα, μην το ξεχάσουμε και αυτό.
0: Επανεθυμίσουμε.
1: Τον τραγικό Τετάρτη στις 7.30 και 8 με τον Πανσεραϊκό το άλλο Σάββατο. Και 12 του μήνους θα πάει στην Ιταλία, στην Νάπολη, για να αντιμετωπίσει την μεγάλη ομάδα του Ιταλικού Νότου, την δευτεραθλήτρια φέτος Νάπολη και περσινή πρωταθλήτρια, σε ένα τελευταίο φιλικό, το οποίο θα αποτελέσει και αυτό που λέμε το χαρακτηριστικό κλισέ πρόβα τζενεράλε, ταιριάζει κιόλας, είναι ναι. σε ιταλικό έδαφος, αλλά θα περιμένουμε να δούμε και αυτά τα τρία φιλικά με νέα πρόσωπα κατά πάσα πιθανότητα, για να βγάλουμε και εμείς κάποια συμπεράσματα σχετικά με την ποιότητα του φετινού Άρη και το τι πρέπει να περιμένουμε τις επόμενες εβδομάδες.
0: Ναι, άλλωστε τα φιλικά για τα συμπεράσματα γίνονται.
1: Έτσι. Ασφαλώς.
0: Να είσαι καλά, Τάσο. Σε ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια, καλό σου βράδυ. Να είσαι καλά, καλό τρίμερο. Ήταν ο Τάσος Μπαγκρατζής, μας ενημέρωσε για τα θέματα του Άρη. Πάμε σε σχετικά διαφημιστικά. Πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Να και κάτι ευχάριστο σήμερα. Η Άννα Μαρία και η Ειρήνη κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο τεχνικό πρόγραμμα του ντουέτου της καλλιτεχνικής κολύμβησης. Μιλάμε για τις αδελφές Αλεξανδρή που αγωνίστηκαν με τα ελληνικά χρώματα μετά από 14 χρόνια. Το χρυσό το πήραν στο 38ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου, η αυλαία του οποίου άνοιξε σήμερα στο Παρίσι. Οι αδελφές Αλεξανδρή συγκέντρωσαν 311.000 βαθμούς και αναδείχθηκαν για τέταρτη φορά στην καριέρα τους πρωταθλήτριες Ευρώπης. Οι τρεις προηγούμενες όταν αγωνίζονταν εκπροσωπώντας την Αυστρία, πρώτη φορά όμως ευρωπαϊκό υγρού στίβου, καθώς οι προηγούμενες ήταν στους ευρωπαϊκούς αγώνες του 23 και στο ξεχωριστό ευρωπαϊκό καλλιτεχνικής κολύμβησης που έγινε πέρυσι στην Πορτογαλία. Πάμε όμως και πάλι στο Βασίλη Κούβαλη που παρακολουθεί στενά τη συνάντηση, το φιλικό του Αστέρα Τρίπολης με την Τεχάγ σε Ολλανδικό έδαφος. Βασίλης, ακούμε πάλι.
1: Το παρακολουθούμε μέσω του καναλιού του Αστέρα Άκτορ στο YouTube, να το πούμε, γιατί όποιος θέλει μπορεί να συνδεθεί και να το παρακολουθήσει. Ναι. Είναι στο 72ο λεπτό, δεν υπάρχει σκορ, στο 0-0 παραμένει, χωρίς να μπορεί να σκοράρει μία ή άλλη ομάδα. Ο Αστέρας Άκτορ, όσο περνάει η ώρα, φαίνεται ότι κουράζεται. Οι Ολλανδοί έχουν κάνει πολλές αλλαγές. Είπαμε ότι ο προπονητής έχει κρατήσει για ένα πεντάλεπτο ακόμα, ίσως και παραπάνω, γιατί τώρα πραγματοποιεί αλλαγές ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Πέρα από τον Κακαδιάρη που μπήκε στο 66ο λεπτό, είναι ο τερματοφύλακας που άλλαξε τον Χατζή Εμμανουήλ. Είχαμε και την αλλαγή του Ρικαρντίνιο και μπήκε ο Γκιτέρσιος. Αυτές τις δύο έκανε νωρίς. Οι υπόλοιποι, το σχήμα που έχει στο μυαλό του, το κράτησε μέχρι και τώρα το 73ο λεπτό, όπου έγιναν 3-4 αλλαγές. Θα τις δούμε μετά όταν θα κάνουμε πάλι τη σύνδεσή μας για να δούμε ποιοι είναι οι παίκτες που μπήκαν για τον Αστέρα Άκτορ. Όμως φαίνεται ότι αμυντικά είναι πάρα πολύ σοβαρός ο Αστέρας Άκτορ. Δεν έχει δεχτεί ευκαιρίες, φάσεις από την Ντεχάγκ και δεσπόζει, ξεχωρίζει σαν τη μύγα μες στο γάλα, ο Τζόρνταν Σίλβα, ο Μεξικανός κεντρικός αμυντικός που αποκτήθηκε και τον ξέρουμε γιατί ήταν και στον Όφη την προπέρσινη σεζόν. Μάλιστα ήταν και ο παίκτης που σκόραρε απέναντι στον Αστέρα Άκτορ στο κύπελο και έδωσε την πρόκριση στον τελικό για τον Όφη. Τον ήξερε και τον είχε δει από τότε ο Αστέρας Άκτορ. Είχε πάει στο Μεξικό στη χώρα του και τώρα έχει επιστρέψει πάλι στο ελληνικό πρωτάθλημα. 0-0 λοιπόν, 74ο λεπτό, Αστέρας απέναντι στην Τεχάγκ στο τελευταίο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους. Απομένει περίπου ένα 17 λεπτό, 20 λεπτό για να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί και αυτή η αναμέτρηση.
0: Βασίλειο, okay. Μέχρι το τέλος θα είμαστε πάντα.
1: Το τελικό αποτέλεσμα, ναι.
0: Ναι. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η συνάντηση που είναι ακόμα στο 0-0. Βασίλη, καλή συνέχεια. Περνάμε όμως τώρα στο Θοδωρή Χατζηπαντελή για να μας ενημερώσει για τα θέματα του Ηρακλή. Μάλιστα, σήμερα μπήκε στην κληροτίδα για το κύπελο.
2: Καλησπέρα,
0: Θοδωρή,
2: Τάσο.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Τάσο, καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, πράγματι, ας ξεκινήσω με αυτό. Θα ξεκινούσα με τη μεταγραφή, αλλά πάμε λοιπόν με την κλήρωση, εφόσον την ανέφερες. Η κληροτίδα πάντως έπαιξε ένα άσχημο παιχνίδι στον Ηρακλή για τρεις λόγους. Ο πρώτος είναι ότι κληρώθηκε με ομάδα της Super League στον δεύτερο προκριματικό γύρο του κυπέλου Ελλάδας. Το δεύτερο είναι ότι ο Ηρακλής, επειδή το Καφτατζόγλιο δεν θα είναι έτοιμο στις 17, 18 και 19 Αυγούστου που θα γίνει ο αγώνας και είναι και μάλιστα αγώνας νοκάουτ και ο Ηρακλής θα είναι γηπεδούχος, αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το Καφτατζόγλιο, το οποίο δεν είναι έτοιμο προς χρήση, διότι εκεί γίνονται τα έργα ανακατασκευής και του Χλωοτάπητα, ο οποίος με μπαλώματα δεν μπορούσε να γίνει δουλειά και έτσι αποφάσισε η διοίκηση του Καφτατζογλίου την ολική να ξαναγίνει δηλαδή από την αρχή, να φύγει όλος ο Χλωοτάπητας και να τοποθετηθεί καινούριος. Αυτό θα είναι έτοιμο σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου, στην τρίτη αγωνιστική δηλαδή του πρωταθλήματος, εκεί που ο Ηρακλής θα παίξει για πρώτη φορά εντός έδρας με τον Αστέρα Τρίπολης ως γηπεδούχος. Το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι, τα δύο πρώτα θα τα δώσει εκτός έδρας, το ζήτησε ο ίδιος, γιατί το Καφτατζόγλιο δεν θα είναι έτοιμο. Αλλά το δεύτερο λοιπόν είναι αυτό. Το τρίτο είναι ότι ο Ηρακλής δήλωσε ως έδρα δεύτερη το Πανθεσσαλικό στάδιο και η ομάδα με την οποία θα παίξει είναι ο Βόλος. Άρα λοιπόν ουσιαστικά θα πρέπει να είναι φιλοξενούμενος στην έδρα του αντιπάλου. Έτσι, σε ένα νοκάουτ παιχνίδι. Άρα λοιπόν αυτό δεν μπορεί να γίνει, οπότε ο Ηρακλής ψάχνει.
0: Το οποίο δεν έχει και παράταση να έρθει σοπαλία, έτσι.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Θα έχει κατευθείαν πέναλτι.
2: Κατευθείαν πέναλτι, έτσι ακριβώς όπως το λες. Γι' αυτό λοιπόν ο Ηρακλής θα ψάξει πλέον να βρει άλλη έδρα για να παίξει εκεί το παιχνίδι του κυπέλου με τον Βόλο, ώστε να μην, είναι, να μην παίξει δηλαδή στην έδρα του αντιπάλου με τον οποίο έχει κληρωθεί στο κύπελο, δηλαδή την ομάδα του Βόλου. Αυτά όσον αφορά την σημερινή κλήρωση του Ηρακλή. Τώρα όσον αφορά τη μεταγραφή που έγινε, ο Ηρακλής βέβαια είναι ο νικητής των μεταγραφών, ανεξάρτητα από το ποιοι παίκτες, δηλαδή το επίπεδο των παικτών δεν είναι όλοι βέβαια πρώτης κλάσης. Ωστόσο, ο Ηρακλής έκανε μία ακόμη μεταγραφή, ανακοίνωσε τον δανεισμό του βραζιλιάνου αριστερού μπακ και στόπερ από την ομάδα του ΑΠΟΕΛ από την Κύπρο, του Βίτορ Μέρ, ο οποίος θα είναι στον Ηρακλή μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου, ένα χρόνο δηλαδή. Ο Βίτορ Μέρ, ο οποίος γεννήθηκε στο Σάο Πάολο, αγωνίζεται ως αριστερός οπισθοφύλακας, αριστεροπόδαρος, και μπορεί να καλύψει και θέσεις στη μεσαία γραμμή τόσο ως αμυντικός μέσος όσο και ως αριστερός χαφ. Στην Κύπρο έκανε τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, έπαιξε αρκετά παιχνίδια την περασμένη χρονιά, πήρε δηλαδή το βάπτισμα του πυρός και ουσιαστικά προορίζεται έτσι ώστε να βοηθήσει όσο χρειαστεί ενδεχομένως και ως αλλαγή στην ομάδα του Ηρακλή τη νέα αγωνιστική περίοδο, που έχει φτάσει περίπου τις 17-18 μεταγραφές και ξένων και Ελληνών παικτών. Όσον αφορά τώρα τον προπονητή της ομάδας, ο οποίος μίλησε, τον Βάλτερ Ματζάρι, για την μέχρι τώρα προετοιμασία του Ηρακλή και στην Πτολεμαϊδα αλλά και στην Ιταλία, και μετά τα δύο φιλικά που έδωσε εκεί ο Ηρακλής, μια ήταν με 2-0 και μια ισοπαλία 1-1, είπε ότι πραγματικά με την Παλέρμο, έτσι ήταν το τελευταίο παιχνίδι που ήρθε ισόπαλος 1-1, δήλωσε ότι είναι ευχαριστημένος και από το παιχνίδι με την Πολώνια που έχασε ο Ηρακλής, αλλά και από αυτό με την Παλέρμο, και ότι αν αναλογιστούμε, όπως είπε, τις λίγες μέρες που είμαστε μαζί, η απόδοση στους αγώνες και το επίπεδο των αποκτηθέντων παικτών που αγωνίστηκαν ήταν πάρα πολύ καλό. Υπάρχουν βέβαια κενά διαστήματα απόδοσης, είπε, ωστόσο είναι σαφές ότι βγάζουμε εξαιρετική ποιότητα και αυτό το γεγονός μας κάνει αισιόδοξους για τη συνέχεια. Την Κυριακή, το τρίτο φιλικό παιχνίδι του Ηρακλή με την Πάρμα θα δώσει ένα ακόμα στις 6 Αυγούστου με την Κρεμονέζη και στη συνέχεια θα επιστρέψει στην Ελλάδα για το τρίτο και τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας, το οποίο θα γίνει εκτός Καφτατζογλίου, όπως είπαμε, λόγω των έργων που γίνονται εκεί για να είναι έτοιμο για το πρωτάθλημα. Αυτά για την ώρα, Τάσο.
0: Σε ευχαριστούμε, Θοδωρή, για την σύντομη παρουσίαση και ουσιαστικά αναλυτικότατη. Καλή συνέχεια, σε ευχόμαστε.
2: Επίσης.
0: Θοδωρής Χατζηπαντελής, κυρίες και κύριοι, ο οποίος, όπως ακούσατε, έκλεισε τον Βίτορ Μέρ ως δανεικό από τον ΑΠΟΕΛ. Επίσης, να αναφέρουμε ότι ο Λεβαδιακός ανακοίνωσε τον 23χρονο εξτρέμ Μόζες Κομπνάν με σημαντική παρουσία στην Κράσνονταρ. Ενώ ο ΨΑΠ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καταγγέλει τη συμπεριφορά της ΠΑΕ Πανιώνιος απέναντι σε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές μέλη που κάνοντας λόγο για σοβαρή παραβίαση των συμβατικών υποχρεώσεων της ομάδας. Τώρα στο μικρό πρωτάθλημα, στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου η Σέντρα και μάλιστα στη σημερινή κλήρωση πρωταθλήματος, επίτιμος καλεσμένος ήταν ο Κριστόφα Ζέχα, ένας από τους κορυφαίους σκόρερ στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου και νυν προπονητής του ΠΑΣ Πρέβεζα.

Πάντως στο νέο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής θα συμμετάσχουν συνολικά 120 ομάδες, οι οποίες θα έχουν χωριστεί σε 10 ομίλους. Κάθε όμιλος περίπου 12 ομάδες, έτσι.

0: Ο Δημήτρης Μπούκας περιμένει καρτερικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Θα μας ενημερώσει για τα θέματα του μπάσκετ. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, Τάσο. Καλησπέρα και στους ακροατές. Δεν είχαμε πάρα πολλά. Δεν ήταν πολύ μεγάλη δημοσιογραφία σήμερα. Στο μπάσκετ, τα πιο σημαντικά πράγματα είναι ότι ο coach Χρήστος Σερέλης δεν ανήκει πια στην οικογένεια του Παναθηναϊκού, καθώς η Πράσινη ΚΑΕ ανακοίνωσε την διαζύγιο με τον Έλληνα τεχνικό μετά από 3,5 χρόνια παρουσία. Ο coach Σερέλης ευχαρίστησε τους πάντες και ιδιαίτερα τους κύριο Δημήτρη Γιαννακόπουλα και τον coach Έργιν Άταμαν για τη συνεργασία που είχαν και ευχήθηκε καλή επιτυχία στον coach Μπράδοβιτ και στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επίσης σήμερα ανακοίνωσε και την επιστροφή δύο πρώην Ελλήνων παιχτών, του Λευτέρη Ματζούκα και του Δημήτρη Μωραΐτη. Θυμίζω ότι ο Δημήτρη Μωραΐτη, για να μιλήσουμε και πιο συγκεκριμένα, θα έρθει στη θέση του Βασίλη Τογιόπουλου, ο οποίος μετά από ένα χρόνο παρουσίας στους Πράσινους αποχώρησε για να επιστρέψει στην ομάδα του Άρη. Θυμίζουμε ότι ο Τογιόπουλος είχε συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό μέχρι το 2028. Όμως ο Άρης κατέθεσε μια πολύ ελκυστική πρόταση στον Έλληνα Γκάλ, πλήρωσε και ένα buyout τάξη των 800.000 ευρώ στον Παναθηναϊκό. Ο Τογιόπουλος με τη σειρά του από την τσέπη του, έτσι, να το πούμε, έβαλε άλλα 400.000 και έτσι κέρδισε την ελευθερία του. Mm-hmm. Ενώ ο Λευτέρης Ματζούκας, θυμίζω ότι αγωνιζόταν στο κολεγιακό πρωτάθλημα, στο NCAA. Όμως την περασμένη σεζόν αντιμετώπισε ένα σοβαρό πρόβλημα του τραυματισμού και δεν έχει αγωνιστεί για περίπου 8 με 9 μήνες. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ενίσχυσε τον ελληνικό κορμό του. Και τώρα αυτό που μένει να δούμε τάσο είναι αν θα βρουν χρόνο συμμετοχή οι δύο Έλληνες, καθώς ο Παναθηναϊκός έχει το μεγαλύτερο μπάτζετ.
0: Να σε διακόψω, budget, Δημήτρη Μπούκα, ναι, γιατί έχουμε απονομή στα Χρυσά Κορίτσια.
2: Δίνεται προς τον οικισμό.
3: Τα δάκρυα της Βάσος Αλεξανδρή, που έβλεπε από την κερκίδα της αδερφές της με το χρυσό μετάλλιο στο στήθος και η μαμά αριστερά περιχαρής. Οι 6 αθλητρίες με τα μετάλλια για την αναμνηστική φωτογραφία. Ελπίζουμε να δούμε και τη Βάσο στο βάθρο τις επόμενες ημέρες, θα μας εκπροσωπήσει στο Σόλο. Προς το παρόν απολαμβάνουμε αυτήν εδώ την εικόνα με τις Ελλήνες αθλήτριες να είναι στο κέντρο και στο πιο ψηλό σκαλοπάτι να κρατούν χαρούμενες το χρυσό μετάλλιο. Και είναι κάτι το οποίο το έχουν ξαναζήσει, αλλά άκουγαν άλλον εθνικό ύμνο. Η διαφορά λοιπόν είναι εδώ τώρα.
4: Είναι τεράστια διαφορά.
3: Και σίγουρα είναι το πιο ξεχωριστό μετάλλιο για τις...
0: Μιλάμε για την απονομή στα Χρυσά Κορίτσια που στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο τεχνικό πρόγραμμα το ντουέτο της καλλιτεχνικής κολύμβησης, τη Άννα Μαρία και η Ειρήνη Αλεξανδρή, κατέξαν το χρυσό μετάλλιο και αναδείχθηκαν για τέταρτη φορά στην καριέρα τους πρωταθλήτριες Ευρώπης. Πρώτη φορά όμως ευρωπαϊκό υγρού στίβου, καθώς οι προηγούμενες ήταν στους ευρωπαϊκούς αγώνες του 23 και στο ξεχωριστό ευρωπαϊκό καλλιτεχνικής κολύμβησης που έγινε πέρυσι στην Πορτογαλία. Οι τρεις προηγούμενες, όταν αγωνίζονταν, εκπροσωπούσαν την Αυστρία. Συγχαρητήρια λοιπόν. Πάμε και πάλι στον Δημήτρη Μπούκα.
1: Πολύ καλησπέρα, Τάσο. Να πω και με τη σειρά μου σπουδαία επιτυχία για τα κορίτσια.
0: Βέβαια.
1: Για τα κορίτσια Αλεξανδρή. Πρώτη φορά τα κορίτσια με την χώρα μας.
0: Χρυσά ελληνικά μετάλλια.
1: Ακριβώς, χρυσά ελληνικά μετάλλια. Είναι πρώτη φορά. Πολύ σημαντική επιτυχία. Και ελπίζουμε, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, έχουν και αύριο τα κορίτσια ένα αγώνισμα, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Νομίζω στο ελεύθερο, είναι στο ελεύθερο ντουέτο, αν δεν κάνω λάθος, γιατί δεν είναι
0: το,
1: και
0: αύριο το
1: γνωστή.
0: Πρωί, αν δεν... Ναι. Okay. Και...
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε, είπαμε πριν ότι...
0: Από την ΕΡΤ2 μεταδίδεται, ΕΡΤ2 Σπορ.
1: Ενδιοσπορ, ναι.
0: Μεταδίδονται προσπάθειες των Ελληνίδων αθλητριών και όσοι θέλουν μπορεί να το παρακολουθήσουν και εκεί. Εμείς κάνουμε την ενημέρωση για να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με τα αθλητικά θέματα για όλα τα αθλήματα, έτσι. Λοιπόν, πάμε Δημήτρη σε σένα πάλι για να ολοκληρώσουμε, επειδή περνάει και ο χρόνος αδυσόπιτα.
1: Ναι, το ξέρω. Και επίσης και εδώ να πούμε ότι και σήμερα και το τελευταίο, να πούμε, μεταγραφικό απόκριμα του Παναθηναϊκού, ο Σιλβάν Φρανσίσκο πέρασε και τις απαραίτητες ιατρικές εκτάσεις. Πήγαν όλα καλά με τον Γκαλογκάρ, ο οποίος θα αποτελεί μάλλον και μία από τις πιο σημαντικές κινήσεις το φετινό καλοκαίρι στην Ευρωλίγκα. Επίσης, πολύ σημαντικό, οι Cleveland Cavaliers τελικά ανακοίνωσαν και την απόκτηση του Μάριο Χεζόνια από τη Real Madrid. Θυμίζουμε ότι αυτή η μεταγραφή πέρασε από 40 κύματα, καθώς ο Κράτης Forward βρήκε ένα συμβόλαιο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού μετά τις 20 Ιουλίου, που ήταν η καταληκτική ημερομηνία για το buyout, για το NBA buyout με τη Real Madrid. Τελικά οι Μαδριλένοι με τους Καβαλίες τα βρήκανε και εν τέλει μετά από 6 χρόνια ο Κουράτης Forward θα επιστρέψει στο καλύτερο ποτάθλημα του πλανήτη, με φιλοδοξία να μείνει εκεί. Δεν είχαμε κάτι άλλο.
0: Ωραία,
1: πολύ...
0: σε ευχαριστούμε Δημήτρη, καλή συνέχεια σου ευχόμαστε.
1: Καλό
0: γιατί
1: βράδυ.
0: Το ρεπορτάζ συνεχίζεται και είσαι επιποδός πολέμου κι εσύ. Ήταν ο Δημήτρης Μπούκας, μας ενημέρωσε για όλα τα θέματα που αφορούν το μπάσκετ και περνάμε σε λίγο στο Νίκο Καραγιάννη για να μας ενημερώσει εντάχει για ό,τι υπάρχει σε διεθνές επίπεδο. Εμείς να σας αναφέρουμε ότι με τη μεγαλύτερη ομάδα της ιστορίας του σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα θα εκπροσωπηθεί στο Μπέρμιγχαμ ο ελληνικός στίβος. Μετά τις προσταφαιρέσεις στο Ράκινγκ, ο αριθμός των αθλητών και αθλητριών από τη χώρα μας που απέκτησαν δικαίωμα συμμετοχής έφτασαν τους 60, εκ των οποίων 27 γυναίκες και 33 άνδρες. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 50 από το προηγούμενο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στη Ρώμη. Τα μοναδικά ατομικά αγωνίσματα σε άνδρες ή σε γυναίκες χωρίς ελληνική συμμετοχή είναι τα 1500 μέτρα, τα 5000 μέτρα, τα 10.000 και τα 3.000 μέτρα στίπλ. Πιο ψηλά στις λίστες βρίσκονται ο Μίλτος Τεντόγλου και η Εκατερίνη Τσιβιώτη, νούμερο 1, που είναι και κάτοχοι των τίτλων στα αγωνίσματά τους, και ακολουθούν η Εμμανουήλ Καραλή, Σελίνα Τζένκο, Πένι Τσινοπούλου και Χρήστος Φραντζεσκάκης. Τα πιο γεμάτα με ελληνικές συμμετοχές αγωνίσματα είναι ο Μαραθώνιος Βάδιν γυναικών, λόγω της κατόχου του τίτλου Αντιγόνης Τρισμπιώτη, με 4 συμμετοχές και έπονται με 3 στα 200 μέτρα γυναικών, καθώς και το τριπλούν. Η σφαίρα, η σφύρα και τα δύο αγωνίσματα του Βάδιν στους άνδρες. Εντάξει, για 8η φορά θα λάβει μέρος ο Δημήτρης Τσιάμης, για 7η Κατερίνα Στεφανίδη και για 5η ο Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ, ο Μιχάλης Αναστασάκης, η Αντιγόνη Τσιμπιώτη, η Κρίστη Αναγνωστοπούλου και η Σταματία Σκαρβέλη. Και θα κλείσουμε με τον Νίκο Καραγιάννη, ο οποίος θα μας ενημερώσει διεθνώς για τα διεθνή. Καλησπέρα Νίκο.
5: Καλησπέρα Τάσο. Ναι, στην διεθνή επικαιρότητα σήμερα δεν είναι.
0: Ναι,
5: καλή,
0: προέχει το δυσάρεστο γεγονός του Μπαρέζι.
5: Ναι, ο θάνατος του Φράνκο Μπαρέζι, ο εμβληματικός αρχηγός της Μίλαν και της Σκουάντρα Τζούρα, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών, σύμφωνα με όσα μεταφέρουν τα μέσα από την Ιταλία. Από το πρωί έδινε μάχη με τον καρκίνο, ενώ και το προηγούμενο διάστημα είχε κάνει μία εγχείρηση. Mm-hmm. Να πούμε κάποια πράγματα για τον Φράνκο Μπαρέζι. Ο Ιταλός κεντρικός αμυντικός, όσο παράδοξο και να ακούγεται σε οποιονδήποτε, δεν υποστήριζε τη Μίλαν όταν ήταν μικρός, αλλά ήταν υποστηρικτής της Ίντερ. Mm-hmm. Ο Φράνκο Μπαρέζι, σε αντίθεση με τον αδερφό του, ήταν υποστηρικτής της Ίντερ, ωστόσο η μοίρα και στα δύο αδέρφια επιφύλασε ένα περίεργο παιχνίδι, καθώς ο μεγαλύτερος αδερφός του, ο Τζουζέπε, ο οποίος και σύμφωνα με τα τότε λεγόμενα της εποχής ήταν, θεωρούνταν και μεγαλύτερο ταλέντο με τον, σε σχέση με τον Φράνκο. Ήταν φίλαθλος της Μίλαν, ωστόσο κατέληξε στην Ίντερ. Ενώ από την άλλη ο θρυλικός κεντρικός αμυντικός, παρά το γεγονός ότι δοκιμάστηκε από τους Νεραντούρι, δεν προχώρησαν στην μετακίνησή του, γιατί τότε δεν είχαν απορρίψει λόγω της λεπτοκαμωμένης σωματοδομής του. Αυτό μετέπειτα ήρθε και γύρισε διαφορετικά, καθώς στη Μίλαν ένας μαστέρ τότε ήταν αυτός ο οποίος του βγάλε το παρατσούκλι, πισκίνιν δηλαδή, που σημαίνει μικρούλης. Ένας άνθρωπος ο οποίος φόρεσε ένα βαρύ περιβραδιόνι σε ηλικία μόλις 22 ετών, πέρασε μια καριέρα μέσα από... δεν ήταν στρωμένη με ροδοπέταλα, ήταν συνεχόμενη καριέρα με δυσκολίες, δύο υποβιβασμούς μέσα, κρίσεις γενικότερα που υπήρχαν στη Μίλαν. Ωστόσο ήταν εκεί για πάντα. Με την φανέλα των Ρωσονέρι κατέκτησε 6 πρωταθλήματα Ιταλίας, 3 κύπελλα πρωταθλητριών, ενώ αρρύθμισε και 719 συμμετοχές. Και φυσικά δεν θα ξεχάσουμε ποτέ και το παγκόσμιο κύπελλο του 1994, όταν ο Μπαρέζη είχε ουσιαστικά αποσυρθεί από την εθνική Ιταλίας. Ο Αρίγκο Σάγκη ήταν αυτός ο οποίος τον έπεισε για να αλλάξει γνώμη. Δικαιώθηκε βέβαια, έστειλε την Ιταλία μέσα στο τελικό, αλλά εκεί στο τελικό δεν θα ξεχάσει κανένα τα χαμένα πέναλτι του Παρέζη, του Μπάτζιο. Ήταν αυτά τα οποία ουσιαστικά έδωσαν και το τρόπαιο στην Βραζιλία. Χαρακτηριστικό είναι το αντίο του Πάολο Μαλντίνι προς τον...
0: Τα οποία παραμένουν αξέχαστα, έτσι, τα χαμένα πέναλτι.
5: Πώς είπες, Τάσο?
0: Τα οποία παραμένουν αξέχαστα, αυτά τα χαμένα πέναλτι.
5: Ναι, αυτά τα χαμένα πέναλτι και του Μπαρέζη και του Μπάτζιο. Ναι. Πραγματικά τότε οι μεγάλες προσωπικότητες της Ιταλίας ήταν αυτές οι οποίες ήταν οι θεωρητικά πάντα μοιραίοι για την έκβαση του τελικού τότε στο Μουντιάλ των Ηνωμένων Πολιτειών. Χαρακτηριστικό είναι,
0: ναι,
5: το αντίο του Πάολο Μαλντίνι και μεταξύ άλλων αναφέρει...
0: Ο μόνιμος αρχηγός της Μίλαν, έτσι.
5: Ναι. Σήμερα αισθάνομαι όπως τότε που για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορούσε να είσαι μαζί μας στο γήπεδο. Η πρώτη σκέψη ήταν πάντα η ίδια. Πώς θα τα καταφέρουμε χωρίς τον αρχηγό μας. Μου έδειξες τι σημαίνει να μην εγκαταλείψεις ποτέ τη μάχη. Να τιμάς τη φανέλα που φοράς και να λειτουργείς ως πραγματικός ηγέτης. Δεν χρειαζόσουν πολλά λόγια. Ο τρόπος που ενεργούσες καθημερινά ήταν το μεγαλύτερο μάθημα. Όταν ήμουν παιδί, ήσουν εκεί για να με προστατεύσεις. Ως έφηβο, με βοήθησες να βρω τον δρόμο μου και αργότερα ως άνδρα με ενέπνευσες. Ήσουν σπουδαιότερος ποδοσφαιριστής με τον οποίο είχα την τιμή να αγωνιστώ. Μια μεγάλη αγκαλιά στην οικογένειά σου, στη σύζυγό σου Μάουρα και στα παιδιά σου, τον Εδουάρδο και τον Διανανδρέα. Θα μας λείψεις, αρχηγή, το φως του άστρου σου, όμως θα συνεχίσει να μας συντροφεύει για πάντα. Τι καταλαβαίνεις, Τάσο, ότι όταν αυτά τα λόγια τα λέει ένας άνθρωπος σαν τον Πάολο Μαλντίνι, ο οποίος αν μη τι άλλο μετέπειτα φόρεσε το περιβραχιόνι της Μίλαν και το φόρεσε με τεράστια επιτυχία, είναι και η μεγάλη κατάσταση, ουσιαστικά το μεγάλο κενό το οποίο αφήνει η απώλεια του Φράνκο Μπαρέζη στον οργανισμό της Μίλαν.
0: Να, προβλήματα υγείας έχει, από ό,τι μαθαίνουμε, και ο Τζοάν Λαπόρτα, ή είχε, γιατί είχε έσει ο τέλος τελικά η ιστορία του, γιατί εισήχθη στο νοσοκομείο και πήρε εξιτήριο σήμερα, όπου νοσηλεύτηκε με καρδιακές αριθμίες. Ναι.
5: Ναι, ωστόσο ο ίδιος σε ανάρτηση είπε ότι αυτές αντιμετωπίστηκαν, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πρόβλημα όμως φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να έχει και ο Γιάννη Φαντίνο, καθώς η εξέγερση στη φύση.
0: Διοικητικό πρόβλημα,
5: ναι, και η πίεση εντείνεται γενικότερα. Η UEFA έχει προχωρήσει σε απειλή για μποϊκοτάζ των παγκοσμίων κυπέλων. Όπως και η
0: ΟΣΥΡΙΑ. Υπάρχει ένας εμφύλιος δηλαδή.
5: Ναι, υπάρχει ένας γενικότερος εμφύλιος στις τάξεις του ποδοσφαίρου. Το δεξί του χέρι του Τζιάννη Ινφαντίνο παραιτήθηκε. Συνεχόμενες ανακοινώσεις. Να δούμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Τζιάννη Ινφαντίνο έχει ξεφύγει τώρα τελευταία με τη σκέψη του ουσιαστικά να πουλήσει το 20% του Μουντιάλ σε εταιρεία η οποία είναι οικογενειακών συμφερόντων κατά κάποιο τρόπο του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ο οποίος με δηλώσει σήμερα τις διέψευσε. αυτές τις λεγόμενες φήμες, οι διαδόσεις, οι πληροφορίες.
5: Ναι, δεν θέλουμε να πουλήσουμε το Μουντιάλ, θέλουμε να βγάλουμε περισσότερα κέρδη, νομίζω ότι τέτοιο πράγμα ήταν.
0: Ναι, ναι.
5: Διέψεψε ποτέ το γεγονός.
0: Όχι, ότι δεν θέλαμε, δεν είχαμε καμία, ας πούμε, λέει, διαπραγμάτευση ή οποιαδήποτε σχέση με τέτοιο ζήτημα.
5: Δεν ξέρω, πάντως Στάσο, η αλήθεια είναι ότι όταν έγινε, όταν πήγε γνωστό το δημοσίευμα του Times, έγινε ένας χαμός. Όλο εκείνο το διάστημα δεν είχε δει ο Γιάννη Φαντελού να τον το διαψεύσει. Αυτό που μόνο του κάτι λέει, ίσως το διαψεύει τώρα μετά από όλο αυτό το χαμό τον οποίο έχει συμβεί. Γενικότερα, θα δούμε. Είναι πολλά τα επεισόδια.
0: Σωστά, σωστά. Νίκο μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια και σε σένα. Εδώ ολοκληρώθηκε η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Σας ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας και εμπιστευτήκατε την ενημέρωσή σας στην Ερασπορ. Να σας αποχαιρετήσουμε. Στη ρύθμιση των ήχων να υπενθυμίσουμε ήταν η Ολυμπία Γιαννικοπούλου και Αλέξανδρος Αποστολόπουλος. Συνέλη Ζαφυροπούλου στην αρχιδαξία της εκπομπής. Ο Τάσος Αντωνίου στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα καλό βράδυ.

10 και 5 λεπτά η ώρα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε όλες. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας, είστε συντονισμένοι στην Ελλάδα Σπορ και παρέτσα θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα με την εκπομπή Τελευταία Σελίδα. Σε μια δύσκολη μέρα για την ελληνική επικράτεια, καθώς υπάρχουν πολλά μέτωπα πυρκαγιών

με πολύ ανησυχητικά τα μέτωπα σε Βιωτία, σε Κάριστο, καινούριο μέτωπο. Νωρίτερα και στο Ποικίλος Όρος, εκεί στον περιφερειακό του Εγάλεο, στον Ασπρόπυργο και μπρος το δάσος Χαϊδαρίου, υπήρχε πρόβλημα. Ωστόσο, η γρήγορη αντιμετώπιση από την πυροσβεστική έχει θέση υπό έλεγχο την φωτιά. Πνέουν πολύ δυνατοί άνεμοι, το καταλαβαίνετε όσοι κινείστε έξω. Από το πρωί υπήρχε απαγορευτικό στα δρομολόγια των πλοίων και σε κάποια πλοία από τον Πειραιά, απαγορευτικό τελείως από Ραφίνα και Λαύριο. Από αργά το απόγευμα έχουμε άρση το απαγορευτικό, οπότε εκτελούνται τα δρομολόγια. Κανονικά η δύσκολη μέρα θα συνεχιστεί και αύριο όσον αφορά τους ανέμους, έτσι. Θα σας ενημερώνουμε φυσικά για όλη την επικαιρότητα. Πάνω από 73 είναι οι πυρκαγιές ανά την επικράτεια. Είναι πολύ δύσκολη μέρα, επαναλαμβάνω. Σ' ό,τι έχει να κάνει με την επικαιρότητα, με την αθλητική επικαιρότητα, για να επιστρέψουμε στα δικά μας, είχαμε αυτόν τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του Παντελίδη του Παναθηναϊκού σε φιλικό

Παύλος Παντελέδης υπέστη κάταγμα κνήμης Περώνης. Χάνει όλη τη χρονιά, το καταλαβαίνετε όλοι. Ένας πολύ δύσκολος τραυματισμός, ένα 45 λεπτό φιλικό προπονητικού χαρακτήρα του Παναθηναϊκού με την Άθενς Καλεθέα.

Μεγάλη επιτυχία για τις αδερφές Αλεξανδρή. Η Άννα Μαρία και η Ειρήνη Αλεξανδρή κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο τεχνικό πρόγραμμα του ντουέτου της καλλιτεχνικής κολύμβησης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγροστίβου. Ένα Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγροστίβου που διεξάγεται στην Γαλλία, στο Παρίσι.

Αυτό είναι το δεύτερο χρυσό που κατακτά η Ελλάδα στην καλλιτεχνική κολύμβηση στην ιστορία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, μετά από εκείνο στο ελεύθερο ομαδικό πριν από 2 χρόνια στο Βελιγράδι, και συνολικά είναι το 14ο χρυσό για την χώρα μας στην αιωνόβια ιστορία του θεσμού. Τώρα μπαίνουμε σε μια εβδομάδα, η εβδομάδα που έρχεται, όπου υπάρχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για 3 πλέον ελληνικές ομάδες. Ρίχνεται και ο Ολυμπιακός στην μάχη, 3ος προκριματικός γύρος του Champions League. Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, και ο Παναθηναϊκός πέρασαν τον πρώτο σκόπελο. Ο ΠΑΟΚ με τον Γιάννη Κωνσταντέλια να κάνει και πάλι πράγματα και θάματα, κατάφερε να κάνει, να ντουμπλάρει ουσιαστικά τις νίκες του απέναντι στην Δυναμό Κιέβου και να πάρει την πρόκριση μπροστά του στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League, η βελγική Anderlecht. Ο Παναθηναϊκός που ήρθε ισόπαλος στις 2-2 με την Ουγγρική Πάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Η νίκη στον πρώτο αγώνα του έδωσε την πρόκριση στον 3ο προκριματικό του Conference League. Εκεί τον περιμένει η ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας, 1948, ομάδα από την Βουλγαρία. Ο Ολυμπιακός όμως είναι η ομάδα που ρίχνεται πρώτος στην μάχη, την Τρίτη στο Καραϊσκάκι. Υποδέχεται την Ολλανδική Νάιμεγκεν, 3ος προκριματικός γύρος του Champions League.

Με δεδομένο ότι η ΑΕΚ, ο Όφη και ο Ολυμπιακός έχουν σίγουρη συμμετοχή σε League Face ομίλων. Να θυμίσω, η ΑΕΚ και ο Όφη ρίχνονται στα play-off του Champions League και του Europa League αντίστοιχα. Ως το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου έχουν δρόμο ακόμα. Οι ελπίδες μας φυσικά συνοδεύουν τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό, ώστε και αυτοί να καταφέρουν να φτάσουν μέχρι τους ομίλους, μέχρι την League Phase. Στο Europa League ο ΠΑΟΚ, στο Conference League ο Παναθηναϊκός. Και να έχουμε 5 ελληνικές ομάδες που θα μας εκπροσωπήσουν σε όλα τα ευρωπαϊκά κύπελα, να περάσει και ο Ολυμπιακός στη League Phase του Champions League. Μακάρι να καταφέρει και ο Όφη από τα play-off να περάσει στην League Phase του Europa League, όπως και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός στη League Phase του Conference League. Είμαστε πολύ κοντά άλλωστε στην 10η θέση και νομίζω με σοβαρότητα από τις ομάδες φέτος ήρθε η ώρα να την πιάσουμε. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, κυρίες και κύριοι, είναι στην κονσόλα του ήχου με το κόκκινο πουκάμισό του. Νέλη Ζαφυροπούλου στην δημοσιογραφική υποστήριξη, επιμέλεια της εκπομπής, πολύτιμη συνεργάτης φυσικά. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο, στην συντροφιά σας όλη αυτή η παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα. Εσείς μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας σπορτ και ενώ το μήνυμά σας το 54-160 με απλή χρέωση από κινητό σε κινητό, περίπου 12 λεπτά του ευρώ δηλαδή. Erasport@papakier.gr είναι η διεύθυνση του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου, του email μας. Μέσω του Viber περιμένουμε και εκεί τα μηνύματά σας φυσικά. Και όσοι με έχετε φίλο στο Facebook, περιμένω και στο Messenger τα μηνύματά σας.

Θα δώσουμε και τελικά στο στοίχημα, γιατί βλέπω έναν φίλο αγχωμένο. Πρώτο μήνυμα εδώ στα SMS. Τελικά 248, 251 και 263. Στα δώσουμε, να μην παραπονιέσαι έτσι.

2-48 για την Δανία Αρχούς Φρέμοντα Άλμπορκ, ένα 2 διπλό. 2-51 Φινλανδία Πικάπα 35 Χάκα, ένα 4 διπλό. 2-53. Και να βρούμε και το 2-63. Και πάλι Ελβετία εδώ, Βίλ 1900 Ξαμάξ. Δεν είναι τελικό αυτό. 1-1 στο 88 λεπτό.

Γνωστή έγινε ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού για τα παιχνίδια του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League με την Naïm Again. Εκπλήξεις από τον Μεντιλίμπαρ, από την 25μελή λίστα των Ερυθρολεύκων απουσιάζουν οι Ταρέμι, Γιάρεμτσουκ, ο Αντρέ Λουίς, ο Κλέιτον, ο νεαποκτηθής Στέφαν Ορτέγκα, καθώς και ο Γιουσούφ Γιατζίτζη, ο οποίος είναι τραυματίας.

Σήμερα είχαμε και την κλήρωση των προκριματικών γύρων του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Στον πρώτο γύρο έχουμε Θεσσαλικό ντέρμπι, τα Τρίκαλα θα αντιμετωπίσουν την ΑΕΛ σε μονό αγώνα, 11 Αυγούστου αυτό το μάτς. Ο δεύτερος προκριματικός γύρος έχει οριστεί για το τριήμερο 17 με 19 Αυγούστου και επίσης οι αναμετρήσεις είναι μονές. Να πούμε ότι σε αυτές τις αναμετρήσεις δεν υπάρχει παράταση αν τελειώσουν ισόπαλα τα παιχνίδια. Έτσι πάμε απευθείας στα πέναλτι. Ενώ τρεις από τους 11 αγώνες του δεύτερου προκριματικού γύρου είναι μεταξύ ομάδων της Super League, θα παίξουν Ηράκλης Βόλος, Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης και Καλαμάτα Πανετολικός.

Λοιπόν, σε άλλες ειδήσεις της ημέρας, να πούμε ότι από σήμερα 16 Αυγούστου, όπως ξέρετε και ακούσατε με τα μετάλλια, ξεκίνησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρός Τιβού με 5 αγωνίσματα, με την συμμετοχή 38 Ελλήνων αθλητών και αθλητριών. Οι μεταδόσεις φυσικά όλες από την R2 Sport, θα υπάρχει ενημέρωση πάντα και από την Ελλάδα Sport.

Ευχαριστήσεις και για τον Στίβο, καθώς με την μεγαλύτερη ομάδα στην ιστορία μας, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, θα εκπροσωπηθούν τα ελληνικά χρώματα στο Μπέρμιγχαμ. Μετά τις προσταφερέσεις λοιπόν στο ranking, ο αριθμός των αθλητών και αθλητριών από τη χώρα μας που απέκτησαν δικαίωμα συμμετοχής έφτασαν τους 60.

Χθες λοιπόν στο ranking ο αριθμός των αθλητών και αθλητριών από τη χώρα μας έφτασαν τους 60, 27 γυναίκες, 33 άνδρες. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 50 από το προηγούμενο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που είχε διεξαχθεί στη Ρώμη. Ενώ τα μοναδικά ατομικά αγωνίσματα σε άνδρες ή σε γυναίκες χωρίς ελληνική συμμετοχή είναι τα 1500 μέτρα, τα 5000 μέτρα, τα 10000 μέτρα και τα 3000 μέτρα στίπλ. Τα πιο γεμάτα με ελληνικές συμμετοχές αγωνίσματα είναι ο μαραθώνιος Βάδιν γυναικών. Λόγω της κατόχου του τίτλου Αντιγόνης Αντρισπιώτη με 4 συμμετοχές. Και έπονται με 3 στα 200 μέτρα γυναικών, καθώς και το τριπλούν, η σφαίρα, η σφύρα και τα δύο αγωνίσματα του Βάδιν στους άνδρες.

εμβληματικός αρχηγός της Μίλαν και βασικός τέλεχος της Σκουατρατζούρα, αυτή τη τελευταία του πνοή σε ηλικία 66 ετών. Με αρκετά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια ο Μπαρέζη. Είχα την τύχη να τον δω και ζωντανά σε εκείνον τον τελικό του 1994 στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, τον τελικό του Champions League Μίλαν Μπαρτσελόνα, εκεί που το κατέκτησε το κύπελο η Ιταλική ομάδα με μια επιβλητική εμφάνιση, έτσι, με Ντεσαγί, με τον Μασάρο, τον Σαβίσεβιτς να κάνουν πράγματα και θάματα απέναντι στην ομάδα που τότε προπονητής ήταν ο Γιώχαν Κρόιφ. Συλληπιτήρια από όλο τον ποδοσφαιρικό κόσμο στην Ιταλία, έτσι κι αλλιώς. Ενώ ο Πάολο Μαλδίνι τον αποχαιρέτησε με ένα άκρο συγκινητικό μήνυμα στα social media. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και ερχόμαστε εδώ. Εσείς μείνετε συντονισμένοι.

Λοιπόν, 10 και 29 λεπτά η ώρα. Εδώ είμαστε πάντα. Είστε συντονισμένοι στην Ερασπορ. Περιμένω μηνυματάκια σας έτσι να σχολιάσουμε την επικαιρότητα. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Τελευταία μέρα και εμένα εδώ στο μικρόφωνο της Ερασπορ. Από αύριο ξεκινάει η καλοκαιρινή μάδια. Πάμε να δώσουμε το μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο να συνδεθεί με Earth News Radio, να ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων, να δούμε τι γίνεται και στα μέτωπα των πυρκαγιών. Και επιστρέφουμε εδώ μετά από ένα τραγούδι να πάμε να μάθουμε τι έκανε στο φιλικό που έδωσε και ο Αστέρας Τρίπολης, να μιλήσουμε με τον Βασίλη Κουβαλή. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, φυσικά υπάρχουν πάρα πολλά θεματάκια να αναλύσουμε, να συζητήσουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανεξέλεγκτη φωτιά στην Βιωτία. Εκενώθηκαν Άγιος Νικόλαος, Πόρτο Γερμενό και Προσύλη. Στην περιοχή μετέβει ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Δίνεται τιτάνια μάχη σε αντίξωες συνθήκες. Τις τελευταίες ημέρες βιώνουμε πραγματικά πρωτόγνωρες συνθήκες με τους ισχυρούς ανέμους που δυσκολεύουν πάρα πολύ το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, δήλωσε ο κύριος Τουρνάς μετά την απόψινή συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική και Εύβοια. Διάσπαρτες εστίες στον αετό Καρίστου Ευβοίας. Μήνυμα 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής επέκτασης Καρίστου με κατεύθυνση προς αετό. Αναζωπυρώσεις στην Πρέβελη Ρεθύμνου. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στο ποικίλο όρος. Κλειστή παραμένει η περιφερειακή Εγάλεο στο ύψος των δηληστηρίων στο ρεύμα προς την Αττική Οδό. Καλύτερη εικόνα και στην περιοχή Λάκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο Αττικής. Σε εξέλιξη σε δύσβατη περιοχή με ελαιώνες και το πύρινο μέτωπο στην περιοχή Νεραντζιές του Δήμου Αιγιάλιας. Μήνυμα 112 για ετοιμότητα στους κατοίκους των περιοχών Νεραντζιές και Πανόραμα. Καλλιέργειες, ελαιώνες και κτηνοτροφικές μονάδες έγιναν στάχτη στον Δήμο Νικολάου Σκουφά στην Άρτα στην περιοχή του Κομποτίου. Στην Γαλλία αυξάνεται η αστυνομική παρουσία στα σύνορα με την Ισπανία λόγω της εισόδου μεταναστών στη Θέουτα. Γενικά έθριος καιρός αύριο έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 11.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: Ερασπορ 101,8.

Συνεχίζουμε 10 για 35 λεπτά. Η ώρα, είστε συντονισμένοι πάντα στην Ερασπόρα. Ακούτε την εκπομπή Τελευταία Σελίδα. Ο Αλεξάνδρος Αποστολόπουλος πάντα στην κονσόλα του ήχου. Είναι Ελίζα Φυρόπουλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Καλησπέρα Γιαννάρα Τριφυλάρα, λέει ο Λου. Πώς την είδες την ομάδα? Πιστεύω θα έχουμε μία από τα ίδια και φέτος. Δεν είμαι και πολύ αισιόδοξος. Καλή άδεια να έχεις, καλή ξεκούραση, να είσαι καλά, Λου. Εντάξει, νωρίς είναι ακόμα, δεν μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα. Μη βιάζεστε. Καλές διακοπές, λέει ο Γιάννη. Στέλνει ο Παναγιώτης, να είσαι καλά, Παναγιώτη μου. Καλησπέρα, ποιος έχει εκπομπή στις 12, λέει ο Ανού. Ο Καϊμάς είναι σήμερα.

0: Εμείς πάμε στον Βασίλη Κούβαλη. Πάμε να δούμε πώς ολοκληρώθηκε το φιλικό της ομάδας της Αρκαδίας με την Ντεχά. Γεια σου Βασίλη. Βασίλη, δεν ξέρω αν μας ακούς.
1: Σας ακούω πολύ καλά, εσύ δεν ξέρω αν μας
0: ακούς. Καλά είμαστε, καλά είμαστε και σας ακούμε καλά.
1: Έτσι, μπράβο. Ολοκληρώθηκε χωρίς κορύπα, 0-0. Δεν μπήκε γκολ. Ο Αστέρας που ήταν το τελευταίο του φιλικό ήταν καλός, καλύτερος μπορούμε να πούμε από την Ντεχάνγκ. Είχε δοκάρει στο 28 λεπτό με τον Χρυσόπουλο, είχε και στο 25 λεπτό μεγάλη ευκαιρία τέτοια με τον Κιντέρσο που βρέθηκε απέναντι στον τερματοφύλακα της Ντεχάνγκ, έκανε το σουτ, δεν πλάσαρε, έκανε σουτ. Απέκουσε ο τερματοφύλακας, έχασε και εκεί την ευκαιρία να πετύχει ένα τέρμα. Το 0-0 έμεινε, νομίζω είναι θετικό το πρόσημο από τα φιλικά που έδωσε. Με δύο ισοπαλίες, μία ήττα και μία νίκη φεύγει από την Ολλανδία, γιατί στις 2 Αυγούστου την Κυριακή επιστρέφει στην Τρίπολη ο Αστέρας Άκτορ, για να συνεχίσει και την προετοιμασία του, αλλά και γενικά και τα φιλικά παιχνίδια. Όπως ξέρουμε, είχαμε και την κλήρωση για το κύπελο και θα παίξει με το Λεβαδιακό. Ένα πολύ δύσκολο έτσι, παιχνίδι εκτός έδρας, γιατί είναι νοκάουτ. Και όπως και ο Λεβαδιακός και ο Αστέρας Άκτορ έχουν σε στόχο να έχουν μια καλή πορεία στο κύπελο και το πρωτάθλημα βέβαια. Πάντως τα κέρδη από το σημερινό παιχνίδι ήταν αρκετά, γιατί ο Αστέρας δεν δέχτηκε ευκαιρίες, δεν δέχτηκε φάσεις. Ήταν πολύ συγκεντρωμένος, μεγάλη προσήλωση στην αμυντική λειτουργία. Δεν σημαίνει όμως αυτό ότι έπαιξε αμυντικά, γιατί τις μεγάλες ευκαιρίες είχε ο Αστέρας Άκτορ. Μια κυκλοφορία της μπάλας είχε καλή η Ντεχάνγκ, γύριζε την μπάλα και από τις πλευρές, δεν έκανε τη μεγάλη ευκαιρία. Έτσι λοιπόν έμεινε αυτό το 0-0 και όταν λέω κέρδος θα πω για τον Τζόρνταν Σίλβα, τον κεντρικό αμυντικό, εξαιρετικός ο Μεξικανός, δέσποζε στην άμυνα, αλλά και ο Τσίκο που μπορεί να θεωρηθεί σαν μια καινούρια μεταγραφή. Παρότι ήρθε πέρυσι τον Ιανουάριο, τραυματίστηκε, είχε πολύ σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού, το ξεπέρασε, ξεκίνησε, κάνει προετοιμασία, παίζει και στα φιλικά, όπως έπαιξε και σήμερα, πήρε χρόνο συμμετοχής και φαίνεται ότι θα είναι μια νέα μεταγραφή παρότι ήταν παίκτης του Αστέρα Άκτορ. Περιμένουμε την επιστροφή της ομάδας στην Κυριακή για να δούμε και αν θα γίνουν κάποια φιλικά ώστε να συνεχιστεί η προετοιμασία. Πάντως από την εικόνα γενικά της προετοιμασίας και τα φιλικά παιχνίδια που έδωσε στην Ολλανδία, νομίζω και ο Γιώργος Αντωνόπουλος και το τεχνικό επιτελείο αλλά και γενικά η ομάδα του Αστέρα, το ΣΑΦ, είναι ικανοποιημένη. Υπήρξε και ένα τραυματισμός του Γιάννη Κότσιρα, είναι όμως κάτι μυϊκό, είναι ένα χτύπημα στο πρόσωπο και επειδή μάτωσε έπρεπε να γίνει αλλαγή, μπήκε ο Καλτσάς στη θέση του πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Λογικά δεν είναι κάτι σοβαρό, δεν έχω ακόμα άλλη πληροφορία.
0: Ωραία, Βασίλη Κουβάλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση. 0-0 το φιλικό του Αστέρα Τρίπολης Άκτορ με την Ολλανδική Ντεχάγκ.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.

Καλησπέρα Γιάννη, καλή εκπομπή να έχεις. Μέρες έχω να σου στείλω μήνυμα, αλλά σε άκουγα. Η ομάδα μας καρδιοχτύπησε χθες. Ελπίζω να έχει καλή συνέχεια. Καλές διακοπές, να περάσεις όμορφα με την οικογένειά σου. Ευχαριστώ πολύ, Αθανασία. Α, και ο Βασίλης ο Κουκουτσίλης. Καλησπέρα Γιάννη. Α, και Δέσποινα. Ιωάννη, πώς τραυματίστηκε ο Παντελέδης? Δέχτηκε ένα μαρκάρισμα κοντά στο σημαίακι του κόρνερ. Δυστυχώς είναι σοβαρός ο τραυματισμός του. Θα περιμένουμε βέβαια και την επίσημη εκτίμηση, καθώς οδηγήθηκε αργά το βράδυ στο χειρουργείο. Έτσι, θα περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς έχει ο Παύλος Παντελίδης, ο άτυχος ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού.

Και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανέβασε ευχές για τάχη ανάρρωση, όπως είναι λογικό, στον Παύλο Παντελέδη. Stay strong, με φωτογραφία του Παντελέδη, από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Περαστικά, Παύλο, σύντομα πίσω, πιο δυνατός. Μην είναι δυνατός, είναι το μήνυμα στην φωτογραφία.

Πολύ μεγάλη επιτυχία για την εθνική ομάδα των Κορασίδων στην υδατοσφαίριση. Στον τελικό που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, επικράτησε της Ισπανίας με 11-7 και ανέβηκε στην κορυφή του κόσμου.

τα 8 λεπτά, 2, 4, 3, 8, 5, 10, 7, 11. Η εθνική ομάδα από το ξεκίνημα, από το πρώτο 8 λεπτό, διατήρησε μια διαφορά 5 γκολ από τις Ισπανίδες. Και είναι αυτό που λέμε συνέχεια, ρε παιδιά, ότι υπάρχει υποδομή, υπάρχει πλάνο στην υδατοσφαίριση, γι' αυτό και όλα αυτά τα χρόνια είναι ψηλά, είναι στον άφορο. Είδηση από τον διεθνή χώρο, καθώς οριστικοποιήθηκε το συμβόλαιο του Κουλιεράκη με την Ρώμα. Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης που αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Σε μια μεταγραφή που θα κοστίσει 17 εκατομμύρια ευρώ στην ταμπόνους και ένα ποσοστό μεταπόλησης που θα κρατήσει η γερμανική Wolfsburg. Ένα ποσοστό μεταπόλησης το 20%.

Για να δούμε για την λίστα του ΠΑΟΚ που ανακοινώθηκε πριν από λίγο για τις αναμετρήσεις με την Άντερλεχτ 6 και 13 Αυγούστου, την ερχόμενη Πέμπτη δηλαδή, και μία εβδομάδα μετά.

μπάλτε μπαλωμένο Τάισον Καμαρά, Λουστόντο Γκόμες, Ορετήρε Χατζηδιάκος, Γεραμέγε Φκένη, Κωνσταντέλιας, Λίρατζης Μιχαηλίδης, Μοναστηρλής, Παυλέν Καπέλκας, Σάντα Μαρία Τέιλορ, Θημιάνης, Τσιφτσής, Τσοπούρογλου Ζαφύρης και Ζιφκοβίτς.

Η αλλαγή που έχει να κάνει σε σχέση με το, τα παιχνίδια με την Δυναμό Κιέβου. Ακούει το όνομα του Σόλα Σορετήρε, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε τους τελευταίους μήνες. Δηλώνεται στην λίστα της UEFA κανονικά, στη λίστα που κατέθεσε σήμερα ο ΠΑΟΚ, και μένει εκτός ο Λούκα ο Αγκουγκεσασβίλη, ο οποίος πάει ιδανικός στην Γκεσντέπε της Τουρκίας.

Κάταγμα κρίνει περώνη και το έχω πάθει και το έχω ζήσει με συμπαίκτη πολύ άσχημο. Κάταγμα περαστικά, λέει ο Βασίλης ο Κουκουτσίλης. Καλησπέρα φίλε Γιάννη και καλή εκπομπή, καλό μήνα, καλή αδειά να έχεις και καλή ξεκούραση, χαιρετισμούς και σε όλους τους ερασπορείτες φίλους μας. Καλό υπόλοιπο βραδιάς, καλή νύχτα και καλό ξημόρωμα. Γιώργος ο Διαμαντής, ο κύριος μας ο φίλος. Στέλνει αυτό το μήνυμα.

Η χαρά δεν γεννιέται σε οποιαδήποτε ψυχή, αλλά εάν κάποιος έκλαψε πολύ για τα λάθη του, γνωμικός τελείω Τζιμής. Γιάννη, ευτυχώς που ο Δανός το πρώτο που έκανε μόλις ήρθε στην Ελλάδα έμαθε την παράκληση του Άγγελου «Βοήθα Παναγιά», ο Χριστός από το Μούνακο το στέλνει. Του Άγγελου Αναστασιάδη, εννοεί, έτσι.

Ροδεσιάνος ο φίλος μας. Τι λέει? Για να το δούμε το μήνυμα. Αν έχει φιλικό η ΑΕΚ αύριο Σάββατο. Όχι, δεν έχει, την Κυριακή παίζει με την Σίτρου. Ήταν στις 3 η ώρα η ΑΕΚ. Α, το Σαββατοκύριακο έστειλε. Οπότε είναι μέσα σε την Κυριακή. Έχει φιλικό στις 3 η ώρα το μεσημέρι με την Σίτρου. Τίποτα δεν υπάρχει πιο ισχυρό και τίποτα πιο δυνατό από την πραότητα αυτή. Εξασφαλίζει διαρκή γαλήνη στη ψυχή μας. Μια σου ρε Τζίμι με τα ωραία σου. Λοιπόν, η ώρα είναι 10:48. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε να δούμε κι άλλες είδησουλες και από την εγχώρια αθλητική επικαιρότητα αλλά και από τα διεθνή.

Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Ερασπορ, τελευταία σελίδα. Ο Βαγγέλης, ο φίλος μας, λέει: καλησπέρα. Αν περάσει ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, πράγμα που το ευχόμαστε, τι αντιπάλους θα βρουν? Πιο δύσκολους. Ο ΠΑΟΚ έχει ήδη δύσκολο αντίπαλο. Ευχαριστώ, Ευάγγελος. Παιδιά, όσοι ισχυρούς είναι και οι δύο ομάδες και μετά, και οι δύο ομάδες και μετά, και στα play-off δηλαδή. Περάσει ο ΠΑΟΚ την Άντερλεκτ και ο Παναθηναϊκός την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948. Στους ισχυρούς είναι και πάλι.

Και ο Ολυμπιακός θα είναι στους ισχυρούς αν περάσει την Νέιμεγκερ στην κλήρωση των play-offs, όπως και η ΑΕΚ. Η μόνη ομάδα που θα είναι στους ανίσχυρους στην κλήρωση των play-offs του Europa League είναι όφη. Και ο Φάνης από την Κοζάνη, για ασφάλι μου. Καλησπέρα, ο Φάνης Κοζάνη, Γιάννη Αγιάννη. Ακούσαμε τρίτο μάτι τελευταίου του αγαπημένου μας Αρελάκου, που θα μας λείψει σε όλους τους ερασπορίτες. Την καλησπέρα στον Πάπου Αργυρούδη από την Φτελιαδρά μας και τον Λάζαρο από το Αγρίνιο.

Ο Γεράσιμος λέει: μα καλά, λέει, καλησπέρα και καλή βράδια. Ξεκινάει μα καλά του Βάσκο εκεί στο Ρέντι, του δίνει κανείς τα χάπια του. Πού πάει με ένα σεντερφόρ που δεν ξέρουμε και σε τι κατάσταση είναι ακριβώς τώρα ο Ελκαμπή. Και τέρμα πήρε τον Γερμανό και τον άφησε έξω. Ρε, τι τραβάμε, θα παίξω εγώ τέρμα. Θα γίνει καμιά ιστορία και μετά τρεχάτε ποδαράκια μου, λέει ο φίλος ο Γεράσιμος, σε σχέση με τη λίστα που δήλωσε ο Μεντιλίμπαρ για τους αγώνες με την Νάιμεγκεν.

ωραίο στο 321. Άκου μήνυμα, Αλέξανδρε. Τα ακούς? Αλήτες μισογίνιδες αθλητικογράφοι, έρμεα των δολοφόνων μεγαλοπαραγόντων και του χουντικού κατεστημένου. Πώς τον βλέπεις τον κύριο? Έμπνευση κανονική.

Που λέγαμε για την λίστα του Ολυμπιακού, έρχεται η είδηση από την Ολλανδία. Ένα πρόβλημα τραυματισμού του Φίλιπ Σάντλερ, ο οποίος είναι ο κεντρικός αμυντικός της ομάδας. Φαίνεται ότι προβληματίζει τον προπονητή της Νάιμέγκεν. Έγινε αναγκαστική αλλαγή. Ο προπονητής των Ολλανδών, ο Ντίκ Στρούντερ, είπε ότι η αποχώρηση του 29χρονου κεντρικού αμυντικού δεν ήταν προγραμματισμένη, αλλά συνέβη λόγω προβλήματος που προέκυψε. Θα περιμένουν να δουν στην Ολλανδική ομάδα, θα μπορούν να τον υπολογίζουν για τον αγώνα της Τρίτης απέναντι στον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Λοιπόν, εσείς συνεχίζετε στενά τα μηνυματάκια σας που παίρνουμε αφορμή έτσι για να σχολιάσουμε διάφορα θέματα, να κάνουμε και κουβεντούλα. Η ώρα πλησιάζει 11, έχει μπει ήδη στο στούντιο και ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος με ένα πλούσιο αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Να μάθετε τα πάντα, είπαμε, έχουμε και τις επιτυχίες, τις ελληνικές επιτυχίες. Πριν από λίγο η Εθνική Ομάδα των Κορασίδων κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, επικράτησε στην υδατοσφαίρη, στο πόλο, έτσι, επικράτησε της Ισπανίας. Υπάρχουν και τα χρυσά μετάλλια από τις αδερφές Αλεξανδρή. Γενικά τα πάμε καλά, τα πάμε καλά στον αθλητισμό. Θα τα ακούσετε όλα και όχι μόνο αυτά από τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο ακριβώς μετά το δελτίο. Ακούμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε εδώ για την δεύτερη ώρα της εκπομπής, τελευταία σελίδα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11, φίλοι ακροατές. Καλό βράδυ. Σπουδαίες διακρίσεις χάρισαν σήμερα στη χώρα μας η υδατοσφαίριση και η κολύμβηση. Στην κορυφή του κόσμου ανέβηκε πριν λίγο η Εθνική των Κορασίδων στο Πόλο, επικρατώντας με κυριαρχική εμφάνιση της Ισπανίας με 11-7 στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στο Ζάγκρεμπ, χρυσό μετάλλιο και στην καλλιτεχνική κολύμβηση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού, με τις αδελφές Ειρήνη Μαρίνα και Άννα Μαρία Αλεξανδρίνα ανεβαίνουν στην ψηλότερη κορυφή στο αγώνισμα του τεχνικού ντουέτου. Οι τρίδιμες αδελφές, καθώς υπάρχει και η βασιλική Παγώνα Αλεξανδρή, έστειλαν μήνυμα εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες που θα γίνουν σε 2 χρόνια. Ζεστό και κρύο σήμερα στον Παναθηναϊκό. Σοκ, ο σοβαρός τραυματισμός του Παύλου Παντελίδη στο φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με την Athens Καλυθέα, με τις πρώτες εκτιμήσεις να αναφέρονται σε κάταγμα κνήμης Περώνης, που εφόσον επαληθευθούν θα τον οδηγήσουν σε μακροχρόνια αποχή. Απ' την άλλη, ολοκληρώθηκε μεταγραφή του 27χρονου διεθνή μέσω από τη Ζάμπια Kings Kagwa, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο 4 χρόνων. Κρίσιμες είναι οι επόμενες ώρες για την μεταγραφή του Φίλιπ Κώστιτς στην ΑΕΚ, με την πρόταση της Ένωσης για τον 33χρονο Σέρβο αριστερό ακραίο να είναι καλύτερη οικονομικά από εκείνη της Σάιτχόφεν. Θλάση πέστη ο 19χρονος δεξιός αμυντικός Σπύρος Χριστακόπουλος και θα μείνει 10 μέρες μακριά από τη δράση. Ενίσχυση στον άξονα για τον ΠΑΟΚ, η απόκτηση του Τόμ Λουσέ από την ΙΣ με τον 22χρονο Γαλλομέσον αναμένεται την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Με τον Σόλα Σορετήρε, η ανανεωμένη λίστα του δικεφάλου στο Europa για το μάτς με την Άντερλεχτ στις 6 και 13 Αυγούστου. Γνωστή έγινε η ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού για τα παιχνίδια του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League με την Νταϊμέγγεν, με τον Μεντιλίμπαρ να επιφυλάσσει εκπλήξεις σχετικά με τους παίκτες που έμειναν εκτός. Από την 25μελή λίστα των Ερυθρόλευκων αποσιάζουν ο Ταρέμι, ο Γιάρεμτσουκ, ο Ανδρέ Λουίς, ο Κλέιτον, ο νεοαποκτηθής Στεφάν Ορτέγκα, καθώς και ο μακροχρόνια τραυματίας Γιουσούφ Γιαζίτσι. Η UEFA ανακοίνωσε τη διαιτητική ομάδα που θα διευθύνει την αναμέτρηση της Τρίτης, με τον Ισπανό Χωσέ Μαρία Σάντσεθ να είναι αυτός που θα σφυρίξει στο μάτς, έχοντας βοηθούς τους συμπατριώτες του Χουάν Λόπεθ Μίρ και Ραούλ Καμπανιέρα. Τρεις από τους 11 αγώνες του δεύτερου προκριματικού είναι μεταξύ ομάδων της Super League, όπως έβγαλε κληρωτίδα στη σημερινή κλήρωση του Κυπέλλου Ελλάδας. Ηρακλής Βόλος, Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης και Καλαμάτα Πανετολικός θα αναμετρηθούν το τριήμερο 17-19 Αυγούστου σε μονά μάτς, χωρίς παράταση αλλά με πέναλτι, ενώ θα προηγηθεί στις 11 Αυγούστου ο αγώνας Τρίκαλα ΑΕΛ Νόβιμπετ, που θα ολοκληρωθεί επίσης χωρίς παράταση και αν χρειαστεί κατευθείαν με πέναλτι. Τώρα τα άλλα 8 ζευγάρια του δεύτερου προκριματικού είναι Athens Καλυθέα νικητής ζευγαριού Τρίκαλα ΑΕΛ Νόβιμπετ, Ζάκυνθος Κηφισιά, Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης, Ελλάς Σύρου Μαρκό, Νίκη Βόλου Πανιόνιος, Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς, Καλαμάτα Πανιόνιος, Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης, Ελλάς Σύρου Μαρκό, Νίκη Βόλου Πανιόνιος, Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς,

Τους David Cobnan με θητεία στην Krasnodar. Τέλος, την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά την πρώτη ανοιχτή προπόνηση της νέας σεζόν θα έχουν οι φίλοι του Πανετολικού την προσεχή Δευτέρα. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου εισέδρα στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής με την συμμετοχή συνολικά 120 ομάδων χωρισμένων σε 10 ομίλους. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός επισημοποίησε την επιστροφή του Λευτέρη Ματζούκα και του Δημήτρη Μωραΐτη στο ρόστερ του. Παράλληλα, ανακοίνωσε το πέρας της συνεργασίας του με τον Χρήστο Σερέλη, ενώ στο Μαρούσι θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μανώλης Λούτζης. Και στα νέα από το εξωτερικό, πένθος στον ποδοσφαιρικό κόσμο, καθώς ο Φράνκο Μπαρέζι άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 66 ετών. Όχι του Άρνε Σλότ στην ευκαιρία να γίνει ο νέος προπονητής των Οράνιε, διαδεχόμενος τον Ρόναλτ Κούμαν. Στους Cleveland Cavaliers θα συνεχίσει ο Μάριο Χεζόνια την καριέρα του. Τέλος, η Σάντος τίμησε τον Νεϊμάρ αποκαλύπτοντας μια προτομή του, η οποία τοποθετήθηκε έξω από το γήπεδο της. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπόρ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου συνεχίζει την ενημέρωσή σας για μία εβδομάδα.

0: Hera Sport 101,8.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ακούτε Ερασπορ.

Λοιπόν, συνεχίζουμε 11 και 11 λεπτά η ώρα. Πάντα είστε συντονισμένοι στο πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας. Είστε συντονισμένοι στην Ελλάδα. Παραμένει δύσκολη κατάσταση, έχοντας εικόνα και από το Inert News. Παρακολουθούμε ότι είναι δύσκολα τα πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει με τα μέτωπα των πυρκαγιών ανά την επικράτεια, με πιο δύσκολες περιπτώσεις στην Βιωτία. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος είναι πάντα εδώ μαζί μας στην κονσόλα του ήχου. Η Νέλη Ζαφυροπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο.

Λοιπόν, περιμένω τα μηνυματάκια σας. Σας πω και ενώ το μήνυμά σας το 54160 rasport@r.gr, η διεύθυνση του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου, του email μας. Περιμένω τα μηνύματά σας και στο Viber φυσικά, αλλά και στο Messenger για όσους με έχετε φίλο στο Facebook. Ο Λάζαρος, καλησπέρα Γιάννη, χαιρετισμού στο Φάνη από την Κοζάνη και σε όλους τους ερασφορείτες, καλή εκπομπή. Ο Λάζαρος από το Αγρίνιο στέλνει αυτό το μήνυμα. Γεια σου Λάζαρε.

είδηση από το μπάσκετ του Παναθηναϊκού, καθώς παρελθόν αποτελεί ο Χρήστος Σερέλης από το προπονητικό επιτελείο των Πράσινων. Αργά το βράδυ σήμερα είχαμε την επίσημη ανακοίνωση από την Πράσινη ΚΑΕ. Η ανακοίνωση είχε να κάνει με την λίστα, με την λύση, συγγνώμη, της συνεργασίας της με τον 51χρονο τεχνικό, ευχαριστώντας τον θερμά για όσα πρόσφερε στο σύλλογο τα τελευταία χρόνια παρουσίας του στο τεχνικό team της ομάδας. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον coach Χρήστο Σερέλη. Τον ευχαριστεί για την προσφορά του στην ομάδα μας και του εύχεται καλή επιτυχία στη συνέχεια της ζωής και της καριέρας του. Από την μεριά του στην αποχαιρετιστήρια δήλωση ο Χρήστο Σερέλης αναφέρει ότι όλα τα πράγματα έχουν πάντα ένα τέλος και αυτό που θα πρέπει να φροντίζει κανείς για τον ίδιο τον εαυτό πρώτα είναι να τελειώνει γεμάτος και ικανοποιημένος. Νιώθω και τα δύο σε πολύ μεγάλο βαθμό, αποχωρώντας από τον Παναθηναϊκό μετά από 3,5 χρόνια που βρέθηκα στον πάγκο αυτής της σπουδαίας ομάδας, είτε ως πρώτος προπονητής είτε ως άμεσος συνεργάτης του coach Εργκίν Αταμάν. Θέλω αρχικά να ευχαριστήσω τον κύριο Δημήτρη Γιαννακόπλο για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό μου σε μια ιδιαίτερη περίοδο για την ομάδα, στην διάρκεια της οποίας επιτεύχθηκε η μετάβασή της στο επίπεδο που πραγματικά ανήκει. Ευχαριστώ τον coach Αταμάν για την υποδοχή του. Για την αποδοχή του και τη συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια, τον οργανισμό του Παναθηναϊκού, παίκτες, τεχνικό επιτελείο, staff και διοικητικό προσωπικό για τις κοινές μάχες μικρές και μεγάλες που δώσαμε. Όλοι μαζί ζήσαμε πολλές όμορφες στιγμές, κάποιες άσχημες επίσης, όμως αυτό που μένει στο τέλος της ημέρας είναι οι τίτλοι, οι επιτυχίες της ομάδας και η εξέλιξη της προς την κορυφή. Αποχωρώ με την ικανοποίηση ότι έδωσα τον καλύτερό μου εαυτό για να βοηθήσω την ομάδα σε αυτή τη διαδρομή. Θέλω να ευχηθώ την καλύτερη δυνατή συνέχεια σε αυτό που ήδη έχει χτίσει στον Παναθηναϊκό και καλή επιτυχία στον coach Ομπράντοβιτς και το επιτελείο του.

πολλά μηνύματα βλέπω. Πολλά μηνύματα επικριτικά για τον Μεντιλή. Πάρε παιδιά, δεν έχουμε δει ακόμα τον Ολυμπιακό σε επίσημο παιχνίδι. Σε έχετε φαγωθεί. Καλησπέρα Γιάννη, λέει ο συνονόματος ο Γιάννης. Ο Μέντι εξαφάνισε την ΚΑΠΑ 19, τώρα τρώει τα βασικά φόρου Ουκρανίας και Περσίας. Καμένο χαρτί, καλύτερα να φύγει. Μιλάει για τον Γιάρεμτσουκ δηλαδή και για τον Ταρέμι.

Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, να θυμίσω τις σπουδαίες επιτυχίες. Το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της υδατοσφαίρησης για τις κορασίδες μας. Στον τελικό τα κορίτσια του Θοδωρόπουλου επικράτησαν με 17 της Ισπανίας και αναδείχθηκαν πρώτες στον κόσμο. Κάτι που επαναλαμβάνω δείχνει την υποδομή τον προγραμματισμό και την δουλειά που γίνεται από τις πολύ μικρές ηλικίες στην υδατοσφαίρηση στο Πόλο, και δεν είναι τυχαία από τα μέσα περίπου της δεκαετίας του 80 σε πολύ υψηλό επίπεδο και οι εθνικές ομάδες αλλά και η συλλογή μας, έτσι. Χρυσό μετάλλιο και στην καλλιτεχνική κολύμβηση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού. Η Ειρήνη Μαριάννα και η Άννα Μαρία Αλεξανδρή ανέβηκαν στο ψηλότερο σκάλι του βάθρου, στο αγώνισμα του τεχνικού ντουέτου.

Οι τρίδιμες αδερφές, καθώς υπάρχει και η Βασιλική Παγώνα Αλεξάνδρη, που δεν αγωνίστηκε στον ντουέτο, αλλά είναι και σε αυτή σε πολύ ψηλό επίπεδο. Βλέπαμε στην απονομή τη μάνα να καμουαρώνει. Εντάξει, καταλαβαίνετε όλοι πόσο απίθανο και πόσο απαιτητικό να έχει μεγαλώσει τρεις πρωταθλήτρες και στο κορυφαίο επίπεδο. Πολλά συγχαρητήρια αξίζουν και στην οικογένεια. Γιατί αυτή είναι η βασική στυλοβάτης, έτσι. Από εκεί ξεκινάνε τα πάντα. Ειδικά σε αθλήματα που είναι απαιτητικά.

Τώρα όσο έχει να κάνει με τα μεταγραφικά των ομάδων, να πούμε ότι ο Τόμ Λούσε αναμένεται το απόγευμα της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη από την Γαλλία. Έξω το απόγευμα αναφέρει το ρεπορτάζ ότι θα φτάσει στην Θεσσαλονίκη ο 22χρονος Γάλλος Χάφα, που θα υπογράψει νέο συμβόλαιο με τον ΠΑΟ, καθώς ο δικέφαλος του Βορρά και οι Γαλλικινείς κατέληξαν σε συμφωνία. Ο Τόμ Λουσέ αναμένεται να αποτελέσει την πέμπτη φετινή μεταγραφή του ΠΑΟΚ. Ενώ αν ολοκληρωθούν, τελειώσουν τα πάντα ομαλά και έχουμε τις τελικές υπογραφές, ο ΠΑΟΚ έχει δικαίωμα μέχρι την Τετάρτη να τον δηλώσει για τα παιχνίδια με την Άντερλεχτ, προσφέροντας έτσι και μια έξτρα λύση στα χαφ στον προπονητή. Λύση στον λύση, κυρίες και κύριοι.

Καλησπέρα, επιστρέφουμε Ζαγορά. Είχαμε πάει στην Άγια Λάρισας για τουρνουά 3-on-3 μπάσκετ. Αποκομίζοντας εμπειρίες, λέει ο Περικλής ο Λάσκος. Γεια σου Περικλή, καλή επιστροφή. Γιάννη, χθες την αναμετάδοση ώρες-ώρες ήσουν υπερβολικός. Μέχρι και ο Κοντός ήταν μαζεμένος. Καλές διακοπές, Αποστόλη. Σε υγειό, για σου, ρε Αποστόλη. Υπερβολικός που ήμουνα, δηλαδή.

Η καλησπέρα μου από καρδιάς, καλό μήνα, καλή άδεια, Βασίλης Πάοκ Ιωάννινα, γεια σου ρε μπιλάρε, να είσαι καλά, καλό μήνα και σε σένα, τελευταία μέρα του Ιουλίου, έτσι, με τραυματίστροφα για να μπούμε στον Αύγουστο, στον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού και τον μήνα που οι περισσότεροι Έλληνες, οι περισσότεροι και Ελληνίτες βέβαια, εργαζόμενοι και εργαζόμενες, απολαμβάνουν τις διακοπές. Όπως έλεγε και ο Ανδρέας Παπανδρέου, είναι τα μπάνια του λαού τον Αύγουστο. Οπότε να ευχηθώ και σε εσάς που ήδη είστε σε διακοπές να περνάτε καλά, αν μας ακούτε από κάποια παραλία, στην εξοχή, να ξεκουραστείτε, να γεμίσετε μπαταρίες για τον χειμώνα που θα έρθει.

Α, και ο Κωστάκης από την Καλαμάτα. Καλησπέρα Γιάννη, φιλάκια στην Αθανασία. Μόνο αέρα σπόρα ακούω για σου ρε Κωστάκη. Η Αθανασία, ορίστε, μετά το δελτίο ειδήσεων θέλει ένα τραγούδι του Μητροπάνου, έτσι. Ετοίμασε ένα τραγουδάκι του Μητροπάνου αμέσως μετά το, τους τίτλους πολιτικών ειδήσεων και την σύνδεση με το Earth News Radio. Δίνουμε μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο. Εσείς μένετε εδώ, μένετε συντονισμένοι στην Ερασπόρ, στο πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πύρινη λέλαπα στην Βιωτία εκενώθηκαν Πόρτο Γερμενό και Προσύλλη. Στο Πόρτο Γερμενό μετέβη ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Δίνεται τιτάνια μάχη σε αντίξωες συνθήκες. Τις τελευταίες ημέρες βιώνουμε πραγματικά πρωτόγνωρες συνθήκες με τους ισχυρούς ανέμους που δυσκολεύουν πάρα πολύ το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, δήλωσε ο κ. Σουρνάς μετά την απόψινή συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική και Εύβοια. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά στην δύσβατη περιοχή των Ερατζιών του Δήμου Αιγιάλιας. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην περιοχή Κομποτίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά Άρθας, καλλιέργειες, ελαιώνες και κτηνοτροφικές μονάδες έγιναν στάχτη στην περιοχή του Κομποτίου. Υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε τις μεσημβρινές ώρες σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Χινίτσα του Δήμου Ερμιονίδας στην Εργολίδα. Χωρίς ενεργό μέτωπο στον αετό Καρίστου Ευβίας. Αναζωπυρώσεις στην Πρέβελη Ρεθύμνου. Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στο ποικίλο όρος, κλειστή η περιφερειακή Εγάλεο στο ύψος των διηλιστηρίων. Στην Γαλλία αυξάνεται η αστυνομική παρουσία στα σύνορα με την Ισπανία λόγω της εισόδου μεταναστών στη Θέουτα. Γενικά έθριος καιρός αύριο έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: Ερασπορ 101,8.

Ακούσαμε και τον μεγάλο Δημήτρη Μητροπάνο, 11 και 37 λεπτά η ώρα. Αλεξάνδρος Αποστολόπουλος πάντα στην κονσόλα του ήχου, Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο, Νέλη Ζαφυροπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια. Στον Παναθηναϊκό είχαμε και την ανακοίνωση σήμερα του Σωτήρης Πανταλέων, μπαίνει στο διοικητικό συμβούλιο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο άνθρωπος που κινεί τα νήματα στον Ερασιτέχνη.

Ένας άγνωστος στρατιώτης του Παναθηναϊκού, εμβληματικός αρχηγός στο βόλεϊ, ως αθλητής, στην συνέχεια από άλλο πόστο είναι στον ερασιτέχνη Παναθηναϊκό, δίπλα στον πρόεδρο τον κύριο Βρανόπουλο, τώρα μπαίνει και στο διοικητικό συμβούλιο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Και για τους φίλους που ρωτούν, συνεχίζονται κανονικά τα έργα στο νέο γήπεδο του Βοτανικού. Για όποιον έχει περάσει και απ' έξω θα μπορεί να δει την εξέλιξη που υπάρχει. Ήδη ολοκληρώνεται σιγά σιγά η κατασκευή σε ό,τι έχει να κάνει με τις κερκίδες. Δεν ξεχνάτε ότι το χρονοδιάγραμμα αναφέρει ότι τον Μάιο του 27 το γήπεδο θα παραδοθεί στον Παναθηναϊκό. Γύρω στον Οκτώβριο θα έχουν ολοκληρωθεί και οι εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού. Εκεί θα φιλοξενούνται όλα τα τμήματα του συλλόγου, εκτός από το μπάσκετ, το οποίο θα αγωνίζεται στο T-Center, στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Καλό μήνα, καλές βουτιές, λέει ο Άγγελος. Να σε καλά, Άγγελε. Καλές βουτιές και καλό μήνα και σε σένα και σε όλους, έτσι.

Σας αναφέραμε νωρίτερα ότι είχαμε την κλήρωση για το κύπελλο Ελλάδας, για την πρώτη και την δεύτερη φάση. Σήμερα όμως παράλληλα είχαμε και την κλήρωση για το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας με την συμμετοχή συνολικά 120 ομάδων, οι οποίες θα είναι χωρισμένες σε 10 ομίλους. Ανακοινώθηκε ότι η έναρξη του νέου πρωταθλήματος της τρίτης τάξης κατηγορίας του ελληνικού πρωταθλήματος θα γίνει στις 26 Σεπτεμβρίου, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου.

και ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, ότι μάνατζερ της ομάδας Βόλεϊ της Κηφισιάς μας ακούει και αυτό το βράδυ. Καλησπέρα Γιάννη, σ' ακούμε και σήμερα. Τελευταία εκπομπή πριν την άδεια, τελευταία σελίδα. Σου ευχόμαστε καλές διακοπές και οι δύο, και ο πρόεδρος ο Γιώργος Παπαδόπουλος και ο ιός, ο team manager της ομάδας, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Μας στέλνει και την είδηση ο Μολίνα, είναι η μεταγραφή της Κηφισιάς στο Βόλεϊ. Πρώτος λέει το μαθαίνεις, ορίστε και τα αποκλειστικά για να μάθουμε νεότερα για τον παίκτη.

Ο Πέδρο Μολίνα λοιπόν, αθλητής, ο βολεμπολίστας από το Πορτορίκο, πήρε μεταγραφή στην Κηφισιά. Έχει αγωνιστεί στο ελληνικό πρωτάθλημα, στον Όφι και στον Μήλωνα την σεζόν 22-23 και 23-24. Στον Μήλωνα τη σεζόν 25-26, την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στην ομάδα της Κρήτης, στον Όφι.

Ο Ροδεσιάνος, ο νεφροπαθής, εύχομαι καλές διακοπές στα παιδιά, λέει, τους τραυματιοφορείς στην νεφροϊατρική Αχαρντέ και στους νοσηλευτές. Χίλια ευχαριστώ. Σας εύχεται ο Ροδεσιάνος.

Καλή άδεια και καλή επάνωδο. Παλούκι Λουκ διακοπεύων στην Κορώνη Μεσσηνίας. Είναι αυτό που λέει, έχεις μπάρμπα στο στην Κορώνη, ε. Καλές διακοπές και σε σένα. Όπνα είδηση που έρχεται από τον διεθνή χώρο. Τρόμος στην Νάπολη από σεισμική δόνηση μεγέθους 4,7 της κλίμακας Ρίχτερ. Πριν από λίγο είχαμε αυτήν την σεισμική δόνηση και είχαμε προκλήθει και πανικό στους κατοίκους, καθώς πρόκειται για τον ισχυρότερο σεισμό των τελευταίων 40 ετών. Έτσι κι αλλιώς η Νάπολη είναι μια περιοχή που έχει ιστορικότητα. Μην ξεχνάτε ότι είναι δίπλα το ηφαίστειο. Είχαμε και τη μεγάλη καταστροφή με την έκρηξη πριν από πάρα πολλά χρόνια, με την καταστροφή της Πομπίας, έτσι.

καταλαβαίνετε ότι αφού υπάρχει αυτή η ιστορικότητα, οπωσδήποτε είναι και υποψιασμένη κάτι, και όταν μιλάμε για ένα σεισμό της, στα 4,7 της κλίμακας Ρίχτερ, που είναι ο ισχυρότερος στα τελευταία 40 χρόνια, προκλήθηκε πανικός, είχαμε και 4 τραυματισμούς.

Λοιπόν, 11 και 46 λεπτά η ώρα, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε εδώ. Σας ενημερώνουμε πάντα και για τις πρικαγιές που υπάρχουν. Υπάρχει μεγάλη αγωνία και ανησυχία στο Πόρτο Γερμανό, καθώς είναι ανεξέλεκτη η φωτιά και υπάρχει και μεγάλη δασική έκταση, έτσι, που κατακαίει η φωτιά. Χωρίς ρεύμα είναι το Προσύλι, που την ενημερωνόμαστε κι εμείς από τα ειδησιογραφικά πρακτορία. Γενικά η κατάσταση στο Πόρτο Γερμενό είναι πάρα πολύ δύσκολη.

Ο Σταύρος, καλησπέρα Γιάννη, χαιρετίζω όλους τους ερασπόρητες, καλό μήνα σε όλους μας. Σταύρος Βοτανικός, βάλε αν μπορείς του Βοτανικού Μάγκας, καλή συνέχεια, θα τα βάλει ο καημάς, το είχε ετοιμάσει για αργότερα αυτό.

Ο Γεράσιμος λέει, α, πάει και ο Σερέλης, εδώ που τα λέμε σαν πρώτος ήταν τόσα χρόνια. Όλο αυτό έβγαζε το φίδι από την τρύπα. Εγώ Ολυμπιακός είμαι, δεν με απασχολεί, ξέρει ο Ζέλικο. Τον Μπατίστα έχει, ρε βοηθό, ο Μπράντοβιτς. Μπατίστα ήταν πολλά χρόνια assistant στο NBA. Και βάλε λέει και ένα τραγούδι αφιερωμένο στον Ζέλικο. Για τον Ζέλικο, για τον Ομπράντοβιτς. Ενώ συνεχίζει ο Γεράσιμος και λέει, α, και νόμιζα πήγε ο Μπακασέτας, λέει, στην Νάπολη, χαμός. Όχι, δεν πήγε ο Μπακασέτας στην Νάπολη, αλλά έκανε τον ισχυρότερο σεισμό πριν από λίγο, τα τελευταία 40 χρόνια, 4,7 ρίχτερ, επαναλαμβάνω, κάτι που ανησύχησε πάρα πολύ τους κατοίκους.

Δημήτρης Καϊμάς έτοιμος, μαυρισμένος, τον βλέπω απ' έξω, πανέτοιμος για την εκπομπή μετά. Είπαμε, είναι μια δύσκολη μέρα, ένα δύσκολο βράδυ γενικά για πολλές περιοχές της χώρας, με τα πύρινα μέτωπα και σε πολλές περιπτώσεις που είναι ανεξέλεκτα. Σας ενημερώνει και για αυτές τις εξελίξεις ο Δημήτρης Καϊμάς αργότερα, έτσι που πάντα συνεχίζουμε εδώ την ενημέρωση ό,τι έχει να κάνει με την επικαιρότητα και όχι μόνο με τα αθλητικά, γιατί είπαμε είναι μια κατάσταση πολύ δύσκολη για πάρα πολλούς ανθρώπους που οι περισσότεροι από αυτούς είναι και στα ραδιόφωνα και θέλουν να ενημερώνονται για το τι γίνεται ακριβώς και πώς είναι η κατάσταση. Αναφέρομαι στους κατοίκους των περιοχών αυτών.

Λοιπόν, άντε πάμε να σας χαιρετήσουμε σιγά σιγά, γιατί ο Αποστολόπουλος από πόρα μου λέει θέλει να με διώξει. Να σας ευχαριστήσουμε που μείνατε και αυτές περίπου 2 ώρες εδώ στην σύντροφιά μας, στο πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας, στην Έρα Σπορ, με την εκπομπή Τελευταία Σελίδα. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος ήταν στην κονσόλα του ήχου, είναι Ελίζα Φυροπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Από εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Κουράγιο στους ανθρώπους που περνούν δύσκολα εκεί που υπάρχουν μέτωπα, εκεί που προσπαθούν να προστατεύσουν τις περιουσίες τους. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι. Έρχεται ο Δημήτρης Καϊμάς αμέσως μετά το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο στις 12 ακριβώς. Εμείς θα τα πούμε εκεί μετά τις 20 Αυγούστου. Να σας ευχηθώ να έχετε καλές διακοπές, καλά να περάσετε, έτσι. Καλά μπάνια σε όλους, να είστε καλά γενικά, να περνάτε όμορφα και φυσικά εδώ πάντα η ενημέρωση συνεχίζεται από την Έρα Σπορ.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό μήνα. Σπουδαίες διακρίσεις χάρισαν χθες στη χώρα μας η υδατοσφαίριση και η κολύμβηση. Στην κορυφή του κόσμου ανέβηκε η Εθνική των Κορασίδων στο Πόλο, επικρατώντας με κυριαρχική εμφάνιση της Ισπανίας με 11-7 στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στο Ζάγκρεμπ. Χρυσό μετάλλιο και στην καλλιτεχνική κολύμβηση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού με τις αδελφές Ειρήνη Μαρίνα και Άννα Μαρία Αλεξανδρή να ανεβαίνουν στην ψηλότερη κορυφή στο αγώνισμα του τεχνικού ντουέτου. Οι τρίδιμες αδελφές, καθώς υπάρχει και η βασιλική Παγώνα Αλεξανδρή, έστειλαν μήνυμα εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες που θα γίνουν σε 2 χρόνια. Ζεστό και κρύο χθες στον Παναθηναϊκό. Σοκ ο σοβαρός τραυματισμός του Παύλου Παντελίδη στο φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με την Athens Καλυθέα, με τις πρώτες εκτιμήσεις να αναφέρονται σε κάταγμα κνήμης Περώνης που εφόσον επαληθευθούν θα τον οδηγήσουν σε μακροχρόνια αποχή. Απ' την άλλη ολοκληρώθηκε μεταγραφή του 27χρονου διεθνή μέσω από τη Ζάμπια Kings Kagwa, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο 4 χρόνων. Κρίσιμες είναι επόμενες ώρες για τη μεταγραφή του Φίλιπ Κώστιτς στην ΑΕΚ με την πρόταση της Ένωσης για τον 33χρονο Σέρβο αριστερό ακραίο να είναι καλύτερη οικονομικά από αυτήν της Νάιμέγγεν. Θλάση υπέστη ο 19χρονος δεξιός αμυντικός Σπύρος Χριστακόπουλος και θα μείνει 10 μέρες μακριά από τη δράση. Ενίσχυση στον άξονα για τον ΠΑΟΚ και απόκτηση του Τόμ Λουσέ από την ΙΣ με τον 22χρονο Γάλλο μέσο να αναμένεται την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Με τον Σόλα Σορετήρε, η ανανεωμένη λίστα του δικεφάλου στο Europa για τα μάτς με την Άντερλεχτ στις 6 και 13 Αυγούστου. Γνωστή έγινε η ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού για τα παιχνίδια του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League με την Αϊμέγγεν, με τον Μεντιλίμπαρ να επιφυλάσσει εκπλήξεις σχετικά με τους παίκτες που έμειναν εκτός από την 25μελή λίστα των Ερυθρόλευκων. Απουσιάζουν ο Ταρέμι, ο Γιάρεμτσουκ, ο Αντρέ Λουίς, ο Κλέιτον, ο νεοαποκτηθής Στεφάν Ορτέγκα, καθώς και ο μακροχρόνια τραυματίας Ιουσούφ Γιαζίτσι. Τρεις από τους 11 αγώνες του δεύτερου προκριματικού είναι μεταξύ ομάδων της Super League, όπως έβγαλε η κληρωτίδα στη χθεσινή κλήρωση του Κυπέλλου Ελλάδας. Ηρακλής Βόλος, Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης και Καλαμάτα Πανετολικός θα αναμετρηθούν το τριήμερο 17 με 19 Αυγούστου σε μονά μάτς, χωρίς παράταση αλλά με πέναλτι, ενώ θα προηγηθεί στις 11 Αυγούστου αγώνας Τρίκαλα Ελ Νόβιμπετ που θα ολοκληρωθεί επίσης χωρίς παράταση και αν χρειαστεί κατευθείαν με εκτελέσεις πέναλτι από τις δύο ομάδες. Άλλα 8 ζευγάρια του δεύτερου προκριματικού είναι Athens Καλυθέα, νικητή ζευγαριού Τρίκαλα Ελ Νόβιμπετ, Ζάκυνθος Κηφισιά, Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης, Ελάση Ρουμαρκό, Νίκη Βόλου Πανιώνιος, Νέστος Χρυσούπολης, Απόλλων Καλαμαριάς, Καλαμάτα Πανετολικός, Πανσεραϊκός Πανθρακικός και Ατρόμητος Πύργος. Den Haag Αστέρας Τρίπολης 0-0 στο τελευταίο φιλικό των Αρκάδων επί Ολλανδικού εδάφους. Τον 22χρονο αριστερό αμυντικό Βίτορ Μέρ, δανεικό από τον Αποέλ, πήρε ο Ηρακλής. Φιλικό με τον Πανθρακικό Εκκλησό Άρη στις 5 Αυγούστου στο Βικελίδης. Ο Λεβαδιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 24χρονου Νιγηριανού εξτρέμ Moses David Kobnan με θητεία στην Κράσνονταρ. Φιλικών συνέχεια και σήμερα με τα παιχνίδια Βίλεμ Όφιστη στις 3.30 και Χέρενφεν Βόλος Πανιώνιος Πανετολικός στις 4.00. Τέλος, την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά την πρώτη ανοιχτή προπόνηση της νέας σεζόν θα έχουν οι φίλοι του Πανετολικού την προσεχή Δευτέρα. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου η σέντρα στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής με την συμμετοχή συνολικά 120 ομάδων χωρισμένων σε 10 ομίλους. Στο μπάσκετ ξεκινικής με την συμμετοχή συνολικά 120 ομάδων χωρισμένων σε 10 ομίλους.

Από το εξωτερικό πένθος στον ποδοσφαιρικό κόσμο, καθώς ο Φράνκο Μπαρέζι άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 66 ετών στους Cleveland Cavaliers, θα συνεχίσει ο Μάριο Χεζόνια την καριέρα του. Τέλος όχι του Άρνε Σλότ στην ευκαιρία να γίνει ο νέος προπονητής των Ουράνιε, διαδεχόμενος τον Ρόναλντ Κούμαν. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Ο Δημήτρης Καϊμάς μαζί σας για τις ερχόμενες 2 ώρες.

0: Hera Sport 101,8. Hera Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Hera Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Hera Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
1: Ακούτε Hera Sport.

Καλημέρα, καλησπέρα. Ξημερώσαμε 1η του Αυγούστου, έτσι, ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού και για πολλούς ο μήνας των αδειών. Παράλληλα όμως έχουμε και εδώ για δεύτερη μέρα στη χώρα μας πάρα πολλές πυρκαγιές, 73 παρακόλου σε ολόκληρη τη χώρα, με τις περισσότερες καταστροφές να είναι στο Πόρτο Γερμενό. Είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη φωτιά, είναι μάχη για να μην φτάσουν οι φλόγες στα σπίτια. Είναι γραμμή άμυνας στην περιοχή Προσύλη, στον οικισμό Προσύλη. Δεν έχουμε σύμμαχο και τους ανέμους, καθώς είναι αρκετά ισχυροί και σε πολλές περιπτώσεις δεν μπόρεσαν να πετάξουν ή πολύ λίγο ή καθόλου ή τα αεροπλάνα ή τα ελικόπτερα. Σε κάποιες περιπτώσεις ναι, αλλά σε κάποιες όχι. Πριν από 2 μέρες και για σήμερα, και σήμερα είχαμε λίγο στο Ρέθυμνο, στην Πάρο, στην Άδρο, στην Αχαΐα για λίγες ώρες σήμερα, αλλά από νωρίς στο Πόρτο Γερμενό, στην Άρτα, σε πάρα πολλές περιοχές, και αύριο θα είναι ακόμα πιο δύσκολα, καθώς η Αττική και η Βιωτία και, συγγνώμη, και η Εύβοια είναι σε κατάσταση red, αριθμός 5 ο απόλυτος συναγερμός για τις πυρκαγιές, 9, 8, 9 και 10 μποφόρ θα είναι οι άνεμοι σε αυτές τις περιοχές, οπότε συνδυασμό με τις σημερινές φωτιές τα πράγματα θα είναι έτσι αρκετά δύσκολα.

τα άλλα είχαμε έτσι, θα κάνουμε ένα πικ-πονγκ έτσι, με αθλητική ενημέρωση και θα ρίχνουμε και ματιές να έχουμε συνδέσεις με το Earth News όταν υπάρχουν ζωντανές συνδέσεις. Είναι έτσι αρκετοί συνάδελφοι διασκορπισμένοι στις περιοχές που καίγονται. Πρέπει να πούμε ότι νωρίτερα σήμερα είχαμε δύο επιτυχίες στον υγρό στίβο. Τα κορίτσια στο πόλο 116 κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο. Άλλη μια μεγάλη επιτυχία για την ελληνική υδατοσφαίριση. Έχουμε δει ότι είμαστε μια υπερδύναμη. Ή τέλος πάντων οι ομάδες γυναικών και αντρών, εφήβων, νεανίδων είναι παγκόσμιες δυνάμεις και το απέδειξαν για μια ακόμη φορά. Πήρανε τα κορίτσια εθνικής κορασίδων κοντά στην Ισπανία, κέρδισαν το χρυσό μετάλλιο. Την ίδια ώρα περίπου στο Παρίσι, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου, άλλη μία επιτυχία στην συγχρονισμένη κολύμβηση αυτή τη φορά. Για τις αδερφές Άννα Μαρία και Ειρήνη κατέκτησαν το Αλεξανδρή. Οι αδερφές Αλεξανδρή κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης. Έτσι μέσα σε 1-2 ώρες και λιγότερο έβαλα κατέκτηκαν 2 μετάλλια, ένα πανευρωπαϊκό και ένα παγκόσμιο, και στα κορίτσια και στις καλλιτεχνικές κολύμβησης αλλά και διατοσφαίρησης. Πολλά μπράβο.

εσείς μηνυματάκια στο Viber και όχι μόνο έτσι και στο και SMS. Καταρχήν, αν κάνετε διακοπές που είσαστε, αν είσαστε κοντά σε περιοχές που πάρουν πυρκαγιές και υπάρχει και θέλετε κάποια ενημέρωση ή εσείς να μας δώσετε πληροφορίες και εδώ είναι χρήσιμο και εμείς να βοηθήσουμε, πάλι είμαστε εδώ στο Viber Erasport, μέσα από το application θα μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας και από, μέσα από το SMS γράφετε σπόρ, αφήνετε κενό στο 54160 και ακόμη πιο παραδοσιακά και μέσω των mail erasport@er.gr. Εδώ παρέα με το Γαβρίλ Ρεμούντο θα πάμε μέχρι τις 2 με αρκετή μουσική και ενημέρωση.

Εσείς, κύριε Άνεμη, για κάποιους ταξιδιώτες ήταν αποτρεπτική να ταξιδέψουν, για καθώς στη Ραφίνα και από το Λαύριο μέχρι τις 7 υπήρχε απογορευτικό. Μετά από τις 7 όμως θα έχουν κανονικά τα καράβια και αυτό ισχύει λογικά και για αύριο και από τον Πειραιά. Εδώ που τα λέμε, να έχεις κλείσει εδώ και μήνες το εισιτήριό σου, τα εισιτήριά σου για να ταξιδέψεις σε κάποιο νησί, είτε για λίγες ή για πολλές μέρες, και αν είναι το απογορευτικό, είναι αυτό που λέμε κατραπακιά, αλλά συμβαίνουν και αυτά.

Ο Μιχάλης έστειλε τις φωτογραφίες από το Ρέθυμνο. Πολλές καταστροφές και εκεί και στο δάσος και γενικότερα και σε λίγα σπίτια. Μάλλον δεν έχει λίγα, πολλά περιουσίες, αυτοκίνητα, σπίτια, ζώα. Είχαμε έτσι αρκετές καταστροφές και εκεί. Δεν ξέρω αν είναι δικές σου αυτές, Μιχάλη, ή έτσι από κάποια τοπικά site, αλλά όντως στο Ρέθυμνο ήταν αρκετές οι καταστροφές.

Είναι μια μέρα που είναι από ήχος και από τις χθεσινές προκρίσεις Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ στην επόμενη φάση, αναμενόμενες. Εύκολη πρόκριση του ΠΑΟΚ με δύο νίκες εντός και εκτός έδρας, με τον Κωνσταντέλια υπερπροταγωνιστή και στα δύο παιχνίδια, και πόσο τυχεροί είναι έτσι ο ΠΑΟΚ και οι φίλοι του που δεν έφυγε με μεταγραφή ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Πάξη τα χρειάστηκε, δυσκολεύτηκε αρκετά, ήρθε ένα γκολ στο τέλος του αγώνα για να ισοφαριστεί το παιχνίδι, να γίνει 2-2, να ανακούφιση και πρόκριση στην επόμενη φάση. Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την ερχόμενη Τετάρτη εδώ στο ΆΚΑ την βουλγαρική ΤΣΣΚΑ 1948, που σήμερα για το πρωτάθλημα Βουλγαρίας κέρδισε 2-1 και ανέβηκε προσωρινά στην πρώτη θέση με 7 βαθμούς, ενώ ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την Αντερλέχτ, αυτήν αντιπαλός του ισχυρή, αλλά ο ΠΑΟΚ δείχνει ότι μπορεί ακόμα και τους Βέλεγκους να τους πετάξει εκτός και να αγωνιστεί μετά στα play-off του Europa League.

Γενικότερα υπάρχει και γκρίνια, όχι μαζική, αλλά υπάρχει έτσι από και τους φίλους του Παναθηναϊκού για την χτεσινή εμφάνιση. Αλλά όπως και λέγαμε και χθες το βράδυ, δεν έχει αλλάξει κάτι και τώρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν μιλάμε για αγώνες Ιουλίου και Αυγούστου, δηλαδή τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, το βασικό είναι να κερδίζεις, να προκρίνεσαι και να αφήνεις στην άκρη τις, τις καλές εμφανίσεις αυτές, αν θα έρθουν αργότερα.

Υπάρχει και μια έτσι κακή έτσι είδηση από πλευράς ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού με τον τραυματισμό του Παύλου Παντελίδη στο φιλικό του Παναθηναϊκού με την Άθενης Καλυθέα. Υπέστη κάταγμα κνήμης Περώνης, δεν ξέρω πόσους μήνες θα μείνει εκτός, έτσι σε μια περίοδο που δεν ήταν μεν βασικός αλλά έπαιρνε παιχνίδια είτε ως αλλαγή είτε κάποιες στιγμές και ως βασικός. Ήρθε αυτός ο σοβαρός τραυματισμός, έτσι να το ευχηθούμε και εμείς με τη σειρά μας περαστικά και να γυρίσει το παιδί γρήγορα στα γήπεδα.

0: Hera Sport 101,8.
1: Λοιπόν, πλησιάζει 12.30, εδώ είμαστε με τους βραδινούς μπαλαδόρους. Ένας μπαλαδόρος, έτσι, η τρομάρα του, ο Έτερος, είναι στην καλοκαιρινή του άδεια. Λοιπόν, είχαμε έτσι ένα, δεν ξέρω εσύ, αλλά κάτι περίεργα με τον Βοζίνια. Θυμάστε έτσι αυτόν τον γίγαντα τερματοφύλακα Σαραντάρης, και ανακοινώθηκε από την Κόλο-Κόλο. Ενώ έπαιζε μέχρι πρότινος στην Β' Πορτογαλίας, ενώ είπαμε ανακοινώθηκε από την Κόλο-Κόλο της Χιλής, έτσι, μεγάλη ομάδα εδώ που τα λέμε, στην Λατινική Αμερική, σίγουρα με περισσότερα λεφτά από την Πορτογαλία. Έχει αναβάλει ο ίδιος 3 φορές το ταξίδι του για τη Χιλή. Διάβασα ότι στη Χιλή δεν μπορείς την φανέλα σου να έχεις το παρατσούκλι, αλλά ολόκληρο το όνομα. Φαίνεται κάτι παραπάνω από αστείο γι' αυτό λόγο να μην γίνει αυτή η μεταγραφή. Πάντως υπάρχει δημοσίευμα στη Βραζιλία που λέει ότι έχει συμφωνήσει με ομάδα από το Μαρόκο, την Μπερκάνε. Εντάξει, δεν μπορώ να ξέρω έτσι τι συμβαίνει και τι όχι. Το διάβασα και στο μεταφέρω. Μου φαίνεται αστείο πάντως μια μεταγραφή να μην γίνει λόγω του ονόματος. Ο ίδιος δεν ξέρει για ποιο λόγο. Μπορεί να πήρε παραπάνω λεφτά από το Μαρόκο, και παραπάνω λεφτά να πήρε από το Μαρόκο, αφού έβαλε στην υπογραφή μας. Τα λέγανε από μικρούς. Να προσέχουμε τουλάχιστον για την υπογραφή μας. Τώρα θα δούμε αν ο τύπος θα πάει στην Χιλή ή στο Μαρόκο.

Μια άλλη σπουδαία μεταγραφή αφορά τον Κουλιαράκη. Είναι γνωστό ότι θα είναι παίχτης της Ιταλικής Ρώμα. Σήμερα Σάββατο θα περάσει ιατρικές εξετάσεις και θα ανακοινωθεί. Το συμβόλαιο του θα είναι μέχρι το 31 και θα γίνει πλούσιος κατά 10 εκατομμύρια ευρώ, καθώς θα αμείβεται με 2 εκατομμύρια την κάθε χρονιά.

Διαβάζω εξέλιξη για το Πόρτο Γερμανό. Ο κύριος Γιώκας, ο πρόεδρος του Συλλόγου Οικιστών στο Πόρτο Γερμανό, πριν από λίγα λεπτά μίλησε και είπε ότι η φωτιά είναι στα πρώτα σπίτια στο ύψος της παραλίας του Προσιλίου. Είναι τεράστιος ο αγώνας που γίνεται για να σωθούν.

σε πλήρη εξέλιξη είναι και η φωτιά στο Αίγιο σε αγροδοσιακή περιοχή κοντά στο Πανόραμα. Στο Ρέθυμνο σε πλήρη εξέλιξη μάχη με τις αναζωπηρώσεις στο νότιο τμήμα.

Στο ποδοσφαιρικό Θανάση λέει τυχερούλι, δεν γλιτώσατε να ψάχνετε πάλι προπονητή. Και αν υπήρχε ακόμη αποκλεισμό, το λέω δεδομένα ότι δεν θα υπήρχε θέμα προπονητή. Αν στηρίζει κάτι στην πρώτη στραβή, δεν το πετάς. Σε λεμονόκουπα τον κρατάς. Αλλά στε όταν ένας είναι 20 μέρες, 25 σε μία ομάδα, δεν μπορεί να πεις ότι θα κάνει θαύματα. Και όταν υπάρχουν και πολλές μεταγραφές, θα έρθουν και στραβές. Αλλά βέβαια σε αυτές τις περιπτώσεις τι κάνεις? Απλά κερδίζεις αυτό που πρέπει νωρίτερα και κερδίζεις χρόνο παράλληλα για να ετοιμάσεις αυτό που θέλεις.

και μια ειδησούλα από τη Γαλλία και αφορά τους φίλους της ΑΕΚ. Ο Ναμπίλ Τζελίτ, δημοσιογράφος του France Football, αναφέρει ότι ο Ακράμ Μπουράς στη Λεύσκη Σόφιας ενδιαφέρει την ΑΕΚ, είναι Αλγερινός, 24 ετών, αγωνίζεται σε όλες τις θέσεις της μεσαίας γραμμής, ενώ βασικό του θέση είναι το οχτάρι, αριστεροπόδαρος, έχει συμβόλαιο με τη Λεύσκη μέχρι το 2028. Ενώ είμαστε ακόμα μόλις 1η Αυγούστου, ήδη μετράει 5 συμμετοχές με τη Λεύσκη, έχει αγωνιστεί σε 3 παιχνίδια των προκριματικών του Champions League και στα 2 του πρωταθλήματος. Έχει πετύχει ήδη ένα γκολ. Δεν ξέρω αυτό είναι αρνητικό, γιατί επειδή θέλει να μπει, να προκριθεί στους ομίλους, στον όμιλο μάλλον, του Champions League, ίσως να θέλει

Εμένα συμβουλεύεται, Θανάση, έτσι, εμένα συμβουλεύεται, οπότε γι' αυτό το λέω δεδομένο. Λαμπρίζ χωρίς το Τζιόλι, δεν μπόρεσε να κατακτήσει το Super Cup. Έπαιξε νωρίτερα με την Union Saint-Gilloise για το τρόπαιο του Super Cup. 5-4 ιτήθηκε στα πέναλτι, κέρδισε η Union. 1-1 κανονική διάρκεια και στα πέναλτι 5-4 η Union πήρε το πρώτο τίτλο για τη νέα σεζόν στο Βέλγιο.

Ο Τέο ρωτάει ποιος έχει κλέψει τις εντυπώσεις, τις μεταγραφές μέχρι στιγμής. Κοίταξε, καμία ομάδα δεν έχει πάρει αυτό που λέμε το σούπερ, τον παίχτη αεροδρομίου. Ότι να πεις πω τι παιχταρά πήραμε. Όμως και οι τέσσερις έχουν κάνει σημαντικές μεταγραφές, σημαντικές ενισχύσεις με σχετικά ακριβές μεταγραφές, δηλαδή με συμβόλαια με 2-3 εκατομμύρια που έχουν δώσει και χρήματα για να κάνουν μεταγραφές money, ας πούμε ο Παναθηναϊκός πάνω από 25 εκατομμύρια για μεταγραφές, ενώ για να αγοράσει τους παίχτες. Νομίζω ότι είναι σίγουρα ενισχυμένες σε σχέση με πέρυσι και νομίζω και οι τέσσερις θα είναι καλύτερες βάσει των μεταγραφών. Το τώρα τι θα δούμε στο γήπεδο, αυτό είναι δύσκολο να το ξέρουμε, γιατί μπορεί να πάρεις τρεις παιχταράδες ενώ μεταγραφές αεροδρομίου σε σχετικά καλή ηλικία και να μην σου βγούνε, και να πάρεις ψιλοάγνωστους για τους πολλούς και να σου βγουν λίγα κάτω. Οπότε όλα αυτά στο γήπεδο, αλλά νομίζω και οι τέσσερις έχουν ενισχυθεί μια χαρά.

Τάσος λέει αυτά είναι, ανοίγεις Ερασπόρ και ακούς Billy Idol, μια χαρά, γεια σου, καλησπέρα λέει, καλή εκπομπή Δημήτρη, καλησπέριζουμε και σε ένα Τάσο, αλλά βέβαια τα έβγε είναι για το Ρεμούντο.

0: Πάμε να σου πω Met News έτσι, ναι, πάω στο πόρτο κειμένο με τι γίνεται.
1: Σβήνουν και σταματάει εκεί. Υπάρχουν πάρα πολλές κάφτρες οι οποίες σηκώνονται στον αέρα και ανοίγουν. Ξεκινούν συνεχώς και άλλες νέες αιστείες, όμως φαίνεται ότι εάν συνεχίσει και ο αέρας έτσι και είναι ευνοϊκός, με την βοήθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων και των εθελοντών, θα είναι μια νύχτα η οποία δεν θα μετρήσουμε καμένες περιουσίες, θα μετρήσουμε δυστυχώς όμως ένα καμένο παρθένο δάσος, γιατί αυτό έχει καεί, δεν είχε ξανακάει, μας είπαν οι κάτοικοι. Να σας πω ότι το Πόρτο Γερμενό που Παρασκευή βράδυ
2: ξημέρωσε. Δεν είναι αυτό το δάσος που είχε καεί το 2009.
1: Όχι, όχι. Μου είπανε ότι είναι παρθένο δάσος και ότι δεν έχει ξανακαεί. Εγώ να σας πω την αλήθεια, όταν έφτασα και εγώ ήταν ήδη, οπότε δεν μπορούσα να καταλάβω τη διαφορά. Όμως πράγματι είδα και εγώ τα δέντρα τόσο μεγάλα, τα οποία φαίνεται να μην είχαν καεί για κάποια χρόνια τουλάχιστον. Να σας δώσω και την εικόνα από τον οικισμό, το Πόρτο Γερμενό. Έχει εκδοθεί νωρίτερα και 112, έχει εκενωθεί. Οι περισσότεροι κάτοικοι έχουν φύγει, μόνο λίγοι είναι εκείνοι που παραμένουν για να βοηθήσουν το έργο των πυροσβεστών. Και ενώ κανονικά μια τέτοια μέρα το Πόρτο Γερμενό θα έσφιζε από ζωή και από κόσμο, αυτή τη μέρα σήμερα είναι άδειο, είναι πολύ λίγοι εκείνοι που παραμένουν σαν μια πόλη φάντασμα, και είναι οι περισσότεροι είναι οι φάροι της πυροσβεστικής, τα κόκκινα που βλέπετε, και οι μικροεστίες από τις φωτιές, από το βουνό που βλέπετε.
3: Πώς φαίνεται, Σπυριδούλα, το βλέπουμε τώρα και με το ρεπορτάζ που μας δίνεις και τα σχόλιά σου. Πώς φαίνεται το βράδυ η πύρινη λέλαπα.
2: Αριστερά είναι η εικόνα που βλέπετε πριν από λίγο. Δεξιά είναι αυτή την ώρα ζωντανή εικόνα. Βλέπουμε τα καντιλάκια. Ευτυχώς που ο άνεμος γύρισε και φαίνεται ότι.
4: Πάντως, επειδή οι μετεωρολόγοι λένε ότι από τις 7 το πρωί
2: θα
4: περίπου.
2: Θα είναι δύσκολη ημέρα, ναι.
4: Θα ενταθούν και πάλι οι άνεμοι. Καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό μέχρι εκείνη την ώρα τουλάχιστον οι πυροσβεστικές δυνάμεις που υπάρχουν, οι πήγες μόνο, να μπορέσουν να κάνουν το καλύτερο δυνατό, ούτως ώστε να μην υπάρχουν μεγάλες αιστείες για να αναζωπηρωθούν όταν θα ενταθούν πάλι οι άνεμοι και θα έχουμε τα 5 και 6
2: μποφόρ. Ελπίζω να πετάνε αύριο και τα εναέρια μέσα, λόγω των ανέμων δεν πέταξαν χθες.
1: Με το πρώτο φως της ημέρας θα σηκωθούν και τα εναέρια μέσα και θα συνδράμουν εδώ να βοηθήσουν τις επίγειες δυνάμεις. Και να πούμε στα καλά νέα ότι ο Δήμος έχει αρκετούς κρουνούς και μπορούν συνεχώς να έχουν νερό τα οχήματα, έτσι ώστε να επιχειρούν οι δασοκομάντος και οι πυροσβέστες με τις μάνικες πολύ μέσα στο δάσος για να σβήνουν τις φωτιές. Βλέπουμε ότι ενώ είναι βράδυ δεν επιχειρούν τα εναέρια μέσα. Πριν από λίγο είδατε τώρα τη φλόγα, φτάνει αρκετά μέτρα ψηλά. Ναι. Σε λίγο θα έχει σβήσει. Είναι εστίες, σβήνουν πολύ γρήγορα, γιατί οι πυροσβέστες και οι εθελοντές είναι εδώ, παραμένουν όλο το βράδυ για να σβήσουν όλες τις εστίες. Δεν θέλουν να αφήσουν την φωτιά αυτή να πλησιάσει τον οικισμό. Η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική. Ο αέρας έχει μεταφέρει. Οι κυλιδώσεις του αέρα έχουν μεταφέρει τον καπνό πάνω από όλο τον οικισμό. Για να καταλάβετε, εμείς είμαστε στα όρια της θάλασσας, σχεδόν στα βράχια της θάλασσας, και παρόλα αυτά δεν μπορούμε να τη δούμε. Είναι πολύ έντονος ο καπνός. Γι' αυτό κιόλας είναι όλοι οι πυροσβέστες με μάσκες στο πρόσωπο, για να μπορέσουν έτσι να πλησιάσουν όσο μπορούν περισσότερο, και μένουν εδώ όλο το βράδυ. Δεν σταματούν να επιχειρούν. Μάλιστα. Βλέπετε όμως πολύ καλύτερη εικόνα όσο διακρίνεται
2: μέσα
1: από τον καπνό.
2: Μακάρι να συνεχίσει έτσι. Σπυριδούλα Κακλατζή, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Εμείς θα μεταφερθούμε όμως και στο.
0: Αυτή ήταν έτσι η Σπυριδούλα Κακλατζή από Κακλατζή, από το Πόρτο Γερμενό. Φαίνεται ότι είναι καλύτερα τα πράγματα. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί η βραδιά. Είναι μόλις 1:50. Θα είναι ισχυρή η άνεμη αύριο το πρωί. Έτσι ελπίζουμε τέλος πάντων αύριο να είναι καλά, δηλαδή να μην συνεχιστεί αυτή η φωτιά.

Ο κύκλος υπάρχει και στο Αιγαίο, έχει σε το 112, όπως μεταφέρει στο Earth News ο Μιχάλης Βασιλάκης. Συγκεκριμένα στην περιοχή είναι Ρατζιές, Αιγιαλίας, Αχαΐας. Είναι στάλη 112 για τιμότητα στο πανόραμα Αιγαίου και στις Νερατζιές.

Ο ΠΑΟΚ είναι κοντά σε μια ακόμα καλή μεταγραφή, καθώς την Κυριακή θα αφηχθεί στο Θεσσαλονίκη ο Τόμ Λουσέ, Γάλλος. Είναι ο δεύτερος Γάλλος νομίζω του ΠΑΟΚ. Θα περάσει εξετάσεις και να ακοινωθεί μετά από τον δικέφαλο του Βορρά. Ένας ακόμη καλός ποδοσφαιριστής. 3 εκατομμύρια θα κοστίσει. Είναι 23 ετών. Είναι στη θέση 8. Μετρά 3 συνεχόμενες σεζόν με την Ίς. 42 αγώνες. Πρόπερς 31. Ενώ ο πρόπερση μόλις 20 ετών είχε 18 συμμετοχές. Έτσι νομίζω μία ακόμα τουλάχιστον φαινομενικά καλή μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ.

Και όπως λέει ένας φίλος και συνάδελφος, δυστυχώς ένα παρθένο δάσος πυκνό και θα αργήσει να σβήσει, λέει, στο πόρτο κειμενό για τη φωτιά, αναφέρεται έτσι ο φίλος και συνάδελφος Νίκος. Καλησπέρα, Νίκο.

Για να δώσω και συνέχεια στην απάντηση στην ερώτηση που έκανε ο φίλος για τις μεταγραφές. Ως τώρα οι τέσσερις μεγάλοι έχουν δαπανίσει 71 εκατομμύρια ευρώ, έχουν σπάσει ήδη το περσινό ρεκόρ, ήταν 66 εκατομμύρια και ακόμη είναι 1η Αυγούστου. Έχουμε τουλάχιστον ένα μήνα μεταγραφών, όπως και να έχει σίγουρα θα πάρουν, δεν ξέρω αν θα είναι κάποια από αυτές ακριβές, και ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του θέματα, σίγουρα έχει και ο Παναθηναϊκός και νομίζω και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ έχουν, οπότε νομίζω ότι τα 71 που είναι τώρα είναι πολύ έτσι πιθανό να πάνε 75 και παραπάνω, αν και όσο περάνε οι μέρες γίνεται το εξής προς το τέλος, είτε θα πάρεις κάποιον ελεύθερο που είναι μια χαρά ευκαιρία, είτε θα πάρεις δανεικό, είτε κάποιον που σήμερα κοστίζει ένα χι ποσό, σε 20 μέρες να τον πάρεις πιο φθηνά. Ως τώρα οι πράσινοι έχουν δαπανίσει 26,5 εκατομμύρια ευρώ, ο Ολυμπιακός 24.500.000, η ΑΕΚ έχει δώσει 14 εκατομμύρια για μεταγραφές, ενώ ο ΠΑΟΚ έχει δώσει αρκετά λιγότερα. Βέβαια πριν από λίγους μήνες έδωσε 10 εκατομμύρια για πάρτο Ζαφίρι, αλλά είναι τώρα 2 εκατομμύρια για τον Τάχα Άλλη και 1,5 για τον Παντελή Χατζηδιάκο και είναι άλλα 3 εκατομμύρια για τον Γάλλο που έρχεται την Κυριακή, οπότε μάνι 3,5 είναι 6,5 εκατομμύρια έχει δώσει ως τώρα ο ΠΑΟΚ, οπότε νομίζω και θα έχουμε και συνέχεια.

Βλέπω ένα δημοσίευμα με πόσα έχουν δώσει, δίνουν κάθε χρόνο οι ομάδες. Είναι το 2001, μετά από όλα, θα δω κάποια που είχαμε σκαμπανεβάσματα. Δώσαν οι ελληνικές ομάδες 28 εκατομμύρια για μεταγραφές. Την αμέσως επόμενη χρονιά, το 2 πήγε 6,6. Έφτασε το λιγότερο να είναι το 2004. Κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση οι χρονιές που ήταν καλές γενικότερα για την οικονομία. Μόλις 3,8 εκατομμύρια ευρώ, 3,5 μάλλον, 3,5 εκατομμύρια. Ξαφνικά μετά πήγαμε από τα 24 του 7-8 στα 55 του 8-9. Στην κρίση πάνω, χρονιά 12-11, μόλις 5 εκατομμύρια ευρώ. Ήταν 13 την προηγούμενη, είχαμε σταδιακά, πάμε χρόνια κρίσης. 9-10 πριν την κρίση, 39. 10-11-18. Μετά νέα μείωση στα 13. Το 11-12, το 12 στα 5, το 13 ανέβηκε στα 10 εκατομμύρια, το 14 στα 25, το 15 στα 28, το 16, χρονιά 16-17 έπεσε στα 17 και μετά εκτινάχθηκε το 17 στα 27, το 21 πάλι έπεσε στα 18, ενώ την επόμενη χρονιά πήγε 36 εκατομμύρια και από ό,τι υπάρχει στα δεκή άνοδο 36, 53, 66 και 71 εκατομμύρια. Έως τώρα έχουμε ένα μήνα ακόμα για μεταγραφές.

Εδώ ένας φίλος λέει απίστευτος δοσικός όγκος γύρω από το Πόρτο Γερμενό. Πόσο κρίμα, αλλά από την άλλη, από το 2005 περίπου, μετά την πλήρη αποδυνάμωση των δασαρχείων, έχουν να συντηρηθούν και να ανοιχτούν νέες αντιπυρικές ζώνες. Βάλε και το συντήρητο δίκτυο με καθημερινές εικόνες από εκρήξεις μετασχηματιστών. Ο Αποστόλης λέει: εμείς στον Πανεγιάλη, επειδή δεν έχουμε αεροδρόμιο στο Αίγιο, θα κάνουμε μεταγραφές λεωφορείου. Και ο οποίο μεταξύ θεμός, έτσι.

0: Era Sport 101,8.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ακούτε Era Sport.

Εδώ με Ρεμούντο γινόμαστε πάλι γυμνασιόπεδα, έτσι με Όζη και τα υπόλοιπα που ακούγαμε, μια χαρά είναι. Λέγαμε πριν για πολλά χρήματα που έχουν δαπανήσει οι ομάδες, αλλά η Arsenal θέλει να αγοράσει το Vinicius και θα προσφέρει 160 εκατομμύρια ευρώπουλα.

Και συνέχεια τις κουβέντες που είχαμε με τον Γκάμπριελ, όταν τα ακούγαμε αυτά, νομίζαμε πως ήταν όχι death metal, αλλά τέλος πάντων ήταν μεγάλο μεταλλικό τραγούδι. Όλα αυτά. Αλλά τώρα είναι, όχι στα όρια του pop, εντάξει, αλλά ας είναι αργά, ακούγεται μια χαρά. Δηλαδή και οι μεγαλύτερες ηλικία δεν λένε πω πω τώρα τι έβαλαν οι τρελοί, θα ξυπνήσουμε. Light rock είναι.

Σήμερα ανακοινώθηκε και για τον Παναθηναϊκό ο παίκτης από τη Ζάμπια, 27 ετών, ο Kings Kangwa. Θα δουλέψουν σκληρά για να βοηθήσει την ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Πρέπει μέχρι πριν από δύο μέρες ήταν παίκτης της Χάπουελ Μπερσεβά. Αγωνίστηκε στο δεύτερο προκριματικό ο γύρο του Champions League. Ένας από τους λόγους που αποσύρθηκε η ΑΕΚ, γιατί τον ήθελε να τον αποκτήσει, όμως αφού αγωνίστηκε δεν αποσύρθηκε η ΑΕΚ, καθώς θέλει τον παίχτη, όποιον παίχτη θα έπαιρνε, να είναι διαθέσιμος. Απ' την άλλη, η Χάπουελ Μπερσεβά είναι πολλά τα λεφτά και ήθελε τον παίχτη για να πάρει καλό αποτέλεσμα, και οι δύο είχαν δίκιο, και η Χάπουελ Μπερσεβά και η ΑΕΚ, και εκμεταλλεύτηκε αυτό γεγονός ο Παναθηναϊκός. Γι' αυτό απέκτησε τον παίχτη, θα μπορεί να παίξει με τον Παναθηναϊκό στην Ευρώπη, αν και εφόσον οι πράσινοι παίξουν στον όμιλο του Conference League.

Ο Αλέξανδρος έστειλε φωτογραφία με το άλογο του Super Mario. Το έστειλε και στην Πάπα Σταματίου, λέει, φαντάζομαι νωρίτερα στην εκπομπή του, και θέλει και Motorhead, κύριε Γαβρίλη.

Και το ποδόσφαιρο απασχολεί όχι μόνο το Λαουτζίκο, αλλά προέδρους, πρωθυπουργούς, είναι κάτι παραπάνω από δεδομένο. Είχαμε και δήλωση, παρακαλώ, του Βρετανού πρωθυπουργού, του Άντι Μπέρναμ, που τα έχωσε στον Γιάννη Ινφαντίνο και μάλιστα είπε μεταξύ άλλων ότι ο πρόεδρος της FIFA θα πρέπει να παραιτηθεί από τη θέση του λόγω των σχεδίων του να πουλήσει ένα μερίδιο του παγκοσμίου κυπέλου. Ο Μπέρναμ, που εδώ καιρό ζητά την κοινοτική ιδιοκτησία των ποδοσφαιρικών συλλόγων, ανέφερε στο Twitter, πρώην Twitter, CNN X, ότι το ποδόσφαιρο δεν ανήκει στους επενδυτές, αλλά στους ανθρώπους που γεμίζουν τις κερκίδες και που στέκονται στην πλάγια γραμμή εβδομάδα με την εβδομάδα με βροχή και ήλιο. Υπερβολή, βέβαια, το πει ένας Άγγλος αυτό. Το παγκόσμιο κύπελο δεν είναι ένα προϊόν, είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση στο παγκόσμιο αθλητισμό. Δεν είναι κανενός για να το πουλήσει. Διαμορφώστε τη συμφωνία όπως θέλετε. Μόλις πουλήσετε ένα κομμάτι του, έχετε ξεπουλήσει τα πάντα. Στην υπερβολή του, έτσι, ο Βρετανός πρωθυπουργός, αλλά σε ένα μεγάλο, βαθμό έχει δίκιο. Έτσι κι αλλιώς, τα χρήματα που εισπράττει η FIFA είναι πάρα πολλά. Και μάλιστα οι Αμερικανοί, που μέχρι πριν από δύο μήνες δεν το πολύ ξέραν το ποδόσφαιρο ή θεωρούσαν ότι πόσα θα βγάλουμε από αυτό το άθλημα, τους καλοάρεσε. Και γι' αυτό ο Τραμπ, μεταξύ επίσημου και ανεπίσημου βαθμού, είπε ότι θέλουμε να διεκδικήσουμε και το μεθεπόμενο Μουντιάλ, ούτε το 30 που θα γίνει στην Ισπανία, το 38 δεν έχει ακόμη, δεν ξέρουμε πού θα διεξαχθεί. Είδε ότι γίνεται χαμούλης με αυτό το άγνωστο για τον ίδιο άθλημα που λέγεται ποδόσφαιρο, πόσο μαζικό είναι και πόσα χρήματα μπορεί να φέρει στη χώρα που το διοργανώνει, οπότε γι' αυτό του καλοάρεσε. Δεν θα είναι τότε πρόεδρος της Αμερικής το 38, αλλά όπως και να έχει, ακόμα και ένας πολύ νεότερος και αν έχει το δικαίωμα να είναι πρόεδρος, το θεωρώ κάτι παραπάνω από τεράστια έκπληξη μεγατόνων να είχαμε τόσο γρήγορα μια χώρα να λάβει ένα Μουντιάλ. Διαθέσιμες πάρα πολλές θα είναι και νομίζω κάποια στιγμή, δεν ξέρω αν είναι το 38 ή το 42, αλλά μια Κίνα νομίζω την καλοβλέπω, έτσι, να έρχεται, μάλλον την αχνοβλέπω να πω καλύτερα, και αυτή δεν έχει μεγάλη σχέση με το ποδόσφαιρο, αλλά το βλέπει διαφορετικά. Οι Κινέζοι βλέπουν το ποδόσφαιρο, άλλο που δεν έχουν καλή ομάδα είναι το αγγλικό, το ισπανικό ποδόσφαιρο, τηλεοπτικά εισπράττουν αρκετά χρήματα από εκεί και νομίζω θα έρθει η στιγμή θα πούνε είμαστε κι εμείς εδώ και θέλουμε να διοργανώσουμε το Μουντιάλ.

Περιμένουμε προτάσεις έτσι από ροκ μαγαζιά της Αθήνας και όχι μόνο έτσι. Εδώ καλοκαιράκι γύρω γύρω να πάμε. Εγώ θα είμαι ο μάνατζερ και ο Ρεμούντος θα είναι ο DJ. Θα είμαι και εγώ από γύρω γύρω, τον εκπροσωπώ εγώ. Οπότε όσοι έχετε ροκ μαγαζιά, έτσι εδώ είμαστε, στείλτε στο Viber το μήνυμά σας και να επικοινωνήσουμε και σήμερα ή αύριο μαζί σας. Ένας-ένας τα ραντεβού θα γίνουν. Εγώ θα εκπροσωπώ το Ρεμούντο που θα πρωτοκλείσουμε. Και με ποσοστά δεχόμαστε.

Και για να το κάνω πιο ωραίο, θα έχουμε και ένα μισάωρο με Greek rock, πάντα έτσι. Θα, για να ξεκουράζει το Ρεμούντος, θα παίρνω εγώ ο Μπάλα, θα βάζω εγώ τα ελληνικά, τα rock παλιά και καινούρια, οπότε θα είμαι και εγώ έτσι στο παιχνιδάκι.

0: Πάμε να συνδούμε πάλι με τη νιούς.
1: Τη δυναμική, ακόμα και οι πυροσβεστικές δυνάμεις που προσπάθησαν να πλησιάσουν για να κατασβέσουν την φωτιά, γύρισαν προς τα πίσω και έφυγαν και μας είπαν φύγετε, φύγετε προς τα πίσω. Έχει αποκλειστεί ο κεντρικός δρόμος. Άλλαξε, σας είπα ότι κάνει συνεχώς κυλιδώσεις και αυτή τη φορά γύρισε πάλι προς τη θάλασσα. Έκλεισε ο κεντρικός ο δρόμος που σημαίνει ότι είναι ο βασικός άξονας ο οποίος μπορεί κάποιος μέσα από αυτόν να μπει ή να φύγει στο χωριό. Εμείς έχουμε.
2: Άρα μας λες ότι όλοι όσοι βρίσκονται, Σπυριδούλα για να καταλάβουμε, όσοι βρίσκονται αυτή την ώρα στο Πόρτο Γερμανό δεν έχουν τρόπο να φύγουν αν αποφασίσουν να φύγουν αυτή την ώρα.
1: Πράγματι δεν μπορούν ούτε να έρθουν ούτε να φύγουν, αλλά το πιο βασικό είναι αυτό που σας δείχνει τώρα ο Δημήτρης ο Γούργαρης με την κάμερα. Βλέπετε την πέργολα ενός σπιτιού να έχει πάρει φωτιά. Φαίνεται να έχει πλησιάσει αρκετά μέσα στον οικισμό. Βρισκόμαστε στο κέντρο του οικισμού, δεν είναι σε κάποιες διάσπαρτες εστίες. Νομίζω, Δημήτρη, αν μπορείς με την κάμερα να δείξεις και σε αυτό το σημείο, νομίζω ότι είναι κάποιο σπίτι. Δεν μπορώ να διακρίνω, ίσως με το zoom καταλάβουμε εδώ ανάμεσα στα δύο δέντρα. Έχει φτάσει πολύ κοντά, ο δρόμος έχει κλείσει. Αυτή τη στιγμή και εμείς και οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουμε εγκλωβιστεί μέσα στον οικισμό. Δεν μπορούμε να φύγουμε. Από κάτω μας είναι η θάλασσα και από πάνω
3: μόνο
1: η φωτιά.
3: Μόνο διαθαλάσσης δηλαδή μπορείτε να φύγετε.
1: Πράγματι βλέπετε, νομίζω ότι αν μπορώ να καταλάβω καλά... Είναι κάποιο κτίριο που
2: ναι,
1: καίγεται, δεν
2: μοιάζει,
1: θα πλησιάσω και...
2: Έτσι μοιάζει, ναι. Γιατί είναι και πολύ ψηλές οι φλόγες αυτή την ώρα και κάτι διακρίνεται μέσα στο σκοτάδι, δεν μπορούμε να το δούμε.
3: Αλλά... Το κτίριο είναι ένα κομμάτι. Το βασικό είναι ότι μας λες τώρα ότι η φωτιά σας πιέζει να οπισθοχωρήσετε προς τη θάλασσα.
0: Αλλά δεν μπορεί να φύγει.
3: Έχει πιάσει και το δρόμο, το κεντρικό, και είναι εγκλωβισμένοι με έναν τρόπο και οι πυροσβέστες και οι εναπομείνοντες κάτοικοι και προφανώς οι δημοσιογράφοι εκεί. Είναι έτσι. Αυτό καλά κατάλαβα.
1: Πράγματι και έχουμε εγκλωβιστεί εδώ γιατί ο βασικός δρόμος, ο μόνος δρόμος να το πω στην ουσία αυτή τη στιγμή που ήταν ανοιχτός για να έχουμε μια έξοδο, έκλεισε από τη φωτιά, μας έκλεισε σε αυτό το σημείο η φωτιά και να πούμε ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι εδώ αλλά συνεχώς χρειάζονται να φύγουν, να έχουν νερά, φαγητό, συνεχώς υπάρχει μια κινητικότητα. Αυτή τη στιγμή έχουμε εγκλωβιστεί όλοι στο σημείο που βρισκόμαστε κι εμείς, προσπαθούν να γεμίσουν τώρα με τους κρίνους με νερό για να ξαναεπιχειρήσουν στον δρόμο. Κάνανε μια προσπάθεια, δεν τον καταφέρανε. Ήταν εκείνη η φορά που μας είπανε και εμάς φύγετε, φύγετε από τον δρόμο. Τους ρώτησα, παιδιά, μπορούμε τουλάχιστον να περάσουμε και να φύγουμε από το χωριό. Όχι, μας είπανε προς τα πίσω, έχει κλείσει όλος ο δρόμος. Αυτή τη στιγμή αυτό δυσχεραίνει πάρα πολύ την κατάσβεση
2: των πυροσβεστών. Σπυριδούλα, επειδή είναι αυτονόητο τι δυσχεραίνει, να καταλάβουμε λίγο κάτι γιατί αυτό που λες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καταρχάς, υπάρχει μια εικόνα για το πώς οι άνθρωποι δεν υπάκουσαν στο 112 και έχουν μείνει εκεί. Έχετε εσείς μια εικόνα, βλέπετε ανθρώπους που είναι στα σπίτια τους?
1: Έχω δει ανθρώπους, είναι πολύ λίγοι εκείνοι. Εγώ να μετρήσω χοντρικά γύρω στους 20 ανθρώπους που μένουν, ποτίζουν και εδώ από πάνω. Είναι ένας κύριος ο οποίος ποτίζει τώρα γύρω από την οικία του. Μένουν κυρίως άνθρωποι που μπορούν να συνδράμουν με τους πυροσβέστες και να τους βοηθήσουν. Οι μεγαλύτεροι, τα παιδιά, οι οικογένειες, οι τουρίστες, όλοι αυτοί έχουν κενώσει. Τα μαγαζιά είναι όλα κλειστά. Μένουν μόνο εκείνοι που είναι για να βοηθήσουν.
0: Σπυριδούλα.
1: Και να σας πούμε ότι πριν.
0: Να σε ρωτήσω, επειδή δεν το κατάλαβα και ίσως να μην πρόσεξα ακριβώς το ρεπορτάζ σου και σου ζητάω και συγγνώμη αν δεν το έχω καταλάβει. Υπάρχει τρόπος διεξόδου ή είστε εγκλωβισμένοι και μόνο διαθαλάσσεις φεύγετε?
1: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τρόπος διεξόδου για τους δημοσιογράφους, τους πυροσβέστες, τους εθελοντές που βρίσκονται στο χωριό. Έχει κλείσει ο βασικός δρόμος. Οι δρόμοι πάνω είναι όλοι οδηγούν στο βουνό που κι αυτό δεν μπορούμε μοιραία να πάμε. Και κλείνοντας τον δρόμο εδώ πίσω μου, πίσω από τη γωνία αυτή που βλέπετε, γιατί δεν μας αφήνουν να πλησιάσουμε περισσότερο, στην ουσία εγκλωβιζόμαστε όλοι μέσα στο Πόρτο Γερμανό.
0: Στην παραλία.
1: Η μόνη έξοδος είναι εδώ. Πίσω μου είναι τα βράχια. Πίσω μου εδώ είναι τα βράχια και η θάλασσα. Δεν έχει κάτι άλλο. Πριν από λίγο σας δείχναμε ένα μέτωπο το οποίο ήταν σε ύφεση. Βλέπαμε μόνο καντιλάκια. Βλέπαμε εστίες οι οποίες σβήνανε. Και τώρα
4: Θα διαφύγουν.
3: Εν πάση περιπτώσει, κάνουν μια απόπειρα ακόμη προφανώς η αστυνομία ή η πυροσβεστική μαζεύει δυνάμεις για να αναχαιτήσει αυτό το μέτωπο, καταλαβαίνουμε. Οι άνθρωποι που είναι εκεί είναι με ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής. Δεν ξέρω η φορά του ανέμου αν είναι ακόμη προς το χωριό, προς τον οικισμό, εν πάση περιπτώσει.
2: Προς τη θάλασσα ουσιαστικά.
1: Κάνει δούμε... συνεχώς κυλιδώσεις, αλλάζει και πηγαίνει μία προς το βουνό, μία προς τα κάτω. Τώρα, όπως βλέπετε την εικόνα πίσω μου, βλέπω ότι η φορά είναι προς τη θάλασσα. Φεύγει από το βουνό και πηγαίνει προς τη θάλασσα. Μαύρος, πυκνός, καπνός. Ευτυχώς είναι
3: πολλές
1: ομάδες
3: πυροσβέστων και εθελοντές στο σημείο. Σπυριδούλα, μπορούμε να μιλήσουμε με κάποιον από
1: τα παιδιά. Θα το προσπαθήσω και στην επόμενη σύνδεσή μας θα είναι μαζί μου ένας άνθρωπος για να σας μιλήσει, γιατί πρέπει να υπάρχει και μια άδεια με τον επικεφαλής.
3: Ωραία, προσοχή.
5: Και είπα πριν από μισή ώρα που βγήκε η Σπυριδούλα, μας έλεγε ότι τα πράγματα είναι σχετικά καλά, και μισή ώρα αργότερα άλλαξαν τα πάντα, άλλαξε η φορά και έχονται σπίτια, και είναι εκλοβισμένοι οι άνθρωποι με τις κάμερες και οι δημοσιογράφοι, δηλαδή οι καμεραμάν και οι δημοσιογράφοι. Έτσι είναι αυτά με τις φωτιές. Και θυμάμαι, χωρίς να το παίζω έτσι και εμπειρός, στο μακρινό 95 όταν ήμουν ναύτης, που είχε πιάσει φωτιά στη Μπεντέλη, μας είχαν στείλει και εμάς άγημα. Τι άγημα τώρα, πυρκαγιάς, γελάει ο κόσμος. Παρόλα αυτά ήμασταν, μας είχαν χωρίσει κάποιους ναύτες να είμαστε σε πυροσβεστικό, και μας λέει ο επικεφαλής του οχήματος, μόλις αν χρειαστεί θα σας πω ότι καταλείπουμε. Και κάποια στιγμή το λέει αυτό, έχουν περάσει χρόνια και ζαμάλια από τότε, σε είπα το μακρινό 95, δεν θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου πόσο λίγο ένιωσα τότε. Έβλεπα τη φωτιά να είναι στα πολύ λίγα μέτρα, αλλά ταυτόχρονα πάλι μέσα σε πολύ λίγα λεπτά άλλαξε η φορά και λέει μένουμε. Γιατί αν φεύγαμε από εκεί θα ήταν δύσκολα από εκείνη την πλευρά. Αλλά λέω ότι πολύ πολύ αστεία και μικρή μου εμπειρία, αλλά πόσο δύσκολα τα πράγματα είναι για τους πυροσβέστες, που κάθε χρόνο, και δεν είναι πάνε και ένα τριώρο, μποράνε μέρες απάνω, ενώ έλεγα για την Πεντέλη, αλλά είναι μέρες εκεί που πρέπει να σβήσουν τη φωτιά με τον κίνδυνο της ζωής τους, και να βγάζουν και αυτοί έτσι ένα απλό μεροκάμα.

Παράλληλα, έχουμε νέο 112 στην Αιχαία, εκένωση του νέου Ερηναιού προς Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών. Αυτό ήταν πριν από 15 περίπου λεπτά.

Νέο 112 στην Αχαΐα, εκένωση Αραβωνίτσας προς το Σελιανίτικα. Το 112 καλεί να απομακρυνθούν οι κάτοικοι μέσω της 28ης επαρχιακής οδού προς τα Σελιανίτικα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας και πολιτική προστασία, λέει ότι η νύχτα αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολη. Είπα και νωρίτερα για την Αχαΐα και τη φωτιά στο Αίγιο που και η δασική έκταση, και έχουμε απανωτά 112.

Να κάνουμε ρεζουμέ, δυστυχώς τι περιμένουμε αύριο. Είπαμε κατηγορία 5 κατάσταση συναγερμού εδώ στην Αττική και στην Εύβοια. Επίσης 4 έχουμε στα Κύθυρα, Κόρινθο, Αργολίδα, Αρκαδία, Λακωνία, Βιωτία, Φθιώτιδα, δηλαδή εκεί που έχουμε ήδη φωτιές, Φωκίδα, στο Βόρειο Αιγαίο, στη Λίμνο, στη Λέσβο και στη Χίο, στην περιφέρεια του Νοτιού Αιγαίου, σε διάφορες σε νησιά των Κυκλάδων, Ρέθυμνο, Χανιά, και εκεί έχουμε φωτιά στο Ρέθυμνο, περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, Ανατολική Μακεδονία, Ροδόπη, Εύρος και Σαμοθράκη. Άμα δείτε το χάρτη, είναι η μισή και Ελλάδα, είναι εκτός κινδύνου, δηλαδή ουσιαστικά, αν μπορώ να το πούμε έτσι, είναι η Θεσσαλία και ένα μεγάλο μέρος της Μακεδονίας. Όλα τα υπόλοιπα, η μεγαλύτερη, το μέρος της Στερεάς, της Πελοποννήσου, Κρήτη, είναι στο ή πολύ υψηλή κατάσταση συναγερμού. Δεν πόσο δύσκολη η κατάσταση θα είναι στην Ελλάδα.

Και πριν σας καληνυχτήσω, να επιστρέψουμε στο ποδόσφαιρο με την κλήρωση του κυπέλου Ελλάδος. Ηρακλής Βόλος, Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης, Καλάματα Πανετολικός είναι για τον δεύτερο προκριματικό για τη League Phase του κυπέλου. Τα παιχνίδια θα γίνουν το τρίμερο 17-19 Αυγούστου, είναι μονά παιχνίδια χωρίς παράταση αλλά με πέναλτι. Νωρίτερα 11 Αυγούστου Θεσσαλικό, ο ντέρμπι Τρίκαλα ΑΕΛ Νόβιμπετ είναι 11 Αυγούστου και αυτό χωρίς παράταση και αν υπάρχει ισοπαλία τότε στα πέναλτι. Τα άλλα ζευγάρια, τα άλλα 8 ζευγάρια του δεύτερου προκριματικού είναι Άθενς Καλυθέα με νικητή Τρίκαλα ΑΕΛ, Ζάκυνθος Κηφισιά, Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης, Ελλάς Σύρου Μαρκό, ωραίο παιχνίδι αυτό, Νίκη Βόλου Πανιώνιος, Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς, Καλάματα Πανετολικός και αυτό, Πανσεραϊκός Πανθρακικός και Ατρόμητος Πύργος. Έτσι. Αυτά ήταν έτσι και τελευταίες ειδήσεις για απόψε. Είπαμε λίγο αθλητικά, πολύ φωτιά, έτσι είναι, δυστυχώς είναι ψηλά στην επικαιρότητα, όπως δυστυχώς είναι πολλές μέρες κάθε καλοκαίρι εδώ και αρκετά καλοκαίρια. Ελπίζουμε αύριο, κόντρα σε όλες τις προβλέψεις, και να σβήσουν και να μην έχουν νέες πυρκαγιές. Ευχαριστώ από καρδιάς Γαβλή Ρεμούνδο για τις μουσικάρες. Αύριο μετά τις 12:15 θα πούμε εδώ με το γνωστό Chookbox, οπότε σε διαφορετικό momentum. Ηλία, εκεί άμα στείλεις, στείλε αύριο τι γουστάρεις να ακούσεις και να τα ακούσεις. Καλό βράδυ, να προσέχετε, και όσους είστε κοντά σε φωτιές, μεγάλη προσοχή, και ελπίζω να πάνε όλα καλά.

στολίζεσαι να φύγεις και τα δάκρυα μου δεν σε συγκινούν. Κι όπως

που βρέχε μονότονα. Έφυγες, αγάπη μου.